Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για κομπίνες, κουμπάρι, φίλες και φίλοι. Για τον.
2: Να πάρουμε πιο... τον Παπα-Νικολάου, μα. Μα τα πει όλα.
1: Για τον πιο ταλαντούχο κομπιναδόρο της Αμερικής.
2: Να έρθει ο δικός μας.
1: Έκανε 26 χώρες, έκανε πάτησε 26 χώρες, έγινε πιλότος, γιατρός και έγινε για ταινία με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Αν θυμάσαι. Μιλάμε για τον Φρανκ Αμπιγ Νέιλ, έτσι είναι το όνομά του, Αμπιγ Νέιλ. Ο νεότερος, junior, γεννήθηκε στο Μπρόνξφιλ της Νέας Υόρκης από Αμερικανό πατέρα που ονομαζόταν επίσης Frank και μια γαλλοαλγερινή μητέρα. Όταν οι γονείς του χώρισαν το 1964 όταν γεννηθήκαμε εμείς, ο Frank έμεινε με τον πατέρα του, ενώ τρία αδέλφια του μεγάλωσαν με τη μητέρα του. Ο Frank junior έμεινε με τον πατέρα του μέχρι το θάνατό του. 1974. Μια μέρα ο Abigail ζήτησε από τον πατέρα του μια πιστωτική κάρτα για να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του. Ο πατέρας έδωσε τη δική του, μιας και είχαν το ίδιο μικρό όνομα, με τη συμφωνία ότι ο Φράνκ ο νεότερος θα ήταν υπεύθυνος για την πληρωμή. Και ο Φράνκ αμέσως σκέφτηκε μια κομπίνα σε βάρος του πατέρα του και ξεκίνησε.
2: Δηλαδή με μέλλον.
1: Ναι. Έκανε αγορές με την κάρτα και μετά πούλακε τα προϊόντα στον υπάλληλο του βενζινάδικου, ο οποίος του έδινε μετρητά τη μισή αξία των προϊόντων. Τον ο ένας κέρδιζε μετρητά και ο άλλος αγόραζε μισοτιμής. Και ο μόνος γαμμένος ποιος ήταν? Ο μπαμπάς. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία που τον είχε χρεώσει τότε με 2.500 δολάρια. Και όταν ο πατέρας πήγε να εισπράξει το χρέος, έτσι για να πούμε για αυτή την ιστορία, κατάλαβε την απάτη και έγινε ένας κακός χαμός. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με μια οικογενειακή απάτη, να το πω έτσι, και εξελίχθηκε αυτή η ιστορία σε ένα πενταετές όργιο κατάκρισης και απάτη σε 26 χώρες και τελικά καταδικάστηκε σε τρεις από αυτές.
2: Έτσι ξεκίνησε και ο Παπα-Νικολάου από την Άρτα.
1: Γιατί?
2: Τσίποτε θα φύγει να απερθεί στην Αθήνα να σπουδάσει και κατάρτισε να γίνει χούλιγκαν της 7, να πούμε. Κατάλαβες. Το καταγγέλλω εδώ.
1: Λοιπόν, ο νεαρός απατεώνας δείχνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Έδειχνε τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερος από την ηλικία του. Πλαστογράφησε την άδεια οδήγησής του, προσθέτοντας 10 χρόνια στην ηλικία και ήταν όλα έτοιμα. Έφτιαξε μια ψεύτικη ταυτότητα, άνοιξε τον πρώτο λογαριασμό στη Νέα Υόρκη με 100 δολάρια. Η τράπεζα του έδωσε ένα προσωρινό βιβλιάριο επιταγών, αλλά όταν ρώτησε σχετικά με προτυπωμένες αποδείξεις καταθέσεων και του είπαν πως πρέπει να χρησιμοποιήσει τις έτοιμες στο ταμείο μέχρι να τυπωθούν οι δικές του, είχε μια φαϊνή ιδέα. Έκανε για να μην γράψει το δικό του αριθμό λογαριασμού με μαγνητική μελάνιση αποδείξεις καταθέσεων, ώστε οπότε ένας πελάτης καταθέτει μια επιταγή, τα χρήματα να πηγαίνουν στο δικό του λογαριασμό. Ήταν μια κομπίνα λίγο ακατανόητη για το δικό μας σύστημα, γι' αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνετε εσείς, αλλά το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος της Αμερικής. Έβγαλε αμέσως από αυτό το πράγμα στα γρήγορα 40.000 δολάρια. Και μέχρι να καταλάβει η τράπεζα τι είχε γίνει.
2: Τεσίου ταλέντο. Εγώ ήπρα να είχαμε κάνει.
1: Η επόμενη κομπίνα του ήταν να παρουσιαστεί ως πιλότος της Πανάμ. Το είναι εξή ταινία.
2: Ναι, Λεονάρντο.
1: Λοιπόν, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει δωρεάν με τις πτήσεις εταιρείας από χώρα σε χώρα, να μένει στα ξενοδοχεία κτλ. Κατάφερε να αποκτήσει μια πραγματική στολή από τους προμηθευτές της Πανάμ στη Νέα Υόρκη, χρεωμένη σε λογαριασμό της εταιρείας κιόλας.
2: Αμέτι.
1: Πλαστογράφησε την ταυτότητα της Πανάμ και υπολογίζεται ότι 16 και 18 ετών διένυσε 1.000.000 μίλια, δηλαδή έκανε 250 πτήσεις σε 26 χώρες με έξοδα της Πανάμ. Νάτος πως είναι ο κανονικός. Mm-hmm. Ένας μπουλούκος ήταν. Αυτός που βάζαμε τερματοφύλακα, φανταστείτε κύριε φίλες και φίλοι, όταν παίζαμε μπάλα μικρή.
2: Από 16 ετών το παίζει πιλότος.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, αφού απέφυγε στο παραπέντε τη σύλληψη μια πρίση του στη Νέα Ορλεάνη, ο Άμπιγ Νέιλ αποφάσισε να αποσυρθεί από τις αεροπορικές εταιρείες και τύπου δοκίμασε την τύχη του αμέσως στη συνέχεια στην ιατρική. Έπιασε εκεί φιλίες με ένα γιατρό, που έμενε στην ίδια πολυκατοικία στη Τζόρτζια, και βρήκε δουλειά παιδιάτρου στο νοσοκομείο ως επιβλέπον τους βοηθούς γιατρούς. Αν και δεν είχε καμία ιατρική παιδεία ή γνώσεις, η δουλειά του δεν ήταν πολύ δύσκολη, επειδή φρόντισε όλες τις ιατρικές εργασίες να γίνονται από τους υφισταμένους που επέβλεπε. Παρέμεινε σε αυτή τη θέση, φανταστείτε, περίπου ένα χρόνο πριν αποφασίσει να ξαναπάει στον αέρα σε άλλη κομπίνα και παρουσιάστηκε η ευκαιρία μιας νομικής θέσης στο γραφείο ενός γενικού εισαγγελέα της πολιτείας στην Λουζιάννα. Το μόνο που χρειαζόταν για να πάρει θέση ήταν να πλαστογραφήσει ένα πτυχίο του Χάρβαρντ, να περάσει τις περιοδικές πολιτειακές νομικές εξετάσεις. Το πλαστό πτυχίο δεν ήταν πρόβλημα, άντε τώρα να περάσει εξετάσεις. Τι έκανε, το έκανε. Διάβασε και πέρασε με την τρίτη προσπάθεια. Έκανε, λέει, φροντιστήριο 8 εβδομάδων. Δυστυχώς ένας συνάδελφός του, πραγματικός απόφοιτος του Χάρβαρντ, άρχισε να τον υποπτεύεται όταν του απαντούσε αόριστα έτσι σε κάτι ερωτήσεις. Και έτσι έπειτα από 7 μήνες απολύθηκε και επέστρεψε πάλι στη δουλειά του πιλότου. Με άλλη ιστορία. Και όταν έκλεισε τα 21, φαντάζεσαι όλα αυτά.
2: Δεν του δώσαν αεροπλάνο να το πετάξει.
1: Πριν κλείσει τα 21. Μια αεροσυνοδός της Air France που είχε σχέση μαζί του τον αναγνώρισε σε μια αφίσα καταζητούμενου της Interpol, τον κατέδωσε στην γαλλική αστυνομία, συνελήφθη, έμεινε 6 μήνες στην Γαλλία. Όταν εξέτησε την ποινή του, εκδόθηκε στην Σουηδία, άλλους 6 μήνες για πλαστογραφία. 12 ευρωπαϊκές χώρες ήθελαν να το δικάσουν. Όταν έφυγε από τη Σουηδία, πήγε στις ΗΠΑ, όπου παραπέμφθηκε για πολλές απάτες και πλαστογραφίες. Καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση και εκεί του έκανε, μόλις εξέτησε τα 5 χρόνια, η αμερικάνικη κυβέρνηση, όπως γίνεται συνήθως, το έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες αυτό το πράγμα. Τι κάνεις αυτούς τους τύπους? Πρόταση.
2: Του προσλαμβάνει.
1: Ακριβώς.
2: Δεν το μυαλό.
1: Θα έρθεις με εμάς για να συλλάβεις άλλους απατεώνες. Αφέθηκε ελεύθερος και έγινε αυτή η ιστορία.
2: Μετά όμως, εκείνη το θέμα. Μετά τι έκανε στην καριέρα του?
1: Λοιπόν,
2: τέλος, πειθάρχησε.
1: Η ταινία του Spielberg βγήκε το 2002. Το έχω βάλει αλλού, βλέπεις. Έγινε όλη η ιστορία. Ο Abagnale έκανε μια σύντομη εμφάνιση ταινία ως Γάλλος αστυνομικός. Μια musical προσαρμογή στο Broadway έκανε πρεμιέρα και σε ένα θέατρο. Λοιπόν, και τώρα ο Abagnale και η σύζυγός του Kelly ζουν στο Daniel Island, μέρος του Charleston, στη Νότια Καρολίνα. Έχουν 3 γιους και ο Abagnale έχει δηλώσει ότι η γνωριμία με την Kelly ήταν το κίνητρο να αλλάξει τη ζωή του.
2: Στο φέρει αυτό είναι καγαμπρό η κόρη και τι θα χαρείς. 22 χρονών πιλότος, γιατρός, δικηγόρος. Τι άλλο, τι λαβράκι έπιασε να πεις. Δεν ξέρεις μετά όμως τι γίνεται. Buongiorno, good morning, guten tag. Καλή σας μέρα κύριε Σολεμέζη. Ήρθε εδώ πρέπει να μου σπάσει τα νεύρα. Θρυλάρα ήταν πολύ καλή χθες. Πρέπει να πάει και από εκεί πέρα.
1: Ποιος?
2: Αυτός, δεν άκουσες τίποτα.
1: Ο Σολεμέζης, ναι.
2: Κρυφογαύρος, ε.
1: Ναι, ναι.
2: Στο πεζικιάκι εδώ. Σε φτιάξω μέσα. Πάρε σε γιάρι του, κοντά μπαίνει αυτός λέει και μπαπ βάζει γκολ, λέει παιχτούρα. Ας το στείλουμε σένα. Να αλλάξει με τον Γιώβιτς. Θέλεις, έτσι κι ο Ολυμπιακός για σου τον είχε.
1: Όχι, ο Γιώβιτς είναι σε καλύτερο φεγγάρι.
2: Νομίζω. Τα, δεν ξέρω γιατί διαφωνεί εδώ το αγόρι.
1: Αποκλείεται.
2: Δείχνει εκεί να είναι μαγεμένος.
1: Η ΑΕΚ έχει 2 επιθετικούς που νομίζω αυτή τη στιγμή είναι. Έτσι όπως αρχίσαμε, εντάξει, οι καλύτεροι. Μέχρι τώρα.
2: Μα δει τώρα στον τερ τα καλά του, θα σου πω εγώ που θα πάνω.
1: Ποιον?
2: Τώρα στον τερ.
1: Λοιπόν,
2: αλλά. Ζητάμε για του υπόλοιπου.
1: Κάτσε λίγο, κοιτάω την ιστορία τώρα. Ήθελα να το δω και Μούρι, ρε παιδιά. Ανοίγω μερικές φορές, είμαι τρελός έτσι. Μιλάμε.
2: Μερικές φορές είσαι τρελός.
1: Μιλάμε παιχνιδάρα, έκανε ο Φρόιλερ. Επιτέλους, καμιά φορά έχω πει ότι. Δεν είναι μόνο MVP, θα σας πω. Είναι και άλλοι MVP. Λοιπόν, έχω πει ότι αν έρχονται κάποιοι, είναι κάποιοι προπονητές που έχουν μονές. Ή το ένα ή το άλλο. Βέβαια, δεν θέλω να κατακρίνω το Μεντιλίμπαρ. Ο άνθρωπος.
2: Τώρα ήρθε το παιδί. Ναι, ναι. Πόσο καιρό έχει.
1: Άλλο. Που λένε κάποιοι δεν τον έβαλε με το που ήρθε. Δεν μπορούσε να το βάλει τώρα. Ναι, μου λέγει. Ο άλλος θα ήταν παρατοκαπνισμένος από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Έπαιξε όλα τα παιχνίδια κτλ. Και τον άλλο. Ναι, αλλά βάλε και την κούραση, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Όλοι αυτοί οι παίκτες κάνανε λίγες διακοπές. Όχι μόνο αυτοί οι δικοί μας, δηλαδή αυτοί που ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ουναή, Φρόιλερ κτλ. Και στο εξωτερικό. Λοιπόν, και τα μεγάλα ονόματα τα οποία παίζουν συνέχεια. Γιατί οι δικοί μας κάποια στιγμή, οι δικές μας ομάδες αποκλείονται. Σταματάνε το Φεβρουάριο στα γενέθλιά μου. Οι άλλοι συνεχίζουν μέχρι το τέλος. Αυτά είναι οι ημιτελικούς, τελικούς κτλ. Στις διοργανώσεις. Ο Φρόιλερ, χτες κορυφαίος του Ολυμπιακού, έπαιξε δίπλα στον Έσε και μετά δίπλα στον Πουέρτα. Το θέμα δεν είναι ότι έκοψε πολλές μπάλες και γι' αυτό τον έβαλε ο Βάσκος. Με την εμπειρία του να το κάνει αυτό, πραγματικά φάνηκε η εμπειρία του, είναι ότι βλέπεις έναν άνθρωπο στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον πήγαν στα αποδυτήρια Χρήστο και θα του πω ο προπονητής, αφού τον είδε που στο πρώτο έβγαζε φωτιές, πάρε επιθετικές πρωτοβουλίες. Και βλέπεις μετά ένα μπαίχτη που τον βλέπουμε να κόβει, να κάνει να βρίσκεται παντού, να κάνει την κάθε την μπάλα που δεν την είχε ο Ολυμπιακός με τον προηγούμενο προπονητή, το ένα το άλλο και τη σέντρα ακριβίας στο κεφάλι του Γιάρεμτσου. Για να βάλει εκείνο τον γκολ. Νομίζω ότι και ο Μαρτίνς, αυτό το παιδί Όταν παίζει στην Ευρώπη, μεταμορφώνεται. Κάθεται εδώ, παίζει στην Ελλάδα κτλ. Λες που τον γκολ, ρε. Κάνει τις ενέργειές του, είναι τριπλαδόρος. Σταματάει και αυτός όπως ο Πελίστρη στην τελική προσπάθεια και το ένα και το άλλο. Αλλά όταν το βλέπεις στην Ευρώπη, δεν μένει μόνο στην τρίπλα, μένει και σε άλλες ενέργειες. Τότε στο παιχνίδι.
2: Κάπως όχι όλο, γιατί μέχρι να γυρίσω σπίτι από τη λεωφόρα και τα λοιπά.
1: Ναι, για το επειδή είχε στο νημά. Ζωτά Σίλβα. Εκτός του γεγονότος ότι μαζί με τον Φρόιλερ τον βάζω στους διακριθέντες, δηλαδή αν έβαζε, παλιά βάζαμε σε εφημερίδες βαθμό και το βλέπω τώρα. Οχτάρι θα βάζα στο Φρόιλερ, οχτάρι και στον Ζωτά Σίλβα. Σε αυτούς τους δύο από το χτεσινό παιχνίδι. Έβγαζε και αυτή την. Ήταν παντού. Κάποια στιγμή δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Στο τέλος, και είναι και λογικό. Έκανε τόσα χιλιόμετρα, ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα. Έκοψε, γινόταν από μπακ, αμυντικό χαφ μέχρι οτιδήποτε. Και το θέμα είναι πώς πανηγύρισε και στα γκολ. Ήταν από τους λίγους που πήγανε προς τις, όποια εξέδρα ήταν δίπλα του, πήγε προς τα εκεί. Και αν βλέπετε και τους πανηγυρισμούς, να κοιτάτε και τους παίκτες, ήταν ο μοναδικός που πήγε με πολύ δύναμη και στους δύο σκόρερ και πήγε να τους δαγκώσει. Αυτό τι δείχνει, αυτό δείχνει σε τι ένταση και τι ψυχική, πώς να το πω ρε, σε τι ψυχική κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής, και δεν λέω τώρα για τον Ολυμπιάκο. Και θα βάζα και ένα εφτάρι στον Αλγκουαθίλ, που παρέταξε 4-2-3-1 την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο, παρά τον γκολ που δέχτηκε, είναι αυτό που λέμε, και ας είχε την κατοχή της μπάλας, δεν έκανε ένα κόρνερ η Αγγελόνια. Τα κόρνερ ήταν 13-0 που τα κοίταξα μετά. Μου έκανε εντύπωση. Δεν θυμόμουν στο τέλος του αγώνα να έχει κόρνερ και κάτσα και τα είδα. Γι' αυτό τα θυμάμαι και τώρα. Λοιπόν, και συνέχισε το πλάνο. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, παιδιά. Και άμα ακούσεις ο Γουνδουλάκης και κάτι άλλο, ο Φανούρης, όταν ήμουν στη Δόξα Δράμας, κάποια στιγμή είδανε το βίντεο που είναι στο YouTube, που έχει αυτό με την Ερασπορ που μου κάνετε χαβαλέ, που είναι μέσα η κάμερα του Αλφα στα ποδητήρια. Και τι λέω, γιατί μου έκανε, μου λέει, δεν ξέρω φίλε, πραγματικά αυτή η κουβέντα μεγάλη. Λέω, ακούστε να δείτε, αυτοί που παίζουμε είναι αίτητοι. Έχουν πάρει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα και το ένα και το άλλο. Είναι τελικός. Αν μας βάλουν γκολ, ξεκινώ αμυντικό, με ένα αμυντικογενές σύστημα, εντάξει. Αν μας βάλουν γκολ, τι κάνουμε εμείς, λέω, παιδιά, συνεχίζουμε στο πλάνο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε. Δηλαδή συνεχίζουμε και σχάνουμε ένα μηδέν. Αυτό έκανε ο Αγκουαθίλ, μόνο με τη μόνη διαφορά. Ο Ολυμπιακός είχε κατοχές και τα λοιπά, ήταν τελείως διαφορετικό από εμάς. Βρήκε το γκολ στην συνέχεια με τους δύο center for. Εντάξει, και αυτό το παιδί, τώρα που το βλέπω στην εντεκάδα, ο Γκονζάλες, είναι μες στις φάσεις. Έβαλε εκεί τον γκολάκι, το οποίο πιστώνεται και ο Ρέτσο, ο οποίος έκανε μεγάλο παιχνίδι. Να πούμε για το Ρέτσο που βγήκε και μίλησε μετά στον Αντένα, γιατί είχα και τις δύο ανοιχτές για να βλέπω τις συνεντεύξεις των παιχτών και να σας μεταφέρω μερικά πράγματα, ότι αυτό που το ρώτησε ο, έλα ρε, ποιος έκανε σχόλιο, ο, έλα, ποιος έκανε σχόλιο ρε εσύ, Χρήστο?
2: Πάντα παρακολουθώ με κλειστή φωνή μου, πάντα
1: όχι σχόλιο που έχει περάσει, έλα ρε, που έχει περάσει από όλες τις μεγάλες ομάδες, αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά ρε με τα ονόματα?
2: Χριστοδηλόπουλος.
1: Ναι. Αυτό που είπε, πως εμείς οι επιθετικοί δεν θέλουμε να βλέπουμε ρέτσους μπροστά. Δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος καλύπτει το χώρο χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, σε προλαβαίνει όταν η άμυνα, δηλαδή αν παίξει ο Ολυμπιακός ψηλά, μια και λέμε για το Ρέτσο, και περάσει μια μπαλιά πίσω από την άμυνα που λέμε μια μεγάλη, αυτό που θέλουν κάποιοι προπονητές να γίνει το overlap στη συνέχεια, αν θα γίνει, να υπάρχει ένας Ρέτσος, λέει, θέλουμε να πάει να κόψει και να τρέξει γρήγορα να μας κόψει, και γενικά του λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, του λέει, πού το έχεις πάρει αυτό, από μικρός στην Ελλάδα, έξω που πήγες λίγο, δουλεύεις και, και τέτοια, πώς καταφέρνεις και είσαι στη φάση εκεί. Δηλαδή όταν το λέει ένας άλλος ποδοσφαιριστής που έχει παίξει επιθετικός και μάλιστα και σε όλες τις μεγάλες ομάδες του ΠΟΚ και όχι μόνο, για έναν άλλον παίχτη, και τον ρωτάει κιόλας, εντάξει, ο Ρέτσος απάντησε κάπως, τι να πει τώρα ο άνθρωπος, ναι, είμαι καλός ή αυτό, είτε, δεν απάντησε καν, που είναι θέμα και προϊόν.
2: Κοίτα, αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στον Γκονζάλες του Ολυμπιακού. Δηλαδή το βλέπεις, δεν είναι κανένα παιδί που θα σου κάνει την τρίπλα, τον μπάσιμο, δυνατό παιδί να σε παίξει πλάτη, να σου κάνει πράγματα που κάνει ένα σεντερφόρ. Είναι όμως πάντα εκεί που είναι η μπάλα. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό.
1: Το δες το πολύ, ε.
2: Ναι, είναι πάντα εκεί που είναι η μπάλα. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί τώρα σε μία επαγγελματική χρονιά πέτυχε 23 γκολ στα 22 του. Μία χρονιά έχει
1: επαγγελματικές.
2: Έχει βάλει 4 μέχρι στιγμής. Ναι, έχει τον γκολ. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχει τον γκολ. Δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να του περνά 5-5. Μπορεί να είσαι εκεί να πετά την μπάλα από το ένα μέτρο μέσα. Μάγκεσαι. Να πετά την μπάλα μέσα. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Εγώ από τα λίγα που είδα, γιατί έχασα μεγάλο κομμάτι του αγώνα, τα στιγμιότυπα είδα, αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από μια καλή ομάδα για Αγγελόνια. Δεν είναι κακή ομάδα. Πέρυσι είχε πάει πάρα πολύ καλά στην
1: Ευρώπη. Ας το πέρυσι και να δεις πώς ήταν στημένοι και αυτά. Ναι, οι παίκτες ήταν καλή
2: ομάδα.
1: Που
2: ήταν καλός ο Ολυμπιακός, δηλαδή για καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή και με λίγο τσαλακωμένη ψυχολογία που τη πάει στραβά το παιχνίδι. Έχει γλιτώσει εκείνη την διπλή φάση με το δοκάρι και το χαμένο τετάρτο του άλλου. Γίνεται καπάκι το 0-1 και λες καταραίει. Έτσι όπως είναι, έχουν προηγηθεί και όλα αυτά, αλλά η γκρίνια το ένα το άλλο, λες θα καταρρεύσει.
1: Όλα αυτά που έχει ακούσει από την εξέδρα και οι παίχτες.
2: Αυτό το κλίμα βαρύ.
1: Το Μεντιλίμπαρ που φωνάζανε και τα λοιπά. Η ήττα, λόγω της ήττας βέβαια.
2: Και το γυρίσανε και το γυρίσανε με καλή εμφάνιση. Δηλαδή και κυριαρχικός ήταν από ό,τι είδα. Και πολύ μεγάλη πίεση έκανε και πολύ καλύτερες ευκαιρίες. Είχε και, και ασφάλεια στην άμυνα και δεν κινδύνευσε καθόλου μετά το 0-1.
1: Είχε και δοκάρι με το Ρίτσο.
2: Ναι, θα μπορούσε δηλαδή να κάνει και μια καλύτερη νίκη από πλευρά τερμάτων.
1: Γιατί δυνάξει, παίζουν, νομίζω. Να το πούμε και για τον Παναθηναϊκό.
2: Όλα
1: και για τον
2: και
1: Ολυμπιακό
2: και, παίζει,
1: και για τον Όφη, για όλες για τις ομάδες μας δηλαδή που είναι, γιατί είναι τώρα σε league phase, να πούμε ότι στη βαθμολογία παίζει ρόλο τον γκολ. Άμα δεις τη βαθμολογία έχει 2-1. Τον περνάνε αυτοί που έχουν 2-0. Αν μου πεις είναι και άλλοι με ένα 0, όπως.
2: Κάνε νωρίς τα πρώτα, μην παίρνεις αυτή τη λογική. Έχουμε αλλά, παιδιά,
1: αλλά. Αν έχεις 3-1, αν είχε 3-1 τώρα θα ήταν πρώτος.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μετά το 0-1 και έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, το παίρνει να το γυρίσει. Το γύρισε όμως, μπράβο του. Ήταν καλός. Σημαντική νίκη γιατί είναι νίκη επί πολωνικής ομάδας την οποία κυνηγάμε την Πολωνία για τη 10η θέση. Έχουμε μειώσει την διαφορά από τους Πολωνούς που είναι ισόβαθμοι ακριβώς με τους Τσέχους στην 10η θέση, περίπου να κοντράχονται να σας πω 500 βαθμούς, δηλαδή που σημαίνει μια μισή νίκη. Οι ομάδες μας, Πολωνοί συνεχίζουν όμως με δύο ομάδες, εμείς με τέσσερις, όπως και οι Τσέχοι, που σημαίνει ότι έχουμε καλές πιθανότητες, πάρα πολύ καλές πιθανότητες. Αν πάνε καλά, έχουμε σήμερα και το παιχνίδι του Όφη. Αν πάνε καλά και στη συνέχεια οι ομάδες που θα μπουν μέσα, μπαίνουν Παναθηναϊκός, ας πούμε, τον άλλο μήνα. Η ΑΕΚ νίκησε, ο Ολυμπιακός νίκησε. Πάμε καλά, πάρα πολύ καλά και έχουμε καλές πιθανότητες να βγούμε δέκατη. Αυτό τι σημαίνει, ουσιαστικά, άμα δεις τα πλεονεκτήματα του 10ου με τον 11ο και τον 10ο, είναι ένα πολύ βασικό. Ότι ο πρωταθλητής, όχι ο φετινός, του χρόνου, μπαίνει κατευθείαν στη league phase του Champions League.
1: Μεγάλη
2: αποφεύγει πόλη. Τα προκριματικά. Είναι κατευθείαν στον όμιλο, με τα λεφτά στην τσέπη, να κάνει το σχεδιασμό του χαλαρά, άνετα, τις μεταγραφές του, την προετοιμασία του χωρίς άγχη, σκοτούρες, με ποιο θα παίζουμε, πού θα κληρωθούμε, στραβουκλώτησα, έκανα, έδειξα, έρανα. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Τα υπόλοιπα είναι ίδια ακριβώς, δεν ξέρω. Αλλά αυτή η μία θέση του Champions League είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση τη σημερινή ημέρα. Γι' αυτό το λόγο αξίζει τον κόπο να το κυνηγήσουμε μέχρι τέλους.
1: Να πούμε και για τον Κοστούλα αυτά τα δύο που λέγαμε πριν πάλι αρχίσει. Mm. Γιατί δύο πράγματα είπαμε για τον Ολυμπιακό και τον Κοστούλα. Καταρχήν η Manchester City είναι όρη στη φάση των 16 του Λικάπ για την Brighton. Να έμαθε το ζευγάρι το οποίο θα προκύψει, αυτά βγαίνουν αμέσως.
2: Έπεσε Liverpool Chelsea τώρα, ναι. Στην επόμενη φάση.
1: Έπεσα εγώ με τη Liverpool επίσης. Εντάξει, είναι και οι δύο, δεν είναι στα καλά τους γενικά. Και βέβαια ο Κοστούλας γκολ και assist μέσα στο Old Trafford. Η Brighton μυθική ανατροπή. Δεν το βλέπα το παιχνίδι.
2: Από 2-0 στο 16-2-3.
1: Στιγμιότυπα. Στιγμιότυπα είδα. Αλλά την κολλάρα του Κοστούλα.
2: Το 2-1 το κάνει ο Κοστούλας.
1: Την κολλάρα όμως του Κοστούλα, γιατί δεν τη σχολιάσαμε, ήταν στα προηγούμενα μέχρι εκεί που τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι στα δεξιά του, την αφήνει να σκάσει και λέει αντεγιά μετά.
2: Δεύτερη φορά που παίζει ο Κοστούλα στο Old Trafford, πάλι βάζει γκολ.
1: Ναι,
2: και ουσιαστικά το γκολ που βάζει είναι αυτό που δίνει, που κρατάει την Brighton στο παιχνίδι. Είναι λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Άλλο να πας στο ημιχρόνο 2-0 και άλλο να πας 2-1. Τελείως διαφορετικό μάτσο αυτό.
1: Και μετά κάνει την assist.
2: Και είναι εξαιρετικό. Εμένα μου κάνει πλάκα αυτή η παιδιά. Δεν είμαι Μπαρτσελόνα, δεν πάω να σου πω την αντιπαθώ αυτήν την ομάδα. Αλλά τι κάνει, 7-2 χθες. Καθόμουν τώρα και τα μέτρησα.
1: 28 γκολ έχει βάλει.
2: 33.
1: Μαζί όχι, με, για τις αγωνιστικές, μην βάζει το κύπελο.
2: Όχι, όχι, μαζί με την Ευρώπη.
1: Α.
2: Βάζω την Ευρώπη, το 5-1 που κάνει με τη Φέγενορτ. Λοιπόν, στα επίσημα τη παιχνίδια είναι Έλτσε Μπαρτσελόνα 0-5. Μπαρτσελόνα Ατλέτικ Μπιλμπάο 2-0, το μόνο νορμάλ. Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-5. Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1. Λεβάντε Μπαρσελόνα 2-4 και χθες Μπαρσελόνα Σαντατέρ 7-2. Έχει σκοράρει σε 7 παιχνίδια 33 γκολ, δηλαδή παρακάτι ελάχιστα 5 γκολ ένα παιχνίδι μέσα έξω. Είναι τρένο, δεν έχει φέρει ούτε σοπαλία. Έχει 3-6-18 στην Ισπανία. Έχει ξεκινήσει με μια πεντάρα στο Champions League. Μια χαρά.
1: Ωραία.
2: Σούπερ ντούπερ.
1: Πάμε, τραγούδι, Τάσο.
2: Για πανάθα δεν πάμε τίποτα.
1: Τραγούδι.
2: Μην μείνει που κάνουμε πάντα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στη δεύτερη ψηφοφορία, δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες 180 ψήφοι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ, από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αμετάβλητη παραμένει η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρωτο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν έχει αποσαφινιστεί εάν υπάρχουν θύματα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γυρίσατε.
7: Γυρίσαμε 6:33 πρώτα λεπτά, πρωινό 5ης 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Να έχουμε μια καλή μέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εντάξει, ξεμπήκαμε πολύ δυνατά γιατί γίνεται κακός χαμός σήμερα, δεν ξέρουμε και θα προλάβουμε και όλα τα μηνύματά σας, σας το λέω από τώρα, εντάξει. Λέμε σπορ και ενώ μήνυμα στα γρήγορα, αποστολή στο 54160, aerasport@papaker.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Viber, aerasport, Viber δικό μου, WhatsApp, σελίδα, γράφετε breakfast με σπορ, το breakfast στα Greeklis, στο προφίλ σας στο Facebook μας βρίσκεται. Messenger δικό μου, όλα ανοιχτά και SMS και σας περιμένουν. Είναι πολλά τα θέματα σήμερα, έχουμε να πούμε, βέβαια θα ρωτήσετε κι εσείς, θα επαναλάβουμε και κάποια στην δεύτερη ώρα. Πριν πάμε στην Πανάθα, Λιόν Διαπυρός και Συρδίλου την Άντερλεχτ 2-1, τα είδα όλα τα στιγμιότυπα. Λευκή ισοπαλία για την προσεκή αντίπαλου του Όφη, τη Ρεν, κακό αυτό, η οποία ταξίδεψε στο Κράτς για να αντιμετωπίσει την τοπική.
8: Δεν κακό, οι ισοπαλίες δεν κακό.
7: Εντάξει,
8: μπορεί... Άμα κάνεις μια νίκη είναι για τον άλλο ισοπαλίες.
7: Μετά στην έδρα της με τον Όφη θα τα δώσει όλα, γι' αυτό το λέω.
8: Ούτως ή άλλως με το νέο σύστημα όλοι τα δίνουν. Δηλαδή δεν αδιαφορεί κανένας για τίποτα.
7: Εύκολο βράδυ για τη Βερκούζεν στην Bay Arena.
8: Να τα πούμε όλα τα αποτελέσματα, μιας και εδώ πολλοί κόσμοι δεν τα έχει δει, είναι βραδινά ματς. Καταρχάς θα πούμε ότι η μόνη έκπληξη από ό,τι βλέπω εγώ, δηλαδή ματς που το λες ότι δεν το περιμένεις κιόλας, είναι το Ομόνια Θέλτα 1-0. Δηλαδή η κυπριακή ομάδα ανοίξει ισπανική. Είναι. Δεν είναι και από τα αναμενόμενα. Στα υπόλοιπα νομίζω και κερδίσαν τα φαβορί. Δεν είχαμε κάτι που να μας ξάφνιασε. Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Ομόνια Θέλτα 1-0. Τα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν αυτά που ξεκίνησαν 8 παρά τετάρτο. Μετά στις 10 είχαμε τα υπόλοιπα 7. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Η είδηση εδώ είναι ότι δεν πέτυχε γκολ ο Παυλίδης. Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλι εύκολα 2-0. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια με ανατροπή 2-1. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0 και Χαπόελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ηχηρή έκπληξη, νομίζω, πέρα από την νίκη της Κυπριακής Ομόνοιας επί της Θέλτα από την Ισπανία.
7: Γιατί η Μίλαν να χάσει μέσα από την Μπενφίκα.
8: Εντάξει, σήμερα είναι η Μπενφίκα, ρε φίλε. Δεν είναι. Και η Μίλαν δεν είναι η παλιά Μίλα.
7: Όχι, αλλά
8: δεν έχει καμία σχέση η τωρινή Μίλαν με την παλιά Μίλα που ξέραμε που έκανε και δείχνει. Πάει την πάρει ο Κριστιανό Ρονάλντο, ξέρεις, α?
7: Τι?
8: Πάει να την αγοράσει ο Κριστιανό.
7: Ναι.
8: Είναι σε σχήμα επενδυτών που πάνε να την πάρουν.
7: Εντάξει, όπως και να το πεις μέσα στην έδρα.
8: Εντάξει, αλλά δεν είναι όμως και ένα αποτέλεσμα για την Μπενφίκα. Πάει τρένο, είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι αποτέλεσμα που σε ξαφνιάζει, λες, πω τι έγινε.
7: Σήμερα, πήγαινε και σήμερα έχουμε
8: παιχνίδια. Σήμερα έχουμε τα άλλα 7 παιχνίδια.
7: 7
8: παιχνίδια. 9 παιχνίδια, συγγνώμη. 9 παιχνίδια, 9 είναι χθες, 9 σήμερα. Τα δύο πρώτα είναι Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ και Όφι Χοφενχάιμ, είναι τα παιχνίδια που ξεκινάνε 8 παρατέταρτο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα κάνει Όφι. Και από εκεί και πέρα στις 10 έχουμε Βικτόρια Πλζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάς, και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, επίσης και εδώ θα θέλαμε ένα σάκι ξέρω και ωραίο. Λίλεστρομ Τορένσε, Πεσίκτας Μαρσέιγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνουμουθ και Σέλτικ Φέρεντς Βάρος. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Σήμερα έχουμε το Manchester City Norwich για κύπελο. Το αγγλικό κύπελο, το League Cup ουσιαστικά, και δύο παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδας, το Καλαμάτα ΑΕΛ στις 4.30 και το ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Χθες, μιας και τα βάλαμε όλα στην κουβέντα, είχαμε πέρα από τα δικά μας παιχνίδια κυπέλου που θα τα πούμε τα αποτελέσματα, είχαμε στην Αγγλία για το League Cup Everton Wolves 1-0, Fleetwood Sheffield United 1-0, Coventry Aston Villa 1-3 και Manchester United 2-3, από 2-0 στο 16 2-3, γίνεται κακός χαμός πάλι εκεί πέρα, βράζουν ο Παντζ United. Και κύπελο Ελλάδος, τα ξέρετε τα αποτελέσματα, τα παιχνίδια ήταν σχετικά νωρίς όλα. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0 και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Αυτά ήταν τα παιχνίδια. Τώρα κουτσιρεμένοι, μην λέμε βαθμολογίες, γιατί άλλες ομάδες έχουν 2 παιχνίδια, άλλες έχουν λιγότερα. Οπότε οι μόνες ομάδες που έχουν κάνει το 2-2, τέλος πάντων μέχρι τώρα, πόσες έχουν παίξει και τα δύο παιχνίδια, είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν 6 βαθμίες. Οι υπόλοιπες έχουν ήδη κάποια πόλη. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, έχει μια ισοπαλία και μια νίκη τη χθεσινή που έκανε μέσα στο.
7: Η ΑΕΚ, άμα κερδίσει.
8: Η ΑΕΚ κάνει και σήμερα, πάει και αυτή
7: 2
8: πάνω.
7: 2-2, ναι.
8: 2-2. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Ναι, και δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα πέρα από την ΑΕΚ που μπορεί να κάνει το 2-2 και να πιάσει τις άλλες δύο στην κορυφή. Έτσι, όλες οι άλλες ήταν από 4 βαθμούς και κάτω. Αυτά λοιπόν για την Πανάθα. Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, δύο παιδιά που έχει ο Παναθηναϊκός, εμένα με έχουν θυσιάσει και οι δύο από αυτά τα λίγα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Καλή εικόνα της ομάδας, 7 συνεχόμενες νίκες σε 3 διοργανώσεις. Τα τελευταία μάτια στην Ελλάδα τα κερδίζει με 2 γκολ διαφορά, που για τον Παναθηναϊκό, που ήταν λίγο δυσκύλιος επιθετικά και στο ξεκίνημα της σεζόν και πέρυσι ειδικά, αυτό το συν 2 σε επίπεδο γκολ είναι σημαντικό. Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει, 12 μάτια έχει βάλει και στα 12 γκολ. Έχει, είπαμε, 7 συνεχόμενες νίκες και έχει 2 παίκτες που εμένα με έχουν ενθουσιάσει. Καγκουά, μεγάλη έκπληξη, για τον Νουάι τον ξέραμε. Ο ένας είναι ο Νουάι, ο άλλος είναι ο Καγκουά. Τον Νουάι τον ξέραμε. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ. Οκ, okay, είσαι προετοιμασμένος. Ότι αν έρθει φτιαγμένος και είναι σε καλή φάση, μπορεί να σου κάνει παπάδες. Τον άλλο όμως, που τον ξετρυπώσανε. Δεν περίμενα εγώ. Τον είδα πρώτη φορά από κοντά, ένα παιδάκι μου φάνηκε. Έτσι, Γιανούρι, έτσι, μικροκαμωμένο κτλ. Απίστευτος, πολύ καλός. Εγώ πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος.
7: Ποιον?
8: Τον Κάγκουα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και στο επιθετικό κομμάτι, πατάει περιοχή, σουτάρει, εκτελεί, απειλεί, μαζεύει άμυνα. Φοβερός, πολύ καλός. Έκπληξη για μένα. Ναι, τον ξέραμε. Μπαίνει μέσα χθες. Πατ κιούτ, πάρτο.
7: Ο Κάγκουα χθες, τα πρώτα 60 λεπτά, ήταν ο πιο απειλητικός παίχτης του γηπέδου, θα πω.
8: Ναι. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο είχε διάφορα θεματάκια, γιατί και οι δύο ομάδες κάναν πολύ εκτεταμένο rotation. 9 παίχτες ο Παναθηναϊκός, 9 παίχτες διαφορετικούς και η Κηφισιά. Εδώ έκανε μια ωραία επισήμανση ο Λέτο για τις 9 αλλαγές και είπε, δεν ξέρω, δεν είναι το θέμα, λέει, οι 9 αλλαγές. Έβαλα 9 Έλληνες, λέει. Δεν ξέρω αν το είδατε, λέει. Έβαλα 9 Έλληνες. Είναι σημαντικό, λέει, έστω και σε αυτή τη διοργάνωση, να χρησιμοποιήσει πάρα πολλού Έλληνε παίκτε. Αλλά γενικά εμπιστευόμαστε, λέει, όλα τα παιδιά του ρόστερ μα. Έχουμε πολύ καλού Έλληνε παίκτε και θα έχουν ευκαιρίε. Και είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να παίζουν οι Έλληνε παίκτε. Αυτό που λέμε τόσο καιρό, έχει μαγειρική γλώσσα μα. Γιατί έτσι όπω πάει η Αγγελόνια, παραλίγο να έχει περισσότερου Έλληνε από τον Ολυμπιακό, α πούμε, για παράδειγμα. Γιατί παίζει ο Παναμαϊκό, ψάχνουμε να βρούμε κανένα Έλληνα μέσα και δεν μπορούμε να βρούμε σε φυσιολογικέ συνθήκε.
7: Ο Κωνσταντόπουλο μάρισε χτε, δεν ήταν άσχημο.
8: Ναι, καλώ.
7: Τη Αγγελόνια, να τα λέμε και αυτά.
8: Δύο Έλληνε και Ολυμπιακό και ένα η Αγγελόνια. Να φανταστείς ένα παιχνίδι τώρα που παίξαν 22 παίκτες. Ήταν τρεις Έλληνες, οι δύο στην ελληνική ομάδα και ο άλλος στην ξένη. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και εγώ βλέπω καμιά φορά τον Παναθηναϊκό και τσαντίζομαι, παιδί μου. Ψάχνω να ρίξω, έλα με το τουφέκι μέσα.
7: Βλέπω εδώ Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Δοϊρανλής, Μαγκανάς, Πατήρας, Χριστόπουλος, Θεοδωρίδης.
8: Μπήκε μετά αυτός.
7: Λέω όλους θα τους πω. Ρουγκουνάκη και Ρουγκουνάκης.
8: 11 Έλληνες έβαλε.
7: Όλοι αυτοί.
8: 9 βασικούς και 2 αλλαγές. 11 Έλληνες παίξανε χθες. Πολύ σημαντικό.
7: Αντέξανε για 75 λεπτά, να τα πούμε.
8: Ναι, εντάξει. Είχε μια υπέροχη ο Παναθηναϊκός, δεν έκανε μεγάλες ευκαιρίες. Δηλαδή, 3-4 φορές απείλησε με τον Κάγκο, αλλά το εξήγησε και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα ο Νίστρουπ. Ο πιτσιρικάς που βάλε ο 17χρονος Μπινιάρης μαζί με τον Τζάπρα, πρώτη φορά παίζαν μαζί, σαν δίδυμο. Το ίδιο λέει και από την άλλη πλευρά ο Σαλάχ Εντίν με τον Μπελίστρια και τον Αντίνο στη συνέχεια, ούτε μια προπόνηση δεν έχουν κάνει σαν διδυμάκι μέχρι τώρα. Και αυτό σου δημιουργεί προβλήματα, δεν είναι έτσι απλό. Να κατεβάσει μια ομάδα με μια παίκτες και την είχα πατήσει. Είχα κάνει λέει μια και την είπε με τη βαριά τη λέξη. Τα μπίμπια σε όλα λέει. Έτσι επιλέξει το είπε. Όταν είμαι προπονητής του Κοπεχάγη, έκανα λέει σε ένα μάτς 9 αλλαγές, 8-9 αλλαγές και χάσαμε 2-0 και χάσαμε ένα στόχο λέει από μια βλακία δικιά μου. Είναι λέει περίοδο ρωτήσεων. Δεν είναι τόσο καλό να το γυρνάς.
7: Μια και είπε για τον Σαλάχ Εντίν, ντεμπούτο.
8: Καλό ήταν, νομίζω... συμπαθητικός.
7: Ναι, δεν ρίσκαρε στην επίθεση. Τώρα το
8: πει. Συμπαθητικός.
7: Αλλά δεν άφησε και κενά πίσω στην άμυνα, να το πούμε αυτό. Τι ήθελα να πω. Α, ναι, ο Λέτο, για το Λέτο πριν που ξεκίνησα κάτι, ότι πήγε σε ένα παιχνίδι αμυντικό, αυτό που λέγαμε πριν. Όπως λέμε, όπως έλεγα για εγωμένα. Πήγε ένα παιχνίδι έτσι αμυντικό και τα λοιπά για να δει που θα βγει. Εντάξει, από το πέναλτι.
8: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι επιλογή του σε προπονητή να γίνει. Του ξεχνάει και ο αντίπαλο, όμως παίρνει το κέρδο του άλλου.
7: Για το 0 πήγε ο Λέτο, πήγαινε όπως έστεισε την ομάδα και άμα έβλεπε και τον αγωνιστικό σχηματισμό κτλ. Απλά έγινε το πέναλτι.
8: Κοίτα, έχει κάνει μια ισοπαλία με την Μαρκό εκεί Φυσιά και μάλιστα ισοφάρισε το τελευταίο λεπτό, να θυμάσαι. Έχασε και χθες το παιχνίδι, δηλαδή μπορεί και να μην περάσει. Δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρει το κύπελο. Τη δομημένη χρονιά. Όχι ότι θα διαφορήσει, αλλά τόσο θα βάλει και στα κλάματα. Αν για κάποιο λόγο είναι μια από τις 4 ομάδες που δεν συνεχίζουν. Που έχει και καλές πιθανότητες να περάσει, δηλαδή, όπως και να έχει το θέμα. Απλά να μπει στη λογική των play-off. Δεν νομίζω ότι περιμένει να περάσει απευθείας, έτσι.
7: Ναι, είπες και για Μαρκό. Ο Άρης νίκησε 1-0. Πολύ δυνατή η Μαρκό. Δεν το έβλεπα το παιχνίδι αυτό. Τον Παναθηναϊκό είδα όλο από το κύπελο. Αλλά είδα τα στιγμιότυπα. Φάνηκε δυνατή. Άδειο, σχεδόν άδειο το Βικελίδης, μου έκανε εντύπωση. Να μου πεις παίζει με μια ομάδα β' εθνικής. Εντάξει. Και τέλος πάντων ο Άρης πήρε 3 πόντους. Σε εκτεταμένο rotation και ο Πέστο και ο Γρηγορίου.
8: Νομίζω όλοι κάνανε πολλές αλλαγές. Οι περισσότεροι προπονητές κάνανε πάρα πολλές αλλαγές και λογικό είναι. Ο Πάο και έκανε μια.
7: Ο Παπαδόπουλος στη Μαρκό πολλές αλλαγές. Δηλαδή το παιχνίδι που περιέγραψα εγώ τώρα το Σάββατο είχε αρκετές αλλαγές.
8: Ναι. Λογικό είναι το κύπελο, το προσφέρει αυτό. Ατρόμητος Πάοκ 0-1. Ο Πάοκ δεν εντύπωση. Από τα στιγμιότυπα που είδα εγώ δεν μου δείχνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι επαγγελματικές νίκες αυτές. Όταν είμαι σε μια καλή ομάδα, ο Πάοκ γενικά δεν περνάει καλά στο Περιστέρι. Δεν στο καθάρι, στην τερφορήσει ο Γκολομύθου.
7: 19 χρονών, μου αρέσει εμένα ο Μύθου.
8: Ναι. Κατευθείαν μπαπ με τη μία, είναι κίνηση τερφόρα αυτή που κάνει και παστελώνει. Είδα μια φάση που δόθηκε πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου, το πήρε ο διαιτητής και νομίζω σωστά το κάνει, γιατί υπάρχει με ένα κράτημα, αλλά είναι στιγμιαίο και όχι ιδιαίτερα έντονο. Κατά τη γνώμη μου, όπως την έχω τη φάση. Οπότε νομίζω σωστά αποφάσισε ο διαιτητής να μην στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα. Όπως σωστά, για να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω, δεν δίνει ένα πέναλτι στον Τετέι, παρότι του τραβάει όλο στη φανέλα και φαίνεται πολύ καθαρά. Είναι όμως στιγμιαίο τράβηγμα, όχι παρατεταμένο και όχι πάρα πολύ βίαιο. Οπτικά, όπως το βλέπεις, είναι το τράβημα, είναι ολοφάνερο μες στην περιοχή, δεν το συζητάμε, αλλά άμα κάθε τράβημα φανέλας το κάναμε πέναλτι, θα είχαμε τα πέναλτι σαν τις βολές στο ποδόσφαιρο. Και σωστά επίσης δίνει το πέναλτι, τον χάνει ο αμυντικός, τον κλειδώνει με χέρια πόδια, τον πιάνει από πάνω από κάτω, είναι ξεκάθαρη παράβαση. Σε μια φάση που τους πήρε λίγο αμπάρισα πάλι, έχει αυτό το Αυτή την ταχυδύναμη, ρε παιδί μου, και τον όγκο.
7: Εντάξει.
8: Και του πήρε σβάν όλη την πλευρά του.
7: Έχω πει για τον Κοστούλα ότι κάνει για Premier League. Έχω πει και για τον Ντετέι ότι αυτοί οι παίκτες κάνουν για Premier League. Είναι κάποιοι που μπορεί να είναι παιχταράδες, αλλά στο αγγλικό το πρωτάθλημα να μην μπορούν να περάσουν τα απ' έξω. Αλλά θα να κάνουν για το γερμανικό, το ισπανικό, το ιταλικό. Νομίζω ότι ο Ντετέι κάνει για την Αγγλία. Το έχω πει βέβαια από πέρυσι.
8: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
7: Φτάσαμε 46.
8: Ναι, πάμε να πάμε. Το
7: τραγούδι
8: μας.
7: Δεύτερο και πάμε σε εφημερίδες. Αυτό το άκουγα το τραγούδι και είναι και 5 λεπτά. Το άκουγα τώρα στο. Και μ' άρεσε φοβερά, τώρα στο αυτοκίνητο που ερχόμουν.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε, ξεκινάμε. Πρώτη στάση, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως των Σπορ. Θρυλική ψυχή, νίκη με ανατροπή και τρομερή εμφάνιση. Πανηγυρικό φωτογραφικό στιγμιό που καλύπτει τη μισή σελίδα και βάλε. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά δεν λύγησε. Έφερε τούμπα το μάτς και κέρδισε 2-1 για Αγγελόνια χάρη στον γκολ του λυτρωτή Ρωμάν Γιάρεμσουκ στο 84. Μονότερμα έπεσαν οι πυριώτες του Πολωνούς, οι οποίοι όμως χρειάστηκαν ένα λάθος του Ορτέγκα για να ανοίξουν το σκορ με τον Σμιτ στο 20, και αφού ένα λεπτό νωρίτερα είχαν ποκάρει με τον Πρέλετς. Ο Γκονζάλες ισοφάρισε στο 43. Ζεντεράκι έφυγε και πρωταγωνιστές της βραδιάς οι Ζέλσον και Ζώτα. Κομπιούτερ, ο Φρόιλερ, άπαντες κατέθεσαν την ψυχή τους ως το τέλος. Αυτό είναι το σχεδόν μονοθεματικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως. Εκεί 2-3 μικρά χτυπηματάκια, όπως ο Ουναΐ έλυσε τα μάγια με 2 γκολ του Μαροκινάς που μπήκε αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκεφσιά στη Λεωφόρο και έφτασε στους 6 βαθμούς στο κύπελο. Το όνειρο συνεχίζεται. Η φιλοξενία απόψε 8 παρατέταρτο τη Χόφενχάιμ στον πρώτο του αγώνα για τη League Phase του Europa League. Και μια αναφορά επίσης στο μπάσκετ για το πρώτο τρόπαιο στο Αμπουντάμπι, βρίσκεται από χθες η αποστολή του Ολυμπιακού για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Και στην Ελλάδα ο Μουαντιλμαντζή, ο Μάουρος δηλαδή, να μην μπερδευόμαστε. Ελπίζω ο κόσμος να υποδεχθεί όμορφα, είπε ο Αφρικανός.
2: Ώρα των σπορ. Παράνοια για το Λονδίνο. Καλά, εκεί εξαφανίστηκαν 5.003, λέει η ώρα. Στο τέτοιο. 6 άκουσα εγώ.
1: Ναι, αλλού διάβασα για 6.
2: Ναι. Μέσα σε λίγη ώρα για το μάτς με τη Σαχτάρ. Δεδομένου ότι θα κάνουν φτερά και τα εναπομείναντα, λέγεται εναπομείναντα, προχωράει και κλείνει τον Ερτέλ. Είναι ένα θέμα που αφορά το μπάσκετ και πάνω. Για το σημερινό παιχνίδι του κυπέλου. Σοβαρότητα νίκη και γκολ σήμερα 6 παρατέρα του Συνέα Φιλαδέλφια με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο.
1: Πάμε στην επόμενη πρώτη σελίδα μας. Live Sport. Killers. Η θρυλική βραδιά των Killers είναι το χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Ολυμπιακός κατάπιε στο δεύτερο ημίχρονο τη Αγγελόνια 2-1 και με σκόρα του Γκονζάλης και Γιάρεμσουκ. Μπήκε με το δεξί στο Europa. Μέγα πάθος και σπουδαία ανατροπή ψυχής στο βλεγόμενο Φάληρο. Κομπιούτερ ο Φρόιλερ, σπουδαίοι Ζώτα Ζέλσον, εξαιρετικό ο Τσικίνη όπως και ο Έσε, και φυσικά οι δύο σκόρερ. Αποθέσεις από 31.000 οπαδούς για παίχτες και η Μανούλ. Στην Ελλάδα ο Μάριος, το τάγκ από το Τσάντ. Στην κορυφή, Σόου Ναΐ στη Λεωφόρο. Τα κανόλα Μαροκινός Μάγος μέσα σε μισή ώρα μπήκε στο 64, άλλαξε την εικόνα της ομάδας. Άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 75 και με ποίημα στο 89. Έγραψε το 2-0 του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς. 12ο σερί ματς ITT πράσινη. Πολύ καλός ο Κάγκου, άφησε υποσχέσεις ο Μπινιάρης. Τι έκανε ο Σαλάχ Εντίν στον τεμπούτο του. Αντίδραση και απόβαση. Η ΑΕΚ θέλει να απαντήσει για Τρίπολη κόντρα στον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο το Sky. Βασική ζήνη Ζουμπκόφ Κάιρινεν. Πανικός, 6.000 κλειν θέση στο Λονδίνο για Σαχτάρ. Τι ισχύει με τον στόπερ Κικιάνη. Θέλει να κάνει θόρυβο όφιο, κοτσέδο στο σύνθημα. Απόψη για τη Χόφενχάιμ, γεμίζει το Παγκρίτιο βασικός ο νους. Όρθιος 1-0 με αυτογκόλ, πρώτο τρίποδο του Άριστο Κύπρο, νίκη στο Κλάσβικ και λύση στη Μαρκό που είχε και δοκάρι με τον Ντέτλερ. Να παιδί να μάλαμα με γκολ του 19χρονου Μύθου, ο Πάουκ πέρασε από το Περιστέρι. 1-0 τον Ατρόμητο, δοκάρι ο Άλλη. Κύπρο Αστέρα στο Βόλο 0-3 την νίκη, πάει Τρίπολη ο Πασχαλάκης. Βόλος ανακοίνωσε το Λοντίγκιν. Μπάσκετ, συνέντευξη παροδία του Ιόλου. Ευρωλίγκα πέταξε πλήρης Ολυμπιακός για τη Σουπερκούπα. Βόλεϊ η εθνική και τυπικά στην 16η του Ευρωπαϊκού.
2: Sport Day. Έκρηξη. Τα έσπασε με 80 εκατομμύρια. Τίναξε την πάγα στον αέρα ο Μαρινάκης για ένα σπουδαίο ρόστερ από κάτω. Υπέρτιτλος. Θρύλος ξανά με την υπογραφή του Ιμανόλ.

0: στάπιο τους Πολωνούς με μπαλάρα και απίστευτη ψυχή. Παρά το λάθος του Ορντέκα που επέτρεψε στους Πολωνούς να προηγηθούν, οι Ερυθρόλευκοι ήταν ασταμάτητοι. Πρώτα στραγγάλισαν τη Γεγερώνα και μετά την κατάπιαν. Φορτσάτος Μάριους, και έχει τον αυτό να είναι, τον Αντιλματζή, πώς λέγεται. Πάνω, Ουναή φωτογραφία, Ουναχή το λέει εδώ, σόου. Με δύο γκολ του Μαροκινού Ζογκλέρ, το τριοφύλλο ρίξε δύσκολα την Κυψιά στη Λεωφόρο. Ξανά με τραβηγμένο πέναλτι το 0-1. Πουλάει τρέλα με φωτογραφία του Λιόλιου. Α, και έχει μετά από κάτω το χαβά του ο Λιόλιος. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω. Τι είπε για Διετσία, Προμηθεία, Εθνική κτλ. Κύπελο Ελλάδος, έχει τα αποτελέσματα όλα. Και Βόλος πήρε Λοντίγκι.
1: Κόκκινος πρωταθλητής. Κάτι μαγικό με κόκκινα γράμματα. Το ορθόδοξο ποδόσφαιρο ξαναγύρισε. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. Παίζοντας όπως προστάζει το DNA του και ονειρεύει το λαό, το θρύλος ήταν κατά διαστήματα ισοπεδωτικός και ξεκάθαρα δικείται από το 2-1. Σαρωτικός, 25 τελικές εναντί 4, 13-0 τα κόρνερ, 62-12 οι επιθέσεις. Μαέστρος ο Φλόιρε, συγκλονιστικός ο Ζωτα Σίλβα, αέρινος ο Ζέλσον, γκολάρης από Κοντσάλης και Γιάρεμψοκ. Η Μανόλ, χαρούμενος για την νίκη, θέλω και άλλα γκολ. Μέγα πάθος στον αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα για την ιδανική πρεμιέρα στο Europa League σε ένα μονοθεματικό πρωτοσέλιδο. Δεν υπάρχει άλλη αναφορά παρά μόνο ένα μικρό καρδάκι πάνω που λέει: ήρθα στην Αθήνα ο Μάριος, ήρθα σε μεγάλη ομάδα. Ελπίζω να μην υποδεχθεί όμορφα ο κόσμος.
0: Πάμε λοιπόν στις άλλες τώρα. Και την άλλη να τα μαζέψουμε λίγο. Ναυτεμπορική. Απόπλους για το Euronext Athens είναι ο τίτλος. Τουλάχιστον 7 ελληνικές ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό ενδεχόμενο εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.
1: One Voice Business and Politics. Πώς τα 137,1 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν 272,5, τα μαγικά του πλεύρη, με απευθείας αναθέσεις βεβαίως. Γεκ Τέρνα, η μεγάλη κερδισμένη στις δομές μεταναστών.
0: Απογευματινή, τετραπλή ένεση στους μισθούς, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027.
1: Δημοκρατία, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Κορνεάδου. Στο μικροσκόπιο, η όλυψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος.
0: Ελεύθερη ώρα, μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος, ολόκληρη επιστολή 44 σελίδων στη διαρκή Ιερά Σύνοδο.
1: Ελεύθερος τύπος, crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις, τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και τα ταμεία.
0: Εστία, διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση σε 6 μίλια, υφαλοκρηπίδα ως γκρίζες ζώνες.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώψεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρεί εφιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη η χάος, στο Μητσοτάκη η Ερντογάν για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα η περιπέτεια.
0: Καθημερινή δύο θέματα, το ένα νησιά χωρίς ασπίδα θέλει άγκυρα και το άλλο και το φωτογραφικό έκπληξη με Καναδά από Φον Ντερλάιεν. Είναι αυτό, δεν το είπαμε, καλά δεν είπαμε τίποτα, για εταιρική σχέση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο λόγος με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στη Βουλή.
0: Ριζοσπάστη, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την αναπτυκτική πολιτική του ΚΚΕ.
1: Τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών.
0: Εσπρέσο, σεξ και υπνοτιστές. Οι συμβουλές της σεξολόγου Γάκα σε ζευγάρια για την ερωτική ζωή τους και η φωτογραφία του κουμέντου του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή.
1: Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Σταρ, στο ίδιο κελί με την Μουρτζούκου η Γάκα, παρέα με τις φώνησες μέσα στον Κορυδαλό για τη γιατρό γκουρού του Μαζονάκη.
1: Μανιφέστο, χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα βαριές κατηγορίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες.
0: Κυβωτός της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης για τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας, μαρτυρίες όσων τον γνώρισαν.
1: Και κλείνουμε με το ποντίκι. Ο πιο δύσκολος χειμώνας, η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα.

0: Era Sport 101,8.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε 7 και 7 πρώτα λεπτά. Αυτό το πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου.
1: Ωρα τζάμπο, 7:07.
0: Ναι. Α, και ετοιμάζουν και το καινούριο James Bond. Έχουν βγει τώρα 6-7 πώ είναι εκεί.
1: Και ας Έλληνα είναι μέσα λέει.
0: Παίζουν και στοιχήματα. Το ποιος θα βγει. Εντάξει, εγώ να σας πω κάτι, επειδή έχω δει όλα τα James Bond και ένα που. Και σε πρεμιέρα, και μάλιστα τώρα το είδα και στην Πολωνία σε παγκόσμια πρεμιέρα. Με τον Πρίπ Ρόσναν, έπαιζε βέβαια και η ξαδέρφη της γυναίκας μου, η Σκορούπκο. Αν δεν είναι Άγγλος και αυτά, δεν είναι. Τώρα είδα κάτι Τίμωθι Ντάλτον, κάτι αυτά, δεν κάνω αυτή. Πρέπει να έχει αυτό το αγγλικό, το ψηλόλιγνο, το έτσι, το αλλιώς, το ύφος. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα δούμε σιγά σιγά. Είπαμε τη διαδικασία, δεν την επαναλαμβάνουμε, θα κερδίσουμε λίγο χρόνο. Ένα ωραίο εξήλιο βαλάτσι και το έχω ανοιχτό εδώ και ένα δεκάλεπτο από την ώρα που λέμε τις εφημερίδες. Ρε Δημήτρη, λέει και Χρήστο, ο Μικές, ο αρτοκαλλιτέχνης, δεν ξαναείπε για τα χρυσά δόντια. Φοβάται μην τον κλέψουμε? Και ήμασταν δύο τουότα έτοιμα με 14 άτομα να πάμε κάλυμνο.
1: Μπούκα κανονική. Λοιπόν, έχουμε διάφορα μηνυματάκια. Να σας θυμίσουμε με ποιο τρόπο επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Εντάξει, για να κερδίσουμε χρόνο.
1: Να τα πούμε στα γρήγορα. Λοιπόν, Viber που είναι η πιο προσιλής μέθοδος επικοινωνίας, την προτιμάτε οι περισσότεροι. Ηλεκτρονική διεύθυνση, το email μας erasport@papaker.gr, το erasport μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος. Facebook, breakfast με σπορ, γράφετε με ελληνικούς, λατινικούς ή γκρίκλους χαρακτήρες, μας πετυχαίνετε, δεν μας χάνετε. Και το πενταψήφιο της News Phone, το 54160, σπορ στα ελληνικά ή στα αγγλικά, κεφαλαίοι πεζά, καμία σημασία, κενό, μηνυματάκι 54160, μια μικρή χρέωση ενός απλού μηνύματος, 10-11-12 λεπτά πόσο πάει. Αυτή είναι η τρόπη που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα. Έτσι, έχουμε εδώ διάφορα μηνυματάκια. Από Αυστραλία έχουμε φιλιά πολλά, γεια σου ρε Τζόνι. Έχουμε... Εγώ λέει, εσύ λέει που ξέρεις τα πάντα, ναι, εγώ βόσκω γίδια στο βουνό. Η Γιαγγελόνια τι ρόλο παίζει, δεν την ξέρω.
0: Ποιος τα λεφτά?
1: Ο 360. Πάντα δεν ξέρω σε ποιο το λέει, αλλά όπως και να έχει.
0: Χτες λέγαμε για την Γιαγγελόνια.
1: Καλή ομάδα. Είχε πάει οχτάδα πέρυσι, νομίζω.
0: Ναι, μια χαρά ομάδα. Κατάλαβε, την είδατε, δε φίλε.
1: Είναι από τις πιο καλές ομάδες στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια.
0: 860 δεν την είδες. Είτε οι παίκτες ήταν οργανωμένοι εκεί που έπρεπε να κάτσουν. Πιτσιρικάς, 31 ετών ο τύπος αυτός, έχει πάρει την ομάδα. Πιτσιρικάς ο προπονητής, με νέες ιδέες, φρεσκαδούρα, την ξέρει. Τι 23 χρονών μέσο όρο, ο μέσο όρος ηλικίας, τρεχαλατζίδες. Ακόμη και του Ελληνόπουλο, πολύ καλή εμφάνιση. Δεν παίζουν τυχαία δηλαδή. Μια χαρά ανερχόμενη δύναμη στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια.
1: Και είναι και η ομάδα του Τζον Γουέιν. Του φιλαράκου μας, που σήμερα σιωπή.
0: Γιατί είναι από εκεί?
1: Στεναχωρήθηκε, μου φαίνεται.
0: Καλά, μπορεί να μην έχει ξυπνήσει ακόμη.
1: Μπα, είναι πρωινό τύπο. Πρωινό τύπο στα βόρεια μας.
0: Αυτό το ρόλο παίζει λοιπόν Βοσκέ η Γιαγγελόνια.
1: Ο Βαλάντης στέλνει κι άλλο μήνυμα. Βαλάντης Μόρνη Ατούτη. Για Χαμπίμπι, για Λελέ, λέει Χρήστο μου, πρωταθλητής με την Πανάθα μας. Σήμερα στη Λαϊκή έχω μπλουζάκι πράσινο, αλλά τσιγκάνα έκανε λάθος και μου έδωσε. Μου έδωσε πασόκ, λέει. Και εγώ το φορώ ανάποδα, αλλά και πάλι πράσινο είναι, λέει. Δεν τρέχει τίποτα. Ωραίος. Έχει την πλακίτσα τα αγόρι μας.
0: Καλημέρα από Νίρμπουργκ και στο Δαχτυλίδι. Πρώτο εμίσμα χθες χαζόμουν χαπάκια. Στο δεύτερο, με ικανοποίηση η προσπάθεια και η ψυχολογία της ομάδας. Θέλουμε δουλειά, λέει το φιλαράκι μας ο Πέστονα. Τον ξέχασα τώρα ποιος είναι. Ο Γιάννης, έλα. Ο Γιάννης, εντάξει, καινούριος προπονητής είναι.
1: Ρε Κοντέ, με πέθανε στις λίπες, πες ότι μας πήρε ύπνο στο πρώτο μήχρονο. Ναι, ότι ήταν, παιδιά, πολύ βαρύ το παιχνίδι στο πρώτο μήχρονο. Δεν κουνιότανε, εντάξει, πιέζει ο Παναθηναϊκός, αλλά τι είπα, μην φάσεις. Ένα σου του Κάγκουα η πιο καλή ευκαιρία και κάνα δύο τσαφ του Τετέ που πάνω που λες θα το βάλει, κάπου γλίστρα και νομίζω φορούσε λάθος τάπες αυτός. Έκανε 2-3 μυθικά γλιστρήματα σε φάσεις που μπορούσε να τις τελειώσει πολύ πολύ πιο εύκολα.
0: Παρακάμπτω τις καλημέρες σας, γιατί έχουμε να πούμε και πράγματα. στους φίλους είναι και καθημερινοί που μας στέλνουν, δεν θα παρεξηγηθούν. Λέω μόνο ό,τι ρωτάτε ή αυτό, ή έχετε κάνει σχόλιο, όπως ο Τσέλικας, ο Σκατζούρης, ο Παναθηναϊκός. Πάμε, λέει, καλά σαν ομάδα. Το λέει με αφορμή τη χθεσινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού και τις συνεχόμενες νίκες, υποθέτω, Τσέλικα, γι' αυτό το λες, που έχει η ομάδα.
1: Ο Θεόφιλος, να τα βλέπουν όλοι αυτά που κράζανε στην αρχή ανυπόμονη μια ζωή. Αφήστε τον προπονητή να δουλέψει. Έχει καλές ιδέες για το ποδόσφαιρο, λέει ο Φιλαράκος. Και τα παιδιά που έχουμε είναι ταλαντούχα. Ναι, παιδιά, είναι αρκετά ταλαντούχα παιδιά και είναι πολλά σε μικρή ηλικία. Είδαμε χθες 17 χρόνων παιδί τον Πινιάρη, έτσι. Που μπήκε και άμα δεν σου έρχονται 17 χρόνων, δεν το καταλάβαινες. Ότι είναι ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι που ξεκινάει βασικός.
0: Λοιπόν, λίγο πήρα πάνω μου, έτσι όπως μπήκε το γκολ στο 0-1, λέω να ετοιμάσω το σβέρκο μου. Αλλά ευτυχώς κάτι άχνο φαίνεται. Καλό βράδυ, τα λέμε. Λέει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου εκεί στη Γερμανία, το οποίο έχει πάει και δουλεύει. Πολύ δρόμο ακόμη ο Ολυμπιακός για να κάνει ομάδα. Το σχόλιο του Ζωροκώστα.
1: Παιδιά, λογικό είναι. Έχει πόσο καινούριο παίξει καινούριο προπονητή. Δηλαδή, πώς περιμένετε να γίνει. 20... Σε μια εβδομάδα.
0: Κοίτα, είχε 21 και μου φαίνεται 22ο είναι αυτός.
1: Πώς περιμένετε, δηλαδή, σε μια εβδομάδα.
0: 21 και 20 και έγιναν 21 χτες.
1: Πάνω από
0: 21 και έγιναν 22.
1: Δύο δεκάδες χοντρά-χοντρά.
0: Ναι.
1: Τι συζητάμε τώρα. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Λοιπόν, ο Γιώργος Ποντικάκης, το συννεφιασμένο Ρέθυμνο έστειλε χθες.
0: Τι λέει?
1: Προχθές, μάλλον, και σήμερα από το όμορφο Ρέθυμνο. Βρέχει σήμερα, προσοχή στους δρόμους. Κάτσε, περίμενε. Και μήνυμα από κάτω, αλλά μου πήρε το κινητό μισό λεπτό και θα ανοίξω ένα λεπτό. Όμορφη μπαλίτσα από τον Ολυμπιακό χθες. Άντε να παίρνουμε σιγά σιγά και μερικούς βαθμούς για την 10η θέση. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τον καινούργιο προπονητή, πώς τον βλέπετε μέχρι τώρα. Καλή επιτυχία στον Όφη σήμερα.
0: Του Όφη το προπονητή ή του Ολυμπιακού?
1: Τον Ιμανόλ. Παιδιά, είναι καινούργιος. Κοίταξε, για να είναι τόσα χρόνια προπονητή στην Λα Λίγκα, σίγουρα κάποιο προπονητή δεν το συζητάμε. Δεν
0: και έχει επιτυχίες εκεί.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα κύπελλο Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, πώς θα κολλήσει με τον Ολυμπιακό, άγνωστο.
0: Θα δούμε.
1: You never know.
0: Ο Γιώργος Οβάνης, καθημερινός ακροατής και φίλος εκπομπής. Δημήτρη, βάλε θερμόμετρο στον Χρήστο. Είναι καλά? Τι είναι αυτά που λέει για τον Ολυμπιακό? Θα έλεγε καλά λόγια στην αρχή.
1: Ούτε είδα, ρε παιδιά. Είπα, άμα έβλεπα κάτι διαφορετικό, θα το έλεγα. Στην αρχή λέω, ο θρύλος πολύ αγαπήσαμε. Λέω, χάρηκα. Δεν το βλέπα, βέβαια, άκουγα. Αλλά μετά που είδα, κάπως ήταν καλός. Εμένα μ' άρεσε, λέει, να σου πω, και για καινούργια ομάδα που έχει βρεθεί και πίσω στο σκορ. Και ένα βαρύ ιστορικό με γκρίνια και λίγο ζόρι την περασμένη εβδομάδα, ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Δημήτρης Κανάρης λέει, ο Γκονζάλες έχει έρθει ο σέντερφορ? Ναι, σέντερφορ είναι, γιατί είχε παίξει, λέει, και με το Μέντς αυτή τη θέση, όπως έπαιξε και χθες. Ναι, παιδιά, σέντερφορ είναι, πώς παίζει. Όπως και να έχει, λέει, είναι πάντα μέσα στη φάση, είναι killer. Είναι όντως ένα παιδί που βλέπει δίχτυα.
0: Ο Αριστίδης εδώ, ο Ζωνίτσας, τι λέει? Τρέντο είναι αγώνα. Καλημέρα. Βροχερό, λέει το Τρέντο. Χριστάρα Δημητράς, λέει το Ανάσταρε. Τι είναι αυτό το Ανάστα? Τα φιλιά μου. Κάτι. Μήπως για τον αγώνα Ανασάνα?
1: Δεν έχει ξυπνήσει. Δεν έχει άνοιξει ακόμα το μάτι.
0: Όχι, είναι οδηγός εκεί στο...
1: Α, είναι.
0: Στην Ιταλία, στο Τρέντο.
1: Το κορίτσι μας σήμερα άργησε να ξυπνήσει. 7 η ώρα το μήνυμα της καλημέρας, Πατρίτσια.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα μεγάλο σερί 6 και 11, σήμερα πήγαμε 7.
0: Άρα θα πήγε και αργοπορημένη στη δουλειά.
1: Λοιπόν, ο Τάσος ο Βερούκης, καλή εκπομπή, μπλα μπλα και τα σχετικά. Μπράβο στον Ολυμπιακό για την νίκη. Καλή επιτυχία στον Όφη και σε όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Καλή επιτυχία και στην εθνική μας ομάδα Βόλεϊ να πάρει την νίκη.
0: Α, για το Βόλεϊ κάτι ήθελες να πεις? Έχουμε προκριθεί. Το έχει ανοίξει ο Χρήστος και τότε.
1: Ναι, παιδί μου, σήμερα αν κερδίσουμε 3-0 ή 3-1 τη Σλοβακία, παίρνουμε την τρίτη θέση του ομίλου. Πώς είναι αυτό το όμιλο?
0: Έχουμε μπερδευτεί τώρα. Μου φαίνεται είναι 6. Για καλύτερο πλασάρισμα είναι.
1: 6 είναι. Πότε έγινε η πρώτη φάση? Γιατί από ό,τι διάβασα, λέει, το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής με τη Σλοβενία προχθές. Εγώ δεν παρακολουθώ το Βόλεϊ.
0: Μπορεί να είναι από άλλη. Σε...
1: Από πριν να μεταφέρουν, ναι, όπως γίνεται.
0: Ρωτά, ρωτά σε μένα για το.
1: Γιατί κερδίσαμε τη Σλοβενία, κερδίσαμε τη Σουηδία. Αν κερδίσουμε και τη Σλοβακία, βγούμε τρίτη.
0: Όχι, χάσαμε από την.
1: Όχι,
0: και χάσαμε από την Ιταλία. Δεν το βλέπω αυτό το παιχνίδι με την Ιταλία.
1: Άρα είναι παραπάνω από τρεις ομάδες. Ναι, ομάδες, ναι.
0: Δεν θυμάσαι που σου έλεγα, ήρθαν τα κορίτσια δίπλα, γειτόνισες και τρώγαμε. Και μετά βλέπαμε και το παιχνίδι.
1: Δεν σου έδωσε σημασία εκείνη την μέρα. Μπορώ να σου πω, μιλά στα κορίτσια που τρώγατε. Οπότε δεν έδωσε σημασία στα υπόλοιπα.
0: Να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα, παιδιά. Παρατήρησα χθες το δεύτερο γκολ του Ναΐ και τον γκολ που έβαλε κόντρα στο Πανετολικό. Ο τύπος σουτάρει με το μύτο, δεν κάνει πλασέ. Να το αφιερώσουμε, να το αφαιρέσουμε Μητροπάνο.
1: Όχι, ρε φίλε, το χθεσινό. Δεν ήταν, δεν είναι μύτο, δεν ήταν. Σουτάρα, ρε παιδιά.
0: Αντώνη μου όμως, ξέρεις τι έχω πει και έχω πει και στα αποδυτήρια πολλές φορές. Μαγκές, όταν είσαστε με την μπάλα να ρολάρει μέσα στην περιοχή με φάτσα τέρμα ή λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά, μύτο. Με το μυτάκι παίρνουν τα καλύτερα γκολ, ξέρετε γιατί. Γιατί σημαδεύεις πιο εύκολα εκεί που θες να στέλνεις την μπάλα. Τη γωνία. Τι έχω, άδικο?
1: Όχι, συμφωνώ. Εγώ μόνο με το έκανα. Με εκεί ήμουνα. Για πολλά, πολλά δεν.
0: Δεν πιστεύω να την έχεις δώσει να το μύτο.
1: Έχω σκάσει εγώ.
0: Έχει σκάσει τίποτα μπάλες.
1: Έχω σπάσει μπαρμπρίζ. Εγώ μη στεναχωριέσαι. Έχει δει μπάλα γύρω, σε τροχιά γύρω από το Φυσελίνη. Τα έχω κάνει αυτά. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Παναγιώτη Αγγελόπουλο, ο πρέσβη σήμερα τι να κάνει. Συνεχίζει ένα ή το σερί με τον νέο προπονητό. Προπονητή. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον από κάποια από το 60 και μετά από ό,τι το είδα το παιχνίδι και πάει καλά.
1: Εντάξει, το κύπελλο είναι λίγο χαλαρούιτα, είναι πολλές αλλαγές, δεν πολυγκαζώνουν οι ομάδες. Φανερά δηλαδή, οι προπονητές έχουν μπει σε λογική rotation. Ρωτάει ένας σύνδεσμος που το λέγαμε χθες. Καλά λέει, δεν έκλεισε μεταγραφή περίοδος. Πώς δάνεισε ο Παναθηναϊκός τον Κυριόπουλο στην Κύψια? Τα είχαν ετοιμάσει από πριν. Προφανώς γιατί.
0: Σίγουρα τα χαρτιά ναι,
1: το είχαν ετοιμάσει. Απλά δεν κάνανε την ανακοίνωση, την κάνανε πριν το παιχνίδι. Ότι θα πάει ο Κυριόπουλος ένα χρόνο δανεικό στην Κηφισιά. Στον Παναθηναϊκό θα το κρατήσουν, αλλά έχει πέσει πολύ συνωστισμός. Έκανε το παιδί κανονικά προετοιμασία. Θυμίζουμε ότι είχε παίξει στην Κηφισιά πριν 2 χρόνια, Super League 2. Είχε βάλει 5 γκολ, είχε δώσει 5 assist και ήταν από τους βασικούς συντελεστές για την άνοδο. Πέρυσι πήγε στον Παναθηναϊκό στα 21, τον ακραίος επιθετικός. Έπαθε κατευθείαν ρήξη χείας του χειρουργείου, έχασε όλη τη σεζόν. Επέστρεψε φέτος, αλλά με πολύ κόσμο μπροστά του, δεν θα έπαιρνε ευκαιρίες στα 21 του και αποφασίστηκε να το δώσει ένα χρόνο δανεικό στην Κηφισιά που τον ήθελε. Να έχει παραπάνω χρόνο να ψηθεί και βλέπουμε τι θα κάνει.
0: Βάλε το κοντό να λέει το επώνυμο του καινούργιου του Ολυμπιακού.
1: Μάριους! Με τον Παπα-Νικολάου είμαι εγώ. Είμαι με τον άκουγα χθες, πήγαινε το άλλο. Πρόκειται περί Αλίτη.
0: Ποιος, ο Μάριος αυτός?
1: Όχι. Το είδωλο. Τον έβαζε τώρα στα γεράματα τον Παπα-Νικολάου να πει το όνομα και τον του έκανε και ευνηδιαστικές ερωτήσεις. Δηλαδή, μην το έχει μπροστά του γραμμένο. Και μου λέγε, πες το λέει τώρα το όνομα του, πώς τον λένε. Κοίταγε ο Βασιλάκης, Μάριος έλεγε. Και εγώ μαζί του είμαι. Πού να το ψεύτω το όνομα? Μάριος και εξωψωμί.
0: Ο Χρήστος Κριαλόπουλος λέει, τι λέει, Χρήστο, σήμερα έπεισε θερμοκρασία στα Φάρσαλα. Σαν τα πέναλτι του πρέσβη και βλέπω να γίνεται σύρια.
1: Το look Χριστόκινγκ είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι κάποιο που δεν ήτανε. Είναι κάποιο που δεν ήτανε. Αυτό θα μετράτε. Γιατί και εγώ μπορώ να πω, και όσο 2 γκολ του όφη προχθές. Και να κάνω βαβούρα. Και όταν τα γκολ του όφη στο κάτω. Ήτανε μήπως κάποιο γκολ που έπρεπε να μετρήσει και δεν μέτρησε. Όπως είναι καθαρά offside, είναι και καθαρά πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα? Μάνος... Πάθουν αποκεφαλής, δηλαδή, για να πάρουμε πέναλτι.
0: Μάνος Τρυπιάς, εδώ, καλημέρα.
1: Μάνο, γιο μου, στο
0: χρόνο. Η Μεσσηνία λέει, καλή επιτυχία στη Μαύρη Θύελλα για το κύπελλο στο γύρο της φιλόξενης νίκαιας. Τις καλημέρες, λέει ο Εμίλιος ο Εύζωνος, ο γύρος ο Γουδιός. Ο Βασίλης ο Κοραγιοβάνης στο φιναλάκι μου πίναμε χθες την πύρα. Αυτός είναι πιο άρρωστος Παναθηναϊκός και από σένα.
1: Δεν μου το έχεις γνωρίσει. Να μετρήσουμε την αρρώστια μας.
0: Αδελφικός.
1: Υπάρχει αρρωστόμετρο.
0: Από τους κολλητούς. Έλα, υπάρχει αρρωστόμετρο.
1: Τάσο, 100 μπουρζουαζίες, σε κάνει μια φορά δεν μου έχει πει έλα.
0: Όχι, ρε, δεν είμαστε
1: σωστοί. Άσε ρε τώρα.
0: Χτες πήγαμε, βγήκαμε έξω.
1: Καλά.
0: Βλέπουμε κάτι μπύρες και γυρίσαμε μετά για να δούμε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν,
1: 100 μπουρζουαζίες εκτός από τη χθεσινή, έχει κάνει μια φορά δεν μου έχει πει έλα.
0: Ο Αριστοτέλης Γιάχος ηρωνικά το λέει, γιατί είναι Λίβερπουλ αυτός. Καλημέρα, καλά πάει λέει η Manchester United.
1: Όπω. Τι τραβάνε αυτοί φίλε,
0: Πανάθα ρε, Άρης Κόρινθος. Πες του Χρήστου, δεν με θυμάται αλλιώς.
1: Ο Άρης Κόρινθο.
0: Ναι. Α, είναι ο Αριστίδης, ο Ζωνίτσας που είναι στο Τρέντο, στην Αγκώνα. Από Τρέντο για Αγκώνα. Τον θυμάσαι, ο Άρης
1: Κόρινθος. Ο Άρης ρε, φέρνει αμάξα από τη Γερμανία. Αυτή δουλειά κάνει, γι' αυτό είναι και τόσο.
0: Α,
1: Τρέντο.
0: Δεν ξέρω, νομίζω
1: τώρα,
0: ότι είναι
1: δεν οδηγός. Τον έχεις πετύχει, πάει και φέρνει κάτι Mercedes, κάτι Porsche, κάτι τέτοια. Δεν είναι οδηγός.
0: Πατρίτσια, δεύτερα μήνα, πράγματι λέει, με πήρε ο ύπνος. Ακόμα πηγαίνω στη δουλειά. Όχι, είχε αργήσει για τα καλά, 7:21 η ώρα.
1: Καλά, ρε, είναι τόσο νωρίς, ανοίγουνε.
0: Ναι, ρε. 7 η ώρα ξεκινάνε αυτά τα.
1: Νωρίς.
0: Πρέπει να είσαι εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχεις κανένα περιστατικό, στα λαβίστα.
1: Θεοδόσης, τι εικόνα σου άφησε, λέει, ο καινούριος Μαροκινός. Και δεύτερον, είναι καλό, λέει, που έχουμε τρεις Μαροκινούς στην ομάδα. Μήπως κάνουν κλίκα, άκου να δεις, δεν πάει το μυαλό. Ρε, χαλαρώστε λίγο ακόμα, δεν τους είδαμε, τους βγάλαμε και κλικαδόρους.
0: Ποιος Θεοδόσης Κανάρης, όχι.
1: Όχι, ένας Θεοδόσης, ξέρα.
0: Λοιπόν, γιατί ούτε, ο Θεοδόσης
1: Κανάρης... Αν λοιπόν στοιχείο, αν είναι από την Καστοριά, αν είναι από την Αργυρούπολη, από τα Χανιά, δεν ξέρουμε. Θεοδόσης, ξέρα. Λοιπόν, αφήστε τα παιδιά, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουμε... Ξέρεις, τι μου έκανε εντύπωση. Είπε ο Σαλάχ Εντίν ότι για να έρθει στην Ελλάδα ρώτησε τον Ουναΐ, προφανέστατα, συμπαίκτη εθνική ομάδα, και ρώτησε και τον Ελκαμπή. Και του είπε: Ελκαμπή, με κλειστά μάτια να έρθει.
0: Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα, είναι αυτό, είναι οργανωμένη και τα λοιπά. Και οι δύο λέει: Με ενθαρρύνανε και ήρθε. Γιατί στην αρχή θα θυμάστε ότι το παλικαράκι, όταν το είχε κάνει πρώτο Ολυμπιακό, δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Όχι για τον Ολυμπιακό, γενικά στην Ελλάδα. Το θεωρούσε, παιδί μου, ότι είναι ψωγύρισμα στην καριέρα του. Έχει παίξει με την εθνική ομάδα του Μαρόκου βασικό, 4 παιχνίδια, έφτασαν μέχρι τι 8. Έπεσε στην Ιταλία, σου λέει: Θέλω κάτι καλύτερο, Ελλάδα θα πάω. Και δεν ήθελε και ξέμεινε. Ήρθε σε αυτή τη λογική ότι έκλεινε μία αγορά μετά την άλλη, δεν μπόρεσε να βρει ομάδα που να καλύπτει το 1,5 εκατομμύριο του συμβολίου του και να έχει και μια συμφωνία με τη Ρώμα. Και ουσιαστικά βρέθηκε σε ένα δίλημα. Τι να κάνω, να πάω τελικά εκεί που είχα αρνηθεί. Και πήρε τηλέφωνο Ουνά, μίλησε και με κάποιον και του λένε και δύο έλα. Μια χαρά είναι λέει.
0: Στέλιος Δέδες, Νίκος Πολιτάκης, Βασίλης Κυπριώτης, Σοκράτης Κλιά, έχουμε πει θα τώρα που χειμωνιάζει. Θα έρθουμε και με τον Χρήστο και με αυτά να φτιάξει το χειμώνα.
1: Γελάει ο κόσμος τώρα.
0: Στη Σαλαμίνα κάτσε, ρε. Ναι,
1: γελάει ο κόσμος. Τώρα οι μισοί που σ' ακούνε, οι μισοί που σ' ακούνε έχουν πέσει κάτω από τα
0: γέλια. Μόνο Σαββατοκύριακο είναι και πρέπει να είναι μια μέρα που δεν υπάρχει μετάδοση. Αν έχω πάει εγώ σε Β' Εθνική Σάββατο και Κυριακή πίσω Παναθηναϊκός, τι κάνουμε τώρα. Δεν έχει, ο άνθρωπος δεν μένει εκεί. Εκεί έχει τα χοιρινά. Κοντέ, το προεδρικό διάταγμα περιλαμβάνει και το κύπελο, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Όλα θα τα πάρουμε. Και conference και κύπελο. Και... δεν είπα, σου είπα, στο μόνο που δεν θα πάρουμε τρόπαιο φέτος όπου παίζει η Πανάθα, σε όλα τα σπόρια, στο πόλο το γυναικείο. Γιατί δεν έχουμε ομάδα. Αν προλάβει ο πρόεδρος να φτιάξει μια ομάδα και εκεί, θα το πάρουμε εκεί. Σας το λέω από τώρα. Η χρονιά είναι πράσινη. Να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Και νομίζετε ότι κάνουμε χαβαλέ.
0: Μιχάλης Τριαντάφυλλος, Χρήστος Πλεξίδας, ο Φάνης, όλοι καρυμμενίζουν. Ο Αντώνης Καμπανός κάτι γράφει για να δούμε. Είδες Μιτσάρα, βγαίνει η αλήθεια στον αφρό. Σιγά σιγά είδε Ολυμπιακό. Μιλά στη φωνή τη αλήθεια, Γέροντα Χρήστο, και χαίρομαι ειλικρινά.
1: Ρε φίλε, μια φορά ακόμα και τα χαλασμένα ρολόγια, μια φορά τη μέρα δείχνουν σωστή ώρα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι και να δω ένα παιχνίδι που τα καλούσε ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε, να μην το πω, το είπα.
0: Ο Νίκος ο Μαυραετός εδώ, από την Κατερίνη ο Μαρίνος, ο Ουναΐ θα θέλει να πει, εντάξει δεν του βγήκε. Μας τρέλανε πάλι χτες. Υποθέτω Μαρίνο μου, τώρα δεν ξέρω αν εννοείς κάποιον άλλο παίκτη. Νίκος από Λουτράκι. Χρόνια πολλά λέει για τη σημερινή, να χαίρομαι την κοριτσάρα μου.
1: Σοφία σήμερα, παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχω ετοιμάσει τούρτα. Έχω βάλει στην τούρτα το Ζώτα Σίλβα. Γιατί τις προάλλες που βλέπαμε τον αγώνα μου λέει σε ένα πλάνο που έκανε τηλεόραση, ωραίος αυτός, είναι σαν το Πετρέλη, το τραγουδιστή.
1: Πόσο ετών είναι η κορή?
0: Μικρή θα είναι.
1: Πόσο ετών είναι η κορή?
0: Από ό,τι βλέπω τον Νίκο στην φωτογραφία.
1: Άμα κάνει εδώ και casting, δεν ξέρω από τώρα.
0: Κοίτα τη φωτογραφία. Ο Νίκος, νέο παιδί είναι, με ένα γερμανικό, με ένα ελληνικό ποιμενικό εδώ.
1: Ωραίος.
0: Νέο παιδί είναι, μικρή θα είναι η κορή.
1: Ό,τι αμαρτίες, αδερφέ, και έχεις εκεί θα τις πληρώσεις, το ξέρεις, δεν την κλειτώνεις. Με τίποτα δεν την κλειτώνεις. Λοιπόν, Γιάννης Παπακυριαζής, Γιάννη και η Βόλας Άρας Τρίπολης 0-3, θα γράψω λέει κάτι. Πολύ χάλια η ομάδα, δεν έκανε μια τελική. Ένα τρίγωνο, ένα συνδυασμό λέει τη προκοπή, τίποτα. Θέλει σοκ η ομάδα και έρχεται παιχνίδι πρωταθλήματο εκτό με τον Παθρακικό.
0: Άκουσα, πως διάβασα ότι είχαμε γιουαρίσματα και τέτοια.
1: Όλοι βρίζουν τον Μαλεζάλη.
0: Α, εδώ ναι,
1: φορτώ στον προπονητή. Με τον Παθρακό δεν είναι κακή η Βόλου. Συμπαθητική ομάδα, δείξε ένα. Και στέλνει και το κλασικό σκιτσάκι ο γιατρό πάνω από τον ασθενή που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Του λέει καλημέρα Κώστα, καλημέρα γιατρέ. Βγήκαν οι απαντήσεις. Σήμερα λέει θα γνωρίσει κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές. Ποιον λέει, τον Μέση και τον Ρονάλντο? Όχι λέει, τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Αμάν, αμάν, αμάν.
0: Κοίτα, ρε Γκρέξ, ρε φιλαράκο. Γρηγόρης πρέπει να είσαι για να είσαι Γκρέξ. Λες, τα παιδιά δεν είμαι εναντίον του Ολυμπιακού, αλλά μην τρελαθούμε. Με μια μέτρια έως κακή ομάδα έπαιζε που δεν ξέραν να αλλάξουν μια σωστή πάσα.
1: Σιγά ρε παιδιά, πρωταθλήτρια Πολωνίας. Δεν μπορεί να μην θυμάμαι ήταν φέτος ή πέρυσι. Απάντως είναι μια ομάδα που είναι.
0: Ήταν πρωταθλήτρια Πολωνίας τη χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε το conference. Δηλαδή χτες παίζανε.
1: Είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες της Πολωνίας.
0: Χτες παίζανε δύο ομάδες που εκείνη τη χρονιά κάνανε δύο μεγάλες επιτυχίες γενικά. Έλατε ξανά.
1: Ήταν καλός Ολυμπιακός, σας παιδιά. Μην λέμε τώρα.
0: Έπαιξε πολύ καλά η πολωνική ομάδα, διαβασμένα και τέτοια. Τώρα μην αρχίσουμε.
1: Δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ. Δηλαδή νομίζω άργησε να σκοράρει. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει και πιο νωρίς.
0: Λες τι λέει. Θα κάνει, λες, φέτος ο ΠΑΟ το over 50 στα πέναλτι σε πρωτάθλημα και κύπελλο.
1: Εύκολα.
0: 1.50 λέει το δίνει να το παίξω.
1: Εύκολα, ναι, ναι, εύκολα. Πολύ εύκολα. Θα ξεπεράσουμε το ρεκόρ, αλλά δεν νομίζω να ξεπερνεί το ρεκόρ. Τζόρτζεβιτς.
0: Γιάννη από τη Θήβα, αλήθεια τώρα είναι αυτό, γιατί αυτό θα κοιτάει τα στοιχήματα, όλα εκεί μέσα είναι.
1: Τι.
0: Δίνει στοιχήματα πόσα πέναλτι θα κερδίσει η ομάδα.
1: Να πάρει τηλέφωνο τον Νταμπάνοβιτς, θα του πει. Νταμπάνοβιτς ξέρει. Άμα του πείτε και κάτι Πολωνούς γιατητές εκεί που είναι λίγο ντύρλα, να τους ρωτήσει, θα ξέρουν αυτοί.
0: Γιώργο Παπανικολάου, θα το κοιτάξουμε αυτό σε λίγο. Τι άλλο. Ευτυχώς μας δένει κάθε Κυριακή και ένα μπερντάκι και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και καθαρίζουμε γρήγορα τα παιχνίδια. Ο Γιάννης από το Ηράκλειο. Να διαβάζω αυτά που κάτι λένε. Καλή επιτυχία, έχει ελπίδες, δύσκολο παιχνίδι. Λέω εμπιστοσύνη στους παίκτες, στον προπονητή που έχει καταφέρει να κάνει μια οικογένεια όλη την ομάδα. Και αναφέρεται βέβαια ο Γιάννης Ολαμπάκης στον Όφι. Και εδώ πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Δεν έχουμε πει κάτι για τον Όφι, θα πούμε πιο μετά. Γιατί τώρα πρέπει να πάμε σιγά σιγά.
0: Ναι, τραγουδάκι, έτσι. Ναι, ο Τάσος έχει σηκωθεί. Πάμε, ρίχτω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατηγωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε Κίεβο και Οδυσσό σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Ακούτε, Ερασπορ.
8: Γυρίσατε.
9: Γυρίσαμε λοιπόν. Ο Γιάννης από τη Θήβα λέει για το στοίχημα ότι μπορεί θες να παίξεις και να μην το δίνει το κουπόνι, λέει, μπορείς να πεις εσύ θέλω να παίξω το τάδε στοίχημα. Κάνεις έτοιμα και σου απαντάνε αν το κάνουν δεχτό και με τι αποδόσεις. Και λέει για την Γεγκελόνια, σε επίπεδο Μίλκο Κάπ είναι, τρίτη τερμάτισε πέρυσι. Έχουμε φέτος με 9 βαθμούς από την κορυφή. Κάτσε ρε φίλε, φέτος πόσο έχουνε, 7 παιχνίδια έχουν κάνει. Δεν είναι...
10: Εντάξει, δεν είναι και Μπαρτσελόνα, αλλά δεν είναι και ομάδα πεταματού. Άμα την προσέξεις, σου κάνεις μία.
9: Συγγνώμη, η δικιά μου η ομάδα η Λέγκια έχει βέβαια μου φαίνεται ένα παιχνίδι παραπάνω από την Αγγελόνια, από ό,τι κοίταγα στη βαθμολογία το η Δευτέρα, γιατί το παρακολουθώ το πολωνικό πρωτάθλημα. Πέρυσι πήγε να πέσει κάποια στιγμή. Και τώρα είναι δεύτερη. Η Γκούρνικ εκεί είναι στην πρώτη θέση, Γιάννη από τη Θήβα να στα πω. Αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμη. Είναι όπως, γιατί ο Ολυμπιακός που είναι τώρα. Στην κορυφή. Ναι. Χώρια με τις ισοβαθμίες που έχουν και αυτοί που λέει και ο Πέστονα, ο Τάσο Ηλεμέζης απ' έξω. Λοιπόν,
10: για Όφη πέστε κάτι, το λέει για Φλαράξο Μανογιός, να πούμε για τον Όφη. Εντάξει, η Κοφενχά είναι ξεκάθαρα φαβόρη. Είναι μια καλή ομάδα. Είναι σταθερά στις καλύτερες ομάδες της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια. Παίζει 18 χρόνια Bundesliga σερί. είναι φαβορή. Δηλαδή, αν κάπου σου πούνε έχει 5 ευρώ ποντάρετα, πού θα τα ποντάρει. Θα πει ότι ο Όφη όμως πάει καλά σε αυτά τα παιχνίδια. Έχει πετάξει έξω την ΑΕΚ. Δηλαδή, για να πάρει το κύπελο πέρυσι, έπαιξε 3 τελικούς. Για να μάλλον στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, στην League Face, έπαιξε 3 τελικούς. Πέταξε την ΑΕΚ έξω, εκτός έδρας, πήρε το κύπελο από τον ΠΑΟΚ και πέρασε την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια σε 2 παιχνίδια.
9: Αυτό
10: και μάλιστα με 2 νίκες.
9: Ότι δεν κοιτάει αντιπάλους και είναι ανταγωνιστική ομάδα με οποιονδήποτε αντίπαλο και να παίξει.
10: Είναι μια χαρά. Είναι γεμάτο Μπαγκρίτιο, έχει sold out σε αρκετές θύρες, δηλαδή θα έχει πάνω από 16-17.000 κόσμο. Το γήπεδο είναι σε καλό φεγγάρι, έχει από μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού προχθές. Ιστορική, είχε 8 χρόνια να πάρει βαθμό από τον Ολυμπιακό Όφη και τον κέρδισε μέσα στο Φάληρο. Οπότε τώρα γίνονται, δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς. 8 παρατέταρτο μάτς πρώτα ένας άλλος φίλος, ο Γιάννης από το Ρέθυμνο. 8 παρατέταρτο.
9: Ματζέντα, πώς λέγεται.
10: Ματζέντα τώρα. Α, μπράβο, γιατί ρωτάει ένας άλλος φίλος εδώ πέρα, λέει: τι είναι αυτό το ματζέντα, λέει. Έχει αλλάξει απλά, είναι Κοσμοτέ που ξέρατε, απλά έχει αλλάξει το όνομα. Δεν υπάρχει κανένα καινούριο κανάλι. Επαθυσικοπή, μη χρειάζεται να πληρώσει καινούριο.
9: Έτσι ακριβώς.
10: Τώρα άνοιξε και μπήκε, αλλά όχι. Είναι Κοσμοτέ, πώς την ξέρει. Απλά άναξε η εμπορική.
9: Άνοιξα τώρα να δω αγωνιστικά έτσι πως είναι ο Όφη. Δεν έχει προβλήματα. Ευχάριστα νέα για τον Κόντι είναι ότι μπορεί να υπολογίζει πάλι στο Σιέλι και τον Ισέκα, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν. Και νομίζω ο Σιέλις θα πάρει και θέση στο βασικό τμήμα, γιατί αν θυμάστε είναι τραυματισμένος ο Νικολάου. Αυτή είναι εκτίμηση δική μου. Στην εντεκάδα επιστρέφει επίσης και ο Νους, ο οποίος μάλλον θα πάρει τη θέση του Αϊτόρ. Και όσον αφορά για την Χόφενχάιμ, αυτά που λέγαμε ρε Γιάννη από τη Θήβα είναι αρχαία ακόμη. Να ας πούμε η Χόφενχάιμ, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, 2 ήττες με 3-2 από Κολονία και Ντόρτμουντ, και παρότι που στα 2 παιχνίδια είχε προηγηθεί και είχε παρουσιάσει κατά διαστήματα πάρα πολύ καλή.
10: Με την Ντόρτμουντ 2-0 είχε περάσει, προηγηθεί. Να πάω στα 2-0 και το γύρισε Ντόρτμουντ σε 2-3.
9: Λοιπόν, δεν είναι, είναι αρχές ακόμη, μην κρίνετε. Καλημέρα, λέει. Ο Ολυμπιακός με τη Λέα έπαιζε direct ποδόσφαιρο με σκοπό να φτάνει στην περιοχή ώστε να δουν λιγότερες πάσεις και τρεξίματα. Αυτό το βοηθούσε να έχει ενέργεια ώστε να προσάρει παντού και πιο έντονα. Τώρα ο Αλγκουαθίλ απαιτεί την κίνηση όλων των γραμμών πάνω κάτω. Αυτό το ποδόσφαιρο το θεωρώ αφελές και επικίνδυνο για τη γραμμή άμυνας που εκδίδεται. Τη γνώμη σας. Σπύρο, πλέον έτσι όπως έχουν γίνει με τα μηχανήματα που μετράνε τους παίκτες, τι κάνουν και τους ξέρουν από την προπόνηση, κάνουν και τη διαχείριση απ' έξω. Οι άνθρωποι που είναι, γι' αυτό δεν είναι μόνο ένας, είναι καμιά οχταριά γενικά στις δικές μας ομάδες ή καμιά δωδεκαριά στις άλλες.
10: Λοιπόν, ο φίλος από την Καλαμαριά λέει, υιοθετώντας λέει πλήρως τα όσα είπατε χθες για το ελληνικό εμφύλιο στα πλαίσια της κουβέντας, λέει, με τον φίλο από την Πρέβεζα, για τον ελληνικό εμφύλιο στο πλαίσιο, λέει, της κουβέντας με τον φίλο από την Πρέβεζα, το μένο που έχω να πω, λέει, όχι άλλους εμφύλιους, αυτό θα είναι οριστικό, θα φέρει οριστικό τέλος.
9: Εντάξει. Καλά, εντάξει.
10: Δεν είναι. Ο εμφύλιος πόλεμος είναι ο χειρότερος πόλεμος. Δεν τα έχουμε πει αυτά. Αδερφός σκοτώνει αδερφό. Ο Κώστας, τι λέει ο Κώστας Κώστας, ο Κώστας από τον Πύργο.
9: Λέει.
10: Έδειξε καλά στοιχεία η ομάδα. Κορυφαίος ο Μαρτίνης με τον Φρόιλερ. Θέλει δουλειές, επιστροφές. Ακόμα μια φορά έφαγε αντεπίθεση, από την οποία προήλθε και τον γκολ και δεν υπήρχε κάποιος να κόψει την μπάλα στο κέντρο.
9: Δεν ήταν αντεπίθεση.
10: Τα λάθος του...
9: Κοίταξε να δεις τι έγινε, Κωστή. Δεν ήταν αντεπίθεση να τη φάει. Όπως και ο άλλος ο φίλος ο Σπύρος, ο Τιγκαράκης που λέγεται ο Μεντιλίπαρ και το άμεσο ποδόσφαιρο. Κάνει τη Ορτέγκα, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, θεωρείται πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας με τα πόδια. Όπως και ο Μπρινιόλι που σας έχω πει. Είναι πολύ καλή τερματοφύλακας με τα πόδια. Κάνει το βολέ, αλλά έχουν ανέβει όλοι οι παίχτες. Τα μπακ είναι ήδη ανεβασμένα. Έχουν φτάσει κοντά στους και έχουν μείνει οι δύο μόνο. Οι στόπερ, οι οποίοι είναι και αυτοί κοντά στη σέντρα. Και χάνει την μπάλα και βγαίνουν πιο γρήγορα. Ξέρετε, η αντίπαλη ομάδα σε ένα βολέ γεμίζει πολλούς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν είναι να είσαι πίσω και να φάει μια αντεπίθεση, να ξεκινήσει μια επίθεση, ξέρω εγώ, 10 μέτρα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της ομάδας σου και να φύγει στα 70 μέτρα μπροστά. Είναι διαφορετικό, δεν έφαγε αντεπίθεση. Έγινε λάθος τερματοφύλακα και τους βρήκανε λίγο στον ύπνο.
10: Ο τρόπος που είπε ο Χριστάρας, λέει, δεν είπαμε τίποτα για την Πανάθα, ήταν τόσο γλυκός που οριακά ήθελα να πει κάτι για την Πανάθα. Ορίστε, φίλε.
9: Είπες, δεν είπες.
10: Μετά είπα. Μεσολάβησε διάλειμμα, τραγούδι, κόμπηκε η φωνή της αλήθειας. κτλ. Κτλ. Αλλά τα επανορθώσαμε αυτά. Πράγματα τα φτιάξαμε.
9: Ο Αντρέας τη λέει: αν και με πολλές αλλαγές η ομάδα χθες τα πήγε πολύ καλά, πιστεύω ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο μου άρεσε πολύ. Η ομάδα που έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός, παιδιά, στις αντιπιθέσεις ήταν φωτιά, λέει ο Αντρέας. Γενικά ήταν καλή ομάδα.
10: Το γκρέμασε, λέει τον Παπα-Νικολάου, το είδωλο.
9: Τι?
10: Έλεγε ο Παπα-Νικολάου, ξεκινάει ο Γιάρεμσον και του λέγε το είδωλο δεν είναι ο Μιζωτάκη. Βλέπω να ξεκινάει ο Γκοντζάλης. Όχι, όχι, ο Γιάρεμσον θα ξεκινήσει.
9: Πολλοί λέγανε ότι ο Γιάρεμσον χτες.
10: Ναι, αλλά είδες, δικαιώθηκε το είδωλο.
9: Χτες σε επίσημο αγώνα του Άρεος, ο Καρυπίδης είχε κλείσει τις θύρες του γηπέδου. Πούλα και φύγε.
10: Είχε κλείσει τις θύρες του γηπέδου.
9: Αριανάρα, θα αγαπάμε, για σένα πολεμάμε. Πύργος Ηλίας. Δεν ξέρω.
10: Τι εννοεί.
9: Γι' αυτό ρε παιδιά δεν είδα κόσμο με στο γήπεδο.
10: Δεν πούλησε εισιτήρια.
9: Δεν ξέρω.
10: Διαρκείας δεν μπήκαν, δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό.
9: Δεν ξέρω τι λέει.
10: Δεν άκουσα ούτε διάβασα κάτι.
9: Ο Κοντοπατριώτης ο Πυριώτης.
10: Θα είχε γίνει χαμός. Αν γίνονταν κάτι τέτοιο.
9: Άκουσα το σχόλιο στην αρχή που έλεγα για τα παιχνίδια που λέω και ο Άρης δεν είδα κόσμο.
10: Ναι.
9: Στα στιγμή
10: ότι. Εντάξει, λες με τη Μαρκό παίζει, οκ, Τετάρτη είναι λίγο τσαντισμένο ο κόσμο.
9: Ξέρω εγώ.
10: Έχασε, έφαγε 7 γκολ ο Άρης, 5 από την ΑΕΚ, 2 από τον ΠΑΟΚ σε 2 ντέρμπι που είχε δώσει μέχρι τώρα. Δεν πάει. Αντιδρά. Αλλά να έχει κλείσει το.
9: Δύσκολο.
10: Τσεκάρουμε λίγο αυτό.
9: Θανάσης Νότ. Μακριχώρη, Καρδίτσας. Πανάθα μου είσαι τρένο που δεν σταματάει. Χρήστο, χρόνια είχαμε να δούμε να παίξει σαν τον Γκάγκουα. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό έχουν περάσει καλοί παίκτες.
10: Αλλά πολύ καλός, πάρα πολύ επιδραστικός. Εμένα μου άρεσε.
9: Ναι, αλλά έχουν περάσει πολύ καλή θέτηση. Λοιπόν, επιτέλους τον Ολυμπιακό πιστεύουμε ότι θέλει Νιάτα στο κέντρο. Τσικίνιο, Φορτούνι, αλλαγές, λέει ο Δημήτρης Μπάλτας. Κοίταξε, ο Τσικίνιο πήγε καλά χτες. Καταρχήν ο Τσικίνιο δεν είναι μεγάλος, Μιτσάρα, συνεννόματε. Μου φαίνεται είναι 31, τώρα βαριέμαι να το ψάξω. Δεν είναι μεγάλο το 31. Στο πρώτο μήχρονο πήγε καλά ο Τσικίνιο. Μετά τον έβγαλε. Εντάξει, όπως και το μπακ, το δεξί, που βγήκε, ζήτησε αλλαγές ο Σάλιακας. Λοιπόν, ζήτησε αλλαγή. Δεν πήγε άσχημα και ο Σάλιακας, αλλά ζήτησε αλλαγή για να.
10: Εγώ τον παρακολουθώ τον Σάλιακα, περιέργως πώς. Γενικά, μου άρεσε να βλέπω τους παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό. Τι κάνουν, παρακολουθώ ποιοι παίζουν, είναι βασικοί κτλ. Δεν έχω οπτική επαφή, δηλαδή δεν έχω δει πολλά παιχνίδια. Το έχω δει μερικά στιγμιότυπα εκεί που παίζει με την Σενκ Πάουλη. Μ' άρεσε εμένα ο Σάλιακας. Μ' άρεσε. Δηλαδή είχε κάνει καλές χρόνιες. Τον έβλεπα, ήταν πολύ.
9: Α, τον έβλεπε στη Γερμανία, γιατί εγώ δεν βλέπω Γερμανικό.
10: Στιγμιότυπα. Τον είχα δει σε κάποια παιχνίδια, μ' άρεσε. Και εσείς, με στράβωσε λίγο που μερικοί οπαδοί του Ολυμπιακού στην αρχή λέγανε Α, μα το Σάλιακα. Μια χαρά ο Σάλιακας, δεν καταλάβαινε. Δηλαδή, γιατί.
9: Πάντως τα παιχνίδια που έχει παίξει, άμα τα δεις.
10: Πολύ καλός.
9: Και κόβει και η σέντρα του είναι καλή. Ναι. Δηλαδή η σέντρα του, αυτό που θέλουν οι προπονητές θέλουν.
10: Έχουμε την ξενομανία. Μια χαρά παιδί ναι. Είναι. Δηλαδή αν ερχόταν και λεγόταν Σαλιάκοφ από τη Δυναμό Μόσχας θα λέγαμε.
9: Όχι, ή από κανένα Βουλγαρία να. Θα λέγαμε ο νέος Στοίτσκοφ. Λοιπόν.
10: Μια χαρά είναι.
9: Το θέμα ποιο είναι. Ξέρετε πόσα. Δεν θέλω να βρίζω, αλλά πόσες φορές έχω βγει από τα ρούχα μου όταν η μπαλιά, η σέντρα του μπακ δεν περνάει τον πρώτο αμυντικό. Και πώς οι προπονητές δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Βλέπεις του Σάλιακα και ο άλλος που μπαίνει, που πήγε στη θέση του, περνάνε οι σέντρες τους. Ας ήταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε με σέντρες και έπαιξε την μπάλα κάτω. Αξιοθρύνητος ο Λιόλιος στην συνέντευξή του, λέει ο Κώστας Σαριδάκης. Και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μακάρι σήμερα και ο Όφη να μαζέψουμε βαθμούς κοινό σακούλι. Χρήστο, ο Αντίνο μοιάζει φυσιογνωμικά με τον Ντουμπλάντιτς του Επικοντό.
10: Μοιάζει, όντως.
9: Να σου πω την αλήθεια, φίλε. Να, το είπε και ο Χρήστος Κωστή.
10: Μοιάζει, ναι.
9: Πραγματικά μοιάζει. Τώρα που το λες.
10: Όντως.
9: Τώρα που το λες, πραγματικά.
10: Για πιτσιρικά για ακόμα, 21. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σε μένα λέει δεν μου άρεσε. Μου άρεσε μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει θέματα, βλέπω. Ρε, παιδιά. Φυσιολογικό είναι. Καινούργια ομάδα είναι. 20 παίκτες καινούργιοι, καινούργιο προπονητή. Μια εβδομάδα είναι. Είναι δυνατόν να βγάζει αυτοματισμούς και να κεντάει. Και το ότι κέρδισε με τέτοιες συνθήκες ένα μάτς που του στράβωσε από την αρχή. Είναι επιτυχία τώρα, μην λέμε ό,τι θέλουμε. Μπορείς να βάλεις Δημήτρη του Μαζονάκη το σαν ήμουν παιδί.
9: Ναι, έχω κλείσει με Μαζονάκη τη φιλοσοφία μου. Για κοίτα. Ναι, Μαζονάκη έχουμε να κλείσουμε με τη φιλοσοφία μου. Για κοίτα, Τάσο. Όχι, ρε, κοίτα, έλα τώρα. Το σαν ήμουν παιδί, κοίτα το.
10: Ξέπαιρνα βρώμικου χρήματος με μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρωτάει ένας φίλος. Εδώ δεν ακούς φήμες.
9: Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού εμπλέκονται στη Γαλλία σε υπόθεση.
10: Όχι αυτή, ρε, η ομάδα. Όχι
9: ναι,
10: αυτή.
9: Αυτό λέμε.
10: Τις συμμεταγραφές του. Δύο παίκτες. Έγινα βαβά με φουσκωμένα τέτοια.
9: Μα δε, πάλι δεν καταλαβαίνεις.
10: Έτσι όπως το πες, ότι είπε Παναθηναϊκού είναι.
9: Ναι, δύο παίκτες του Παναθηναϊκού εμπλέκονται.
10: Είσαι μια μανία όταν μιλάς για τον Παναθηναϊκό. Θα σε επαναφέρω στην τάξη σου.
9: Εμπλέκονται σε μια ιστορία, πραγματικά. Λοιπόν, τι έλεγα. Αριστίδης τι λέει από το μακρινό Τρέντο. Χρήστο, αν και Βάζελος, ο Αριστίδης, όπως και αδελφός του Μαρίνου, σ' αγαπάω πολύ. Α, λέει ο Νικόλας για, για τα παιδιά αυτά. Καλημέρα, Κοντέ. Τι πει, έλα. Πάτα είπαμε για το πέναλτι. Εσύ μην αρχίσετε. Και... Είναι καινούργια. Καινούργιος αυτός τώρα μπήκε. Γιατί έχω πάει στα καινούργια φρέσκα. Πάλι θα πει.
10: Για να πάρει πέρα από τα καινούργια παιδιά. Πώς το έλεγε τότε ο Ψωμιάδης, οι εποχές Μήνος Μάτσας και Ιώς περάσανε. Ναι. Λοιπόν, αυτά που έπρεπε για να πάρει πέρα από το έπρεπε να του κόψουν με φαλτσέτα την καροτίδα. Ξεχάστε τα. Εντάξει. Άντε, μπράβο.
9: Ο Καμαρά, καλός παίκτης, τεχνική καλή, αλλά πολύ επιρρεπή στο λάθος. Αργός πολύ και κάνει το λάθος πάντα.
10: Είναι ψηλό, βαρύ κορμί, έχει καλή πάσα. Αυτό το Καμαρά δεν λέει.
9: Ναι.
10: Ναι, το δικό μας. Γιατί οι καμαράδες έχουν μεγάλη οικογένεια.
9: Καλά, χαμός.
10: Δεν ξέρω ποιον μπορεί άλλο να εννοώ. Καλός είναι. Εμένα μου αρέσει 23 χρόνια παιδί. Βελτιώνεται από εμένα σε παιχνίδι. Πέστε μας κάτι, λέει, κάντε μας μια ενημέρωση για τους τραυματίες Μεϊτέ και Τζίμα. Το Τζίμα της Μπράιτον. Ο Τζίμας νομίζω δεν είναι πια τραυματίας, δηλαδή είναι διαθέσιμος. Απλά επειδή έλειψε ένα χρόνο λόγω της εγχείρησης που έκανε στο χιαστό, ακόμα προφανώς δεν έχει φτάσει στο σημείο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή. Αλλά σιγά σιγά, επειδή είναι και αυτός πάρα πολύ καλό ταλεντάκι, σιγά σιγά πιστεύω θα αρχίσει να επιστρέφει, να παίρνει χρόνο. Για το ΜΕΙΤΕ νομίζω είναι σε φάση ανάρρωσης, δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει. Δεν ξέρω παραπάνω, πάρω τηλέφωνο το μήνο.
9: Θόδωρος Παπαδόπουλος. Αν έχανε χτες, λέει, και έκανε γκέλα στη Λιβαδιά μεθαύριο, ο κότς ούτε 28η δεν θα έβγαζε. Δεν νομίζω.
10: Εντάξει,
9: τώρα.
10: Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ. Το ποδόσφαιρο είναι περίεργο. Κοίταξε και ο Μαρινάκης τη χρονιά του Μεντιλίπαρ είχε αλλάξει 4 σε 4 μήνες.
9: Και ο Μεντιλίπαρ άσχημα ξεκίνησε.
10: Ναι, το κράτησε. Είχε ένα ένστικτο εκεί και το κράτησε. Λοιπόν,
9: η κυρία Ξινού που βρίσκεται, ρωτάει ο Θωμάς Ταουσάνης. Εντάξει, είναι μια χαρά είναι το κορίτσι.
10: Τα πρωινά.
9: Μας. Τα πρωινά είναι, Σαββατοκύριακο.
10: Μαρίνα Νίκος Κίμη, καλημέρα στην ομαδάρα μας, στην πανάδα μας. Ορίστε. Λες αυτό το μήνυμα, γέμισε το στόμα σου. Άνοιγε η καρδιά σου. Τζορτζ Μίχαλος, θέλει τα λουλουδάκια του. Τώρα, ναι, βέβαια.
9: Ως συνήθως.
10: Κλασικά τώρα το άνοιξε το μηνυματάκι του. Άλλος Γιώργης εδώ από την Λιβαδιά. Για καμ του δόθε, λέει, που θέλετε και για αγγελόνιες. Κομπότη speaking. Είναι, με γρίφους μιλάει ο φίλος. Ο Γιώργης από τη Λιβαδιά.
9: Τάσος Πρέντζη, ο
10: Άρχοντας. Παίζει ο Ολυμπιακός μεθαύριο στη Λιβαδιά. Γι' αυτό το λέμε. Αυτό. Ναι, έτσι.
9: Τάσος Πρέντζη, ο Άρχοντας των οικοδομών εδώ μαζί μας. Να, ο Μικές ο Σολούνιας λέει: έβλεπα τον αγώνα του Ολυμπιακού όταν μπήκε το δεύτερο γκολ. Εκεί που καθόμαστε, μου είπαν αρτοκαλλιτέχνη, αύριο πάρε τηλέφωνο τον Κοντό. Έστειλε το μήνυμα. Και Δημήτρη, πες στον Χρήστο, τα ίδια λέει και πέρυσι, όπως και στους τελευταίους 17 Σεπτέμβριους. Ποιος το λέει τώρα από το εξωτερικό, είναι.
10: Καλά,
9: όχι,
10: καλά.
9: Απόσταση.
10: Σας έχω πει. Φέτος ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος. Να μην λέτε ότι δεν σας τα είπα, γιατί θα με στεναχωρήσετε. Να είστε προετοιμασμένοι για αυτά τα πράγματα. Νίκος, τα βλέπετε να τα παίξετε.
9: Εντάξει. Νίκος Τσέλιος, εδώ παρόν. Για λέγε.
10: Μήπως ξέρετε, εμείς που δεν έχουμε smart με το συνδρομητικό του Αλαφούζου, τι θα γίνει, παιδιά. Είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Ο Αλαφούζος, από ό,τι διαβάζουμε, πάει να αγοράσει την Νόβα.
9: Καταρχήν δεν ξέρει αν θα αγοράσει την Νόβα αυτό.
10: Δίνει 120 εκατομμύρια. Και μπορεί να αγοράσει την Νόβα. Θα πει αυτές τις δουλειές δεν γίνονται σε μια μέρα από την άλλη. Αλλά αγωνιστική με αγωνιστική, περνάει ο καιρός, μια χαρά τζάμπα βλέπει τα παιχνιδάκια. Και έτσι όπως πάει το πράγμα, μην εκπλάγεται άμα φύγει και μισή σεζόν χωρίς να έχει κλείσει το θέμα της συνδρομής, αν θα είναι συνδρομητικό ή όχι, ή αν υποθέσουμε ότι αγοράσει την Νόβα, μπει απευθείας εκεί ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα, είναι εν εξελίξη. Αυτό που ξέρουμε πάντως είναι ότι αν δεν αλλάξει κάτι, κάποια στιγμή, όταν ετοιμαστούν από τεχνικής πλευράς, γιατί έχουν διάφορα θέματα να λύσουν, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όπως τα νομίζει ο καθένας, θα βγει στην αγορά το συνδρομητικό του Παναθηναϊκού που θα κοστίζει 9,99 το μήνα.
9: Καταρχήν πρέπει να βγει γιατί έχει δώσει λεφτά. Πρέπει να, να βλέπουμε το κύπελο, όλα τα παιχνίδια κανονικά. Όποιο παιχνίδι. Εντάξει, ναι, αλλά είναι το ένα στο υβριδικό. Κάποιοι έτσι μεγάλη ηλικία δεν τα ξέρουν αυτά.
10: Όχι, συνήθως όμως τα δείχνει ο Sky.
9: Όχι, όχι, τα δείχνει το υβριδικό. Ένα χτες έδειξε μόνο τον Παναθηναϊκό.
10: Α, μόνο τον Παναθηναϊκό.
9: Αλλά ήταν στο υβριδικό.
10: Και τον ΠΑΟΚ έδειξε. Και,
9: ναι, τώρα έδειξε, τώρα σήμερα δείξει την ΑΕΚ, ας πούμε το κανονικό. Είναι το μπάσκετ. Παιδιά, θα αρχίσει το μπάσκετ σε λίγο. Έχει τόσα παιχνίδια μπάσκετ, η αγωνιστική.
10: Τα, εντάξει, θα μου πεις ότι τα σπάνε λίγο, αλλά όχι. Ναι, δεν
9: είναι. Είναι η αγωνιστική μετά.
10: Είναι,
9: είναι το, ο Παναθηναϊκός
10: και η
9: Φυσιά. Και ο Ηρακλής και λέω και η Φυσιά. Λοιπόν, τι λέει, νέα εποχή, Ολυμπιακός Θεσμικός
10: και η
9: Κηφισιά. Και ο Ηρακλής και λέω και η Φυσιά. Λοιπόν, τι λέει, νέα εποχή, Ολυμπιακός Θεσμικός με το Μέντι δεν θα το γυρίσαμε ποτέ ακόμα.

0: πάρει θύρα 1.
1: Δηλαδή για ποιο λόγο να τις
0: δεν
1: κλείσουν.
0: Δεν ξέρω, για ποιο λόγο να τις κλείσουν, πέστε μας ρε παιδιά.
1: Δηλαδή τι κερδίζει ο Γαρυπίδης κλείνοντας τη θύρα. Θα πάνε στην πλάνη όπου θέλει να πάνε να τον κράξουν. Είναι θέμα θέσης, ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Αποστόλης από την Κόρινθο, πάντως οράνιος αυτά που έδωσε χτες βγήκαν. Γιάρεμτσουκ να σκοράρει και Μάντσεστερ γκολ γκολ και over.
1: Είπαμε. Όλα τα χαλασμένα ρολόγια μια φορά τη μέρα δείχνουν. Πέτυχε μαντεψιά ο Ράνιος. Περιμένετε, είναι στιγμή αποθέωσης αυτή. Την κλικάρουμε και την παίζουμε τρέιλερ μέχρι το τέλος χρονιάς. Θα τον περιλάβω το Γιαννάκη.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Μιχάλης. Σίγουρα βελτιωμένος ο τρόπος παιχνιδιού συγκριτικά με αυτά που βλέπουμε με τη Λίμπαρ. Ο Γαρουφής λέει. Αλλά ρε παιδιά, αυτή η Γελόνη δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα. Όχι λόγω της πίεσης του Ολυμπιακού. Καλά ρε παιδιά, αλλά βλέπατε.
1: Εντάξει, δεν ήταν καλή χθες, παιδί μου. Την έπνιξε ο Ολυμπιακός. Αλλά γενικά είναι μια καλή ομάδα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι.
0: Εσύ ήταν οι παίκτες εκεί που έπρεπε. Καταρχήν, δύο άνθρωποι, ένας προπονητής που άκουσα σε σχόλια και ένας ποδοσφαιριστής, λέγανε αυτά τα πράγματα. Αυτά βλέπαν και δεν ήταν και Ολυμπιακοί αυτοί που τα λέγανε.
1: Μα αυτό σου λέω, ρε φίλο, ότι ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν την άφησε να δείξει κάτι. Δεν έχει ξανακάνει φάση. Μετά τον κόλλο έχει κάνει άλλη ευκαιρία. Ούτε καν πλησίασε περίπου.
0: Μετά τελείωσε.
1: Μα αυτό σου είπα, είναι μισή ώρα ομάδα.
0: Είχε 13 κόρνερ.
1: Μα την έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Αυτό σου λέω, ότι δεν έδειξε κάτι.
0: Ναι, αλλά
1: να πεις ότι τον ζόρισε, τον απείλησε, έχασε.
0: Είχε 4 τελικές και άμα έβλεπες όταν κατέβαινε προς το τέρμα.
1: 4 τελικές, τον γκολ και το δοκάρι. Και η φάση του δοκαριού που ακολούθησε.
0: Και άλλες δύο ήταν καλές. Ήταν ιστορία.
1: Δεν ήταν τίποτα φοβερό και τρομερό. Την έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Αυτό έχει σημασία. Δεν είναι ότι είναι κακή ομάδα.
0: Μια παρατήρηση. Η Αλεξάνδρα Παπα-Νικολάου. Μια παρατήρηση με όλη την αγάπη που έχω για τους δημοσιογράφους τη ΣΕΡΑ. Τόσο μεγάλη προσπάθεια για να δείξουμε τις τεράστιες αλλαγές ποιότητας που έφερε ο νέος προπονητής, αδικεί τους ίδιους, αλλά και το Μεντιλίμπαρ. Πρώτη φορά φέτος έβαζαν οι παίχτες τα πόδια τους στη φωτιά. Και τα λοιπά.
1: Και ο Άγιος φοβέρα θέλει, παιδιά.
0: Ο Νίστρουπ αντιγράφει το σύστημα του Νίκολιτς.
1: Τι αντιγράφει?
0: Δεν το ακούσαμε αυτό.
1: Σαντερινέως το είπε αυτό πράγμα.
0: Δεν ξέρω ποιος το είπε.
1: Δεν ξέρω. Αλλά μικρός ο Σαντερινέως πρέπει να θέλει να γίνει Παθναίκος, απλά δεν έγινε και έχει ένα αποθυμένο, νομίζω, για να μου.
0: Κι άλλος εδώ, ο Τάσος ο Αντωνέκης Κοντέ, είπες καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό, δεν σε άμα εξυπηρετώ. Εντάξει, είναι τα μηνύματα, έχω πάει σε εκείνη την ώρα που τα στέλνετε.
1: Δεν ξέρω, πέρα από την πλάκα, δεν είμαι από αυτούς που κάνουν το άσπρο μαύρο. Αν είναι καλός κάποιος, θα πάρει τα credit. Αν δεν είναι όμως και παίρνει.
0: Τι, τα credit,
1: τα credit. Εμείς είμαι μεγαλός ο Σορβόνας. Τι νομίζεις?
0: Πλαστά πτυχίο του Χάρλο, σαν τον Άλλωνα.
1: Πιάνω και γαλλικά, ρε φίλε. Παίρνει, δηλαδή τα εύσημα που λέμε.
0: Έτσι.
1: Θα το πούμε διαφορετικά. Ελληνιστή. Λοιπόν, άμα είναι καλός, το λέμε. Δεν είναι ντροπή να το πεις ότι είναι καλός.
0: Ο Γιώργος τι λέει? Ο Νίστρουπ είναι προπονητής της πλάκας. Το έδειξε στα προκριματικά με λάθη νηπιαγωγείου. Καθαρά αποτύχει, πέρασε. Η Γιούγα θα έρθει.
1: Ποιος από αυτό?
0: Ο Γιώργος το λέει.
1: Να πάει να βράσει λίγο καμιά κάλτσα, να μυρίσει λίγο.
0: Να έχει χορτάρει κάλτσα.
1: Να έχει πάρει μια βαθιά ανάσα, να ανοίξει τα πνευμόλια του. Λοιπόν, ο Τζον Γουέιν, να, ειδικός φίλε, περίμενε.
0: Τι λέει?
1: Η Αγγελόνια. Η Γιάγκα λέει δεν βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Έμεινε στα αποδυτήρια και καπετάνιος μέσος ο Ρόματσουκ. Οι αλλαγές λέει δεν βοήθησαν καθόλου. Τώρα την Κυριακή με λέγκια. Ορίστε, έχουμε μάθει.
0: Α, είναι μελέγγια.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, να το προσέξω λίγο, να το δω τα στιγμιότυπα. Αν και έχουμε εκεί το δορυφορικό το μπουκέτο που τα δείχνει τα παιχνίδια τα πολωνικά. Καλημέρα, παιδες. Οι διαφημίσεις θες στο Φάληρο, όλες πολωνικές. Δυνατή οικονομία. Ευτυχώς το γυρίσαμε, λέει ο Θοδωρής από Λιβαδιά.
1: Είχα πάει με την εθνική ομάδα στο Γκντάνσκ για ένα φιλικό παιχνίδι πριν 10 χρόνια. Και πετυχαίνω το δικό μας. Το Μιχαηλίδη, που ήταν ακόλουθο τύπο στην πρεσβεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την Πολωνική είχε έρθει την Βλασοβία, το παιχνίδι τη Εθνική Ομάδα. Και πήραμε καφεδάκι και γυρνάει και μου λέει: η Πολωνία, λέει, πριν μπούμε στο 2030, θα είναι, αν όχι η πρώτη, η δεύτερη οικονομία στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία.
0: Και έχει κρατήσει και το νομισμά τη, να ξέρει. Ναι.
1: Δεν υπάρχει, λέει. Έχουν τα πάντα. Βαριά βιομηχανία, τεχνολογία, ναυπηγεία, ορυκτό πλούτο, είναι κομπιούτερ, δουλεύουν, δεν κοροϊδεύουν, είναι σοβαρή χώρα κτλ. Μου είχαμε θυμηθεί. Θα ακούμε Πολωνία και θα κλαίμε. Θα δακρύζουμε.
0: Η ομάδα έχει αρχίσει να παίζει την μπάλα κάτω. Φρόιλερ, μεγάλος παίκτης, ο κόουτς θα δείξει πραγματικά. Ο Κοντός ελπίζω να πάρει το πρωτάθλημα. Τον ακούω έρευνα τελευταία.

0: Να ησυχάσουμε κι εμείς.
1: Άμα.
0: Ορίστε, ένα Ολυμπιακό να βάζει το ρωτάνε να ησυχάσουμε.
1: Άντε, μπράβο. Κάπου θα βγει κι αυτό.
0: Ο Γιώργος είναι. Λοιπόν. Τι λέει εδώ, Βασίλης Πανταζόπουλος, ο driver Παναθηναϊκάρα. Καλημέρα. Κατάφερε, το σκότωσε το θηρίο, μεγάλο τρίλο, λέει. Μπιλάρα, σε βλέπω για φωτογραφία, ωραίο είσαι με το μουστακάτσου. Μου θυμίζεις τώρα με το μουστάκια. Δεν τον έχει βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αυτό το πράγμα που οι μεν προσπαθούν να υποτιμήσουν τις νίκες των δε, πάντα συμβαίνει, δηλαδή, και με εκνευρίζει. Έτσι, λες και οι άλλοι δεν παίζουν μπάλα. Λες και μια τσεχική ομάδα ή μια ομάδα από την Πολωνία ή από την Ουγγαρία είναι ομάδες της πλάκας, ψαράδες και κυνηγοί. Σοβαρευτείτε, παιδιά. Γιατί η Ελλάδα είναι πίσω και από την Πολωνία και από την Τσεχία. Στο ranking της UEFA και σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο. Έτσι, μη συγκρίνουμε τώρα το ελληνικό ποδόσφαιρο με το πολωνικό και το τσέχικο. Θα κλάψουμε.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος λέει: καλημέρα, καλή μου άνθρωποι. Στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, όταν κάνει την κάθετη πάσα ο Αντίνο, υπάρχει μια λήψη σε replay. Ο Λέτο πιάνει το πρόσωπό του. Που ξέρει κατευθείαν, αντιλήφθηκε τι έγινε.
1: Ότι θα ανοίξει την άμυνα.
0: Εντάξει, δεν το καταλάβει ο.
1: Ο Αντίνο, παιδιά, είναι πολύ βελτιωμένο. Τον βλέπει, είναι to the point σε κάθε match. Θα κάνει 3-4 ενέργειες που είναι πραγματικά καλές ενέργειες που ανοίγουν την άμυνα. Του λείπει λίγο να πετύχει ένα-δύο μαζεμένα γκολ. Να είναι καλός και στο εκτελεστικό κομμάτι. Παραγωγικά βοηθάει όμως πάρα πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να διαβάσουμε άλλα μηνύματα. Να ακούσουμε και το Μαζό. Δεν το έχουμε αυτό του Μαζονάκη, φίλε. Θα βάλουμε τη φιλοσοφία που είχαμε. Έτσι. Εντάξει, η μέρα του Ολυμπιακού σήμερα, ελπίζω, λόγω της νίκης της, ελπίζω να είναι αύριο. Να λέμε πολλά
1: για
0: περισσότερα
1: τα κριτικά
0: τσα για τον Όφη.
1: Φιλιά πολλά, παιδιά.
2: Γράμματα ξέρετε, 12. Τι 12?
3: 24 δεν είναι. Ξέρω τα 12, τα μισά εγώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο χειροκρότημα των οπαδών του φάνηκε η μεγάλη αξία της προσνίκης του Ολυμπιακού στο φετινό Europa League, που ήρθε με ανατροπή και τελικό σκορ 2-1 σε βάρος Γιαγκελόνια. Οι Πολωνοί άνοιξαν το σκορ με το Σμιτ στο 20 λεπτό για να έρθει η σοφάριση από τον Κονζάλε στο 43 και τον γκολ της νίκης από τον έτερο σεντερφόρ Ρωμαν Γιάρεμσκου στο 84 λεπτό. Πανηγύρισα με πάθος γιατί ήταν πολύ έντονο το συνέστημα της πρώτης νίκης μου με τον Ολυμπιακό μπροστά στο κοινό του, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που είδε τους παίκτες του να φτάνουν σε 25 τελικές προσπάθειες και 10 μεγάλες ευκαιρίες. Στην έδρα της Μαρσέικ θα δώσει ο Ολυμπιακός το δεύτερο αγώνα του στη League Face στις 15 Οκτωβρίου. Το βράδυ είναι η σειρά του Όφη να κάνει ντεπούντο στην League Face του Europa League, αντιμετωπίζοντας στο Παγκρίτιον την γερμανική Hoffenheim. Θέλω από την ομάδα μου να προκαλέσει θόρυβο στην Ευρώπη. Έχουμε ισχυρό και έμπειρο αντίπαλο και θα χρειαστεί μεγάλο θάρρος και ένταση για να φτάσουμε στο στόχο μας. Το σύνθημα νίκης από τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Ισέκα και τον Σχέλη, όχι όμως και τον Νικολάου. Ο αγώνας της κριτικής ομάδας θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 2. Σε χθεσινούς αγώνες του Europa League, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0, Χάποελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια Θέλτα 1-0, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλι 2-0 και Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Με σκόρερ τον Ουναή στο 76 και 81 λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την Κυφσιά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έφτασε τους 6 βαθμούς στη League Face του κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την έδρα του Αδρομήτου με 1-0 χάρη σε γκολ του Μύθου, ενώ ο Άρης νίκησε 1-0 τη Μαρκό με αυτογκολ του Σμάλη. 3 βαθμοί και για τον Αστέρα Τρίπολης, που νίκησε εκτός έδρας την Νίκη Βόλου με 3-0. Το κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα με την Καλαμάτα να ποδέχεται την ΑΕΛ στις 4.30 σε μετάδοση Era Sport και του υβριδικού Sky, ενώ στις 6 παρατέταρτο θα ξεκινήσει ένα μέτρηση έκπανση Ραϊκού σε μετάδοση της Era Sport και του Sky. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και τα 6.000 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ και τον αυριανό αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στις 14 Οκτωβρίου. Τον 19χρονο Σλοβάκο επιθετικό της Τζένοα Άνταμ Ζούλεβιτς δανείστηκε ο Ηρακλής, ενώ ο Πανετολικός απέξε τον 25χρονο στόπερ Κωνσταντίνο Θημιάνη, που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟ. Στο νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος θα συνεχίσει την καριέρα του Ρώσος γκολκίπερ Γιούρι Λοντίγκιν. Έχοντας εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή της 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Αθλήματος, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών θα προσπαθήσει σήμερα να πετύχει καθαρή νίκη επί της Ουραγού Σλοβακίας, ώστε να τερματίσει τρίτη θέση του πρώτου ομίλου και να πετύχει καλύτερη διασταύρωση στη φάση των νοκάουτ αγώνων που θα διεξαχθεί στο Τωρίνο. Η απόψινή αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την R2 Sport στις 5 το απόγευμα. Στο Αμπου Ντάμπι ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για το επερχόμενο Super Cup της Ευρωλίγκας. Μας ενδιαφέρει κάθε τίτλος, το επίπεδο της αναμέτρησής μας με τη Φενέρμπαξε θα είναι πολύ υψηλό, δήλωσε ο coach Μπαρτζόκας, που δεν είναι ακόμη σίγουρος για την ετοιμότητα του Μιλουτίνοφ στον αυριανό αγώνα. Σήμερα, σε 7 παρατέταρτο, ο Προμηθέας κοντράρει την τουρκική Κορφέζ στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Basketball Champions League. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε ακμαίως στις προπονήσεις Ντόρτμουντ και διεκδικεί την επιστροφή του στη βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη. Ιστορική πρόκριση για την Brighton στους 16 του Αγγλικού League Cup, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα έπειτα από 50 χρόνια που ανατρέπει προβάδισμα 2 τερμάτων της Manchester United στο Old Trafford. Ο Μπάμπης Κοστούλας σκόραρε το πρώτο γκολ των Γλάρων στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο Γκρος και Ντε Κάιπερ διαμόρφωσαν το τελικό 2-3. Σε άλλους αγώνες της διοργάνωσης, Everton Wolves 1-0, Coventry Aston Villa 1-3, Fleetwood Sheffield United 1-0. Τα 28 γκολ σε μόλις 6 αγωνιστικές του Ισπανικού Πρωταθλήματος έφτασε για σταμάτη η Μπαρτσελώνα, που διέλυσε με 7-2 τη Σαντατέρ. Σε άλλους αγώνες, Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0, Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1, ενώ λόγω καταιγίδας αναβλήθηκε ο αγώνας Λεβάντε Αθλέτικ Μπιλμπάο. Περισσότερες ειδήσεις airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίζει ο πρόεδρος, βγάζει για τον Σμιτ. 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεύτερη δεν θα μπορούσε. Στο 20 λεπτό Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1.
3: Κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Με τον Γκουντζάλες τελικά. Στο 43. 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ. Κεφάλαια και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσουκ. Μία επαφή με τον Ουκρανό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ολυμπιακός. Κάνει την ανατροπή. Σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις καθυστερήσεις.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
14: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
13: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
14: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
13: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
15: 3, 2, 1... Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: έξω.
1: Δεν θα έπρεπε να παίζει αυτό στο Καραϊσκάκι χθες το βράδυ. Μα πάνω απ' όλα θέλω κόσμο να με θες κι εσύ, ε?
2: Παραλίγο να πέσω καφές.
1: Του τα πετάω έτσι ξαφνικά και τον ταράζω.
2: Καλημέρα.
1: Ωραίο είναι. Οι στίχοι ταιριάζουν στο θεσμό μας.
2: Πρέπει να αλλάξω ακουστικά.
1: Ναι, έγινε και αυτό που λες, Τάσο. Ναι, πανηγύρισε ο προπονητής περισσότερο από τους παίκτες. Γιατί είπε μετά ότι μπροστά στο κοινό ήθελα αυτή την πρώτη νίκη και ξέφυγα. Δεν είναι κακό να ξεφεύγεις στο πανηγυρισμό. Στο άλλο είναι κακό να ξεφεύγεις όταν το βάζουν οι άλλοι τον γκολ. Βρήκαμε ακουστικά ή όχι, κύριε Σαντορινέ? Έχεις και μετάδοση το
2: νομίζω σήμερα, γιατί να τα πάρω από τώρα μαζί. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει τώρα.
1: Εντάξει.
2: Κοίταξε, εγώ έχω μία αρχή.
1: Θέλω να πω, παιδί μου, πήγε ο κόσμος σχετικά, ξέρεις, ανήσυχος και παγωμένος στο γήπεδο και μετά ήρθε ένα μας που το ανακάτεψε.
2: Εντάξει, δεν ήταν εύκολο.
1: Και το τελείωσε θριαμβευτικά.
2: Ναι, δεν ήταν εύκολο καθόλου το παιχνίδι.
1: Αλλά κάθε ανατροπή.
2: Όχι, λέω ότι προσωπικά δεν ποινικοποιώ τη χαρά. Δηλαδή, όποιος χαίρεται για κάποιο λόγο χαίρεται.
1: Όχι,
2: ο Ιμανόλα χάρηκε γιατί ήταν η πρώτη του νίκη, γιατί στο πρώτο του παιχνίδι άκουγε το όνομα του προκατόχου του. Γιατί θέλει να στεριώσει σε μια δουλειά που θα κάνει μακριά από την Ισπανία. Και επειδή ήταν ένα μάτς το οποίο είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο Ολυμπιακός να πατήσει,
1: ναι, και
2: για τα επόμενα
1: τρόπο
2: και εν ώψη της διακοπής. Έτσι.
1: Ναι, και ξέρεις, υπήρχαν μηνύματα και δεν τα απαντήσαμε στην πραγματικότητα. Όταν έγινε η αντικατάσταση, είπαν πολύ συγγνώμη, γιατί δεν κάνατε την αντικατάσταση μετά από 15 μέρες να κάτσει να δουλέψει ο καινούριος με την ησυχία του και να εμφανίσει.
2: Τεράστια κουβέντα έχει γίνει για όλο αυτό.
1: Έμεινε αναπάντητο αυτό το ερώτημα. Καλή σας μέρα εδώ από την σύνθετη εκπομπή, λόγω ακόμα καλοκαιρινού προγράμματος, ναι, το 2-1, και η οποία λέγεται γκολ από τα αποδυτήρια μέχρι τις 9 και μετά
2: 3-5-2.
1: Γίνεται 3-5-2, βγαίνει τα περίστροφα μετά, τον ρεπόρτερ βέβαια στα περίστροφα,
2: γιατί
1: εμείς περνάμε σε δεύτερο ρόλο. Τάσος Σουλεμέης στην κονσόλα των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Σαντορινίου και Λίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Και εσείς βεβαίως πυροβολείτε από όπου και αν βρίσκετε.
2: Πυροβολείτε. Έχεις το Viber, από εκεί.
1: Ναι, έχω Viber εγώ σήμερα, το έχω υπό έλεγχο. Να, στο Viber θα μας βρείτε πληκτρολογώντας την λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι ξεκινάει και το mail, δηλαδή eraspor@papakier.gr. Υπάρχουν τα SMS για να στείλετε τέτοιο εδώ στην εκπομπή. Πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη Sport, να αφήσετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Και βεβαίως υπάρχουν και τα προσωπικά Messenger, Ιωάννης Αντορινέος και
2: αφού σου έχω πει, δεν θέλω να στέλνω στο Messenger. Αφού έχουμε
1: καλά,
2: αυτά, γιατί μου δημιουργεί πρόβλημα.
1: Συμφόρηση.
2: Ναι.
1: Έχεις που έχεις εκατοντάδες.
2: Μου δημιουργεί ζήτημα.
1: Να σου πω, σε ποια αναλογία, έτσι τώρα να μου λύσει μια προσωπική απορία, σε ποια αναλογία είναι τα like και τα ανήσυχα μηνύματα, όχι να σου επιτίθονται, όχι να σε ειρωνεύονται, αλλά να βγάζουν προβληματισμό? Ποιοι είναι δηλαδή που το αποδέχονται το μήνυμά σου έτσι όπως είναι και ποιοι το μυρικάζουν?
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω,
1: δεν
2: το έχω εξετάσει σε τέτοια κατάσταση.
1: Μια φορά σε έψαξα.
2: Απλά κάποιες φορές δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω και όλα, ξέρεις.
1: Ναι, 90-10 μου βγήκε μια φορά, έτσι μια πρόχειρη εξέταση. Τι μου κάνετε?
2: Ωραία.
1: Δεν είναι. Εδώ συστήκαμε κιόλας.
2: Έπεσε η θερμοκρασία.
1: Πρώτη φορά χθες το βραδάκι φόρεσα μπουφανάκι. Μετά που έπεσε ο ήλιος, ναι. Είχε 22.
2: Άρα ήσουν έξω.
1: Ναι, ήμουν έξω και γύρισα μετά για τον Ολυμπιακό.
2: Καθόλου κλιματιστικό, καθόλου οτιδήποτε, επιτέλους.
1: Τα έχω σταματήσει. Εγώ έκανα χθες συντήρηση για την άλλη χρονιά, ξέρεις. Ένα καθαρισμό δηλαδή, αυτό εννοώ.
2: Τώρα το τελευταίο διήμερο κάπως η κατάσταση έγινε.
1: Είσαι του πιο δροσερή. Εσύ,
2: δεν αντέχω τη ζέστη.
1: Ναι, εγώ προσπαθώ να την αντέξω
2: τη ζέστη. Δηλαδή, λέω το εξής. Για ποιο λόγο να κάθομαι να υδρώνομαι στο σπίτι μου?
1: Εντάξει, είναι και
2: έτσι. Αυτό, δεν είναι. Ναι, δηλαδή, όλα αυτά που κάνουμε τα κάνουμε για την ποιότητα ζωής. Δεν αντέχω τη ζέστη. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τη ζέστη.
1: Ποιότητα ζωής στην Αθήνα, θα σου πει τώρα ο άλλος από την περιφέρεια
2: και
1: θα έχει δίκιο.
2: Έχει τουρισμό η Αθήνα. Χαμός γίνεται.
1: Okay.
2: Αμάν, τους κατεβάσεις κάτω. Έχεις δει walking tour Αθήνα? Ξέρεις, μερικές φορές μπαίνω YouTube και βάζω, ξέρω εγώ, Walking Tour ξένες πόλεις. Ναι. Αλλά μετά με πιάνει η περιέργεια να δω πώς αποτυπώνονται τα Walking Tours στην Αθήνα.
1: Για πες.
2: Ναι, έτσι και να σου ξεκινάει το μοναστηράκι, τι ωραίο.
1: Από εκεί ξεκινάει.
2: Και να κάθομαι και να λέω, φέρνω τον εαυτό μου σαν να είμαι τώρα στο εξωτερικό. Άγγλος, Ισπανός και λέω. Wow, λέω. Κάτω από την Ακρόπολη. Wow, να πάμε ταξίδι, Αθήνα.
1: Πήγα στο τρενάκι μια φορά.
2: Μοναστηράκι, το τρενάκι αυτό.
1: Μπήκα εκεί, έξω από το σταθμό της Ακρόπολης.
2: Μετά σε πάει παραλιακή ζώνη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, κάτι Φίνικες. Κάτι μαγαζιά.
1: Το χαλάς τώρα κι εσύ. Με τον ελληνικό.
2: Βλέπεις την παραλία του ήλιου εκεί, το Φλίσβο, wow, λες, όπου Αθηνάρα.
1: Τώρα που το πες για τη Ριβιέρα σας, γιατί δεν ανήκει στην δική μου ορολογία, αυτές οι διαφημίσεις ότι αυτή η περιοχή θα ανήκει σε όλους τους Αθηναίους, εγώ τις έχω σημαδέψει αυτές τις διαφημίσεις.
2: Αυτές οι διαφημίσεις είναι ανησυχητικές, γιατί όταν χρειάζεται να σου υπενθυμίσουν ότι αυτό ανήκει σε όλους, σημαίνει ότι δεν ανήκει σε όλους και απορρίς.
1: Παιδιά! Αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο όπως θέλουν αυτοί να ολοκληρωθεί.
2: Εσύ λες το έργο στο ελληνικό τώρα. Ναι,
1: ναι, το διελληνικό. Ναι. Λοιπόν, εάν ολοκληρωθεί, επαναλαμβάνω, προσέξτε την επισήμαση, έτσι όπως θέλουν να ολοκληρωθεί, δεν θα ανοίγει σε όλους τους Αθηναίους και σας το υπογράφω, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Αυτές οι ωραίες διαφημίσεις με τις θα κόβουμε βόλτες με τα ποδήλατά
2: μας. Στο ελληνικό.
1: Ναι, ναι, δεν έχεις διαφήμιση.
2: Όχι, αλλά εκεί θα κόβουμε βόλτες σε 250.000.
1: Αυτό πήγα να πω.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εάν φτάσουν,
2: δεν θα είναι κάπως κλειστή η κοινότητα.
1: Εάν φτάσουν στο πέρας, ναι, του σχεδίου τους που προβλέπει ακριβώς την διαμονή 250.000 ανθρώπων, οι άλλοι απλώς δεν θα χωράμε, σας το λέω.
2: Τώρα θυμάμαι μια ταινία που μου διαφεύγει ο τίτλος και έπαιζε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
1: Α, που έκανε τον αστυνομικό σε μια κλειστή πόλη.
2: Όχι, που ήταν.
1: Σε μια φυλασσόμενη, μάλλον, συνοικία.
2: Είχε προχωρήσει πάρα πολύ το μέλλον και έβλεπες πάνω ασφάλεια, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι. Δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Και τον είχαν, ξέρεις, υποτίθεται ότι ήταν κρυογενετική και ήταν από τα 90's ο Σταλόνι και τον ξεπάγωσαν για να κυνηγήσει τον Snipes, ας πούμε. Ξέρω, ναι, και τα λοιπά. Αλλά ποια ήταν η ιστορία.
1: Το Demolition Man.
2: Αυτό είναι το Demolition Man. Μπράβο. Man. Λοιπόν, και ενώ σου δείχνει
1: 1993.
2: Το πάνω. Ναι, μπράβο, πώς η αστυνομία και τα λοιπά, ναι, και αυτά, όλος ο κόσμος είναι από κάτω. Από το υπόγειο. Έχουν πάει όλο τον κόσμο από κάτω. Και υπάρχει κανονική κοινωνία κάτω στο υπόγειο.
1: Εγώ σας προειδοποιώ, όχι γιατί το λέει ο Δρυμόνας, αλλά γιατί το λένε αυτοί που γνωρίζουν τα γεγονότα.
2: Προφητικά όλα.
1: Και βγαίνουν, αλλά δεν τους αφήνει το συστημικό τοπίο να εμφανιστούν στα μεγάλα δίκτυα. Βγαίνουν στα μικρότερα και λένε τις μελέτες αληθινές, όχι αυτά που εμφανίζονται.
2: Τώρα, επειδή είπαμε για ταινίες, να προτείνω μια σειρά.
1: Μουσική δεν έχουμε από πίσω. Όμως
2: είναι,
1: και...
2: Έχουμε, ναι, έχει βάλει τα drums ο Τάσος.
1: Ρίχτα, λίγο πιο δυνατά, ναι.
2: Ναι, σειράρα,
1: ναι.
2: Σάιλο, το σιλό δηλαδή.
1: Τη βλέπει ο γιος μου, ναι, εγώ, μπράβο, την άφησα στο δεύτερο, μου λέει μπαμπά, άστο λίγο να αναπνεύσει μέσα σου, μετά θα σ' αρέσει.
2: Ναι, πρέπει να μπει στο κλίμα.
1: Είναι δυστοπικό.
2: Ναι, πρέπει να μπει στο κλίμα, γιατί μετά και τρεις κύκλοι είναι ως τώρα και αναμπαίνουμε, ναι, όλοι με αγωνία το τέταρτο, φοβερή σειρά. Και η άλλη σειρά η οποία εξελίσσεται και παίζει τώρα και είναι, ναι, τρομερή σειρά, μου κάνει εντύπωση, είναι το Just Sin.
1: Okay.
2: Μόλις σε είδα δηλαδή.
1: Είναι καινούριο αυτό, ε?
2: Ναι, είναι ολοκένουργιο δηλαδή, έχουν προβληθεί τρία επεισόδια, έτσι. Κοίτα, δεξί τιμόνι, δεν αποκλείω να είναι Αυστραλία.
1: Δεξί τιμόνι.
2: Ναι. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία σειρά.
1: Στην Αυστραλία, γιατί μου αρέσει να παίρνω τις πάσεις στο τελευταίο και να στέλνω την μπάλα στα δίχτυα σας. Στην Αυστραλία λοιπόν μία φίλη μου γεννήθηκε εκεί το 1967.
2: Last scene. Ναι.
1: Το 1967 ως κόρη μεταναστών. Πρόσεξε τη χρονολογία, ξανά τη λέω. 1900, ναι. Ως κόρη μεταναστών,
2: ναι,
1: είχε όλα τα προνόμια των ντόπιων, γιατί δεν αντιμετωπίζονταν οι Έλληνες, θέλω και πολύ αγαπητοί στην Αυστραλία και συνεχίζουν να είναι αγαπητοί.
2: Ναι.
1: Και μας έλεγε ότι πήγαινε σχολείο, επαναλαμβάνω, σχολείο πάνω πήγαινε δεκαετία του 70 ξεκίνησε, όλα τα βιβλία, τα τετράδια μέναν στο σχολείο, τα παιδιά γινούσαν σπίτι μετά τις 5 ελεύθερα, δεν κουβαλούσαν τίποτα.
2: Ναι, αλλά είχαν κάνει homework στο σχολείο.
1: Σχολείο.
2: Δηλαδή ήταν schoolwork.
1: Δεν πλήρωναν δολάριο τσακιστό, δολάριο, ναι, Αυστραλίας, τσακιστό. ήταν από τότε όλα ευθύνη του κράτους.
2: Πού αυτά?
1: Στην Αυστραλία τη δεκαετία του 70 και συνεχίζει να είναι έτσι. Και μου επιβεβαίωσε αυτή η φίλη ότι η ωραιότερη χώρα του κόσμου είναι σίγουρα η Νέα Ζηλανδία.
2: Ναι.
1: Αυτό που μαρτυρούν πάρα πολύ, ότι είναι η ποιοτικότερη πατρίδα του κόσμου. Αυτά.
2: Η Νέα Ζηλανδία.
1: Η Νέα Ζηλανδία. Η, ναι, η χώρα που δεν έχει στρατό.
2: Κάποια στιγμή είχα όχι ακριβώς ένα όνειρο, αλλά μια επιθυμία να κάνω μια διατριβή. Αν θα είχε επηρεαστεί ο ανθρώπινος πολιτισμός εάν ποτέ δεν είχε ανακαλυφθεί η Αυστραλία.
1: Το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Ναι, δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορεί να είχε εξελιχθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός αν δεν είχε ανακαλυφθεί η Αυστραλία. Σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να την επηρεάσει.
1: Την έκανε στη διατριβή?
2: Όχι, αλλά εντάξει, δεν θα είχαμε Νικόλ Κίντμαν, δεν θα είχαμε Ράσελ Κρόου κινηματογραφικά.
1: Ναι, αυτά είναι τα μόνο που κρατάς δηλαδή στην Αυστραλία. Εντάξει, καλά.
2: Κροκοδυλάκια, δεν θα είχαμε τον Κροκοδυλάκια συλλεκτική ταινιοθήκη.
1: Δεν θα είχαμε την Κρύα, κατά τη γνώμη μου, ο Σαρλίζ Θερόν.
2: Γιατί Κρύα? Γιατί
1: δεν μπορώ, ρε παιδί μου,
2: πρώτα απ' όλα. Περίμενε, είδε σε πιάσα διάβαση.
1: Είδε ολόκληρη την.
2: Η Σαρλίζ Θερόν είναι νοτιοαφρικάνα.
1: Α, νοτιοαφρικάνα, έχει δίκιο. Ναι. Ωραία, τέλος πάντων. Είναι απλά κρύα, είναι κρύα.
2: Από την Νότια Αφρική.
1: Είναι η μόνη κρύα πρέπει να έχει γεννηθεί στην Νότια Αφρική. Δηλαδή. Έβλεπα την Οδύσσια, ρε παιδί μου, και την άλλη μέρα έκατσα να γράψω εντυπώσει μου και είπα το μόνο πράγμα που δεν άντεξα ήταν την Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψό. Δηλαδή αποκλείεται ο Όμηρος να είχε στο μυαλό του μια τέτοια γυναίκα. Ο Όμηρος, ο οποίος κατόρθωνε να μην δίνει όψη στα πρόσωπά του, όπως έχετε διαπιστώσει όσοι έχετε μελετήσει την Οδύσσια, το κρυόπλαστο αυτό αυτής της γυναίκας πιστεύω ότι δεν το είχε κατανοήσει.
2: Όχι, εδώ κάνεις λάθος.
1: Δεν μπορεί να κράτησε δηλαδή, τον Οδυσσέα τόσα χρόνια.
2: Κάνεις λάθος, να τον κράτησε και λίγα χρόνια.
1: Αυτή η Καλυψό.
2: Ναι, αυτή η Καλυψό, φίλε, γιατί δεν χρειάζεται να μιλήσει η Καλυψό. Η συγκεκριμένη Καλυψό δεν χρειαζόταν να πει κιχ στο έργο. Δηλαδή την βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι και τα 7 χρόνια αμνησίας του Οδυσσέα ήταν λίγα.
1: Λέει ο Πάνος στο κέντρο μου πώς να αναφέρει στο δικαστή Dredd. Όχι, δεν ήταν.
2: Δεν ήταν στο δικαστή
1: Dredd. Δεν ήταν στο δικαστή Dredd, γιατί τη θυμάμαι καλύτερα.
2: Και να χαιρετήσω και τους φίλους μας που έχουμε στην Αυστραλία, που έχουμε πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα και μας στέλνουν μηνύματα που είναι απόγευμα τώρα.
1: Και ο Αριστοτέλης δεν είναι
2: εκεί. Ναι, και ο Αριστοτέλης, ναι, και πολλοί φίλοι. Και μέσα.
1: Ωραία, θα πάω
2: και μέσω των social media.
1: Θα πάω και στις δύο μαζί πακέτο, κανένα 20 ημέρες.
2: Ναι, θέλω να κάνω ένα ταξίδι εκεί Αυστραλία.
1: 20 ημέρες, να το χαλώ, ρε παιδί.
2: Χρειάζεσαι, ναι.
1: Λίγο είναι.
2: Και λίγο είναι. Όπως το λέει ο Τάσος, έχει δίκιο. Τάσο, έχεις πάει. Έχεις πάει. Όχι. Σκέφτεσαι να πας. Έχεις συγγενείς, άρα έχεις ένα πάτημα, ναι.
1: Και δεν έχεις πάει με συγγενείς.
2: Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν είναι και φθηνό ταξίδι.
1: Όσοι γνωστοί μου έχουν συγγενείς και οι περισσότεροι στη Μελβούρνη, παρεπτόντως Τάσο, πάνε τακτικά.
2: Ναι, δεν είναι και εύκολο ταξίδι, ούτε και φθηνό ταξίδι, έτσι.
1: Δεν είπα ότι είναι εύκολο.
2: Εν τω μεταξύ.
1: Και πολύ έξοδο επίσης.
2: Τη φοβάμαι λίγο. Την Αυστραλία, γιατί εκεί τα έντομα είναι διαφορετικά. Βλέπεις κάτι ανάχνες, ξέρω εγώ, κάτι. Εντάξει, τα ανθρωπόμορφα είναι παντού.
1: Έτσι,
2: έχουμε κυριαρχήσει στον πλανήτη.
1: Όλοι οι ίδιοι είμαστε.
2: Έχουμε κυριαρχήσει στον πλανήτη. Εκεί είναι πιο άγρια φύση. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ναι.
1: Γιατί είμαι γάβρος, καλέ μου, τι είπα πάλι και με σταυρώσατε, επειδή ξεκίνησε με ενθουσιασμό για τον Ολυμπιακό. Έτσι δεν θα κάνετε για την ομάδα σας, παιδιά.
2: Καλά, δεν πρόλαβες να πεις και κάτι.
1: Δεν πρόλαβα, ναι, αλλά.
2: Α, η Διάδε ο φίλος έχει κάνει μακέτα για Σοφιά. Ωραία είναι.
1: Ναι, κάτσε ο άλλος λέει. Άρα, Ηλία, σε είχα και σε εκτίμηση. Κρύα, Ισαλής.
2: Ναι,
1: Ισαλής, Σερών.
2: Ναι, Σερών, ωραίο.
1: Έστειλε φωνητικό μήνυμα και δεν το βγήκε Θερών.
2: Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο αυτό.
1: Καλό, καλό. Αυτή πρέπει να είναι καλύτερη από την άλλη.
2: Η Σαρλίζ Θερών. Δεν ξέρω, εγώ τη συμπαθώ, μου αρέσει.
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ έχω άλλη αισθητική.
2: Και η Νικόλ Κίντμαν μου αρέσει. Έχει φοβερό χιούμορ.
1: Άλλη κρύα αυτή.
2: Όχι, δεν. Κρίνει από ταινίε. Άμα καθίσει και τι παρακολουθεί σε συνεντεύξει. Έχει απενεχοποιηθεί αρκετά η Νικόλ Κίντμαν.
1: Εγώ είμαι στη λάκη σου, ξέρεις, Μισελ Φάιφ.
2: Μεγαλώσαν τα κορίτσια.
1: Όλα μεγαλώσαμε εμείς. Κρύα η Σερλής. Ντυθείτε παρακαλώ, κυρία. Ορίστε. Να τι υποστηρίχτες όλοι. Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε τίτλους που ευχάριστον πολιτικών ειδήσεων. Να περάσει η Χαραγιανοπούλου σας την Πλανακέλα, έτσι κι αλλιώς την Κωσόλο.
2: Γεια σου, Χαρά, καλημέρα.
1: Και να μπούμε μετά σιγά σιγά στο δεύτερο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέρασαν την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψούς. 5 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 φέρουν σοβαρά τραύματα. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο, το Μάστερ Μπάνιο και το Μάστερ Καθιστικό.
2: Τα Μάστερ Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Μάστερ από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Μάστερ από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Μάστερ τώρα.
5: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.

κι εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μάτω να γίνω.

0: Εντάξει, έχουν περάσει 44 χρόνια από την απώλεια του Μάνου Λουίζου, αλλά νομίζω ότι η φωνή του σας υπενθυμίζει πολλά, εσάς τους παλιότερους, γιατί είπαμε έφυγε πολύ νωρίς αυτός ο σπουδαίος συνθέτης μετά από δεύτερο κεφαλικό επεισόδιο, εκείνο το καλοκαίρι του 1982, και ακούσαμε τον Σεβάχτο Θαλασσινό, μια ερωτική εκδοχή των συνθέσεων του Μάνου Λουίζου. Στο μεταξύ έβλεπε ο Γιάννης, εντόπισε πρώτος στις τηλεοράσεις μας εδώ που είναι όλες ανοιχτές, αυτό το τροχαίο που έγινε, το δυστύχημα στη Γλυφάδα τη νύχτα.
1: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα.
0: Και λέμε ότι είναι κρίμα, και σας το λέει και ένας άνθρωπος που έχει πληγωθεί με τέτοιο τρόπο, από τροχαίο δηλαδή, μια πολύ σημαντική απώλεια στη ζωή μου. Γιατί είδαμε τις εικόνες στην Γλυφάδα και καταλάβαμε ότι ήταν κάτι σαν αποστολή αυτοκτονίας, μιας και το συγκεκριμένο ένα αυτοκίνητο, δεν προλάβαμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες, γκρέμισε τείχος σπιτιού, παιδιά. Δηλαδή, και λέμε με πόση ταχύτητα μπορεί να πήγαινε. Δηλαδή,
1: εντάξει, τρεις νεκροί τώρα. Δηλαδή,
0: ναι, μες στην πόλη,
1: τα τροχαία και τα οπαδηλίκια είναι οι πιο ανόητοι θάνατοι. Ειλικρινά. Δηλαδή, αλλάξτε μυαλά, δεν είναι ράλι, παιδιά. Και αν κάποιοι νομίζετε ότι είστε οδικοί ράλι, μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Πηγαίνετε δηλαδή σε πίστες να οδηγείτε. Να. Ο δρόμος δεν είναι πίστα. Δεν σας φταίει ούτε και ο άλλος. Βάλτε τα μυαλά. Δεν είναι και η ζωή. Δεν είναι γιατί παίζεις κοροναγράμματα. Ούτε πιο μάγκας γίνεσαι. Ούτε ξέρω εγώ. Live fast, die young. Αρλούμπες. Αρλούμπες. Μην τη ρισκάρετε έτσι τη ζωή. Μην τη σπαταλάτε έτσι τη ζωή.
0: Θυμάμαι,
1: τώρα, εντάξει, δηλαδή...
0: θυμάμαι τα παλιά χρόνια, Γιάννη, που στις εφημερίδες κάθε Δευτέρα, αλλά και Τρίτη, κυρίως όμως στις Δευτέρες, υπήρχε ειδικό ρεπορτάζ με τους νεκρούς Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Εντάξει, πάνω, να αλλάξουμε κουβέντα τώρα, γιατί είναι πολύ, πολύ στενάχωρο. Τι λέει το Viber?
0: Το Viber.
1: Για
0: έχει,
1: να πούμε έτσι
0: έχει
1: και δύο κουβέντες.
0: Πολύ δουλειά το Viber.
1: Ναι, για πες.
0: Θυμήθηκαν όλους Αυστραλούς κάποιοι.
1: Α, από, για
0: από
1: δώσε στίγμα.
0: Hugh Jackman.
1: Μπράβο.
0: Στη μεγάλη οθόνη.
1: Τεράστιος.
0: Μέχρι το φίλο μου τον Κώστα, που επειδή είναι Παναθηναϊκός, θυμήθηκε Jason Pollock.
1: Jason Pollock.
0: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι τον άλλον. Όχι το όνομά του.
1: Ο Jason Pollock ήταν το κράμα.
0: Ναι.
1: Μαραντόνα, Πλατινή. Τι ήταν αυτό?
0: Όχι,
1: ήταν...
0: το φοβερό που είχε γραφτεί με τον Jason Pollock.
1: Ρότσα Ζάιτς. Κράμα Ρότσα Ζάιτς.
0: Τα γήπεδα, όταν ήρθε ο Jason Pollock, είχαν 90 μέτρα μήκος. Εντάξει, και είχε γραφτεί τότε ο Jason Pollock με την μπάσα των 100 μέτρων. Έξω τη στέλνει, λέει. Ναι, παιδιά, έξω τη στέλνει.
1: Λοιπόν, το θυμήθηκα. Jason Pollock ήταν κράμα Ρότσα Ζάιτς.
0: Ναι.
1: Και για έναν Ελληνοαυστραλό είχε γραφτεί. Η ώρα τότε δεν θυμάμαι, ήταν ώρα του σπορ. Ώρα του σπορ, το θυμάμαι.
0: Ο Κρις Καλατζής ήταν.
1: Ναι. Ο Μαραντόνα της Αυστραλίας στην ΑΕΚ. Μπορεί να φανταστεί ποιο ήταν ο Μαραντόνα της Αυστραλίας στην ΑΕΚ.
0: Δηλαδή τώρα έχω να τριχιάσει και έχει μπλοκάρει.
1: Τζίμι Πατίκας. Για τον Τζίμι Πατίκα είχε γραφτεί όλο αυτό. Ο Μαραντόνα της Αυστραλίας στην ΑΕΚ.
0: Πρέπει να βρούμε.
1: Κοίτα, για τους Αυστραλούς ξέρει μπαλάρα.
0: Ναι. Πόσα γκολ έβαλε στη ζωή του Τζίμι Πατίκας, γιατί είναι όλα ιστορικά.
1: Το σύστημα του τα ακύρωνε. Του είχε ακυρώσει μεγάλο γκολ στη Μασσαλία.
0: Και εδώ με την ευκαιρία θα το κάνω αυτό, θα τολμήσω. Θα σας πω λοιπόν ότι όταν είχαμε τα φαινόμενα Δίντσικου και Πατίκα, κορυφαίοι χασογκόλιδες, μου θύμιζαν.
1: Ο Γιάννης ήταν παιχτάρα.
0: Μου θύμιζαν τον Τάκη Λεμονή, ο οποίος ήταν και αυτός παιχτάρα, αλλά δεν είχε την επαφή τη μεγάλη
1: γκολή.
0: Ο οποίος είχε πει, μου το είχε πει φίλη του, ήξερε πολύ καλά, αυτή τη στιγμή δεν είχε μεταφέρει εκείνη. Είμαι τρομερός, λέει. Κάνω όλα τα απίθανα και εκεί που φτάνω προς το τέρμα μπλοκάρω.
1: Ναι, γιατί εκεί αρχίζει να το σκέφτεται. Ενώ όλα τα άλλα ήταν ένσυχτο. Χρήστος
0: Αδίζωλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και ο Χριστάρας ήταν, ναι, θυμάσαι, ναι, μπορεί να περνούσε 5-6 σλάλομ, ναι, και μετά έκανε
1: φοβερές ιστορίες.
0: Έκανε το πιθανό απίθανο.
1: Ναι. Ναι, γιατί ξέρεις τι, κάποιοι βρίσκουν κίνητρο από το να κάνουν το δύσκολο. Α, περάσω 3, 4, 5. Φτάνει στην γραμμή τέρματος, δεν αντιλαμβάνονται ότι η ουσία είναι τον γκολ, απλά ρίξει την μπάλα μέσα. Σου λέει τώρα, έχω κάνει αυτό που έχω κάνει, τώρα τι αξία έχει να την πετάξω απλά την μπάλα στην γραμμή. Ξαναπάω πίσω να το κάνω από την αρχή.
0: Νομίζω ότι αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο Τάκης Λεμονής, εύκολα θα πρέπει να την πει καλύτερα ακόμα εκείνη τη φράση. Γιατί εγώ δεν τη θυμάμαι τώρα αυτή.
1: Τάκης Λεμονής μου άρεσε περισσότερο ως παίκτη.
0: Γιατί αυτοσαρκάζεται ο Τάκης, ναι, Λεμονής, ούκο λίγες φορές.
1: Εντάξει, παιχταρά ήταν. Το στυλ του Τάκη Λεμονή, για παράδειγμα, το έχει ο Σέστιτς.
0: Ο Μίλος Σέστιτς. Ειδωλό μου. Ο Άκα. Μάτσα απογευματινό. 3/4 του γηπέδου με ήλιο. ο Μήλος στο 1 τέταρτο.
1: Ναι.
0: Δεύτερο ημίχρονο, 2 τέταρτα. Απ' την άλλη πλευρά, κατάλαβες, έχει αλλάξει. Ναι. Ο Μήλος έχει αλλάξει θέση και παίζει στα 2 τέταρτα του ίσκι.
1: Ναι,
0: δηλαδή ξεκινούσε δεξί.
1: Και αυτό extreme, τέχνη είναι, φίλε.
0: Και πήγαινε μετά αριστερό.
1: Και αυτό τέχνη είναι, να ξέρεις.
0: Μήλος.
1: Που υπάρχει σκιά.
0: Ο άνθρωπος σκιάς, έτσι τον είχαμε βαφτίσει.
1: Παίκτες δηλαδή που έπαιρναν φορά. Όπως και ο Νίκιτς. Παίκτες δηλαδή που έπαιρναν φορά, ναι. Και περνούσαν 2, 3, 4.
0: Ναι,
1: Νίκολα Νίκιτς νομίζω, Νίκολα ήταν. Εγάλεο και Άρης.
0: Εγάλεο
1: και Άρης, αν
0: θυμάμαι. Σαλάχ, ο πατήκας της Ευρώπης, προβλέπει ο Δημήτρης για το καινούριο του Παναθηναϊκού.
1: Όχι. Περίμενε.
0: Α, ναι.
1: Όταν ήταν ο Σαλάχ, ο κανονικός Σαλάχ, είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον γκολ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Στο ξεκίνημα της καριέρας
0: στη Ρώμα.
1: Του. Και στη Βασιλεία, και στη Ρώμα. Δηλαδή, Ρώμα. Ακόμα και εγώ θυμάμαι, τον είχα πει σαν κομπάρσο πολυτελείας.
0: Το έχεις πει εσύ, λέει.
1: Ναι.
0: Α, τον έχεις πει εσύ, πατήκα.
1: Τότε. Τότε, ναι, που πάζω το βάδι. Και η πρώτη του χρονιά στη Λίβερπουλ ήταν προβληματική του Σαλάχ.
0: Και μετά Σάββατο.
1: Από τη δεύτερη και μετά.
0: Ναι.
1: Αποστομωθήκαμε, φίλε. Γιατί ο Σαλάχ έκανε απίθανα πράγματα και έγραψε φοβερή και τρομερή ιστορία.
0: Άκου τώρα τι θυμήθηκε ο Σωτήρης. Όταν ο Παναθηναϊκός λέει έκανε μεταγραφή τον Μπόβιο.
1: Ναι, τον Μπόβιο, ναι. Ναι.
0: Υπήρξε πρωτοσέλιδο που έλεγε Μποβίδα τίτλου.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, υπάρχουν τέτοια. Άμα θυμόσαστε δηλαδή, πείτε τα. Υπάρχουν. Ειδικά πιο παλιά, το πρωτοσέλιδο ήταν κράχτης. Ήταν τα μεγάλα γράμματα. Mm. Περπατούσες στο δρόμο και έβλεπες την εφημερίδα στο περίπτερο. Έπρεπε λοιπόν εκείνη τη στιγμή η εφημερίδα να σε καλέσει. Ήταν κράχτης.
0: Ναι.
1: Έλεγες που μεγάλα γράμματα, λοιπόν, ομαδάρα αυτό.
0: Συγχαίρω το Θόδωρο, έχει στείλει διαδικά μηνύματα με πολλαπλά θέματα.
1: Όπως.
0: Είναι δικός μας. Δηλαδή, πρώτα στην αρχή μιλάει για τον Ολυμπιακό και τη φοβερή μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο και περιμένω να μας τα πει και ο κύριος Μπάμπης. Μετά είπε για την διαφήμιση του Διελληνικών που διαφημίζουν, λέει, γήπεδα, αλλά είναι όλοι πληρωμοί.
1: Ναι.
0: Και μετά μπήκε ο Ζαΐμι της προοδευτικής των θυμάμαι που λέει ναι. Ήταν λέει παιχταράς αλλά καριέρα δεν έκανε. Τέτοιος τρεπλαδόρος ήταν και ο Ζαΐμι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Η προοδευτική όμως ήταν και τότε πρώτη εθνική και τα λοιπά. Είχε πολλά καλά παιχτάκια δηλαδή.
0: Όταν μεταφέρθηκα ναι. Στο αθλητικό ρεπορτάζ το καλοκαίρι του 85, η πρώτη μου δουλειά ήταν ένα πανευρωπαϊκό ιστιοπλοείας κατηγορία ΦΙΝ, γνώρισα τον Τάσο Μπουντούρη. Και η βασική μου υποχρέωση ήταν το ρεπορτάζ μπάσκετ που μόλις τότε ξεκινούσε την ελευθερωτική, δηλαδή να υπάρχει καθημερινά και σε μεγάλο μέγεθος. Και τις Κυριακές να βοηθάω σε εμάς Β' Εθνικής. Είχα φάει τον Ιωνικό και την Προοδευτική στη ΜΑΠΑ. Από το ένα γήπεδο στο άλλο, συνέχεια.
1: Ναι.
0: Για να μην τρέχω πιο μακριά.
1: Προοδευτική που είχε αυτή την εξέδρα.
0: Ναι.
1: Με τα κάγκελα σαν μπαλκόνι μέσα στο γήπεδο και πηγαίναμε εκεί για να δούμε το μάτς, να μεταδώσουμε το παιχνίδι όρθι.
0: Και είχα...
1: είχε μια θεσούλα. Φοβερά πράγματα. Δεν είχε καθόλου χώρο. Ήμουν
0: ναι,
1: πάνω
0: τίποτα,
1: από το συγχωρεμένο τον Αλέφαντο.
0: Εντάξει, είχα μηχανή εγώ τότε και μπορούσα δηλαδή... και έφτανα εύκολα στο γήπεδο της Προοδευτικής. Και είχα για μέντορες μου σε αγώνες Β' Εθνικής τον Αντώνη Δαρζέντα και τον Σταύρο Κίνλεϊ. Mm. Ο Αντώνης το φως. Και ο Σταύρος θα είχαμε καλά στην αθλητική χώρα. Γιατί εγώ, αφού είχα μπει στο μπασκετικό, όπως καταλαβαίνεις, δεν. Το άλλο το έκανα εκτάκτος. Αλλά μου μάθαιναν αυτή τα.
1: Και γι' αυτό
0: με ξερό γήπεδο.
1: Οι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν αυτές τις εικόνες. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Κάποια στιγμή μου λέει ένας συνάδελφος, καλά λέει, δεν θα ξεσκονίσει την καρέκλα σου. Αδερφέ, εγώ έχω κάτσει σε τσιμέντο μπαταρισμένο. Τι μου λες τώρα? Τι μου λες? Έχω κάνει χαρναϊκό στο μενίδι προαμνημονεύτων ετών.
0: Πεχτάρα, έχεις δίκιο Διονύση από το Μεσολόγγι. Στάθης Τζάτζος. Το θυμάσαι, τον είχαν βάλει ναι. Ως νέο Βάσια.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έκανε κι αυτός. Όσοι λέει πάντως ότι τον είδαμε, σταθήκαμε τυχαίοι.
1: Όταν πάει το νέος μπροστά ξέρεις ότι δεν είναι. Κάτι σου θυμίζει, αλλά δεν είναι.
0: Βάζει γκολ ο Σαν Μαρτεάν στο φιλικό του Παναθηναϊκού.
1: Ο Ρουμάνος, ο αρτίστας.
0: Με τη Βίλεμ ήταν, νομίζω, την Ολλανδική. Νομίζω. Και βγαίνει η αθλητική ηχό αντί για Σαν Μαρτεάν, Σαν Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Σαν Μαραντόνα.
1: Ο Σαν Μαρτεάν ήξερε πολλά κατάρια μπάλα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είχε όμως αυτό που λέμε πια εντάσεις, ταχύτητες, ναι. Τρεξίματα.
0: Παλαδόρος.
1: Αλλά μπάλα στατικός. Άλλα μπαλαδόρος.
0: Επικό σύνθημα, αλλά δεν έγινε ποτέ πρωτοσέλιδο. Μάθε στο Ριβάλντο λίγη μπάλα, σικαμπάλα, σικαμπάλα.
1: Ναι.
0: Πάω καμπάλα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις πως από την Αυστραλία, παιδιά, μ' αρέσει που παίρνετε τους σπόρους αυτής της εκπομπής και τους φυτρώνετε ωραία μετά.
1: Καλλιέργεια λέγεται.
0: Ναι, ναι. Δεν θα πω, παιδιά, τη γνώμη μου ούτε για το πανηγυράκι, όπως γράφει ο Νίκ που έστησε χθες ο πρόεδρος ΕΟΚ, ούτε γενικότερα για τον κύριο Λιόλιο. Εγώ απλώς θα πω το εξής, ότι στα καλά χρόνια της ελληνικής δημοσιογραφίας, Γιάννη μου, και εσύ τα έχεις προλάβει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτεί μια ομάδα 6 δημοσιογράφων να παραστεί μόνο αυτή σε συνέντευξη τύπου. Την κρεμίζαμε από μόνοι μας την οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία κάποιου Λιόλιου της εποχής εκείνης. Δεν χρειάζονταν καμία ανακοίνωση από τον ΨΑΤ και καμία ανακοίνωση από την ΕΣΥΑ. Μόνοι μας τα γκρεμίζαμε αυτά τα κολπάκια. Εντάξει.
1: Κοίτα, αυτό το στυλ.
0: Για μένα, να το ολοκληρώσω, οι 6 συνάδελφοι που πήγαν κατά αποκλειστικότητα να κάνουν συνέντευξη του Λιόλιου δεν έπρεπε να το κάνουν. Έπρεπε να θυμηθούν τα παλιά. Κάποιοι από αυτούς είναι πάλι στο επάγγελμα.
1: Εντάξει,
0: δεν αποδέχεσαι τον αποκλεισμό του συναδέλφου σου.
1: Κοιτάξτε, έχει ξαναγίνει, αλλά έχει ξαναγίνει τηλεοπτικά. Δηλαδή, όταν είχε κάνει την τηλεοπτική του συνέντευξη ο Γιάννης Αλαφούζος, επειδή ήταν τηλεοπτικό στούντιο και δεν μπορούσαν να είναι καμιά εικοσαριά άνθρωποι, είχαν πάει 6. Αντιπροσωπευτική, αλλά ήταν τηλεοπτικό.
0: Στο τηλεοπτικό δεν μπορούν να χωρέσουν 30.
1: Από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ήταν τηλεοπτικό. Έτσι, ήταν κανονική συνέντευξη κτλ.
0: Η δε αιτιολογία του Προέδρου της Ομοσπονδίας ήταν για κλάματα, ούτε καν για γέλια. Λοιπόν, θυμάται ο Νίκ επίσης, όταν ήρθε, λέει, ο Βαζέχα, τον παρουσίασε ηχό ως πιο γλυκό από τον Μπούνιεκ.
1: Ο Βαζέχα έκανε καριέρα. Έκανε καριέρα, μύθος. Μύθος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή υπάρχουν και παίκτες που ήρθαν σχετικά διάφοροι στα πρωτοσέλιδα και γράψαν ιστορία. Τόνι Σαβεύσκη τώρα. 1 Δεκέμβρη, γεια σας.
0: Μας έβαλε στη θέση μας ο Τάκης. Καλέ, σήμερα γιορτάζουν. Η σοφία, η ελπίδα, η αγάπη, η πίστη είναι 17 του Σεπτέμβρη.
1: 17, ναι, έφτασε 17. Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σοφία, αγάπη, ελπίδα και πίστη.
0: Και πίστη. Ναι. Μία τετράδα, αντιλαμβάνεσαι.
1: Δυνατή
0: με,
1: πολύ.
0: Με πολύ νόημα.
1: Πολύ
0: ναι,
1: δυνατή.
0: Ναι, ναι. Και βεβαίως έχουμε και την εθνική ομάδα βόλεϊ, η οποία σήμερα παίζει με τη Σλοβακία στις 5. Θα το δείτε αυτό το μάτς από την RDO Sport. Και με νίκη θα τερματίσει τρίτη στον όμιλό της. Και λογικά στο Τωρίνο, στο νοκάουτ παιχνίδι, θα παίξει είτε με Βέλγιο είτε με Σερβία. Οι δύο εθνικές ομάδες βόλεϊ, Γιάννη, διεκδικούν με πολύ σοβαρές πιθανότητες το βραβείο για την καλύτερη ομάδα της χρονιάς. Αλλά εγώ έχω πάρει τις γυναίκες που καταβολήκαν την εθνική γυναικών.
1: Ωραίες,
0: λέει, περιγραφές από τον Νίκο Παγιωτέλη που βρίσκεται στη Μόντενα. Και ο οποίος κάτι πόντους περιγράφει σαν γκολ. Ναι.
1: Και καλά κάνει.
0: Ειδικά κάτι ωραία μπλοκ που γίνονται από τους.
1: Ο αθλητισμός είναι συνέστημα.
0: Ναι, ναι. Πόντους περιγράφει σαν γκολ. Ναι.
1: Και καλά κάνει.
0: Ειδικά κάτι ωραία μπλοκ που γίνονται από τους.
1: Ο αθλητισμός είναι συνέστημα.
0: Ναι, ναι.

0: Έχουμε σήμερα τον Όφη. Να πω έτσι προκαταβολικά για τον Όφη ότι...
1: Με Hoffenheim
0: δεν μου αρέσει το ότι είναι γερμανική ομάδα η πρώτη του αντίπαλος, αλλά τους πιστεύω πάρα πολύ εκεί στην Κρήτη, όλο αυτό το group.
1: Όφη έχει χάσει φέτος μόνο από τον Άρη στο Βικελίδης.
0: Απλά του εύχομαι του Κόντι και των παικτών του μη ξεκινήσει στραβά αυτό το μάτς. Οι Γερμανοί κατά κανόνα, εντάξει, δεν ξέρω αν ταιριάζει και στη Hoffenheim, δεν και καλά, σου ζαλίζουν τα μυαλά, σε ζαλίζουν μετά όταν προηγηθούν. Ξέρεις, έχουν έναν τρόπο να σου ανακατεύουν.
1: Έχω εμπιστοσύνη στον
0: Δεν είναι για γελόνια δηλαδή οι Γερμανοί.
1: Εντάξει, και η Αγγελόνια το έβγαλε το λάδι του Ολυμπιακού. Όχι επιθετικά.
0: Αλλά, μετά μαζεύτηκε
1: αλλά όταν χρειάζεται να βάλει τον γκολ στο 84, καταλαβαίνει ότι έχει προηγηθεί μια διαδικασία. Απλά εκεί που θα μα τα πει και ο Μπάμπης σε λίγο, έδειξε ο Ολυμπιακός πόσο πολύ το ήθελε το μάτς. Ο λόγος που κατάφερε να σπάσει αυτή τη μαζική άμυνα των Πολωνών, ειδικά από το 60 και μετά, που δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα για να περάσουν σέντρα. Και θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το είχε βάλει και τον γκολ νωρίτερα, να είχε βάλει και περισσότερα. Αλλά ο λόγος που το βάζει είναι επειδή το ήθελε περισσότερο. Ο άλλος λόγος είναι επειδή κάθε φορά με δικαιώνει αυτός ο ποδοσφαιριστής που όταν ήταν στα καλά του Ελκαμπή έλεγα ότι εγώ προτιμώ Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης όλο το προηγούμενο διάστημα που είναι στον Ολυμπιακό έχει αδικηθεί. Είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, δεν χρειάζεται και να κάνει και πολλά πράγματα. Απλά απέφυγε το γκρουπ που έπαιζε άμυνα ζώνης στο γέμισμα, δεν πήδηξε κανείς από τους αμυνόμενους γιατί αφνιδιάστηκαν επειδή δεν ήταν κοντά τους. Σημάδεψε με το κεφάλι, το έστειλε την μπάλα στη γωνία και έδωσε την νίκη.
0: Ενώ δεν έχει την καλύτερη θέση για να.
1: Όχι, σκοράρει. Πήρε την καλύτερη θέση. Μια χαρά ελευθερώθηκε. Μόνο του έκανε το άλμα. Δεν είχε αντίπαλο.
0: Ήταν λίγο πιο μπροστά από ό,τι θα ήθελε ώστε να δώσει.
1: Όχι, έκανε το βηματάκι πλαϊνή κεφαλιά γωνία.
0: Έκανε πλαϊνή.
1: Αλλά γωνία, σημάδεψε γωνία. Ένα ωραίο γκολ για Ρέμτσουκ.
0: Είδε ο Θόδωρος το μάτς της Ομόνιας, λέει μαγική εικόνα. Ήταν η Θέλτα
1: κυρίαρχος
0: του παιχνιδιού.
1: Γι' αυτό λέω, δεν έχω εικόνα.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω εικόνα.
1: Δεν έχω εικόνα, ήθελα να δω το
0: Ολυμπιακό. Να μαζέψουμε βαθμουλάκια
1: από τον Όφη. Είδα και λίγο κυπελάκι, είδα και λίγο Παναθηναϊκό, είδα και λίγο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει από εκεί που τ' άφησε. Σφραγίδα προσωπική Ουναή. Έστω και αν χρειάστηκε, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα και λεωφόρο με αρκετούς οπαδούς του Παναθηναϊκού. Και ο ΠΑΟΚ δεύτερη φορά που πάει Περιστέρι φέτος, δεύτερο διπλό. Και μπορώ να σου πω και πιο άνετο από το πρώτο.
0: Ενώ
1: Άρης, για να κάνει ανατροπή.
0: Ενώ Άρης που δεν τον είδα, μου αρκεί η δήλωση του Γρηγορίου ήταν χάλια και σκέδισε τη Μαρκό.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ήταν χάλια λέει αυτή η εμφάνιση. Δηλαδή ο ίδιος ο Γρηγορίου το λέει, θα μας τα πει αργότερα και ο Τάσος.
1: Ναι, τους ρεπόρτερ μας που το ζήσαμε από κοντά. Άλλο από. Επειδή βλέπω στο Viber γίνεται
0: πολλά,
1: ο σχετικός χαμός.
0: Ναι.
1: Έτσι, να δώσουμε τη δυνατότητα στους φίλους μας που μπούμε στα ρεπορτάζ.
0: Δεν αρέσει και σε, βλέπω και στους ακροατές μας αυτό που έγινε με τον Λιόλιο και την εκλεκτή συντροφιά του. Έπρεπε να έχουν λέει αποχωρήσει οι έξι.
1: Εντάξει, εγώ δεν ρίχνω την ευθύνη στους δημοσιογράφους. Εγώ ρίχνω την ευθύνη στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
0: Έχω μεγαλώσει διαφορετικά και με μερικούς από αυτούς.
1: Θα μπορούσε να πει ότι έχω οργανώσει συνέντευξη. Για έξι μέσα ενημέρωση.
0: Όχι. Ως συνέντευξη τύπου ήθελα.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά επαναλαμβάνω ότι
0: ήταν πολύ βολική για αυτόν
1: να το πει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν πιέστηκε καθόλου, όπως καταλαβαίνεις, ο Λιόλιος. Στην ουσία έκανε το παιχνίδι του.
1: Δεν ξέρω, το περιεχόμενο δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Άμυνα, ναι. Ήταν παιχνίδι κέντρου, να το πω έτσι. Καταλάβατε, γιατί δεν σκόραρε κιόλα. Καλά, στέλνετε ονόματα από διάφορες πεκτάρες που έχουμε υποδεχτεί στην Ελλάδα, Ρασά Πετρατανά και ούτω καθεξής.
1: Ο Ραμπασαντρατανά.
0: Θα σας πει ότι είχε μεγάλο παρελθόν.
1: Wait. Ο Ραμπασαντρατανά ήταν αρχηγός της Παρίς Σεζερμέν.
0: Το βγάζω από την τσεπούλα του Σαντορίνο.
1: Αρχηγός της Παρίς Σεζερμέν ήρθε στη θέση τότε του Τραϊανού Βέλα. Με Μάκη Ψωμιάδη.
0: Α, και άκου τι μας ζητάει ένας ακροατής. Ωραίο. Ο Βαγγέλης. Προφανώς. Είναι της κατηγορίας μας, γιατί λέει θα ήθελα να καθιερώσετε ένα πεντάλεπτο. Βέβαια δεν λειτουργούμε, Ευαγγέλη μου, ως δίδυμο κανονικό. Είμαστε έκτακτη παρέα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να θυμίζετε στους νεότερους πώς ήταν παλιά τα γήπεδα, την ατμόσφαιρα, τις συνθήκες, τις δυσκολίες.
1: Εντάξει, αυτό θέλει εικόνα.
0: Ένα
1: να το δεις. Εντάξει, εννοείται, παιδιά, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται.
0: Ναι,
1: okay. Δηλαδή, καθίστε επειδή κυκλοφορούν στο YouTube. Και κάθισα τις προάλλες και είδα και τα 115 γκολ που βάλε ο Μαραντόνα στην Ιταλία με την Νάπολη. Και τα 115 γκολ. Δείτε τι έκανε, τι ξύλο έτρωγε. Ξύλο όμως.
0: Απίστευτο.
1: Και σε τι γήπεδα παιδιά έκανε αυτά που έκανε, πόσα έκανε δεν τα είχαμε ξαναδεί.
0: Σε μία κούρσα του Μαραντόνα στην εποχή.

0: Και εκείνη, δεκαετία του 80, οι σημερινοί διαιτητές είχαν βγάλει δύο κόκκινες κάρτες.
1: Λέω με Μαραντόνα στα σύγχρονα γήπεδα, σε αυτούς τους αγωνιστικούς χώρους, με αυτούς τους κανονισμούς, δεν θα υπήρχε ομάδα που θα τελείωνε με 11.
0: Αυτό.
1: Δεν θα υπήρχε. Με Μαραντόνα.
0: Στην ίδια
1: για καταλάβετε, καλή ο Μέση, καλή ο Ρονάλντο, καλή αυτά.
0: Να μου επιτρέψει να επιμείνω. Να επιτρέψεις.
1: Ναι.
0: Δεχόταν δύο κόκκινες κάρτες σε κάθε κούρσα. Γιατί δεν τον έριχνε ο πρώτος. Τον βάραγε ο δεύτερος. Αν δεν τον έριχνε ο δεύτερος, τον βάραγε χειρότερο ο τρίτος.
1: Και όχι μόνο στα επίσημα. Κάποια στιγμή ο Μαραντόνα, όταν έχει κάνει ένα comeback, κάνει αγώνες επίδειξης.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε ποδόσφαιρο σάλας, νομίζω ήταν 7 με 7. Και ήταν και ο Αλμέιδα τότε. Ήταν συμπαίκτης με τον Αλμέιδα και με άλλους Αργεντινούς στάρ. Και έχει πάει ο Γκάρι Λίνεκερ, πρέπει να είναι τώρα το 2005, το 2006, να του κάνει συνέντευξη για τον BBC. Και τον έχει παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα Αργεντινή-Βραζιλία που τελείωσε 7-7. Mm-hmm. Και την επόμενη μέρα πάει στο σπίτι του Μαραντόνα. Έχει τη πισίνα του έτσι. Και φορούσε δίχαλο ο Ντιέγκο. Λοιπόν. Και βερβατάκι και του λέει: του λέει ο Λίνεκερ, έφαγε πολύ ξύλο. Και έλεγε τώρα, περιγράφει του Βραζιλιάνου. Ναι, είχα την μπάλα στο δεξί, με κλώτσαγα στο αριστερό. Έβαζα την μπάλα στο αριστερό, με κλώτσαγα στο δεξί. Σήμερα έχω και τα δύο στο πάγο. Είχε φάει πολύ ξύλο και αργότερα μεγαλύτερο, αν θυμάστε, είχε δυσκολία στο περπάτημα, γιατί πια τα γόνατά του από όλα αυτά τα χτυπήματα στην καριέρα του είχαν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών καταρρεύσει. Δηλαδή δεν μπορούσαν να τον βαστίσουν. Και το έλεγε και ο ίδιο.
0: Δεν είχα στραβώσει τα καλάμια.
1: Το έλεγε και ο ίδιο. Δηλαδή αυτά τα πόδια που μάγεψαν έφαγαν τόσο ξύλο. Φάγε πολύ ξύλο ο Μαραντόνα ποδοσφαιρικά. Ούτε καν το διανοούνται οι σύγχρονοι αστέρες.
0: Ο Νίκ το κάνει καλύτερο το θέμα από ό,τι το παρουσιάσαμε εμείς, γιατί έχει μια σημαντική διαφοροποίηση, λέει ο Λαφούς, από το Γιούλιο. Ένας απευθυνόταν σε ρεπόρτερ ομάδας του.
1: Ναι, και το κάνει τηλεοπτικά όμως ο Λαφούς.
0: Είναι και περιορισμένο κοινό δημοσιογραφικό, λέω.
1: Ναι, μα το κάνει τηλεοπτικά. Ήταν διαφορετική η φόρμα.
0: Ενώ μιλάει για ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Έπρεπε, λέει, να είναι υπόλογος σε όλους μας και όχι σε 6-5 Αθηναίους ρεπόρτερ.
1: Έτσι ήθελε να το κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έτσι το έκανε. Και εμένα δεν μ' αρέσει, προφανώς. Έτσι.
0: Εγώ δεν θα το επέτρεπα. Αν ήμουν ένας από τους 6, θα το είχα διαλύσει το μαγαζί. Πίστεψέ με. Θα το είχα διαλύσει.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κατηγορήσω τους συναδέλφους που πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Εγώ τα δικά μου λέω. Εσύ κάνω ό,τι θες από εκεί πέρα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα με συνθήματα του στυλ. Επάλε, επάλε.
1: Ω, ναι.
0: Επάλε.
1: Ναι. Ωραίο στυλ. Ζωέ
0: Λε Παλέ.
1: Ζωέ Λε
0: Παλέ. Ηρακλής, Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια. Ναι, αρτίστας.
0: Ναι. Ποιον άλλον έχετε? Μπόρχα. Η κόμπρα του Εκουαδόρ. Έτσι,
1: ναι, ναι, ο Μπόρχα δεν έπιασε, βέβαια.
0: Εννοείται. Που το θυμούνται δηλαδή. Δηλαδή, αν τον.
1: Εντάξει, έχουμε αρκετούς.
0: Στο Καλεσιάκη, μέσα να τον ρίξει τον Μπόρχα αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε αρκετούς που δεν έχουν πιάσει.
0: Άγνωστο, είναι μεταξύ αγνώστων. Και κάποιο μήνυμα του Βασίλη Ταγρίνο, δεν ξέρω, ότι είναι προκλητικές οι διαιτησίες υπέρ του Παναθηναϊκού. Επειδή κέρδισε πάλι πέναλτι. Μήπως.
1: Εντάξει, αν είναι. Αυτά που δεν ήταν, τα είπαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αθλητικές ειδήσεις και μετά να βγάλουμε περίστροφα για το 3-5-2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας, μάνα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Ολυμπιακός νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης και έκανε διπλό κακό στην Πολωνία, η οποία έπεσε στην 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα απέχει πλέον μόλις 513 βαθμούς από την Τσεχία και άλλους τόσους από την Πολωνία. Οι Πολωνοί άνοιξαν το σκορ με τον Σμιτ στο 20 λεπτό για να έρθει η ισοφάριση από τον Γκοντζάλε στο 43 και τον γκολ τη νίκη από τον έτερο σεντερφόρ Ρόμαν Γιάραντσουκ στο 24 λεπτό. Στην έδρα τη Μαρσέικ θα δώσει ο Ολυμπιακός το δεύτερο αγώνα του στη League Face στις 15 Οκτωβρίου. Οι Ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στην 31η θέση με 57.250 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, πιάνοντας τη Σαχτάρ. Επίσης έβαλαν στα ταμεία τους 450.000 ευρώ από τη νίκη. Το βράδυ είναι η σειρά του Όφη στο ιστορικό ντεμπούτο του στη League Face του Europa League, αντιμετωπίζοντας το Παγκρίτο τη γερμανική Hoffenheim. Ο Χρήστος Κόντης θα εξέδεσε τον Ισέκα και το Σχέλι, όχι όμως τον Νικολάου. Ο αγώνας των κριτικών θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 2. Σε χθεσινούς αγώνες του Europa, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0, Χάπο Εμπελσεβά, Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0, Αραραδά Σπαρτα Πράγας 1-4, Ομόνια Θέλτα 1-0, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλι 2-0 και Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Με σκόρερ τον Ουναΐ στο 76 και 81 λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έφτασε τους 6 βαθμούς στη League Face του κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την έδρα του Τρομήτου με 1-0 με γκολ του Μύθου, ενώ ο Άρης νίκησε 1-0 τη Μαρκό με αυτόν γκολ του Σμάλη. Τρεις βαθμοί και για τον Αστέρα Τρίπολης που επικράτησε εκτός έδρας νίκης Βόλου με 3-0. Το κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα με την Καλαμάτα να υποδέχεται την ΑΕΛ στις 4.30 με μετάδοση της Era Sport και του Ιβριδικού Sky, ενώ στις 6 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκού σε μετάδοση Era Sport και του Sky. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και τα 6.000 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στις 14 Οκτωβρίου. Το 19χρονο Σλοβάκο επιθετικό της Τζένο Άνταμ Ζούλεβιτς δανείστηκε ο Ηρακλής, ενώ ο Πανετολικός απέκτησε τον 25χρονο στόπερ Κωνσταντίνο Θημιάνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Στο νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος θα συνεχίσει την καριέρα του Ρώσος γκολκίπερ Γιούρι Λοντίκιν. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών θα προσπαθήσει σήμερα να πετύχει καθαρή νίκη επί της Ουραγού Σλοβακίας, ώστε να τερματίσει την τρίτη θέση του πρώτου ομίλου και να πετύχει καλύτερη διασταύρωση στη φάση των οκτώ αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τωρίνο. Ο απόψινος αγώνας θα μεταδοθεί από την R2 Sports στις 5 το απόγευμα. Στο Άμπου Ντάμπι ταξίδευσε ο Ολυμπιακός για το επερχόμενο Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο κοτς Μπαρτζόκας δεν θα είναι ακόμη σίγουρος για την ετοιμότητα του Μιλουτίνοφ στον αυριανό αγώνα. Σήμερα στις 7 παρατέταρτο, Προμηθέας κοντρά η τουρκική Κορφές στη Βουλγαρία για τα προγραμματικά του Basketball Champions League. Τα δικαιώματα της μετάδοσης του αγώνα έχει η Magenta TV. 8 αγώνες είχε το πρόγραμμα το κύπελλο Ελλάδος μπάσκετ ανδρών. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Βόλου Ακαρδίτσας 73-89, Πάνθηρες Ιωνικός Ιωνίας 71-91, Εκπαιδευτήρια Πλάτων Πανελλήνιος 69-106, Παλαιό Φάληρο Χολαργός 79-72, Ερμής Αργυρούπολη Σπόρτινγκ 73-77, Μανδραϊκός Αθηναϊκός 77-93, Προμηθέας 2014 Απόλλων Πάτρας 106-78 και Χάνθ Πανόραμα 67-90. Στη δεύτερη, η αγωνιστική μάλλον του θεσμού θα ολοκληρωθεί σήμερα με την αναμέτρηση Άγορα Εθίμνου ΑΟ Πεύκης. Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε εκ μέρους προπονής Ντόρτμουντ και διεκδικεί την επιστροφή του στη βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη. Ιστορική πρόκριση για την Brighton στο 16 του Αγγλικού League Cup, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα έπειτα από 50 χρόνια που ανατρέπει προβάδισμα δύο τερμάτων της Manchester United στο Old Trafford. Ο Μπάμπης Κοστούλας σκόραρε το πρώτο γκολ των Γκλάρους καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου, ενώ η Γκρος και Ντεκάιπερ διαμόρφωσαν το τελικό 3-2. Στους άλλους αγώνες διοργάνωση, Everton Wolves 1-0, Coventry Aston Villa 1-3 και Fleetwood Sheffield United 1-0. Τα 28 γκολ σε μόλις 6 αγωνιστικές του Ισπανικού Πρωταθλήματος έφτασε για σταμάτη την Μπαρσελόνα που διέλυσε με 7-2 Σαντατέρ. Στους άλλους αγώνες, Ατλέτικο Μαδρίτης, Οσασούνα 4-0, Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1, ενώ λόγω καταιγίδας αναβλήθηκε ο αγώνας Λεβάντε Αθλέτικ Μπιλμπάο. Η Κόμο τα βρήκε σε όλα με τον Τάσο Δουβίκα για την επέκταση συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2030 με αξιοσημείωτη αύξηση των αποδοχών του διεθνούς επιθετικού. Συνολικά με τη φανέλα της αλληλικής ομάδας, ο Δουβίκας έχει πετύχει 22 γκολ σε 55 συμμετοχές. Τέλος, η Τσέλσι προχώρησε σε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της, αφού η Clear Lake Capital Group αγόρασε τις συμμετοχές του Τον Μπόιλι και του Μαρκ Ουόλτερ, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο των μπλε του Λονδίνου. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Γυρίζει ο πρόεδρος Γκάζ για τον Σμιτ. 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεύτερη δεν θα μπορούσε στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1.
3: Κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα περνά. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Με τον Γκονζάλες τελικά. Στο 43. 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ. Κεφάλαια και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσουκ. Μία επαφή με τον Ουκρανό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ολυμπιακός. Κάνει την ανατροπή. Σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις τις καθυστερήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: 25 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Ένας μεγάλος παγκόσμιος προορισμός. Από την Ελλάδα, τη γενέτειρα του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη Νότια Κορέα, τη γενέτειρα του Ταϊκβοντό. Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη επίσημη αποστολή τεχνικού Ταϊκβοντό της Ελληνικής Ομοσπονδίας αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πούμψε Τσουντσόν 2026. Η Ελλάδα στη παγκόσμια σκηνή του Πούμψε.
12: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
13: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
14: Εδώ και 54 χρόνια
15: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
13: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
16: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
17: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
16: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
18: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Εγώ έχω πλήσει. Εσύ το γέμισες το εξάσφαιρο. Εσύ το έχεις πάντα, θα μου πεις, γεμάτο, ε. Δεν το έχει αδειάσει ποτέ.
1: Κοίταξε, εξάσφαιρα μόνο στις απόκριες. Εδώ έχουμε τώρα,
0: εντάξει,
1: τα...
0: δημοσιογραφικό λέμε τώρα για εσένα, ναι. Στο...
1: Όχι, έχουμε τα πλοπολιβόλα τώρα, εντάξει, είμαστε σε σύγχρονη εποχή.
0: Ναι.
1: Βλέπεις κυκλοφορούν κάτι πυροβόλα όπλα. Βλέπεις ταινίες δηλαδή και σου λέει είναι αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο.
0: Ναι, ναι. Ελεύθερα, έτσι.
1: Και λέω ναι, ναι, φορά παρτίδα. Mm. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όμως αυτά, γιατί οι επιθετικοί συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι οπλισμένοι. Το γκολ τους είναι η μεγάλη τους επιτυχία.
0: Δύο σέντερ φορ χρησιμοποίησε χθες ο Ολυμπιακός. Γκολ ο ένας, γκολ και ο άλλος.
1: Και κάπως έτσι ήρθε και η ανατροπή, για την οποία θα μας μιλήσει ευθύς αμέσως ο Μπάμπης Παπάζογλου, και πόσο απαραίτητη ήταν αυτή η νίκη για τον Ολυμπιακό για να πάρει μία ανάσα μετά τα όσα είχαν γίνει από την ήττα με τον Όφη.
0: Θα την κάνω στην ώρα της την ερώτηση. Μπάμπη, Μπάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα κάνω την ερώτηση στην ώρα, γιατί νομίζω ότι θα με καλύψεις πριν κάνω την ερώτηση. Οπότε, ναι.
2: Για πες.
0: Α, θέλει να ξεκινήσω την ερώτηση. Ωραία, θα έλεγα λοιπόν, ως Μπάμπης Παπάζογλου, ποιο νομίζεις, γιατί εγώ το έχω ήδη διατυπώσει, ότι ήταν το μεγάλο κέρδος θέση του Ολυμπιακού. Στην παρούσα φάση εννοώ.
2: Στην παρούσα φάση,
0: ναι.
2: Ότι κέρδισε τον κόσμο.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό είναι.
2: Για μένα,
0: γι' αυτό
2: το,
0: και φτιάξαμε το δελτίο έτσι, ώστε να λέει ότι το χειροκρότημα του κοινού ήταν η κληρονομιά αυτού του αποτελέσματος. Ακριβώς, και επίδειξε και με ανατροπή. Αλλιώς πήγανε στο γήπεδο όλοι και αλλιώς φύγανε. Αυτό θέλω να πω.
2: Δεν ήταν μόνο το χειροκρότημα. Ήταν ένα καραϊσκάκι που εγώ τουλάχιστον είχα να δω πάρα πολύ καιρό. Είχα να το δω δηλαδή από τότε που ο Ολυμπιακός, όχι παλιά, πολύ παλιά, αλλά τουλάχιστον περίπου ένα χρόνο, που το Καραϊσκάκι, αυτό που λέμε, είχε πάρει φωτιά. Και ο κόσμος το έβλεπε στα μάτια τους, καιρόταν για αυτό που έβλεπε. Είχε καιρό, ήταν ένα ξέσπασμα ότι επιτέλους βλέπω κάτι που μου αρέσει, που πάω στο γήπεδο για αυτό το λόγο. Υπό άλλες συνθήκες, μια νίκη ομάδας που έχει τα τελευταία 2,5 χρόνια κερδίσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, ήταν 7η στη League Phase του Europa League, πέρασε στην ενδιάμεση φάση του Champions League 18η, 1-2-1 επί της Γιαγκελόνια, και μάλιστα με goals στα τελευταία λεπτά, δεν θα έλεγε τίποτα. Mm-hmm. Θα έλεγε δυσκολεύτηκε κιόλας και θα μπορούσε να κερδίσει και πιο εύκολα. Όμως η κατάσταση που ήταν ο Ολυμπιακός και με όλα όσα είχαν προηγηθεί, είναι πέρα για πέρα μια νίκη που, πέρα από τα κλασικά δηλαδή ότι τη χρειαζόταν ηρεμία και όλα αυτά, είναι πολύ σημαντική για να πατήσει ο νέος Ολυμπιακός πάνω της. Δεν είναι ένα παιχνίδι που λέμε ξαφνικά ο Ολυμπιακός άλλαξε τελείως, έγινε σούπερ ομάδα, ξεπέρασε όλα τα προβλήματα. Αλλά για μένα είναι εντυπωσιακή αυτή η μεταμόρφωση του Ολυμπιακού σε πολλά πράγματα. Καταρχάς, το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο, καλά είναι τα συστήματα, καλές είναι οι τακτικές. Προφανώς όλα αυτά παίζουν ρόλο, η ποιότητα παικτών. Χθες ήταν μια ομάδα με 11 μαχητές. Τα τάκλινγκ που έχουν γίνει στο παιχνίδι, προβολές, οι ανακτήσεις μπάλας, μπάλες όχι απλά διεκδικούμενες, αλλά οριακά μπορεί να λες ότι είναι χαμένες κιόλας, ήταν το πιο σημαντικό. Ότι είχαν μπει πια υπεύθυνοι του Ολυμπιακού, αντιλαμβανόμενοι ότι τώρα πρέπει να το γυρίσουν. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να το γυρίσουν το πράγμα. Εντάξει, οκ, έγινε ό,τι έγινε. Υπήρξε αυτή η εσωστρέφεια ως και διχασμό στον κόσμο του Ολυμπιακού τις προηγούμενες μέρες. Έπρεπε να το γυρίσουν αυτοί. Δεν θα το γυρίζει κάποιος άλλος, δεν θα το γυρίζει από μόνη της η εξέδρα, πρέπει να το κάνουν οι παίχτες του Ολυμπιακού. Και αυτό για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Το πιο σημαντικό, συμφωνώ απολύτως, είναι ότι ο Ολυμπιακός ξανακέρδισε τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πόσο φαίνονταν αυτό από την τηλεόραση ή πόσο
0: φαίνονταν. Δεν
2: φαίνονταν. Όποιος ήταν στο Καραϊσκάκι χθες, κατάλαβε. Και ξέρετε, οι αντιδράσεις του κόσμου που έρχονται και μετά είναι αυθόρμητες. Θα πάνε στο γήπεδο για να υποστήριξουν την ομάδα τους, να φωνάξουν, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να εισπράξουν από την ομάδα τους πράγματα. Και επειδή το DNA αυτής της ομάδας πάντα ήταν και θα είναι το κυρίαρχο του να τα δίνεις όλα μέσα στο γήπεδο, θα μου πεις σε άλλες ομάδες, και για σε άλλες ομάδες σημαντικό, αλλά για τον Ολυμπιακό πάντα ήταν αυτό το μαχητικό πνεύμα του που βγάζει ο παραδοσιακός τσαμπουκάς μέσα σε, να το πω έτσι πολύ απλά, σε ένα γήπεδο. Όσα χρόνια και περάσουν, όσο καλούς παίκτες και αν έχεις, όσο και καλή μπάλα να παίζεις, πάντα θα το χρειάζεται αυτός ο κόσμος, αυτό το πράγμα ο κόσμος, για να παίρνει και τα πάνω του. Το Καραϊσκάκι χθες έφυγε, οι φίλοι του Ολυμπιακού έφυγαν όχι απλά με ανακούφιση, αλλά πραγματικά ευχαριστημένοι από αυτό που έβλεπαν. Και εγώ θέλω να πω κάτι για τον Αλγουαθίλ. Αυτό που έχει κάνει ο Αλγουαθίλ με 4 προπονήσεις, το κάνει, το επιχειρεί μόνο ένας πολύ καλός προπονητής που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ή ένας προπονητής με συσσαγωγικά το πω τρελός,
0: με άγνοια κινδύνου, όπως λέμε. Ναι.
2: Έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάμε. Παίρνει μια ομάδα, επαναλαμβάνω, αυτά έχουν γίνει με 4 προπονήσεις. 2 προπονήσεις με τον Όφη, 2 προπονήσεις με τη Διαγκελόνια. Και παίρνει ένα τεράστιο ρίσκο, γιατί ξέρει πόσο ρισκάρει. Build up. Η ομάδα σταματάει. Το γέμισμα των goalkeeper θα γίνει μόνο όταν
0: το
2: έχει.
0: Ανέφερε ο Γιάννης πριν. Ναι.
2: Ναι, ένα πολύ πολύ δύσκολο πράγμα. 2. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Θα πάει με ηρεμία, θα ψάχνει τις συνεργασίες, δεν θα πηγαίνει εύκολα σέντρα. 3. Το pressing ούτως ή άλλως το έχει και με το Mendilibar και το έχει πολλές φορές σε καλύτερο βαθμό. Είναι λογικό αυτό, αλλά το κάνει. 3. Αλλάζει το σύστημα. Αλλάζει τη διάταξη. Δεν φαίνεται τόσο πολύ στο μάτι, αλλά σημαντικό ότι το κάνει. Οι πλάγοι πρέπει να μπαίνουν μέσα, να δίνουν χώρο στους back που θα ανεβαίνουν. 4. Αμήνεται με διαφορετικό τρόπο. Πηγαίνουν οι παίκτες, αν είδατε πως έξω, πηγαίνουν περιμέναν στην περιοχή όταν είχε την μπάλα ο goalkeeper. Δεν πηγαίνουν ακριβώς πάνω του, περιμέναν πως θα καλύψουν τους χώρους. 5. Αμήνεται ζώνη στην άμυνα, στα στημένα. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές που έχει ζητήσει και επιμέρους κομμάτια ο Αλγουαθίλ, που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να το αυτομοιώσει ένα παίκτη, όσο καλό και να είναι, και είναι ακόμη πιο δύσκολο όταν μια ομάδα έχει αλλάξει τόσο πολύ αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή με παίκτες, δεν είναι η περσινή ομάδα, έγιναν 2-3 μεταγραφές, οκ, τους βάζουμε να παίξουν λίγο διαφορετικά, αλλά γνωρίζονται μεταξύ τους. Αυτό έχει τεράστιο ρίσκο, έχει και ένα τίμημα. Το τίμημα το είδαμε στον αγώνα με τον Όφη, το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Το τίμημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη συγχρονισμός και ο Ολυμπιακός τρώει εύκολα φάσεις. Βλέπεις παίκτες της αντίπαλης ομάδας να αναμαρκάρεις που δεν το βλέπεις εύκολα. Δεν το έβλεπες μόνο, συγγνώμη, εύκολα.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί ανεβάζει και την άμυνα, ναι, ακριβώς, ναι, στη σέντρα, έτσι.
2: Ναι, γιατί έχει ένα ρίσκο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, η αλλαγή του τρόπου παιχνιδιού έχει, όταν δεν είναι φιλικά, αυτά τα γίνονται τον Ιούλιο.
1: Για τον μεταξύ, όντως γίνανε αυτά που περιγράφεις προφανώς, αφού ήσουν και στο κήπεδο και τα βλέπεις και καλύτερα. Αλλά τα 2 γκολ του Ολυμπιακού έχουν μπει από γεμίσματα. Δηλαδή το ένα από κόρνερ.
2: Εκεί θα καταλήξω.
1: Που,
2: ναι,
1: που εδώ είναι η κίνηση του Τσεκίνιο που κάνει τα χέρια του σαν τον Φαράω.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα για να δω την κομπίνα. Γίνεται στην αρχή, όχι στον γκολ. Πάει πρώτο δοκάρι και πάει out. Λέω, πρέπει όπως κάνει κίνηση με το κεφάλι να θέλουν να στείλουν την μπάλα δεύτερο δοκάρι. Και κάνει αυτή την εκτέλεση και πάει και τη στέλνει δεύτερο δοκάρι. Και βγαίνουν 2 ελεύθεροι. Και το άλλο είναι σέντρα του Σάγια. Κάτσε με την κεφάλια του Γιάρεμτσουκ.
2: Ο Φρόιλερ.
0: Ο κορυφαίος του γηπέδου, όντως.
2: Θα σας πω και για το Φρόιλερ. Αυτό που λέω, Γιάννη, θα πω το επίσης. Όλα είναι σχεδόν στο ποτοδοκάρι, αλλά έχει ρίσκο. Ο κόσμος γκρινιάζει, γιατί από τα 7, αν θυμάμαι, κόρνερ του πρώτου ημιχρόνου, τα 4 πάνε τη διώχνει ο αμυντικός. Τα 3 όμως έχουν γίνει φάση. Είναι οι 2 κεφαλιές του Ζώτα Σίλβα και είναι η 3η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα που περνάει μπαλά πίσω, κάνει αρχικά ο Ρέτσος και βάζει τον γκολ. Στη συνέχεια ο Γκονζάλες. Είναι όλα πανομοιότυπα. Η κομπίνα που λέει ο Γιάννης είναι η εξής. Να περάσει από τον πρώτο παίχτη. Αν μπορεί να την περάσει, είναι δύσκολο. Μπορεί να γκρινιάζει ο κόσμος λίγο, αλλά είναι δύσκολο για έναν παίχτη να την περάσει ακριβώς πάνω από τον πρώτο αμυνόμενο. Είναι συγκεκριμένη η κομπίνα που κάνει. Αν και ο Γιάννης είπε κάτι που ήθελα να το ξεχνούσα για τα κόρνερ. Είναι πολλά τα πράγματα που έχει αλλάξει ο Αλγουαθίλ, αλλά δεν φοβήθηκε. Γιατί σου λέει, γι' αυτό αν δεν προσέξετε, μερικές φορές λένε προπονητές πράγματα και εμείς θα περνάμε λίγο στον Λούκο. Είπε ότι είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα είναι όλοι περήφανοι για την ομάδα. Είχε αποφασίσει. Θα πάει με τον δικό του τρόπο. Και αν θυμάστε, επειδή είναι Βάσκος και οι Βάσκοι το έχουν αυτό, το ίδιο είχε κάνει ο Βαλβέρντε όταν είχε ξεκινήσει τον Ολυμπιακό, που είχε ξεκινήσει με μια τριάρα από την Ανόρθωση, αν θυμάστε, στην Κύπρο. Το ίδιο είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό, άλλαξε πολλά πράγματα με τη μία. Και δεν φοβήθηκε να το κάνει γιατί είναι ο δικός του τρόπος. Το ίδιο κάνει και ο Αλγουαθίλ. Δεν ξέρω πού θα βγει. Μελλοντολόγος δεν είμαι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό που επιχειρεί ο Βάσκος να αλλάξει τον Ολυμπιακό πάει να του λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Το πόσο θα βγει θα το δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά επαναλαμβάνω.
1: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ναι.
2: Το πήρε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει φάση. Αυτό δείξε πρόοδο. Θα μου πει, είναι σίγουρο και ότι.
1: Δεν πήρε και ρίσκα για Αγγελόνια. Δηλαδή η Αγγελόνια πήγε αυτό. Να κρεμαστεί από αυτό το γκολ που έβαλε.
2: Και
1: έκλεισε πίσω, είδες, έπαιξε πολύ άμυνα, πολλά μπλοκ, πολλά αυτά. Στο τέλος, ναι, άμα δεν κρατάς και μπάλα.
2: Το νομίσματο είναι ότι ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν πολύ να δημιουργήσει με κλειστές άμυνες. Τώρα είδαμε να δημιουργεί. Για το Φρόιλ, που με ρώτησε ο Ηλίας, είναι στα δικά μάτια Φρόιλ. Δεν υπάρχει παίκτη που να υστέρησε. Θε, αλλά Φρόιλερ και Ζώτα Σίλβα ήταν πραγματικά σε διαφορετικούς ρόλους. Πραγματικά οι παίκτες που έδωσαν στο κάτι παραπάνω μαζί με τον Μάρτινς, για να είμαστε και δίκαιοι.
0: Ο Μάρτινς βέβαια είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, αλλά το χρειάζεσαι.
0: Ναι, δηλαδή τη μία είναι έτσι, αυτό που είδαμε χθες, και στα επόμενα δύο μας μπορεί να με καταλάβει.
1: Είναι η ενέργεια που σου δίνει όμως.
2: Ναι. Αλλά το χρειάζεσαι να κάνει άνω κάτω μια άμυνα. Ο Φρόιλερ, το ίσως καταλαβαίνει πολύ, εμείς τον ξέραμε γιατί στην Εθνική Ελβετία ο άνθρωπος είναι πραγματικά αυτό που λέμε κομπιούτερ, ξέρει που θα δώσει την μπάλα. Εδώ το σχολίαζα εγώ.
0: Παιδιά, οποιοςδήποτε διεθνής Ελβετός, νομίζω Γιάννη θα συμφωνήσει μαζί μου γιατί τα παρακολουθείς πάρα πολύ αυτά, δεν έχει αποτύχει διεθνής Ελβετός από αυτούς που παίζουν δηλαδή δεκάδες παιχνίδια σε οποιαδήποτε ομάδα και αν πήγε. Δεν θυμάμαι κανένα παιδιά Ελβετό να έχει αποτύχει στις ομάδες που αγωνίστηκε.
2: Είναι αξιόπιστη, είναι καλή παίκτες,
0: είναι όλοι του 7-8, ξέρεις εκεί, αλλά όλοι τίμοι αυτοί, εργάτες, σταθεροί.
2: Ο Ζώτα είναι πάρα πολύ καλό, είναι εκτός ότι είναι ποιοτικός παίκτης. Είναι που τον βλέπεις μαχητής, πάει να κυνηγήσει μπάλες. Αυτά χρειάζεται μια ομάδα. Πέρα από την ποιότητα, δηλαδή ενός παίκτη να βγάζει και τέτοια στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε περισσότερα, σίγουρα κέρδισε πολύ περισσότερα από τους 3 βαθμούς. Εννοείται πολύ σημαντικό το ξεκίνημα στο Europa League, γιατί θέλει να διακριθεί, έβαλε 3 βαθμούς ήδη στους ακολουθούς, να δει καλύτερα τη συνέχεια. Φτιάχνει συνεχώς και το δικό του ρόλο στην τριαντάδα.
1: Νίκησε ομάδα της Πολωνίας. Νίκησε ομάδα της Πολωνίας.
2: Είναι καλά για τη χώρα. Γιατί η Πολωνία δεν θα την περάσουμε, παιδιά. Έχει μόνο 2 ομάδες.
0: Έχει με 2 ομάδες και πλέον έχουμε η διαφορά μας. Τώρα είναι ισόβαθμη με τους Τσέχους οι Πολωνοί. Η διαφορά μας είναι 2 νίκες και μία ισοπαλία πλέον.
2: Εντάξει, την Πολωνία επαναλαμβάνω λογικά θα την περάσει η χώρα ούτως ή άλλως. Αλλά
1: okay,
2: γιατί να το κάνεις, αφού παίζεις με τους Πολωνούς, ακόμη καλύτερα από να παίζει η ελληνική ομάδα. Και είναι το δικό του ranking.
0: Υπάρχει γιατί κάποια είδηση για να κλείσουμε,
2: όχι, ήρθε και ο νέος επιθετικός, ο οποίος θα έβλεπε ο συμπαθής Μουάντιλ Ματζή, τον Γκοζάλες και τον Γιάρετς να σκοράρουν και μπαίνει έντονος συναγωνισμός ακόμη περισσότερες επίθεση.
1: Εγώ στην Σαμσούντα τον έλεγα Μάριος.
2: Βέβαια, τον πεις.
1: Ναι, εντάξει, Μαντζή, όχι, είναι επικίνδυνος επιθετικός.
2: Μια χαρά επιθετικός είναι. Okay,
1: και είναι σε εκείνο το μάτς, στο 1-0 που ήταν μπροστά η τουρκική ομάδα, χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με προβολή προς το δεύτερο δοκάρι. Ευτυχώς για μας δηλαδή, που κατάφερε μετά η Άκη να το γυρίσει και να κάνει το 2-1. Αλλά είναι καλός κυνηγός, είναι καλός επιθετικός.
2: Ναι. Τον πλήρωσε παραπάνω Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρω διαφορετικά τέτοια εποχή, χωρίς να μπορεί μια ομάδα να το ράβει στο κενό, θα πάρει κάτι παραπάνω. Αλλά είναι ok, προχωράει ο Ολυμπιακός και επαναλαμβάνω να το κλείσουμε το πιο σημαντικό, πέρα και από αυτά που αλλάζουν, που βλέπεις ωραία πράγματα από το Αλγουαθίλ μέσα σε λίγες μέρες.
1: Και θα δούμε περισσότερα στη συνέχεια. Ναι,
2: ναι, να τα τσεκάρεις. Είναι ότι ο Ολυμπιακός ξανακέρδισε τον κόσμο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Έτσι, να πούμε τώρα πολύ γρήγορα για ΑΕΚ. Δεν προλαβαίνεις να ακούσεις τώρα, πρέπει να προλάβω.
0: Όχι, λέω εισαγωγή με Rolling Stones είναι ταιριαστή.
1: Πριν πω για το σημερινό παιχνίδι, έχει γίνει φοβερό ρεκόρ εχθές. Έφυγαν και τα 6.000 εισιτήρια.
0: Σε ένα 8
1: για το παιχνίδι στο Λονδίνο.
0: Στο Stamford Bridge.
1: Κοίτα, στο πρώτο τρίωρο φύγαν τα 4.500. Έτσι. Απλά μετά φάνηκε προς το βράδυ ότι είχαν εξαντληθεί. Φύγαν δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από το 8ωρο. 6.000 εισιτήρια από αυτά που διέθεσε η ΑΕΚ, αλλά παρακολουθώντας και την δευτερογενή αγορά, δεν αποκλείω να είναι ακόμη και στο γήπεδο 10.000 αεκτζίδες, δηλαδή να έχει πάρει κόσμος, γιατί ξέρω αρκετό κόσμο που έχει πάρει από την μεταπόληση των θέσεων, από τα εισιτήρια διαρκείας των οπαδών της Τσέλσι που έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τα παιχνίδια της Αχτάρ. Και υπάρχουν και στην δευτερογενή αγορά, δηλαδή σε πλατφόρμες αξιόπιστες, οι οποίες μεταπουλούν τα εισιτήρια που υπάρχουν στη διάθεσή τους, μέχρι στιγμή σε normal τιμές. Ήδη όμως και τα 6.000 δηλαδή ήταν πάρα πολλά, που δείχνει και την κάψα του κόσμου για το Champions League και να μείνει κοντά στην ομάδα σε ένα, θα πω, κομβικό παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Μέχρι τότε όμως υπάρχει καιρός, γιατί αυτό το μάτς είναι 14 Οκτωβρίου. Η ΑΕΚ σήμερα έχει παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για την League Phase του Κυπέλου. Περί το να πούμε ότι θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη, θέλει να συνεχίσει με νίκες στην Νέα Φιλαδέλφια. Επί της ουσίας θέλει νίκη με διαφορά τερμάτων που παίζει πάντα ρόλο στις
0: League Phase
1: του Κυπέλου Ελλάδος. Με αρκετές αλλαγές περιμένουμε να δούμε σήμερα. πέρα από τον κανονισμό δηλαδή που θέλει τους δύο.
0: Αλλά
1: μικρούς.
0: Όχι με 8-9 αλλαγές, γιατί όπως είπε ο Νίστρουπ, δεν πρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν λέγεται.
1: Καλά, δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι. Αποδέχομαι.
1: Στη Χρυσούπολη είχε παραπάνω. Μπορεί να είχε και 11 αλλαγές.
0: Εντάξει.
1: Και ο Πανσεραϊκός είναι χαμηλότερης κατηγορίας και στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, περιμένω πολλές αλλαγές από παίκτες που δεν έχουν παίξει το προηγούμενο διάστημα.
0: Δανό, ναι, για πες.
1: Εντάξει, θα τον δούμε και τον Δανό. Υπομονή. Γιατί θέλει να ανοίξει το rotation περισσότερο, θέλει να δώσει ανάσες, να πάρουν ρυθμό αρκετοί παίκτες. Δηλαδή, θα δούμε αν αλλάξει εντελώς η άμυνα, δηλαδή αν αντί του Πρινιόλη δούμε σήμερα τον Παλαμότη. Η τετράδα περιμένουμε να είναι διαφορετική πίσω. Με Λυκογιάννη, Αλεξίου, Βίντα, Γεωργίεφ. Να δούμε Ζούπκοφ, να δούμε Κάιρινεν. Θα δούμε επιθετικά το τι θα γίνει. Είναι καλός Κάμις. Θα δούμε αρκετές αλλαγές πάντως σε αυτό το παιχνίδι. Και μετά βεβαίως η ΕΚ θα αφοσιωθεί αφού βγάλει όχι ακριβώς αυτή την υποχρέωση, αλλά τη δυνατότητα να πάρει την νίκη, γιατί κανένα μας δεν είναι εύκολο, για να κάνει το 2-2 στο κύπελο, αν μπορεί και με μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων χρήσιμο θα της είναι, να αφοσιωθεί μετά στο πολύ μεγάλο παιχνίδι, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.
0: Και ερώτηση, τα ειστήρια με τη Ρεάλ, ο Γιώργος θέλει οπωσδήποτε να πάρει ειστήρια τη Ρεάλ, πότε θα βγουν?
1: Όταν θα βγουν, αργούν ακόμα.
0: Α, αργούν.
1: Η Ρεάλ αργεί.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα καρφώθηκε σε μάντρα. Δύο σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μιανάς από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Δράσεις, μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Cry for love, δεν κλαίει για αγάπη ο Ουνάη. Ο Ουνάη έχει έρθει και δίνει απλόχερα.
1: Είναι αγαπημένος.
0: Την αγάπη
1: από
0: του.
1: Από την προηγούμενη φορά είναι αγαπημένος.
0: Από το ένα γκολ στο άλλο. Το χθεσινό μάτς ήταν μάτς που το καθάρισε ο Ουνάη. Ούτως ή άλλως. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αφού έβαλε ένας... από πάνω, το αποτείναξε από πάνω τώρα το βάρος των καλοκαιρινών προκρίσεων.
1: Στι εγχώριε διοργανώσει, ναι.
0: Πάει από νίκη σε νίκη.
1: Και καλό που κρατάμε. Με καλή απόδοση.
0: Είναι 4 συν 2, έχει 6 στα 6. Έτσι, Άρης Γάτας τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
2: Άρη. Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται.
1: Κάναμε κανένα λάθος. Στο μέτρημα, όχι.
0: 4 πρωτάθλημα, 2 κύπελο. Ναι.
2: Νωρίς ακόμα.
0: Όχι, νωρίς τώρα.
2: Δεν θέλω να κάνει υπολογισμού.
1: Έχουμε.
2: Ας
1: μετράμε
0: εμείς καλέ. Τώρα που μπορώ 6 στα 6.
1: Έτσι χτίζονται τα σέρια.
0: Γιατί μετά θα αρχίσουν οι αποκλήσεις λόγω ποδοσφαίρου. Ας πούμε τώρα το 6 στα 6.
2: Να δει το έργο και στο τέλος το εξελίχθηκε σε θρίλερ.
1: Με το 12 του Γιωβάνοβιτς.
2: Οπότε είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εμείς το έχουμε ξαναζήσει το κομμάτι αυτό. Οπότε κρατάμε μικρό καλάθι πια.
0: Ο Ουνάη δεν κρατάει μικρό. Έχει έρθει με βαλίτσα ολόκληρη.
1: Και, εντάξει, έχει, τώρα, και έχει και δύο δικούς από κοντά, δύο Μαροκινούς επίσης.
2: Ξέρεις τώρα, είναι ο άνθρωπος είναι μια-δυο κλάσεις παραπάνω, δεν είναι μόνο τα γκολ τα οποία βάζει, αλλά νομίζω ότι από την προηγούμενη φορά που είχε έρθει στην Ελλάδα για να παίξει τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά μοιάζει πολύ διαφορετικός. Καταρχήν δείχνει με τρομακτική αυτοπεποίθηση. Φαίνεται ξεκάθαρα η παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελλο, η παρουσία του στην πριμέρα τη Βιζιόν πέρσι, ότι έχει προσδώσει μια διαφορετική έτσι, αυτοπεποίθηση, η οποία είναι εμφανέστατη όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, μπαίνει στο 62 αλλαγιστές και με τις πρώτες επαφές με την μπάλα. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι θα ρίξει ότι δείχνει ότι παίζει σαν να παίζει ανδρικό με παιδικό, ας πούμε. Δηλαδή, κρατάει την μπάλα, κάνει απίστευτες ενέργειες, έχει μια φοβερή ηρεμία στο παιχνίδι του. Μίλανε αλάνθαστο στις πάσες. Ουσιαστικά ξεκλειδώνει ένα παιχνίδι που θα μπορούσε για τον Παναθηναϊκό, όπως εξελισσόταν και χθες το βράδυ, όπως έγινε και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, στο θέμα του αποτελέσματος να μην έχει την εικόνα που το τέλος της βραδιάς είχαμε. Το λέω γιατί οι πολλές αλλαγές που έγιναν χθες στο παιχνίδι αυτό αντέστρεψαν την εικόνα που είχαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καταιγιστικός όπως ήταν στα μάτια του πρωταθλήματος. Έγιναν πολλές αλλαγές και από τις δύο πλευρές και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Και ο Λέτο έβαλε αρκετούς παίχτες που δεν είχε χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα. Αλλά και ο Νίστρουπ έκανε ένα πολύ μεγάλο rotation, εκτεταμένο. Και αυτό εντάξει δεν έδωσε στο παιχνίδι τουλάχιστον την διάσταση που έχουμε δει μέχρι τώρα σε όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, της κυριαρχίας δηλαδή μες στο γήπεδο μιας ομάδας που από το πρώτο λεπτό είναι επιθετική. Παρ' όλα αυτά. Αυτή είναι η διαφορά του Παναθηναϊκού φέτος, η οποία όσο περνάει ο καιρός αρχίζει και είναι ευδιάκριτη πια και στον τελευταίο που δεν είχε πιστεί, ότι έχει τέτοια ποιότητα ποδοσφαιριστών που κάθε βραδιά μπορεί να αλλάζει.
0: Να βγαίνει άλλος μπροστά, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Έχοντας 2-3 στάνταρ παίκτες, νομίζω ότι στηρίζουν και θα στηρίξουν πολύ αυτό τον Παναθηναϊκό αυτή τη χρονιά. Και μαζί με τον Ουνάη θα έβαζα στο ίδιο θάνατο παιδιά για τον Κάγκουα. Ο οποίος είναι ένας παίκτης που για μένα αυτή τη στιγμή, τον Ουνάη τον ξέραμε, είναι η πιο σπουδαία μεταγραφή που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός από τις πολλές που έχει κάνει φέτος. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που έλειπε από αυτή την ομάδα.
0: Και πολύ απειλητικός.
2: Περισσότερο θα έλεγα στο κομμάτι που αφορά όχι τόσο το επιθετικό του κομμάτι, αλλά στο κομμάτι που αφορά την ασφαλτική του λειτουργία. Αυτό εκεί ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλο ζήτημα και γινόταν μια μεγάλη.
1: Ναι, αυτό είναι ο ρόλο του. Αλλά μένα μου αρέσει που ταυτόχρονα, δηλαδή μετά το αναστατικό, βγάζει πολύ εύκολα και την επιθετικότητά
2: του. Δεν θα έλεγα ότι ο ρόλο του είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Αλλά...
2: Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί όταν τα βάζουμε διάσπαρτα τα κομμάτια, μπερδεύεται και ο κόσμο. Ο Κάγκουα, πριν αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που γινόταν μια συζήτηση. Στον υπερθετικό βαθμό, αν θα πρέπει να πάρει αυτό το κλασικό εξάρι της παλιάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχε προβλήματα στις επιστροφές του. Όπως έλεγε ο Νίστρο.
2: Είναι δυναμικό στο κέντρο, ο οποίος θα δίνει ξύλο, θα παίζει δυνατά, θα τρέχει και μαρκάρει. Εδώ έχει γίνει ένα μεγάλο σφάλμα από πολλούς. Το σφάλμα έχει να κάνει με τον τρόπο που παίζει ο Νίστρο. Ο Νίστρο δεν παίζει με τέτοιους παίχτες. Ο Νίστρο παίζει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, το οποίο κάποια στιγμή όταν θα έχουμε χρόνο θα το αναλύσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος για να μην μπερδεύεται στο επίπεδο που αφορά κάθε εβδομάδα, ότι αν θα πρέπει να έχει αμυντικό χαβ γρήγορο, αν θα πρέπει να έχει σκληροτράχυλο, αν θα πρέπει να έχει ψηλό, αν θα πρέπει να έχει κάποιον που θα πέφτει, θα παίρνει κορνιά στη μεσαία γραμμή. Παναθηναϊκός παίζει με ένα διαφορετικό στυλ. Μου θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που έπαιξε ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά στην ΑΕΚ, έχοντας ένα ρόλο Πινέδα εκεί, που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ταυτόσιμο αυτό που βλέπουμε τον Γκάγκο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ένα δηλαδή σύνθετο ρόλο, ενός παίκτη ο οποίος πέρα από το κομμάτι που αφορά την επιθετική του διάσταση, δηλαδή εκεί που μπορεί να σουτάρει, μπορεί να πασάρει τελικές πάσες, μπορεί να εκτελεί έξω την περιοχή, είναι ένας παίκτης συνδετήριος κρίκος, να το πω αδόκιμα, της κεντρικής γραμμής και με την άμυνα αλλά και με την επίθεση. Δηλαδή είναι ένα μηχανάκι, να το πω έτσι, πασπαρτού στο χώρο του κέντρου, που θα τον δεις με την ίδια ευκολία να κάνει επιστροφές στο αμυντικό transition του Παναθηναϊκού και να κόβει την μπάλα σε επικείμενες αντιπιθέσεις των αντιπάλων, και θα το δεις με την ίδια ευκολία να πατάει περιοχή και να παίρνει τα rebound από διάφορες σέντρες που γίνονται μέσα στην περιοχή για να τελειώνει τις φάσεις έξω περιοχή. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός τέτοιο παίχτη. Και δεν είχε τέτοιο παίχτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο αυτή τη στιγμή όπλο του Παναθηναϊκού στην αλλαγή της εικόνας του της αγωνιστικής. Βάλτε ότι ο Παναθηναϊκός άλλαξε άρδιν την εικόνα του μέσα στην αγωνιστική του χρονιά σε σχέση με αυτό που συζητάγαμε, αμέσως μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα και όταν μπήκε ο Κάγκουα στη συνθήκη να παίζει. Όσο δεν είχε τον Κάγκουα, στα έξι παιχνίδια υπήρχε μεγάλος προβληματισμός για το πώς λειτουργεί η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Αν πρέπει να πάρει παίχτη, τι παίχτης θα είναι αυτός, αν πρέπει να πάρει με την κοχάφ, αν ο Καμαρά μπορεί, αν ο Καμαρά είναι soft, είναι δυνατός, αν ο Καμαρά μπορεί να σηκώσει το βάρος της θέσης εκεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μόλις υπάρχουν ακροατές, φίλοι του
2: Παναθηναϊκού.
1: Υπάρχουν φίλοι του Παναθηναϊκού που πιστεύουν ότι ο Καμαρά τώρα, με τους κατάλληλους συμπαίκτες που έχει γύρω του, μπορεί να δείξει το εγκεφαλικό στοιχείο του ταλέντου του.
2: Ναι, γιατί έγινε ένα μεγάλο σφάλμα με τον Καμαρά, όπως έγινε ένα μεγάλο σφάλμα και με τον Μπένια, όπως έγινε ένα μεγάλο σφάλμα και πήγε να γίνει με αρκετούς ποδοσφαιριστές στον Παναθηναϊκό αυτό το καλοκαίρι, που πολλοί έβγαλαν συμπεράσματα μέσα σε 24 ώρες ή μέσα σε 2-3 παιχνίδια. Αυτό λέω, ότι όταν μπήκε ο Κάγκουα στη συνθήκη και άρχισαν τα κομμάτια του παζλ να ενώνονται ένα-ένα, αρχίζουν και φαίνονται οι παίκτες και τα προτερήματα για τους οποίους πήγε ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω σε αυτό αξίζουν τα εύσημα σε ένα και μοναδικό άνθρωπο που λένε τον Ίστρο, στον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Παναθηναϊκός πάει και παίρνει ένα παίκτη πριν από λίγα 24 ώρα, τον οποίο τον ήθελε ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, και μάλιστα η μάνατζερ του ήταν πάρα πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό, γιατί είχαν κάνει κάποιες δουλειές στο παρελθόν. Αναφέρομαι στον Σαλάχ Εντίν, που είχε μια εξαιρετική εικόνα για ντεμπούτο χθες στο γήπεδο της Λεωφόρου και φάνηκε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, γιατί θα παίζει και στο πρωτάθλημα και θα πάρει ανάσταση και ο Κυριακόπουλος, κάνοντας μια εξαιρετική διαπραγμάτευση στο σωστό timing τις τελευταίες μέρες και πηγαίνοντας και παίρνοντας ένα παίχτη που ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην τον είχε άμεση ανάγκη σε πρώτη στιγμή, αλλά μπορεί να φανεί πολύ καθοριστική μεταγραφή του αν ο Κρίστιαν.
1: Και μπορεί να προσπεράσει και τον Κυριακόπουλο. Μπορεί και να τον προσπεράσει.
2: Ναι, είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια που νομίζω ότι αυτή η κουβέντα δεν θα τη δούμε φέτος. Αν κάποιος παίξει προσπεράσει τον άλλο, γιατί γίνεται και μια τέτοια συζήτηση για το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει 15 παιχνίδια μέσα σε 2 μήνες. Κάθε 3 μέρες θα παίζει παιχνίδι. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος για όλους να παίξουν και να βρουν χρόνο συμμετοχής και να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα που υπάρχει πολλές φορές στις ομάδες. Δηλαδή να μην υπάρχει γκρίνια για το δεν παίζω εγώ και παίζει άλλος. Έχει γίνει έτσι στο ποδόσφαιρο πια, που νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό περνάει από το βάθος του πάγκου η επιτυχία μιας ομάδας μας στην χρονιά. Και στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο ότι το βλέπουμε στο ξεκίνημα αυτό.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, Άρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Και όχι μόνο πρέπει μεταγραφικά να έχει φέρει παίκτες που θα διευρύνουν τις επιλογές του προπονητή, είναι πολύ σημαντικό και ο προπονητής αυτές τις επιλογές να τις αναδεικνύει, να ανοίγει το rotation όπως λέμε, και να υπάρχει σίγουρα ένας σκληρός πυρήνας 18 παίκτων, 16 με 18 παίκτων που να μπορούν να δίνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό λέμε ότι δύσκολα πια συναντάς το ποδόσφαιρο να πεις αυτός είναι βασικός, αυτός είναι αναπληρωματικός, έτσι. Αρχίζει αυτό, και κλείπει αυτό.
1: Αυτό φαίνεται ότι
0: είναι ο κορμός, ναι, είναι ο κορμός, ναι. Και μπαινοβγαίνουν κάποιοι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κτλ. Ναι. Ωραία διαχείριση έκανε και ο Λύση με τον ΠΑΟΚ, γιατί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα το να πας δύο φορές το Περιστέρι, μία για το πρωτάθλημα, μία για το κύπελο, και να φύγεις νικητής και μάλιστα στη μία φορά και με ανατροπή, δεν είναι απλό πράγμα για μία ομάδα που δεν έχει περάσει και λίγα και ψάχνεται και θέλει να βρει και ο Λύση τα σημεία αναφοράς μέσα στο αγωνιστικό του σχέδιο. Οπότε για τον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε και με την ισοπαλία στη Τούμπα με τον Όφη για το κύπελο, ήταν ζωτική σημασία στο διπλό χθες.
1: Ναι,
0: Γιάννης Βοητσίδης είναι
1: καλημέρα,
0: κοντά μας.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
3: Έτσι, έτσι είναι. Καλημέρα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μάτς με μάτς πηγαίνει ο ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα, έτσι δεν είναι? Πηγαίνει αγώνα με αγώνα. Δεν, ακόμα δεν έχει βρει σειρά ως ομάδα, εννοώ. Έτσι το βλέπω εγώ. Προσπαθεί μάτς με παιχνίδι με παιχνίδι να βρει τη σειρά του.
3: Ναι, ναι, ναι. Να βρει την ταυτότητά του, ναι. Προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
1: ακόμα και τα
3: αγωνιστική ταυτότητα, ναι. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ξεκάθαρα ποιος θα είναι ο φετινός ΠΑΟΚ, πώς θα παίζει, ποια θα είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά του. Πάντως από το χθεσινό θα λέγαμε υπάρχουν και θετικά, έτσι. Το θετικό είναι η νίκη, δεύτερη συνεχόμενη μετά τον ντέρμπι με τον Άρη. Όπως είπε και ο Γιάννης, οι βαθμοί που χρειάζονταν μετά το 0-0 με τον Όφη στην πρεμιέρα του κυπέλου, και καθώς ακολουθούν στη League Face τη διοργάνωση και το ντέρμπι με την ΑΕΚ και εκτός έδρας αγώνας με την Καλαμάτα, δηλαδή αν δεν ερχόταν χθες η νίκη θα ήταν τα πράγματα πιεστικά για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Τώρα προφανώς με τους τέσσερις βαθμούς στο κύπελο μπορεί να νιώθει η ομάδα καλύτερα, αν και είπαμε υπάρχουν και αυτοί οι επόμενοι αγώνες και με την ΑΕΚ και με την Καλαμάτα που θα χρειαστούν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τα θετικά ήταν αυτά και φυσικά και η ηρεμία που φέρνουν οι νίκες. Κάθε νίκη δίνει ηρεμία τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες.
0: Ηρεμία και χρόνο, ειδικά όταν πρόκειται για μια νέα προσπάθεια, κερδίζεις χρόνο, παίρνεις ανάσα. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήδη έχει στιγματιστεί από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχουν συμβεί, έτσι.
3: Έτσι, έτσι. Είναι. Απ' την άλλη, βέβαια, η απόδοση έδειξε ότι η ομάδα χρειάζεται πολλή δουλειά. Ιδιαίτερα, θα έλεγα, στο επιθετικό κομμάτι, στο χτίσιμο των επιθέσεων, στη δημιουργία. Δεν παίζει ποδόσφαιρο κατοχής και ο χθεσινός αγώνας έκλεισε με 51-49 για τον ατρόμητο, δηλαδή ουσιαστικά έτσι ήταν ένα παιχνίδι.
1: Και με λίγες τελικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ. Με λίγες, ναι, πραγματικά.
3: Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο ατρόμητος πιέστηκε, ότι είχε έτσι κάποιο φοβερό πρόβλημα στο χτίσιμο των δικών του επιθέσεων κλπ. Ο ΠΑΟΚ νιώθει καλύτερα, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω σε αυτό το τελευταίο μάτσο, όταν είναι σε φάση επιθετικής μετάβασης. Από την άλλη, είναι θετικό ότι αν μη τι άλλο δεν δέχτηκε γκολ στους τελευταίους δύο αγώνες. Υπήρχαν πολλά αμυντικά προβλήματα σε αρκετούς αγώνες από το ξεκίνημα της σεζόν. Ίσως σε αυτό να έχει παίξει ρόλο και η παρουσία του Diego Costa που μπήκε στην ενδεκάδα στα δύο τελευταία παιχνίδια ως στόπερ, στη μία περίπτωση δεξιό στόπερ, στην άλλη αριστερός, και δείχνει ότι πραγματικά μπορεί να δώσει κάποια χαρακτηριστικά που έλειπαν, κυρίως η σκληράδα, η δύναμη, μονομαχίες κλπ. Τώρα σίγουρα η διακοπή του πρωταθλήματος θα δώσει την ευκαιρία να ενσωματωθούν καλύτερα και τα νέα αποκτήματα, δηλαδή και ο Costa, παρότι αγωνίζεται, έπαιξε δύο παιχνίδια, αλλά χρειάστηκε αυτός να μάθει καλύτερα την ομάδα. Ο Γιάκητς, που και αυτός βλέπουμε ότι έχει μπει στους αγώνες, έτσι έπαιξε και αυτός στους δύο τελευταίους αγώνες, και αυτός θα δώσει κάποια χαρακτηριστικά που έλειπαν. Ακόμη και ο Ούγκρεσιτς που είναι λίγο περισσότερο, και φυσικά και ο Μπάντζα, ο οποίος είναι το τελευταίο. Για τον ΠΑΟΚ είναι ενδιαφέρον το ότι
1: αν μπορείς να μην μετακινήσεις ίσως, Γιάννη, γιατί χάθηκε ο ήχος σου, για να δοκιμάσουμε πάλι.
3: Ναι.
1: Έλα, σε ακούμε τώρα. Ναι.
3: Ναι, άρα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ ότι έχει τρεις εντερφόρ, είδαμε και τον Ενδιαγέ να δίνει τα δείγματα γραφής και στο ντέρμπι με τον Άρη που κέρδισε το πέναλτι, σκόραρε, γενικά έχει μια καλή παρουσία. Ο Μύθου που πέτυχε χθες τον γκολ από την ασίστ του Κένι, υπάρχει πλέον και ο Μπάνζα, άρα λοιπόν στη θέση του σεντερφόρ να δούμε βέβαια και τον Μπάνζα που προορίζεται ίσως για βασικός, αλλά αν μη τι άλλο δεν υπάρχει η λειψανδρία που υπήρχε στο ξεκίνημα τη σεζόν και ίσως να την πλήρωσε και ο ΠΑΟΚ έτσι σε αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν είχαν τρέξει κάποια μεταγραφή κάποιο γρήγορα, μπορεί και τα πράγματα να ήταν διαφορετικά στην Ευρώπη. Το ενδιαφέρον στρέφεται βέβαια για τον ΠΑΟΚ, σίγουρα περιμένουν όλοι τη διακοπή του πρωταθλήματος για να δουλέψει καλύτερα η ομάδα. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται πρώτο στον κυριακάτικο αγώνα στο Αγρίνιο με ένα Πανετολικό που έχει κάνει καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Προφανώς θα υπάρχουν πολλές αλλαγές την Κυριακή γιατί ξεκουράστηκαν παίκτες, ο Ζίφκοβιτς, ο Μπάμπα, ο Μιχαηλίδης, ο Τάισον, παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή, ο Πέλκας, ο Ενδιαγέ, ο Ζαφίρης. Μετά τη διακοπή θα μπουν και κάποιοι από τους τραυματίες, ο Γιαννούλης, ο Λουσέ και ο Ντεσπότοφ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος ποιος θα είναι ο φετινός ΠΑΟΚ, έτσι δηλαδή, και ξεκάθαρα ποιος θα είναι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος ποιος θα είναι ο φετινός ΠΑΟΚ, έτσι δηλαδή, και ξεκάθαρα

0: που ήρθαν τον τελευταίο καιρό και με τη διακοπή του πρωταθλήματος και με τις επιστροφές των τραυματιών, θα περιμένουμε να δούμε πώς τελικά θα είναι ο φετινός ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Okay. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε. Αναρωτείται ένας ακροατής για μας.
2: Γεια σου, Γιάννη μου. Ναι.
1: Πότε προλαβαίνουμε να είμαστε δημοσιογράφοι αθλητικών και να βλέπουμε τόσες ταινίες και σύριαλ ταυτόχρονα? Πόσες ώρες, λέει, περνάτε μπροστά από οθόνες? Γιατί εγώ, λέει, δεν προλαβαίνω.
2: Όχι, αυτά όλα δεν γίνονται μέσα σε μία μέρα. Δεν προλαβαίνεις. Εντάξει, αυτά γίνονται σπαστά.
1: Αλλά υπάρχουν και ο καθένας τις δικές του προτεραιότητες όσον αφορά στον ελεύθερο χρόνο του. Ή αν θέλετε, να το πω και εγώ λίγο ευθέως, μερικές φορές συμπιέζω τον αθλητικό για να έχω τον κινηματογραφικό χρόνο μου.
2: Λοιπόν, ναι, όταν χαλαρώνεις το βράδυ, πριν κοιμηθείς, βάζεις ένα επεισόδιο, μια σειρά που ξέρεις ότι θα σε χαλαρώσει, να το δεις.
1: Πάμε, Άρη.
2: Πάμε.
1: Πάμε, Άρη. Έκανε μεν τη δουλειά του, δηλαδή να κερδίσει 1-0 τη Μαρκό, αλλά δεν άρεσε στον προπονητή του, τον Μιχάλη Γρηγορίου.
2: Κοίταξε, και ο Άρης είναι υποκατασκευή, δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει καλό υλικό, αλλά ακόμα δεν έχει βρει την αγωνιστική ταυτότητα που λέγαμε νωρίτερα, δεν έχει βρει αυτοματισμούς, δεν έχει βρει κάποια πράγματα τα οποία θα βγαίνουν κάπως αβίαστα στο γήπεδο, γιατί χρειάζεται, να το πούμε ακόμη μια φορά, χρόνος. Και ο χρόνος χρειάζεται επίσης υπομονή και αντοχές. Πάμε στον Τάσο.
1: Και πολλές δοκιμές επίσης.
2: Βέβαια. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
1: Τάσο, καλή σου
3: μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σου.
1: Και δεν ανέφερε ότι δεν σκόραρε κιόλας το Χρυσό Παιχνίδι Μαρκό, μιας και είχαμε αυτό γκολ τελικά.
3: Ναι, ήταν αυτό γκολ. Το χθεσινό μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης που έκρινε και το παιχνίδι και έδωσε και τους τρεις βαθμούς στον Άρη. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα που περιγράφεται. Ο Άρης δεν είναι έτοιμος και δεν είναι έτοιμος γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές ήρθαν την τελευταία στιγμή, δεν έκαναν προετοιμασία μαζί. Μάλλον προετοιμάστηκε στο βασικό στάδιο στην Ιταλία ο Μιχάλης Γρηγορίου και άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει. Το κενό στην άμυνα παραμένει. Δεν κατάφερε ο Άρης να κάνει μια μεταγραφή, να κλείσει μια μεταγραφή. Έχει αυτό το χρονικό διάστημα των ελεύθερων ποδοσφαιριστών που, αν προκύψει κάτι εκεί, μπορεί να το πάρει. Αλλά η εικόνα και του Ματάπτιαμ. Του νεαρού κεντρικού πιστοφύλακα δείχνει ότι μπορεί σταδιακά να βασιστεί σε αυτό το ποδοσφαιριστή και να έχει εναλλακτικές στο κέντρο της άμυνας. Αν και είναι ακόμα άπειρος, αυτές τον χρησιμοποίησε με μια νέα πρόσωπα σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας. Όπως είναι φυσιολογικό άλλωστε και δύο νεαρούς που είναι υποχρεωτικό να έχει τον 90 λεπτό, η εικόνα του Άρη δεν ήταν καλή. Και το παραδέχτηκε προς τιμήν του ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί αυτό είδαμε.
1: Έκανε και λεπτομερή αναφορά γιατί δεν είναι ικανοποιημένος, αφού πρώτα πρόβαλε και ορισμένα θέματα πολύ σημαντικά. Είπε, για παράδειγμα, ότι ακόμα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουν πώς να τοποθετηθούν στο γήπεδο ή ότι δεν έχουν ακολουθηθεί θεμελιώδεις αρχές ένταξής τους στην ομάδα.
3: Ναι.
1: Περνάμε από το ένα στάδιο στο άλλο, όχι προγραμματισμένα δηλαδή. Θέλουμε χρόνο, αυτό που λέει ο Γιάννης. Θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι. Υπάρχουν παίκτες που δεν ξέρουν τι να κάνουν μέσα στο γήπεδο, να είναι σε σωστή θέση, την τοποθέτηση είπε συγκεκριμένα.
3: Ναι, αυτό είπε και είναι ξεκάθαρο το ότι, γιατί τον ρωτήσαμε και στη συνέχεια γιατί η ομάδα παρουσιάζει αυτή την εικόνα, λέει είμαστε από κατάσταση, παιχνίδια, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή την ώρα να δώσουμε στα νέα παιδιά να καταλάβουν αυτό που θέλουν. Και ένα παράδειγμα, ο Σούταλο, κεντρικός αμυντικός. Τι ξέρει τη θέση, κεντρικός αμυντικός είναι, αλλά μέσα στο γήπεδο κινείται μην γνωρίζοντας και τους συμπαίκτες του. Γιατί όταν παίζει μία φορά με τον Φαμπιάνο, μία φορά με τον Πιά, μία φορά με τον Γένσεν, δεν μπορεί να κάνει δίδυμο. Τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Απλά ο Άρης χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται χρόνο και μέσα από παιχνίδια. Κακά τα ψέματα, αυτή η διακοπή τώρα των τριών εβδομάδων θα δώσει τη δυνατότητα μέσα από τις προπονήσεις. Πιθανότατα θα γίνει και κάποιο φιλικό. Σίγουρα θα γίνει κάποιο φιλικό, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τίποτα. Αλλά εκτιμώ ότι θα έχει τη δυνατότητα να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι. Αλλά μέσα από τα επίσημα παιχνίδια και μέσα από την ένταση ενός επίσημου αγώνα μπορούν σταδιακά να βρεθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και το πιο βασικό είναι ότι ο Γρηγορίου θα πρέπει, επειδή έχει πολύ κόσμο πλέον, ο Άρης πήγε στις 14 μεταγραφές, έτσι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του έναν όμιλο ποδοσφαιριστών, έναν αριθμό ποδοσφαιριστών γύρω στους 17-18, να τους έχει στο rotation. Και από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει παιχνίδι κυπέλου ή οτιδήποτε άλλο και θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο, θα το κάνει. Αλλά θα πρέπει να βασιστεί και να ξεκαθαρίσει το μυαλό του σε ποιους

0: παίκτες μπορεί να δίνει φανέλα βασικού. Γιατί, παράδειγμα, ο Μύρ είναι ένας πολύ ικανός ποδοσφαιριστής, ο Ισπανός επιθετικός, μέχρι στιγμής δείχνει να είναι ξαπ' το νερά του. Κυριολεκτικά είναι ένας δεινός σκόρερ, πραγματικά καλός επιθετικός, καλό κορμί, ψηλός, τοποθετήσεις γενικότερα. Έχει παίξει εθνική Ισπανία, έχει παίξει χρόνια στη Λα Λίγκα, αλλά δεν μπορεί ακόμα να προσαρμοστεί. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ακόμα και ο Μπασίρου, που είναι ένα από τα βασικά εξάρια του Άρη, γιατί ο Χόγκρα έρχεται από τραυματισμό, έκανε αυτό το τραγικό λάθος του Ντούμπα που στήχησε το δεύτερο γκολ και κλείνει ουσιαστικά την ίδια τον Μπάουκ. Λοιπόν, γίνονται και ατομικά λάθη. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Τάσο. Τελειώσαμε την περίοδο των μεταγραφών. Έχουμε πλέον τους ελεύθερους και ήδη είδαμε χθες κινήσεις από κάποιες ομάδες. Για παράδειγμα, ξεχωρίζω πολύ την παρουσία του Λοντίγκιν πλέον στην ομάδα του Βόλου, του Ρόζο Γκολκίπερ. Ο Άρης θα τσιμπήσει κάτι από εκεί, πιστεύεις, από την αγορά
0: των ελεύθερων? Το ρωτήσαμε χθες στον Γρηγορίου. Εμείς στην ουσία, αλλά ο Άρης, έτσι όπως εξελίχθηκε η μεταγραφική περίοδος, κλείδωσε και τη θέση του έξω αριστερά, το αριστερό φτερό με τον Μπρούμα. Υπέγραψε τελικά προχθές, όπως είναι γνωστό. Άρα, θεωρητικά, αν θέλει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, τον χρειάζεται στο κέντρο της άμυνας. Εχθές ο Γρηγορίου είπε ότι θα το δούμε, αν προκύψει κάτι.
1: Λογικό.
0: Θα κινηθεί ο Άρης.
1: Άρα η απάντηση που περιμέναμε, δηλαδή.
0: Ναι, είναι θα πάει στη λογική του Τιάμ. Δηλαδή να έχει δύο βασικούς ποδοσφαιριστές εν δυνάμει, έτσι, θεωρητικά πάντα, τον Σούταλο και τον Φαμπιάνο. Και από πίσω να έχει ως εναλλακτική τον Τιάμ και θα πρέπει μετά να δώσει θέση και στον Κάμψη σε κάποιους νεότερους. Αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή, καμία ομάδα δεν έχει μόνο δύο έμπειρους κεντρικούς αμυντικούς. Όλοι έχουν 3-4 τουλάχιστον, έτσι. Ο Άρης εκεί χρειάζεται ενίσχυση. Χάλασε τους Σκοτσέζους τελευταία στιγμή, ναι, υπήρξε αυτό το πρόβλημα, αλλά εφόσον μέχρι το τέλος του μήνα βρεθεί κάτι στην πορεία του, θα πρέπει να το αποκτήσει για να θωρακίσει ακόμα περισσότερο το κέντρο της άμυνάς του, εκεί όπου φαίνεται ότι έχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Okay. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου.
0: Γεια σας, Τάσο. Θα τα πούμε και
1: άλλο. Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Επίσης, να σας πω εγώ ότι σήμερα το βράδυ στη Νέα Σμύρνη υπάρχει μεγάλη γιορτή για τα 136 χρόνια του Πανιωνίου. Και επίσης, το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει την ΑΕΚ 6 παρατέταρτο από το Sky, το Νόφι 8 παρατέταρτο από το Magenta Sport 2 και το άλλο μας του Κυπέλου. Ανάμεσα. Αχ, το χάσα τώρα. Έλα. Ποιο είναι το άλλο μάτι του Κυπέλλου, Βρυγιάννη? Καλαμάτα με την ΑΕΛ. Είναι από τον υβριδικό Sky, δηλαδή από το live stream.
2: Και
1: επίσης, ναι, και επίσης μία επεξήγηση. Γιατί λέει μεταδόθηκε, ενώ έχει ο Sky τα δικαιώματα, το μάτι του Πάκου από το Open. Γιατί δεν χώραγε, παιδιά, στο πρόγραμμα του Sky, τώρα που άρχισαν τα Serial. Και στη δική του λογική, πασάρουμε παιχνίδια σε κανάλια με τα οποία έχουμε καλές σχέσεις. Και αυτό μεταδόθηκε από το Open, ο αγώνας χρυσός.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Πρώτη νίκη Μανόλο. Ο Ολυμπιακός νίκησε με ανατροπή 2-1 την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η Ελλάδα απέχει πλέον μόλις 513 βαθμούς από την Τσεχία, την Πολωνία, που ισοβαθμούν στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Η Πολωνία άνοιξαν το σκορ με τον Σμιτ στο 20 λεπτό για να έρθει η ισοφάριση από τον Γκονζάλες στο 43ο και τον γκολ της νίκης από τον έτερο σέντερ φορ Ρωμάν Γιάρεμτσουκ στο 84ο λεπτό. Στην έδρα της Μαρσέικ θα δώσει ο Ολυμπιακός τον δεύτερο αγώνα του στη League Phase στις 15 Οκτωβρίου. Οι Ερυθρολευκοί ανέβηκαν στην 31η θέση με 57.250 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, πιάνοντας τη Σαχτάρ. Επίσης έβαλαν στα ταμεία τους 450.000 ευρώ από τη νίκη. Απόψε το ιστορικό ντεμπούτο του Όφη στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας στο Παγκρίτιο τη γερμανική Hoffenheim. Ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τον Ισέκα και τον Σιέλη, όχι όμως και τον Νικολάου. Ο αγώνας του Όφη θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 2. Σε άλλους χθεσινούς αγώνες του Europa League, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0, Χαποέλ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια Θέλτα 1-0, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλια 2-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Με σκορέρ τον Ουνάη στο 76ο και 81ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 το Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου και έφτασε έτσι τους 6 βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 1-0 με γκολ του Μύθου, ενώ ο Άρης νίκησε 1-0 τη Μαρκό με αυτογκόλ του Σμάλη. 3 βαθμούς και για τον Αστέρα Τρίπολης που νίκησε εκτός έδρας τη Νίκη Βόλου με 3-0. Το Κύπελλο Ελλάδα συνεχίζεται σήμερα με την Καλαμάτα να υποδέχεται την ΑΕΛ στις 4.30 το απόγευμα σε μετάδοση του αγώνα της ΕΡΑ από την ΕΡΑ Σπορ και του Υβριδικού Sky, ενώ στις 6 παρατέταρτο θα ξεκινήσει αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκού σε μετάδοση φυσικά από την ΕΡΑ Σπορ και το Sky. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 6.000 εισιτήρια που πήρε η Ένωση για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στις 14 Οκτωβρίου. Το 19χρονο Σλοβάκο επιθετικό της Τζένοα, Άνταμ Ζουλεβιτς, δανείστηκε ο Ηρακλής, ενώ ο Πανετολικός απέκτησε τον 25χρονο στόπερ Κωνσταντίνο Θημιάνη, που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρώσος γκολκίπερ Γιούρι Λοντίκιν. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών θα προσπαθήσει σήμερα να πετύχει τη νίκη επί της Ουραγού Σλοβακίας ώστε να τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου και να πετύχει καλύτερη διασταύρωση στην φάση των νοκάουτ αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ που θα διεξαχθεί στο Τωρίνο. Ο απόψινός αγώνας θα μεταδοθεί από την Ερδιο Σπορ στις 5 το απόγευμα, ενώ θα υπάρχει πάντα ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Στο Αμπουντάμπι, ο Ολυμπιακός για το Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν είναι ακόμα σίγουρος για την ετοιμότητα του Μιλουτίνοφ στον αυριανό αγώνα. Σήμερα στις 7 παρατέταρτο, ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την τουρκική Καρφέζ στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Basketball Champions League. Τα δικαιώματα της μετάδοσης του αγώνα έχει Magenta TV, θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε ακμαίως στις προπονήσεις της Dortmund και διεκδικεί την επιστροφή του στην βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη. Ιστορική πρόκριση για την Brighton στους 16 του Αγγλικού League Cup, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα έπειτα από 50 χρόνια που ανατρέπει προβάδισμα 2 τερμάτων της Manchester United στο Old Trafford. Ο Μπάμπης Κοστούλας σκοράρει το πρώτο γκολ των Γκλάρων στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ Γκρος και Ντε Κάιπερ διαμόρφωσαν τον τελικό 2-3. Σε άλλους αγώνες της ίδιας διοργάνωσης, Everton Wolves 1-0, Coventry Aston Villa 1-3, Fleetwood Sheffield United 1-0. Τα 28 γκολ σε μόλις 6 αγωνιστικές του Ισπανικού Πρωταθλήματος έφτασε η ασταμάτητη Μπαρτσελόνα που διέλυσε με 7-2 τη Σαντατέρ. Σε άλλους αγώνες, Ατλέτικο Μαδρίτης, Οσασούνα 4-0, Λακορούνια Σεβίλη 0-1. Λόγω καταιγίδας αναβλήθηκε όμως ο αγώνας Λεβάντε Ατλέτικ Μπιλμπάο. Η Κόμο τα βρήκε σε όλα με τον Τάσο Δουβίκα για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 30, με αξιοσημείωτη αύξηση των αποδοχών του διεθνούς επιθετικού. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Γυρίζει ο πρόεδρος Γκάζ για τον Σμιτ. 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεύτερη δεν θα μπορούσε. Στο 20 λεπτό Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1.
3: Κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Με τον Γκονζάλες τελικά. Στο 43. 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ. Κεφάλαια και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσουκ. Μία επαφή με τον Ουκρανό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ολυμπιακός. Κάνει την ανατροπή. Σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις τις καθυστερήσεις.
4: Ακούτε Έρα Σπορ. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ...25 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Ένας μεγάλος παγκόσμιος προορισμός. Από την Ελλάδα, τη γενέτειρα του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη Νότια Κορέα, τη γενέτειρα του Ταϊκβοντό. Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη επίσημη αποστολή τεχνικού Ταϊκβοντό της Ελληνικής Ομοσπονδίας αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πούμψε Τσουντσόν 2026. Η Ελλάδα στην παγκόσμια σκηνή του Πούμψε.
12: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Ακούτε Ερασπορ.

0: έτσι θα αναργά.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι για σιγά σιγά εδώ, γιατί γίνεται λίγο ένας μικρός χαμός εδώ πέρα. Πρέπει να τα τακτοποιήσουμε λιγάκι. Καλημέρα σε όλους. Ένα σπούρι φανέλα με το 10 και 16 πρώτα λεπτά. Θα πάμε μαζί ένα δύο ώρο παρακάτι και θα περάσουμε σήμερα. Ξέρω εγώ πώς θα περάσουμε, γιατί θα είμαστε εσείς, εγώ και τα μυστήρια. Θυμάσαι μια... δεν υπήρχε μια σειρά. Ούτε που θυμάμαι τι διαπραγματευόταν αυτό. Απλώς θυμάμαι μόνο τον τίτλο. Αυτή, εγώ και τα μυστήρια. Πώς έρχονταν. Αυτός, αυτή και τα μυστήρια. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και θα διασκεδάσουμε σήμερα, γιατί λείπει ο Πέτρος. Λείπει το είδωλο σήμερα. Οπότε θα το ρίξουμε στα τραγούδια σήμερα. Τα τραγούδια που ξέρετε, που μας αρέσουν σε όλους. Που κοιτάζουμε τη θάλασσα, που κοιτάζουμε τα σύννεφα, τις βροχές, όλα αυτά, και χαιρόμαστε, έτσι, και που μας λένε κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων. Για να δούμε, θα κάνουμε εδώ με τον Τάσο τον τελευταίο καιρό, έτσι συντονιζόμαστε πάρα πολύ και μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Εγώ έμαθα κάτι δηλαδή και σήμερα θα κάνω επανάληψη. Είναι στην κονσόλα των ήχων η Ειρήνη Παπαζή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Για να δούμε τα θεματάκια που έχουμε σήμερα, έτσι, και γενικότερα τα θεματάκια τα ξέρετε. Μπορεί να μην ξέρετε, τέλος πάντων, στενοχωρηθήκαμε, λυπηθήκαμε όλοι. Έρχονται, ρε παιδί μου, μέσα εκεί δηλαδή που μπαίνεις να δεις δύο πράγματα, ξέρω εγώ τι συμβαίνει στον κόσμο. Να και ένα τραγικό. Δηλαδή αυτό το περιστατικό, τρία νέα παιδιά στη Γλυφάδα, κάτω εκεί στην παραλιακή, τέλος πάντων σκοτώθηκαν τρία παιδιά. Χθες το βράδυ δεν έγινε αυτό. Απίστευτο, έτσι. Νέα τα παιδιά. Δεν ξέρω τι να πούμε. Γενοκτονία κάποιοι το χαρακτήρισαν αυτό που γίνεται δηλαδή στους δρόμους, και με το πόσοι άνθρωποι και νέοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, έτσι δηλαδή για το τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, μην ξεκινήσουμε έτσι τη μέρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και μαζί λίγο το τι είδαμε χθες στο παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχαν δύο μάτς κυπέλλου. Τώρα ο Παναθηναϊκός νίκησε. Δεν το λέει κανείς εύκολα, έτσι. Όταν έρχονται τα γκολ εκεί στο τελευταίο 15 λεπτό, το τελευταίο 15 λεπτό δεν πήγαν του παιχνιδιού. 2-0 την Κηφισιά, αναμενόμενο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Και αυτό αναμενόμενο, αλλά με γκρίνια λίγο, γιατί ο ΠΑΟΚ έφτασε στο σημείο να παίζει. Να παίζει προς τα πίσω, να γυρνάει πίσω την άμυνά του. Μετά κάποιους τους κακοφάνηκε. Άλλοι είπαν, παιδιά, δεν πειράζει, γιατί κράτησε πολλούς βασικούς παίχτες εκτός ο Λύση, δηλαδή εκτός ομάδας, για να παίξουν και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Όλα αυτά τα οποία έπονται, γιατί οι προπονητές έχουν και αυτά στο μυαλό τους, δηλαδή το επόμενο. Αλλά νομίζω ότι το κύριο θέμα ήταν η χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Η χθεσινή εμφάνιση, η νίκη του Ολυμπιακού. Εγώ θα σας πω κάτι, θα το πάω λίγο ανάποδα σήμερα. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Πες ότι δεν βλέπεις έναν αγώνα και ότι κάτι, ρε παιδί μου, δεν έχεις χρόνο, ενώ ήθελες να το δεις έναν αγώνα, δεν το βλέπεις και πας εκεί στο τελευταίο πεντάλεπτο, ας πούμε, ξέρω εγώ, του αγώνα. Θα πανήγεις τη τηλεόραση, φτάνεις εκεί που είναι η τηλεόραση και είναι στο 80 φεύγα και βλέπεις το σκορ, ξέρω εγώ, 2-1, όπως ήταν χθες. Δεν έχεις δει όμως τίποτα. Και δεν έχει εμπιστοσύνη και στου άλλου. Δηλαδή, να ρωτήσει του διπλανού εκεί στην καφετέρια ή να ρωτήσει, παιδιά, πώς πήγε το μάτς, ξέρω τι να ρωτήσει. Τι, ο καθένας θα πει το μακρύ του και το κοντό του. Δεν έχουν σημασία αυτά. Αυτό όμως που μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα είναι το πώς τελειώνει ένα μάτς. Εάν δεις το τελευταίο πεντάλεπτο ενός αγώνα, ο οποίος δεν έχει κρυθεί, ας πούμε, δεν έχει πάει στο 3-0. Δεν είναι δηλαδή τόσο ανοιχτό σκορ. Δεις το σκορ, ξέρω εγώ, πάνω στην τηλεόραση και δεις ότι είναι 1-0. Και έχεις να δεις μπροστά σου, ξέρω εγώ, τα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα. Μπορείς να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα, είναι η ερώτηση, από το πώς πήγε ο αγώνας, χωρίς να ρωτήσεις κανέναν άλλον? Έχω μια υποψία. Έτσι. Δεν λέω ότι ισχύει, ότι είναι νόμος, δεν λέω ότι είναι αξίωμα. Έχω όμως μια υποψία. Ότι μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Στο πού παίζεται η μπάλα. Δηλαδή, πού παίζεται η μπάλα στο τελευταίο πεντάλεπτο στις καθυστερήσεις από το 85 και μετά. Δηλαδή, αν πεις, κάτσες παράδειγμα στο καφενείο, έτσι είναι η τηλεόραση μπροστά, δεις μια ομάδα να είναι 1-0 και αμήνεται, βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Το πώς πήγε το μάτς, δηλαδή το μυαλό σου. Συνειρμικά, πάει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία και είναι και λογικά ή λογικοφανή. Εάν δεις μια ομάδα που είναι 1-0 μπροστά ή 2-1, όπως ήταν ο Ολυμπιακός, και επιτίθεται, πάλι θα βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Έτσι. Θα βγάλεις κάποια συμπεράσματα για το παιχνίδι. Δεν μπορείς να έχεις όλο το σκηνικό, φυσικά, δεν μπορείς να έχεις όλες τις φάσεις, αλλά ένα συμπέρασμα θα το βγάλεις. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να προηγήσεις με ένα γκολ και μετά να κάνεις άμυνα για να το κρατήσεις, και τελείως διαφορετικό να προηγήσεις με ένα γκολ και να κάνεις επιθέσεις για να το διευρύνεις το 2-1. Δηλαδή βγάζεις ένα πρώτο συμπέρασμα. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα το έπαιρνε κάποιος και να πει, κάτσε δεν παίρνουμε να δω, λειτουργεί αυτό που άκουσα ή δεν λειτουργεί, στο χθεσινό παιχνίδι θα έλεγε κανείς ότι θα λειτουργούσε στο 100%. Πάρτε το τελευταίο κομμάτι του χθεσινού παιχνιδιού μετά το 2-1 με την κεφαλιά του Γιάρενσουκ. Έτσι, πάρτε το. Τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι? Μια γιαγελόνια η οποία ήταν στο μισό δικό της γήπεδο. Μια γιαγυρώνα ότι ήταν πίσω στο σκορ και ήξερε ότι έπρεπε να κάνει κάτι, κάποιες επιθέσεις, να βγει μπροστά, να ισοφαρίσει. Και ένας Ολυμπιακός όμως να μην καταλαβαίνει από αυτό το πράγμα και να είναι μπροστά και να ψάχνει το τρίτο γκολ, ή να μην επιτρέπει, αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί τέλος πάντων, να μην επιτρέπει σε καμία περίπτωση η Γιαγκυρόνια να κάνει αντεπιθέσεις, κρατώντας την μπάλα, προσπαθώντας να κάνει επιθέσεις, έχοντας το δοκάρι του Ρέτσου και έχοντας το Ζέλσον να κάνει πλαγιοκοπήσεις από τα αριστερά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σου δίνει και ένα. Σου δίνει κάτι. Σου δίνει κάτι που δεν απέχει από την πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα το πράγμα. Για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, δηλαδή, γιατί πολλές φορές το τέλος ενός αγώνα, τα τελειώματα ενός αγώνα, είναι και αυτό, ρε παιδί μου, είναι τελικά το επιδόρπιο. Είναι το επιδόρπιο σε ένα γεύμα, ας πούμε, σε ένα δείπνο. Αν δεν είναι καλό το επιδόρπιο, σε χαλάει. Έτσι, σου χαλάει και το γεύμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τάσο, που πάτε στα Zonars και στα λοιπά, και στα Hilton και στα Four Seasons και στα λοιπά? Έτσι δεν είναι?
Εκεί είναι πάντα καλό το επιδόρπιο, αλλά τέλος πάντων λέμε για εμάς τους υπόλοιπους που ξέρω εγώ πάμε σε μέσα έτσι, μαγαζιά ας πούμε και δεν ξέρουμε, θα είναι καλό το τέλος. Πάντα το τέλος ενός αγώνα δείχνει πολλά πράγματα. Πρέπει να φύγεις ευχαριστημένος και ευχαριστημένος δεν θα φύγεις εάν δεν θα φύγεις με κάποιο τρόπο έτσι. Εάν ξέρω εγώ πάρεις τελικά τη νίκη και ο άλλος σε σφυροκοπά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που θα σφυρίξει ο διαιτητής για να σε ισοφαρίσει. Και τελικά το σφύριγμα του διαιτητή στο τέλος θα είναι αυτή η ανακούφιση έτσι. Θα φύγεις, είναι και βεβαίως και με ποιον παίζεις, θα πει κάποιος και θα έχει δίκιο. Είναι και με ποιον παίζεις. Δηλαδή κάτσε και κάνει άμυνα. Όταν παίζεις ξέρω με τη Manchester City, τι θα πεις, ξέρω εγώ, θα είμαι στο 2-1 και μετά θα κάνω, ξέρω εγώ, επιθέσεις, θα το κάνω 3-1 και όλα αυτά. Όχι. Αλλά μιλάμε τώρα για τέτοια παιχνίδια. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για τελικούς ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, ένα συμπέρασμα από το χθεσινό παιχνίδι στα μάτια τα δικά μου του Ολυμπιακού μου το έδωσε το τέλος του χθεσινού αγώνα. Δηλαδή το τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Για μένα τώρα μια. Πώς το πω, να πω κάτι το οποίο έχει ακουστεί και ξανακουστεί. Εγώ απλώς, εντάξει, τέλος πάντων, βάζω και εγώ δεν χρειάζεται να διαφέρουμε σε κάθε περίπτωση με ό,τι λένε οι άλλοι. Για τον Ολυμπιακό, χθες αυτή η νίκη ήταν μια νίκη οξυγόνο. Οξυγόνο. Δεν του έδωσε τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, κάτω από το νερό, κάτω από τη θάλασσα και βγαίνει προς τα πάνω και παίρνει οξυγόνο. Οξυγόνο, δηλαδή παίρνει μια βαθιά ανάσα για να συνεχίσει να βγει στην ακτή, ξέρω εγώ, να πάει εκεί πέρα που θέλει. Ήταν μια ανάσα οξυγόνου, γιατί σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν δεν. Μερικά πράγματα, ξέρετε, μερικοί άνθρωποι σκέφτονται, ρε παιδί μου, πώς το πω. Εντάξει, με ένα αλφα τρόπο. Σου λέει ο άλλος, σιγά, εντάξει, η Αγγελόνια ήταν και τα λοιπά και τα λοιπά. Σιγά τα διαβάσαμε από χθες ή τα λένε, ξέρω, διάφοροι. Σιγά το θηρίο που σκότωσε. Δεν είναι αυτό. Φυσικά δεν σκότωσε κανένα θηρίο. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα γινόταν εάν δεν το σκότωνε αυτό το φιδάκι ή οτιδήποτε. Βάλω το πως θες θηρίο, μπορεί να μην ήταν. Αλλά κάτι ήταν. Ήταν μια ομάδα. Η Πολωνία, μια ομάδα που είναι πάνω από εμάς, η βαθμολογία στο ranking της UEFA, τέτοια η Αγγελόνια, μια σοβαρή ομάδα από μια χώρα την οποία εμείς την κυνηγάμε, είμαστε πιο κάτω. Τέλος πάντων, πες ότι δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Ας το πούμε αυτό, δηλαδή, αν και για μένα δεν ισχύει. Όλες οι ομάδες είναι κάτι. Και όλες οι ομάδες προσπαθούν για το καλύτερο. Είδατε και πόσους ξένους έχει η Αγγελόνια, για εθνικότητες και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ας τα αφήσουμε όμως και ας πούμε ότι αυτοί που το λένε αυτό έχουν δίκιο. Πρέπει όμως να μπούμε στη θέση να μην γινόταν αυτό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να στράβωνε το παιχνίδι. Όπως είχε στραβώσει δηλαδή από την αρχή από το 20 λεπτό. Να στράβωνε το παιχνίδι. Και να ήταν πίσω στο σκορ. Ή να ακόμα και ισοπαλία. Έτσι. Τι θα γινόταν μετά. Γι' αυτό, ξέρετε, παλιότερα ήταν, ξέρω εγώ, ήμουνα σε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, με κάποιους εκεί νομικούς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, από αυτούς που τους αρέσει νόμος και τάξη και όλα αυτά τα πράγματα, law and order και τα λοιπά. Και είχα ρωτήσει κάτι, αυτοί οι νόμοι, είχα πει, γιατί υπάρχουν, ρε παιδί μου, μπορείς να μου πεις, δηλαδή για κάτι αυτονόητο. Και μου είχε απαντήσει κάποιος, ο οποίος και πολύ σοβαρός άνθρωπος, και από τότε με έχει προβληματίσει, γιατί μου είχε απαντήσει ότι μη βλέπεις γιατί υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Μου είχε απαντήσει εκείνος και το από εκεί και πέρα το ασπάστηκα, έτσι, δηλαδή είπα, okay, έχεις δίκιο. Μου είπε, σκέψου να μην υπήρχαν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπεις, ξέρω εγώ, το δίκιο, δηλαδή ότι ένας που πεινάει, ας πούμε, αν κλέψει ένα καρβέλι ψωμί, αν πάει, ξέρω εγώ, στο φούρνο, ξέρω εγώ, και κλέψει ένα καρβέλι ψωμί, ενώ δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, αυτό είναι κλεψιά, αυτό είναι τέτοιο. Και μου λέει, σκέψου όμως να μην υπήρχε. Όχι, μου λέει, συμφωνούμε. Άλλο η δικαιοσύνη, άλλο νόμος, άλλο δικαιοσύνη. Σκέψου όμως να μην υπήρχε αυτό. Να μην θεωρούνταν, λέει, κλεψιά το να μπει σε ένα ψιλικατζίδικο και να πάρεις κάτι το οποίο είναι ευτελούς αξίας. Λέει, θα προχώραγε αυτό το πράγμα. Όταν δεν θα υπήρχε κανένας νόμος που να σου απαγορεύει να κλέψεις κάτι ευτελούς αξίας. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα λοιπόν τα οποία πρέπει να τα σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο. Τι θα γινόταν εάν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε την νίκη από τη Γιαγκελόνια, που πάλι θα παρέμενε ένα, πώς το πούμε, ένα φιδάκι και όχι ένα θηρίο. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα, να μπούμε δηλαδή και στην ουσία, δηλαδή σε πιο ποδοσφαιρικά. Αυτό όμως είναι το περίγραμμα, αυτό είναι το μεγαλύτερο. Ο Ολυμπιακός πήρε χθες μια νίκη οξυγόνου.
και πήρε μια νίκη με ποδόσφαιρο που είχαμε ξεχάσει ότι το παίζει ο Ολυμπιακός, μπορεί να το παίξει ο Ολυμπιακός αυτό καλά. Το είχαμε ξεχάσει, είναι αλήθεια. Αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Είναι και 29 η ώρα και δευτερόλεπτα. Ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι σήμερα, γιατί εντάξει, ακούσουμε κανένα από τα δικά μας τα ωραία. Και θα συνεχίσουμε. Και βεβαίως θα διαβάσουμε όλα αυτά τα οποία λέτε και εσείς, ξέρω εγώ. Ανοίξουμε την κουβέντα όπως κάνουμε κάθε μέρα εκεί μετά τις 11.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς, όταν το γιο ταχύτητα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα καρφώθηκε σε μάντρα. Δύο σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τώρα μιλάμε, κύριε Τάσο, μάλιστα.

όρθα κοφτά. Δεν θέλω εγώ λεφτά. Δε χαρά τσακισμένη από σένα. Μόνο θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς,

μπορείς να μου πεις κάτι, ρε παιδί μου. Θέλω να μάθω κάτι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό που λέμε μεγαλώνουμε και δεν γνωρίζουμε και πραγματικά στο, ούτε στο μισό τον εαυτό μας. Γιατί εγώ όταν ακούω χειμερινούς κολυμβητές ανοίγει η καρδιά μου? Πες μου, γιατί? Γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, πού πρέπει? Δηλαδή, πρέπει να πάω, ξέρω εγώ, κάπου, ξέρω, να πω, ξέρω, σε υπνοθεραπευτή που είναι τώρα, ξέρω, και τα ακούσα. Δηλαδή, πες μου, γιατί μερικά τραγούδια, δηλαδή, μου σε κάνουν πιο ευδιάθετο, σε κάνουν, δηλαδή, να χαμογελά, σε κάνουν έτσι, σου δίνουν καλή διάθεση. Γιατί? Γιατί σου λένε την αλήθεια, ναι. Γιατί σου λένε απλά πράγματα, με απλά πράγματα την αλήθεια. Σου λένε κομμάτια από τη ζωή σου. Το άλλο, ρε παιδί μου, το άλλο το τραγούδι το χειμερινό, από το πάρκο στη Μυροβούλα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ποιος δεν το έχει ζήσει? Εσύ, δηλαδή, μας λένε κομμάτια της ζωής μας. Και δηλαδή, μερικές φορές δεν θέλεις τώρα για τα άστρα, ακούς και Pink Floyd, θα ακούς και τέτοιο, θα ταξιδέψεις στο διάστημα, αυτό το space rock, τέλος πάντων, ξέρω και τα λοιπά. Δεν λέει κανένας όχι, δεν είναι. Μερικές φορές όμως, δηλαδή, πρέπει να γαλινεύει και η ψυχή σου λίγο. Να λέμε μερικά πράγματα, τώρα θα το βάλεις, από το πάρκο στη Μυροβόλο, άκουσες και φτιάχτηκες. Φτιάχνεις εύκολα τα σώσαι. Εντάξει, όχι, δεν είπαμε. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είναι μερικά, κάνουν κλικ. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στο χθεσινό. Μερικά έτσι σποτάκια, έτσι, μερικά τέτοια, μερικοί αστερίσκοι. Πρώτον, τα δύο γκολ του Ολυμπιακού, παιδιά, τα βάλανε δύο παίχτες. Αφήστε τα δύο σεντερφόρ, ξέρουμε όλοι ότι είναι δύο σεντερφόρ. Ο ένας, ξέρω εγώ, Αρμάντο Γκονζάλες ή το Μυρμίγκι, και ο άλλος ο Γιάρεμτσου, ξέρουμε ότι είναι δύο σεντερφόρ. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το εξής. Μια στιγμή τώρα, γιατί πρέπει λίγο να τα λέμε. Πρέπει λίγο να τα λέμε. Όταν έρχεται η στιγμή, πρέπει να τα λέμε. Δύο ποδοσφαιριστές που δεν θα ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα. Έτσι. Για διαφορετικό λόγο ο καθένας. Και οι δύο κομμένοι θα ήταν. Το σκεφτήκαμε αυτό? Όχι, λέω. Καμιά φορά λέω. Δηλαδή, πόσο βιαζόμαστε. Αυτό είναι γενικός και αορίστος, ξέρω εγώ, γιατί κουβεντιάζουμε. Δεν κάνουμε τίποτα, κουβεντιάζουμε ειρηνικά. Ούτε ο ένας. Απλώς το λέμε, έτσι. Μπήκαν δύο γκολ από δύο ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Σκεφτείτε. Πάει, πρώτο αυτό. Δεύτερο. Είναι το μάτς στο 1-1 και η Αγγελόνια είναι πίσω και τα λοιπά. Τι περιμένατε, δηλαδή, εσείς που πάτε και βλέπετε το Ολυμπιακό, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα τελευταία χρόνια? Ποιο ήταν το πιο φυσιολογικό να συμβεί? Ποιο είναι το πιο φυσιολογικό να συμβεί, όπως έχουμε συνηθίσει στον Ολυμπιακό τα τελευταία, ξέρω εγώ, χρόνια? Ποιο? Αυτό που έρχεται στο μυαλό σας. Αυτό, δηλαδή, σέντρα. Σέντρα από εδώ, σέντρα από εκεί, σέντρα από... Θα μου πεις. Και πρόσεξε να δεις η ηρωνία. Το γκολ του Γιάρεμτσουκ έρχεται από σέντρα, αλλά όχι με σέντρες. Έρχεται με σέντρα, αλλά όχι με σέντρες. Δηλαδή, αυτό είναι η ηρωνία κάποια στιγμή, η τέτοια η ζωή, ρε παιδί μου, πώς τα φέρνει. Σε άλλα παιχνίδια, δηλαδή, όπως ήταν, έπαιρνε την μπάλα ο Ροντινέη. Άρε, Ρόντι, εκεί σου λείπει το φρεντάκι, τέλος πάντων. Είχες και τη στενοχώρια σου και κάτι χάσατε εκεί με τη Σάντος. Δηλαδή, κάνει σέντρες και γκολ δεν έρχεται. Ενώ κάνεις σέντρα και έρχεται το γκολ. Γιατί έρχεται το γκολ με σέντρα και όχι με σέντρες? Όχι γιατί δεν το περιμένει ο αντίπαλος, και αυτό δεν μπορεί να είναι ένα κομμάτι. Δεν το περιμένει ο αντίπαλος. Είναι γιατί εκείνος που κάνει τη σέντρα ξέρει, ρε παιδί μου, 10 καντάρια μπάλα. Γιατί τη σέντρα την κάνει ο Φρόιλερ. Και ο Φρόιλερ δεν κλείνει τα μάτια για να κάνει μια σέντρα. Μήπως και κάποιος. Έτσι. Γιατί η σέντρα ήρθε μετά από πάσες γύρω από την εστία του αντιπάλου. Γιατί η σέντρα ήρθε τη στιγμή που έπρεπε και όχι τη στιγμή που δεν είχα τι να κάνω την μπάλα. Δηλαδή, αυτό είναι η διαφορά, οι σέντρες με τη σέντρα. Λοιπόν, άσο τώρα τι βρήκε και τι δεν βρήκε. Βρήκε το κεφάλι του Γιάρεμτσου και πήγε μπάλα σαν οβίδα μέσα. Γιατί αυτό το πράγμα, δηλαδή, πώς να σου πω, ούτε το ξέρουμε εμείς, απλώς το διαπιστώνουμε, όπως το διαπιστώνετε κι εσείς. Έτσι. Είναι άλλο οι σέντρες και άλλο η σέντρα. Άλλο να πανικοβάλλεσαι, δεν ξέρω τι να κάνω, έχουν κλειστεί πίσω, δεν μπορώ. Και άλλο αυτό το πράγμα να συνεχίζεις αυτό τη φιλοσοφία σου. Προσπαθεί
Ο Μανόλο, τέλος πάντων, εδώ θα τον κάνουμε Μανόλο σε λίγο, προς το παρόν είναι λίγο έτσι, ξέρουμε και τα λοιπά, να διδάξει, να βγάλει τέλος πάντων από τους παίκτες κάποια καινούργια στοιχεία. Τι να βγάλει ο άνθρωπος, μια εβδομάδα δεν είναι, μια εβδομάδα. Είδαμε όμως δύο-τρία πράγματα. Όχι αυτά που λένε δουλεμένα σε προετοιμασίες, δουλεμένα με τις εβδομάδες και όλα αυτά. Όμως πράγματα που μπορούν παίκτες με μια μέση ποδοσφαιρική ευφυΐα. Δηλαδή να τα κάνουν. Δηλαδή πώς χτυπάμε το corner. Πού πρέπει να πάει η μπάλα στο corner. Δηλαδή ο Ολυμπιακός εκεί στα corner. Δηλαδή ήταν μοτίβο πια αυτό. Ήταν μοτίβο. Και αυτοί δεν έπαιρναν είδηση. Δηλαδή ο Ζώτα Σίλβα έπαιρνε τις κεφαλίες. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν τυχαίο εκεί. Τυχαίο μπορεί να ήταν στο πρώτο corner. Που δεν είναι τυχαίο. Απλώς πλάκα κάνουμε τώρα. Δηλαδή τη δεύτερη και τρίτη φορά πόσες φάσεις έβγαλε ο Ολυμπιακός από corner. Αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται ολόκληρη προετοιμασία στα βουνά της Αυστρίας ή στις πεδιάδες, ξέρω εγώ, στις κάτω χώρες της Ολλανδίας για να τα μάθεις τόσο πολύ. Όταν πρόκειται για παίκτες οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρουν τα βασικά του ποδοσφαίρου. Είναι δηλαδή ικανοί να παίζουν στον Ολυμπιακό, είναι ικανοί να παίζουν, ξέρω, σε αυτές τις ομάδες. Πώς θα το κάνουμε τώρα, έτσι. Πράγματα. Πού άρχιζε, άλλο θέμα. Είδατε εκεί πέρα από πού άρχιζε μια άλλη αλλαγή μέσα σε μια εβδομάδα τώρα αυτά, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, απλώς λέμε τώρα τι είδαμε χθες. Τι είδαμε χθες. Από πού άρχιζε η πίεση του Ολυμπιακού χθες, των επιθετικών? Από πού άρχισε? Πήγαινε κανένας πάνω στο τέλος? Θυμάστε με τον τερματοφύλακα τι γινόταν? Δεν πήγαινε κανένας στον τερματοφύλακα. Πήγαινε δηλαδή, του έκανε κάποια στιγμή μετά από μισό λεπτό που ο τερματοφύλακας δεν ήξερε πια πού να του δώσει την μπάλα. Δηλαδή η αρχική σκέψη του τερματοφύλακα είχε μηδενιστεί. Το τι θα κάνω εάν με μαρκάρει ο επιθετικός, ο Ελκαμπή. Που τώρα είναι, ξέρω, έβλεπε το μάτι από την τηλεόραση. Υπήρχε, αυτό το πράγμα υπάρχει. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Το οποίο προπονητές εξελιγμένοι παίζουν με το μυαλό των αντιπάλων. Καθόταν δύο παίκτες του Ολυμπιακού έτοιμοι να ορμήσουν έξω από την περιοχή, ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Δεν πήγαιναν όμως στον τερματοφύλακα. Γιατί? Τους έβλεπες να κρατιούνται. Κρατιόντουσαν να μην πάνε στον τερματοφύλακα. Παναπεί ότι αυτό το πράγμα τους το έχει ζητήσει ο προπονητής. Αυτό το πράγμα ήταν του προπονητή. Δεν θα μπαίνετε μέσα στην περιοχή. Για ποιους λόγους? Είδατε πόσες μπάλες έκλεψε ο Ολυμπιακός. Χωρίς την πίεση στον τερματοφύλακα. Είδατε σε πόσα λάθη έκανε ο τερματοφύλακας της Γιαγκελόνια. Δηλαδή με τα πόδια κάποια στιγμή άρεσε μετά να τα χάνει. Βέβαια έκανε λάθος και ο Ορτέγκα. Έτσι που μπήκε τον γκολ της Γιαγκελόνια. Εντάξει, όμως δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα από εκεί. Αλλά μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα το ότι αλλάζουν, πάει, προσπαθεί σιγά σιγά να αλλάξει κάποια πράγματα ο Αλγκουάθιλ. Έτσι. Θα δούμε πόσα πράγματα μπορεί να αλλάξει και σε πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό η νίκη, η χθεσινή, ήταν νίκη οξυγόνου. Μια νίκη που του επιτρέπει και αυτός να απελευθερωθεί. Είδατε τους πανηγυρισμούς του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τι πράγμα μπορεί. Γιατί λέγανε κάποιοι, όχι μωρέ, δεν τον επηρεάζει. Δεν τον επηρεάζει. Η ψυχολογία τώρα. Επειδή φώναζαν οι άλλοι την προηγούμενη φορά με τη Λίμπαρ. Όχι, δεν τον επηρεάζει τον Ολυμπιακό. Είδατε το ξέσπασμα. Ξέσπασμα ενός ανθρώπου δηλαδή στο τέλος του αγώνα, με τη νίκη. Τέλος πάντων. Όλα χρειάζονται, όπως πολύ ωραία το έκανε πέρυσι ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, μια ομάδα για να αποδώσει, και το έκανε και φέτος ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, μια ομάδα για να αποδώσει χρειάζεται για ένα νέο προπονητή στην αρχή νίκες. 1-0, 2-1, δεν έχει σημασία, χρειάζεται νίκες για να στρώσει η ομάδα. Μετά θα αρχίσουν να φαίνονται τα καλά. Πρώτα όμως χρειάζεται κάποια συνεχόμενα επιτυχία αποτελέσματα. Αυτό είναι νόμος. Τώρα ήρθε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Το προηγούμενο ήταν αρνητικό. Πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσει. Αν θέλει δηλαδή να παρουσιάσει το κάτι περισσότερο, το κάτι μεγαλύτερο, το κάτι ωραιότερο. Επίσης το γεγονός ότι όσοι πήγαν στο γήπεδο και όσοι το είδαν από την τηλεόραση κατά δεύτερο λόγο, έφυγαν από το γήπεδο ευχαριστημένοι. Ξανάδανε τον Ολυμπιακό να παίζει ποδόσφαιρο, δηλαδή να βρίσκονται οι παίχτες, να κάνει κάθετες, να έχει παίχτες ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου και όχι να είναι όλοι ακροβολισμένοι γύρω-γύρω, δηλαδή που θα πάει μπάλα, ακινησία, να πάει μπάλα σε κάποιον, να κάνει ο άλλος, ξέρω εγώ, μια σέντρα, μπας και ο Ελκαμπή κάνει κάτι. Αυτά είναι αλλαγές. Οι αλλαγές χρειάζονται κάποιο χρόνο. Εμένα αυτό που είδα χθες μου άρεσε. Έτσι. Μου άρεσε.
όχι για και επίσης πάνω απ' όλα, περισσότερο απ' όλα, θα έλεγε κανείς ότι για τον Ολυμπιακό τώρα είναι η ενότητα που παρουσίασε ο κόσμος μετά από τα φαινόμενα του παιχνιδιού με τον Όφη. Χθες ήταν όλη μια γροθιά. Όχι όταν νίκαγε ο Ολυμπιακός, όχι μετά το 84, αλλά και πριν. Γιατί άρεσε σε όλους αυτό που βλέπανε. Έτσι, άρεσε σε όλους αυτό που βλέπανε, ασχέτως του αποτελέσματος. Ο κόσμος στο Καραϊσκάκι ξανά γίνε μια γροθιά. Και αυτό το πράγμα για μια ομάδα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το πιο σημαντικό απ' όλα.

Λοιπόν, από τους παίκτες, δεν ξέρω, πάντως αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε ήταν ένας παίκτης, εγώ θα έλεγα από εδώ και πέρα του Φρόιλερ, να τον λένε δάσκαλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή εμένα ο Φρόιλερ χθες στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού ήταν πραγματικά ο δάσκαλος. Δεν, ούτε καθηγητής είναι άλλο πράγμα, έτσι. Καθηγητής, γιατί καθηγητές υπάρχουν πολλοί. Πας στο γυμνάσιο, πας στο λύκειο, αρχίζουν καθηγητές πολλοί, πας στο πανεπιστήμιο, αρχίζουν πολλοί καθηγητές. Δάσκαλος όμως, που σου κάνει όλα τα μαθήματα, είναι στο δημοτικό μόνο. Έτσι. Και ο δάσκαλος είναι ένας. Είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, ο τίτλος δάσκαλος είναι πιο σημαντικό τελικά από το καθηγητής. Έστω και αν ο καθηγητής, οτιδήποτε. Γιατί ο δάσκαλος κάνει όλα τα μαθήματα. Δεν ξέρω, νομίζω τα κάνει ακόμα. Έτσι. Δεν άλλαξε τίποτα. Κάνει όλα τα μαθήματα. Ο Φρόιλερ χθες έκανε όλα τα μαθήματα. Ήταν ο δάσκαλος στην ενδεκάδα. Έτσι, δεν υπάρχει τώρα να συγκρίνουμε με κάποιον άλλο. Όμως υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δεν σου φεύγουν και τα βλέπεις αυτά με ευχαρίστηση. Έβλεπες το Ζώτα Σίλβα. Έτσι. Δεν υπήρχε μονομαχία που να μην. Ήταν, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, δηλαδή σαν εκείνα. Σαν βγάζεις ένα σκυλί, ξέρω εγώ, βόλτα έτσι, στο πάρκο. Και είναι, ξέρω εγώ, αγριεμένο το σκυλί. Όπου βλέπει λίγο φασαρία, έτοιμο να πάει να μπει μέσα. Ο Ζώτα, όπου έβλεπε μονομαχία χθες, πήγαινε και τα δίνει όλα να μπει μέσα. Μην τυχόν και τη χάσει. Τη μονομαχία. Δηλαδή, πώς θα σου το πω. Εάν πήγα κάποια στιγμή να σκεφτώ, γιατί σκέφτηκα, πήγε το μυαλό λίγο πίσω και σκέφτηκα λίγο το Τζόρι, αλλά το απέρριψα, δεν είναι τέτοιος παίχτης. Δηλαδή το απέρριψα, δηλαδή πήγα να το συγκρίνω λίγο με το Τζόρι, δηλαδή, κάτι μου θύμιζε δηλαδή από τα παλιότερα, αλλά δεν μπορούσα τελικά να τον, να τον ταυτίσω με κάποιον από τους παλιότερους παίχτες του Ολυμπιακού. Δηλαδή πήγαινε λίγο σε Τζόρι το μυαλό μου, αλλά τελικά είπα όχι, δεν είναι. Χτες ο Ζώτα Σίλβα ήταν πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Δηλαδή σε κάθε μονομαχία, μέσα στα κόρνερ, στην αντίπαλη περιοχή, τα σπροξήματα, ο τρόπος που πανηγύριζε κάθε προσωπική μονομαχία που κέρδιζε, το πάθος το οποίο έβγαζε. Σαφώς μετά το Φρόιλερ, το δάσκαλο, ο Ζώτα Σίλβα είναι δηλαδή είναι ο νούμερο 2 και βεβαίως πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και από τον Ζέλσον Μάρτιν, ο οποίο ήταν, ξέρω εγώ, στο ένα εναντίον ενό. Εντάξει, λίγο τρελούτσικο μου φαίνεται. Το ποδόσφαιρό του είναι λίγο τρελούτσικο. Αλλά πάντα χρειάζονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν το ένα εναντίον ενό. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμοι. Και για το δικό του τον προπονητή μερικές φορές, αλλά ειδικά για τους αντιπάλους. Πολύ καλό παιχνίδι χθες και από τον Μάρτιν. Οπότε στους τρεις. Ξέρω, νομίζω ότι η πλειοψηφία συμφωνεί. MVP βγήκε ο Φρόιλερ, παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε, αλλά ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή φαίνεται, δεν χρειάζεται εκεί πέρα, ξέρω, ούτε να το πάλεψεις, ούτε να το κουράσεις πάρα πολύ. Ό,τι βλέπουν τα μάτια σου μερικές φορές. Πώς έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού πιο αρμονικό, χωρίς βιασύνες, χωρίς άγχος. Να πηγαίνει μπάλα, να πηγαίνει ανάμεσα στις γραμμές. Ο μεγαλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν χθες, σε ηλικία, 34, ο Φρόιλερ. Και ήταν αυτός ο οποίος βρισκόταν εκεί. Τέλος πάντων. Εντάξει, λέμε μόνο για το χθεσινό παιχνίδι. Ότι έχουμε πει, δηλαδή από εδώ την εκπομπή, ότι ο Φρόιλερ δεν θα βγαίνει από την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, αυτό είναι και από άλλα πράγματα. Όπου έρθαν να δούμε, είναι δηλαδή όλοι σιγά σιγά μπαίνουν και ο Ολυμπιακός αρχίζει. Έτσι, από το χθεσινό παιχνίδι. Τέλος πάντων, ας μην πούμε αρχίζει, γιατί αυτό κανονικά πρέπει να το πούμε μετά από 2-3-4 αγώνες. Έτσι. Το χθεσινό δείγμα πάντως ήταν καλό.

Λοιπόν, για τα άλλα, τι να πούμε για τα παιχνίδια, τα υπόλοιπα που είχαμε χθες. Σε γενικές γραμμές αυτά ήθελα να πω για το μάτς του Ολυμπιακού. Ήταν τώρα και το σπουδαιότερο μάτς, δηλαδή αυτό που είδε, ξέρω, η Ελλάδα το βράδυ. Κάποιοι δεν είδαν τα παιχνίδια τα υπόλοιπα, δηλαδή τα παιχνίδια του Κυπέλλου, τα οποία έγιναν χθες. Είχαμε το 3-0 εκτός έδρας στο Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη με τη Μαρκό 1-0. Γενικά δεν έχω εικόνα από αυτά τα παιχνίδια, δεν μπορώ να σας πω τώρα κάτι από αυτά τα παιχνίδια. Κηφισιά Παναθηναϊκός, αυτό το 0-2, στην πραγματικότητα δεν ξέρω τώρα και αυτό αν προστίθεται ο Ουναΐ, βεβαίως αυτός ο οποίος ξεχωρίζει και ο οποίος είναι πρωτοσέλιδο από χθες, κυρίως για το δεύτερο, έτσι, το γκολ, το πολύ ωραίο, πήγε στο γάμα και όλα αυτά, ενθουσιασμένοι Παναθηναϊκοί με τον Ουναΐ και τα λοιπά, και καλώς κάνουν, έσκασαν δηλαδή ένα σκασμό λεφτά, μία από τις ακριβότερες μεταγραφές για τον Ουναΐ, τον ήθελαν όλο το καλοκαίρι, και βλέπεις είναι ωραίο πράγμα και αυτό, δηλαδή να θέλεις κάτι, να επιμένεις σε κάτι και τελικά αυτό το κάτι να σου βγαίνει, έτσι, να σου βγαίνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δηλαδή θα μου πεις εύκολα μάτς, δεν έχει σημασία, αυτά είναι τα μάτς, σε αυτά κλείθηκε να παίξει. Δεν κλείθηκε να παίξει σε άλλα και παίρνουμε αυτά τα μάτς και το. Αυτά τα μάτς που έπαιξε είναι καλός, είναι κεφάτος. Μοιάζει να μην βαριγκωμά που είναι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον Παναθηναϊκό. Αν και τα φαντάζομαι τα όνειρά του, ήταν, ξέρω εγώ, για άλλα πρωταθλήματα και όλα αυτά. Πολλοί το παθαίνουν αυτό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει για να ποδοσφαιριστεί τελικά να νιώσει καλά εκεί πέρα το που βρίσκεται. Νομίζω ότι το δείχνει αυτό ο Ουναΐ, ότι νιώθει καλά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην έχει δηλαδή κανένα ποδοσφαιριστή καλά εκεί πέρα το που βρίσκεται. Νομίζω ότι το δείχνει αυτό ο Ουναΐ, ότι νιώθει καλά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην έχει δηλαδή κανένα

Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο λέγαμε ότι το ψάχνει τώρα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να το έχει κατακτήσει λίγο. Έτσι, μέχρι ενός σημείου το έχει κατακτήσει. Δηλαδή με τις προκρίσεις το καλοκαίρι, το γεγονός ότι ακούστηκε το όνομα του Νίστρουπ, από ό,τι πληροφορήθηκα, χθες πρώτη φορά το όνομα του Δανού προπονητή του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά είναι καλά πράγματα, δείχνουν ανωδική πορεία. Δηλαδή δείχνουν την καμπύλη να πηγαίνει προς τα πάνω. Δεν είναι καμπύλη, ξέρω, ευθεία. Αυτά είναι καλά πράγματα. Έτσι. Στον ΠΑΟΚ είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Έχει και πιο δύσκολο παιχνίδι, δηλαδή. Πιο δύσκολο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Με, από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε και στη Λεωφόρο. Έπαιζε με την Κηφισιά. Ο Ατρόμητος, ξέρω εγώ, θα μου πει κάποιος, ο Ατρόμητος είναι καλύτερη ομάδα από την Κηφισιά. Εγώ νομίζω ότι είναι. Ξέρω, τι να σου πω τώρα. Πιο δύσκολο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και ταξίδι και εκτός έδρας και όλα αυτά τα πράγματα. Και με. Και είναι φανερό βεβαίως ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει και το ρόστερ του Παναθηναϊκού να μπορεί, δηλαδή, ή και του Ολυμπιακού θα λέγαω, δηλαδή το μεγάλο ρόστερ και εξίσου ποιοτικό για να μπορεί να βάζει μια δεύτερη ενδεκάδα οτιδήποτε σε μάτς κυπέλου, για να κρατάει τους βασικούς και αυτή η δεύτερη ενδεκάδα να αποδίδει με τον ίδιο τρόπο. Χθες δεν απέδωσε ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ, το βάλε τον κόλλο Μύθου, όμως μια χαρά, γιατί μετά από τη απώλεια βαθμών με τον Όφη ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε. Θα άρχιζαν τα πράγματα να σκουραίνουν, να δυσκολεύουν, εάν δεν νικούσε χθες. Οπότε ήταν και σχετικά μονόδρομος αυτή, όσο και να λέμε μονόδρομο τώρα, σε league face, ας το πούμε έτσι. Okay.

Κατά τα άλλα, χθες τι έγινε, παιδιά? Πάλι γκολ ο Κοστούλας. Έκανε το 2-1 εκεί στο... Η Brighton νίκησε μέσα στο Manchester. Manchester United Brighton 2-3. Βλέπω ο Κοστούλας ήταν αυτός. 2-0 ήταν μπροστά η United και κατάφερε και το χάσε το μάτς. Μπράβο. Μπράβο. Τα μεγάλες εποχές. Οι παλιότερες. Δυσκολεύονται να ξανάρθουν για τη United. Ο Κοστούλας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 2-1, μετά στο 65 2-2 η Brighton και 2-3 τον Kuiper στο 69 και μετά έβγαλε το Fernandes. Κανονικά έπαιζε δηλαδή με πολλούς βασικούς, κανονικά έπαιζε η United. Ήταν δηλαδή η EFL είναι αυτό, η Carabao Cup ή όπως το λένε τέλος πάντων, αλλά γενικά δεν... United κάτι προσπαθεί, βλέπετε ομάδες προσπαθούν να βρουν το δρόμο, να στρώνουν ένα χρονικό διάστημα μετά να... τι άλλο, δηλαδή η Ομόνια έκανε πολύ καλή νίκη χθες στο Europa League με τη Θέλτα 1-0 εκεί στις έριξαν βεβαίως δηλαδή, κουβάδια σαν αρκετούς που ξέρω, γιατί πίστευαν πολύ ξέρω με τη ισπανική ομάδα που λέει Θέλτα, τα άλλο στην Κύπρο εντάξει. Με κάποιο τρόπο έστω θα το πάρει το παιχνίδι. Ήρθε όμως το 88 λεπτό και το τρώει τον κολάκι και 1-0 η Ομόνια τη Θέλτα. Η Μπενφίκα στο σβηστό τη Μίλαν 2-0. Η Μπάγερν Λεβερκούζεν εκεί έμεινε στο ταπεινό 2-0 με την Τζέλιε. Αυτό τώρα είναι μερικά παιχνίδια, ρε, δεν ξέρω πώς την έχουν δει και οι στοιχηματικές έτσι. Έβλεπα αυτό το παιχνίδι, δηλαδή και είχε το over 4,5 της Λεβερκούζεν τώρα με την Τζέλιε. Από τη Σλοβενία, έτσι. Οκ. Okay. Over 4,5, 1,70. Κάτσε, ρε. Ποια είναι, δηλαδή, το 70 να το καταλάβω εκεί που είχε over 4,5 της Μπαρτσελόνα. Δεν το καταλαβαίνω. Όταν οι άλλοι έχουν 5 γκολ κατά μέσο όρο, έχει βάλει τώρα η Μπαρτσελόνα 32 ή 33 γκολ σε 7 αναμετρήσεις. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. 4,5 γκολ σε κάθε αγώνα βάζει η Μπαρτσελόνα από μόνη της, σε κάθε παιχνίδι. Σε 7 αναμετρήσεις έχει βάλει 32 ή 33 γκολ. Εντάξει, αλλά να βάζεις τώρα την Bayern Leverkusen, ξέρω εγώ, με τους Γερμανούς, με Σλοβένους, over 4,5 με 1,70. Τι να σου πω τώρα. Ούτε το ακούμπησα βεβαίως. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί το είπα το χθεσινό μάτς, ξέρω εγώ, ακριβές σκορ 4-1 για τον Ολυμπιακό με τη Γιαγκελόνια. Αν είχε μπει το γκολ του Ρέτσου, θα είχαμε πάει στο 3-1, θα ήμασταν κοντά. Αλλά ήταν και αυτό στις καθυστερήσεις. Οπότε να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη που δεν μπόρεσα στο ακριβές σκορ στις χθεσινές προβλέψεις. Έχουμε κανένα καλό? Έχουμε. Έλα, Τάσο, έλα για να πάμε σε κατευθείαν σε αθλητικό.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Καλαμάτας Παναθηναϊκού την Κυριακή στις 7:30 για την 5η αγωνιστική της Super League. Στο Βόλο ΣΑΕΚ που θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στις 6 το απόγευμα, διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 η ώρα ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9 η ώρα ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 7:30, διαιτητής θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης. Πρώτη νίκη η Μανόλο. Ο Ολυμπιακός νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η Ελλάδα απέχει πλέον μόλις 513 βαθμούς από την Τσεχία και την Πολωνία που ισοβαθμούν στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Απόψε το ιστορικό ντεμπούτο του Όφι στη League Face του Europa League, αντιμετωπίζοντας στο Παγκρίτιο την γερμανική Hoffenheim. Ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τον Ισέκα και τον Σιέλη, όχι όμως και τον Νικολάου. Σε άλλους θεσινούς αγώνες του Europa League, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Σάντερλαντ Ακμάρ 1-0, Χαποέλ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια Θέλτα 1-0, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Με σκόρερ τον Ουνάι στο 76 και 89 λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρα Αλεξάνδρας και έφτασε τους 6 βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 1-0 με γκολ του Μύθου, ενώ ο Άρης νίκησε 1-0 την Μαρκό με αυτογκολ του Σμάλι. 3 βαθμοί και για τον Αστέρα Τρίπολης που νίκησε εκτός έδρας τη Νίκη Βόλου με 3-0. Το Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα με την Καλαμάτα να υποδέχεται την ΑΕΛ στις 4:30 το απόγευμα σε μετάδοση από την Era Sport και το Ευρυδικό Sky, ενώ στις 6:15 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκού σε μετάδοση της Era Sport και του Sky. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 6.000 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στις 14 Οκτωβρίου. Το 19χρονο Σλοβάκο επιθετικό της Τζένοα, Άνταμ Ζούλεβιτς, δανείστηκε ο Ηρακλής, ενώ ο Πανετολικός απέκτησε τον 25χρονο στόπερ Κωνσταντίνο Θημιάνη, που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρώσος goalkeeper Γιούρι Λοντίκιν. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών θα προσπαθήσει σήμερα να πετύχει τη νίκη επί της Ουραγού Σλοβακίας ώστε να τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου και να πετύχει καλύτερη διασταύρωση στη φάση των νοκάουτ αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ που θα διεξαχθεί στο Τωρίνο. Ο απόψινός αγώνας θα μεταδοθεί από την Air 2 Sport στις 5 το απόγευμα, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Στο Αμπουντάμπι Ολυμπιακός για το Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν είναι ακόμα σίγουρος για την ετοιμότητα του Μιλουτίνοφ στον αυριανό αγώνα. Σήμερα στις 7:15 ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την τουρκική Καρφέζ στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Basketball Champions League. Τα δικαιώματα της μετάδοσης του αγώνα έχει η Magenta TV, ενημέρωση από την Era Sport. Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε ακμαίως στις προπονήσεις της Dortmund και διεκδικεί την επιστροφή του στη βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη. Ο Μπάμπης Κοστούλας έλαμψε στο Old Trafford οδηγώντας με γκολ και assist την Brighton σε τεράστια ανατροπή πρόκριση επί της Manchester United με 3-2 στο πλαίσιο της φάσης των 32 του League Cup Αγγλίας. Στην επόμενη φάση οι Γκλάροι θα παίξουν με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης μεταξύ Manchester City και Norwich. Σε άλλους αγώνες της ίδιας διοργάνωσης, Everton Wolves 1-0, Coventry Aston Villa 1-3, Fleetwood Sheffield United 1-0. Η Como τα βρήκε σε όλα με τον Τάσο Δουβίκα για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2030, με αξιοσημείωτη αύξηση των αποδοχών του διεθνούς επιθετικού. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sports ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Φανέλα με το 10, με τον Βασίλη Παπανικολάου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίζει ο πρόεδρος Γκάζ για τον Σμιτ. 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεύτερη δεν θα μπορούσε στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1.
2: Κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα περνά. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Με τον Γκονζάλες τελικά. Στο 43. 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ. Κεφάλαια και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσουκ. Μία επαφή με τον Ουκρανό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ολυμπιακός. Κάνει την ανατροπή. Σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις καθυστερήσεις.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μάχη του Μαραθώνα. Ημεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
8: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
9: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
10: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ακούτε Hera Sport.

Ωραία, για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα παραπονάκι, κύριε Τάσο, το δεύτερο ημίχρονο. Κάτι δεν... στη Φλόρινα, κάτι εκεί, κάτι έχουμε θέμα. Ο κύριος Χρήστος από το ξινό νερό Φλόρινας, εδώ και λίγες μέρες, από τις 10 το πρωί, λέει, μέχρι αργά το μεσημέρι. Από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι. Χάνεται η συχνότητά σας, δεν σας ακούμε. Παρακαλώ να με ρημνήσετε. Με εκτίμηση. Και έχει ο άνθρωπος στο Γεωργία. Κάτι έλεγε ο Πέτρος χθες εκεί για το Μπομπό, εκεί πέρα στη Δυτική Μακεδονία, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Πάντως το έχουμε εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, είμαστε εδώ. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι η δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Βασίλης Παπανικολάου είναι στα μικρόφωνο. Η ώρα σας τώρα, η ώρα του λαού, για να δούμε τώρα τα τέτοια, τα καλά και τα έτσι. Πώς ακούτε, πώς τα βλέπετε. Για να δούμε αν θα ανοίξουμε και καμιά κουβέντα, αν θα συμφωνήσουμε, διαφωνήσουμε. Αλλά όλα αυτά, έτσι είναι η μπάλα. Εδώ δεν συμφωνείς, ξέρω εγώ, με αυτούς που υποστηρίζεις την ίδια ομάδα και σε πολλά δεν συμφωνείς. Τέλος πάντων, εντάξει, να δούμε. Ο Σταύρος, πάω πρώτα από τα email. Ο Σταύρος στέλνει ένα μήνυμα, λέει, τραγούδια φυσικά ανεπιτίδευτα βιωματικά. Λέει αυτό για τους χειμερινούς κολυμβητές, είναι αυτό. Με συναισθηματικές χαρακές. Ωραίο. Έτσι θέλω να είστε. Όχι αούα και τέτοια, έτσι θέλω να είστε. Ωραίες λέξεις. Ευγένεια. Πώς το πω. Έτσι. Ανεβάζουμε επίπεδο. Και λέει, συμπληρώνει ο Σταύρος, συμβάλλει πολύ ο ακουστικός ήχος συγκεκριμένων οργάνων. Σε μια συναυλία ο πιανίστας είχε αργήσει γιατί είχε αργήσει το τρόλεϊ από το Παγκράτη. Το είπε ο Μπακιρτζής στο μικρόφωνο. Δεν ήταν σοου, ήταν αλήθεια. Βέβαια ζουν από άλλες δουλειές και δεν τους ζαλίζει το χρήμα. Πάρα πολύ αληθινό μήνυμα, γιατί έτσι είναι αυτό το συγκρότημα, ρε παιδί μου, ίσως το πιο παλιό στην ελληνική μουσική σκηνή, ας πούμε. Είναι έτσι, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν από τη μουσική, είναι το χόμπι τους η μουσική. Έτσι. Και αυτό βοηθάει. Άμα δεν έχεις να σε πιέζουν, βγάλει κι άλλο τραγούδι. Λοιπόν, πάω τώρα στα SMS. Να δω από πού. Για να δω. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε λέει: μόνο εγώ βλέπω ότι ο Σάλιαγκας έχει χαλασμένο κλησιοσκόπιο. Τι είναι αυτό το κλησιοσκόπιο? Υπάρχει τέτοιο κλησιοσκόπιο? Είναι και ο Πέτρος να γκουγκλάρει. Τι είναι αυτό? Εκτός αν το έγραψε λάθος. Το έγραψες λάθος. Κλησιοσκόπιο. Ο 743 δεν βρίσκει αζιμούθιο ούτε με δορυφόρο. Ο 857, καλημέρα Βασίλη. Να εκμεταλλευτούμε την απουσία του ειδόλου και ας ακούσουμε Λουδοβίκο των Αναγίων. Άνοιξα μανταρίνη και σε θυμήθηκα. Έχουμε τέτοιο, Τάσο? Άνοιξα μανταρίνη και σε θυμήθηκα. Όχι, ναι ή όχι? Γιατί μία μου λες ναι, μία μου λες όχι. Να το βρούμε, ναι. Και σε θυμήθηκα. Είμαι αυτός που σου πρότεινε το ερωτευμένο φούρναρι. Α, εσύ είσαι. Εσύ είσαι και σε ψάχναμε. Εσύ είσαι και σε ψάχναμε. Ωραίο τραγουδιά, δούμε και το. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Λουδοβίκος των Αναγίων. Πέτρο, έλα πίσω γρήγορα, λέει 859. Αφήστε ρε παιδιά, αφήστε μας λίγο να πάρουμε λίγο τέτοιο. Να πάρουμε λίγο ανάσα. Σαν το οξυγόνο που πήρε χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός. Αφήστε και τον Πέτρο να πάρει λίγο οξυγόνο από μένα. Αφήστε και εμένα να πάρω λίγο οξυγόνο, να ακούσω κανένα τραγούδι. Θα κάνουμε τώρα, μια μέρα είναι, θα περάσει. Και ο 927, καλημέρα Βασίλη. Όντως ήταν οξυγόνο η χθεσινή νίκη, αρκεί να μην μας πατήσει μια νέα αποτυχία στο πρωτάθλημα και ξαναμπεί το κεφάλι μας στο βυθό. Ήρθαν νέοι καλοί παίχτες οι οποίοι έπρεπε να είχαν έλθει από αρχές Ιουλίου και να είχε δέσει η ομάδα. Το ότι δεν είναι δεμένη η ομάδα δεν φταίει ούτε ο προηγούμενος προπονητής ούτε ο τωρινός. Η διοίκηση φταίει που κάνει κάθε χρόνο την τελευταία στιγμή τις μεταγραφές. Ο Βασίλης, τι λέει,
Βασίλης 71 ακόμα. Βασίλης 71 εκ Τζουμέρκων. Άμα είσαι από τη Τζουμέρκα με τον καθαρό αέρα, εκεί πέρα, αν μένεις πάνω και δεν μένεις τίποτα, ξέρω εγώ, σε καμιά πόλη και λες από τα Τζουμέρκα, αν μένεις και στα Τζουμέρκα, καθαρός αέρας, δηλαδή όλα τα βλέπεις και τα λογίζεσαι 10 φορές καλύτερα από εμάς. Συνονόματε. Να σου πω το εξής. Παιδιά, μερικές φορές το λέμε, είναι εύκολο να το λες. Κάτι δύσκολο να το κάνεις. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε φέτος 21 ποδοσφαιριστές. Πολύ, πολύ. Έπρεπε να πάρει τόσους, δεν ξέρω. Ίσως ναι, ίσως όχι. Πώς θα τους πάρεις δηλαδή όλους αυτούς? Δηλαδή η ευχή είναι να τους έχεις τον Ιούλιο να πάνε όλοι για προετοιμασία. Και πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει? Καταρχήν όλοι οι ποδοσφαιριστές τον Ιούνιο είναι διακοπές. Όλοι. Αν πεις μένουν οι μάνατζερ, θα σηκώσουν τηλέφωνο κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Τα συμβόλαια πρέπει να είναι 1000 πράγματα. Δεύτερον, οι προπονητές αλλάζουν, οι διοικήσεις αλλάζουν πλάνα. Είναι το θέμα δηλαδή σε τι θέση τελείωσες και πού θα παίξεις, αν θα παίξεις στην Ευρώπη. Σε ποια διοργάνωση ευρωπαϊκή θα παίξεις. Όλα αυτά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Α, θες μεταγραφές, όλους θα τους έχεις τον Ιούλιο. Μακάρι να γινόταν αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις κάποιους πριν αρχίσει την προετοιμασία, παίρνεις κάποιους άλλους, ξέρω εγώ, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, παίρνεις και κάποιους άλλους, ξέρω εγώ, ανάλογα από όσους θες και τον Αύγουστο. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Μακάρι να γινόταν και διαφορετικά. Δεν γίνεται όμως. Αυτά τώρα, αυτά ήταν από τα SMS. Και πάμε τώρα εκεί στο βάρη πυροβολικό. Εκεί θα... Λοιπόν, να το ξεκινήσω ανάποδα σήμερα. Το ξεκινήσουμε ανάποδα. Για να δούμε. Δηλαδή από τους τελευταίους που στείλανε. Μου αρέσουν και τα παραπονάκια. Για να δούμε παραπονάκια. Τώρα τι ακούμε από το δημόσιο ραδιόφωνο. Καταρχήν, φίλε, να σου πω κάτι, έτσι, κύριε Βαγγέλη. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο να μην είναι δημόσιο. Για να είναι στον αέρα, δηλαδή στο δήμο, δηλαδή δημόσιο, είναι κάθε τι που κυκλοφορεί φανερά σε μια κοινωνία. Δηλαδή υπάρχει δημόσια εμφάνιση, δημόσιος... δεν είναι κάτι άλλο θες να πεις. Θες να πεις την ΕΡΤ ή ακόμα από το δημόσιο... δεν θες να πεις, ξέρω, από το κρατικό, ας πούμε, ξέρω, κάπως έτσι. Γιατί δημόσια είναι τα πάντα. Και ο λόγος ο δικός σου είναι δημόσιος τώρα που γίνεται. Όταν αναπαράγεται, ξέρω, δημόσιος είναι. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιούμε λίγο σωστά. Δεύτερο. Ύμνους λέει, τι ακούμε τώρα. Τι ακούει ο κύριος Βαγγέλης τώρα από το δημόσιο ραδιόφωνο, προσέξτε. Ύμνους για μια μέτρια ομάδα που κέρδισε με την ψυχή στο στόμα μια πιο μέτρια ακόμα. Για το μάτς μεταξύ δύο μετρίων μιλάμε. Όχι για κανένα σοβαρό και εντυπωσιακό ευρωπαϊκό μάτς. Ο κύριος Βαγγέλης μου αρέσει, προφανώς είναι ένας άνθρωπος. Έχουμε ανάγκη τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή από τα σαλόνια μόνο, που, ο οποίος κυκλοφορεί ανάμεσα σε Καμπ Νου, ξέρω εγώ, Μπερναμπέου, όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει τώρα ήρθα εδώ, ξέρω εγώ, στο χωριό. Αυτοί εδώ στο χωριό παίζουν οι μέτριοι με τους μέτριους. Γιατί άραγε χαίρονται όταν ο ένας μέτριος κερδίζει τον άλλον? Αυτό το πράγμα, εντάξει, το ακούμε. Είναι τιμή μας που, ξέρω εγώ, βλέπετε ελληνικό ποδόσφαιρο ή μέτριες αυτές τις μέτριες ελληνικές ομάδες, ξέρω, και τα λοιπά. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς στο χωριό ζούμε εδώ πέρα. Και τέτοια. Τα οπαδικά αισθήματα δεν μπορούν να επεκτείνονται σε μισά ώρα ραδιοφωνικού χρόνου. Κάπου όπα, δηλαδή κάπου όπα και με σένα, κύριε Βαγγέλη. Έτσι. Και εξάλλου, ξέρεις τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλος εδώ. Ωραία. Πείτε κι άλλα, γιατί μ' αρέσουν αυτά. Κρατικό ραδιόφωνο, λέει, που πληρώνεται από δημόσιο χρήμα είναι το σωστό. Το κρατικό, υπάρχει κρατικό έξοδο που δεν πληρώνεται από τι δημόσιο χρήμα? Τι μπερδεύετε? Γιατί δεν το λέτε απλά αυτό που θέλετε να πείτε? Τι είπα να πει αυτό κρατικό τέτοιο? Δεν, θέλετε λοιπόν, δηλαδή σκεφτείτε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, σκεφτείτε το άλλο, να έχετε μόνο ιδιωτικά. Μόνο ιδιωτικά. Να έχετε μόνο, ξέρω εγώ, μίντια ιδιωτών, μεγάλων επιχειρηματιών, εφοπλιστών ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Αλλά εκεί θέλετε να πάμε μια κουβέντα τώρα, ξέρω εγώ. Πάμε να πούμε τίποτα ποδοσφαιρικό, είναι μια τέτοια μέρα. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Ο Χρήστος. Τώρα πάω από τα. Τέλος πάντων, δεν το ξανακάνω αυτό. Πηγαίνω από τα τελευταία μηνύματα. Τελευταία όλο τέτοια είναι. Όλο γκρίνια. Λέει ο Χρήστος, εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκολιτς, αλλά κάτι φορές δεν ξέρω τι παθαίνει στο μυαλό του. Κρατάει τον Μαρίν σε όλα τα μάτς που λογικό είναι να σκάσει
και έχει επιλογές Βιτάλης και Καϊρίνεν και πρώτη αλλαγή είναι ο Μάνταλος. Okay. Τώρα όμως γιατί τώρα το λες αυτό? Είναι η αρχή της περίοδου, η ΑΕΚ παίζει σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Ο Νίκολιτς έχει τα πράγματα, έχει τα εργομετρικά μπροστά του, έχει τα πλάνα του. Δεν είναι έτσι, ξέρω ποιος μου ήρθε να βάλω σήμερα. Κάτι έχει στο μυαλό του προφανώς, έτσι. Και νομίζω ότι ο Νίκολιτς έχει καταφέρει και έχει την εμπιστοσύνη δηλαδή και στην ομάδα και των παιχτών και των φιλάθλων. Ήδη δηλαδή την έχει πιστωθεί. Ο Γιάννης. Καλημέρα Βασίλη, σήμερα απολαμβάνουμε ποιοτική μουσικά εκπομπή που λείπει ο Γκρίνιας. Η μέρα σηκώνει και λένε Πλάτωνος. Βάου. Βάου, το πας στα βαθιά. Να χτυπήσει κόκκινο η ποιότητα. Πας στα βαθιά, λένε Πλάτωνος. Δεν ξέρω που, δηλαδή πόσα μπορεί να έχει ακουστεί εδώ πέρα, Τάσο. Εσύ που είσαι έμπειρος εδώ πέρα και έχεις τέτοια όλες τις εκπομπές. Λένε Πλάτωνος, έχει ακουστεί ποτέ από εδώ? Από Ερασπόρ, γενικά. Λένε Πλάτωνος. Έχει ακουστεί? Όχι. Εντάξει, ίσως κάποια στιγμή που θα είναι και ο Πέτρος εδώ. Λοιπόν, ο Θεοδόσης. Πολύ καλημέρα, δεν ξέρω που υπηρέτησες, αλλά αν δεν γνωρίζεις το αζιμούθιο και το κλησιοσκόπιο, τότε έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχουμε? Θεοδόση. Αζιμούθιο, ξέρω μια... θέλω να κάνω και διαφήμιση τώρα σε μαγαζιά. Παιδιά, νομίζετε ότι όλοι τα ξέρουμε όλα, δηλαδή πώς θα γίνει τώρα αυτό? Τι πρόβλημα να έχουμε? Κλησιοσκόπιο, τι είναι αυτό? Περισσότερο μου πάει σε όπλο τέτοιο. Αυτό που στοχεύεις, κλησιοσκόπιο λέγεται, το σκόπευτρο αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα, εσείς που ασχολείστε με τα όπλα και είστε κυνηγοί ή οτιδήποτε, εγώ δεν ασχολούμαι με τίποτα από όλα αυτά. Ούτε με όπλα, ούτε με τέτοιο. Το αζιμούθιο τι είναι? Ναι. Το ραντάρ, τι ρε παιδί μου, τι σε κατευθύνει, τι κάνει το αζιμούθιο? Εγώ μια ταβέρνα ήξερα, μια τέτοια, και με πολύ ωραίο φαγητό. Λέω αζιμούθιο. Ποτέ δεν ρώτησα, τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι κακό. Πού υπηρέτησες, από αυτό το Θεοδός. Θεοδός, υπηρέτησα, τι να σου πω, ρε φίλε. Υπηρέτησα εκεί που υπηρέτησα. Τι να σου πω τώρα, τι σχέση έχει, δηλαδή αν υπηρέτησες στον Εύρο, δηλαδή θα ξέρεις, ενώ αν υπηρέτησες, ξέρω εγώ, στο στοιχείο, δεν θα ξέρεις, ή αν υπηρέτησες στη Φλόρινα, υπηρέτησες. Πάντως εδώ Αθήνα και Βίσμα και τα λοιπά, όχι, μη τέτοια. Τα 2-4 και 4-6, μια χαρά τα κατάφερα όλα, αλλά μ' άρεσαν κι αυτές. Ο Νικόλας λέει, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κάποτε τον μπομπό του Βιτσίου, σε παρένθεση Καστοριά Φλόρινα, τον επανέφερε ο πεθερός μου, τεχνικός ΕΡΤ, επί συνδικαλιστικής εκλογής, Μαγκανιά. Okay. Ο Σπύρος Μαύρο Γιαννίδης, όλο το γήπεδο φωνάζει. Ο Γιώργος, καλημέρα Βασίλη, τι γίνεται λέει με τον Παναθηναϊκό? Κάθε παιχνίδι πέναλτι και σχεδόν αποβολή, μόνο χθες δεν κέρδισε αποβολή. Βλέπεις να μπορούμε φέτος πρωτάθλημα με αυτές τις συνθήκες, η λέξη εντός εισαγωγικών. Ευτυχώς κερδίσαμε, όπως είπες, πολύ σημαντική η χθεσινή νίκη. Πρόσεξε τώρα, μη γίνεις σαν τα... Ξέρεις, τα πράγματα αλλάζουν. Ο ένας κάθεται μία στη μία πολυθρόνα, ο άλλος κάθεται στην άλλη πολυθρόνα. Μετά σηκώνεται αυτός που κάθεται στη μία πολυθρόνα, κάθεται στην άλλη πολυθρόνα. Γύρισα. Ό,τι είναι πέναλτι, εγώ δεν το είδα για πολύ πέναλτι το χθεσινό του Παναθηναϊκού. Άλλο όμως αυτό. Τη σούμα, θα την κάνει μετά. Και άμα αρχίσουν, ξέρω εγώ, εντάξει τώρα. Μην γίνεσαι έτσι τώρα. Άστο. Ο Νίκος, ο τεχνικός, λέει: καλημέρα Βασίλη. Ο φίλος που λέει για συναισθηματικές χαρακές εννοεί την απελπισία και την προσπάθεια να κόψει τις φλέβες του. Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Το ολόκληρο το μήνυμά του ήταν αποθεωτικό για αυτά τα παιδιά, έτσι. Για τους, τέλος πάντων, για το συγκρότημα. Ο Μαρίνος. Μαρίνο. Εκφράσω καλύτερα, διαβάζω. Είδες όλα τα τέτοια, τα διαβάζω. Και δεν είναι καθόλου αστείο. Καθόλου αστείο. Εσύ πώς το βρίσκεις αστείο, δεν είναι καθόλου αστείο. Μόνο ο Ράνιος έπεσε μέσα σε όλα, γατάκια. Τα άκουσα αυτό. Ο Ράνιος έδωσε γκολ Γιάρεμτσουκ. Και τι άλλο έδωσε? Γκολ και over και να σκοράρει ο Γιάρεμτσουκ. Ωραίος ο Ράνιος.
Η Δέσποινα. Βασίλη, είδες πόσα έχεις να πεις και ας έχασες το μάτς. Τι εννοείς, ποιο μάτς έχασα? Προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να κρατήσετε τους δικούς σας, μην ξανακούσετε με τη λίμπαρο ε. Σε περίμενα έξω από το σύστημα, αλλά δεν είσαι δυστυχώς. Δέσποινα, πώς με θέλεις? Για πες τώρα, για πες, πώς με φαντάζεσαι, για να σε ευχαριστήσω το λέω. Με φανταζόσουν έξω από το σύστημα, αλλά εγώ είμαι μέσα στο σύστημα. Ποιο σύστημα δηλαδή, το σύστημα του, ποιο σύστημα ακριβώς? Εγώ δεν φωνάζω ούτε με τη λίμπαρ, ούτε φωνάζω έτσι, ούτε φωνάζω αλλιώς. Δεν φωνάζω τίποτα τέλος πάντων. Φωνάζω, αν φωνάξω μια φορά, ξέρω θα πανηγυρίσω ένα γκολ ή θα τέτοιο. Ή φωνάξω μια φορά ο Ολυμπιακός, θα πω έτσι. Ένα συνθηματάκι έτσι για να γελάσουμε για περάσει η ώρα. Να με φαντάζεσαι τι. Τώρα δηλαδή με φαντάζεσαι ως συστημικό. Δηλαδή περίμενε εσύ, ξέρω εγώ, να στραβώσει το παιχνίδι για να αρχίσουν να φωνάζουν με τη λίμπαρ. Έτσι. Είναι σαν εκείνους, ξέρω, που βλέπουν, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, η πασία, μήπως και το άλογο σκοντάψει και πέσει ο αναβάτης. Αυτό. Είναι σαν τους άλλους που κάνουν καλλιτεχνικό πατινάζ, πώς είναι πάνω στον πάγο τέλος πάντων, πώς το λένε αυτό το πράγμα και περιμένουν πότε θα φάει τούμπα αυτός. Όχι, Δέσποινα, λυπάμαι που σου απογοήτευσα. Λυπάμαι. Ο Άρης. Εδώ, έλα γιατί αργεί και να ανοίξει. Πολλές καλημέρες, λέει Άρης από Καλαμάτα. Να συμπληρώσω, ο Ζώτα θύμισε Κατούζο της Μίλαν όσον αφορά τον αγώνα. Καλές εντυπώσεις, αλλά χρειάζεται συνέπεια και σταθερότητα. Σωστό, πολύ σωστό. Γιατί αυτά τα πράγματα κατακτώνται με το καιρό. Δεν μπορεί να στα κάνει ένα παιχνίδι. Συνέπεια και σταθερότητα. Γιατί έτσι γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Καλημέρα, Βασίλη λέει. Ζώτα, Μαρτίνς και ο Μεξικάνος που έβαλε τον κόλλο, γιατί κόλλησε το μυαλό μου, λέει. Έβγαλαν πάθος άσχετα αποτελέσματος. Αυτά έχει ανάγκη ο κόσμος. Να μην κοιμούνται όρθιοι και να μην βαριούνται, δηλαδή για τον κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό πάνε στο γήπεδο. Δεν πάνε στο γήπεδο. Ξέρω, να δουν ένα γκολ κάτω και το βλέπουν και στην τηλεόραση μερικές φορές. Άμα είναι, να είναι κάτι αδιάφορο, να μην βλέπεις παίχτες να τρέχουν, να ματούν, να δίνουν, ξέρω, τα πάντα ό,τι έχουν, να βλέπουν, ξέρω εγώ, φάσεις. Τι κάνετε, τι να πας στο γήπεδο, να δεις ένα γκολ να κερδίσει η ομάδα σου επαγγελματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Χρήστος. Του ήρθε στο μυαλό γιατί έλεγα εγώ ότι δεν μπορούσα με κάποιον να τον ταυτίσω το Ζώτα. Ο Χρήστος λέει με το Ζε Ηλίας. Τι ήταν ο Ζε Ηλίας όμως? Δεν έπαιζε σε αυτές τις θέσεις που παίζει ο Ζώτα. Ο Ζε Ηλίας ήταν εξάρι. Δηλαδή σήκωνε τον αντίπαλο στον αέρα. Ο Ζώτα δεν έχει τέτοια. Ότι ήταν ο Ζε Ηλίας μέσα σε όλες τις προσωπικές μονομαχίες και όλα αυτά, ναι. Αυτό ναι. Αλλά τα υπόλοιπα δηλαδή απλώς δεν ταιριάζει καθόλου η θέση. Ο Δημήτρης, δεν προλαβαίνουμε άλλο, πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια μέτρων στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα καρφώθηκε σε μάντρα, δύο σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σε Πειραιά και Κερατσίνη σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης μετά τις απειλές Τραμπ και εμπορικό πόλεμο. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Era Sport 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε, Era Sport.

Ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε τον φιλό που το ζήτησε. Ωραίο τραγούδι, το είχα ξεχάσει κάποτε, το είχα ακούσει αυτό. Λοιπόν, παιδιά, για εσάς που γενικά γκρινιάζετε, πρέπει να σκεφτείτε το εξής, ότι και εμείς, δηλαδή που δεν ακούμε, ας πούμε, ξέρω, πολλές φορές κάτι της πίστας, πίστας εννοώ, ξέρω, ποια πίστα, αυτή της παραλιακής, ξέρω, και τα λοιπά, ακούγονται τραγούδια, τα πάντα ακούγονται εδώ πέρα, έτσι. Και εμείς κάνουμε υπομονή μερικές φορές που δεν μας αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Τι να κάνουμε, επειδή θέλουμε να ακούμε Ερασπόρ. Έτσι θα κάνετε και εσείς υπομονή άμα δεν σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν είναι, ξέρω εγώ, οι μουσικές που ακούγονται. Είναι, ξέρω εγώ, πρέπει να έχουν μια ποικιλομορφία. Είναι ένα μοσαϊκό οι εκπομπές, οι μουσικές. Οπότε, αν δεν σας αρέσουν, τι να κάνετε, κάντε λίγο υπομονή. Τι να σου πω. Γιατί και εμείς ακούμε άλλες φορές μουσικές οι οποίες δεν μας αρέσουν, παιδί μου. Και λέμε, τι ακούμε τώρα, ξέρω, το χαμηλώνουμε λίγο το ράδιο μέχρι να ξανακουστεί, ξέρω εγώ, αυτός που θέλει, που κάνει την εκπομπή και όλα αυτά. Λοιπόν, ο Δημήτρης, πάω λίγο στα πρώτα μηνύματα. Λέει, Βασίλη, σε ένα μάτς τον έκανε θεό το Φρόιλερ, λέει, τους άλλους που δεν παίξανε καλά, λες και περιμένετε, μην τον κρίνετε από ένα παιχνίδι. Το Φρόιλερ, φίλε, τώρα. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, δηλαδή, πες μου, το Φρόιλερ απλώς περιμένεις να δεις αν θα εξακολουθεί να παίζει το ίδιο καλά όπως έπαιζε και στις προηγούμενες ομάδες του. Δηλαδή, εκεί που ήταν. Το Φρόιλερ τώρα θα το γνωρίσουμε. Αν είναι δηλαδή καλός παίχτης ή αν είναι. Εμένα αυτό το οποίο είπα για το Φρόιλερ είναι ότι είναι, πολύ καλός παίχτης, δηλαδή με 100 συμμετοχές στην Εθνική Ελβετίας, με Μουντιάλ και όλα αυτά τα πράγματα, αλίμονο αν περιμένουμε το Φρόιλερ να το γνωρίσουμε τώρα και να πούμε εμείς αν είναι καλός ή κακός παίχτης. Έλεος με αυτό το πράγμα. Αυτό όμως που είπα εγώ είναι ότι μέσα στο γήπεδο χθες ήταν σαν δάσκαλος. Κατήφθηνε την ομάδα. Ήταν, πώς το πω, παιδί μου, πώς είναι ο playmaker στο μπάσκετ. Όχι ακριβώς το δεκαρί. Εκείνος που, ο οποίος με την ποδοσφαιρική, πώς το πω, σοφία κατήφθηνε την ομάδα. Που κρατούσε το ρυθμό όπως ήθελε. Όταν έπρεπε να ανέβαζε το ρυθμό, όποτε γύριζε την μπάλα. Οτιδήποτε. Έκανε, τι να σου πω τώρα περισσότερο. Αλλά με αυτό που μου λες τώρα με εκπλήσεις, έτσι. Πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέρεις το Φρόιλερ άμα είναι καλός ή κακός παίχτης. Καλημέρα, ρε φίλε Παπα-Νικολάου, για πες μου λίγο, λέει, ποιο είναι το μπάτζετ του Ολυμπιακού και ποιο είναι της Γιαγκελόνια. Μάλιστα. Εντάξει. Ο Απόστολος, Βασίλη, χθες το βράδυ, λέει, άκουγες ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εκπομπές και νόμιζες ότι έγινε μεγαλύτερη επιτυχία και μεγαλύτερη εμφάνιση ελληνικής ομάδας που έχει γίνει ποτέ. Τέτοια προπαγάνδα για ομάδα δεν έχει ξαναγίνει. Μάλιστα. Δεν ακούγα, τι να σου πω. Ο Φώτης. Καλημέρα, Βασίλη μου. Επιτέλους ενότητα. Θα ήθελα τη γνώμη σου. Τελικά αδίκησε το Γιάρεμτσουκ ο Μέντι. Τα φιλιά μου από Ανόβερο. Κοίταξε, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Βαριά κουβέντα αυτό να πεις. Ότι κάποιος έχει αδικήσει κάποιον. Έτσι, πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα, πρέπει να ξέρεις εκ των έσω πράγματα, δηλαδή πρέπει να ξέρεις προπονήσεις, πρέπει να ξέρεις οτιδήποτε, προσωπικές σχέσεις, όλα αυτά. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν αδίκησε, αν δεν αδίκησε, αν φταίει, αν φταίει και ο Γιάρεμτσουκ, αν φταίει μόνο με τη Λίμπαρ, αν φταίνει και οι δυο, τι να σου πω τώρα. Μην μου ζητάς τώρα. Δηλαδή στο γενικό ότι ο Γιάρεμτσουκ χρειάζεται στον Ολυμπιακό, ειδικά τώρα χρειάζεται. Αν ο Ολυμπιακός είχε τώρα τον Ελκαμπή, είχε τον Γκονζάλες, ξέρω εγώ, και ένα πιτσιρικά και τα λοιπά, μπορεί να μην το ρώταγες και εσύ κάνω αυτό, έτσι, να μην το ρώταγες, να μην σου πέρναγε από το μυαλό. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ να πήγαινε κάπου, ξέρω εγώ, στη Λιόν ή οπουδήποτε άλλο και να μην έκανες καν αυτή την ερώτηση. Οπότε είναι δύσκολο, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Γιάννη, γύρνα πίσω. Θα ακούμε 2 ώρες κολυμβητές. Πέτρο τον λένε. Καλημέρα, λέει, ο Ολυμπιακός όντως ήταν βελτιωμένος χθες, αλλά υπάρχει η διάθεση στήριξη στα δύσκολα και στα στραβά αποτελέσματα που σίγουρα θα έλθουν. Ομάδα για κλάματα η Γιαγκελόνια, 100 γυρίσματα στον τερματοφύλακα, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, εγώ δεν σου την πω ότι η Αγγελόνια
ξέρω, μεγάλη ομάδα την οποία κατέβαλε ο Ολυμπιακός, και εμένα με απογοήτευσε. Δηλαδή με αυτά που άκουγα, προήκθηκε μια ομάδα η οποία είναι έτσι, η οποία χτίζει, έχει καλές θέσεις κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα τα άκουγα. Γιατί τελικά είδαμε αυτό το πράγμα από την Αγία Αγγελωνία χθες. Έτσι. Είδαμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, ότι ήταν φταίχτης και ο Ολυμπιακός που η Αγγελωνία δεν έπαιξε ίσως το ποδόσφαιρο που μας λέγανε ότι παίζει, αυτοί δηλαδή που την παρακολουθούν θεωρητικά πιο πολύ. Τι να σου πω, ό,τι είδες εσύ είδα και εγώ χθες. Δεν είδα καμιά ομάδα ιδιαίτερη. Παιδιά, είναι τώρα. Πώς το πω, υπάρχουν άλλες ομάδες που δεν βλέπεις που έχει πάει η μπάλα. Δεν βλέπεις, αλλάζουν τόσο γρήγορα την μπάλα. Τέτοιο build-up, τέτοια ανάπτυξη από πίσω. Φυσικά η Αγγελόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις ομάδες. Αυτή είναι η απάντηση, ναι. Ο Γιώργος, αλλά είναι νωρίς αυτό το μήνυμα. Για να δούμε τι λέει. Ωραίο τραγούδι, λέει. Και νωρίτερα, καλημέρα σας, είπα και χθες, κερδίζουμε και όλα καλά όπως πάντα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος και μέσα από τις επιτυχίες όλα φτιάχνουν. Ο Δημήτρης, για να δούμε τι, αυτά είναι μηνύματα τώρα 10:30, έτσι. Καλημέρα Βασίλη, άκουσε και το ψέστο βράδυ από Χειμερινούς, θα με θυμηθείς. Θα το ακούσω, όχι άλλο, θα το κάνουμε best of σήμερα εδώ πέρα, δηλαδή, και να δώσουμε δίκιο σε αυτούς που ακούσαν δύο τραγούδια, ας πούμε, από ένα συγκρότημα και άρχισαν, ξέρω, βγάλανε, ξέρω, τα ντουφέκια. Λοιπόν, ο Άγγελος. Ναι, Βασίλη, καλημέρα. Πρέπει όντως να πας κάπου όταν ακούς χειμερινούς κονιβητές σε οριλά. Χαχαχα. Α, πω. Εντάξει, ακούστε εσείς εκείνα τα τέτοια. Τα βαριά, βάλτε και δύο μπουκάλια πάνω τέτοια ώρα, 12 παρά είναι. Βάλτε και δύο μπουκάλια πάνω, βάλτε και τα εκείνα τα σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, που πήγες, που έφυγες, γιατί δεν γύρισες, γιατί με ξέχασες κτλ. Και όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Εντάξει. Για να δω. Βασίλη, καλημέρα. Αφού μας αρέσουν το ατσίπουρο με ζεδάκια, τέτοια τραγούδια γουστάρουμε να ακούμε. Ναι ρε φίλε, πως καταλαβαίνεις. Είναι ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Το καφενείο είναι ωραίο. Σας αρέσει το καφενείο? Ξέρεις, υπάρχουν εδώ είναι δύο στρατόπεδα. Ή σ' αρέσει το καφενείο ή δεν σ' αρέσει το καφενείο. Δεν είναι και λίγο μ' αρέσει και δεν λίγο δεν μ' αρέσει. Ή πας στο καφενείο ή δεν πας στο καφενείο. Εκείνοι που δεν πάνε στο καφενείο, δεν πάνε στο καφενείο. Πάει, τελείωσε. Θα πάνε σε καμιά καφετέρια, θα πάνε, ξέρω εγώ. Δεν πάνε στο καφενείο. Εκείνοι που πάνε καφενείο, δεν πάνε σε άλλα. Πάνε μόνο καφενείο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτό είναι ωραίο μήνυμα γιατί φαίνεται συντονιζόμαστε. Φυσικά και μ' αρέσει το καφενείο. Λέει, αφού μας αρέσει. Δηλαδή αυτό, δηλαδή ο περίεργος ήχος και τα λοιπά, είναι ρε παιδί μου από κάτι καφενά. Τα ακούσεις αυτό με τσίπουρο και με ζέ, σωστό. Ή με ζέ τώρα της Αθήνας τώρα, για φιστίκια και πατατάκια και βλακίες τώρα και τέτοια. Πιες ωραίο τσίπουρο, ωραίο με ζεδάκι, άκουσε ωραία τραγούδια, λίγο ψαγμένα, λίγο τέτοια. Τι καλύτερο. Καθίστε εσείς και άκουστε τα βαριά τώρα. Ο Χρήστος, όπα, και ένα σκυλάκι εδώ πέρα που μας έστεινε. Λέει καλημέρα και από την Κοριτσάρα έχουμε. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Λευτέρης από Λάρισα, Αεκάρα. Ευχαριστώ. Δεν το διαβάσω γιατί είναι πολύ επενδυτικό και θα νομίζουν κάποιοι, ξέρω ότι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάντως για το μήνυμα, Λευτέρη. Ο Θωμάς, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Εκτός από τον Ολυμπιακό, παίζει και ο Όφη σήμερα. Θα πείτε τίποτα, παιδιά? Είπανε και προηγουμένως για τον Όφη και τα λοιπά και το ρεπορτάζ. Τώρα, να σου πω κάτι. Εγώ σήμερα, κύριε Ράνιο, να σου πω, ήθελα να πω κάτι. Να σου πω, είναι δυνατόν τον Όφη να το δίνουμε τη Χόφενχάιμ τώρα 8 και 9 τον Άσο? Μια στιγμή. 8 Όφη ο Άσος με τη Χόφενχάιμ. Κάτσε ρε φίλε τώρα, δηλαδή τι. Εγώ θα το τιμήσω αυτό. Πώς θα το τιμήσω τώρα, στοιχηματικά πάντα μιλάμε, πώς θα το τιμήσω? Ο Όφη είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Οι άλλοι μπορεί να έρθουν και να θεωρούν ότι θα κάνουν και μπάνιο εκεί. Θα πάνε και αντιλιακά μαζί οι Γερμανοί. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Ο Όφη είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Ο Κόντις θα το έχει διαβάσει το παιχνίδι, θα έχει διαβάσει και τη Χόφενχάιμ, που δεν ξέρει κανένα άλλο στην Ελλάδα έτσι τη Χόφενχάιμ. Σαν τον Κόντι. Εγώ θα το τιμήσω. Μα άσος draw, no, πώς το λένε, no draw τέλος πάντων, όχι ισοπαλία και τα λοιπά, δεν ξέρω πώς θα το κάνω, πάντως αυτό είναι προκλητικό, τέτοια απόδοση στον Όφη.
ο Γκρέκ. Κάνεις ανάλυση, λες, έναν αγώνα που η μία ομάδα δεν ήξερε, όχι δεν μπορούσε, δεν ήξερε να αλλάξει πάσα, δεν είχε οργάνωση και πανηγυρίζεται. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι που γράφουν ή περιγράφουν, λες και έπαιζε με την Bayern. Ακούστηκες. Αναστάσιος. Βασίλη, βγάλαμε συμπέρασμα ότι εκτός από αυτά που είπες, η Τσικίνιο, Σάλιαγκα, Σπυρόλα, Ορτέγκα είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό, ειδικά ο Τσικίνιο είναι ένας καμένος παίκτης. Βιάζεσαι πολύ, ρε φίλε, ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι από πέρυσι ο Τσικίνιο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τώρα για τα υπόλοιπα, δεν σου κάνει ο Πυρολά. Τον Ορτέγκα τον έχει ζήσει σε τρία μάτς. Εσύ. Έκανε ένα λάθος χθες. Okay. Ποιος δεν έχει κάνει λάθος? Ποιος τερματοφύλακας? Δηλαδή, άμα έχει τον τερματοφύλακα των Αλωνών, τι θα έλεγε σήμερα? Ο Σάλιαγκας. Δηλαδή, ο Σάλιαγκας αποκτήθηκε ως περίπου Έλληνας και αναπληρωματικός. Αποκτήθηκε. Δεν σε αρέσει. Εντάξει, εγώ το ήθελα και τον κόλλο από το Σάλιαγκα στην αρχή. Να σου πω, Γιάννη, ο Ράνιος εδώ. Έμαθα χθες, ξέρω, θριάμβευσης. Έτσι, θριάμβευσης. Έμαθα χθες. Και ο Γιάρεμτσουκ έβαλε γκολ και γκολ, γκολ και over και τα λοιπά. Ο Κοντός έλεγε όμως το πρωί ότι το ρολόι, μια φορά το χαλασμένο ρολόι, μια φορά τη μέρα θα δείξει σωστή ώρα. Για τον Παναθηναϊκό. Να σου πω κάτι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, προκλητικό αυτό 8 ο άσος του όφη σήμερα? Για κάτσε, ξαναπέσαι το αργά. Το παίζεις με ασιατικό handicap 2 γκολ και οικονομάς. Τι είναι ασιατικό handicap, τι δηλαδή, ότι ο όφη θα κερδίσει, θα χάσει μέχρι και 2 γκολ και πληρώνεσαι? Γιατί να παίξω ότι ο όφη θα χάσει μέχρι και 2 γκολ? Ρε, πιο αντρίκιο δεν έχει, ρε, θα χάσει ο όφη μέχρι και 2 γκολ? Πιο αντρίκιο, ρε, άσο, ρε. Όταν γεμίζει τη τσέπη, είναι αντρίκιο. Σιγά, ρε. Σιγά. Οι γυναικείες τις τσέπες, να δεις πώς γεμίζουν. Εγώ δεν έχω δει άντρα, όσο γεμίζουν οι γυναικείες τις τσέπες. Εγώ σου λέω τώρα τι βλέπω γύρω μου. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ακούστε μετά το Γιάννη Ράνιο για να μαθαίνετε. Μετά ακριβώς. Βασίλη, καλημέρα. Συμφωνώ απολύτως για το Φρόιλερ. Τέτοιο μεστό παιχνίδι από παίχτη Ολυμπιακού είχαμε χρόνια να δούμε. Όμως η άμυνα θέλει πολύ δουλειά. Σωστό είναι αυτό. Η άμυνα θέλει δουλειά στο Ολυμπιακό. Θέλει δουλειά. Αλλά ποτέ δεν θα τα πετύχεις όλα, φίλε. Και να έχεις καλή επίθεση, δηλαδή να έχεις άριστη επίθεση, άριστη άμυνα, άριστο κέντρο. Δηλαδή δεν θα τα πετύχεις ποτέ. Για πάμε τώρα. Ο Παντελής λέει. Μπάμπης Παπάζογλου και Γιάννης Ράνιος. Εγώ και το Ράνιο εδώ απέναντι. Ποιος είναι από τους δύο μαυρόγατα και γιατί? Βάλει τα χθεσινά γκολ και θα καταλάβεις. Ο Μπάμπης όταν κάνει μετάδοση τρώτε γκολ. Και ο Ράνιος, αλήθεια, γίνεται αυτό το τέτοιο? Έχουμε τέτοιο θέμα? Και τι τον αφήνεις? Άστο να κάνει ένα σχόλιο και όταν τελειώνει το ημίχρονο. Τον κλείδωσες? Όχι, δεν πειράζει, ας είναι εκεί, δεν είναι. Αλλά πρέπει να μην του δίνεις. Άμα το έχετε παρατηρήσει και συμβαίνει αυτό. Βάλτε τον εκεί να κάνει το σχόλιο, βάλτε το στο 15ο λεπτό, πες το για 30 δευτερόλεπτα, μετά στο ημίχρονο. Α, συμβαίνει τέτοιο. Ο Βαγγέλης. Αυτοί οι φίλε θέλουν κοντό όλη μέρα. Έτσι τη βρίσκουν, τι να κάνουμε, μόνο γελάμε. Okay. Και συμπληρώνει, χθες βράδυ η ομάδα έγινε ξανά Ολυμπιακός. Βλέποντάς τον, μου ήρθε στο μυαλό, όνειρα και όνειρα ήρθανε στα γενέθλια των Γιασεμιών. Νύχτες και νύχτες. Είναι λίγο εντάξει, αλλά είναι χαρούμενο μήνυμα. Το διάβασα, δεν κατάλαβα απολύτως. Χαρούμενο σήμερα, λέει ο Βασίλης. Συνέβη κάτι χθες? Όχι, απολύτως τίποτα, Δημήτρη. Όλα καλά. Όλα καλά. Είναι και Πέμπτη. Έχω και τέτοιο. Έχω ένα λόγο να γιορτάζω. Άσχετο. Καλημέρα, Βασίλη. Χαρακτήρα στον Ολυμπιακό και ελπίζω και ο Όφη να βγει νικητής. Ο κύριος Πέτρο σήμερα πού είναι? Σήμερα, παιδιά, χρησιμοποίησα ένα ρεπό για μια υποχρέωση. Είχε υποχρέωση. Ξέρεις, μερικές φορές είμαστε εδώ, ξέρω, μερικές φορές χρειάζεται να πας κάπου. Δεν μπορεί να περιμένει αυτό, δεν μπορείς να. Οπότε πήρετε ένα ρεπό το Πέτρος και σας άφησε στο έλεος μου. Όσο για τον Ουναΐ, λέει, είναι παιχταράς και είναι θαυμάσιο που τον έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σωστός ο κύριος Γιώργος. Ο Ιωάννης λέγεται. Αζημούθιο είναι η αληθής γωνία ως προς το βορρά. Οκ. Okay.
Να, ωραίος ο ορισμός. Καλά, ο ορισμός είναι ορισμός. Αν πεις, είναι, είτε σ' αρέσει είτε σ' αρέσει, αυτός είναι ορισμός. Λέγεται και διόπτευση. Αυτό το έχω ακούσει. Διόπτευση. Αλλά αζημούθιο να μου έλεγες ότι είναι όρος τέτοιο, δεν θα πήγαινε. Καλημέρα από την Ερυθρόλευκη Λιβαδιά, λέει ο Γιώργος. Αυτό που θέλω να πιστώσω στον coach για χθες είναι οι πολύ σωστές παρεμβάσεις στο μάτς με τις αλλαγές του. Εύχομαι να συνεχίσει αυτό. Ο Θεοδόσης, το κλησιοσκόπιο είναι το σκόπευτρο και το αζημούθιο είναι οι συντεταγμένες για τις βολές πυροβολικού κλπ. Τες πάλι, έχει ομοριστικό ήταν το σχόλιο, όχι επικριτικό που μου έστειλε πριν, δεν ξέρω που υπηρέτησες και τα λοιπά. Γιατί, τι να κάνω, δεν το ξέρω. Παιδιά. Και λες ότι έχει ομοριστικό, οκ. Okay. Τώρα, γιατί δεν βάζεις κανένα χαμογελάκι δίπλα, ξέρω, μην με πιάσουν για μένα, μην με ρίξεις τέλος πάντων. Που με έριξες. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλης από Αγρίνιο. Πάμε, ωραίες μουσικές σήμερα. Αν αντέχεις τα 4, το 4 με 6. Να βάλουμε μια εκπομπή και για μένα που ξυπνάω πολύ νωρίς λόγω δουλειάς. Πλάκα κάνω προφανώς. Πάμε χειμερινοί κολυμβητές και τα μυαλά στα κάγκελα. Είδατε ότι είμαστε λίγοι, είμαστε σαν εκείνος, παιδί μου, οπαδούς, ας πούμε, μιας επαρχιακής ομάδας που πάνε στο Καραϊσκάκι, στο Άγκα, στην Τούμπα, ξέρω και τα λοιπά. Μας δίνουν ένα πεταλάκι εκεί πέρα και μια άκρη πάνω εκεί στη γωνία και τα λοιπά. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε, αυτό ξέρουμε, αυτό τραγουδάμε. Έτσι καθίσαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Όλοι είναι δράγκα, δράγκα, δράγκα, δράγκα και φέρε το ουίσκι και πέτα τα λουλούδια. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Ο Μαρίνος. Όταν βάζεις κάθε μέρα, λέει, ένα και δύο τραγούδια από το ίδιο συγκρότημα. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αυτό. Δηλαδή, αν ακούσεις μια μέρα εσύ, λες ότι κάνω σαν να είναι αστείο. Καθόλου. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δηλαδή, αν ακούσεις μια μέρα εσύ, λες ότι κάνω σαν

Ο Γιώργος. Καλημέρα. Δι ελληνικών στο φούρνο με πατάτες. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό? Γιώργος από Άρτα. Για να δούμε τι γράφει. Έλα να πιούμε ρε μπίλε ένα τσίπουρο στο Αζημούθιο στην Άρτα με ωραίο μεζέ. Εννοείται ότι θα φέρεις μαζί κοντό και γάτα. Γιώργος από Άρτα, καλημέρα. Έχω πολύ καιρό να έρθω. Πολύ ωραίο φαΐ. Πολύ ωραίο φαΐ και έχω κάνει και ωραίο γλέντι εκεί πέρα. Ωραίο, πολύ ωραίο έτσι. Γλέντι μεσημεριανό, μέχρι απόγευμα, μέχρι βραδάκι. Αλλά βεβαίως και θα έρθω. Ο Θύμιος. Για να δούμε και 53. Okay. Άσερ Παπα-Νικολάου, θα μιλήσετε για πολυθρόνες οι Ολυμπιακοί κάπου. Όπα. Όπα, όπα. Καλημέρα, λέει, θα ήταν ενδιαφέρον το μέσο όρο των παικτών του θρύλου χθες. Μέσος όρος ηλικίας. Ποιος μέσος όρος? Μέσος όρος απόδοσης. Γιατί αυτά είναι και λίγο σχετικά. Ο μέσος όρος, για πες εσύ, Στέφανε, ποιο μέσο όρο ζητάς? Μέσος όρος ηλικίας. Οι άλλοι ήταν, παιδί μου, ναι, νεαρή ομάδα. Ξέρω από τις, η τέταρτη, η πέμπτη πιο νεαρή ομάδα στο Europa League. Κάτι τέτοιο άκουσα. Αλλά τι να σου πω τώρα. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν υποφέρει από ηλικίες. Δεν έχει δηλαδή μέσο όρο ηλικία στο Ολυμπιακό, χαμηλό είναι. Εντάξει, τώρα σε μερικά παιχνίδια, όταν χτίζεται και μια ομάδα, καλό είναι να βάζεις λίγο τους μεγαλύτερους και μετά σιγά σιγά ξέρω και τους μικρότερους. Λέω εγώ θεωρητικά, βάλε και τους μικρότερους. Ό,τι πει ο προπονητής. Ο Βασίλης λέει: ο Ζώτα Σίλβα, εμένα μου θύμισε Καραγκούνι. Καραγκούνι, ε. Οκ. Okay. Κάτι υπάρχει σε αυτό που λες. Ο Τζον, άκουσε το μήνυμα που έστειλε ακροατής και είδα ότι αναρωτιώσουν, γι' αυτό το εξήγησα, για το κλησιοσκόπιο και το αζιμούθιο. Κλησιοσκόπιο είναι το σημείο του όπλου που στοχεύεις και το οποίο ρυθμίζεται σύμφωνα με την απόσταση που θα ρίξεις, 200 μέτρα, 300, 400. Το ρυθμίζεις ανάλογα για να σκοπεύεις. Αζιμούθιο είναι όταν θες να χαράξεις μια πορεία, η ρότα που λένε και στα ναυτική, η ρότα. Όταν θες να χαράξεις μια πορεία στο βουνό, χρησιμοποιώντας πηξίδα για να φτάσεις στο επιθυμητό σημείο. Δεν είχα ιδέα, παιδιά, για όλα αυτά. Δεν είχα ιδέα πραγματικά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το τι είναι. Έχω ακούσει τις λέξεις, αλλά δεν είχα ιδέα. Καλημέρα, λέει η Νικολέτα από Θάσο. Αυτή τη φορά για ολιγοήμερες διακοπές. Αγαπημένος Λουδοβίκος, ή κάνω λάθος? Βεβαίως, ο Λουδοβίκος, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Το ζήτησε ένας φίλος. Και βεβαίως, ακούστηκε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο αγαπημένος σου Λουδοβίκος. Ο Νίκος, καλημέρα. Είναι η ιδέα μου ή ο Ρέτσος στο τελευταίο διάστημα είναι ντεφορμέ? Μήπως να κάτσει λίγο στον πάγκο για να καθαρίσει το μυαλό του? Όχι, δεν είναι ντεφορμέ. Ο Ρέτσος είναι λίγο αγχωμένος. Είναι λίγο αγχωμένος ο Ρέτσος. Είναι δηλαδή, παιδί μου, το έχει, για μένα στα μάτια τα δικά μου, το έχει πάρει λίγο πατριωτικά δηλαδή. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή το άγχος και μια σχετική βιασύνη, είναι δηλαδή τον οδηγούν σε μερικά λάθη. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι θέμα χρόνου, δηλαδή να. Τι, μετά το. Κοίταξε, εντάξει, ήταν καλός, εντάξει, δεν μπορεί να πεις τώρα. Εγώ απαντάω τώρα στο μήνυμα. Είναι λίγο νευρικός και στα δικά μου τα μάτια, λίγο νευρικός. Ο Δημήτρης. Φίλε, λέει, και καρδούλες, πώς λέγεται το τραγούδι? Το μανταρίνι, πώς λέγεται ολόκληρο, εσύ, Τάσο? Έλα ρε Τάσο, έλα ρε Τάσο. Άνοιξα μανταρίνι και σε θυμήθηκα. Okay. Αυτός είναι τίτλος στο τραγούδι. Γιατί τίτλοι πρέπει να άνοιξα εγώ δύο λέξεις, μία λέξη? Αγάπησα. Okay. Ο Μάκης. Καλή επιτυχία στον Όφη. Βασίλη, είπες 402 φορές ξέρω εγώ. Υγεία σε όλους. Αλήθεια. Μερικές φορές, παιδιά, καλό είναι να κάνετε και εσείς κανένα τέτοιο, να το προσπαθούμε. Αν έχει βγει. Καλημέρα σας, Χρήστος, φίλος της ΑΕΚ. Ολυμπιακός χθες για μένα έβγαλε χαρακτήρα. Αυτό κρατάω. Η ομάδα φαίνεται ότι θέλει πολλή δουλειά. Μακάρι να βελτιωθεί όπως περιμένουν όλοι οι σωστοί φιλάθλοι. Λέει ο Χρήστος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Ο Ανδρέας. Φάνηκαν σημάδια βελτίωσης, αλλά είναι νωρίς ακόμη. Μου άρεσε το πάθος που είδα. Επίσης ο Τικνιζιάν, πολύ πάθος σε όλες τις φάσεις. Είναι λίγο τέτοια φάτσα ο Τικνιζιάν

σου λέει, δεν θέλεις να μπλέξεις μαζί του, δηλαδή σε τέτοια, είναι λίγο τέτοια φάτσα, έτσι. Χθες έκανε κάτι λαθάκια, ήταν λίγο, μπήκε και ρε παιδί μου, γενικά δεν ήταν πολύ σίγουρες οι πάσες του. Δηλαδή έκανε 2-3 overlap, αλλά δεν ήταν στα καλύτερά του. Είναι, δεν θες να μπλέξεις. Δηλαδή σε δρόμο, κάνα την κνησιάν απέναντι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν θες να μπλέξεις. Άστο. Ο Γιώργος δεν την άφησε να παίξει. Λέει, είναι καλή ομάδα, η Αγγελόνια, η Κατερίνα, παιδιά θα προλάβω. Μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού συνειδητοποίησα ότι είχαμε ξεχάσει πως είναι να βάζεις γκολ, πως είναι να παίζεις με πάθος και πως είναι να είναι διακριθέντες παίκτες εκτός του τερματοφύλακα, του Ρέτσου και του Πυρόλα. Καλημέρα, λέει η Κατερίνα. Σωστή η Κατερίνα. Ο Σωτήρης, μην ακούς κανένα Βασίλη, τώρα βάλε τώρα βάλε θερινούς κολυμπητές. Παιδιά, εγώ δεν ακούω γενικά σε τέτοια. Δεν με πειράζει, δεν με ακουμπάει. Δηλαδή, θα πει ο άλλος τι τραγούδια βάζεις. Τι τραγούδια βάζεις. Ο Χριστός και Πανάγια. Θα το ακούσω γι' αυτό. Ο Μιχάλης, χαρείτε ρε Μπίπλεϊ με μια επιτυχία ελληνικής ομάδας και στο κάτω-κάτω έδωσε και πόντους στην Ευρώπη. Μιχάλης από Ξάνθη, υποστηρικτής του Άρη. Και όχι μόνο αυτό. Μιχάλη, είναι το θέμα ότι την Πολωνία την κυνηγάμε. Δηλαδή έχει μείνει με δύο ομάδες η Πολωνία. Η πολωνική ομάδα χθες, η Αγγελόνια, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και για δύο λόγους. Και για τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, σύλλογο και για τη χώρα, επειδή κυνηγάμε Πολωνία. Λοιπόν, αυτά παιδιά, συγγνώμη για τα μηνύματα που δεν πρόλαβα. Στείλατε. Τέλος πάντων, συγγνώμη για αυτά που δεν πρόλαβα, αλλά αυτό γίνεται κάθε μέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Να είστε καλά, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Ράνιος.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Καλαμάτας Παναθηναϊκού την Κυριακή σε 7.30 για την 5η αγωνιστική της Super League. Στο Βόλο ΣΑΕΚ που θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στις 6 ώρα, διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης, στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός 5 ώρα ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο Πανετολικό ΠΑΟΚ στις 9 ώρα ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή που θα διεξαχθεί το Σάββατο 7.30, ο διαιτητής θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης. Πρώτη νίκη η Μανόλη. Ο Ολυμπιακός νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Η Ελλάδα απέχει πλέον μόλις 513 βαθμούς από την Τσεχία και την Πολωνία που ισοβαθμούν στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Η Πολωνία άνοιξαν το σκορ με τον Σμιτ στο 20ο λεπτό για να έρθει η σοφάριση από τον Γκονζάλη στο 403 και τον γκολ της νίκης από τον έτερο Σέντερ Φορ Ρωμάν Γιάρεμτσουκ στο 24ο λεπτό. Στην έδρα της Μαρσέικ θα δώσει ο Ολυμπιακός τον δεύτερο αγώνα του στη League Phase στις 15 Οκτωβρίου. Οι Ερυθρολευκοί ανέβηκαν στην 31η θέση με 57.250 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, πιάνοντας τη Σαχτάρ. Επίσης έβαλαν στα ταμεία τους 450.000 ευρώ από τη νίκη. Απόψε το ιστορικό ντεμπούτο του Όφη στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας στο Παγκρίτιο τη γερμανική Hoffenheim. Ο Χρήστος Κόντις θα έχει στη διάθεσή του τον Ισέκα και τον Σιέλη, όχι όμως και τον Νικολάου. Ο αγώνας του Όφη θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 2. Σε άλλους χθεσινούς αγώνες του Europa League, Milan Benfica 0-2, Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0, Χάποελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια Θέλτα 1-0, Άντρελεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0 και Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Με σκόρερ τον Ουνάι στο 76ο και 81ο λεπτό, Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έφτασε τους 6 βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 1-0 με γκολ του Μύθου, ενώ ο Άρης νίκησε 1-0 το Μαρκό με αυτογκόλ του Σμάλη. 3 βαθμοί και για τον Αστέρα Τρίπολης που νίκησε εκτός έδρας στην Νίκη Βόλου με 3-0. Το Κύπελλο Ελλάδος συνεχίζεται σήμερα με την Καλαμάτα να υποδέχεται την ΑΕΛ στις 4.30 σε μετάδοση της Eraspor και του Sky, ενώ στις 6 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκού σε μετάδοση της Eraspor και του Sky. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 6.000 εισιτήρια που πήρε η Ένωση για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στις 14 Οκτωβρίου. Το 19χρονο σολοβάκο επιθετικό της Τζένο Άνταμ Ζούλεβιτς δανείστηκε ο Ηρακλής, ενώ ο Πανετολικός απέκτησε τον 25χρονο στόπερ Κωνσταντίνο Θημιάνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρώσος goalkeeper Γιούρι Λοντίκιν. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών θα προσπαθήσει σήμερα να πετύχει την νίκη επί της Ουραγού Σλοβακίας ώστε να τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου και να πετύχει καλύτερη διασταύρωση στη φάση των νοκάουτ αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο Τωρίνο. Ο απόψινός αγώνας θα μεταδοθεί από την RDO Sport στις 5 ώρα το απόγευμα, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση από Eraspor. Στο Αμπου Ντάμπι, ο Ολυμπιακός για το Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν είναι ακόμα σίγουρος για την ετοιμότητα του Μιλουτίνοφ στον αυριανό αγώνα. Σήμερα στις 7 παρατέταρτο, ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέ στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Basketball Champions League. Τα δικαιώματα της μετάδοσης του αγώνα έχει Magenta TV, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση από την Eraspor. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε ακμαίως στις προπονήσεις της Dortmund και διεκδικεί την επιστροφή του στη βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη. Ο Μπάμπης Κοστούλας ανάμεσα στο Old Trafford, οδηγώντας με γκολ και assist την Brighton σε τεράστια ανατροπή πρόκριση επί της Manchester United με 3-2 στο πλαίσιο της φάσης των 32 του League Cup Αγγλίας. Στην επόμενη φάση γκλάρι θα παίξουμε τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης της Manchester City με την Norwich. Σε άλλους αγώνες της διοργάνωσης, Everton Wolves 1-0, Coventry Aston Villa 1-3, Fleetwood Sheffield United 1-0. Η Κόμμο τα βρήκε σε όλα με τον Τάσο Δουβίκα για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 30, με αξιοσημείωτη αύξηση των αποδοχών του διεθνούς επιθετικού. Ήταν αρκετές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 12.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Γυρίζει ο πρόεδρος, βγάζει για τον Σμιτ, 0-1. Μία φορά την γλίτωσε ο Ολυμπιακός, δεύτερη δεν θα μπορούσε στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, 0-1.
3: Κόρνερ από τα αριστερά, στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά, η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, με τον Γκονζάλες τελικά, στο 43, 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν, η σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ, κεφάλαια και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσουκ. Μία επαφή με τον Ουκρανό, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 2-1 Ολυμπιακός, κάνει την ανατροπή σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις καθυστερήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
11: Εδώ και 54 χρόνια
12: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
10: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
13: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
14: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
15: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
16: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
17: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι, σέρα σπορ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 14 λεπτά λίγο μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Μπαλά κι άλλα, αλλά και με το σήμα που ακούτε και με όλα τα καινούργια και τα καλούδια τα οποία ετοιμάζονται εδώ στην Ερασπορ. Δύο πράγματα κρατήστε στο μυαλό σας, αυτό που είχαμε πει και την Τρίτη, το DAB Plus, και το αναλύσαμε για καλύτερη ποιότητα ήχου, αν μη τι άλλο για εσάς που κινείστε με τα αυτοκίνητά σας και ακούτε ραδιόφωνο, και ειδικά Ερασπορ. Και γενικότερα τα ραδιόφωνα εδώ στον δημόσιο φορέα και το Spotify. Ναι, καλά ακούσατε, σιγά σιγά όσον ούπο τα νεότερα, έτσι να σας έχουμε λίγο μπροστά στα γεγονότα και όλα όσα ετοιμάζονται εδώ στην Ερασπορ. Και έχοντας την ευκαιρία να μιλήσουμε και να αναλύσουμε και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για βολή σήμερα, άλλωστε αυτοί θα είναι οι βασικοί άξονες σε Ελλάδα και εξωτερικό, με όλα όσα υπάρχουν στην τρέχουσα επικαιρότητα, στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα με τον Ολυμπιακό, σε αυτά τα οποία περιμένουμε σήμερα στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη και την Χόφενχάιμ, ένα παιχνίδι που έχει τη δική του ιστορική αξία. Με τον Άγγελο Μπάτζιο και τον Άγγελο Σαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής αυτή, τον Τάσο Σολεμίζη στους ήχους, εσάς με τα δικά σας μηνύματα που εννοείται ότι περιμένουμε με χαρά στο 54160, γράφετε sport, αφήνα κενό και το μήνυμά σας μέσω SMS και όσο χρέος ενός απλού μηνύματος. Μέσω email erasport@ert.gr και βεβαίως μέσω Viper, που εκεί εξίσου γρήγορα, μα πάνω απ' όλα ανέξοδα, μπορείτε να στέλνετε όλα όσα έχει ο καθένας κατά νου και θέλει να σχολιάσει εδώ μαζί μας. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στη σοφία, στην πίστη, στην αγάπη που γιορτάζουν σήμερα. Και νομίζω ότι είναι και ένα τρίπτυχο το οποίο πρέπει να ακολουθεί και ένας φίλος μιας ομάδας, οπαδός, όπως θέλετε πείτε το, με την αγάπη για το σύλλογο, να έχει πίστη και βεβαίως με τη σοφία που μπορεί να υπάρχει με όλα αυτά τα οποία έχει περάσει, να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί όλα αυτά τα γεγονότα. Και το λέω γιατί στον Ολυμπιακό δεν έγινε ξαφνικά η σούπερ ομάδα που θα πάει να πάρει το Europa και το πρωτάθλημα, η ομάδα που μέχρι πριν λίγες ημέρες ήταν αυτή που δεν πάει πουθενά. Αλλά επειδή έχουμε μάθει γενικότερα, βάζω και το δικό μας συνάφι μέσα, να μένουμε στα τελευταία αποτελέσματα, στο πιο πρόσφατο, και ξαφνικά με δύο νίκες μια ομάδα είναι σούπερ και με δύο ήττες την αποδομούμε να φύγει ο προπονητής, να φύγουν οι παίχτες. Έχει πάρα πολύ δρόμο να διανύσει κάθε ομάδα στη διοργάνωση που μετέχει. Τώρα λέγεται πρωτάθλημα, λέγεται κύπελο, λέγεται Ευρώπη. Οπότε απολαύστε τη στιγμή. Είστε φίλοι του Ολυμπιακού, απολαύστε μια ανατροπή που δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο αυτό. Άλλωστε, 11 φορές που ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, μόλις 2 φορές κατάφερε να το φέρει τούμπα το παιχνίδι. Χθες ήταν η Τρίτη, οπότε έχει και αυτό τη δική του αξία. Όπως επίσης και για τους φίλους του Όφη, να απολαύσουν αυτή τη σημερινή μέρα που είναι ιδιαίτερη, που είναι ξεχωριστή, σε αυτό το παιχνίδι με την Χόφενχάιμ, σε ένα σχεδόν κατάμεστο παγκρίτιο, και δικαίως με τους φίλους της κριτικής ομάδας να εξαντλούν όλα τα εισιτήρια. Βέβαια υπάρχει και το κύπελο, το οποίο και αυτό μπορείτε εδώ να ακούτε από την Eraspor, που είναι συνεπέστατη σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Έχουμε το Καλαμάτα ΑΕΛ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Το πρώτο είναι στις 4.30 και το άλλο είναι στις 6 παρατέταρτο. Και βεβαίως το παιχνίδι της ελληνικής ομάδας, το βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα, η οποία παίζει με τη Σλοβακία. Αλλά χθες το γεγονός ότι η Σουηδία ανοίξε τη Σλοβακία την έφερε, χωρίς καν να χρειαστεί να παίξει το σημερινό παιχνίδι, στην επόμενη φάση των 16 καλύτερων ομάδων της Ευρώπης. Οπότε έχει διαδικαστικό χαρακτήρα το σημερινό μάτς, αλλά οι βαθμοί σίγουρα χρειάζονται και εν όψη του πλασαρίσματος το οποίο χρειάζεται η εθνική μας ομάδα για την συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο. Τα πρώτα δικά σας μηνύματα εδώ με τον φίλο τον Κοσμά, που είναι εδώ στη συντροφιά μας, εύχεται καλό υπόλοιπο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πέμπτη πάντως είναι σήμερα, έτσι είναι λίγο νωρίς, αλλά εν πάση περιπτώσει ο φίλος εδώ για όλα αυτά τα οποία θέλει να μοιραστεί εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι σε όλη την ποδοσφαίρο παρέα και όχι μόνο, εύχεται και ο Αναστάσης. Σε μια σειρά μηνυμάτων, όπου θα ήθελα έτσι για να έχει αξία, ουσία και η κουβέντα μας μέχρι τη μία, αν θέλετε να μου πείτε τη γνώμη σας, είτε είστε φίλοι του Ολυμπιακού είτε όχι, για την εικόνα της ομάδας χθες του Πειραιά, και βεβαίως πώς περιμένετε να δείτε τον Όφη στην Ευρώπη, γιατί και αυτό είναι ένα
ιδιαίτερης σημασίας παιχνίδι, ξεχωριστής, και πάνω απ' όλα δεν ξεχνάμε και τους βαθμούς που χρειαζόμαστε όλοι συλλογικά για να έχουμε καλύτερες κληρώσεις, καλύτερα πλασαρίσματα και βεβαίως ομάδες που θα πηγαίνουν απευθείας στην League Phase του Champions League. Λοιπόν, ο Διαμαντής είναι εδώ στην τροφιά μας. Μιλάει για τον άσο του Ολυμπιακού με over 2,5 γκολ και 3,5 κάρτες και over 5,5 corner, ένα πολύ καλό ταμείο. Βλέπω ανεβασμένη ψυχολογία και στοιχηματικά με φίλους. Θα πούμε κάποια πράγματα, αν και το βασικό μας κομμάτι το ξέρετε καλά. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και φέτος στις 2 η ώρα, ένας πεντάλεπτο ουσιαστικά συμπυκνωμένο με τα κυριότερα σημεία και στοιχεία της ημέρας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στη μία. Τους χαιρετισμούς μου στον Παντελή. Δεν σχολιάζω αυτό το οποίο γράφει, χαριτολογώντας, εντάξει, δεν τα πολύ πιστεύω κιόλας αυτά. Τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Τάκη από την Νέα Σμύρνη, τακτικός φίλος ακροατής εδώ πέρα, για την μπάρτσα που χόρευε στη βροχή. Πραγματικά τώρα, με αφορμή αυτό που λέει ο κύριος Τάκης, προσπαθώ να θυμηθώ, προσωπικά δεν μου έρχεται στο μυαλό, τουλάχιστον την τελευταία τριετία, που τα 6 goals έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, την ποδοσφαιρική καθημερινότητά μας. Δεν θυμάμαι λοιπόν ομάδα που να έχει αναμενόμενα τέρματα πάνω από 6. 7-2 θυμίζω χθες στην Σαταντέρ, και μάλιστα με στατιστικά που έδειξαν ότι υπήρχαν συνολικά 30 προσπάθειες, 9 στο τέρμα, αλλά 6,74 6 goals, προσωπικά δεν θυμάμαι. Αν έχετε να συμπληρώσετε πάνω σε αυτό κάτι, ευχαρίστως, εννοείται, αλλά το κοίταζα αργά τη νύχτα βέβαια, όταν γυρίσαμε από το Καραϊσκάκι και έριχνα μια ματιά το τι έγινε, και αναφέρομαι στην La Liga, στην έκτη αγωνιστική, όπου έβρεξε goal. Αυτό το 6,74 6 goals δεν το θυμάμαι προσωπικά να το έχω ξαναδεί σε καμία ομάδα, σε καμία εθνική, σε καμία διοργάνωση. Οπότε περιμένω εδώ τη συνδρομή σας, αν θέλετε έτσι να βοηθήσετε την παρέα για αυτά τα αναμενόμενα τέρματα, που δείχνει, αν θέλετε, την ισχύ, την αξία των φάσεων. Αυτό μετράει το 6 goals επί της ουσίας. Και είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση μιας ομάδας, γιατί λέμε είχε δαφική υπεροχή, είχε τον έλεγχο του αγώνα, ήταν κυριαρχική, ξέρετε αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ, αλλά αν θέλεις να είσαι λίγο πιο στοχευμένος στην ανάλυσή σου, τα X goals γενικότερα μετρούν. Και στοιχηματικά βεβαίως, για να βλέπεις ποια ομάδα εν πάση περιπτώσει είναι στα καλύτερά της. Τους χαιρετισμούς μου στον Χρήστο, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Αλλά να ξέρετε, μια μέρα είναι καλή, μια κακή, μια μέτρια, σαν τον καφέ που θα λέει και ένας φίλος. Σημασία έχει στο τέλος να κάνουμε ταμείο, να είναι θετικό το πρόσημο. Λοιπόν, χαίρομαι που και ο Θεοφάνης εδώ στέλνει ένα μήνυμα, γιατί σας άρεσε. Ήταν κάτι το οποίο ομολογώ ήταν μη προγραμματισμένο χθες, να έχουμε τον Λευτέρη στην παρέα μας, γιατί είχε έρθει ο άνθρωπος να δει πλέον ως συνταξιούχος, απόμαχος δημοσιογραφίας. Του άρεσε αυτή η λέξη που του χρησιμοποίησα, και τον είχαμε ανάμεσα με τον Μπάμπη να μας κάνει σχόλιο στο τέλος του ημιχρόνου και του αγώνα, και χαίρομαι γιατί βλέπω ιδιαίτερα θετικά σχόλια με όλα αυτά τα οποία γράφεται, όπως και ο Φάνης εδώ από την Κοζάνη, και καμιά φορά αυτά τα απρόπτα, τα προγραμμάτιστα είναι και τα πιο ωραία. Ομολογώ ότι ήταν από τους δασκάλους που είχα πριν 30 χρόνια, όταν ξεκινούσαμε, γιατί δάσκαλοι, καθηγητές υπάρχουν πάρα πολλοί και στις σχολές και στα πανεπιστήμια που ήμασταν, αλλά το να ασχοληθεί μαζί σου κάποιος, εκεί είναι το δύσκολο, και ο Λευτέρης ήταν ένας από αυτούς που σε εκείνο το κομμάτι όχι απλά βοηθούσε και καθοδηγούσε τους νέους, και μάλιστα θυμάμαι τότε που υπήρχαν τα καστοφωνάκια, έλεγαν πηγαίνετε σε έναν αγώνα ή από το σπίτι, περιγράψτε μου 5-6 λεπτά που βλέπετε και ελάτε εδώ να το σχολιάσουμε εκτός σχολής, εκτός διδακτικής ώρας, και να κάτσει να σου σημειώσει, να σου πει κάποια πράγματα τα οποία τα κρατάμε ως διαμαντάκια και μας βοήθησαν μετέπειτα αυτά. Για τον αγαπημένο Λεσά, που βλέπω και από τα social εδώ τι γίνεται, ελπίζω να τον έχουμε ξανά σύντομα, έτσι με τη μορφή φίλου, φιλάθλου, απόμαχου που του αρέσει, και σχολιαστή σε τέτοια γεγονότα και σε ευρωπαϊκές βραδιές.
Τους χαιρετισμούς μου στο Παναγιώτη από τη Ζάκυνθο που πήγε ένα πολύ ωραίο ταμείο. Αν βλέπω σωστά, έτσι, γιατί είμαι και λίγο περήφανος από πολύ μικρά γράμματα που μου στέλνετε εδώ με τα screenshot. Νομίζω, έτσι, αν δεν απατώμε. Ο Σωτήρης εδώ λέει: Γιάννη, στο πρώτο ημίχρονο μαύρα χάλια. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι αυτό που θέλαμε να δούμε. Πάθος, ενέργεια, φαντασία. Ζέλσον, Φρόιλερ, Γκονζάλες, θέλει χρόνο να δέσει ομάδα. Όφη, βλέπω σήμερα να μην χάνει. Μαύρα χάλια στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν Ολυμπιακός. Ήταν καλός και έγινε ακόμα καλύτερο στο δεύτερο. Το θέμα είναι στην άμυνα να μπορέσει να δέσει και να μπορέσει να περάσει αυτή την φιλοσοφία που θέλει ο νέος προπονητής. Εάν θα την περάσει και πότε θα την περάσει, θα το δούμε όμως. Υπάρχουν ποιοτικοί παίχτες που έχουν έρθει και το ζήτημα είναι πότε θα γίνει ένα ομοιογενές σύνολο. Και δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Μάριους χθες που έφτασε αεροδρόμιο λίγο πριν έναρξη του αγώνα, επιθετικός, και ακούει ότι δύο επιθετικοί του Ολυμπιακού βρήκαν δίχτυα. Θα μου πείτε ποια είναι η είδηση. Είδε τον Ολυμπιακό πέρσι και στο ξεκίνημα της χρονιάς και θα καταλάβετε πόσα γκολ έπαιρνε από τον εκάστοτε επιθετικό και ειδικά από τότε που δεν ήταν τόσο αποδοτικός, τόσο αποτελεσματικός ο Ελκαμπή. Ο Πασχάλης μου λέει: Γιάννη, αυτό που μου άρεσε χθες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν ότι όταν έχανε, προσπαθούσε ορθολογικά και με υπομονή να χτίσει επιθέσεις και χωρίς γιώμες και πανικό. Για μένα δεν υστέρησε κανείς, αλλά ο Φρόιλερ διδάσκει πως παίζει τη θέση στα χαφ και ο Ζώτα διδάσκει πάθος και πείσμα. Δεν διαφωνώ σε τίποτα, Πασχάλη. Και νομίζω το κέρδος χθες του Ολυμπιακού ήταν διπλό. Το πρώτο, ότι είχε τον κόσμο στο πλευρό του ακόμα και μετά το 0-1. Δηλαδή, αν παίρναμε τον ήχο στο 0-1 και στο 2-1 είναι ακριβώς το ίδιο. Και αυτό είναι ένα κέρδος, γιατί καμιά φορά ξέρετε, άσχημα αποτελέσματα φέρνουν διχόνοια, ένα διχασμό, εν πάση περιπτώσει, στο κοινό και στις αντιδράσεις. Και το δεύτερο, επειδή οι ομάδες που στοχεύουν σε ψηλά πράγματα, σε μεγάλες επιτυχίες, φαίνονται στο πώς αντιδρούν όταν βρίσκονται πίσω στο σκορ. Χθες ο Ολυμπιακός το κατάφερε και σκεφτείτε ότι στην Ευρώπη πριν το χθεσινό μάτς, 11 φορές που βρέθηκε πίσω στο σκορ, μόλις 2 κατάφερε να το φέρει τούμπα. Αυτό κάτι δείχνει και για το πώς αντέδρασε χθες. Τους χαιρετισμούς μου επίσης και στον Φάνη εδώ που μου στέλνει τα αμύγδαλά του που τα μαζεύει για να τα δώσει στον Σαρελάκο. Νομίζω θα του φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα. Και επίσης βλέπω αρκετά μηνύματα και ο Γιώργος και ο Νικολός που μου στέλνει το δικό του μήνυμα. Πιστεύουμε, Γιάννη, ότι σήμερα ο Όφη δεν χάνει. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα με αφορμή αυτό το παιχνίδι του Όφη που ομολογώ ότι εντυπωσιάζει με την έλευση του Χρήστου Κόντι. Και μια ομάδα που δεν σας κρύβω ότι μου αρέσει, Όφη δεν είμαι, είναι από τις ομάδες που συμπαθώ όμως, γιατί πρεσβεύει έντονα το ελληνικό στοιχείο και όχι μόνο στο προπονητικό staff, στο επιτελείο που έχει ο κύριος Κόντις, αλλά και με τους Έλληνες. Όταν χρησιμοποιείς σε διάφορα παιχνίδια τόσα Ελληνόπουλα, διαφόρων ηλικιών, εμένα κάτι μου δείχνει. Δεν το λέω με αυτό τον πατριωτισμό, τον λαϊκισμό, να παίζουν μόνο Έλληνες, δεν θέλουμε ξένους. Εννοείται, όλοι χρειάζονται. Αλλά προσωπικά θα ήθελα σε μια ομάδα 11 παιχτών να βλέπω 6 με 7 Έλληνες και οι υπόλοιποι ξένοι να κάνουν τη διαφορά. Θα μου πείτε πόσο εφικτό είναι να γίνει. Το βλέπουμε και στο μπάσκετ, δυστυχώς το βλέπουμε και στο βόλεϊ. Οι ξένοι να βρίσκονται σε αυθονία και να μην βρίσκουν χώρο οι Έλληνες να μπορέσουν να δείξουν και να αποδείξουν πράγματα. Και γι' αυτό ήταν ένα γεγονός που έτυχε το παιδί να το παρακολουθώ από τότε που ήταν στον Ατρόμητο για την περίπτωση του Αθανασίου, που επιμένω ότι ακόμα και τώρα θα μπορούσε να του είχε δοθεί χρόνος να αποδείξει αν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, γιατί όλοι και μέσα από τα παιχνίδια δείχνουν και αποδεικνύουν και μέσα από την στοργή, όπως λέγαμε, που τους περιβάλλει ο εκάστοτε προπονητής και την εμπιστοσύνη που τους δείχνει για να έχουν το κάτι παραπάνω. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει ο Όφη σήμερα σε αυτή την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa. Και επειδή εδώ ένας φίλος με ρωτάει, Γιάννη, πόσες είναι ομάδες, είναι συνολικά 36. Θυμίζω το format, τι λέει εδώ, κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες, 4 εντός, 4 εκτός με διαφορετικές ομάδες. Οι 8 πρώτες της τελικής κατάταξης περνούν απευθείας στις 16 και οι άλλες 8 βγαίνουν μέσα από τα knockout παιχνίδια που θα είναι οι ομάδες που τερμάτισαν από τη θέση 9 έως 24. Όποιες είναι από την θέση 25 και κάτω, πολύ απλά δεν συνεχίζουν στην Ευρώπη. Δεν πάνε δηλαδή πιο κάτω στο conference. Το λέω για να το διευκρινίσω λίγο αυτό για το ερώτημα του φίλου. Και για δύο ομάδες που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν, νομίζω δεν έχουν παίξει ούτε σε φιλικά παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Και γενικότερα η Hoffenheim δεν έχει παίξει ποτέ στο παρελθόν με ελληνική ομάδα. Όφη έχει ένα καλό ότι κοντρολάρει και διαχειρίζεται τα συναισθήματά του μετά από μεγάλες επιτυχίες, ακόμα και αποτυχίες, και δείχνει ότι κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ανάλυση. Σε πολύ καλή
και αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση. Όφη, ο οποίος θυμίζω ότι απέκλεισε με 2 νίκες την Τσέσκα Σόφιας και μάλιστα θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. Κάποια πράγματα για τη Χόφενχάιμ θα πούμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια μέτρων στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε το ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ παραχωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην οικονομία, τη διεθνή ενεργειακή κρίση αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογεί τη 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ένας 17χρονος έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε στην Κεφαλονιά όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Και ο καιρός άστατος με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
2: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: 33 λεπτά λίγο μετά τις 12, εδώ είμαστε. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας και τη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι σε ρύθμιση των ήχων. Που με απορία με κοιτούσε όταν ακούσαμε και οι δύο την είδηση για το τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που συγκρούστηκε με άλογο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Era Sport. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι Άλλα μαζί σας μέχρι τη μία. Και ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε αφήσει εκκρεμότητα να πούμε κάποια πράγματα και για την Hoffenheim, μιας και όφη ξεκινάει το δικό του ταξίδι, το ευρωπαϊκό, στο όνειρο, προσπαθώντας να φτιάξει το δικό του κάστρο εκεί στο Παγκρίτιο. Είναι το πρώτο μάτς της ιστορίας του όφη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, οπότε και αυτό έχει τη δική του σημασία. Και παράλληλα το πρώτο εναντίον γερμανικής ομάδας. Είχε αντιμετωπίσει βέβαια τη Leverkusen πριν πάρα πολλά χρόνια, το θυμάσαι Der Toto, πριν 30 χρόνια. Την περίοδο 95-96. Διαιτητής ένας ρέφερι, ο Χαβιέρ Ρόχας, Ισπανός, ο οποίος δεν φύγεται καρτών, να το κρατήσουμε και αυτό για ό,τι μπορεί να συνεπάγεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για την Hoffenheim, μια ομάδα που όσο εύκολα πετυχαίνει γκολ, άλλο τόσο εύκολα δέχεται. Και αυτό το έδειξε και απέναντι στη Στουτγκάρδη, που αρκούσαν δύο φάσεις για να καταφέρει να κάνει το 2-1. Μια Hoffenheim η οποία εκτός από τον Όφη έχει να παίξει με Μπεσίκτας, Λιόν, Στουρμ, Φερεντσβάρος εντός, εκτός με Όφη σήμερα, Κρίσταλ Πάλας, Άντερλεκτ και Ολυμπιακό, και μάλιστα την Κυριακή έχει αγώνα εκτός έδρας με την ομάδα της Πάτερμπορν, ενώ Όφη θα αντιμετωπίσει τη Ρεν που και αυτή είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στη Γαλλία, Χαποέλ Μπερσέβα σε ουδέτερο, την Μπενφίκα στην Πορτογαλία και τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία, ενώ ως γηπεδούχος θα έχει τη Λεχ Πόζναν, την Άντερλεκτ και την Bayern Leverkusen. Αυτά για μια ομάδα που πλην του Νικολάου που έμεινε εκτός αποστολής μιας και χτύπησε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, αλλά είναι μια compact ομάδα, μια δεμένη ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσω γήπεδο. Και αυτό που μου αρέσει με τον Όφη, εκεί ήθελα να πω λίγο κάποια πράγματα νωρίτερα, και χαίρομαι που αρκετοί στα μηνύματά σας, που από ό,τι καταλαβαίνω δεν είστε όλοι φίλοι του Όφη, βλέπετε να μην χάνει σήμερα Όφη από τη Hoffenheim. Σημερίζουμε αυτήν την αισιοδοξία. Θα την μεταφράσουμε στοιχηματικά εκεί γύρω στις 2. Είναι ότι ακόμα και αν δεν έχει ξαναδεί την ομάδα του Όφη, αρκεί ένα δεκάλεπτο τέταρτο, ακόμα και από την τηλεόραση, να καταλάβεις ποιος παίζει τι και τι θέση έχει μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο διακριτός ρόλος ενός παίχτη, η κίνησή του και πώς όλα αυτά εναρμονίζονται σε φάση άμυνας και επίθεσης με αυτά τα οποία θέλει ο εκάστοτε προπονητής, στην προκειμένη περίπτωση ο Χρήστος Κόντης. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια από τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα. Δεν μπορώ άλλο Τσικίνιο, ο ίδιος με όλα τα στημένα, δεν έχουμε κάποιον άλλο παίχτη να βγάζει κάθε την παλιά κτλ. Μελέτη από Λακωνία, έχει απόλυτο δίκιο και επιβεβαιώνει αυτό που είδαμε και πέρυσι με τον Τσικίνιο, που κατά άποψή μου και στη δική μου ματιά και με βάση αριθμών, όταν ο Ολυμπιακός τα πήγαινε περίφημα, δεν ήταν ο Ελκαμπή, ήταν ο Τσικίνιο ο οποίος έκανε διαφορά και μετά ο Ελκαμπή. Στο νήμα βέβαια, αλλά ήταν παίκτης κλειδί από τη στιγμή που και οι δύο είχαν καθίζηση στην αγωνιστική τους πορεία και παρουσία, ήταν μοιραίο και ο Ολυμπιακός να χάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, κυρίως στο μεσοπεθετικό του παιχνίδι. Συμφωνώ απόλυτα ότι και χθες έδειξε ότι δεν είναι καλά ο Τσικίνιο. Και επειδή με ρωτάει εδώ ο Διονύσης, στην άποψή μου, ότι ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι με τους παίχτες που έχει, είναι πολύ πιο σωστό και φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο να παίζει με έναν κόφτη, π.χ. Έσε, αν και δεν είναι και αυτό στα καλύτερα του, να το κρατήσουμε αυτό. Μην εκπλαγείτε αν δείτε και Ντάνι Γκαρθία και μην ακούσω τις φωνές αυτές, τι τον θέλουμε κτλ. Όποιος έχει δει, ειδικά στα δύο μάτς με την ΑΕΜΕ και τον Ντάνι Γκαρθία, πώς έπαιζε, θα καταλάβει. Και τετράδα μπροστά, όπου στον άξονα με Πουέρτα και Φρόιλερ, είναι μια ομάδα εξαιρετική. Έχετε το στο υπόψη σας, γιατί είναι ένα από τα σχήματα τα οποία ο Αλγκουαθίλ το έχει υιοθετήσει και όταν ήταν στην Ισπανία. Γιώργο, κοίτα μου λέει, τι χάσαμε, με την αξία ενός καφέ βγάζαμε επαγγελματική εσπρεσιέρα για μια τελική την Μπενφίκα και τη Λεβερκούζεν που έχασε ευκαιρίες με το τσουβάλι. Θα πω κάτι. Όταν παίζετε πολλά παιχνίδια και χάνετε ένα, σκεφτείτε ότι σε κάποια από τα πολλά που κερδίσατε, ίσως το πιάσατε στην τύχη. Γιατί και η τύχη είναι μέρος του παιχνιδιού. Λίγα και καλά. Τι είπαμε, με την αξία ενός καφέ, άντε στα νότια να πω, πάμε να πάρουμε μια εσπρεσιέρα. Έτσι, μοντέρνα, φρέσκια. όχι ολόκληρο το καφενείο. Ο Νίκος ο Κουνούπης που θέλει εδώ τα δικά του, να ξέρετε τι του ετοιμάζω την Κυριακή για τον αγαπημένο του Πανετολικό. Όχι σημείο, κάτι διαφορετικό και καλοπληρωμένο. Υπομονή την Κυριακή 2 η ώρα, Πανετολικός ΠΑΟΚ, θα ακούσεις εκεί πώς θα πληρωθείς με αυτό το παιχνίδι χωρίς να παίξεις την ομάδα σου και χωρίς να παίξεις σημείο. Λοιπόν, τι να τον κάνω, είναι τίτορμος, χάρη και όσο χάρη και την πρώτη θέση και τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Σοφίας, πίστεως, αγάπης αλλά και ελπίδος σήμερα, οπότε το τρίπτυχο για τους φιλάθλους γίνεται εύκολα αντιληπτό. Είναι αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, Κωνσταντίνε, που στέλνει και αυτό στο δικό του μήνυμα. Ένας φίλος εδώ, ο Διαμαντής, μου στέλνει και την εμπιστοσύνη του στην πράξη για τον Όφη σήμερα, και με κάρτες και με handicap και με πολλά άλλα πράγματα. Δεν σου κρύβω ότι το handicap είναι μια πολύ καλή λύση, το ασιατικό. Όταν λέμε συν 2, τι σημαίνει? Ότι μπορεί η ομάδα να χάσει και με 2-0 και να έχει επιστροφή χρημάτων. Επί της ουσίας θέλουμε 3 σημεία, δηλαδή νίκη σοπαλίας, νίκη 3,5 σημεία, ακόμα και ήττα με ένα γκολ διαφορά. Όπως είπαμε χθες με τη Μαρκό, με τον Άρη. Να τα εμπιστεύεστε αυτά, και ειδικά όταν βλέπετε τεράστιες διαφορές στον Άσο και στο διπλό ή στο διπλό και τον Άσο. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει ψαλιδίσει σημαντικά αυτές τις διαφορές του πολύ μεγάλου, του πολύ ισχυρού με τον ανίσχυρο, και κάπου εκεί έρχεται και το ασιατικό handicap. Λοιπόν, σχετικά με τους Έλληνες, φαντάζομαι, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, κάποια στιγμή ίσως βγει ένας κανόνας να παίζουν όσο επί το πλήσον Έλληνες παίχτες στις ελληνικές ομάδες μέχρι ένα μεγάλο ποσοστό. Τους χαιρετισμούς μου πάλι στον κύριο Τάκη που μου στέλνει τα δικά του μηνύματα για την Μπάρτσα αλλά και για τα διαμορφωμένα ζευγάρια πλέον και στο βόλεϊ, και χαίρεται και καλά κάνει για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας στο βόλεϊ. Θα ακούσουμε σε λίγο και Νικό Παγιωτέλη που έχει να μας πει πράγματα. Ο Θανάς μου λέει, στέλνει μια φωτογραφία παραποιημένη, όχι άλλο, όταν είναι η Γκαρθία στον Ολυμπιακό. Θέλω να μην πηγαίνετε με το σωρό, να μην πηγαίνετε με τον όχλο. Να παρατηρείτε, να βλέπετε, να αξιολογείτε και να έχετε δική σας άποψη. Επιμένω, δεν είναι κάτι super wow, αλλά δεν είναι και όλο αυτό το οποίο, για το οποίο τον κατηγορούν. Σας ξαναλέω, δείτε τα δύο παιχνίδια με την Nijmegen και θα καταλάβετε. Και να ξέρετε κάτι, ότι όταν βλέπεις από κοντά μια ομάδα και έναν παίχτη πώς κινείται στον χώρο όταν δεν είναι η μπάλα, επειδή στην τηλεοπτική μετάδοση η κάμερα ακολουθεί την μπάλα, καταλαβαίνεις πολλά περισσότερα πράγματα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Δεν λέω ότι με αυτόν πρέπει να ξεκινάει η ενδεκάδα, όχι όμως και όλη αυτή η αποδόμηση που υπάρχει. Και όπως επίσης εγώ είμαι αυτός που έλεγα για τον ΕΣΕ και για τα εκπληκτικά παιχνίδια που έκανε, ειδικά πρόπερση, φέτος απέχει πολύ ο ΕΣΕ από τον Αργεντίνο που ξέραμε. Έτσι, εντάξει, έτσι είναι αυτά. Μια πάνω, μια κάτω. Δεν είναι ένας διακόπτης που πάντοτε μένει ανοιχτός. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για μηχανές. Τους χαιρετισμούς μου και στο Στέλιο, για δεξί, αριστερό, μπακ και του Ολυμπιακού, με μεταγραφή σε σχέση με πέρσι. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, θέλει να μου το ξαναδιατυπώσει, να του το απαντήσω. Και ενώ ο Πάνος μου λέει, βλέπω σήμερα τον Όφη, θα τα πάει καλά. Τον βαθμό βλέπω να τον έχει δύσκολα, εύκολα. Δεν ξέρω τώρα για Άσο, αλλά γενικότερα παίζει Άσο και χαίρεσαι διπλά και για το στοίχημα και για τους βαθμούς στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Πάνος λέει αρκετά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο λέει εδώ. Όπως λέει, έπαιξε με ένα Nijmegen και αποκλειστήκαμε. Δεν έπαιξε χθες, κερδίσαμε. Δεν πάει έτσι το πόσο. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, χαίρομαι γιατί έχουμε μια ωραία διαφωνία με τον Θανάση. Είναι ένα συνολικό κομμάτι. Δεν χάνεις από ένα παίχτη, δεν κερδίζεις από ένα παίχτη. Καθορίζει σημαντικά πράγματα, αλλά όχι έτσι τα πράγματα όπως τα βλέπουμε. Λοιπόν, τι λέτε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να αλλάξουμε λίγο άθλημα. Ένα από τα αθλήματα το οποίο όλο ένα και ανεβαίνει σε δημοφιλία, σε ακροματικότητα, σε τηλεθέαση, αυτό λένε και τα νούμερα. Και οι αριθμοί είναι το βόλεϊ. Νίκος Παγιωτέλης είναι μαζί μας από την εξωτική Μόντενα. Δεν ξέρω πώς περνάει, αλλά σίγουρα το κλίμα είναι εξαιρετικό, και δεν λέω για τις καιρικές συνθήκες, αλλά με το γεγονός ότι χθες με την ήττα της Σλοβακίας επιβεβαιώθηκε και μαθηματικά η πρόκληση της Ελλάδας στην επόμενη φάση των 16. Κάτι λέει. Οπότε διαδικαστικού χαρακτήρα το παιχνίδι σήμερα, αλλά εμείς θέλουμε κλίμα. Θέλουμε κατάσταση, θέλουμε ατμόσφαιρα, θέλουμε δηλώσεις. Νικόλα, τι κάνεις? Καλησπέρα από Αθήνα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Παγιωτέλης.
1: Σας ακούω κανονικά, δεν ξέρω αν ακούμε, με ακούτε εσείς.
0: Τώρα σε ακούμε πεντακάθαρα, ναι.
1: Καλησπέρα από το Καμπουγκαλιάνο, ουσιαστικά το χωριό στο οποίο μένουμε εδώ κοντά στη Μόντενα. Ξεκινάω με το γεγονός ότι
0: σε χωριό σας έχουν.
1: Σε χωριό μας έχουν, και μάλιστα μένουμε και με την Ιταλία. Είμαστε 10 χιλιόμετρα μακριά από την Μόντενα.
0: Δεν είναι όλες οι ομάδες μαζί όπως συνηθίζει η διοργάνωση.
1: Είναι η Σλοβενία και η Σουηδία. Αντιθέτως είναι μαζί μας η Οικοδέσποινα Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα ξεκίνησε να βρέχει σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει κάτι ας πούμε, εν ώψη και το αγώνα. Να πούμε ότι αν ο φίλος ο Πάνος είχε παίξει το διπλό της Ελλάδος με την Σλοβενία, πρέπει να βγάλει καλά χρήματα. Mm-hmm. Αν το είχε πιστέψει όπως και εμείς. Μόλις επιστρέψαμε από την πρωινή προπόνηση, όπου οι παίκτες του Κώστας Χρυστοφιδέλη κάναν έτσι ένα μικρό χαλάρωμα εν ώψη του αγώνα με την Σλοβακία, πλέον έχουμε περάσει πολύ σωστά, όπως είπε, στην επόμενη φάση. Αυτό που απομείνει, να δούμε αν θα είμαστε τρίτη με μια νίκη, την οποία ελπίζουμε να έρθει, κοντά στην Σλοβακία. Θα βρεθούμε στην τρίτη θέση, θα περάσουμε δηλαδή την Τσεχία, θα την αφήσουμε στην τέταρτη θέση και περνάμε εμείς σαν τρίτη. Αυτό, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής τα πράγματα, σημαίνει ότι αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Βελγίου από τον άλλο όμιλο, ο οποίος διεξάγεται στην Φιλανδία.
0: Είναι ισόβαθμη η Φιλανδία με το Βέλγιο, να πούμε, έτσι, με 10 βαθμούς.
1: Με 10 βαθμούς ακριβώς. Απλά η Φιλανδία είναι αυτή τη στιγμή σαν πρώτη λόγω καλύτερης επίθεσης και σετ, γιατί αυτά είναι τα οποία μετράνε, και το γεγονός ότι έχει τελειώσει περισσότερα παιχνίδια με καθαρά με 3-0, 3-1.
0: Καταρχάς να θυμίσουμε ότι μετρούν οι νίκες. Έχει 4 νίκες, έχει 3 νίκες στο Βέλγιο. Και από εκεί πέρα το ημέρους κομμάτι το οποίο πολύ σωστά παρατήρησες. Έχουμε προτίμηση Βέλγιο ή Φιλανδία?
1: Κοίτα, σαν τρίτη θα παίξουμε με Βέλγιο. Αλλά τώρα θα δούμε αν είναι ανάμεσα σε Βέλγιο και Σερβία, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη θέση. Γιατί παίζει ο πρώτος με τον τέταρτο, ο δεύτερος με τον τρίτο. Mm-hmm. Φυσικά και προτιμούν το Βέλγιο. Γιατί οι Σέρβοι μας ξέρουν, είναι μια, ας το πούμε λίγο πιο αυτό, πιο τσαμπουκαλίδικη ομάδα, η οποία άμα παίξει με το μυαλό μας, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, όπως κάναμε με την Σλοβενία καταπληκτικά, αυτό πρέπει να το πούμε. Σίγουρα προτιμάμε το Βέλγιο. Μια ομάδα την οποία τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Ναι, μεν είναι σε καλό φεγγάρι, αλλά αυτό όμως εμάς δεν μας εμποδίζει να τους κοιτάξουμε στα μάτια, όπως κάναμε και με τους Ιταλούς, όπως κάναμε φυσικά με τους Σλοβένους και όπως κάναμε και με την Τσεχία στο τρίτο σετ.
0: Βέβαια, να πούμε, Νίκο, ότι σε αυτό το σενάριο, επειδή παίζει Βέλγιο-Σερβία, εάν η Σερβία πάρει καθαρό σκορ 3-0-3-1, αυτή τερματίζει δεύτερη.
1: Ακριβώς, περνάνε αυτοί οι δεύτεροι, οπότε αναγκαστικά περιμένουμε να δούμε και τον άλλο όμιλο τα τελικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Το βράδυ θα γνωρίζουμε ουσιαστικά τον αντίπαλό μας. Εμείς ελπίζουμε φυσικά στο Βέλγιο.
0: Την ίδια ώρα παίζουμε.
1: Επιτυχίας.
0: Mm-hmm. Και εδώ θα είμαστε να σχολιάζουμε για το τι και πώς διασταυρώνεται η κατάσταση. Γιατί τα άλλα δύο παιχνίδια είναι Φιλανδία-Εστονία, αυτό που λέει και εσύ για τους Φιλανδούς, που πραγματικά εντυπωσιάζουν, και Ιταλία-Σλοβενία στις 10:05.
1: Η Φιλανδία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα. Από πέρυσι το καλοκαίρι που την αντιμετωπίσαμε, την οποία την κερδίσαμε σε δύο παιχνίδια, έχει ανεβάσει πάρα πολύ την ποιότητά της. Και γι' αυτό τώρα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι πρώτη στον δικό της όμιλο. Αρκετές ομάδες έχουν φτιάξει πάρα πολύ σε σχέση με πέρυσι. Ακόμα και οι Ρουμάνοι, τους οποίους αντιμετωπίσαμε φέτος φιλικά, είδαμε χθες ότι κάναν μια απίστευτη ανατροπή από 2-0 επί της Γαλλίας. Περνάνε στην επόμενη φάση φυσικά και αυτοί. Ελπίζουμε να του αντιμετωπίσουμε πιο μετά στα τελικά και στα ημιτελικά του Μιλάνου. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι μια άλλη φάση την οποία θα τη συζητήσουμε τις προσεχείς ημέρες. Προς το παρόν, εμείς κοιτάμε το παιχνίδι σήμερα με τη Σλοβακία. Αυτό που θέλει ο Κώστας Χρυστοφιδέλης είναι καθαρό μυαλό, ψυχραιμία, υπομονή και πάνω απ' όλα σοβαρότητα. Γιατί ναι, μεν μπορεί να έχουμε προκριθεί εμείς οι Σλοβάκοι να είναι αδιάφοροι, αλλά όμως αυτό η αδιαφορία σημαίνει ότι θέλουν να αποδείξουν ότι δίκαια βρεθήκαν εδώ πέρα. Άρα θα είναι ένας καλός αντίπαλος, ένας δυνατός αντίπαλος και είναι καθαρά στο δικό μας το χέρι το να πάρουμε τη νίκη και να περάσουμε σαν τρίτη και όχι σαν τέταρτη, για να αντιμετωπίσουμε την Φιλανδία που αυτή τη στιγμή διανύει μια καταπληκτική περίοδο φόρμας.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση και θέλω να μας πεις λίγο για το κλίμα, είναι αυτό που μάθαμε για τον έμπειρο ακραίο της Εθνικής Σερβίας, που παντρεύτηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο αγωνιστικές υποχρεώσεις, έφυγε για λίγο με την Εθνική, πήγε, παντρεύτηκε και ξαναγύρισε για να ενσωματωθεί. Δηλαδή, γάμος fast track, δεν ξέρω πώς θα κανονίσει έτσι.
1: Εντελώς fast track, αλλά ξέρεις, παρατηρούμε φέτος ότι πολλές ομάδες δεν έχουν πάει αρκετοί παίκτες, και Ρουμανία και Γαλλία και Ιταλία, εντάξει, όχι, Ιταλία δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος παίκτης, άσχημα να ξεκουραστώ φέτος το καλοκαίρι, θα έρθω του χρόνου στο παγκόσμιο, γιατί λατρεύουν την εθνική τους ομάδα, θέλουν να συμμετέχουν ακόμα και στα φιλικά με την τελευταία της παγκόσμιας κατάταξης. Πάρα πολλοί παίκτες φέτος επέλεξαν να λείψουν από αυτό το ευρωπαϊκό για να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, όχι τόσο πολύ για τους συλλόγους τους που θα αγωνιστούν στα πρωταθλήματά τους και στις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά κυρίως για να είναι σε καλύτερη κατάσταση για το παγκόσμιο που θα διεξαχθεί την επόμενη χρονιά. Ναι, λείπουν αυτοί οι παίκτες, αλλά βλέπουμε όμως ότι ακόμα είναι δυνατές όλες οι ομάδες, γιατί από πίσω ακολουθούν και άλλοι παίκτες που θέλουν να αποδείξουν ότι αξίζουν να έχουν μια θέση στην εθνική ομάδα.
0: Τώρα, επειδή είπαμε για τη Σερβία, βέβαια υπάρχει ένα ακραίο σενάριο να βγούμε δεύτεροι και να πέσουμε πάνω στους Σέρβους αν δερματίσουν τρίτη.
1: Αυτό θα το λέγαμε αν είχε καταφέρει και χθες στη Σλοβενία και είχε κερδίσει με 3-2 την Τσεχία, εκεί όπου θα υπήρχε μια τριπλή ισοβαθμία, θα μπορούσαμε να πούμε. Τώρα, για να, είναι, αν δεν κάνω λάθος, με βάση την βαθμολογία, είναι δύσκολο να βγούμε δεύτερη, γιατί οι Σλοβαίνοι έχουν καλύτερο συντελεστή και δεσμένων χαμένων σετ.
0: Αν γίνει 3-0 όμως η Ιταλία και κερδίσουμε εμείς 3-0, τότε τα πράγματα διαφοροποιούνται. Ακραίο σενάριο βέβαια, όχι πολύ πιθανό και σε συνδυασμό με τους πόντους που θα παίξουν ρόλο. Αλλά για σκέψου να πανηγυρίζεις. Να πανηγυρίζεις, γιατί τερματίζεις δεύτερο στον όμιλο και ξαφνικά πηγαίνεις αγκαλιά στη Σερβία. Που προσωπικά εγώ θα ήθελα να την αποφύγουμε.
1: Ναι, σίγουρα. Τη Σερβία και οι ίδιοι οι παίκτες θέλουν να την αποφύγουν. Γι' αυτό ακριβώς, γιατί θα παίξουν πάρα πολύ με το μυαλό μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και μια ομάδα την Έλληνα. Και είναι πολύ εύκολο το να γίνει αυτό. Για την Σλοβενία, επειδή είχε κερδίσει τα δύο της τα παιχνίδια με καθαρό σκορ 3-0-3-0, ενώ εμείς οι δύο νίκες μας που κάναμε είναι και 2-3-1, αυτά είναι, και είχαμε και τις ήττες με 3-0 από την Ιταλία και την Τσεχία χωρίς να έχουμε πάρει κάποιο σετ. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει την διαφορά στη συνέχεια για την τελική κατάταξη. Είδομεν, σε μερικές ώρες θα γνωρίζουμε σε ποια θέση θα είμαστε και με ποιος θα είναι ο αντιπαλός μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σε ακούσουμε. R2 Sport, έτσι, το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σλοβακία, στο Παλαπανίνη Αρίνα της Μόντενα.
1: Είναι η θετική αύρα όλων των Ελλήνων.
0: Που την έχουμε ούτως ή άλλως και με τις πολύ ωραίες και ξεχωριστές σου μεταδόσεις μας βάζει για τα καλά στο κλίμα αυτής της προσπάθειας που κάνει και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ανδρών, όπως είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες, και τις γυναίκες. Νικόλα, να σου ευχαριστήσω, να πάνε όλα καλά, να παραμείνεις έτσι, όσο το δυνατόν περισσότερο εκεί. Πράγμα που σημαίνει.
1: Όσο γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια. Αυτό λοιπόν ήταν ο Νίκος Παγιωτέλης με την αυλαία της φάσης των ομίλων του Eurovolley να πέφτει για την Εθνική Ανδρών σήμερα το απόγευμα, επαναλαμβάνω στις 5, και βεβαίως εκτός από την R2 Sport με μετάδοση απευθείας και από την Era Sport, και να δούμε κατά πόσο μπορεί να το φέρει εις πέρα σε όλο αυτό το κομμάτι και μέχρι που μπορεί να φτάσει η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου και στον Στέφανο από το Περιστέρι, φίλος του Ατρόμητου που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Εδώ ο Στέλιος μου λέει ότι για τον Ολυμπιακό είχε δύο σχεδόν εισάξια μπακ, και σε αριστερά με τον Ορτέγκα και στο τέρμα με τον Τζολάκη. Φέτος έχουμε Ορτέγκα στο τέρμα. Και αν υπάρχει υποβάθμιση ποιότητας, εννοείς στα μπακ, γιατί βάζεις μέσα και με τον τερματοφύλακα ή γενικά στην άμυνα. Σαν άμυνα πιστεύω ότι ειδικά σε στόπερ ο Ολυμπιακός έχει μια τετράδα εξαιρετική. Ίσως από τις καλύτερες των τελευταίων δεκαετών, έτσι όπως μπορούμε να έχουμε. Και είναι αλήθεια ότι ο Ορτέγκα χθες χρέωσε τον Ολυμπιακό με το διώξιμο που έστειλε πάνω στον αντίπαλο, και από εκεί πέρα πώς προηγήθηκε η ομάδα της Γιαγκελόνια. Λοιπόν, λέει, αν και δεν θα μου λείψει ο Ντάνι Γκαρθία, λέει ο Κώστας, μην ξεχνάμε τι πρόσφερε στην κατάκτηση του conference και τα παιχνίδια που έκανε τότε με Λίλεστρομ. Α, που έκανε τα παιχνίδια τότε. Με Λίλεστρομ, Άσο, Μπέτι, Άσο, Σέντζι, Λουάσχη, 2, over 1,5. Στέλνει τα δικά του έτσι θεματάκια εδώ, τα οποία υπάρχουν και θα τα πούμε, θα αναλύσουμε λίγο μετά τις 2. Και στα μπακ και στο τέρμα, νομίζω ότι. Θέλω να το δω. Νομίζω είμαστε μία από τα ίδια, τουλάχιστον στα μπακ. Στο τέρμα, ο Τζολάκης έχει δείξει και την αξία του και στη Χαλ. Ο Πόποβιτς είναι υποσχόμενος. Ο Ορτέγκα είναι έμπειρος μεν, αλλά και αυτός χρειάζεται μεγαλύτερη σταθερότητα. Οπότε θα έβαζα μάλλον πλην στο τέρμα και συν πλην στα μπακ. Έτσι, για να απαντήσω και στο φίλο, το τι υπάρχει συγκριτικά πέρυσι με φέτος. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι σήμερα υπάρχει και το κύπελο Ελλάδος, 4.30, Καλαμάτα ΑΕΛ. Η Καλαμάτα η οποία με ανεβασμένη την ψυχολογία της, έτσι, μετά την παρθενική της νίκη στην Super League, 3-1 την ομάδα του Βόλου, σε ένα παιχνίδι που γίνει στο ουδέτερο. Ανεβασμένη την ψυχολογία της, έτσι, μετά την παρθενική της νίκη στην Super League, 3-1 την ομάδα του Βόλου.

σαν τη για 8 που λέγαμε, που είναι σε ευρωπαϊκά κύπελα. Με την ενιαία βαθμολογία σε ένα πίνακα, στην προημιτελική φάση περνούν οι 4 πρώτοι, ενώ οι ομάδες που είναι στις θέσεις 5 έως 12 θα παίξουν knockout παιχνίδια στα play-off, δηλαδή 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 οι θέσεις κατάταξης, και οι 4 ομάδες που θα προκριθούν θα έχουν το puzzle των προημιτελικών από τις 4 ομάδες που έχουν περάσει απευθείας. Έχει δίκιο ο Κυριάκος, μου λέει, έχει γίνει ένα μπλέξιμο γενικότερα με το ποιος παίζει πού. Δεν ξέρω κατά πόσο, μου λέει, βοηθά αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν το βοηθά. Αν οι ομάδες δεν έχουν την έδρα τους, τη δύναμη, την ισχύ τους, και ειδικά η Καλαμάτα που ξέρουν παραδοσιακά ότι είναι μια ισχυρή έδρα, σκληρή έδρα για οποιονδήποτε αντίπαλο. Πάντως η ΑΕΚ παίζει κανονικά στο γήπεδο της, απέναντι στον Πανσεραϊκό. Και μάλιστα μια πάρα πολύ καλή παράδοση που έχει η Ένωση απέναντι στην ομάδα των Σερών. Μια κατηγορία χωρίς δύο ομάδες. Ο Πανσεραϊκός είναι από τα φαβορί για άνοδο φέτος. Super League 2 αρκετά σκληρή, απαιτητική και σε έναν ενιαίο όμιλο που θα δούμε πολλές ανατροπές. Ανατροπές ανατροπών. Θυμηθείτε το αυτό, ειδικά μετά τα Χριστούγεννα, το τι έχει να γίνει. Οπότε μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα ούτε για τις καλές ομάδες, αλλά ούτε και για εκείνες που δεν ξεκίνησαν καλά. Μία από αυτές είναι η Κίνικη Βόλου, που είναι από τα φαβορί, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τους Βολιώτες. Πάντως το παιχνίδι της ΑΕΚ θα έχει αρκετές αλλαγές σήμερα ο Νίκολιτς, λογικό, και από την πλευρά του ο Αλέκος Βοσνιάδης θέλει η ομάδα να πάει καλά στο κύπελλο, αλλά ακόμα καλύτερα στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Στάικο, μιλάμε για τον πολύ καλό χάφ, ο οποίος λόγω θλάσης έμεινε τελευταία στιγμή νοκάουτ. Και επειδή τα παιχνίδια πηγαίνουν non-stop και σε πρωτάθλημα και σε Ευρώπη και σε κύπελο, θυμίζω, πέμπτη αγωνιστική που έχουμε αυτό το Σαββατοκυριακό, Σάββατο 7 η ώρα, Ατρόμητος και Κηφισιά, Άρης Ηρακλής στις 7.30, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ στις 6, 7 η ώρα την Κυριακή, Όφη Αστέρας Άκτορ. Είναι ένα παιχνίδι απόδειξης πώς θα διαχειριστεί Όφη μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όπως και για όλες τις ομάδες, δεν είναι εύκολο. Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και όλων αυτών των στοιχείων που παίζουν ρόλο σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Είναι εκεί που προφανώς και περιμένει ο Νίκος Κουνούπης το στοιχηματικό δωράκι για το συγκεκριμένο ματς, που δεν θα έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε την Κυριακή λίγο μετά τη μία. Κάπου εδώ έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί βλέπω πανέτοιμο Βαγγέλη Ιωάννου με τα δικά του και όλα όσα έχει να πει στον απόϊχο των όσων υπόθηκαν χθες με τον κύριο Λιόλιο. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν σε ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος, και δεν ήταν μόνος, γιατί και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης ήταν μαζί στην παραγωγή και στην υποστήριξη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα σας και σήμερα, και στον Στέλιο και στον Κωνσταντή που έστειλαν τα μηνύματά τους τελευταίοι. Τουλάχιστον μπορεί να μην τα διαβάζουμε όλα, αλλά προλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε λίγο την άποψή σας. Μακάρι θετική άβρα που στέλνετε για τον Όφη να πιάσει τόπο, και χαίρομαι γιατί έρχεται από ευχές φίλων άλλων ομάδων και εμένα αρχίζει μου αρέσει όλη αυτή η κατάσταση. Καλή συνέχεια, συντονισμένοι εδώ, που αλλού, στην Era Sport, και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη-Πέμπτη, 12 με 1, και βεβαίως στοιχηματικά λίγο μετά τις 2, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο-Κυριακή λίγο μετά τη 1. Γεια χαρά!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου. Απόψε το ιστορικό ντεμπούτο του Όφη στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας το Παγκρίτιο τη γερμανική Hoffenheim. Ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τον Ισέκα και τον Σιέλη, όχι όμως και τον Νικολάου. Ο αγώνας του Όφη θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 2. Το κύπελλο Ελλάδος συνεχίζει σήμερα με την Καλαμάτα να υποδέχεται την ΑΕΛ στις 4.30 σε μετάδοση της Era Sport και του υβριδικού Sky, ενώ στις 6 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκού σε μετάδοση της Era Sport και του Sky. ΦΥΠΑ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά έως το καλοκαίρι του 27. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Καλαμάτας Παναθηναϊκού την Κυριακή σε 7.30 για την 5η αγωνιστική τη Super League. Στο Βόλο ΣΑΕΚ που θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στις 6 ώρα διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 η ώρα ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο Πανετολικό ΣΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 7.30, ο διαιτητής θα είναι ο Χριστός Βεργέτης. Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 15 μέρες το Θόδωρο Καρυπίδη. Στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕΑΡΙΣ χρεώνεται ότι στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα κινήθηκε προς το χώρο των διαιτητών ενώ εξύβρισε το λεωμάτος. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποδέσμευσε την διοικητική επιστολή της ΠΑΕ Ηρακλής καθώς διαπίστωσε ότι δεν εκκρεμεί καμία απέτηση εις βάρος της. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών θα προσπαθήσει σήμερα να πετύχει την νίκη επί της Ουραγού Σλοβακίας ώστε να τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου και να πετύχει καλύτερη διασταύρωση στη φάση των νοκάουτ αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ που θα διεξαχθεί στο Τωρίνο. Ο απόψινός αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport στις 5 η ώρα το απόγευμα. Ενημέρωση από την Era Sport. Σήμερα στις 7 παρατέταρτο ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέζ στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Basketball Champions League. Τα δικαιώματα της μετάδοσης του αγώνα έχει η Magenta TV. Ενημέρωση θα υπάρχει από την Era Sport. Ο Κλοπ κάλεσε 44 παίκτες και δύο διαφορετικές 20διάδες για τα μάτς της Γερμανίας με Ελλάδα στο Nations League. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 16 ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ακόμα συμμετοχή με το εθνόσημο της Γερμανίας και 11 εξ αυτών καλούνται πρώτη φορά. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Γυρίζει ο πρόεδρος, βγάζει για τον Σμιτ, 0-1. Μία φορά τη γλίτωσε ο Ολυμπιακός, δεύτερη δεν θα μπορούσε στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, 0-1.
3: Κόρνερ από τα αριστερά, στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά, η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, με τον Γκουντζάλες τελικά, στο 43, 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν, η σέντρα για τον Γιάρεμτσου, κεφάλια και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσου. Μία επαφή με τον Ουκρανό, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 2-1 Ολυμπιακός, κάνει την ανατροπή σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις καθυστερήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
7: 25 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Ένας μεγάλος παγκόσμιος προορισμός. Από την Ελλάδα, τη γενέτειρα του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη Νότια Κορέα, τη γενέτειρα του Ταϊκβοντό. Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη επίσημη αποστολή τεχνικού Ταϊκβοντό της Ελληνικής Ομοσπονδίας αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πούμψε Τσουντσόν 2026. Η Ελλάδα στην παγκόσμια σκηνή του Πούμψε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
9: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννο Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί με τις δύο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους. Καλό μεσημέρι, Χαρά μου. Χαρά μου επίσης, να συνεργαζόμαστε. Και οι δύο άγγελοι, όχι του Τσάρλι, οι άγγελοι της Ερασπόρ. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος. Στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Με πλούσια θεματολογία και σήμερα, ό,τι προλάβαμε χθες από τη συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κλαδοσφαίρησης και εμείς και οι άλλοι συνάδελφοι τα μεταδώσαμε. Ό,τι δεν προλάβαμε θα το μεταδώσουμε σήμερα, συν κάποια σχόλια που καθημερινά θα κάνουμε σε συγκεκριμένα κομμάτια, γιατί δεν μπορεί να μονοπολίσει ένα συγκεκριμένο ζήτημα την εκπομπή καθημερινά. Αλλά μια μικρή ενότητα θα υπάρχει. Για παράδειγμα, σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την τοποθέτηση σε μια ερώτηση του συνάδελφου Γιώργου Τραπεζανίδη στον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, για τα θέματα της διαιτησίας, για ένα μέρος των θεμάτων της διαιτησίας. Για τη διαιτησία τοποθετήθηκε ο κύριος Λιόλιος. Έχουμε το σημείο επιλέξει από την live streaming μετάδοση στο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας. Θα το μεταδώσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο καθένας θα βγάλει τα συμπερασματά του και μαζί θα διαβάσουμε και το πώς τοποθετήθηκε, γιατί γίνεται viral στα social media ήδη, ένας παλιός διαιτητής, ο Σπύρος Γκόντας, στη δήλωση του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας ότι έχει ανανεωθεί το σώμα των διαιτητών κατά 80%. Αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εκεί και τα μεταγραφικά, γιατί η ΑΕΚ φουλάρει για να πάρει τον Τωμά Ερτέλ. Και επίσης πως ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται, είναι ήδη στο Αμπου Ντάμπι για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup. Αντιμετωπίζει αύριο τη Φενέρ του Σαρούνας Γιασκεβίτσου στην άτυπη επανάληψη του ημιτελικού του Final Four της Αθήνας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, δικαιωματικά σήμερα, Ολυμπιακός. Από τότε με την Bodo Glimt είχε να κάνει ανατροπή σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και σε πολύ κρίσιμο, θα έλεγα κομβικό σημείο, μετά και την αλλαγή του προπονητή, μετά την εσωστρέφεια και όλα όσα μεσολάβησαν, ο Ολυμπιακός χθες στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε πάθος, έπαιξε πάρα πολύ καλά, μεγάλη μπάλα, έκλεισε την Γιαγκελόνια στην περιοχή της, δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις και πέτυχε, εκτός από τον γκολ της Σοφάρισης λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο, και τον νικητήριο γκολ με τον Γιάρεμτσουκ, δίνοντας χαρά στον κόσμο του και ελπίδα για τη συνέχεια.

0: να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Νίκο Αναστόπουλο αμέσως στο θέμα του Ολυμπιακού, γιατί χθες ήταν μια καλή εμφάνιση, σπουδαία στο δεύτερο ημίχρονο, μια μεγάλη νίκη από πολλές πλευρές για συγκεκριμένους λόγους, όχι ότι έπαιζε με ένα μεγαθύριο, αλλά ότι ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά φέτος έπαιξε με τέτοιο πάθος, με τέτοια συνοχή, ήταν αποτελεσματικός, πήρε το αποτέλεσμα και φαίνεται ότι αλλάζει. Συμφωνείς, Νίκο Αναστόπουλε, καλό μεσημέρι, με την πρώτη εκτίμηση τη δική μου ότι αλλάζει ο Ολυμπιακός ή είναι νωρίς?
1: Εάν πάρουμε κριτήριο την απόδοση του δευτέρου ημιχρόνου, θα συμφωνήσω. Mm-hmm. Έδειξε δηλαδή ο Ολυμπιακός, παρουσίασε μάλλον στο δεύτερο ημιχρόνο ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό από ό,τι έπαιζε. Δηλαδή έπαιζε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν το άμεσο ποδόσφαιρο. Από την άμυνα να μεταφέρουμε την μπάλα στην επίθεση γρήγορα. Αυτό λοιπόν το πράγμα, οι αντίπαλοι κάποια στιγμή το κατάλαβαν και βρήκαν το αντίδοτο. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος και κυκλοφόρησε την μπάλα και είχε αλλαγές παιχνιδιού και με κάτω την μπάλα και σέντρες όχι ψηλές, χαμηλές, σέντρα σου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εν πάση περιπτώσει είδαμε ότι πάει να παίξει ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό από ό,τι έπαιζε τα τελευταία χρόνια επί εποχής με τη Λίμπαρ. Mm-hmm. Αυτό είδα εγώ.
0: Άρα μιλάμε για μια νέα αρχή. Τώρα φαίνεται ότι αλλάζει το πράγμα, αλλά θα περιμένουμε και τα επόμενα για να έχουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα. Οι νέοι παίκτες μπαίνουν σιγά σιγά.
1: Φυσικά μπαίνουν στο κλίμα της ομάδος, έτσι, γιατί όπως πολύ σωστά πες, είναι οι παίκτες. Mm-hmm. Είναι οι παίκτες, ήρθαν με έναν άλλον προπονητή, βρήκαν ένα άλλο προπονητή και αυτοί είναι άνθρωποι και θέλουν και κάποιο χρόνο προσαρμογής, όπως και ο προπονητής. Δεν μπορούμε να φωνάζουμε με τη Λίμπαρ. Με τη Λίμπαρ είναι καλός, είναι άγιος, δεν το συζητάμε, αλλά κάποια στιγμή και οι ανθρώπινες σχέσεις φτάνουν στο τέλμα. Έτσι έγινε και με τη Λίμπαρ. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, αναγνωρίζουμε ότι βοήθησε, αλλά αυτή τη στιγμή έχει έναν άλλον προπονητή Ολυμπιακός και θα πρέπει να έχει και αυτό τη στήριξη την οποία είχε με τη Λίμπαρ. Έτσι είναι το σωστό. Ο οποιοσδήποτε προπονητής είναι σε μια ομάδα πρέπει να στηρίζεται. Από εκεί και πέρα, να ξέρεις κάτι, Ευάγγελ μου.
0: Ναι.
1: Στο λέω εκ πείρας αυτό.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής, η μόνη στήριξη που έχει είναι τα αποτελέσματα. Είναι το αποτέλεσμα.
0: 100% σωστό. Ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να λέει ο κόσμος.
1: Ότι παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, κάναμε κοινό.
0: Ότι είχαμε κατοχή της μπάλας, άμα δεν πάει στα δίχτυα η μπάλα.
1: Όλα αυτά τα οποία ανά καιρούς λέγονται και γράφονται. Στο τέλος λοιπόν που θα γίνει το ταμείο, βλέπεις λοιπόν τι έχεις κάνει. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω το εξής, ότι προημερών έβγαλε μια ανακοίνωση ΠΑΕ.
0: Ναι, μετά το κλίμα εσωστρέφειας, βεβαίως.
1: Ναι, και είδα λοιπόν ότι έκανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, διοικητικός μιλάω, αλλά και έκανε και τεράστιες επενδύσεις. Δεν μπορούμε αυτό να το παραβλέψουμε.
0: Μεγαλύτερη μεταγραφή του Πουέρτα, πριν σε ρωτήσω για το κλίμα χθες στο γήπεδο που ήταν εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο μάτς, που ήταν ενωτικό, συσπηρωτικό, βοηθητικό
1: αυτό,
0: για την προσπάθεια της ομάδας.
1: Βεβαίως. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η τοποθέτηση της ΠΑΕ, έτσι, και από εκεί και πέρα και ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που θέλει ο Ολυμπιακός είναι ενότητα. Έτσι, και πρέπει επίσης να πούμε ότι πρέπει με τις κινήσεις αυτές που ανέφερα προηγουμένως όσον αφορά τις διορθωτικές κινήσεις και διοικητικός αλλά και με τις τεράστιες επενδύσεις, αποδεικνύεται λοιπόν ότι εφόσον υπάρχει εμπιστοσύνη στον κύριο Μαρινάκη, όλα τα πράγματα θα φτιάξουμε. Έτσι, θα φτιάξουν.
0: Νίκο, ο Πουέρτα, κατά τη γνώμη σου, η καλύτερη μεταγραφή ή δεν θέλεις να αξιολογήσεις τώρα τις μεταγραφές?
1: Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί mm-hmm. θα πρέπει
0: να τους δεις όλους.
1: Να τους δούμε και από εκεί και πέρα να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
0: Δεκτό και σεβαστό. Όμως για έναν παίκτη νομίζω ότι ήδη έχεις κάποια εικόνα, όπως έχουμε και εμείς, και επειδή παίζεις τη θέση σου, θέλω γι' αυτό το μικρό το Μυρμίγκι, όπως είναι το παρατσούκλι του, τον Γκονσάλες, mm-hmm. τον Ορμίγκα, να μου κάνεις ένα σχόλιο.
1: Κοίταξε, είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ κινητικό και είναι μέσα στις φάσεις. Ο Γκολτζής αυτό mm-hmm. το πράγμα έχει. Mm-hmm. Έχει δηλαδή κατά τον κόσμο, κατά την εξέδρα μάλλον, ναι. μπορεί να χάνει ένα εύκολο γκολ και βάζει ένα δύσκολο. Εγώ είδα λοιπόν ένα παιδί το οποίο ήταν πάρα πολύ κινητικό και έξω από την περιοχή και μέσα, έγινε η φάση. Ήταν μέσα στη φάση, έκανε τον γκολ, μπορεί να χάσει και ένα άλλο ναι. και θα ξαναχάσει. Και εγώ είδα λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή και μια μεταγραφή η οποία είναι και για το μέλλον. Έτσι. Έχει όλα τα εφόδια και τα εχέγγυα να προχωρήσει.
0: Αυτός είναι το μέλλον. Αυτός είναι το μέλλον. Αυτός είναι το μέλλον. 100%. Υπάρχει όμως και ένας άλλος στο ίδιο σκέλος και στην ίδια θέση που έρχεται από το παρελθόν, το κοντινό παρελθόν και που χθες βάζει και τον νικητήριο γκολ.
1: Το έχει ξανακάνει.
0: Δικαιολογημένα έβγαλε ένα παράπονο για την αντιμετώπιση που είχε μέχρι τώρα.
1: Κοίταξε, όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και αμείβεσαι, εδώ υπάρχει το εξής. Δηλαδή, σε υπολογίζει ένας προπονητής, δεν σε υπολογίζει μάλλον ένας προπονητής όταν παίζει 15-20 λεπτά, αλλά πληρώνεσαι όχι βάσει τη συμμετοχή σου. Των λεπτών, πληρώνεσαι γιατί είσαι επαγγελματίας. Δεν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα οφείλεις να είσαι έτοιμος όταν ο προπονητής αποφασίσει και επιλέξει να σε χρησιμοποιήσει.
0: Περίμενε. Σε αυτό όταν δεν μπορεί να διαφωνήσει. Σωστό. Σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας μαζί σου.
1: Βαγγέλη Ιωάννου, θα με αφήσει να τελειώσω.
0: Ολοκλήρωσε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι γι' αυτό μετά.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν πληρώνεσαι στην ώρα σου, δεν πας στο ταμείο και θα πεις. Θα σου πούνε έπαιξες 15-25 λεπτά, άρα θα πληρωθείς. Παίρνεις όλο το συμβόλαιο σου. Ή έπαιξες ή δεν έπαιξες. Εντάξει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είσαι επαγγελματίας προπονητής, ποδοσφαιριστής, πληρώνεσαι στην ώρα σου, οφείλεις να είσαι έτοιμος. Και αυτό κάνει ο Γιάραμς.
0: Ερώτηση.
1: Και αυτό, αν δεν το κάνει, πρέπει να το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και έχω περάσει κι εγώ από αυτή τη θέση.
0: Γι' αυτό και σε ρωτάω. Και επειδή...
1: Γι' αυτό και απαντάω.
0: Επειδή κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτή την τοποθέτηση, το ερώτημα είναι το εξής. Άνθρωπος δεν είναι κι αυτός. Βεβαίως. Ψυχολογία δεν έχει. Δηλαδή εσένα θα σου άρεσε να ξεσκονίζεις, να γυαλίζεις τον πάγκο με βάση τα δικά σου δεδομένα, αν δεν σε έβαζε ένας προπονητής.
1: Ο Μπλαχή δεν με βάζει. Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή, να έχω μούτρα. Εγώ ετοιμαζόμουν, ήμουν έτοιμος και μόλις αποφάσισε ο εκάστοτε Μπλαχήν να με βάλει, προσπαθούσα λοιπόν να τον εκθέσω. Ποιος τρόπος υπάρχει. Το έχω βγάλει. Μπορεί να είναι εγωιστικό αυτό που θα σου πω, ναι. αλλά έτσι είναι όμως. Αυτό το έχω βγάλει εγώ. Ποιο, όταν ο προπονητής δεν σε βάζει και στους παίκτες προπονώ, αυτό λέω. Ότι όταν θέλεις να εκθέσει έναν προπονητή, τον εκθέτεις
0: με την
1: να
0: απόδοσή
1: είσαι έτοιμος
0: σου.
1: Να μπεις μέσα. Να κάνει τον γκολ, να τον βρίζει η εξέδρα. Ποιος είναι λοιπόν μάγκας, αυτόν που βρίζει η εξέδρα ή εγώ που έκανα τα γκολ?
0: Εσύ που έκανες τα γκολ.
1: Τότε πήρες την απάντησή σου.
0: Μάλιστα.
1: Πήρες την απάντησή σου, Βαγγέλη Ιωάννου.
0: για το κλίμα στο γήπεδο.
1: Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, έτσι πρέπει να είναι. Ήταν πάρα πολύ ενωτικό. Ναι. Και αυτό βοήθησε η ανακοίνωση την οποία έβγαλε η ΠΑΕ. Το πάμε, μην το ξαναλέμε. Ναι, και από εκεί και πέρα ο κόσμος, επειδή αγαπάει την ομάδα, θέλει να κερδίσει πάντα, το κατάλαβε και ήταν πάντα καθ' όλη τη διάρκεια και ακόμη στο 0-1 ήταν έτσι όπως έπρεπε να ήταν.
0: Λοιπόν, με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τι πιστεύεις ότι θα γίνει φέτος? Ποιο έργο θα δούμε φέτος? Η ΑΕΚ έρχεται ως πρωταθλήτρια, συμμετέχει και στο Champions League. Ξέρουμε τι έκαναν και οι άλλες ομάδες και φέτος έχει ξεκινήσει πολύ καλά και ο Παναθηναϊκός μετά τις δικές του περιπέτειες το καλοκαίρι, αλλά την εξασφάλιση των προκρίσεων στη δική του Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Τι πιστεύεις ότι θα δούμε, και μιλάω για το Big Four, για το Big Five κατά βάση. Φεύγω δηλαδή στενά από το θέμα του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: τι έχεις δει και από τους άλλους.
1: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή είναι η πέμπτη αγωνιστική, δεν μπορεί να βγάλεις ασφαλή αποτελέσματα. Δείχνουν λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες οι οποίες θα, στο τέλος θα σου πω και τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Δείχνουν λοιπόν και αυτές οι ομάδες, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, θα βάλω και τον Όφη στην παρούσα φάση, ότι δείχνουν κάτι διαφορετικό. Έτσι. Οι υπόλοιπες ομάδες, επειδή είναι νωρίς, άλλες ομάδες
0: ανέβηκαν τώρα. Τέταρτη προς πέμπτη αγωνιστική, ναι. Έχουμε ταξίδι τέσσερις.
1: Είναι λιγάκι δύσκολο να έχεις σαφή εικόνα και την εξέλιξή τους. Λοιπόν, τι θα κάνουν αυτές οι ομάδες. Ναι. Βλέπω λοιπόν ότι αυτές οι ομάδες που σου ανέφερα θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, έτσι, οι τέσσερις. Ο Όφη τώρα παρουσιάζεται πολύ δυνατός αυτό τον καιρό. Έτσι, το θέμα είναι να θα αντέξει στη διάρκεια, γιατί η διάρκεια καταξιώνει κάποιον, και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, οι ομάδες άλλες είναι καινούργιες, άλλες έχουν ανέβει τώρα και ούτω καθεξής. Θα δούμε στην πορεία. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Βλέπω δηλαδή ότι θα γίνει ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Όπως είπα, δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές κάτω από τους πέντε. Έτσι,
0: ναι,
1: για,
0: ναι.
1: Για να πούμε ότι ξεχωρίζουν, απλά βλέπουμε ότι άλλες ομάδες ξαναρχίζουν πάλι από την αρχή το χτίσιμο της παλιά,
0: και κάποιες έχουν κρατήσει σταθερό κορμό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όπως η ΑΕΚ που πάντως είχε δύο στραβοπατήματα, έχει χάσει ήδη τέσσερις βαθμούς.
1: Γι' αυτό είπα ότι ακόμη το πρωτάθλημα είναι νωρίς, γιατί η Κηφισιά είναι σε αυτό το επίπεδο που σου είπα.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή και φυσικά ο Πανετολικός, πάλι που ξεκίνησε καλά, ο Ηρακλής, η Καλάματα, ο Βολός, ο Αστένα, είπαμε ο Αστέρας Τρίπολης, έχει μια καινούρια φιλοσοφία περισσότερο με τους Έλληνες. Δηλαδή ο Βόλος που μας είχε συνηθίσει τα άλλα χρόνια, τώρα δεν είναι, μας είχε συνηθίσει τα άλλα χρόνια, δηλαδή να έχει καλύτερη
0: Νίκο,
1: παρουσία.
0: Θέλω την κατανόησή σου για δύο λεπτά. Έχω τρεις ακόμη ερωτήσεις να σου κάνω. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ.
1: Ναι, αλλά θα με αφήνεις όμως, Βαγγέλη, να τελειώνω αυτό που θέλω να πω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε, μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Νίκο Αναστόπουλο, είσαι ακόμη εδώ?
5: Ναι.
4: Και μην ανησυχείς καθόλου. Θα έχεις όλο το χρόνο να ολοκληρώνεις. Έκοψα απότομα γιατί έπρεπε ακριβώς και μισή να πάω σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
5: Ναι, είπαμε λοιπόν ότι αυτές οι ομάδες τις οποίες ανέφερα στην αρχή ότι θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και τον Όφη, ενώ ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να αντέξει, διότι έχει και τα παιχνίδια της Ευρώπης. Δηλαδή, σαν ομάδα, αν έχει βάθος. Από εκεί και πέρα, όλες οι άλλες ομάδες, δεν υπάρχει η τεράστια. Να δούμε και τον Άρη. Η πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του. Αυτό θέλω να πω.
4: Το κατάλαβα. Ξεκινάω από τον Όφη, ήθελα να ξεκινήσω από την ΑΕΚ και θα τα συνδέσω τα δύο θέματα, γιατί μόλις μου έδωσες την καλύτερη πάσα. Όφη απόψε, για παράδειγμα, γι' αυτό ξεκινάω από τον Όφη, παίζει με τη Χόφενχάιμ. Δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Εντυπωσιακός στο κλείσιμο της σεζόν πέρυσι, πήρε το κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε με το Super Cup φέτος, κόντρα στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Συνέχισε με τα αποτελέσματα και βλέπουμε τα βάζει με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, τα βάζει με όλους. Και τώρα και η ευρωπαϊκή υποχρέωση με μια γερμανική ομάδα.
5: Ναι.
4: Απόψε, σ' ακούω.
5: Ναι. Είπαμε ότι ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το θέμα είναι λοιπόν αν μπορέσει, αν έχει το βάθος, γιατί χρειάζεται βάθος Ευρώπη, κύπελο, πρωτάθλημα, να μπορέσει να ανταπαξέλθει σε αυτή την πολύ καλή πορεία και στο καλό ξεκίνημα το οποίο έχει αρχίσει.
4: Τους παίκτες πάντως με τους οποίους διαπραγματεύτηκε με τον Ολυμπιακό για την παραχώρησή τους, τους κράτησε και το βάζει.
5: Ναι, και ο Νούς και ο Αποστολάκης είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι...
4: Μέχρι το Γενάρη.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες, ειδικά ο Νούς είναι ένας εξτρέμ γρήγορος, τριπλέρ, βουκαδόρος και θα βοηθήσει πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα ο Αποστολάκης και αυτός είναι ένας εξελίξιμος παίκτης. Ερχόμενο στον Ολυμπιακό, άλλες βέβαια υποχρεώσεις εκεί, πιστεύω ότι έχει και αυτό στα εφόντια να κάνει καλή σιδηροδρομία.
4: Τώρα, επειδή ταιριάζει, ο Σάλιακας περίμενες ότι θα έχει αυτή την απόδοση ερχόμενος πίσω στον Ολυμπιακό?
5: Κοιτάξτε, ο Σάλιακας είναι ένα παιδί το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μια εξέλιξη. Δεν είναι τυχαίο ότι έμπαινε στη Γερμανία, στην Μπουντεσλίγκα. Αποδεικνύεται. Από εκεί και πέρα είναι Ελληνόπουλο, είναι γρήγορος παίκτης και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τα στοιχεία της ταχύτητας. Έτσι και όπως είπαμε, με ένα δεξιμπάκ δεν μπορείς να να βγάλεις πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκή πορεία.
4: Κλείνω την παρένθεση και πάω στη σύνδεση που σου έλεγα των θεμάτων Όφη και ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ με δύο μεγάλα καρπούζια ως πρωταθλήτρια πρέπει να αμυνθεί του τίτλου, να τον υπερασπιστεί τον τίτλο της. Και βεβαίως Champions League. Πόσο πιστεύεις ότι αυτή την ομάδα που περισσότερο από τις άλλες μεγάλες, κατά τεκμήριο μεγάλες, όλες οι ομάδες μεγάλες είναι, αλλά με βάση προϋπολογισμούς και ρόστερ, μπορεί να την επηρεάσει. Πόσο περισσότερο από τις άλλες ομάδες μπορεί να την επηρεάσει. Σε σχέση δηλαδή με ΠΑΟ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κτλ.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα παίζει μεγάλο ρόλο το βάθος. Διότι όπως είπαμε δεν μπορούν να παίζουν οι 11 ούτε την Κυριακή, ούτε την Τετάρτη στην Ευρώπη, ούτε πάλι την Κυριακή. Στο πρωτάθλημα ή αν διάμεσα δεν υπάρχει Champions League, υπάρχει κύπελο. Δεν γίνεται σε αυτές τις τρεις διοργανώσεις να παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι.
4: Η ΑΕΚ δεν έχει βάθος.
5: Πιστεύω ότι έχει. Αλλά αυτό όμως δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις το βάθος αποδεικνύεται με την απόδοση.
4: Και με τον τρόπο που θα τους χρησιμοποιήσει τους παίκτες του ο εκάστοτε προπονητής.
5: Αυτό δεν μπορούμε εμείς να του υποδείξουμε του Νικόλης πως θα τους λέει. Ο προπονητής είναι, γι' αυτό πληρώνεται, ξέρει τον τρόπο αυτός. Εγώ λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το βάθος αποδεικνύεται στο γήπεδο. Δεν είναι, δηλαδή είναι κάτι κουβεντιαστό να το λέμε.
4: Συνεχίζω.
5: Πρέπει να αποδεικνύεται στο γήπεδο.
4: Συνεχίζω. Βάθος έχει ο Παναθηναϊκός.
5: Και αυτό έχει συγκριτικά με τα προηγούμενα
4: χρόνια. Έχει το καλύτερο ρόστερ ανεξάρτητα από το πώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν βασίζομαι στο 4-4.
5: Έχει ένα ρόστερ πάρα πολύ καλό. Και κατάλαβαν στον Παναθηναϊκό ότι όταν θα βγαίνει ο πολύ καλός σεντρεφόρ πρέπει να μπαίνει ένας πολύ καλός σεντρεφόρ. Όταν βγαίνει ο πολύ καλός, να μην πάμε στα ονόματα, έτσι, όταν βγαίνει λοιπόν ο Γκαρσία παράδειγμα, έτσι, ναι, για να λέμε, ναι, και μπαίνει ο Τετέι, υπάρχει άνοδος της ομάδος. Όταν όμως παράδειγμα βγαίνει ο Τετέι και μπαίνει ένας υποδιέστερος του Τετέι, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν στον Παναθηναϊκό φέτος το κατάλαβαν και προσπαθούν να πάρουν παίχτες της λογικής. Βγαίνει ο καλός, μπαίνει ο πολύ καλός. Βγαίνει ο πολύ καλός, μπαίνει ο άριστος. Ξεκινάει ο άριστος, μπαίνει ο πολύ καλός. Μόνο έτσι μπορείς να εκπληρώσεις το στόχο.
4: Σε αυτή τη θέση και ντέσσερις και τα λοιπά. Και όπως ερώτησα
5: και για... και λοιπά.
4: Ναι. Και όπως ερώτησα για Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη κίνηση, όχι επειδή έκλεισε εντυπωσιακά τη μεταγραφική σεζόν, αλλά ήταν η καλύτερη κίνηση ο Ουναΐ.
5: Το ξέραμε και από τη Σαντατέβ.
4: Και τον Ουναΐ όμως,
5: Ναι, βεβαίως. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Λοιπόν, που ήταν ένας παίχτης, είπαμε ότι το ξέρουμε από τη Σαντατέβ, είναι ένας παίχτης, ένα χαφ, το οποίο είναι αμυντικό χαφ, αλλά αμυντικό χαφ που να ξέρει μπάλα, τοποθετήσεις, διαβάζει το παιχνίδι, όταν χρειαστεί δίνει ρυθμό στο παιχνίδι, να παίξει γρήγορα, έχει το αποτέλεσμα να παγώσει το παιχνίδι, να κρατήσει την μπάλα, να την κυκλοφορεί στην μπάλα, έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία απαιτεί ένα σύγχρονο χαφ σημερινή εποχή, γιατί αν σήμερα δεν έχει ταχύτητα στο ποδόσφαιρο, δεν είσαι με λίγα λόγια ταχυδυναμικός παίκτης, δεν μπορείς να παίξεις.
4: Δεν πας πουθενά.
5: Οι ταχύτητες σήμερα είναι το α και το ω. Την ταχύτητα, Βαγγέλη Ιωάννου, δεν μπορείς να τη διορθώσεις. Είναι εκγενετής. Την τεχνική σου μπορεί να τη διορθώσεις. Τι θα πω εγώ σε έναν παίκτη αργό, θα σε κάνω γρήγορο, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Στα δικά του χαρακτηριστικά ο Ουναΐ βλέπω ότι περνάει όπως θέλει τον αντίπαλο.
5: Και εκτός αυτού, αυτό που πρέπει να έχουν οι σκόρες, που πρέπει να έχουν τα χαφ, τα μοντέρνα, το σκοράρισμα. Δεν γίνεται εξτρέμ σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα να μην κάνεις 10 γκολ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
4: Και ήταν γκολ ποίημα το τελευταίο που έβαλε.
5: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα πάρα πολύ καλό γκολ.
4: Πάμε και
5: πολύ
4: στον
5: ωραίο γκολ.
4: Πάμε και στον ΠΑΟΚ.
5: Πολύ ωραίο γκολ.
4: Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Που και αυτός έχει νέο προπονητή.
5: Γιατί νέο μετά... προπονητή, νέα φιλοσοφία, νέους παίχτες. Χρειάζεται, γι' αυτό έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Μία ισοπαλία με τον Όφη στην Τούμπα. Κερδίζω 0-1 το Ατρόμητο. Στον Κύπελλο ή 1-2 στο Πρωτάθλημα. Λοιπόν, έχει αυτά τα αυτό. τα σκαμπανεβάσματα ο ΠΑΟΚ, έτσι, και δικαιολογημένα.
4: Και εδώ σε ρωτάω τώρα.
5: Το είπαμε όμως.
4: Ναι, ότι... βεβαίως. Και εδώ σε ρωτάω. Παναθηναϊκός με νέο προπονητή, Ολυμπιακός πλέον μετά την αλλαγή, ΠΑΟΚ με νέο προπονητή, Όφη που τον ανέφερες 2-3 φορές και καλά έκανες, με Κόντι. Όπως έκλεισε τη σεζόν πέρυσι, ΑΕΚ με ίδιο προπονητή.
5: Όχι,
4: το ερώτημα εδώ είναι, το ερώτημα εδώ είναι ότι δύο από τις πέντε ομάδες που συζητάμε έχουν κρατήσει τους ίδιους προπονητές και εν πωλής και τον ίδιο κορμό, δεν λέω απολύτως, έγιναν προς τα αφαιρέσεις.
5: Μόνο η ΑΕΚ το έχει κάνει αυτό. Και όλοι οι άλλοι, ο Παναθηναϊκός έχει τον ίδιο κορμό.
4: Όχι, λέω και ο Όφη με τον ίδιο προπονητή. Και η ΑΕΚ με τον ίδιο προπονητή.
5: Με τον ίδιο προπονητή και λίγο πολύ τους ίδιους παίκτες. Οι προσθήκες είναι λίγο πολύ.
4: Ακριβώς αυτό.
5: Λίγο πολύ των τριών και τεσσάρων παίκτων. Όλες οι άλλες ομάδες, αν θα εντάξει να δούμε και πώς, τι θα παρουσιάσει και ο Άρης, από εκεί και πέρα όλες οι άλλες ομάδες δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά.
4: Μάλιστα.
5: Μεταξύ τους.
4: Άρα να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Φυσικά. Και θα τα ξανασυζητήσουμε αναλυτικότερα. Και πριν κλείσουμε, επειδή ήσουν από τους πρώτους που πήγαν στο εξωτερικό, βλέπουμε τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, που διαπρέπουν. Δεν χρειάζεται να πω τα ονόματα, είναι πασίγνωστα. Βλέπουμε τι κάνει ο Παυλίδης. Ακόμα τι έκανε χθες, που το έχει ειδικά κόντρα στη δική μας ομάδα, νομίζω και εσύ είσαι United, όπως είμαι και εγώ. Είδαμε τι έκανε ο Κοστούλας. Βλέπουμε πώς ξεκίνησε ο Τζολάκης. Είχαν ατυχίες οι δύο της Ντόρτμουντ και ούτω καθεξής. Ένα σχόλιο για τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό και επειδή έρχεται και το μήνυμα και το βλέπω εδώ. Ο Κοστούλας, για παράδειγμα, δεν έχει θέση στην Εθνική Ανδρών, γιατί τον βλέπω πολλές φορές στην κάτω των 21 μόνο.
5: Πρόσεξε, τώρα όμως.
4: Σου βάλα πολλά ζητήματα.
5: Καλούμε, όχι, δεν μου βάλα καθόλου. Καλούμε να απαντήσω εκ μέρους του Γιωβάναβης. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
4: Καλά, άσε το τελευταίο ερώτημα. Πες μου για τα Ελληνόπουλα του εξωτερικού.
5: Τα Ελληνόπουλα αυτά τα οποία καταρχήν δοξάζουν την πατρίδα μας, έτσι που είναι το πιο βασικό. Και από εκεί και πέρα έχουν όλα τα εφόδια να κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα. Και αποδεικνύεται και ο Τζόλης και ο Παυλίδης και ο Καρέτσα που χτύπησε το παιδί και ο Γιάννης.
4: Κωνσταντέλιας.
5: Ο Κωνσταντέλιας και ούτω καθεξής. Και έχουμε παιδιά, τα παιδιά αυτά. Έχουν όλα, όπως είπα, όλα τα εφόδια να κάνουν. Δηλαδή δεν είναι βλάκες αυτοί οι οποίοι τους επέλεξαν και τους διάλεξαν.
4: Άρα για να κλείσουμε, σχεδόν όλη η εθνική ομάδα, δεν λέω 100%.
5: Έχουμε η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, κατάλαβα την ερώτησή σου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά παιχτών. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι στην δικαιοδοσία του Γιωβάνοβιτς να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, έχουν και την ταχύτητα που λέγαμε, και ο Τζόλης είναι ταχύς, και ο Γκαρίτσα είναι ταχύς, έτσι. Ο Παυλίδης είναι ένα σέντρεφορ το οποίο είναι μέσα στην περιοχή, κάνει τα γκολ με ευκολία. Λοιπόν, θα πρέπει αυτή η φουρνιά να αξιοποιηθεί.
4: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά ήταν τα δικά μου ερωτήματα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
5: Ναι, για την ΕΠΟ.
4: Ναι. Εχθές είχε και τη γιορτή.
5: Δεν είναι δική σου δουλειά, δημοσιογράφος είμαι εγώ.
4: Περίμενε. Τα είπα χθες για τα 100 χρόνια. Τα είπα για τα 100 χρόνια. Έγινε και η γιορτή στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε ο Γιώργος Ομήνος, τα είπε όλα. Εκεί με Τσέφεριν, Γκαγκάτσι κτλ. Είχες πάρει πρόσκληση.
5: Κοίταξε. Νομίζω ότι αυτά για με τα 100 χρόνια ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Έτσι. Ναι. Για την ΕΠΟ, μια θα έλεγα έτσι, λαμπρή μέρα για την ΕΠΟ. Έτσι. Ναι. Και ευχόμαστε καλύτερα. Αλλά πιστεύω ότι έγινε μια ανορθογραφία. Δεν μπορεί να μην καλείς τον πρώτο σκορ της εθνικής ομάδας.
4: Άρα δεν είχες πάρει πρόσκληση.
5: Όχι.
4: Μάλιστα.
5: Και το σταματάω εδώ.
4: Και δεν καλά κάνεις εδώ που τα
5: να επεσταθώ. Έτσι. Γιατί
4: μπορεί να κάνουν κι άλλη γιορτή, Νίκο. Μπορεί να κάνουν κι άλλη γιορτή.
5: Ορίστε.
4: Μπορεί να κάνουν κι άλλη γιορτή, λέω.
5: Γιατί
4: δεν έκλεισε η χρονιά. Δεν έκλεισε η χρονιά. Εντάξει, δεν είχες βάλει και πολλά. 29 νομίζω είχες βάλει γκολ με την εθνική ομάδα. Δεν είχες βάλει πολλά.
5: Πολλά, δηλαδή κάτι να αποφύσεις σου.
4: Όχι, επειδή κρατάς το ρεκόρ δεν ήταν πολλά. Έπρεπε να έχεις βάλει 48 για να πάρεις πρόσκληση.
5: Μα τότε πέσαμε μια φορά το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
4: Το ξέρω. Μα εσύ δεν έχεις τέτοια προβλήματα,
5: ακριβώς,
4: ούτε τέτοια κόμπλεξ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και όπως είδες, σ' άφησα να ολοκληρώνεις. Λοιπόν. Και κλείσε.
5: Κλείνουμε λοιπόν να ευχηθούμε και στην Καλαμάτα. Έτσι. Να
4: ήμουν αβέβαιος ότι θα κλείσεις έτσι. Σιγά μην τα άφηνες.
5: Να υλοποιήσει το στόχο τη γρήγορη παραμονή, γιατί έχει όλα αυτά τα εχέγγυα. την παρουσία του κύριου Πρασά εγγυάται ότι η Καλαμάτα αργά ή γρήγορα θα βρει το δρόμο της. Γι' αυτό είμαι σίγουρος.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νίκος Αναστόπουλος στην Έρα Σπορ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο για τα περισσότερα από τα θέματα της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας. Τραγουδάκι. Έχουμε Ντουα Λίπα χαρά. Σου βάζω δύσκολα. Για να δούμε αν θα προλάβεις. Ανέβασε λίγο το χαλάκι μας στο Hall of Fame. Μια μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου είχαμε στην κουβέντα μας τον Νίκο Αναστόπουλο, κυρίως για το χθεσινό μεγάλο αποτέλεσμα και τη σπουδαία εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού που έβγαλε αντίδραση και πέτυχε μετά από καιρό ευρωπαϊκή νίκη και με ανατροπή.

0: πάμε τώρα στο απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Στο ένα κομμάτι διαλέγουμε σήμερα. Αύριο θα ασχοληθούμε με το θέμα «Αντε το κούμπο». Στο ερώτημα του συναδέλφου Γιώργου Τραπεζανίδη προς τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο για διαιτητικό ζήτημα.
1: Χρόνια. Ξέρεις ότι θα ακούσω και τα σχολιανά μου από εκεί πέρα. Αν όμως κάνω πίσω και φύγω, τότε δεν έχασα εγώ. Έχασε ο επόμενος που θα έρθει. Θα καταλαβαίνει ότι δεν έχεις δει να μεταβάλεις με κανέναν. Το σύστημα κυριαρχεί. Όχι, δεν κυριαρχεί. Δεν κυριαρχεί. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Και δεν κυριαρχεί όχι επειδή κάποιος τρελός φάνηκε, επειδή αυτή είναι η απάντηση στην κοινωνική μας και πολιτική μας ζωή. Δεν κυριαρχεί. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν απειλούνται όλοι, ούτε εξαγοράζονται όλοι. Όχι.
2: Τελείως.
1: Αυτό είναι μια στάση. Στα 60 μου δεν θα αλλάξω τώρα. Θα έλεγα 40. Στα 60 δεν θα αλλάξω. Είμαι αρκετά μεγάλος για να αλλάξω τώρα. Και καλό και κακό αυτό. Καλό γιατί δεν κρατώ τις αξίες μου. Κακό γιατί είμαι λίγο ξεροκέφαλος σε μερικά πράγματα.
3: Μένει μια διευκρίνηση σε αυτό το οποίο ρώτησε ο Σπύρος και στην απάντηση.
4: Αν καλύφθηκε η ερώτηση του Σπύρου, αφού έχουν ανοίξει διάφορα θέματα, μπορούμε να πάμε την κουβέντα.
3: Όχι, δεν θα ρώταγα εάν ο πρόεδρος δεν επέμενε και έλεγε ότι περί 8ετία και όχι 9, ούτε 7, 8.
5: Το 7, εγώ το είπα επειδή βγήκα το 21 και είναι 28.
3: Το 8 προϋποθέτει ότι θα είστε ως πρόεδρος, αν εκλεγείτε και στις επόμενες εκλογές το 2028, που σημαίνει ότι το 2029 τι θα γίνει, θα φύγετε.
1: Θα φανεί στην 7ετία. Αυτό θα δούμε τότε. Είναι ανοιχτό αυτό πάντως, να ξέρετε. Για μένα με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα το μπάσκετ. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί αυτό δεν έχει δημιουργηθεί από μένα. Έχει δημιουργηθεί με όλους αυτούς που δουλεύουν εδώ, με όλες τις ομάδες, με τους πάντες. Αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ δεν είναι δικό μου κατόρθωμα. Δεν το πιστέψετε ποτέ αυτό. Είναι όμως αυτό το οποίο βοηθήσαμε όλοι εμείς που έχουμε έρθει να έρθουν φρέσκοι άνθρωποι και να πάει μπροστά το μπάσκετ. Το μπάσκετ ήθελε φρεσκάδα. Δεν ήθελε κάτι διαφορετικό. Αλλά η φρεσκάδα σημαίνει και κόβεις κάποιες ρίζες. Αυτό, πιστέψτε με, έχει κόστος. Προσωπικό, έχει κόστος. Έχει προσωπικό κόστος. Μ' αρέσει κάποια μερίδα ανθρώπων να με στοχοποιούν. Όχι. Όμως τι είπα. Γιατί, ξέρετε, στην αρχή αγγίζανε τους δίπλα μου. Αφήστε, λέω. Εδώ, ό,τι θέλετε σε μένα. Σε μένα. Ό,τι θέλετε. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν το παίζω ήρωας. Ξέρω γιατί έχω έρθει εδώ. Ξέρω γιατί έχω έρθει. Και αυτό θα κάνω. Γι' αυτό εξηγώ λίγο πριν, μου λέτε, αν... Εγώ άφησα τα πάντα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άφησα τα πάντα. Προμηθεύσα το παιδί μου. Και το άφησα. Τι λέτε, να το άφησα και να ξανάρθω πάλι πίσω να κάνω το πράγμα. Γιατί να το αφήσω. Το άφησα. Αυτό έχει κόστος προσωπικό για μένα. Που δεν το λέω και το λέω τώρα πρώτη φορά σας.
4: Κύριε Τραπεζανίδη.
5: Εγώ θα πω.
3: Ναι,
5: πρώτο.
3: Είναι το ίδιο.
1: Πάμε αρκετά
2: να κλείσουμε λίγο με αυτό το σύστημα.
1: Να πει κάτι. Θέλω το Σπύρο. Α, συγγνώμη.
2: Πριν αλλάξουμε λίγο και κάποια στιγμή θα αλλάξουμε και θέμα.
1: Σε αυτό θα πει.
2: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν αυτά τα μηνύματα που δόθηκαν, δημοσιοποιήθηκαν. Και εδώ εμφανίζεστε να συνομιλείτε με τον προπονητή του Προμηθέα στο διάστημα που είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και δόθηκαν και έπαιξαν και το ρόλο τους, νομίζω, στην περιραίωσα ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχουν πράγματα που επικοινωνιακά και ουσιαστικά, αν θέλετε, αποδίδουν περισσότερο από κάποια άλλα. Τι συνέβη τότε?
1: Ακούστε με λιγάκι, να πω λίγο κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε οτιδήποτε αφορά προσωπικό δεδομένο δικό μου, με μηνύματα, οτιδήποτε, προς κάποιον, έχω ή δεν έχω ή οτιδήποτε, δεν πρόκειται να αναφερθώ ποτέ, γιατί στα δικά σας μηνύματα, αν είχα μεταξύ μας, δεν θα αναφερόμουν ποτέ. Αυτό είναι σεβαστό. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζετε ενδεχομένως πόσα μηνύματα έχω με πόσους προέδρους, προπονητές ή παίχτες στο κινητό μου. Το γνωρίζετε?
2: Όχι, βέβαια.
1: Okay.
2: Δεν έχω στείλει και καν από τις...
1: Όχι, δεν λέω για εσάς. Γενικά... Εγώ λέω άλλο πράγμα. Γνωρίζετε?
2: Ναι, ότι είναι αυτονόητο υπό μία
1: έννοια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν, να δει κάποιος, αυτός ο άνθρωπος εκεί στην Ομοσπονδία, με πόσους μιλάει, σε πόσους πηγαίνει και επικοινωνεί μαζί τους, σε πόσους ανοίγεται και λέει, εγώ θα σε βοηθήσω ό,τι θέλεις. Σε προέδρους, Σε παράγοντες. Σε προπονητές. Σε παίχτες. Αυτή είναι η δουλειά μου, να ξέρετε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και αν αυτό δεν το κατανοήσουμε και θεωρούμε ότι ο πρόεδρος είναι σε ένα αποστηρωμένο γραφείο που κάθεται και λέει: κάνεις αυτό, κάνεις αυτό, κάνεις αυτό, το έχουμε χάσει.
6: Το κάνατε και με άλλους προπονητές.
1: Με πάρα πολλούς. Με πάρα πολλούς και δεν πρόκειται να πω ούτε με ποιους, ούτε με μηνύματα, ούτε έχω κάνει. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα.
6: Και σε θέματα διαιτησίας.
1: Τι εννοείτε. Συγγνώμη, αυτό που λέτε. Που... Αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε κάτι το οποίο. Εγώ λέω: τι εννοείτε.
6: Εννοώ αυτό που αναφέρθηκε για μυστικό ότι. Η τριάδα των διαιτητών μπορεί να ήταν γνωστή από εσάς πιο νωρίς από τη μέρα που ανακοινώθηκε.
1: Να πω κάτι, γιατί καμιά φορά λίγο παρεξηγούμε κάποια πράγματα.
6: Ναι, θα το διευκρινίσουμε και αυτό.
1: Θα το διευκρινίσω ότι θέλετε αυτό το πράγμα. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Αν το ξέρει αυτό όλος ο κόσμος. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Είναι υποχρεωμένοι μόλις βγαίνουν οι διαιτητές. Μόλις βγαίνουν οι διαιτητές, είναι υποχρεωμένοι πια από τον νόμο, από τον αθλητικό νόμο, να κοινοποιεί σε 50 άτομα εδώ ποιοι είναι οι διαιτητές. Του έχει βγάλει και του κοινοποιεί. Και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία πώς ενημερώνονται οι διαιτητές και ο φιλάθλος κόσμος. Άρα με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που είναι υποχρεωμένη να κάνει.
6: Να σας πω την αλήθεια, δεν παίζει ρόλο αν το ξέρετε και μισή ώρα ή μια ώρα πριν για μένα. Αλλά εξακολουθώ.
1: Με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που είναι υποχρεωμένη να κάνει.
6: Να σας πω την αλήθεια, δεν παίζει ρόλο αν το ξέρετε και μισή ώρα ή μια ώρα πριν για μένα. Αλλά

γιατί ακολουθεί και μία ακόμη απάντηση. Αλλά αυτό είναι το επίμαχο και ο καθένας βγάζει το συμπέρασμά του. Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν μπορούμε να προβάλλουμε και να μεταδώσουμε όλη την τοποθέτηση για τα θέματα της διαιτησίας, ο πρόεδρος ΕΟΚ είπε ότι έχει ανανεωθεί κατά 80% το σώμα των διαιτητών και ότι έχουν μικρύνει και τα όρια ηλικίας. Έχει δίκιο σε πολλά από αυτά που είπε, ωστόσο υπάρχει και μια απάντηση, υπάρχει και ένας αντίλογος από έναν πρώην διαιτητή, τον Σπύρο Γκόντα σήμερα, που έχει γίνει viral αυτή η τοποθέτησή του στα social media και αρκετά αθλητικά πόρταλς την έχουν προβάλει. Λοιπόν, ο κύριος Γκόντας, δεν θα τα διαβάσω όλα, αλλά ο τίτλος είναι ότι η προπαγάνδα τελειώνει εκεί που αρχίζει η αριθματική. Γράφει ο κύριος Γκόντας. Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ, το 80% της ανανέωσης που επικαλέστηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου σε 6 δημοσιογράφους είναι ανάποδο, καθώς τόσο είναι το ποσοστό παλιών διαιτητών που σφίξαν στους τελικούς της GBL το 2026. Ο κύριος Γκόντας στην ανάρτησή του προσθέτει ότι τα πρόσωπα που είναι επικεφαλής παραμένουν ίδια και καταλήγει λέγοντας πως η προπαγάνδα τελειώνει εκεί που αρχίζει η αριθμητική. Διότι λέει, επειδή οι αριθμοί έχουν έναν ενοχλητικό χαρακτηριστικό, δεν χειροκροτούν, δεν ψηφίζουν και δεν προσαρμόζονται στην επικοινωνιακή αφήγηση, καθίσαμε, λέει ο κύριος Γκόντας, και τους μετρήσαμε τους διαιτητές. Όχι περίπου, όχι στο περίπου θυμάμαι, αγώνα προς αγώνα και διαιτητή προς διαιτητή. Και το αποτέλεσμα που προκύπτει από την καταγραφή μας, λέει ο κύριος Γκόντας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβιβαστεί με το περίφημο 80%. Στην κανονική περίοδο του GBL 25-26 υπήρξαν 156 αγώνες, δηλαδή 468 θέσεις διαιτητών στις τριάδες. Από αυτές, σύμφωνα με την καταγραφή που κάναμε, πάνω στους δημοσιευμένους ορισμούς, οι 287, ποσοστό 61,3%, καλύφθηκαν από διαιτητές που σφύριξαν ήδη στην Basket League το 21-22. Μόλις 181 θέσεις, δηλαδή 38,7%, καλύφθηκαν από διαιτητές που δεν ανήκαν στο συγκεκριμένο σώμα του 21-22, τη σεζόν 21-22. Και ούτε αυτό το 38,7% σημαίνει κατά ανάγκη νέους διαιτητές. Μέσα σε αυτούς, λέει, υπάρχουν πρόσωπα που είχαν ήδη σφυρίξει στην Α1 ακόμη και πριν από το 21. Και πάμε, λέει ο κ. Γκόντας, στο καλύτερο. Στους 5 τελικούς του πρωταθλήματος υπήρξαν 15 θέσεις διαιτητών. Οι 12 από τους 15, δηλαδή ακριβώς το 80%, καλύφθηκαν από διαιτητές που σφύριζαν ήδη το 21-22. Τελικά, λέει ο κ. Γκόντας, βρήκαμε το 80%, μόνο που το βρήκαμε από την ανάποδη. 80% ήταν η παρουσία του παλιού κορμού της διαιτησίας στους τελικούς. Και λέει κι άλλα, αλλά απαντάει με αριθμούς. Οπότε εδώ υπάρχει μια άλλη άποψη και μια αντίφαση ως προς το αν ανανεώθηκε επί της ουσίας το σώμα των διαιτητών. Θα κλείσουμε σήμερα, υπάρχουν και άλλα επίμαχα από τη συνέντευξη. Αύριο, για παράδειγμα, θα ασχοληθούμε με το ποια είναι η αλήθεια στο θέμα Γιάννη Αντετοκούμπο. Δηλαδή, τι υπόθηκε, τι είπε ο ίδιος ο αθλητής, τι είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τι είπε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, τι είπε ο Έρικ Σποέλστρα, ο προπονητής του Μαϊάμι Χιτ, και τι συνέβη τελικά. Διότι το τι συνέβη τελικά το ξέρουμε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν έπαιξε με την εθνική ομάδα στα κρίσιμα παιχνίδια. Και αν χάναμε και από την Ισπανία, νικήσαμε στην παράταση 108-106, ουσιαστικά τώρα θα είχαμε αποκλειστεί. Απλά τώρα έχουμε ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο. Στο κλείσιμο, να πούμε ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο, και αυτή είναι μια σημαντική είδηση. Χθες η τοποθέτηση ήταν ότι θα μάθουμε το όνομα του νέου προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών στο προσεχές χρονικό διάστημα. Ανακοινώθηκε ήδη η Στέλλα Καλτσίδου, είναι νέα προπονήτρια στην Εθνική Γυναικών. Η Στέλλα Καλτσίδου και με ευρωπαϊκό τίτλο με την ομάδα του Λονδίνου και με πολύ καλή παρουσία πέρυσι στον Αθηναϊκό.

Η Εθνική Γυναικών, λοιπόν, όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, μπαίνει από σήμερα 17/9 σε μια νέα εποχή, καθώς η Στέλλα Καλτσίδου αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η καταξιωμένη Ελληνίδα πρώην διεθνής αθλήτρια, νυν προπονήτρια,

είναι η πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου του αντιπροσωπευτικού μας συγκρότηματος. Είναι ένα γεγονός το οποίο όχι μόνο σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία της Γαλανόλευκης, αλλά παράλληλα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Βεβαίως υπάρχει και δήλωση της Στέλλας Καλτσίδου. Θα τη φιλοξενήσουμε τις επόμενες μέρες. Να της δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Θα έχει την υποστήριξή μας, όπως όλοι οι προπονητές των εθνικών ομάδων, όπως όλες οι ομάδες. Όσοι αγαπάνε το μπάσκετ, είναι πάντα δίπλα, είναι πάντα μαζί. Αυτά για σήμερα. Αύριο, με πλούσια επίσης θεματολογία, διαφορετική, και στο επίμαχο με Γιάννη Αντετοκούμπο. Χαραγιανοπούλου στους ήχους, οι δύο άγγελοι, Μπάτζιος και Σαραϊδόνης, ήταν στην παραγωγή μέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες με τη ράδιο εφημερίδα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός? Ο αρχιτέκτονας? Ο μάστορας? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
10: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
11: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου θα έλεγε κανείς ξεχωρίζουν τα μάτς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa με τρεις αναμετρήσεις. Το πρώτο έρχεται από το παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim στην παθενική εμφάνιση των κριτικών σε τελική φάση ευρωπαϊκού κυπέλου. Με μια Hoffenheim από την άλλη πλευρά, η οποία έχει προηγηθεί και στις 4 φετινές αναμετρήσεις της και γενικότερα είναι η είδηση όχι μόνο να μην πετύχει γκολ, αλλά και να μην δεχτεί, όπως απέναντι στη Στουτγκάρτ στο τελευταίο 2-1. Ενώ από πλευράς εμπειρία σίγουρα η γερμανική ομάδα υπερέχει, αλλά Όφη έχει το momentum, έχει την ομάδα αλλά και την έδρα που σίγουρα θα του δώσει όθηση σε ένα γεμάτο Παγκρίτιο. Προσωπικά βλέπω να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και μελκύει το 1-80 στο γκολ-γκολ του Όφη με τη Χόφενχάιμ, με έναν Όφη ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει σκληρό καρύδι για τη γερμανική ομάδα. Δεύτερη επιλογή, Λεύσκη Σάλτσμπουργκ. Σε ένα παιχνίδι όπου η Λεύσκη επιστρέφει στην κύρια φάση του Europa League μετά από 16 χρόνια. Έχει δύο βασικές απουσίες σήμερα, μία από την άμυνα και μία από τα χαφ. Γεγονός που ενισχύει την εκτίμησή μας να εμπιστευτούμε τη Σάλτσμπουργκ. Σάλτσμπουργκ πιο έμπειρη, η οποία φέτος θα πηγαίνει περίφημα, αν αναλογιστούμε ότι παραμένει αίτητη σε όλες τις διοργανώσεις, με 9 νίκες σε 12 μάτς, αν και ζορίστηκε στα προκριματικά, συγκεκριμένα στον τρίτο προκριματικό, μόνο απέναντι στην Πάφο. Έχει βοηθηθεί από τις μεταγραφές του καλοκαιριού, ενώ έχει σε εξαιρετική κατάσταση τον Κονατέ για όποιον θέλει να παίξει anytime scorer στο παιχνίδι. Επειδή τα τέτοια μάτς πάντα κρύβουν μικροεκπλήξεις, ας καλύψουμε το διπλό με επιστροφή χρημάτων στην ισοπαλία. Γι' αυτό και το διπλό draw no bet της Salzburg σε 1.55 είναι η απόδοση που μας καλύπτει απόλυτα. Τέλος, πάμε στο πιθανό over 2,5 της Crystal Palace με τη Lech Poznań στο 1.55, σε ένα μάτς που μπορεί να δούμε και περισσότερα από 3 τέρματα, εάν σκεφτούμε ότι στα 4 πρώτα μάτς πρωταθλήματος της Crystal Palace συνολικά σημειώθηκαν 17 γκολ, ενώ η Palace έχει goal-goal και over 3,5 στα 3 από τα 4 τελευταία μάτς πρωταθλήματος. Δείγμα ότι ο δείκτης τερμάτων πηγαίνει αρκετά ψηλά, ενώ στα ίδια επίπεδα είναι και η Lech Poznań, η οποία αποτελεί τη χαρά του over, ειδικά εκτός έδρας. Απόδειξη ότι η Lech Poznań έχει πετύχει goal και στα 12 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια εκτός έδρας. Έτσι λοιπόν, με γνώμονα το goal, Salzburg απέναντι στη Λεύσκη Σόφια. Πάμε στο διπλό draw no bet τη Salzburg στο 1,55. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Όφι Χόφενχάιμ με απόδοση 1,80 και over 2,5 γκολ, ίσως και over 3,5 για όσους θέλουν να ανεβάσουν λίγο περισσότερο την απόδοση. Crystal Palace, Lech Poznan στο 1,55. Αυτά για σήμερα. Πολλά περισσότερα θα πούμε στο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τη μία.
12: Ακούτε Era Sport.

0: γυρίζει ο πρόεδρος, βγάζει για τον Σμιτ. 0-1. Μία φορά την γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεύτερη δεν θα μπορούσε. Στο 20 λεπτό Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1.
1: Κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Με τον Γκουντζάλες τελικά. Στο 43. 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσουκ. Κεφαλιά και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσουκ. Μία επαφή με τον Ουκρανό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ολυμπιακός. Κάνει την ανατροπή. Σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στι καθυστερήσει.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2:09 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα το πως ο Ολυμπιακός έφτασε χθες το βράδυ στην πρώτη του νίκη στο Europa League, στην πρεμιέρα της League Face της διοργάνωσης.

Μια νίκη που οι Ερυθρόλευκοι χρειαζόντουσαν πάρα πολύ, όχι μόνο για τους βαθμούς, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Θα τους αναλύσουμε στην πορεία της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας, εδώ με τον Πάρη Παπαζόγλου. Τη σκητάλη στο Europa League παίρνει απόψε όφηση ένα ιστορικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Η ομάδα του Ηρακλείου υποδέχεται την Hoffenheim στο ξεκίνημα της στον όμιλο του Europa.

Στο κύπελο, χθες ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Ουναΐ επικράτησε με 2-0 της Κηφισιάς, με σημαντική νίκη και για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Μύθου. Πέρασε από το Περιστέρι 1-0 τον Ατρόμητο. Για δεύτερη φορά ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει επί το Ατρόμητου και στο πρωτάθλημα από μερικές εβδομάδες.

Στο Βόλι η εθνική μας ομάδα παίζει στις 5 με τη Σλοβακία, είναι με το 1,5 πόδι στους 16 του Ευρωπαϊκού, με νίκη το απόγευμα οριστικοποιεί την παρουσία της στην επόμενη φάση, χωρίς να εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα. Στο μπάσκετ, στο 7 παρατέταρτο, ο Προμηθέας παίζει με την Κορφές στα προκριματικά του Basketball Champions League. Λοιπόν, να ρίξουμε μια συνολική ματιά στην ατζέντα της ημέρας πριν περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Έχουμε Κύπελλο Ελλάδος 4:30 Καλαμάτα ΑΕΛ. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό στο League Cup στην Αγγλία. Manchester City Norwich 9:30. Χθες επίσης για το Europa League, εκτός από το χρόνο του Ολυμπιακού, είχαμε Ραράρτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια Θέλτα 1-0, πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα της Κύπρου. Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, πέρασμα των Πορτογάλων και μάλιστα χωρίς πολύ κόπο από το Μιλάνο. Λεβερκούσεν Τσέλι 2-0, Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 2-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0. Στην επιστροφή της Σάντερλαντ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 53 χρόνια, δείτε τα βίντεο από το παιχνίδι, από το στάδιο του Φωτός, εκπληκτική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς Σάντερλαντ. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χαπόελ Βερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0. Για τη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0, Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση της Λεβάντε με την Μπιλμπάο εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Η Μπαρτσελόνα σκόρπισε την Σαντάντερ με 7-2. Στα δικά μας, Κύπελλο Ελλάδος, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, είπαμε και νωρίτερα Χρυσιά Παναθηναϊκός 0-2, Αδραμητός ΠΑΟΚ 0-1. Όσον αφορά στο League Cup στην Αγγλία, πολύ μεγάλη νίκη της Brighton με 3-2 μέσα στο Old Trafford, επί της Manchester United, με την United μάλιστα να προηγείται με 2-0. Ο Κοστούλας άνοιξε το δρόμο της ανατροπής με γκολ που έτυχε για την Brighton, πολύ μεγάλη νίκη για τους Λάρους.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό, με τα όσα συνέβησαν χθες στο Καραϊσκάκι. Είπαμε και στον πρόλογο. Ο Ολυμπιακός, αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 από την Γιαγκελιόνια, κατάφερε να επιστρέψει, να φτάσει στη νίκη. Πρώτο παιχνίδι στο Europa League, πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό και πρώτη νίκη του Ιμαντόλ Αλγκουαθίλη στον πάγκο της ομάδας μετά την πρεμιέρα του με τον Όφη, τον ντεμπούτο του με τον Όφη και την είδα στο Καραϊσκάκι με 1-0. Ένας Ολυμπιακός με τελείως διαφορετικό πρόσωπο, αυτό που είδαμε το Σάββατο, με παίκτες κλειδιά, μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του. Κυριαρχικό στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι θα τον αδικούσε αν το σκορ δεν άλλαζε και δεν υπήρχε αυτή η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ να διαμορφώσει το 2-1. Για να πάμε στον Μπάμπη Πάζογλου, να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο έτσι στη σειρά. Μπάμπη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Τι άλλαξε, Μπάμπη, σε σχέση με το Σάββατο, γιατί σε σχέση και με αυτά που βλέπαμε μέχρι και το Σάββατο, μάλλον.
1: Πολλά άλλαξαν. Και για μένα το πιο σημαντικό, το έλεγα και μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι ότι πριν πάμε στα αγωνιστικά, σε όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι ο Ολυμπιακός ξανακέρδισε και τον κόσμο του. Είχα καιρό να δω το Καραϊσκάκι τόσο παθιασμένο με την ομάδα του, τόσο υποστηρικτικό, ακόμη και όταν βρέθηκε να χάνει 1-0, κυρίως όμως στο δεύτερο ημίχρονο. Και πολλές φορές λέμε, και είναι σωστό αυτό, ότι ο κόσμος πάει στο γήπεδο για να υποστηρίξει την ομάδα του, πρέπει να πάρει και από την ομάδα όμως ερέθισμα για να συνεχίσει και να είναι με το ίδιο πάθος. Τι θέλω να πω, αυτά τα που έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι προβολές, τα τάκλιν στο δεύτερο ημίχρονο, να μην αφήνουν καμία μπαλιά χωρίς να τη διεκδικούν, είναι ένα χαρακτηριστικό που πάντα αρέσει ο παδός των ομάδων, αρέσει πολύ στον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι ταυτισμένο και με το DNA του συλλόγου, με την παράδοσή του. Θέλει να βλέπει μαχητές, ωραία μπάλα, προφανώς τεχνική, συστήματα, αλλή μόνο. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά μέσα στο χορτάρι. Αλλά αν δεν έχεις αυτό που λέμε και το τσαμπουκά, πώς να το πω, το πάθος για τη νίκη, το πάθος για μια τη διεκδίκηση κάθε μπάλας, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Αυτό, παραλαμβάνω, έγινε πολλές φορές στο Καραϊσκάκι, που ο κόσμος ήταν όρθιος μετά από μια ανάκτηση κατοχής, μετά από ένα τάκλινο παίκτη του Ολυμπιακού, σε μπαλιά που σε διεκδίκηση που ήταν μάλλον χαμένη η φάση, αλλά έβλεπε την ομάδα να κερδίζει την μπάλα, να πιέζει, να προσπαθεί αυτό που λες μέχρι το τέλος, να βρει τον γκολ της νίκης. Οπότε αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, γιατί πέρασε δύσκολο ο Ολυμπιακός. Δεν είναι και μακριά, είναι 4-5 μέρες που στον αγώνα με τον Όφη υπήρχε αυτός ο διχασμός, υπήρχαν τα συνθήματα για το Μιντιλίμπαρ και όλα αυτά που ακολούθησαν, και που για μένα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, ακόμη και που αγωνιστεί κάθε θέματα κτλ. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτό το κλίμα. Χθες αυτό το κλίμα γύρισε. Και επαναλαμβάνω, και ο κόσμος πήγε με αυτή τη διάθεση, αλλά και η ομάδα του δείξε αυτό που ήθελε. Τώρα, επειδή υπάρχει και το αγωνιστικό σκέλος, αυτό που κάνει ο Αλγουαθίλ με 4 προπονήσεις και 2 αγώνες, το κάνει μόνο ένας προπονητής που πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό που έχει στο μυαλό του, έχοντας δει την ομάδα του. Οι περισσότεροι πήγαιναν σιγά σιγά να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ο Αλγουαθίλ πέρασε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Build-up. Με το κίνδυνο. Γιατί εγώ πάντα έλεγα, και όσοι έλεγαν το με τη Λίμπαρο, ότι πήγαινε κατευθείαν την άμυνα, τουλάχιστον έτσι δεν τρως γκολ. Από την άλλη πλευρά όμως.
0: Ναι, υπήρχαν κάποια ρίσκα βέβαια. Και με,
1: υπήρχε στον γκολ.
0: Ναι, γιατί. Εντάξει, τον γκολ δεν ήταν από build-up. Πήγε να κάνει μακρινή παλιά Ορτέγκο, ο οποίος δεν το είχε πολύ με τα πόδια πάντως.
1: Δηλαδή, από, είναι ο goalkeeper που το έχει με τα πόδια.
0: Εγώ δεν το έχω δει. Δεν το έχει δείξει πάντως. Δεν ξέρω μέχρι στιγμής. Χθες πάντως.
1: Χθες
0: δεν το έδειξε, Μπάμπη, πάντως.
1: Στη συγκεκριμένη φάση. Γιατί υπάρχει μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο που βγαίνει και με ωραία προσπίση αποφύγει και τον αντίπαλο. Είναι καλός με τα πόδια. Απλά έχει κίνδυνο. Γιατί ένα λάθος.
0: Χάσαμε τον Μπάμπη. Δεν ξέρω, μας ακούει.
1: Εγώ σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς. Okay.
1: Λέω ότι απλά έχει το ρίσκο κάθε φορά. Γιατί το goalkeeper, το λάθος, έχουμε πει 100.000 φορές. Συνήθως το πληρώνεις, 99% θα το πληρώσεις, ενώ των υπόλοιπων παικτών μπορεί να μην το πληρώσεις γιατί κάποιος άλλος θα βρεθεί να το διορθώσει. Θα πω λοιπόν ότι έκανε ένα στοιχείο του build-up. 2 υπομονή στο παιχνίδι. Πολύ passing game. Πολύ να γυρίσει η μπάλα. Να προσπαθήσει να κάθεται, να προσπαθήσει τα πλάγια. Όχι να σηκώνει την μπάλα με την πρώτη ευκαιρία. Ακόμη και οι σέντρες στοχευμένες. Όχι κατευθείαν από μακριά μια σέντρα, ένα γέμισμα να ψάξουμε να βρούμε το κεφάλι του επιθετικού. Pressing με διαφορετικό τρόπο. Όχι ατελείωτο. Pressing συγκεκριμένα. Οι φάσεις που ήταν ο goalkeeper της Γιαγκελόνια και δεν έκανε επίθεση και η παίκτη του Ολυμπιακού ήταν παραταγμένη, αν δεν πρόσεξε στη γραμμή.
0: Ναι, τη μεγάλη περιοχή. Ναι, δύο και τρεις ναι, από πίσω νομίζω ήταν.
1: Ακριβώς. Ο ένας τον άλλον. Είναι στοιχείο της τακτικής. Τα corner. Ο Ολυμπιακός δεν είχε αξιοποιήσει φυσικά φάσεων. Πονούσε σε αυτό το κομμάτι.
0: Και πολλά στο πρώτο δοκάρι. Δεν τα πέτυχε όλα τσικίνη, αλλά ένα που πέτυχε πήγε μέσα.
1: Ήταν δύσκολο. Γιατί εντολή ήταν να περάσει το πρώτο. Ακριβώς να περάσει το πρώτο αμυντικό, να τη βρει ο Ζώτα Σίλβα με κεφαλιά. Αυτό ήταν το σχέδιο. Δύο κεφαλιές στο Ζώτα out. Η τρίτη πήγε πίσω ο Ρέτσος και μετά ο Γκονζάλες έβαλε γκολ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είχε στημένες φάσεις. Ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να βρει γκολ από στημένες φάσεις. Και είναι στοιχείο του παιχνιδιού του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Πρέπει να το αξιοποιήσει αυτό. Πρέπει να είσαι καλό στις στημένες φάσεις και επιθετικά και αμυντικά. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Okay, και η Γιαγκελόνια δεν είναι ο σούπερ αντίπαλος, είναι μια καλή ομάδα, αλλά την έδειχνε ο Ολυμπιακός να την πνίγει. Γιατί και η Γιαγκελόνια πήγε να επενδύσει το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει μια ομάδα.
0: Στην ισοπαλία, νομίζω.
1: Στο 1-1. Ναι, ακριβώς. Και η κατηφόρα ήταν μεγάλη. Άρα λοιπόν, συν την υπομονή, όλα καλά. Προφανώς δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Βέβαια, και σε μια νύχτα δεν εξαφανίζονται όλα τα προβλήματα. Το είδαμε στο πρώτο μήνυμα και στην αμυντική λειτουργία. Έτσι, δηλαδή, η φάση που δημιούργησε η Γιαγκελόνια και κυρίως η φάση του Δοκαριού, όχι τόσο του γκολ, θύμισε πολύ τη φάση στο παιχνίδι με τον Όφη Μπαμπ και το πώς δέχτηκε γκολ ο Ολυμπιακός.
1: Μα θα είναι αφελής κανείς να πιστεύει ότι σε τέσσερις μέρες ένας προπονητής θα έχει αλλάξει όλα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν πήγε συμπεπατημένη για να βάλουμε ένα στοιχείο εδώ. Πάει να το αλλάξει όλο. Αυτό έχει και ένα τίμημα. Το συγχρονισμό. Ο Ολυμπιακός έχει κενά στην αμυντική λειτουργία του. Αυτά τα κενά δεν τα είχε. Χθες η Γιαγκελόνια ένα δοκάρι, ένα γκολ. Ο Όφη δοκάρι, γκολ. Αυτά δείχνουν κάποια πράγματα. Πέρα από τα δύο ακυρωθέντα γκολ που ήταν offside, αλλά ήταν και φάσεις. Προφανώς αυτό το διάστημα θα πρέπει να το μάθει η ομάδα για να λειτουργήσει. Δεν είναι απλό να γίνει μέσα σε τέσσερις προπονήσεις ή δέκα προπονήσεις θα εξαφανιστούν όλα αυτά ως διαμαγείας. Εάν αυτό που δεν μπορώ να είμαι σίγουρος είναι η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου ως προς τι. Η Γιαγκελόνια δεν έχει κάνει φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό αν οφείλεται στο ότι ο Ολυμπιακός τον βελτίωσε αυτό το κομμάτι και θα το δούμε.
0: Ή αν οφείλεται στη δική της τακτική.
1: Ακριβώς. Ή αν ακριβώς οφείλεται ότι έχει πέσει το 1 τρίτο, οπότε είναι δύσκολο να βγει με δυνάμεις στις αντεπιθέσεις. Αυτό θα το μάθουμε, θα πάρουμε την απάντηση από τα επόμενα παιχνίδια. Και ειδικά στα μάτια που ο αντίπαλος θα είναι το ίδιο πιεστικός.
0: Μπάμπη, υπάρχει Λιβαδιά νομίζω το Σάββατο, ναι. Την Κυριακή.
1: Και μετά διακοπή και μετά Παναθηναϊκός.
0: Και μετά τέρμι το Παναθηναϊκός.
1: Και μετά Μαρσέι και ούτω καθεξής. Εκτός έδρας. Αλλά αυτό που κέρδισε ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι να συμπληρωθεί και πάλι. Ένα, δύο, να παρουσιάσει μια βελτίωση. Τρία, να φύγει ο κόσμος χαρούμενος από το γήπεδο. Όχι για την νίκη μόνο. Για αυτό που είδε, του άρεσε το κόσμο. Αυτό εγώ καταλάβαινα. Στα πρόσωπά του καταλάβαινε ότι του άρεσε αυτό που έβλεπαν ή αυτό που πάει να γίνει στην ομάδα του. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντα. Και κερδίζει και την ηρεμία του. Πολύ κομβικό πλέον το μάτι στη Λιβαδιά. Ο Ολυμπιακός εκεί πρέπει να δείξει απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει σχέση με την περσινή. Είναι πολύ πιο αμυντική ομάδα, δεν έχει βάλει γκολ. Αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να σου βάλει δύσκολα και που σίγουρα θα το παίξει το παιχνίδι όσο μπορεί. Εκεί ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση και κυρίως αποφασιστικότητα. Να πάει να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Γιατί αν το κερδίσει, καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάει με πολύ μεγάλη ηρεμία στη διακοπή πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ. Όχι γιατί θα είναι το μόνο το πρώτο ντέρμπι, αλλά και γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πάνω στο βαθμολογικό πάνω από τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία. Αν κερδίσουν και οι δύο, ή εν πάση περιπτώσει έχουν τα ίδια αποτέλεσμα, θα είναι στο C5 ο Παναθηναϊκός. Τότε θα είναι και ένα κρίσιμο ντέρμπι, ας είναι στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτά θα τα δούμε και. Θα τα δούμε, έχουμε χρόνο να τα δούμε. Το καλό επίσης ότι σκόραν δύο επιθετικοί του. Γιατί είχε ακουστεί και για τον Γκονζάλης, ναι, αλλά το παιδί ήρθε από άλλη Ήπειρο.
0: Ο Γκονζάλης είναι μέσα στις φάσεις. Δείχνει τρακαρισμένος, δείχνει ερχομένος να τελειώσει την τελική
1: προσπάθεια. Αλλά το κάνει και στο πρώτο ημίχρονο.
0: Αλλά σκοράρει, ναι. Όπου...
1: Ναι, ναι, και στο πρώτο ημίχρονο την ευκαιρία που πήγε κατευθείαν να το κάνει, βρήκε μπάλα σε σώματα ή μάλλον βρήκε goalkeeper, λίγο συγγνώμη, την μπάλα και την απέκρουσε. Είναι το παιδί μέσα στις φάσεις. Ο Γιάρεμτσουκ πήρε αυτό που χρειαζόταν γιατί φαίνεται ότι είναι ανέτοιμος ακόμη. Προφανώς αυτό το διάστημα που ουσιαστικά ήταν ενεργός.
0: Νομίζω ότι είναι πολύτιμο γκολ και για τον Γιάρεμψη και για τον Ολυμπιακό. Και για τον Γιάρεμψη όμως, Μπαμπή. Ο οποίος κακά τα ψέματα, αν δεν είχε χτυπήσει ο Ελκαμπή, θα ήταν στην απέξω τώρα. Δεν θα ήταν χθες στο γήπεδο.
1: Βέβαια. Και δεν ξέρω, εντάξει, το λέω για πλάκα έτσι, ότι αν μετένιωσε τον Ολυμπιακό πήραν και τον Μουάντι Αλμαντζή, γιατί είναι πολύ επιθετική ξαφνικά. Όχι, το κάνω καλό πλάκα, γιατί θα χρειαστεί και
0: ο Σέντερ
1: Φορ που πήρε ο Ολυμπιακός, έχει Ελλάδα κύπελο, έχει Ευρώπη. Είναι σημαντικό όμως ξαφνικά ο Ολυμπιακός εκεί που λέγαμε τι γίνεται με τους επιθετικούς, να αρχίσει να παίρνει πάλι κόλλα τους επιθετικούς του, απόντος του Ελκάμπη, και να έχει και έναν τρίτο που έρχεται έτοιμος, γιατί το παιδί ήταν έτοιμος με τη Samsung Sport, Έχει δηλαδή ρυθμό, μπορεί να παίξει άμεσα, είναι ενεργός, οπότε είναι και εκεί λύση. Θα το δούμε σιγά σιγά και αυτόν. Οπότε το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε περισσότερα από μια απλή νίκη. Μια ομάδα, το έλεγα και το πρωί, που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό, σε 2,5 χρόνια έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό, 7η σε league phase του Europa League, 18η και απευθεί και πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League. Το να κερδίσει τη Διαγγελόνια δεν το λες και κάτι ιδιαίτερο.
0: Νομίζω, αλλά... με τις συνθήκες που υπήρχαν πριν ξεκινήσει το χθεσινό παιχνίδι και με το γεγονός ότι και βρέθηκε πίσω στο σκορ, νομίζω ότι για αυτόν τον Ολυμπιακό, όπως τον είχαμε, τον ξέρουμε μέχρι των τελευταίων μηνών, νομίζω ότι είναι σημαντική επιτυχία έτσι. Και δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν γυρνούσε, αν έμενε το 1-1 έτσι. Θα μιλάγαμε σε τελείως διαφορετική βάση του.
1: Στο 1-1 με την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός, πάλι ο κόσμος στα χέρια.
0: Ναι, θα ήταν θετικό το πρόσημο. Απλά θα ήταν.
1: Βλέπει προσπάθεια. Βλέπει κάτι να αλλάζει. Αλλά σίγουρα αυτό που λες, η νίκη είναι νίκη και όλα τα γύρω-γύρω που επιτρέπουν το Ολυμπιακό να προχωρήσει. Είναι πολύ σημαντικό εκεί που είχε φτάσει ο Ολυμπιακός πολύ νωρί σεζόν, επαναλαμβάνω. Είναι κάποια σημεία σε όλη τη σεζόν και κάθε ομάδα, σημεία κρίσιμα. Ο Ολυμπιακός προχώρησε, την πέρασε τη γραμμή. Το πόσο θα συνεχίσει θα το δούμε στην πράξη, που να ξέρουμε. Μελλοντολόγοι δεν είμαστε.
0: Ναι, οκ. Okay. Έγινε, Πάπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το μάστρο με το Ολυμπιακό, τα λέμε από αύριο. Δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε αύριο λίγο τι μπορεί να σκεφτεί ο Βάσκος. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε για λίγο στη τρίτη ημίχρονη εκτός αγώνα και να ακούσουμε δηλώσεις του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ, του προπονητή του Ολυμπιακού, με το τέλος του αγώνα με τη Διαγγελόνια.
2: Ha sido especial. Creo que ganar con Olympiacos es algo muy, pero que muy especial, muy bonito. Y lo que os he dicho, espero que sea la primera de muchas.
3: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι πως τα συναισθήματα είναι αρκετά έντονα. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος. Όχι μόνο γιατί νίκησε σήμερα εδώ μπροστά σας και μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά γιατί πραγματικά η χαρά που έχει νιώσει σήμερα και τα συναισθήματα είναι συναισθήματα πολύ δυνατά, που είχε πάρα πολύ καιρό να νιώσει. Το να κερδίσει μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον και να δίνει τη χαρά σε τόσο κόσμο είναι απερίγραπτο. Είναι κάτι απίστευτο. Είχε πολύ καιρό, όπως είπε, να το νιώσει. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Είναι έντονα και πολύ μεγάλα συναισθήματα χαράς. Και εύχεται αυτή η νίκη να είναι η πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν. Θα συνεχίσουμε και θα δουλεύουμε γι' αυτό. Όπως σας είπε, νιώθει πολύ μεγάλη ευτυχία και θέλει να το επαναλάβει.
4: Καλησπέρα, κότσου. Συγχαρητήρια για την νίκη. Ο οργανισμός του Ολυμπιακού είχε πολύ μεγάλη ανάγκη μια τέτοια βραδιά. Και υπό τις δικές του οδηγίες, η οικογένεια του Ολυμπιακού έζησε αυτή τη βραδιά που πραγματικά χρειαζόταν, με ανατροπή, πάθος, ψυχή, ένταση, πολλές ευκαιρίες και όλο το γήπεδο μια οικογένεια. Πόσο πλησιάζει αυτός ο Ολυμπιακός σε αυτό που έχει στο μυαλό του και τι μας επιφυλάσσει από εδώ και στο εξής, μιας και έρχεται και η διακοπή? Τι παραπάνω θα δούμε από τον σημερινό Ολυμπιακό?
3: El Olympiacos necesita mucho una victoria como este, porque hemos visto hoy que la familia del Olympiacos ha vivido juntos la afición con el equipo un partido muy intenso, con muchas ocasiones, muchas llegadas.
5: Cinco días los que llevo aquí, es mi segundo partido, pero estoy muy de acuerdo que hoy hemos visto un gran Olympiacos. Los aficionados también han ayudado mucho. Muchas cosas nuevas que estoy pidiendo al equipo, pero la actitud está siendo fenomenal y creo que hay jugadores con mucha calidad que tienen que ir creciendo, muchos jugadores también jóvenes que seguramente con el paso de los partidos van a mejorar y van a crecer. Entonces estoy contento, pero creo que tenemos mucho margen de mejora. Y es lo que tenemos que hacer, trabajar, trabajar y trabajar para que, como os dije la vez pasada cuando perdimos, que al final de temporada todos, pero todos es el aficionado, vosotros, los jugadores y yo mismo, pues nos sintamos orgullosos del club.
3: Κοντά δεν είμαστε, γιατί είναι μόνο 5 μέρες εδώ. Είναι το δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο του Ολυμπιακού και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θέλει να αλλάξει. Έχει πολλές ιδέες που προσπαθεί να αφομοιώσει στην ομάδα. Είναι πολλά αυτά που ζητάει από τους ποδοσφαιριστές. Όμως η αλήθεια είναι πως σήμερα απολαύσαμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού μας βοήθησε πάρα πολύ, με πολλούς τρόπους, όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι πολύ όμορφο να παίζεις και να κερδίσεις μέσα σε αυτό το γήπεδο. Όμως η αλήθεια είναι πως θέλει να δουλέψει πολύ με τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ νέοι ποδοσφαιριστές. Είναι πολλά τα πράγματα που προσπαθούν να δουλέψουν. Είναι λίγος ο χρόνος ως τώρα, αλλά σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να ζητήσει καινούργια πράγματα. Θέλει να δει πράγματα από πολλούς. Από τους νέους ποδοσφαιριστές, αλλά και από τους μικρούς ηλικία που θέλει να τους ζητήσει. Είναι λοιπόν πολλά αυτά που θέλουμε να δούμε. Ο στόχος είναι η ομάδα να βελτιώνεται. Θέλουμε συνεχώς να βλέπουμε την ομάδα όλο και καλύτερη. Και αυτό που σας έχει πει από την πρώτη μέρα, αυτό που ζητάει είναι στο τέλος της σεζόν όλοι, και όταν λέει όλοι εννοεί τον κόσμο, τους παίχτες, εσάς και τον ίδιο, να είμαστε περήφανοι για αυτό που βλέπουμε.
0: Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες ο Ιμάνουελ Αλγουαθίλ. Ανωτελεία σε λίγο ξανά μαζί.
6: Ερασπορ 101,8. Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μισή βρυνήρια διευθυντήρια στην Έρα Σπορ. Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Μπάντζο και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Μαζί σα μέχρι τι 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Έρα Σπορ. Λοιπόν, και από τον Ολυμπιακό στον Όφι. Πάμε στο Ηράκλειο. Ξεχωριστή ημέρα σήμερα για του φίλου του Όφι. Καθώς η ομάδα τους υποδέχεται το βράδυ 8 παρατέταρτο τη Hoffenheim, ιστορικό παιχνίδι, πρώτη φορά στο Europa Όφι, στο Europa League, στον ενιαίο όμιλο, για να μας βάλει λίγο ο Γιώργος Αλιτάκης στο κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα στην πόλη και βέβαια και στο μυαλό του Χρήστου Κόντι το πώς θα αντιμετωπίσει ο Όφι τους Γερμανούς. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα και εσένα και τις φίλες και φίλους της Έρα Σπορ. Ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφι, διότι καταρχάς δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο του μάτς στην Link Face του Europa League, αλλά σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια, 17 Σεπτεμβρίου του 1986, ο Όφι πατούσε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό χορτάρι, αντιμετωπίζοντας το θρηλυκό πλέον γεντή κουλές, ο Δόδωρος Βαρδινογέννης, την Χάιν Ντουκ Σπλικ, την οποία μάλιστα είχε κερδίσει 1-0 με ένα γκολ του τότε αρχηγού της ομάδας του Γιώργου Βλαστού. Άρα λοιπόν είναι σημειολογική η σημερινή ημέρα για τον Όφι, ο οποίος υποδέχεται την Hoffenheim, μια τυπική γερμανική ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από αγωνιστικής πλευράς, αλλά με τον Όφι όμως αυτή την περίοδο να έχει το αγωνιστικό και ψυχολογικό momentum και να κυνηγάει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στην γερμανική ομάδα. Ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα πριν τη γνωστή απουσία του Δημήτρη Νικολάου. Ο Σχέλης και ο Ισέκα προπονήθηκαν τις τελευταίες μέρες κανονικά και θα είναι στην διάθεσή του. Και όπως τόνισε στην χθεσινή συνέντευξη ο Χρήστος Κόντης, θέλουμε να κάνουμε θόρυβο, είπε χαρακτηριστικά, και στην Ευρώπη, θέλοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι η κριτική ομάδα θέλει να συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί που έχει τον τελευταίο 1,5 μήνα, σε Ευρώπη και Ελλάδα, σε πρωτάθλημα, κύπελο και στο Europa League. Ουσιαστικά έχει μόλις μία ήττα από τον Άριστο Κλεάνδης Βικελίδης, και μην ξεχνάμε ότι έχει κατακτήσει το Super Cup. Στις αγωνιστικές που έχουν γίνει στο πρωτάθλημα μετράει 4 νίκες και μόλις μία ήττα από τον Άρη, ενώ στο κύπελλο στις δύο αγωνιστικές έχει ισοπαλία εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ 0-0 και έχει κερδίσει τον Έστω με 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ουσιαστικά έχει πετύχει 17 τέρματα, έχει δεχτεί 4 και θα έλεγα ότι αυτό το εντυπωσιακό σερί θέλει να συνεχίσει και στο σημερινό παιχνίδι με την Hoffenheim. Από την πλευρά της Hoffenheim, ο 48χρονος αυστριακός τεχνικός Christian Eitzer είπε ότι σεβόμαστε τον Όφι, έχει δείξει τις δυνατότητες του, είναι μια ομάδα που δέχεται δύσκολα γκολ. Και από την άλλη πλευρά ο Μπέργκερ, ο μεσοεπιθετικός της γερμανικής ομάδας, είπε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανυπομονησία για το παιχνίδι με τον Όφι, αλλά είπε και μια σημαντική, έκανε και μια σημαντική αποκάλυψη εισαγωγικά, ότι φέτος η Hoffenheim έχει περισσότερη ποιότητα από πέρυσι, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Όφι στο σημερινό παιχνίδι. Να πούμε ότι στο γήπεδο θα βρεθούν περίπου πάνω από 15.000-16.000 κόσμος για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, ενώ παράλληλα πρέπει να τονίσουμε ότι στο κεντρικό πάρκο του Ηρακλείου, στο πάρκο Γεωργιάδη, θα στηθεί μια μεγάλη οθόνη προκειμένου όσοι δεν βρεθούν στο γήπεδο να παρακολουθήσουν από εκεί το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι το Ηράκλειο ζει σε ρυθμούς
0: Ευρώπης, έτσι Γιώργο, σε ρυθμούς Ευρώπης, έτσι.
1: Ακριβώς, και το βλέπουμε αυτό και από τους Γερμανούς τουρίστες που είναι στο Ηράκλειο, οι οποίοι μάλιστα ρωτούν πώς μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια και πώς μπορούν να βρεθούν στο Παγκρίτιο Στάδιο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Υπολογίζεται ότι η Hoffenheim θα έχει πάνω από 500 φίλους της, και όχι μόνο, αν θέλετε, Γερμανούς τουρίστες, Γερμανούς φιλάθλους στο σημερινό παιχνίδι με τον Όφι.
0: Ωραία. Έγινε Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που εγώ ξέχασα να
1: σε... Μόνο αν θέλεις Κώστα να πούμε μια πιθανή...
0: Ναι βέβαια, να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Πώς πιστεύεις Γιώργο ότι θα δούμε τον Όφι? Δηλαδή θα αμυντικά θα δώσει την μπάλα στους Γερμανούς να χτυπήσει την κόντρα?
1: Θα παίξει το γνωστό του παιχνίδι, σε αυτό το 3-4-3 δηλαδή. Θα παρατακτεί με τερματοφύλακα τον Χριστό Γιώργο. Η τριάδα στην άμυνα αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να είναι ο Κοστούλας, ο Σχέλης και ο Πούγκουρας. Δεξιά θα είναι ο Ντίκμαν ή ο Μπόρχα Γκονζάλες, αλλά έχω την εντύπωση ο Ντίκμα που είναι πιο αμυντικός παίκτης. Αριστερά θα παίξει ο Αθανασίου, Μπουκαλάκης, Ανδρούτσος, οι δύο κεντρικοί χαπ, και στην επίθεση θα είναι ο Νους, ο Φούντας και ο Αϊτόρ. Θέση διεκδικεί και ο Κόντρο, αλλά έχω την εντύπωση ότι η τριάδα που είπα νωρίτερα είναι το φαβορί για να ξεκινήσουν το παιχνίδι.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα πλέον το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο ιστορικό ραντεβού του Όφμη τη Χόφενχάιμ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση, Γιώργο μου. Εμείς να μείνουμε για λίγο και στον Όφη και να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον Όσον τόνισε χθες στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου Χρήστος Κόντης.
2: Να πω ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε ομίλους Europa League Phase. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω ότι για μας προσωπικά που παρτίζουμε την ομάδα δεν πάμε. Είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση, και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίζει στη Bundesliga, που πέρσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
3: Ποια είναι η αγωνιστική προσέγγιση από την πλευρά του Όφη, αν διαφοροποιείται κάτι, δεν εννοώ σε ό,τι αφορά τις επιλογές, συνολικά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση σας?
2: Προφανώς είναι μια ομάδα της Bundesliga, είναι μια ομάδα που κύριο χαρακτηριστικό είναι η ένταση, ο δυναμισμός, ασταμάτητα τρεξίματα, υψηλές πιέσεις, το man-to-man σε πάρα πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Άρα εμείς σαν ομάδα πάντα, το λέω πάντα, δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, δεν αλλάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, αλλά απ' την άλλη αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποια τακτικά, να αλλάξουμε λίγο το τακτικό μας πλάνο σε σχέση με τον αντίπαλο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα είμαστε μια ομάδα σίγουρα που θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε ένα καλό βαθμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Hoffenheim με τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να βγάλουμε και εμείς την ίδια ένταση, να καταθέσουμε ψυχή όπως είπα και πριν, παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Άρα στις φάσεις που θα πρέπει να κάνουμε άμυνα, να πρέπει να κάνουμε άμυνα καλά, γιατί θα χρειαστούμε πολλές φορές να κάνουμε άμυνα. Όταν θα πρέπει να πιέσουμε, θα πρέπει να πιέσουμε σωστά και με τον τρόπο που θα πρέπει να πιέσουμε. Και ουσιαστικά νομίζω θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μας δίπλα. Άρα θα πρέπει και ο κόσμος, μάλλον θα πρέπει και εμείς να δώσουμε στον κόσμο τα στοιχεία που χρειάζεται για να μας δώσει αυτός πίσω την ένταση που χρειαζόμαστε για να μπορούμε μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό στο αυριανό παιχνίδι.

Λοιπόν, εγώ πριν πάμε στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ, να πω ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο το που θα φιλοξενηθεί το Super Cup του μπάσκετ. Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συμμετέχουν. Το γήπεδο θα το φιλοξενήσει, θα είναι το Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Αρχικά η διοργάνωση είχε οριστεί να γίνει στη Ρόδο, ωστόσο μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρουσιάστηκαν μαζικά σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ που συμμετείχαν σε τουρνά στο νησί προημερών. Οι ομάδες ξέφρασαν ανησυχία και ο ΕΣΑΚΕ άλλαξε την έδρα. Θεωρείται δεδομένο ότι θα δοθούν μόνο προσκλήσεις για μαθητές και αθλητές ακαδημιών και όχι εισιτήρια για τους οπαδούς των τεσσάρων ομάδων που θα πάρουν μέρος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Final Four του Super Cup. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διεκδικούν το τρόπαιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι επικράτησε χθες με 2-0 της Κηφισιάς για το κύπελο. Στο κήπεδο της Λεωφόρου, φιλοξενούμενο στο σπίτι του. Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή, νομίζω ένα παίχτη που επέστρεψε για να πρωταγωνιστήσει, και αυτός δεν άρεσε από τον Ουναΐ. Λοιπόν, Χρήστος Κοντός μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχει επαφή. Θα κλείσουμε και ξεκαλέσουμε τον Χρήστο, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα το κινητό του.

0: Λοιπόν, ελπίζουμε ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τον Χρήστο. Δεν ξέρω αν άκουσε ο Χρήστος τίποτα, όλα κάτι από αυτά που έσω προλόγω. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κώστα, ναι, για τον Ουναΐ είπες, ναι. Ότι είναι ο άνθρωπος που έχει κερδίσει την καρδιά των φίλων του Παναθηναϊκού. Και ο Κάγκουα, βέβαια, είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη και έχει ξετρελάνει πολύ μεγάλο μέρος της εξέδρας, αλλά ο Ουναΐ είναι κάτι διαφορετικό. Είναι δηλαδή, έχει πάει σε άλλο επίπεδο αυτή τη σχέση. Το παιδί ήρθε για να δέσει και νομίζω έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Τον απολαμβάνει ο κόσμος, τον απολαμβάνει ο Μάρκος, τον απολαμβάνει και στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Και δείχνει να είναι ένας διαφορετικός Ουναΐ από αυτό που είχαμε δει στην πρώτη θητεία στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ήρθε και από την πρώτη στιγμή ένιωσε ότι θα είναι ένα παιδί, ένα σημείο αναφορά στην ομάδα. Νομίζω ότι ο καθένας μας έχει ένα κριτήριο που καταλαβαίνει πότε κάποιος τον θέλει πολύ και τον δείχνει με κάποιο τρόπο. Ο κόσμος τον υποδέχτηκε με πάρα πολύ ζεστασιά και νομίζω ότι αυτό τον έχει απογειώσει πάρα πολύ ψυχολογικά και το δείχνει. Μπαίνει μέσα, ραπάρει, κεφάρι, είναι πάρα πολύ καλός. Είναι εξαιρετικός, δηλαδή έχει δώσει ένα πολύ καλό ρυθμό στην ομάδα. Αυτό θα το πούμε ήταν σεσημασμένος. Ο έτερος Καπαδόκης, το άλλο παιδί που έχει ξετρελάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, είναι ο Κάγκουα. Ο οποίος είναι για πολύ κόσμο και νομίζω για τους περισσότερους, για όλους μας σχεδόν, είναι μια πολύ ευχαριστή έκπληξη. Δεν περιμένω, δεν ξέρω το παιδί αυτό. Και ξαφνικά το βλέπουμε να μπαίνει, δεν έχει παίξει πολλά, δεν παιχνίδι έχει παίξει όλα και πολλά. Αλλά στο κάθε ένα από αυτού είναι κάτω από το προηγούμενο. Και δείχνει ότι και αυτό θα σπίξει μια αναφορά που δεν είναι καλά μέχρι στιγμή σε τον Ναή, όταν συνεπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί βέβαια ένας να λειτουργήσει συμπληρωματικά του άλλου, αλλά μπορεί κανένας να παίξει τη θέση του άλλου. Είναι δηλαδή οι θέσεις τέτοιες που μπορεί ο ένας να μπει στα παπούτσια του άλλου. Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο, όσο πηγαίνουν καλά και έχουν ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης, τραβάνε όλη την ομάδα προς τα πάνω. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τότε που βγήκε ο Κάγκουα στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός είχε ένα μεγάλο σερί, έφυγε λίγο από αυτό το αγχωτικό κερδίζω με ένα γκολ διαφορά. Στην παράταση, λίγο πριν τα πέναλτι, το ένα τ' άλλο και έχει μπει σε μια φάση που είχε μια λογική ότι η ομάδα αρχίζει πια ένα παιχνίδι να βρίσκεται καλύτερα, να αποκτά ομοιογένεια, αυτοματισμού, να γνωρίζει τους παίκτες μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την καλή λειτουργία μιας ομάδας. Αλλά είναι όμως αλήθεια ότι από τότε που μπήκε ο Κάρκο στο παιχνίδι, έχει ομορφύνει πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έχει γίνει και πιο ουσιαστικό. Και έχει με τον Κάρκο στην 11 του 6 συνεχόμενες δίκες. Βάλει και μία που είχε προηγηθεί με τη Χάντετς όταν δεν είχε ενδικαίωμα να παίξει. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή περνά μια εξαιρετική περίοδο με 7 συνεχόμενες νίκες, αίτητο σε 12 παιχνίδια. Σε 3 διοργανώσεις είναι μέσα στους στόχους και πάρα πολύ καλά. Περασμένο στο Conference League, πρώτο στο πρωτάθλημα με μείνουν διαφορά τριών πόντων από τους ανταγωνιστές του. 4 από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό, 6 από τον Άρη, αν το πούμε και έτσι. Στο κύπελλο μαζί με τον Ολυμπιακό είναι η ομάδα που έχουν κάνει το 2-2. Του πάνε όλα πρίμα και παίζει και καλή παλίτσα. Ο κόσμος του γίνεται στο γήπεδο, ευχαριστιέται. Βλέπει
0: Χρήστο ότι κάτι γίνεται έτσι.
1: Ναι, αυτό. Ναι, βλέπει μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα χρειαστεί μεγαλύτερη διάρκεια στην αποδοσή της, γιατί τώρα θα έρθουν και τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με ένα τέρμινο το Ολυμπιακό στο Καρασκάκη. Μετά θα στείλει ένα πολύ μεγάλο σερί αγώνων σε 20 μέρες, 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός έδρας και είναι παιχνίδια στο Καραϊσκάκη, στην Τούμπα, με τη Φράιμπουργκ, με την Νόρτζελαντ, στο Περιστέρι. Μέσα έχει ντέρμπι με την Μπράιτον και με τον Άρη. Δηλαδή είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και για να μπορέσει να το απεξέλθει και να είναι μέσα στους στόχους, θα πρέπει να βελτιώσει τα διαστήματα αυτά, ποσοτικά δηλαδή, να έχει μια περισσότερη διάρκεια του ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι αυτό θα το πετύχει, γιατί όσο περνάει ο καιρός, ισχύει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι οι παίκτες γνωρίζονται καλύτερα. Γνωρίζονται καλύτερα, είναι μια νεανική ομάδα, μια νέα ομάδα, με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Χθες είδαμε 9 διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Και μάλιστα, όπως είπε και ο Νίστρουπ, στις δύο πτέρυγες πέσανε δύο ζευγάρια που δεν είχαν πήξει μαζί στην προπόνηση. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ προπόνηση που θα έχει κάνει ο Μπινιάρης το ρόλο δεξιού χάφ και από πίσω να έχει τον Τσάπρα. Και αντίστοιχα αριστερά να είναι ο Σαλάχ με τον παιδί στην μπροστά του και αργότερα τον αντίδω, όλα αυτά σίγουρα δημιουργούν κάποια θέματα της λειτουργίας σε μια ομάδα, γιατί δεν γνωρίζουν τι παίχτες, δεν ξέρουν τη συνεργασία. Παίχτες που πολύ γύρω μαζί βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Οπότε νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και ο Παναθηναϊκός είναι καλά από πλευράς ψυχολογίας με θετικά αποτελέσματα, τόσο καλύτερο θα γίνεται και τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα παίρνει.
0: Ωραία, Χρήστο, πάμε και λίγο τώρα. Υπάρχει παιχνίδι μπροστά. Αφήνουμε πίσω την Κηφισιά. Έχει Καλαμάτα, έτσι. Αλλά όχι στην Καλαμάτα, στην Νεάπολη.
1: Ναι, είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Είναι δηλαδή ένα σημαντικό κύκλο 13 αγώνων που είναι χοντρά-χοντρά κάτι λιγότερο από ένα τρίτο τη χρονιά. Δεν είναι λίγα παιχνίδια αυτά, έτσι. Είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός που ξεκινήσει να παίζει σχεδόν ασταμάτητα από το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και μπαίνουμε Οκτώβριο σε λίγο. Οπότε κλείνοντας αυτό το πρώτο μέρος με τα παιχνίδια, αν το κλείσει την Κηφόρα, θα έχει κάνει ένα εξαιρετικό σερί 8 συνεχόμενων αγώνων με νίκες, εκ των οποίων οι 5 θα είναι για το πρωτάθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα, γιατί ανασυντάσσεται, μαζεύεται.
0: Ωραία.
1: Και συγκεντρώνεται στον επόμενο στόχο. Βέβαια, θα υπάρξουν τα πόλη, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα. Μάθαμε ότι κλείθηκε στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και ο Ουναΐ και ο Σαλαχέντη. Μάθαμε ότι κλείθηκε στην εθνική ομάδα του Ουρουγουάη ο Πελίστη.
0: Ναι, θα λείπουν παίκτες, θα είναι και. Ναι, θα λείπουν παίκτες για αυτό που θα ήθελε να δουλέψει λίγο νησί. Πρόεδρε, Χρήστο, να το ξαναπούμε.
1: Δηλαδή, το Κοροπή θα ήταν πολύ καλύτερο για τον Παναθηναϊκό να μην είχαν τεράστιε κλήσει, ειδικά για ομάδε που είναι εκτό Ευρώπη.
0: Δουλέψει λίγο νησί. Πρόεδρε, Χρήστο, να το ξαναπούμε.
1: Δηλαδή, το Κοροπή θα ήταν πολύ καλύτερο για τον Παναθηναϊκό να μην είχαν τεράστιε κλήσει, ειδικά για ομάδε που είναι εκτό Ευρώπη.

0: τη πρώτη προπονή έπαθε ρήξη χειραστού και χειρουργείο χάσε όλη τη σεζόν. Φέτο που ο Παναθηναϊκός το κράτησε, δεν τον έδωσε δανεικό. Ήθελε να τον έχει για να τον δηλώνει.
1: Οκ, Χρήστο.
0: Τελικά δεν. Και επίση το έρχεται δανεικό ο Σέχου που τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός από την Χάρτ.
1: Στον πύργο, έτσι.
0: Στον πύργο.
1: Οκ. Έγινε, Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Αμέσως ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Το περιστέρι του ΠΑΟΚ. Δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά για το κύπελλο με ένα 0. Καλή εμφάνιση από τον δικέφαλο του Βορρά. Περισσότερα από τον Γιάννη Βετσίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι η νίκη, έτσι, η δεύτερη συνεχόμενη μετά το ντέρμπι απέναντι στον Άρη. Όταν έρχονται συνεχόμενες νίκες σε λίγες μέρες, πάντα αλλάζει το κλίμα, φεύγει η γκρίνια, όλοι νιώθουν καλύτερα, έτσι. Και για τον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε ήταν σημαντικοί οι βαθμοί, οι οποίοι χρειάζονταν μετά το 0-0 με τον Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου. Και καθώς ακολουθούν, έτσι, υπάρχει ένα δύσκολο πρόγραμμα με το ντέρμπι με την ΑΕΚ για το Κύπελλο, είναι το επόμενο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, και το τέταρτο με την Καλαμάτα εκτός έδρας. Άρα λοιπόν, αν δεν ερχόταν η νίκη χθες, αν ερχόταν μια ήττα, καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα βρισκόταν υπό έντονη πίεση και στο θεσμό του κυπέλου. Η απόδοση όμως στο Περιστέρι έδειξε ότι η ομάδα χρειάζεται πολλή δουλειά, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι, στο χτίσιμο των επιθέσεων, στη δημιουργία. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο κατοχής. Θα έλεγα ότι νιώθει καλύτερα όταν είναι σε φάση επιθετικής μετάβασης. Αν μη τι άλλο, είναι θετικό ότι δεν δέχτηκε γκολ στους τελευταίους δύο αγώνες, γιατί η άμυνά του έκανε νερά στα πρώτα παιχνίδια. Ίσως βοηθούσε και της παρουσίας του Diego Costa. Έτσι, ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε σε δύο αγώνες κάποιο γκολ. Σίγουρα η διακοπή του πρωταθλήματος θα δώσει την ευκαιρία να ενσωματωθούν καλύτερα τα νέα αποκτήματα, ο Γιάκητς, ο Κώστας που είδαμε να παίζουν στα τελευταία παιχνίδια, ο Ούγκρεσιτς που και αυτός δεν μετράει πολύ καιρό στην ομάδα, ο Μπάνζα, ο οποίος μπήκε πλέον στις προπονήσεις. Για τον ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον όμως πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος
1: είναι στο Αγρίνιο, Γιάννη, έτσι.
2: Στρέφεται στον κυριακάτικο αγώνα στο Αγρίνιο, όπου προφανώς θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Ξεκουράστηκαν βασικοί παίχτες χθες, ο Ζίβκοβιτς, ο Μπάμπα, ο Μιχαηλίδης, ο Τάισον, κάποιοι άλλοι μπήκαν ως αλλαγή και αυτοί δεν καταπονήθηκαν ιδιαίτερα, ο Πέλκας, ο Εντιαγέ, ο Ζαφίρης. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι είναι σημαντικό πως μετά τη διακοπή θα μπουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, όπως ο Γιαννούλης, ο Ρουσέ ή ο Ντεσπότοφ. Τώρα για την διακοπή του πρωταθλήματος, είπε ο Λύση ότι σίγουρα είναι σημαντική, αλλά θα λείπουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, πρέπει να το διαχειριστούμε, να δουλέψουμε σε αρκετά πράγματα. Σίγουρα, λέει, θα κερδίσουμε πράγματα από αυτή την περίοδο που θα είμαστε όλοι μαζί στις προπονήσεις, θα δουλέψουμε και στην τακτική και στη φυσική κατάσταση, καθώς υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι πίσω στα συγκεκριμένα θέματα. Για τον ΠΑΟΚ όμως αυτό που προέχει προφανώς είναι ο...
1: Να κερδίσεις το Αγρίνιο, νομίζω, πρώτα απ' όλα, Γιάννη, έτσι.
2: Ο δύσκολος απέναντι σε έναν Πανετολικό που φέτος έκανε και πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.
1: Ωραία, Γιάννη, υπήρχε ένα μεταγραφικό συντέρο για Ιανουάριο με Ντόρτμουντ. Είδα κάτι, για να... αλλά το διαψεύδιο ΠΑΟΚ, νομίζω.
2: Εντάξει, τώρα μιλάμε
1: για Γενάρη, έτσι.
2: Ένα 18χρονο παιδί από
1: το Λέρμα.
2: Ναι, που δεν ξέρω ακόμη και αν ερχόταν, που είχε συζητηθεί κάποια στιγμή τότε με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια ότι μπορεί να έρχονταν ορισμένοι παίκτες από την Ντόρτμουντ. Βέβαια, ο συγκεκριμένος είναι νεαρός, ακόμη και αν ερχόταν, προφανώς στον ΠΑΟΚ Β θα ερχόταν σε πρώτη φάση, αλλά από τον ΠΑΟΚ διαψεύδεται, οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι για να σταθούμε περισσότερο.
1: Έγινε, Γιάννη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Βοτσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Κάνω τελεία, γιατί είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη στήριξη, και σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
7: 25 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες. Ένας μεγάλος παγκόσμιος προορισμός. Από την Ελλάδα, τη γενέτειρα του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη Νότια Κορέα, τη γενέτειρα του Ταϊκβοντό. Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη επίσημη αποστολή τεχνικού Ταϊκβοντό της Ελληνικής Ομοσπονδίας αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πούμψε Τσουντσόν 2026. Η Ελλάδα στη παγκόσμια σκηνή του Πούμψε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Ακούτε Era Sport.

0: κανένας για παγωγήτευση για νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρο. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάντζος και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρο. Λοιπόν, να θυμίσω τους γιατές της πέμπτης αγωνιστικής, οι οποίοι ορίστηκαν σήμερα. Έχουμε λοιπόν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής σφυρίζει ο Βεργέτης, στο Βάρ ο Κουμπαράκης. Ατρόμητος Κηφισιάς σφυρίζει ο Γιουματζίδης, στο Βάρ ο Φωτιάς. Λεβαδιακός Ολυμπιακός Σταύρος Τσιμεντερίδης, ο διετής, στο Βάρ ο Παπαδόπουλος. Βόλος ΑΕΚ Πολυχρόνη σφυρίζει ο Τζίλος, στο Βάρ. Όφη Αστέρας Τσακαλίδης σφυρίζει, στο Βάρ ο Πουλικίδης. Καλαμάτα Παναθηναϊκός σφυρίζει ο Παπαπέτρου, στο Βάρ ο Βεργέτης. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ σφυρίζει ο Κατοίκος, στο Βάρ ο Ματσούκας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε στην ΑΕΚ, που έχει μάτς απόψε σε 6 παρατέταρτο. Υποδέχεται το Πανσεραϊκό με το Κύπρο σε ένα μάτς που φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Με τη σκέψη βέβαια στο Πανθεσσαλικό και στο μάτς με τον Βόλο την Κυριακή. Λοιπόν, ο Γιάννης Αντωρινέος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Νέα Φιλαδέλφια, όπου γίνονται και οι ετοιμασίες ώστε να γίνει η υποδοχή του κόσμου που αναμένεται να έρθει σήμερα εδώ για αυτή την αγωνιστική υποχρέωση που έχει η ΑΕΚ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, υποδεχόμενη τον Πανσεραϊκό. Κοίταξε, το ζητούμενο είναι νίκη, προφανώς, και όσο γίνεται με περισσότερα γκολ διαφορά, γιατί παίζει ρόλο για πιθανές ισοβαθμίες. Θυμίζω το επόμενο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος είναι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Και κλείνει η Φιλαδέλφια με τον Αστέρα Τρίπολης, που πήρε τη θέση του Λεβαδιακού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σήμερα η ΑΕΚ θέλει πρώτα απ' όλα να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία στη Τρίπολη. Θέλει να παραμείνει τον νικηφόρο σερί, να το επεκτείνει σε ό,τι αφορά την παρουσία της στη φετινή στην Νέα Φιλαδέλφια, και περιμένουμε, όπως πολύ σωστά είπες, πολλές αλλαγές ό,τι αφορά την ενδεκάδα και σε σύγκριση με το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί υπάρχουν παίκτες που θέλει ο Νίκολης να πάρουν ρυθμό, να πάρουν χρόνο συμμετοχής, όπως είναι ο Λυκογιάννης, όπως είναι ο Βίντα. Θα δούμε τώρα Αλεξίου, Καλοσκάνης, μπορεί να ξεκινήσει ο Μπαλαμώτης, διεκδικεί θέση και ο Χριστακόπουλος, αλλά υπάρχει και ο Γεωργίεφ. Περιμένουμε να δούμε Κάιρινε, να δούμε Ζούμπκοφ. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση η επιλογή προσώπων από τον προπονητή της ΑΕΚ για το σημερινό παιχνίδι, και στο βάθος, όπως λες και εσύ, είναι ο Βόλος.
0: Και ξέρεις, τον αναφέρω το Βόλο, Γιάννη, γιατί έχουμε ζητήσει πολλές φορές και μαζί το θέμα της ΑΕΚ εκτός έδρας, ότι είναι ακόμα εκτός έδρας μέσα μετά την Τρίπολη, έτσι.
1: Κοιτάξτε, το Βόλο επί της ουσίας θα ψάξει την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη, αν εξαιρέσουμε έτσι το παιχνίδι στην Χριστούπολη. Για το κύπελο, με τον Έστω Χρυσόπολης δηλαδή, στην Καβάλα. Εάν εξαιρέσουμε αυτό το μάτι, γιατί μιλάμε για μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, η ΑΕΚ στο Βόλο θα ψάξει να βρει το πρώτο διπλό μετά τον Όφη, μετά τη Σόφια, μετά τη Κηφισιά στη Λεωφόρο και μετά την Τρίπολη με τον Αστέρα Άκτορ. Και δεν έχει και περιθώρια, γιατί θα χρειαστεί την νίκη για να διατηρήσει και την επαφή με την κορυφή, εφόσον δηλαδή ο Παναθηναϊκός νικήσει και με την Καλαμάτα στην Νεάπολη. Άρα το μίνιμουμ για την ΑΕΚ θα είναι τουλάχιστον να διατηρηθεί στο 1-4, άρα να πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Κόσμο θα έχει, ήδη έχουν φύγει 8.000 εισιτήρια για τον Βόλο, υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον, μπορεί να μην φτάσουμε στο sold out και στα περσινά επίπεδα που ήμασταν προς το τέλος της σεζόν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με 22.000, αλλά ούτως ή άλλως ήδη η ΑΕΚ κατεβάζει κόσμο που δεν είδαμε φέτος στο Πανθεσσαλικό. Γι' αυτό λέμε 8.000, μπορεί να φύγουν 10 και 2.000, να είναι 12-13.000 στο Βόλο, ένας μεγάλος αριθμός σε κάθε περίπτωση για το μάτς αυτό, όπως έχει δείξει ο κόσμος της ΑΕΚ τη διάθεσή του από την εξάντληση των εισιτηρίων στο Stamford Bridge.
0: 6.000, Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, 6.000 πήρε η ΑΕΚ και τα 6.000 κάνανε φτερά. Αλλά όπως βλέπω και σε site μεταπόληση εισιτηρίων και με αυτά που μαθαίνω, δεν αποκλείω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ να φτάσει και τις 10.000 στο Stamford Bridge.
0: Στο παιχνίδι είναι, με την Σαχτάρ.
1: Με τη Σαχτάρ, ναι. Στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, 14 Οκτωβρίου, για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Είναι μακριά βέβαια αυτό το match. Και όπως λέει ο Νίκολιτς, πρέπει η ομάδα του να πηγαίνει παιχνίδι το παιχνίδι. Σωστά, αυτό έχει λείψει σε ό,τι αφορά τις γκέλες της ΑΕΚ, να επικεντρώνονται δηλαδή στο match που έχουν μπροστά τους, για να μπορούν να παίρνουν το αποτέλεσμα και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να νικάει η ΑΕΚ. Οπότε 6 παρατέταρτο σέντρα εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια, περιμένουμε περισσότερους από 15.000, έχει 15-20.000 για το match κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό.
0: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή μετάδοση το απόγευμα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Να είσαι καλά. Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημερινή ραδιοφημερίδα. Ο Γιάννης Κουσταράκης στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζος και Άγγελος Αραϊδόνης. Σύντομος γραφική υποστήριξη εκπομπής. Πάμε Θεσσαλονίκη. Το βάλουμε στην παρέμβαση τόσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος κέρδισε χτες με ένα 0 τη Μαρκό για το κύπελο. Αυτό δεν σημαίνει πάντως ότι έδειξε κάτι καλύτερο από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια. Με πολλά προβλήματα και χθες. Και νομίζω ότι πλέον το παιχνίδι με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα το Σάββατο στο Βικελίδης είναι κομβικό, γιατί ο Άρης θέλει την νίκη προκειμένου να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα μετά από δύο ήττες σε ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ διαδοχικά εκτός έδρας, αλλά και για να βρει την ηρεμία του, μπας και βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος. Λοιπόν, Τάσο Πακλατζής μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Άρης κέρδισε χθες, πήρε τους τρεις βαθμούς, έστω με αυτό το αυτογκολ, αλλά το πιο βασικό κομμάτι, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και να σταθούμε σε αυτό, είναι η εικόνα της ομάδας. Κάτι που υπογράμμισε και με γλαφυρό τρόπο ο προπονητής ομάδας, ο Μιχάλης Γρηγορίου, μετά το τέλος αναμέτρησης, είπε ότι κάναμε ένα πολύ πολύ μέτριο παιχνίδι. Ναι, μεν με νέα αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας, αλλά ο Άρης δείχνει ότι βρίσκεται σε μια περίοδο που ψάχνει να βρει φόρμα. Και με τις αλλαγές που γίνονται και με το rotation που γίνεται, ήταν και επιβαρημένο το πρόγραμμα, γιατί έπαιξε και τρία συνεχόμενα παιχνίδια εκτός για να έρθει ξανά στην έδρα του εχθές και να πάρει το τρίποντο. Ναι, μεν είναι σημαντικό αυτό να κερδίζεις, αλλά η ομάδα θα πρέπει να δείχνει και μια βελτίωση σταδιακά, γιατί αρχίζει σιγά σιγά το πρωτάθλημα και μπαίνει σε έναν ρυθμό, ασχετά που υπάρχει διακοπή, η μεγάλη διακοπή αυτή των τριών εβδομάδων. Ο Άρης δεν έχει βρει ακόμα αυτό που λέμε χημεία, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι δεν έχουμε αυτοματισμούς, προσπαθούμε να βρεθούμε. Φυσικά υπάρχει πάντα και η δικαιολογία, σε εισαγωγικά, ότι έχουν έρθει πολλοί νέοι παίκτες και είναι λογικό μέχρι ενός σημείου αυτοί οι ποδοσφαιριστές να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, να μην έχουν δουλέψει τα συστήματα τα οποία δούλεψαν στην προετοιμασία, να είναι νέοι παίκτες και να χρειάζονται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, γιατί πολλοί από αυτούς έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Έτσι, είναι και το κομμάτι αυτό της προσαρμογής σε μια νέα χώρα. Πόσο μάλλον να προσαρμοστούν και σε ένα αγωνιστικό στυλ το οποίο δεν γνωρίζουν. Όλα αυτά είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι έχουν οδηγήσει την ομάδα σε αυτή την, θα έλεγα, μέτρια παρουσία που έχει. Υπάρχουν και αδυναμίες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Θα πρέπει να δοθεί χρόνο σε κάποιους παίκτες για να μπορέσουν να ανεβάσουν οι στροφές. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν καλύφθηκε η θέση του κεντρικού αμυντικού. Τελείωσαν οι μεταγραφές. Εχθές ρωτήσαμε τον Μιχάλη Γρηγορίου αν ο Άρης προσπαθήσει να κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα στόπερ, αν και ο Τιάμ, ο 19χρονος Σενεγαλέζος, δείχνει ότι μπορεί να την δουλέψει αυτή τη θέση ακόμα περισσότερο. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά και τα σωματικά προσόντα, αλλά είναι άπειρος και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μεγάλο ή μικρό θα είναι καθαρά θέμα του ιδίου και του προπονητή του, να μπορέσει σταδιακά να αποκτήσει την εμπειρία, γιατί έχει και σωματικά προσόντα και ικανότητα. Αν οι άνθρωποι του Άρη θεωρήσουν ότι μπορεί να καλύψει ως τρίτη εναλλακτική λύση το κέντρο της άμυνας, έχει καλώς. Αλλιώς θα κινηθεί
0: σε μια πάει για μεταγραφή, έτσι, από κάποιον ελεύθερο, Τάσο.
1: Τη δεξαμενή των ελεύθερων. Αν θέλεις τη δική μου άποψη, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσει ένα ακόμα στόπερ. Και ακόμα ο Σούταλο δεν έχει μπει στην εξίσωση. Δείχνει ότι είναι και αυτός έξω από τα νερά του, όπως είναι και ο Μύρ έξω από τα νερά του. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που περιμένουν πολλά περισσότερα από την παρουσία τους στην ομάδα. Αλλά αυτό θα φανεί στη διάρκεια. Τώρα, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των τριών εβδομάδων, αυτό μπορεί να το δουλέψει ο προπονητής. Μπορεί, για παράδειγμα, να παίξει και ένα-δύο φιλικά παιχνίδια για να δει κάποιους παίκτες. Αλλά από τα φιλικά παιχνίδια βλέπεις πράγματα. Η ουσία είναι η ένταση των επίσημων αγώνων και εκεί ο Άρης θα πρέπει να τη βγάλει αυτή την ένταση. Και όπως είπε και ο Γρηγορίου, παίζουμε συνεχόμενα. Είχε τρία εκτός έδρας παιχνίδια και μάλιστα δύο ντέρμπι, τα οποία τα έχασε και τα δύο. Ενδιάμεσα έφερε την ισοπαλία στο κύπελο με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη και πλέον έχουν όλοι το μυαλό τους στο παιχνίδι του Σαββάτου, γιατί δεν είναι εύκολο παιχνίδι, είναι ένα τοπικό ντέρμπι μετά από αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Ο Ηρακλής θα έρθει στο Κλεάντης Βικελίδης για αυτό το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής, το απόγευμα του Σαββάτου. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση. Για τον Άρη αυτό το παιχνίδι είναι must win από την άποψη ότι δεν είναι μόνο το βαθμολογικό κίνητρο που είναι τεράστιο στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ο Άρης έχει τις δύο νίκες, έχει 6 βαθμούς, έχει χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια, αλλά με μια νίκη φτάνει στους 9 και να πάει στη διακοπή με 9 βαθμούς, δηλαδή στα 5 παιχνίδια 3 νίκες. Με βάση το πρόγραμμα θα έλεγε κανείς ότι και την ανετοιμότητα της ομάδας θα είναι ικανοποιημένος σε ένα βαθμό με αυτή τη συγκομιδή, έτσι. Για να πάει ήρεμα στη διακοπή, για να μην υπάρχει εσωστρέφεια, να μην υπάρχει γκρίνια κτλ. Αλλά στον Άρη δεν ασχολούνται μόνο με το αποτέλεσμα, ασχολούνται πάρα
0: και
1: πολύ
0: με την εικόνα της ομάδας.
1: Αυτό είναι που στεναχωρεί πάρα πολύ και προβληματίζει πάρα πολύ, και ο Άρης θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να βρει τον τρόπο να το ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Γιατί έχει ποιότητα, έχει ποιοτικούς παίκτες, έχει καλά βιογραφικά, αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να γίνουν και ομάδα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Σε όλες τις ομάδες υπάρχει μια δεξαμενή 17-18 ποδοσφαιριστών που μπαίνουν στο rotation. Όχι ότι οι υπόλοιποι είναι ξένο σώμα, σε καμία περίπτωση. Αλλά περισσότερο οι προπονητές βασίζονται σε ποδοσφαιριστές που μπορούν ανά πάσα στιγμή να βάλουν και τα πόδια τους στη φωτιά και να τραβήξουν και την ομάδα στις πλάτες τους, έτσι. Άρα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτό, σε ποιους υπολογίζει, σε ποιους όχι, ποιους χρησιμοποιεί για αυτό το rotation που θα είναι 16, 17, 18 ποδοσφαιριστές. Και οι υπόλοιποι μπορούν ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν εφόσον υπάρχουν τραυματισμοί, κάρτες κτλ. Αυτό είναι ένα θέμα για τον προπονητή. Τώρα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, περιμένουν τον κύριο Βρούτση να από τον Άρη, και κλείνω με αυτό.
0: Για τα εισιτήρια, αν θα πάρει ο Ηρακλής εισιτήρια.
1: Για τα εισιτήρια. Έγινε μια πρώτη κουβέντα πριν από εβδομάδες, η αστυνομία είπε όχι. Τώρα να δούμε αν θεωρηθεί μεμονωμένη μετακίνηση, όχι μαζικά δηλαδή. Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων και οι οπαδοί, οι σύνδεσμοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Ο Άρης θέλει κόσμο του Ηρακλής στο Βικελίδης, όπως θέλει και κόσμο όλων των υπολείπων ομάδων, με την προϋπόθεση ότι στον αντίστοιχο μάτς εκτός έδρας θα υπάρχει και παρουσία φίλων του Άρη. Οπότε θα περιμένουμε τις επόμενες ώρες να μάθουμε οριστικά τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Έγινε, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Σήμερα συνεχίζουμε. Πάμε Τρίπολη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη, αρχικά για το ρεπορτάζ του Αστέρα, αλλά και για Καλαμάτα. Αστέρας, λοιπόν, ο οποίος επικράτησε χθες τη νίκη Βόλου για το Κύπελλο με 3-0. Καμιά φορά, λέει, ο λαός μάζευε και συγκερόγιες. Μια νίκη που τη χρειαζόταν ο Αστέρας για να επιβεβαιώσει και την καλή εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά και για να μείνει σε καλή ψυχολογία και εν ώψη της εξόδου που έχει την Κυριακή, καθώς πηγαίνει να παίξει με τον Όφησο Παγκρίτιο. Λοιπόν, ο Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη,
1: καλό μεσημέρι. Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η πρώτη νίκη για φέτος, για τη σεζόν μιλάμε, έτσι. Είναι στο κύπελο, είναι με το Βόλο, με τη νίκη Βόλου, αλλά η νίκη είναι πάντα νίκη και σίγουρα ανεβάζει και την ψυχολογία και το ηθικό. Καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, έγιναν οι αλλαγές που ήθελε να δει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να ξεκουράσει παίκτες, και τώρα μπαίνει πλέον ο στόχος της πρώτης νίκης στο πρωτάθλημα, που δεν έχει έρθει ακόμα. Στο κύπελο έγινε, έχει φτάσει στους 4 βαθμούς η ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο κύπελο Ελλάδας και την League Phase με την ισοπαλία με τον Άρη. Υπάρχουν ακόμα 2 παιχνίδια. Το πρωτάθλημα όμως είναι τώρα μπροστά, με την αναμέτρηση με τον Όφη, και είναι και μια ευκαιρία κατασκοπία σήμερα, θα έλεγα, αφού θα παίξει με τη Hoffenheim ο Όφη και το βράδυ για το Europa League, και είναι και μια ευκαιρία για να δει και ο Γιώργος Αντωνόπουλος πώς θα προσανατολιστεί πάνω σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, που θα είναι το τελευταίο για το Σεπτέμβρη, και υπάρχει βέβαια και η μεγάλη διακοπή που σίγουρα όλοι, οποιοδήποτε κι αν είναι στις ομάδες, δεν θέλει να πάει στη διακοπή με ήττα. Θέλει να πάει με ένα καλό αποτέλεσμα, θετικό, πόσο μάλλον άμα είναι νίκη, για να υπάρχει ηρεμία και να μπορεί να δουλέψει για τη συνέχεια και για τις ημέρες που θα υπάρξει διακοπή του πρωταθλήματος. Ο στόχος πάντα είναι να πάρει βαθμό ή βαθμούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το τελευταίο μέχρι και τη διακοπή που έχουμε, όπως είπα, για το πρωτάθλημα. Η πρώτη νίκη δεν έχει έρθει ακόμα. Ίσως το καταφέρει στο Παγκρίτιο απέναντι στον Όφη, που θα εκμεταλλευτεί και κάποια κούραση. Ξέρω εγώ, ξεκούρασε και παίκτες ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Έχει ηρεμήσει έτσι κάπως η ομάδα.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ καλή εμφάνιση παρά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, έτσι.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Η ισοπαλία με την ΑΕΚ έδειξε σε όλους ότι δεν είναι αυτό που λέγαμε με 0 βαθμούς, αλλά παίζει καλά. Όντως έπαιζε καλά, όχι πολύ καλά, αλλά είχε καλά διαστήματα. Το εξαργύρωσε, αν μπορώ να πω έτσι, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με την ισοπαλία, που θα μπορούσε να ήταν και νίκη αν υπήρχαν κάποιες άλλες προϋποθέσεις, και αυτό έδωσε την εκκίνηση για να φέρει και την νίκη στο Βόλο, γιατί και αυτό έπαιξε ρόλο, νομίζω.
0: Χάσαμε τον Βασίλη, για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρχει ένα θέμα. Βασίλη, μας ακούς, γιατί εμείς...
1: Η ομάδα που παίζει Super League 1 και πλέον τώρα, όπως είπα, το παιχνίδι με τον Όφη, για να δούμε πώς θα πάει στη διακοπή η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, με ισοπαλία, με νίκη, με ήττα. Αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο, πιστεύω, για τη συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε και Καλαμάτα. Παιχνίδι σήμερα, 4:30 με τη Λάρισα για το κύπελλο. Ναι, ναι, σε ακούω. Δεν ξέρω αν...
1: Ναι.
0: Εμείς ακούμε, Βασίλη, εσύ.

Λοιπόν, υπήρξε αυτό το θέμα επιτυχημένο για το Βασίλη Κούβα, ελπίζω να αποκατασταθεί. Λέγαμε λοιπόν Καλαμάτα Άλλης 4.30 για το κύπελο 6 παρατέρα το ΑΕΚ Πανεσσαραϊκός. Καλαμάτα βέβαια που έχει το μυαλό της και στο παιχνίδι της Κυριακής, καθώς για την 5η αγωνιστική που δέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Πολύ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Λοιπόν, ακούτε πάντα Hera Sport με σημερινή εφημερίδα. Έχουμε ξανά μαζί μας ο Βασίλη Κούβαλης. Ρωστάμε το ρεπορτάζ Καλαμάτας. Είπαμε λοιπόν 4,5 Καλαμάτα για το κύπελο, με τη σκέψη πάντως της Μαύρης Θύρας και στο παιχνίδι με τις Κυριακές με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Βασίλη.
6: Ακριβώς, έτσι όπως είναι τα λες, Κώστα, γιατί με τον αέρα της πρώτης νίκης στο πρωτάθλημα που ήρθε στο παιχνίδι με το Βόλο στο Περιστέρι, πλέον και τα βλέμματα, όπως είπες, στραμμένα στην κυριακάτικη μάχη με τον πρωτοπόρο και αίτητο Παναθηναϊκό, η Καλαμάτα πιστεύει σήμερα στη μάχη του κυπέλου. Με ισοπαλία είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις για τη League Phase του κυπέλου στο Βόλο, σε ένα παιχνίδι που είχε προηγηθεί με 2-0 και ισοπαρίστηκε 2-2. Έχει πάρει ένα βαθμό. Θέλει να κάνει και την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΛ σήμερα στις 4.30 και να εγκαινιάσει τη νέα της έδρα. Γιατί η Νεάπολη και η Νίκαια, η έδρα του Ιωνικού, είναι πλέον η έδρα που θα χρησιμοποιήσει η Καλαμάτα και θα χρησιμοποιεί μέχρι να επιστρέψει στο δημοτικό στάδιο της παραλίας στην Καλαμάτα όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Η ψυχολογία είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η ΑΕΛ που είναι μια ομάδα Super League 2 και το μεγάλο φαβορί είναι η Καλαμάτα, όμως δεν θέλει η Καλαμάτα να την πατήσει, δηλαδή εννοούμε να ξεγελαστεί και να θεωρήσει ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Θέλει να το κερδίσει, να πάει στους 4 βαθμούς, γιατί θέλει να έχει και συνέχεια στο κύπελο, βέβαια πάντα με τη σκέψη στην κυριακάτικη μάχη με τον πρωτοπόρο και αίτητο Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, όπως είπα και πριν λέγοντας τα νέα του Αστέρα. Ξέρουμε όλοι ότι θα υπάρξει διακοπή στο πρωτάθλημα και σίγουρα όλοι θέλουν να πάνε στη διακοπή με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα ή με ένα θετικό αποτέλεσμα αν παίζουν σε εκτός έδρας αναμέτρηση.
5: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, να σε καλά, καλή συνέχεια.
6: Γεια σου, Κώστα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Πάμε ξανά στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Άγγελο Μπάντζο για ρεπορτάζ Κηφισιάς, καθώς υπάρχει μια μεταγραφή και μπροστά ένα μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με την Κηφισιά να έχει δύο σοπαλίες στο πρωτάθλημα να κυνηγά ακόμα την πρώτη νίκη. Λοιπόν, Άγγελε, καλό μεσημέρι ακόμα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην Κηφισιά επιστρέφει ο Γιώργος Κυριόπουλος, καθώς ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στην ομάδα των Βορείων Πραστίνων από τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει μετά από δύο χρόνια και τη σεζόν 24-25 που αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην ομάδα της Κηφισιάς. Οπότε ήταν και επιτυχημένη η σεζόν εκείνη, καθώς σε 30 αγώνες είχε μετρήσει 5 γκολ και 5 assist. Σε μια χρονιά που ανέβηκε η Κηφισιά, ήταν καθοριστικός ο Κυριόπουλος. Ήρθε από τον Παναθηναϊκό μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό που είχε. Στόχος του Παναθηναϊκού είναι να τον στείλει σε μια ομάδα που θα πάρει παιχνίδια,
0: να
1: θα βρει ξανά ρυθμό,
0: αρχή, να βρει ρυθμό και
1: για να επιστρέψει ξανά στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Κυριόπουλος είναι ένας εξτρέμ ο οποίος διαθέτει αρκετά στοιχεία ενός καλού εξτρέμ. Είναι γρήγορος, έχει και τον goal και την assist. Είναι πολύ καλός στο ένας με έναν και θα βοηθήσει αρκετά την Κηφισιά στην προσπάθειά της στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Προσπάθειά της, ξέρεις, ξεκίνησε με δύο σοπαλίες. Η μία βέβαια ήταν επί της ΑΕΚ, αυτό το goal στις καθυστερήσεις, αλλά δεν φτάνουν, έτσι.
1: Θέλει κάτι παραπάνω η Κηφισιά για να καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Πέρυσι το πάλεψε, το κατάφερε.
0: Σχετικά άνετα, πιο άνετα από ότι.
1: Περιμέναμε. Περιμέναμε να πέσει, έμεινε τελικά στην κατηγορία. Φέτος θα προσπαθήσει να μείνει πάλι, γιατί όχι να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Θα προσπαθήσει εκεί να πάρει την πρώτη νίκη στην σεζόν. Αυτά.
0: Έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, να φύγουμε το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Καθώς εγώ είπα και την νωρίτερα την είδηση για την αλλαγή, οριστικοποίηση μάλλον, τη φιλοξενία του Super Cup, του Φάνερ του Super Cup, στο κήπεδο του Περιστερίου, και έχουμε και μεταγραφή νομίζω στην ΑΕΚ. Περισσότερα βέβαια από τον Κωνσταντίνο Κωστή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά σχετίζονται που είπες και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, χθες θυμάσαι που συζητήσαμε την αλλαγή, τη μετακίνηση της έδρας του Super Cup της GBL. Μαζί μας θα μου τα λέγαμε και μάλιστα ως πρώτη επιλογή θυμάσαι ότι βάλαμε Περιστέρι και μετά βάλαμε και Γλυφάδα. Κάποια στιγμή μου είπες Σάνελ Αρένα. Το Σάνελ Αρένα έπαιξε, αλλά για κάποιο λόγο που θα εξηγήσουμε γίνονται κάποια έργα στα ποδητήρια της Σάνελ Αρένα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, για να μπορέσει δηλαδή ο Ολυμπιακός να φιλοξενηθεί όσο καλύτερα γίνεται για τα μάτς ειδικά της Ευρωλίγκας αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς έχουν συμφωνήσει οι δύο ΚΑΕ να χρησιμοποιηθεί η έδρα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό για τουλάχιστον 3 μήνες, κάποιοι λένε 5 μέχρι Φεβρουάριο του 27, κάπου εκεί είναι το χρονοδιάγραμμα. Θα μου πεις, δεν χωρούσαν τους παίκτες του Ολυμπιακού? Όχι, είναι λίγο στενά τα ποδητήρια της ΑΕΚ στη Σάνελ Αρένα. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται κάποια έργα, συνεπώς δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο για το Super Cup, στο οποίο συμμετέχουν 4 ομάδες και δεν επαρκούν 2 μόνο αποδυτήρια. Έγιναν οι απαιτούμενες εργασίες και στη Ρόδο, που θα γινόταν αρχικά, να αυξηθούν τα αποδυτήρια. Θυμάσαι πέρσι που ήταν στενάχωρα, που κάποιοι προπονητές γκρίνιαζαν. Έγιναν οι εργασίες και τα αποδυτήρια έγιναν 4 στο κλειστό της Ρόδου, στην Καλυθέα Ρόδου, αλλά τελικά ο Εσάκη αποφάσισε για λόγους, ας πούμε, υγείας και τα λοιπά, υγιεινής των παικτών και των αποστολών, να μετακινηθεί η έδρα του Super Cup. Συνεπώς το Περιστέρι είναι η απόφαση. Με την παρουσία, και θυμάστε τι είπαμε, ποιοι θα συμμετέχουν? Μαθητές. Ναι. Προς μαθητές πάει ιστορία, διότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να μαζευτούν στο ίδιο γήπεδο Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Εκτζίδες και Παοκτζίδες. Αυτή είναι η αλήθεια και δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Επομένως πάμε προς τα εκεί. Τώρα η ΑΕΚ, όπως είπες, έκανε μια μεταγραφή σημαντική, σημαντικότατη, καθώς πρόκειται για ένα παίκτη ευρωλιγκάτο, τον Τομάς Ερτέλ, όπως το προφέρει ο ίδιος, είναι Γάλλος διεθνής. Ο Τομάς Ερτέλ είναι η πρώτη φορά που παίζει στη χώρα μας. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες της Ευρωλίγκας και όχι μόνο. Έχει παίξει Μπασκόνια, Βιλερμπάν, Εφές Ανατολού, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Τα τελευταία χρόνια είχε πάει μια βόλτα και από την Αγία Πετρούπολη και από την Κίνα, αλλά και από την Ισπανική Κορούνια, και πέρσι τον είδαμε στη Βιλερμπάν ξανά Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα παιδί 37 ετών με πάρα πολύ μπάσκετ μέσα του, ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ ο Τομάς Ερτέλ. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα κουμπώσουμε την ΑΕΚ, διότι ήδη στο Instagram έχει κάνει μια ανάρτηση δείχνοντας ανυπομονησία να φορέσει το δικέφαλο αετό, και μάλιστα έχει επιλέξει και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, του συγχωρεμένου, το «Ανήκω σε μένα», το οποίο μάλιστα έχει και τρομερή ιστορία, κάποιος αξίζει να το ψάξει. Εγώ διάβασα το άρθρο στο Βήμα πριν από μερικές ώρες και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το τι εξηγεί ο στιχουργός που το έγραψε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ανήκω σε μένα λοιπόν. Ο Ερτέλ είναι ιδιαίτερος τύπος και ίσως και γι' αυτό επέλεξε ένα τέτοιο τραγούδι, γιατί και ο Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερη προσωπικότητα. Άρα λοιπόν και ο Ερτέλ ετοιμάζεται να έρθει στην ΑΕΚ. Τώρα, τα υπόλοιπα. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια, και φιλικά και επίσημα. Αυτά που μας ενδιαφέρουν κυρίως είναι τα επίσημα, και τα επίσημα τα λέμε είναι το Super Cup της Ευρωλίγκας, στο οποίο συμμετέχει ο Ολυμπιακός, και ήδη, ας πούμε, μελετάμε για αυτό το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, που έχουμε ξαναδεί να επαναλαμβάνεται και σε Final Four. Πέρσι για παράδειγμα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός άνετα 79-61 στο Telecom Center στην Αθήνα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός έβρισκε τον τρόπο είτε να αποκλείσει τη Φενέρμπαχτσε το 23 στα play-off με 3-2, είτε να την αποκλείσει ή να την κερδίσει όπως το Final Four του 24. Στο μικρό τελικό όμως τότε, γιατί ο Ολυμπιακός είχε χάσει το 24 στον ημιτελικό. Από εκεί πέρα, κάτι άλλο συνταρακτικό όχι. Ο Παναθηναϊκός έχει συνέντευξη τύπου σήμερα 6 ώρα, θα την ακούσουμε στο Telecom Center, για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα γίνει αύριο και μεθαύριο, όπως δηλαδή και το Super Cup της Ευρωλίγκας έχουμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Από εκεί πέρα κάτι άλλο συνταρακτικό όχι. Πολλά υπόθηκαν χθες το μεσημέρι, δεν τα είπαμε, στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ένα από αυτά που κρατάμε για τον Εσάκε είναι ότι Φέρτε μου την πρόταση που αφορά τους ξένους και δεν μπορούμε να το πάρουμε ελαφρά την καρδία. Δηλαδή, φέτος να αποφασίσει ο ΕΣΑΚ 7, αύριο 8 και του χρόνου 10. Φέρτε μια πρόταση να δούμε πώς θα εξυπηρετήσει αυτό
0: και να είναι συγκεκριμένη παίκτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, ώστε να μην αλλάζει κάθε χρόνο.
1: Ο Λιόλιος λέει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ότι σου λέει φέρε μου την μελέτη και την στρατηγική που πρέπει να χαράξει το ελληνικό μπάσκετ για τους ξένους, αλλά πρέπει ένας Έλληνας να είναι στην πεντάλα στο τέλος, να είναι πρωταγωνιστής, ώστε και στην εθνική ομάδα να μην ψάχνουμε παίκτη πρωταγωνιστή που θα πάρει το τελευταίο σουτ και δεν θα το έχει ξαναπάρει στην ομάδα του, αλλά θα το παίρνουν μόνο οι ξένοι, αλλά θα πρέπει να το παίρνει σε συλλογικό επίπεδο για να μπορέσει να βγει αυτή η προσωπικότητα και στην εθνική ομάδα. Αυτό ουσιαστικά λέει. Επομένως έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η ίδια η δικαστική, γιατί σε διοικητικό δικαστήριο έχει προσφύγει ο Βαγγέλης Λιόλιος. Θα δούμε μέσα στον επόμενο μήνα ποια θα είναι και η απόφαση από τα διοικητικά δικαστήρια για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οπότε θα έχουμε υπομονή να δούμε τι ακριβώς θα αποφανθεί δικαιοσύνη πλέον.
0: Έγινε, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και από το μπάσκετ πάμε στο βόλεϊ. Είπαμε και στον πρόλογο ότι η εθνική μας ομάδα είναι με το 1,5 πόδι στο κάτω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά και την προχθεσινή της Μαλονίκη επί της Σουηδίας με 3-1 στις 5 τελευταίο μάτς για τον Όμιλο απέναντι στη Σλοβακία. Περισσότερα από τον Νίκο Παγιωτέρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε προκριθεί ή όχι, Νίκο?
1: Ότι έχουμε προκριθεί, ακριβώς.
0: Okay,
1: γιατί χθες η Σλοβενία, από τη στιγμή που κέρδισε την Τσεχία, έχασε τη Σλοβακία από τη Σουηδία. Η Σουηδία αποκλείεται να μας περάσει εμάς, γιατί έχει μόλις μία νίκη, η Σλοβακία καμία. Άρα λοιπόν περιμένουμε σήμερα το αποτέλεσμα της εθνικής μας ομάδας για να δούμε αν θα τερματίσει στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Να δούμε βέβαια, σίγουρα το να κερδίσουμε είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα περάσουμε σαν τρίτη, γιατί θα περάσουμε και την Τσεχία στην φάση των ομίλων, θα πάρουμε και τους απαραίτητους βαθμούς για την συνέχεια μας, που επιθυμούμε να ανεβούμε όσο το δυνατόν γίνεται στην παγκόσμια κλίμακα για να περάσουμε απευθείας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στις επόμενες χρονιές. Από και μετά.
0: Νίκο, έχει κλειδώσει ο αντίπαλός μας?
1: Ο αντίπαλός μας ακριβώς δεν έχει κλειδώσει, γιατί ταυτόχρονα με εμάς παίζει το Βέλγιο με τη Σερβία. Οι δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν την δεύτερη και την τρίτη θέση στον όμιλο που διεξάγεται στη Φιλανδία. Εμείς, εάν βγούμε τρίτη, θα παίξουμε με τον δεύτερο του ομίλου εκεί, δηλαδή με τον νικητή ανάμεσα στο Βέλγιο και την Σερβία. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σε μια νίκη με 3-2 ή σε μια ήττα από την Σλοβακία, περνάμε στην τέταρτη θέση, εκεί όπου αντιμετωπίσουμε τη Φιλανδία. Όπου, για να πω την αλήθεια, προσωπική μου άποψη, καλό θα ήταν να κερδίσουμε με 3-2, για να πάρουμε και τους βαθμούς που θέλουμε για την παγκόσμια κατάταξη, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να παίξουμε στη Φιλανδία. Αλλά δεν είναι ότι η Φιλανδία είναι εύκολος αντίπαλος προς Θεού, γιατί έχει κάνει τεράστια άλματα, δεν είναι τυχαία νούμερο ένα στον άλλο όμιλο. Αλλά σε περίπτωση που καταφέρουμε και περάσουμε το εμπόδιο της Φιλανδίας, δεν θα διασταυρωθούμε πάλι με την ακαταμάχητη για μένα αυτή τη στιγμή Ιταλία. Ναι. Θα βρούμε τον νικητή, αντίστοιχα αν περάσουμε εμείς στη Φιλανδία, του ζευγαριού ανάμεσα στην Τσεχία, Σερβία ή Τσεχία, Βέλγιο, ανάλογα όπως είπαμε, ποιος θα δει δεύτερος, ποιος τρίτος. Αλλά αυτά βέβαια είναι, επαναλαμβάνω, δικιά μου άποψη προς Θεού. Δεν είναι κάτι το οποίο συνεργίζεται ούτε το τεχνικό team, ούτε κάποιος από τους παίκτες, γιατί το ζητούμενο για αυτή την ομάδα είναι η νίκη, η καλή εμφάνιση, να διατηρήσουμε αυτό το θετικό πρόσημο το οποίο έχουμε αφήσει εδώ στη Μόντενα, και το οποίο πρέπει να πούμε, Κώστα, ότι έξω που κυκλοφορούμε με την εθνική ομάδα, όπου βγαίνει για να πάρει ουσιαστικά τα απαραίτητα από κάποιο σούπερ μάρκετ ή έτσι κάποιον καφέ, τα συγχαρητήρια που δέχονται οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη και οι απαιτήσεις για μια φωτογραφία ή για να
0: σώμα
1: από μεγάλους, ακριβώς, και όχι από μικρά παιδιά μόνο, από μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας συγχαίρουν για το βόλεϊ, για το ωραίο βόλεϊ που παίζουμε και γενικά για την ομάδα την οποία έχει δημιουργήσει ο Κώστας Χριστοφιδέλης.
0: Ωραία, έγινε, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και απλά από αυτό το που είπες, Νίκο, για τον επόμενο αντίπαλο, καμιά φορά η ιστορία έχει αποδείξει ότι αν επιλέγεις αντίπαλο ή αντιπάλο στην επόμενη φάση, δεν σου το πράγμα όπως θα θέλεις. Έτσι.
1: Το έχουμε δει τόσα χρόνια με το μπάσκετ. Που γι' αυτό ακριβώς λέω ότι αυτή είναι δικιά μου άποψη, ναι, και όχι της ομάδας.
0: Έγινε, Νίκο, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Παγιωτέλης από την Ιταλία για την εθνική μας ομάδα. Στις 5 ώρα ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport και από την ΕΡΑ Sport το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, φεύγουμε και από το βόλι, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, θα βγούμε όμως εκτός συνόρων. Θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα με τον Νίκο Καραγιάννη για το όσα συνέβησαν χθες στο Europa League, τα πιο σημαντικά, το τι έχουμε απόψε, και βέβαια δεν μπορεί να μην σταθούμε και στον Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος σκόραρε ξανά για την Brighton, αυτή τη φορά μέσα στο Old Trafford, και άνοιξε έτσι το δρόμο της ανατροπής για την ομάδα του απέναντι στην Manchester, και χάναν με 2-0 οι Γκλάρι, κατάφεραν να φέρουν τα πάνω κάτω και να περάσουν στην επόμενη φάση του League Cup στην Αγγλία. Νίκο, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Λοιπόν, έχω ξεχωρίσει Ομόνια, πολύ μεγάλη νίκη επί της Θέλτα, το διπλό της Μπενφίκα, την επιστροφή με νίκη της Άντερνα στην Ευρώπη. 53 χρόνια είχε να παίξει Άντερνα στην Ευρώπη, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που βάλουμε στο τραπέζι για τα χθεσινά.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα στο Europa League. Εντάξει, και το γεγονός ότι η Στουρμγκράτ πήρε τον βαθμό απέναντι στην Ρεν, με λευκή ισοπαλία, είναι από τα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να μην περιμέναμε. Αλλά το αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα δεν περιμέναμε ήταν η νίκη της Ομόνιας επί της Θέλτα. Μια τεράστια νίκη για την ομάδα από την Κύπρο. Το είπε και ο Μπέργκ, άλλωστε, στις δηλώσεις του προπονητής της Ομόνιας, τόνισε ότι δεν περίμενα τόσο καλά τους παίχτες μου, και όταν το δηλώνει αυτό ο προπονητής της ομάδας, καταλαβαίνεις ότι αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία, έτσι, κακά τα ψέματα. Φυσικά η Μίλαν παραπέει, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση γενικότερα, και το έδειξε και χθες κόντρα στην Μπενφίκα. Πάντα η Μπενφίκα είναι από τις πιάνετες στις μεγάλες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μίλαν έχει χάσει πολύ από την Έγλυπη. Είναι η ομάδα άλλωστε η οποία βρίσκεται σε πολύ ψηλή θέση στις κατακτήσεις του Champions League, έχει μια βαριά φανέλα, ωστόσο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει χάσει αρκετή από την Έγλυπη, την οποία είχαν παλαιότερα οι Ρωσουνέρι, και βγαίνει και στα αποτελέσματα. Και φυσικά αυτό το οποίο είπες για τη Σάντερλαντ, φανταστική ατμόσφαιρα από τις μαυρόγατες στην Αγγλία. Ξεκίνησε με τρίποντο, δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε και χθες σχετικά με το πώς βλέπουν αυτά τα παιχνίδια οι ομάδες από την Αγγλία. Το ξεκίνημά τους ουσιαστικά. Η Σάντερλαντ δεν έπεισε, αλλά πήρε την νίκη με ένα 0, και αυτό είναι που κρατάει. Οι τρεις βαθμοί φυσικά. Και αφού είμαστε στην Αγγλία, να μείνουμε λίγο ακόμα. Ναι. Γιατί ο Μπάμπης Κοστούλας κάνει θαύματα, όπου βλέπει την Manchester United σκοράρει, και εκτός από αυτό και σκόραρε χτες και έβγαλε και ασίστ, ακόμα ένα τέρμα. Δείχνει ο Κοστούλας ότι μετά την περσινή χρονιά, η οποία ήταν ουσιαστικά και η πρώτη του χρονιά στην Αγγλία και μακριά από τον Ολυμπιακό, έχει προσαρμοστεί πλήρως σε αυτό το οποίο θέλουν οι Γλάρι, και δείχνει ότι είναι βασικό και ανεπόσπαστο μέλος για την νέα χρονιά της Brighton, και αυτός μέσα από αυτό ορίμασε, έτσι, κακά τα ψέματα. Και φυσικά είναι και η ατυχία που τραυματίστηκε ο Ντίμα, και δεν θα μπορούμε να είχαμε δύο Έλληνες στην Brighton να οργιάζουν μπροστά, έτσι, κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα, στα σημερινά, βλέποντας το πρόγραμμα, αυτό το οποίο ξεχωρίζω εγώ είναι το παιχνίδι της Πεσίκτας με την Marseille. Η Πεσίκτας, η οποία ενισχύθηκε αρκετά στο το καλοκαίρι και με τον Βλάχοβιτς, έχει κάνει δυνατές κινήσεις, όπως έχουν κάνει άλλωστε όλες οι ομάδες από την Τουρκία απέναντι στην Μαρσέιγ, μια ομάδα η οποία θα την αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός. Φαίνεται να είναι το μάτς ουσιαστικά και της
0: είναι το πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς, και εγώ αυτό πιστεύω, Νίκο.
1: Ναι, βγάζοντας απ' έξω το παιχνίδι του Όφη.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δεν συζητάμε για την ελληνική ομάδα, όχι βέβαια.
1: Την ιστορική πρεμιέρα του Όφη στην League Face του Europa League. Από εκεί και πέρα, και φυσικά ενδιαφέρον έχει και το παιχνίδι της Real Sociedad με την Bournemouth. Τα Κεράσια, μια ομάδα η οποία χτίζεται, χτίστηκε πέρυσι από τον Ιραόλα και πλέον τώρα βρίσκεται στα χέρια του Μάρκο Ρόζε. Εγώ θα πω σε πάρα πολύ καλά χέρια βρίσκονται τα Κεράσια. Ο Μάρκο Ρόζε έχει δείξει το έργο του στο ποδόσφαιρο, ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Ετοιμάζεται και αυτό για το μεγάλο της παιχνίδι, την πρεμιέρα της στην League Face του Europa League, μέσα στο Ανοέτα, μέσα στην έδρα της Real Sociedad.
0: Νίκο, μπορείς να τις κάνεις στην Μπαρτσελόνα, πιστεύεις φέτος?
1: Η Μπαρτσελόνα θα σπάσει οποιοδήποτε ρεκόρ.
0: Έτσι πάει.
1: Λα Λίγκα, με τα τέρματα. Έχουν ξεφύγει πραγματικά οι ποδοσφαιριστές της Blaugrana. Δεν ξέρω ποιο είναι τώρα, αυτή τη στιγμή δεν το έχω πρόχειρο, ποιο είναι το ρεκόρ το οποίο υπάρχει σε τα περισσότερα τέρματα που έχουν επιτευχθεί σε μία σεζόν. Θα το δω και θα σου πω αύριο, αλλά νομίζω ότι άμα συνεχίσει έτσι θα σπάσει γενικότερα οποιοδήποτε ρεκόρ έχει υπάρξει στο ποδόσφαιρο σε επίτευξη τερμάτων σε μία σεζόν.
0: Ναι, πάει τρένο. Έχει, κάτσε να δούμε, μέχρι τώρα έχει βάλει 28 έτσι, αυτά τα 6 πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει.
1: Παιχνίδια έχει βάλει 28 γκολ. Καλά
0: είναι. Καλά
1: είναι για τους
0: αντιπάλους. Έγινε, Νικόλα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά.

Partizan, Union Saint-Siluaz, Juventus Nijmegen, Crystal Palace, Lech Poznan, Lillestrøm Torense, Besiktas Marseille, Real Sociedad Bournemouth και Celtic Ferencvaros. Για το κύπελο 4,5 Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός, για παιχνίδια τα οποία δεν μπορείτε να τα ακούσετε από την Era Sport. Για το League Cup στην Αγγλία σε 9,5 Manchester City Norwich και για τη La Liga έχουμε στις 8 Betis Getafe και στις 10,5 Μάλαγα Villarreal. Στο μπάσκετ 7 παρατέταρτο το παιχνίδι του Προμηθέα με την τουρκική Κορφέζ για την προκριματική φάση του Basketball Champions League. Ενώ στο βόλεϊ έχουμε στις 5 την αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Σλοβακία, με την εθνική μας να έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θέλει τη νίκη για να έχει καλύτερο τις πλασάρες μας στον Όμιλο και να δει από εκεί πέρα ποιος θα είναι και ποια θα είναι αντιπάλη της στο μονοπάτι που θα ακολουθήσει στην πορεία της διοργάνωσης. Παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το δείτε από την RD Sport και να τα ακούσετε από την Era Sport. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταράκης και Χαραγιαννοπούλου ήταν σε ρυθμίση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζος και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Εσείς μείνετε εδώ στην παρέα της Era Sport. Ακολουθεί μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Νίκο Μεσχονά. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξ...

0: εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
5: Ακούτε Air Sport.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στη μεγάλη συντροφιά της ERASPORT, του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ξεκινάει τώρα. Έχουμε πλούσια αθλητική κίνηση και θα είμαστε μαζί το μικρόφωνο στα γήπεδα μέχρι τις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, ιδιαίτερα ευδιάθετος και με ένα έτσι καλοκαιρινό πουκάμισο, φημίζεται εξάλλου γι' αυτά, Γιάννης Κωσταράκης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νέλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Και έξω από το στούντιο για κάποιο λόγο με παρατηρεί, με επιτηρεί, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Guest εμφάνιση, απ' έξω όμως δυστυχώς, Γιάννης Ροζής. Με το Γιάννη θα είμαστε μαζί αύριο στα μικρόφωνα της ERASPORT. Για τους καινούριους στην παρέα, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας, τη διαφωνία σας, είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160. Με email στο erasport@papakert.gr. Και φυσικά υπάρχει πάντα και το Viber, είναι ένας τρόπος που φαίνεται να το προτιμάτε περισσότεροι. Πάτε στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό, ξεκινάτε να πληκτρολογείτε την λέξη ERASPORT, εκεί θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, να δούμε τι είχαμε χτες και τι περιμένουμε σήμερα, καθώς και αύριο, έτσι να μπούμε λίγο σιγά σιγά σε κλίμα. Καταρχάς, χτες είχαμε την πρώτη αγωνιστική της League Face στο Europa League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είδε τους δύο επιθετικούς του να σκοράρουν και παρά το σοκ που υπέστη νωρίς το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, κατάφερε να γυρίσει το μάτς και να πάρει την νίκη με 2-1 στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League, με τον Γιάρεντσουκ να δίνει τη λύση στους Πειραιώτες στο 24ο λεπτό με κεφαλιά. Εχθές είχαμε 4 αγώνες για τη League Face του Κυπέλλου, την τρίτη αγωνιστική. Τα αποτελέσματα: νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, και το χθεσινό πρόγραμμα του Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με την αναμέτρηση Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1.

την καλησπέρα μου στο Στυλιανό, ο οποίος θέλει να ακούσει μπάσκετ και ενημέρωση, όπως μου γράφει, για το εθνικό μας σπορ. Στυλιανέ, έχει αγώνες κυπέλου, έχει Europa League, έχει μπάσκετ, έχει βόλεϊ, όπως καταλαβαίνεις. Η προσοχή μας θα είναι σε αυτά, θα τα αναφέρω αναλυτικά στη συνέχεια. Οπότε για εκπομπή μπάσκετ θα κάνεις λίγη υπομονή. Οι καλοί συνάδελφοι, ο Γιάννης Τεντόπουλος και ο Κώστας Σωτηρίου, πάντα με το Βαγγέλη Ζορμπά, θα επανέλθουν στη συνέχεια στο πρόγραμμα της ΕΡΑΣΠΟΡ.

Καλησπέρα και στον Γιώργο από την Τρίπολη, ο οποίος ευχαριστεί για τις ωραίες στιγμές και την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ, Γιώργο. Εύχομαι να περάσεις καλά και να απολαύσεις το ποδοσφαιρικό και όχι μόνο θέαμα που θα προσφέρει σήμερα η Eraspor.

Χαιρετίσματα και στον φίλο τον Τζέλικα από τα Γρεβενά. Να δούμε τώρα, αφού είδαμε το χθεσινό πρόγραμμα, τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα και τι περιμένουμε αύριο. Σήμερα είναι μια ποδοσφαιρική κυρίως μέρα. Έχει βέβαια και μια πινελιά τόσο μπάσκετ όσο και βόλεϊ. Σήμερα όμως η μέρα θα έλεγα ότι είναι ποδοσφαιρική και η αυριανή μέρα νομίζω ότι είναι καθαρά μπασκετική. Υπάρχει έτσι μια ισορροπία. Σήμερα έχει έναν αγώνα μπάσκετ, αύριο έχει πλούσια κίνηση στο χώρο του μπάσκετ. Καταρχάς είναι μια ιστορική μέρα για τον Όφη, καθώς στις 8 παρατέταρτο μπαίνει και εκείνος στην League Phase του Europa League, στην πρώτη αγωνιστική. Θα αντιμετωπίσει την Hoffenheim. Το παιχνίδι αυτό θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε μέσα από την Era Sports. Στην περιγραφή θα είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης.

Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται η δράση στο κύπελο. Στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ στο γήπεδο της Νίκαιας, ενώ λίγη ώρα αργότερα στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πασεραϊκό στην Allwyn Arena. Στην περιγραφή του παιχνιδιού ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΑΕΛ θα είναι ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Στο ΑΕΚ Πανσεραϊκός θα είναι ο Γιάννης Αντορινέος με τον Νίκο Καραγιάννη. Όπως είπα, έχουμε και μπάσκετ σήμερα, καθώς ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την Μανίσα στις 7 παρατέταρτο στα πρωιμή τελικά του BCL, με τους πατρινούς να θέλουν την νίκη που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στη regular season της διοργάνωσης. Μετά την πολύ καλή εμφάνιση και την νίκη επί της Βιέννης, η ομάδα της Πάτρας καλείται να ξεπεράσει ακόμα ένα εμπόδιο στο δρόμο της προς τη regular season του BCL και απέναντι στην τουρκική Κορφές. Η επίσημη ονομασία της ομάδας είναι Κορφές Μπάσκετ, είναι ο χορηγός προφανώς, εμείς την ξέρουμε ως Μανίσα, η οποία απέκλεισε τον κολοσσό Ρόδου. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή της αναμέτρησης Μπενφίκα Ράστα Φέχτα και στη συνέχεια είναι προγραμματισμένη για τις 19 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο και πιο κρίσιμο βήμα θα γίνει την Κυριακή στις 20 του μηνός στις 8.30 ώρα Ελλάδα στον μεγάλο τελικό. Εκεί θα κριθεί και το πολυπόθητο εισιτήριο για την κανονική περίοδο του Basketball Champions League. Ο νικητής του δεύτερου προκριματικού τουρνουά θα πάρει θέση στον έκτο όμιλο της διοργάνωσης, όπου περιμένουν ήδη η Χάπο Ελχολών, η Σολέ και η Σπάρτα Ξουμπότιτσα.

0: Ενώ όπως ανέφερα, έχουμε και βόλεϊ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, η αυλαία της φάσης των ομίλων του Eurovolley 2026. Πέφτει για την εθνική ομάδα των ανδρών σήμερα το απόγευμα, με τη Γαλανόλευκη να αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στη Μόντενα. Έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις στον πρώτο όμιλο, πριν αφήσει την Μόντενα για το Τωρίνο και την νοκάουτ φάση της διοργάνωσης. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε τις συνθέσεις, πώς θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και Λάρισα. Ο λόγος στο Λεωνίδα. Λεωνίδα, καλησπέρα. Λεωνίδας Κασνέτσι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της Era Sport. Τρίτη αγωνιστική για το κύπελο Ελλάδος. Βέβαια, οι δύο ομάδες έχουν δώσει από έναν αγώνα μέχρι στιγμή στο θεσμό. Η Καλαμάτα έχει φέρει 2-2 με τον Βόλο, ενώ η ΑΕΛ είχε χάσει με 4-0 από τον Ολυμπιακό. Εδώ σήμερα στη Νίκαια, σε περίπου 13 λεπτά, οι δύο ομάδες θα δώσουν το δεύτερο τους αγώνα στο θεσμό. Για την τυπικά γηπεδούχο ομάδα της Καλαμάτας, η οποία χρησιμοποιεί ως έδρα τη Νίκαια, το γήπεδο του Ιωνικού, εδώ θα φιλοξενήσει και τον Παναθηναϊκό για την Super League την επόμενη αγωνιστική. Γκίνης κάτω από τα δοκάρια, Ιγνάτοβιτς δεξιά, Χατζηδωρίδης αριστερά, Μπακαγιώκο Γκισάντ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ντιαράλια Τσικούρας Κατάλτη στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Χάμζα δεξιά, Μπενέτο αριστερά και Αγγελής στην κορυφή της επίθεσης. Για την ΑΕΛ και τον Σοκράτη Αφρουδόπουλο, Μελίσσας κάτω από τα δοκάρια, Τσελεπίδης, Γαργάλας στο κέντρο της άμυνας, Γκρόζος αριστερά, Αγαπάκης δεξιά, Σίλβα Λέλεκας στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Αντράντα μπροστά τους, Αλμπάνης δεξιά, Παράς αριστερά και Νίτσος στην κορυφή της επίθεσης. Αυτές είναι οι δύο ενδεκάδες των δύο ομάδων, οι οποίες προέρχονται από νίκες. Η Καλάματα πήρε την πρώτη νίκη στη Super League με 3-1 επί του Βόλου, ενώ η ΑΕΛ και αυτή νίκησε την Ζάκυνθο για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Είχε φέρει ισοπαλία την πρωταγωνιστική με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οπότε και οι δύο ομάδες προέρχονται από θετικά αποτελέσματα. Αυτά για τώρα, Νίκο. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις.
0: Από κόσμο, γιατί ακούω αρκετή ησυχία.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Θα έρθουν όλη την Κυριακή, νομίζω. Οπότε είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: δεν
0: νομίζω.
1: Λάθος, Καλαμάτας.
0: Νομίζω ότι είναι την Κυριακή, πρέπει να το δω στο πρόγραμμα. Δεν έχει κόσμο, μου λες, στο γήπεδο. Γι' αυτό σ' ακούω.
1: Όχι,
0: ακούω...
1: δεν έχει καθόλου κόσμο. Έχει λίγους δημοσιογράφους. Έχει 10 άτομα, να τα πω τώρα, εκεί, φίλους Καλαμάτας. Και την αστυνομία, τα ball boy.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Αυτά, έχει πολύ ζέστη.
0: Αυτό ήθελα
1: πολύ
0: να σου
1: πω. Ναι. Πάρα πολύ ζέστη. Δεν είναι συνθήκες τώρα αυτές. Είμαστε πόσο έχει ο μήνας, 17 Σεπτεμβρίου.
0: 17.
1: Δεν παλεύεται αυτή η ζέστη, αλλά εντάξει. Να μπουν οι ποδοσφαιριστές να παίξουν ένα ωραίο παιχνίδι, να μην τραυματιστούν, να έχουν την υγεία τους. Να τελειώσει και ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτό το παιχνίδι στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα.

Εκτός από την αναμέτρηση του Όφη με την Hoffenheim για το Europa League και την πρώτη αγωνιστική, έχουμε φυσικά και άλλες αναμετρήσεις. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε το Λευκή Σόφια Salzburg. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στις 10 για να δούμε τι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Europa League. Στις 10 λοιπόν Victoria Plzen Union Saint-Gilloise, Juventus Nijmegen, Crystal Palace Lech Poznan, Lillestrøm Torrense, Besiktas Marseille, Real Sociedad Bournemouth, Celtic Βερετσφάρος είναι οι αναμετρήσεις που έχει το σημερινό πρόγραμμα του Europa League για την πρώτη αγωνιστική της League Phase.

Εκτός όμως από τη League Phase του Europa League, έχουμε και δύο αναμετρήσεις σήμερα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Στις 8 Betis Getafe και στις 10.30 Málaga Villarreal.

και ανέφερα ότι σήμερα εστιάζουμε κυρίως στο ποδόσφαιρο, πάντα κοιτάμε και το παιχνίδι του Προμηθέα με την Μανίσα και το βόλεϊ. Θα έχουμε τον Γιάννη Ράνιο στην περιγραφή του Ελλάδα-Σλοβακία. Το παιχνίδι αυτό να αναφέρω ότι μπορείτε να το παρακολουθήσετε και τηλεοπτικά μέσω της ΕΡΤ2 Sport. Και δεν ξέρω, δεν ζήταγα κάτι άλλο. Μόλις το είπα, ο Γιάννης Ράνιος ξαφνικά βρέθηκε απέναντι μου.

Και αφού είδαμε το σημερινό πρόγραμμα, να δούμε και το αυριανό, το οποίο όπως είπα έχει μπάσκετ, πολύ μπάσκετ. Έχουμε αύριο το Super Cup, το οποίο διεξάγεται στο Ντουμπάι. Στις 5 λοιπόν θα έχουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Το παιχνίδι αυτό θα το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα της Era Sports. Στην περιγραφή θα είναι ο Γιάννης Τεντόπουλος με τον Νίκο Μπιντέλα. Ενώ στις 8 έχουμε και την δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ενώ αύριο ξεκινάει και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Εκεί θα δούμε κάποιες από τις ομάδες τις οποίες περιμένουμε, συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό, με ανυπομονησία. Στις 6 λοιπόν υπάρχει η αναμέτρηση Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Στην περιγραφή θα είναι και των δύο παιχνιδιών, ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας. Και στις 9 είναι η αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπουρκ. Σίγουρα περιμένουμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, να δούμε πώς προετοιμάζονται εν ώψη τόσο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι οποίες θα ξεκινήσουν, όσο και του ελληνικού πρωταθλήματος.

Και ανέφερε αναλυτικά το πρόγραμμα τόσο το σημερινό όσο και το αυριανό για το προφανές. Έχει πλούσια αγωνιστική κίνηση σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ. Οπότε προτείνω να μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport για τις επόμενες ώρες. Θα ακούσετε τα πάντα και από το ποδόσφαιρο, τους δύο αγώνες του κυπέλου και την αναμέτρηση του Όφη για το Europa League. Θα υπάρχει ενημέρωση για το τι γίνεται στο παιχνίδι του Προμηθέα με τη Μανίσα. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα βόλεϊ που θα δώσει η εθνική μας απέναντι στη Σλοβακία, ενώ αύριο η μέρα είναι σχεδόν αφιερωμένη στο μπάσκετ. Οπότε νομίζω ότι η Era Sport θα είναι μια καλή παρέα για σας.

για όσους συντονίστηκαν τώρα και δεν ξέρουν ακριβώς τι περιμένουμε σήμερα, να θυμίσω κύπελλο σήμερα, δύο αγώνες τρίτη αγωνιστική στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στις 8 παρατέταρτο είναι η μεγάλη αναμέτρηση του Όφη για το Europa League και την πρώτη αγωνιστική απέναντι στη Hoffenheim. Εφτά παρατέταρτο έχουμε την προκριματική φάση του BCL με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Προμηθέα και Μανίσα. Να θυμίσω ότι αυτός ο προκριματικός γύρος γίνεται στην πόλη Σαμοκόφ της Βουλγαρίας. Ενώ για το βόλεϊ στις 5 η ώρα έχουμε την αυλαία της φάσης των ομίλων του Eurovolley. Οπότε νομίζω ότι σήμερα έχουμε τα πάντα, δεν πρέπει να έχετε κανένα παράπονο.

την καλησπέρα μου και στον Χάρη, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Χάρη, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να πεις, έτσι όπως το έχει γράψει το μήνυμα. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Αν θέλεις, στείλε ξανά το μήνυμα, μήπως καταλάβω τι θες να μου πεις και μπορέσω να σου απαντήσω. Την καλησπέρα μου και στον Ηλία και στον Παναγιώτη. Να είστε καλά, καλή ακρόαση. Καλώς ήρθατε στην παρέα της Ερασπόρου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και Λάρισα, οπότε πηγαίνουμε στο γήπεδο της Νίκαιας, στο Λεωνίδα Κασνέτσι. Να πω για τους φίλους που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω της υβριδικής πλατφόρμας του Sky. Λεωνίδα, ο λόγος σε σένα.
10: Όλα έτοιμα να ξεκινήσει η αναμέτρηση στη Νίκαια, με την ΑΕΛ να είναι στην Σέντρα, τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος από μία αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η δεύτερη και για τις δύο ομάδες. Υπενθυμίζω, η ΑΕΛ είχε χάσει μάλλον 4-0 από τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καρασκάκης, ενώ η Καλαμάτα είχε φέρει ισοπαλία με σκορ 2-2 στον Βόλο. Και το παιχνίδι ξεκίνησε, σφύριξε ο ρέφερη της αναμέτρησης, ο Μελέτης Γιουματζίδης, με βοηθούς του Πολυχρόνη Κωσταρά και Χρήστο Ψήλο, και τέταρτος είναι ο Κωνσταντίνος Ανδριανός. Ένα πλάγιο για την ΑΕΛ, κερδισμένο ψηλά από τα αριστερά, έτσι όπως κάνει επίθεση. Να υπενθυμίσω και τις δύο ενδεκάδες. Γκίνης κάτω από τα δοκάρια για την Καλαμάτα, για την τυπικά γηπεδούχο Καλαμάτα. Γκνιάτοβιτς δεξιά, Χατζηδωρίδης αριστερά, Γκεσάν και Μπακαγιώκο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Λιατσικούρας, Διαρά και Κατάλτες στο χώρο της μισάς γραμμής. Χάμζα δεξιά, Μπονέτο αριστερά και Αγγελή στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό το 4-3-3 που έχει επιλέξει ο coach Παναγιώτης Χρυστοφιλέας. Ενώ για την ΑΕΛ και τον Σοκράτη Οφριδόπουλο, με λύσεις κάτω τα δοκάρια, δεξιά ο Αγαπάκης, αριστερά ο Γκρόζος, Γάργαλας και Τσελεπίδης στο κέντρο της άμυνας, Σίλβα, Λέλεκας τα δύο μυντικά χαφ, Αδράδα μπροστά τους, δεξιά ο Αλμπάνης, αριστερά ο Παράς και στην κορυφή της επίθεσης ο Νίτσος. Αρκετές αλλαγές και από τους δύο προπονητές, εξάλλου ακολουθούν και παιχνίδια πρωταθλήματος, όπου είναι και η βασική στόχη των δύο ομάδων. Η Καλαμάτα, η οποία αγωνίζεται στη Super League, θέλει να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο και κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον οποίο υποδέχεται εδώ στη Νίκαια την Κυριακή. Προέρχεται από μεγάλη νίκη επί του Βόλου με σκορ 3-1, που ήταν και η πρώτη της μετά από πάρα πολλά χρόνια και στην επιστροφή της στην Super League. Από την άλλη, η ΑΕΛ, η οποία επιβάστηκε στη Super League 2, ξεκίνησε τη σεζόν με ισοπαλία στην ΑΕΛ FC Αρίνα κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, νίκησε εντός τη Ζάκυνθο με 1-0 και θέλει και αυτή να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών στην προσπάθεια που κάνει για να ξαναβρεθεί στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και τον Αύγουστο του 2025 στον θεσμό του κυπέλου. Ήταν ο προκληματικός γύρος. Η Καλαμάτα είχε υποδεχτεί την ΑΕΛ. Τότε η ΑΕΛ ήταν ομάδα Super League, είχε πάρει την νίκη με 2-1 και την πρόκριση. Η Καλαμάτα είχε επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα, όπου και πήρε την άνοδο για τα μεγάλα σαλόνια. Από τα δεξιά, ο Παράς τώρα έχει την μπάλα για τη Λάρισα. Αφήνει δεξιά στον Αγαπάκη και αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Γκρόζο. Βλέπουμε τον Αλμπάνι να είναι αριστερό εξτρέμ και τον Παρά δεξί εξτρέμ με ανάποδα πόδια. Τους χρησιμοποιεί ο coach ο Φριδόπουλος σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Δεν ξέρουμε αν θα τους αλλάξει συνέχεια. Τσελεπίδης αλλάζει με τον Γαργάλα. Αυτός παίρνει μέτρα και δίνει αριστερά στον Αλμπάνι. Ο Αλμπάνης θέλει να κάνει τις προσποιήσεις, δεν βρίσκει ανοιχτό διάδρομο και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τσελεπίδη και αυτός κρατάει και δίνει δίπλα του στον Γαργάλα, μέσα η μπάλα στον Λέλεκα και αυτός αλλάξει παιχνίδι, ωραία για τον Παρά που θα κατεβάσει την μπάλα από τα δεξιά. Κρατάει ο Παράς, προσποιείται, θα χάσει όμως. Πιέζει και κάνει και το φάουλ τελικά στον Χάντι Θεοδωρίδη, κερδισμένο φάουλ για την Καλαμάτα, αριστερά στην περιοχή της, κοντά στη γραμμή του πλαγίου, out αυτό το φάουλ για την Καλαμάτα. Ξαναλέω, έχει κάνει αρκετές αλλαγές ο coach Χρήστο Φιλέας. Ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εδώ στη Νίκαια. Καλαμάτα έχει 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League σε 4 παιχνίδια, με ενεργητικό 6 γκολ και παθητικό 7. Είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό και γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν αλλάζει φιλοσοφία coach Χρήστο Φιλέας, ο οποίος είναι όρθιος και δίνει συνεχώς οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του.
9: Πάντως, Λεωνίδα, έλεγες ότι δεν έχει κόσμο. Είναι και εργάσιμοι, είναι και νωρίς το μεσημέρι. Ανέφερες ότι έχει και ζέστη. Βλέπω πίσω από την εστία της Καλαμάτας κάποιους φίλους και κάποιους γενναίους οι οποίοι έχουν κάτσει στην κεντρική κερκίδα, στον ήλιο.
10: Όπως το είπες και εσύ, είναι πίσω από την εστία της Καλαμάτας περίπου 15 άτομα να είναι, ναι. Και απέναντι, που λες εσύ, άλλοι τόσοι, max. Και κάτω από τα δημοσιογραφικά να είναι άλλοι 20-25, ξέρεις, συγγενείς και φίλοι, να έχουν γίνει 30 τώρα όσο περνάει η ώρα.
9: Είναι
10: και κάποιοι φίλοι του ποδοσφαίρου. Είναι απαγορευτική η ώρα.
9: Είναι πέμπτη μεσημέρι, είναι εργάσιμη, ανέφερες ότι
10: δίκιο.
9: Έχει και ζέστη, οπότε εντάξει.
10: Έχεις δίκιο. Κόρνερ κερδίζει η ΑΕΛ από το λάθος του Μπακαγιώκο. Πήγε να γυρίσει με το κεφάλι στον Μελίσσα, την έστειλε την μπάλα κόρνερ όμως. Στο 5ο λεπτό, πρώτη στατική φάση για την ομάδα της ΑΕΛ από τα αριστερά, έτσι που κάνει επίθεση. Ο Παράς πάει αργά να το εκτελέσει και από τις αντιδράσεις πάντως των παικτών και από την ενέργεια που έχουν μπει στο γήπεδο, πάντως, Νίκο, δεν φαίνονται και πάρα πολύ έτσι ενεργητικοί, να το πω. Είναι επηρεασμένοι και αυτοί από τις καιρικές συνθήκες. Ξαναλέω, έχει πάρα πολύ ζέστη. Μέρα μεσημέρι, δεν υπάρχει πουθενά σκιά. Και γι' αυτό ξαναλέω, οι παίκτες και των δύο ομάδων να τελειώσουν το παιχνίδι και να έχουν την υγεία τους. Εκτελεί το κόρνερ ο Παράς, βγάζει άμυνα με το κεφάλι η Καλαμάτα, αλλά επιμένει η ΑΕΛ. Ο Ντιαρά έδιωξε με το κεφάλι, όχι πολύ καλά. Νέα σέντρα του Παρά από τα αριστερά. Γίνεται εκεί το μπέρδεμα με τον Τσελεπίδη να βρίσκει την μπάλα και τον Κίνη να μπλοκάρει. Δεν την περίμενε την μπάλα ο Τσελεπίδης, θα μπορούσε να έχει εκτελέσει και καλύτερα. Βρέθηκε η μπάλα μπροστά του, βρήκε πάνω του, ο Κίνης μπλόκαρε. Πέρασε ανεκμετάλλευτη λοιπόν αυτή η φάση για την ΑΕΛ. Αν μπορούσαμε να την πούμε έτσι και την πρώτη τελική του παιχνιδιού στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάποιοι φίλοι της Καλαμάτας τώρα έχουν αρχίσει και τραγουδάνε κάποια συνθήματα. Έρχονται. Το και ο κότς Χρυστοφιλέας μετά την νίκη επί του Βόλου στο Περιστέρι, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε Κυριακή κάνουν ταξίδι για να δουν την ομάδα, γιατί η Καλαμάτα ως γνωστόν δεν είναι έτοιμη η έδρα της στην παραλία. Θα είναι, νομίζω, μετά το Δεκέμβριο, πριν το Δεκέμβριο, δεν ξέρω. Πάντως κάνουν κάθε Κυριακή και μεσοβδόμαδα όταν έχουν μάτς κυπέλλου ταξίδι για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, και αυτό, ξέρεις, είναι και κοστοβόρο.
9: Αυτό ήθελα να σου πω, Λεωνίδα.
10: Μόνο συγχαρητήρια τους αξίζουν.
9: Δεν είναι εύκολο, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο.
10: Σε εποχές που ζούμε δεν είναι καθόλου εύκολο.
9: Με τη βενζίνη να ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, δεν είναι και λίγη.
10: Μακάρι να ήταν και μόνο η βενζίνη.
9: Ναι, δεν είναι και εύκολο.
10: Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων που το κάνει αυτό από μόνο το αξιομνημόνευτο.
9: Και δεν είναι κοντά και Καλαμάτα. Δηλαδή είναι απόσταση. Είναι απόσταση.
10: Σκέψου σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας να το κάνεις αυτό. Μία φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα, κάποιοι που είναι θερμοί υποστηρικτές.
9: Όχι, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι αυτοί οι φίλοι της ομάδας.
10: Και η ΑΕΛ από την άλλη, μην ξεχνάμε, έτσι μια ιστορική ομάδα. Αξίζει να κάνουμε και μια αναφορά στην ΑΕΛ, η οποία δεν τα κατάφερε πέρσι. Επέστρεψε στην Super League 2 με νέα διοίκηση πλέον, με τον Ζήση Στυλιανό στο τιμόνι. Θέλει να επιστρέψει ξανά στη Super League με coach τον Σοκράτη Οφριδόπουλο, με ένα roster, με ένα κράμα έμπειρων και νεαρών παικτών. Έχει και πρόσωπα στον πάγκο της που την πλαισιώνουν διοικητικά, όπως είναι ο Σωτήρης Κυριάκος, όπως είναι και ο Δέλη Ζήσης, ο πρώην ποδοσφαιριστής. Άνθρωποι που έχουν περάσει από το ποδόσφαιρο και με την τεχνογνωσία τους να βοηθήσουν την ΑΕΛ και αυτή να ορθοποδήσει και να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από την ομάδα της Λάρισας. Μακάρι και να τα καταφέρει, γιατί η Super League, το είδαμε και πέρσι στο LFC Arena, πόσο ο κόσμος στηρίζει αυτή την ομάδα και πόσο λείπει από τη Super League μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ. Θέλουμε οι ομάδες να έχουν γήπεδα, να έχουν κόσμο και να βλέπουμε έτσι ένα ωραίο προϊόν στην Super League, που έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις, νομίζω, Νίκο, ειδικά φέτος, με πολλά εκατομμύρια. Και νομίζω ότι όταν είναι και οι επαρχιακές, να το πούμε έτσι, ομάδες δυνατές, είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μας. Βλέπουμε τι έχει καταφέρει ο Όφη αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια.
9: Αυτό ήθελα να σου πω.
10: Τον Μιχάλη Μπούση και τον Χρήστο Κόντι στον τιμόνι.
9: Αυτό ήθελα να αναφέρω και εγώ, Ρες Λεωνίδα. Νομίζω, επειδή εσύ έχεις παίξει και μπαλά, ξέρεις μπαλά, ότι το δρόμο νομίζω τον δείχνει.
10: Να σε διακόψω πριν συνεχίσεις, ότι το 2011-12 που ο Πανατολικός έπαιζε Β' Εθνική, ο Όφη έπαιζε Β' Εθνική, ερχόντουσαν εκτός έδρας τώρα παιχνίδια στην Κεσαριανή και ήταν γεμάτο το γήπεδο από φίλους του Πανατολικού ή του Όφη, ξέρω εγώ. Γινόντουσαν μεγάλες εκδρομές ακόμη και στη Β' Εθνική. Πόσο μάλλον τώρα στην Α, έτσι.
9: Λεωνίδα, θα συμφωνήσω, αλλά από το 2012 μου είπες, έχουν περάσει, ναι, 14 χρόνια, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, σίγουρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει, οπότε μακάρι να ξανάρθουν αυτές οι εποχές, αλλά προς το παρόν το βλέπω δύσκολο. Ήθελα να σου πω ότι νομίζω ότι το δρόμο τον δείχνει ο Όφη, έτσι, ο οποίος,
10: ναι,
9: πέρσι έκανε μια αξιόλογη πορεία, συνεχίζει και φέτος. Έχει έναν Έλληνα προπονητή, έναν ελληνικό κορμό και βλέπουμε και νομίζω ότι είναι μια ομάδα την οποία τη θαυμάζουμε και τη χαιρόμαστε για αυτήν όλοι.
10: Πριν λίγα χρόνια παίζα εγώ αντίπαλος με τον Όφη στην Εθνική και τώρα παίζει Europa League. Αυτό τα λέει από μόνο το όλα, δηλαδή έχει γίνει μια σοβαρή επένδυση. Υπήρχε σχέδιο σοβαρό από τον κύριο Μπούση και τους συνεργάτες του, δεν είναι μόνος του, έχει ανθρώπους πολύ σοβαρούς. Είχε ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα με τον Σαμαρά, είναι ο Πουρσανίδης, ήταν και ο κύριος Λισάνδρου που τώρα έφυγε και επέστρεψε στην ΑΕΚ. Βλέπεις ότι για να γίνει κάτι καλό χρειάζεται μια μίξη πραγμάτων και ανθρώπων και να συντονιστούν την κατάλληλη στιγμή και να φέρει καρπούς αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα. Και Όφη, νομίζω, το είπες και εσύ, ότι έχει δείξει το δρόμο πραγματικά τα τελευταία 2,5 χρόνια με αυτό που κάνει, και σήμερα θα τον απολαύσουμε και στη League Face Europa League. Και αν το έλεγε σε κάποιον φίλο του Όφη αυτό πριν 5, 6, 7 χρόνια, θα σου έλεγε μήπως είσαι τρελός. Αλλά να που δεν είναι τρελός, και Όφη με κύπελο Ελλάδος, με Super Cup και με παρουσία σε ευρωπαϊκό όμιλο και συγκεκριμένα στη League Face Europa League, πραγματικά είναι άξιος συγχαρητηρίων. Και μακάρι, ξαναλέω, να το δούμε να συμβαίνει και από τις άλλες επαρχιακές δυνατές ομάδες. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες. Μία από αυτές είναι και η σημερινή εδώ, η ΑΕΛ, η αντίπαλος της Καλαμάτας. Κόσμο έχει και η Μαύρη Θύελλα, έτσι, μετά από 25-26 χρόνια που έχει επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Το ξαναλέμε, ο κόσμος την ακολουθεί. Έχει γίνει και εδώ μια σοβαρή προσπάθεια από τον κύριο Πρασά με έναν νέο Έλληνα προπονητή. Νομίζω, Νίκο, και αυτό το έχουμε ανάγκη, έτσι, στο ποδόσφαιρο μας. Να δούμε επιτέλους και Έλληνες προπονητές. Και ο κύριος Χριστοφυλλίας είναι ανερχόμενος Έλληνας προπονητής και στον πάγκο της ΑΕΛ κάθεται επίσης Έλληνας ο coach Σωκράτης Φρυδόπουλος.
9: Σίγουρα, Λεωνίδα, είναι πράγματα τα οποία τα θέλουμε, έτσι. Τα θέλουμε για όλες τις ομάδες και να βλέπουμε.
10: Να γίνουν κανονικότητα και σε εμάς, ναι, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Ναι. Έβλεπα ένα παιχνίδι League One, δεν θυμάμαι τώρα ποιες ομάδες παίζανε. Είχαν μέσα κάτω των 21. Πόσους παίκτες είχαν τώρα, από τους 22, ξέρω εγώ, οι 12 ήταν κάτω των 21, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Νούμερο απαγορευτικό για εμάς, και το απαγορευτικό το βάζω εισαγωγικά, έτσι. Εμείς να έχουμε αναγκαστικά, πώς είναι στο θεσμό του κυπέλλου, να έχουμε δύο αναγκαστικά.
9: Νομίζω
10: κατάλαβες.
9: Δύο είναι, ναι.
10: Δύο και δύο τέσσερις.
9: Νομίζω ότι σε αυτό, Λεωνίδα, πρέπει να κάνουμε αρκετά βήματα πρόοδου, έτσι. Θέλουμε...
10: Ναι, αλλά και είναι κανονικότητα, δηλαδή βλέπεις σε εμάς πρωταθλήματος 12 νεαρούς. Γιατί νεαρούς, στα 21 δεν είσαι νεαρός και εκεί το αποδεικνύουν. Αυτό είναι εκεί στα 19, 18, 20, 21 είσαι έτοιμος ποδοσφαιριστής.
9: Αυτό θέλω να σου πω, ότι πρέπει λίγο, νομίζω, σε μερικά πράγματα να το ξανακοιτάξουμε το θέμα. Δηλαδή ακούς ότι είναι ταλέντο και είναι, ξέρω εγώ, 23 ετών. Εντάξει, οκ, okay, νομίζω ότι ταλέντο στα 23 δεν γίνεται. Ταλέντο είσαι σε πιο μικρές ηλικίες.
10: Ταλέντο είσαι 16 χρονών εκεί. Ο Εμπαπέ στα 17 έχει πάρει Μουντιάλ. Ο Γιαμάλ στα 19 έχει πάρει Euro για Μουντιάλ.
9: Ναι, ακριβώς.
10: Να μου πεις είναι μία στο εκατομμύριο να σου βγουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά όπως και να έχει, εντάξει, μην βγάλεις Γιαμάλ, βγάλε λίγο μια σκάλα πιο κάτω.
9: Ναι, εντάξει.
10: Στην επίθεση Καλαμάτα, όχι, δεν μπορεί. Συνέχισε. Δεν μπόρεσε να βγάλει επίθεση Καλαμάτα.
9: Έχουμε μία καλή φάση μέχρι στιγμής, η οποία ήταν...
10: Στο πέμπτο λεπτό με τον Τζελεπίδη, μία αναμπουμπούλα, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή της Καλαμάτας, την οποία και μπλόκαρο κίνησε εύκολα.
9: Ωραία.
10: Συνεχίζει το παιχνίδι από τα δεξιά ένα πλάγιο για την Καλαμάτα. Λιατσικούρας με την μπάλα, τη γυρίζει πίσω στον Γκεσάν και αυτός παίζει κάθετα στον Μπονέτο, ξανά ο Γκεσάν. Και αυτός πιο πίσω ακόμη στον Γκίνη, καθώς πιέστηκε από τον Νίτσο. Δεξιά η μπάλα τώρα στον Μπακαγιώκο και αυτός κάθετα μέσα. Βρήκε τον Διαρά, χαμηλώνει ο Κατάλτη να αποδεχτεί την μπάλα, δίνει στον Γκεσάν και αυτός αριστερά στον Μπονέτο. Κατάλτη με τη μία στο Χατζηδωρίδη και έχει χώρο από τα αριστερά. Είναι έτοιμος να κάνει τη σέντρα, θα την κάνει ο Χατζηδωρίδη σέντρα. Η μπάλα στην περιοχή της ΑΕΛ, αλλά έχουμε φάουλ στη σέντρα του Χατζηδωρίδη. Δυνατό πολύ το μαρκάρισμα του Παρά και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για παίκτη της ΑΕΛ. Στο 14ο λεπτό ο Παράς έκανε ένα δυνατό μαρκάρισμα στον Χατζηδωρίδη κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ο αριστερός μπακ της Μαύρης Θιέλας έβγαλε τη σέντρα. Ο δεξιός εξτρέμ της ΑΕΛ έκανε το τάκλιν αργοπορημένο, τον χτύπησε και έχουμε φάουλ το οποίο σφίριξε ο Μελέτης Γιουματζίδης. Και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της ΑΕΛ και ευκαιρία για την Καλαμάτα από στατική φάση, σαν κόρνερ είναι, με τον Μπονέτο πάνω από την μπάλα. Ευκαιρία λοιπόν για την Καλαμάτα από στατική φάση να γίνει επικίνδυνη στα καρέ του Μελίσσα. Στο 14ο λεπτό έχουν προωθηθεί όλοι οι ψηλοί της Καλαμάτας, έχουν γεμίσει την περιοχή της Λάρισσας. Ο Μπονέτο είναι πάνω από την μπάλα, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ και περιμένει το ok από τον ρέφερι της αναμέτρησης, ο κύριο Γιουματζίδη. Τώρα θα σφυρίξει. Εκτελεί ο Μπονέτο με το δεξί του πόδι, περνάει από όλη την μπάλα και διώχνει με το κεφάλι αμυντικός της ΑΕΛ και συγκεκριμένα ο επιθετικός ο Νίτσος, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Πλάγιο από την απέναντι πλευρά, από τα δεξιά τώρα για την Μαύρη Θιέλα, το οποίο θα εκτελέσει ο Γκνιάτοβιτς, ο Ούρους Γκνιάτοβιτς, και δίνει για τον Λιατσικούρα. Ο Λιατσικούρας θέλει να παίξει με τον Χάμζα. Χάμζα μεγάλος πρωταγωνιστής στο μάτς πρωταθλήματος για την Καλαμάτα. Πέτυχε 2 γκολ κόντρα και αποδεικνύει τον λόγο για τον οποίο τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο coach Χριστοφιλέας, τον οποίο και είχε μαζί του στην Λασίρου. Ο Χάμζα είχε πάρει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό και τώρα είναι εδώ στην Καλαμάτα με τη μορφή δανεισμού, όπως και ο Λιατσικούρας. Και ο Ερικ Χάμζα έδειξε λίγα από τα πολλά θετικά στοιχεία, καλά στοιχεία που έχει στο παιχνίδι του, βρίσκοντας δίχτυα 2 φορές κόντρα στον Βόλο για την προηγούμενη αγωνιστική της Super League. Καλαμάτα με την μπάλα στα πόδια, Μπακαγιώκο περνάει 2 αντιπάλους και παίζει τον Μπονέτο. Ο Μπονέτο βγάζει με την μία από τα δεξιά, δεν μπόρεσε όμως να πάρει την μπάλα ο Αγγελής, κέρδισε το πλάγιο. Αγγελής, ένα παιδί 27 χρονών, Νίκο, ήτανε μπομπέρ στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, είναι η πρώτη φορά που παίζει σε επαγγελματική κατηγορία. Έπαιζε στον Πανθουριακό στην Γάμα Εθνική με πάρα πολλά γκολ. Η Καλαμάτα τον εμπιστεύεται, παρά το γεγονός ότι είναι 27, ξαναλέω, και δεν έχει παίξει ποτέ σε επαγγελματικό επίπεδο, τον εμπιστεύεται και του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Πιστεύει πολύ στην εκτελεστική του δυνότητα. Για να δούμε αν αυτά που έχει κάνει σε ερασιτεχνικές κατηγορίες μπορεί να τα κάνει και στο υψηλότερο επίπεδο. Πάντως είναι μια συνήθιστη έτσι κίνηση για τα δεδομένα των ομάδων της Super League.
9: Μένει να δούμε αν αυτή η κίνηση, όπως λες, θα τους βγει.
10: Αξίζει να τον ψάξεις πάντως τον Σταύρο Αγγελή. Μπορείς να πατήσεις Σταύρο Αγγελή και να δεις τα νούμερα του στις μικρές κατηγορίες. Όσα παιδιά έχουν παίξει αυτές τις κατηγορίες και έχουν αντίστοιχα νούμερα, καταλαβαίνουν μάλλον τι λέω, και το γεγονός ότι βρίσκεται τώρα ο Αγγελής σε ομάδα Super League. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει κάνει αυτό το παιδί και μακάρι να τα καταφέρει και σε ομάδα όπως είναι τώρα η Καλαμάτα Super League. Η μπάλα στο χώρο της μισάς γραμμής έχει χτυπήσει πάνω στον ρέφερι Γιουματζίδη, την αφήνει τώρα κάτω, την παίρνει ο Τσελεπίδης και αλλάζει παιχνίδι αριστερά. Κρατάει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω, δεν βρήκε διάδρομο για να εκδηλώσει επίθεση ο Γκρόζος. Ο Μελίσσας τώρα για τον Γαργάλα, κάνει αυτό στο γέμισμα, κεφαλιά του Γκνιάτοβιτς, μαζεύει ο Αγγελής, θα χάσει, μαζεύει ο Ντιαρά τώρα για την Καλαμάτα και τη γυρίζει πίσω, ξεμπλοκάρει το παιχνίδι για τον Γκεσάν και αυτός στον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο για τον Ντιαρά που έχει χαμηλώσει, έχει γίνει σαν τρίτο στόπερ για να αποδεχθεί την μπάλα. Ο Γκεσάν ψάχνει τον Κατάλτη στο χώρο, βγαίνει δυναμικά ο Τσελεπίδης και πετάει την μπάλα σε πλάγιο out στο 17 ακριβώς. Καλαμάτα ΑΕΛ 0-0, τρίτη αγωνιστική για το κύπελο Ελλάδος στη Νίκαια. Και οι δύο ομάδες, υπενθυμίζω, προέρχονται από νίκη στα πρωταθλήματά τους. Καλαμάτα νίκησε 3-1 τον Βόλο για την Super League, ενώ η ΑΕΛ νίκησε εντός έδρας στη Ζάκυνθο με 1-0, δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Καλαμάτα από τα αριστερά με τον Μπονέτο να έχει την μπάλα και να την γυρίζει πίσω στον Χατζηδωρίδη. Ψάχνει στήριγμα ο Χατζηδωρίδης και την γυρίζει πίσω στον Γκεσάν. Δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα μπροστά. Ο Γκεσάν κρατάει, δίνει στον Κατάλτη. Κατάλτη πίσω στον Γκίνι. Γκίνι σε ένα παιδί το οποίο και αυτός πρώτη του συμμετοχή με την Καλαμάτα. Τον είχε μαζί του ο κόουτς Χριστοφιλέα στην Ελασίρου. Έκανε τη βαθιά βαλιά για τον Ιγνιάτοβιτς από τα δεξιά, ο οποίος κρατάει την μπάλα, έχει κλειστεί από δύο. Καταφέρνει και τους περνάει, δίνει στον Διαρά, έχει χώρο Διαρά για ένα σουτ. Πήγε να κάνει πάσα όμως τον Κατάλτη και κόπηκε. Τον κατάλαβε εκεί πολύ έξυπνα ο Λέλεκας και του πήρε την μπάλα του Διαρά, που είχε χώρο να εκτελέσει, αλλά προτίμησε να παίξει πάσα δίπλα του στον Κατάλτη, η οποία δεν πέρασε. Πλάγιο για την ΑΕΛ από τα αριστερά, στο κέντρο ακριβώς. Αργά, αργά δεν βιάζεται ο Γρόζος για να το εκτελέσει. Τώρα θα το εκτελέσει. Πιέζει ο Γκινιάτοβιτς, ο Γρόζος παίρνει την μπάλα. Ο Μπακαγιώκο με τον Αλμπάνι μονομαχία και ο Χάμζα είναι εκεί. Από τις κόντρες ευνοείται η ΑΕΛ και η μπάλα αριστερά στον Αλμπάνι που έχει μπροστά του τον Μπακαγιώκο. Θα του κάνει την τρίπλα. Η μπάλα είναι κόρνερ. Κόρνερ κερδισμένο από τον Αλμπάνι στο 19ο λεπτό. Πήγε να περάσει τον Μπακαγιώκο, έκανε την προβολή ο στόπερ της Καλαμάτας και παραχώρησε κόρνερ για την ΑΕΛ. Ο Παράς θα το εκτελέσει και αυτό από τα αριστερά. Νέα στατική φάση για την ομάδα της Λάρισας. Υπενθυμίζουμε ότι στο 5ο λεπτό από μια στατική φάση είχε γίνει επικίνδυνη με τον Τσελεπίδη. Είχε απειλήσει τον Γκίνι, ο οποίος είχε μπλοκάρει όμως εύκολα. Παράς με το αριστερό του πόδι εκτελεί, σηκώνει την μπάλα, μια κεφαλιά από τον Νίτσο πάνω από τα δοκάρια του Γκίνι που δεν ανησύχησε καθόλου, πολύ ψηλά πέρασε η μπάλα από το κεφάλι του Νίτσου, ανεκμετάλλευτο και αυτό το κόρνερ για την ΑΕΛ. Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε, δύο κόρνερ έχει κερδίσει η ΑΕΛ στο παιχνίδι και μια κίτρινη κάρτα ο Παράς για ένα δυνατό μαρκάρισμα που έκανε στο Χατζηδωρίδη. Αλλαγή παιχνιδιού του Γκινιάτοβιτς δεν πέρασε και η ΑΕΛ ήθελε να βγει στην επίθεση, αλλά η πάσα που επιχείρησε ο Αγαπάκης κόπηκε από τον Γκεσάν. Ήθελε να βγει στην κόντρα η Μαυρυθή, αλλά δεν τα κατάφερε με Κατάλτη. Να κόβεται ο Κατάλτη, ο αρχηγός της Μαυρυθίελας για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν βασικός στέλεχος και την περσινή χρονιά στην άνοδο της Μαυρυθίελας. Τον έχει εμπιστευτεί ο κόουτς Χριστοφιλέας μέχρι στιγμής, του δίνει χρόνο συμμετοχής.
9: Καλαμάτα Λάρισα στο 0-0. Λεωνίδα, σε ποιο λεπτό είμαστε?
10: Έχουμε μεγάλη ευκαιρία όμως με τον Αγαπάκη για την ΑΕΛ να μπαίνει στην περιοχή. Όχι, έκανε το γύρισμα, πέρασε από όλους η μπάλα και πέρασε από όλους. Στο 21ο λεπτό λοιπόν, Καλαμάτα ΑΕΛ 0-0.
9: Στο 5ο λεπτό είχαμε σέντρα του Παρά. Ο προθυμένος Σελεπίδης βρήκε την μπάλα με το γόνατο από κοντινή απόσταση. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Γκίνι. Στο 14ο λεπτό είχαμε πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Την είδε ο Παράς για δυνατό φάουλ στον Χατζη Θεοδωρίδη. Να παρακαλέσω τον Λεωνίδα να μείνει και αν γίνει οποιαδήποτε φάση να διακόψει και να πάμε στο διπλανό στούντιο, καθώς σε 8 λεπτά από τώρα πέφτει η αυλαία της φάσης των ομίλων στο Eurovolley με την εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την Σλοβακία στην Μόντενα. Περισσότερα στοιχεία θα μας δώσει ο Γιάννης Ζάνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και από μένα και τους φίλους ακροατές. Πραγματικά η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, όχι γιατί έχει αξία το σημερινό παιχνίδι ως προς την πρόκριση, η οποία έχει εξασφαλιστεί μετά τη χθεσινή νίκη της Σουηδίας απέναντι στη Σλοβακία. Το ερώτημα είναι και το διακύβευμα, ποια θα είναι η θέση σε αυτή την τετράδα του ομίλου, αν θα είναι δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη η ελληνική ομάδα, η οποία είναι μια ανάσα όχι απλά από την πρόκριση που έχει σφραγιστεί, αλλά και από το γεγονός να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Η Ελλάδα, η οποία θυμίζω ότι έχει 2 νίκες και 6 βαθμούς και πλέον είναι η ομάδα η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει το κάτι περισσότερο, διότι Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις διασταυρώσεις με τον τρίτο όμιλο, αφού παίζει ο πρώτος με τον τέταρτο, ο δεύτερος με τον τρίτο. Σε έναν όμιλο, από τον τρίτο συγκεκριμένα, όπου υπάρχουν έτσι ανακατατάξεις. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί θα περιμέναν τη Σερβία να είναι πρώτη, αυτή τη στιγμή είναι τρίτη. Η Φιλανδία είναι συμπρωτοπόρος με το Βέλγιο. Και όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια, υπάρχει ο αγώνας της Φιλανδίας με την Εστονία και της Σερβίας με το Βέλγιο. Εάν κατά πάσα πιθανότητα η ελληνική ομάδα τερματίσει τρίτη, θα πέσει στην αγκαλιά του Βελγίου ή της Φιλανδίας. Εκτός αν έρθουν τα πάνω κάτω και δούμε και τη Σερβία, πράγμα το οποίο θα ήθελε να αποφύγει η ελληνική ομάδα. Όπως και να έχει όμως, και μόνο το ότι βρίσκεται εκεί είναι ένα σημαντικό κομμάτι, μιας και οι αυλές φάσεις των ομίλων στο Eurovolley του 26 πέφτει, με το μάτι που είναι τώρα στις 5 η ώρα, και έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, η ομάδα του Κώστα Χρυστοφιδέλη, και θέλει να ολοκληρώσει, όπως καταλαβαίνουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε λοιπόν, και ενώ το ενδιαφέρον παράλληλα στρέφεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου, εδώ θα είμαστε να σας ενημερώνουμε. Για την ώρα υπάρχει ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οπότε σου επιστρέφω μικρόφωνο και τα λέμε λίγο αργότερα.
9: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Και γυρνάμε στο γήπεδο της Νίκαιας και την αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΑΕΛ.
10: Είχαμε μία φάση τώρα με την ΑΕΛ από ένα φάουλ του Παρά από τα δεξιά με το αριστερό του πόδι. Βρήκε τον προωθημένο Γαργάλα, αυτός πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα όμως πήγε στο δοκάρι του Γκίνη και ο διαιτητής σφύριξε για cooling break. Έχουμε cooling break αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω και μόνιτορ εδώ για να βλέπω replay, αν έχει δώσει κάποιο offside ή κάποιο φάουλ. Πάντως η κεφαλιά από τον προθυμένο στόπερ της ΑΕΛ κατέληξε στο δοκάρι της Καλαμάτας στο 21ο λεπτό. Αυτή ήταν και η πρώτη μεγάλη φάση του παιχνιδιού. Δεν ξέρω όμως αν πιάνεται, γιατί υπενθυμίζω ότι έχει σφυρίξει. Πρέπει να έχει σφυρίξει κάτι ο κύριος Γιουματζίδης. Δεν ξέρω αν εσύ είχες τη δυνατότητα να δεις κάποιο replay, Νίκο. Πάντως βλέπω να στείλει την μπάλα ο δροματοφύλακας Καλαμάτας και έχουμε, ναι, μάλλον κάτι είχε σφυρίξει προηγουμένως, οπότε...
9: Ο Μπονέτο νομίζω μετά κλείνει, ανέτρεψε τον Αγαπάκη εκτός μεγάλης περιοχής και είδε την κίτρινη κάρτα. Αυτό πρόλαβα να παρατηρήσω, δεν είδα κάτι άλλο.
10: Ο Τσελεπίδης, όχι, η κεφαλιά ήταν τελικά από τον Τσελεπίδη που κατέληξε στο δοκάρι, αλλά κάτι έχει σφυρίξει ο κύριος Γιουματζίδης. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με την Καλαμάτα να έχει την μπάλα στο 25ο λεπτό. Καλαμάτα ΑΕΛ 0-0 στο γήπεδο της Νίκαιας. Η αλήθεια είναι ότι Καλαμάτα δεν έχει την Καλαμάτα να έχει την μπάλα στο 25ο λεπτό. Καλαμάτα ΑΕΛ 0-0 στο γήπεδο της Νίκαιας. Η αλήθεια είναι ότι Καλαμάτα

0: Παράς, βγήκε δυναμικά ο Γκεσάν και πήρε την μπάλα. Αγαπάκης μια κόντρα, ο Χατζηδωρίδης πίσω, ελευθερώνει για τον Γκίνι, ο οποίος είδε προηγουμένως την μπάλα να σταματάει στο δεξί του δοκάρι. Δεν μπορούσε να αντιδράσει και ο τροματοφύλακας της Καλαμάτας από την κεφαλιά που έπιασε ο Τσελεπίδης. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ξανά η ΑΕΛ μπροστά, θέλει να βγει, είναι 3-3, θα γίνει το γύρισμα. Ο Ανδράδα μέσα στην περιοχή, το έβγαλε ο Γκίνι. Σπουδαία επέμβαση από τον τροματοφύλακα της Καλαμάτας σε αυτό το τέτ με τον Ανδράδα που βρέθηκε απέναντί του, αλλά ο Γκίνι έκανε εντυπωσιακή επέμβαση, έπεσε στα πόδια του, μπλόκαρε την μπάλα και είναι και πεσμένο στο έδαφος, πιάνει το δεξί του χέρι αν μπορώ να δω καλά. Όπως και να έχει ο τροματοφύλακας Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Γκίνης είπε όχι στον Αδράντα, ο οποίος βρέθηκε απέναντί του, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά ο τροματοφύλακας Μαύρης Θιέλλας του είπε εντυπωσιακά όχι. Να που η ΑΕΛ μετά την κεφαλιά του Τσελεπίδη στο 23 απειλεί ξανά 4 λεπτά μετά στο 27 με τον Ανδράνδα. Δείχνει η ΑΕΛ ότι σε αυτά τα πρώτα λεπτά έχει μεγαλύτερη διάθεση στο παιχνίδι και αποτυπώνεται και από τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει. Καλαμάτα κρατάει την μπάλα με τον Λιατσικούρα να δίνει στον Γκνιάτοβιτς, συγκλίνει αυτός και γυρίζει πίσω στον Γκίνι, δεν μπορεί να βγει με αξιώσεις μπροστά μέχρι στιγμής η Καλαμάτα. Η ΑΕΛ έχει κλείσει καλά τους διαδρόμους, τους χώρους. Αλλαγή παιχνιδιού του Γκεσάν με στόχο τον Μπονέτο από τα δεξιά. Τρέχει ο Μπονέτο, κατεβάζει την μπάλα και έχει μπροστά του τον Γκρόζο. Κρατάει ο Μπονέτο, έχει γυρίσει η ΑΕΛ πίσω. Ο Μπονέτο θέλει να τη φέρει στο δεξί του πόδι για να κάνει τη σέντρα. Μια κόντρα και ένα κόρνερ για την Καλαμάτα. Η μπάλα χτύπησε πάνω στον Γκρόζο από τη σέντρα του Μπονέτο στο 28 λεπτό. Καλαμάτα έχει ευκαιρία με στατική φάση να απειλήσει. Καλαμάτα ΑΕΛ 0-0. Με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες μέχρι στιγμής να τις έχει η ΑΕΛ με το δοκάρι του Τσελεπίδη στο 23 και το τέτ του Αδράντα στο 27. Το κόρνερ από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση. Η Καλαμάτα εκτελείται με το αριστερό. Χάμζα περνάει από όλους η μπάλα έξω στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Μελίσσα. Δεν μπόρεσε εκεί να βάλει κανείς την προβολή και να της δώσει κατεύθυνση προς την εστία. Πέρασε εκτός και ο Μελίσσας τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι δίπλα για τον Τσελεπίδη και αυτός για τον Αγαπάκη από δεξιά. Έρχεται ο Χάμζα δυναμικά, ο Αγαπάκης όμως κρατάει την μπάλα και βρήκε τον Νίτσο και αυτός με τη μία στον Αδράντα, ο οποίος πέρασε τον Διαρά και έχει χώρο Αδράντα να τρέξει και δίνει στον Αλμπάνη από τα αριστερά. Ο Αλμπάνης καθυστερεί, δίνει στον Γκρόζο και ο Γκρόζος τώρα μέσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Νταμιάν Σίλβα. Δεν μπόρεσε να βγάλει γρήγορα αντεπίθεση η ΑΕΛ και τώρα προσπαθεί οργανωμένα να φτιάξει αυτή την επίθεση. Τη κόντρα του Τσελεπίδη στον Αγγελή, μια κεφαλιά του Μπακαγιώκο, νέα κεφαλιά και έχουμε μια δυνατή μονομαχία και είναι πεσμένη στο έδαφος Νίκο ο Λιατσικούρας με έναν παίκτη της ΑΕΛ τον οποίο δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν έχει ζήσει το replay. Συγκρούστηκαν στον αέρα. Έχουμε διακοπή, έχουν μπει τα ιατρικά επιτελεία μέσα.
1: Λεωνίδα, επειδή το,
0: παιχνίδι,
1: επειδή το παιχνίδι το βλέπουμε μέσω της υβριδικής, είμαστε αρκετά πίσω, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη κι εγώ.
1: Ναι, είναι, ξέρεις, εσύ περιγράφεις και εμείς είμαστε αρκετές φάσεις πίσω. Αργεί λίγο
0: το τηλεοπτικό. Συγγνώμη τότε.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάντως νομίζω ότι προς το παρόν το παιχνίδι φαίνεται πιέζει πιο πολύ η Λάρισα, έτσι. Τώρα βλέπω τη φάση που περιέγραψες πριν για να καταλάβεις. Μόλις τώρα.
0: Τη σύγκρουση του Νίτσου με τον Λιατσικούρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Χτυπήσανε στον αέρα όπως λες. Στο πρόσωπο φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Νίτσος. Κρατάει το πρόσωπό του από ό,τι βλέπω. Ναι, έχει μια καθυστέρηση. Πάντως το παιχνίδι φαίνεται να το θέλει περισσότερο. Φαίνεται, τις φάσεις τις έχει η Λάρισα, έτσι. Μέχρι στιγμής είμαστε στο 20, στο μισάωρο έχουμε φτάσει.
0: Ναι, είμαστε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Οι μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΛ είναι στο 23 η κεφαλιά του Τσελεπίδη από την εκτέλεση φάουλ του Αδράνδα. Και στο 27 ο Αδράνδα ήταν αυτός που βρέθηκε σε θέση βολής και απέναντι από τον Γκίνι, αλλά τον τροματοφύλακας της Καλαμάτας τον σταμάτησε εντυπωσιακά. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΛ σε αυτό το πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού να πάρει κεφάλι στο σκορ. Από την άλλη, Καλαμάτα, ξαναλέω, δεν μπορεί να βγει με αξιώσεις μπροστά. Η Λάρισα έχει κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους και τους διαδρόμους για την Μαύρη Θιέλα.

0: Ωραία. Καλαμάτα Λάρισα στο 30 λεπτό είναι στο 0-0. Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή στον αγώνα και να πάμε στο Γιάννη Ράνιο, καθώς ξεκίνησε η αναμέτρηση της εθνικής μας στο βόλεϊ απέναντι στη Σλοβακία. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, πράγματι ξεκίνησε με τον πρώτο πόντο να έγινε για την Ελλάδα και ενώ ο Πιτακούδης είναι στο σερβίς, 1-0 στο πρώτο σετ. Μια Ελλάδα η οποία ξεκινά σχεδόν με την ίδια εξάδα των προηγούμενων αγώνων, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μοναδική διαφορά του Δημήτρη Μούχλια. Στη θέση του έχει περάσει ο Άγγελος Μάρκου και δικαιολογημένα με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις ο Διαγώνιος Καλαμάτας. Παρά το γεγονός ότι ερχόταν από τον πάγκο, έδινε λύσεις. Οπότε σε αυτό το παιχνίδι που δεν κρίνεται πρόκριση παρά μόνο πλασάρισμα στον όμιλο για να ξέρει και η Ελλάδα μετά το πέρας και τη σημερινή ημέρα με ποιον αντίπαλο του τρίτου ομίλου θα διασταυρωθεί. Έχει κεντρικό τον Πιτακούδη, ακραίο τον Πρωτοψάλτη, κεντρικό τον Βουλκίδη, Πασαδόρο τον Γαλλιώτο, ακραίο τον Ράπτη και όπως προανέφερα Διαγώνιο τον Άγγελο Μάρκου, με λίμπερο να εναλλάσσονται ως Γιάβρας με τον Χανδρινό. Και από την άλλη πλευρά η Ουραγό Σλοβακία με Μπαρτάρ, Πασαδόρο και έχοντας Γκούλακ, Ιχνάτ, Μπίλιτς, Σέλονγκ Φίγκαλ, ακραίο και λίμπερο τον Πάνκο. Αυτά επαναλαμβάνω για την ελληνική ομάδα η οποία είναι μπροστά σκορ με 2-1 και ταυτόχρονα στο Σερβία-Βέλγιο που δεν είναι στον όμιλό μας αλλά είναι στον τρίτο και έμεσα ή μάλλον άμεσα μας ενδιαφέρει να μάθουμε και τον νικητή, είναι στο 3-3. Υπενθυμίζω ότι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι τέταρτη με 6 βαθμούς. Εάν νικήσει προσπερνά την Τσεχία που έχει ολοκληρώσει την πεντάδα αγώνων και τερματίζει τρίτη, πράγμα που σημαίνει ότι αν υποθέσουμε ότι τερματίσει τρίτη, που δεν είναι απιθανό αυτό το σενάριο, θα ανταμώσει με την δεύτερη του τρίτου ομίλου. Αυτή τη στιγμή είναι συμπρωτοπόρος η Φιλανδία με το Βέλγιο και είναι η Σερβία τρίτη που αν νικήσει μπορεί να περάσει δεύτερη. Αυτά για να δούμε λίγο τι γίνεται και στην επόμενη φάση, όπου θα ξέρουμε, φαντάζομαι αργά σήμερα το βράδυ, αν η εθνική μας θα παίξει Κυριακή ή Δευτέρα με τον δεύτερο ή με τον τρίτο ανάλογα του τρίτου ομίλου. 3-2 προηγείται η Ελλάδα της Σλοβακίας. Να δούμε και αυτή την προσπάθεια με τον Ράπτη, ο ακραίος ο οποίος κάνει και αυτός πολύ μεγάλο τουρνουά. Δεν θα έλεγα ότι έχουν υστερήσει αρκετοί, αλλά αναμφίβολα στην επιστροφή του έχει εντυπωσιάσει. Όπως επίσης και με τον μπλοκ τώρα, ο Θοδωρής Βουλκίδη συνεχίζει με κεκτημένη ταχύτητα. Ο κεντρικός του Παναθηναϊκού, όπως τον είχαμε δει και στο πρωτάθλημα, συνεχίζει και σε αυτό το ευρωπαϊκό με μπλοκ απέναντι στον Γκιούλακ. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα παίρνει προβάδισμα 2 πόντων, 4-2 στο ξεκίνημα του πρώτου σετ. Και όπως καταλαβαίνεις Νίκο, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα με την ελπίδα η ελληνική ομάδα να πάρει μια καθαρή νίκη και να τερματίσει τουλάχιστον στην τρίτη θέση. Συνέχεια στο παιχνίδι, εκεί όπου ο Μπαρτάρ θα κάνει την πάσα, η επίθεση από τον Γκιούλακ. Τελικά πόντος για την Σλοβακία, καθώς η μπάλα δεν μπορεί να βγει από την άμυνα, από αυτό το δυναμικό ανέβασμα στο φιλέ από τον Γκουλάκ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε με ποιο τρόπο προσπαθεί να μειώσει διαφορά η Σλοβακία, η οποία αν και ήταν με 0 πόντους μέχρι χθες ήλπιζε σε 2 νίκες, δηλαδή να κερδίσει τη Σουηδία και ταυτόχρονα να πάρει νίκη με την Ελλάδα για να την περάσει στην ισοβαθμία. Κάτι δεν έγινε από τη στιγμή που ιτήθηκε χθες από την Σουηδία, πλέον παίζει για το γόητρο, παίζει για τον Όρε και για τους βαθμούς αν προτιμάτε, γιατί γίνεται η προσπάθεια από όλες τις ομάδες να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και με τις κληρώσεις και βεβαίως για το παγκόσμιο. Και ενώ η ελληνική ομάδα προηγείται 5-3, να δούμε και αυτή τη φάση αν είναι η αντίρρηση με το σερβίς από τον Βουλκίδη. Πολύ καλό, βγαίνει η υποδοχή από τον Πάνκο. Το μπλοκ είναι εκεί με την ελληνική ομάδα, να αποδεικνύει και σε αυτή την περίπτωση με τον Πιτακούδη αλλά και τον Γαλλιώτο τον Πασαδόρο ότι είναι εξαιρετική και στον μπλοκ άμυνα, αφού δυσκόλεψε την υποδοχή από πλευράς Γιάκουμπικ. Το δεύτερο λίμπερο κατάλαβαν την επίδεση από τη θέση 4 από την αριστερή πλευρά του φιλέ, για όποιον ενδεχομένως δεν γνωρίζει, και με το διπλό μπλοκ του Πιτακούδη και του Γαλλιώτου πλέον η ελληνική ομάδα προηγείται 6-3. Οπότε όπως καταλαβαίνεις Νίκο, έχουμε δρόμο ακόμα εδώ, οπότε μπορούμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Και να επιστρέψουμε την εξέλιξη του αγώνα.
0: Η εθνική μας ομάδα προηγείται με 3 πόντους διαφορά στο πρώτο σετ. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και Λάρισα. Αρκετή ώρα, Λεωνίδα, χρειάστηκαν για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Νίτσο, ο οποίος από ό,τι είδα είχε χτυπήσει το πρόσωπο.
2: Ακριβώς Νίκο, είμαστε στο 35ο λεπτό, Καλαμάτα ΑΕΛ παραμένει το 0-0 και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, είναι καλά. Η ΑΕΛ τώρα είναι ξανά στην επίθεση και είναι μπροστά ο Παράς, μόνος του έξω η μπάλα, πλασέ μέσα από την περιοχή με το αριστερό του πόδι, αλλά δεν βρήκε στόχο, αρκετά κακό το τελείωμα του Παρά, ο οποίος με τη μία προσπάθησε να εκτελέσει τον Γκίνι μέσα από την περιοχή με το αριστερό του πόδι, δεν μπόρεσε όμως να δώσει τροχιά στην μπάλα εντός εστίας. Άλλη μία τελική για την Λάρισα στο 36ο λεπτό του παιχνιδιού και ήταν με πάρα πολύ καλές αξιώσεις αυτή η φάση για την Λάρισα, αλλά ο Παράς προτίμησε να εκτελέσει με τη μία και με το αριστερό του πόδι, χωρίς όμως να καταφέρει να στείλει την μπάλα στην εστία. Πιέζει η ΑΕΛ και όταν βρίσκει ανοιχτό γήπεδο δείχνει ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη και ειδικά μπορεί να εκμεταλλευτεί, όπως δείχνει μέχρι στιγμής η Λάρισα, τα λάθη που κάνει η Καλαμάτα στο build-up, στο χτίσιμο του παιχνιδιού της από πίσω, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει μέχρι στιγμής τον δρόμο προς τα δίχτυα. Παραμένει το 0-0 λοιπόν, ένα πλάγιο για την Καλαμάτα με τον Ιγνιάτοβιτς να το εκτελεί, κεφαλιά από τον Γκρόζο, Κατάλτη μια νέα κεφαλιά, ο Αγγελής δεν βρήκε συμπαίκτη, ο Μπονέτο, ο Ντιαρά και τώρα η μπάλα σε πόδια παικτών της ΑΕΛ. Δυνατό μαρκάρισμα και τώρα βγαίνει Καλαμάτα στην αντεπίθεση με τον Μπονέτο από τα δεξιά. Έχει χώρο, τον κυνηγάει ο Γκρόζος. Κάνει τη σέντρα ο Μπονέτο, βγάζει με το κεφάλι του Τσελεπίδης άμυνα πάρα πολύ ωραία. Κρατάει ο Λέλεκας και ελευθερώνει για τον Αδράνδα και τώρα θέλει να βγει η ΑΕΛ από τα δεξιά στην αντεπίθεση με τον Παρά. Παράσχει μπροστά τον Κεσάν. Κάνει τις προσποιήσεις ο Παράς, κρατάει την μπάλα, είναι κλεισμένος και την γυρίζει πίσω στον Αγαπάκη. Δεν μπόρεσε να βγάλει αντεπίθεση εδώ η ΑΕΛ, ήταν μόνος του ο Παράς και γι' αυτό γύρισε την μπάλα πίσω και τώρα πιο πίσω ακόμη από τον Αδράνδα στον Τσελεπίδη.
0: Πάντως,
2: και ο Τσελεπίδη στον Γαργάλα. Ναι,
0: Λεωνίδα, νομίζω ότι στην προηγούμενη φάση ήταν μόνος του ο Παράς στο ύψος του πέναλτι. Έβαλε λάθος το σώμα του, γι' αυτό η μπάλα.
2: Επειδή είναι αριστεροπόδαρος, έβαλε έτσι το κορμί του για να εκτελέσει με τη μία με το αριστερό. Ίσως θα μπορούσε να κάνει κάποιο κοντρόλ και να αντιστρώσει την μπάλα μπροστά του, αλλά προτίμησε να εκτελέσει με τη μία με το αριστερό, γιατί υπενθυμίζω είναι αριστεροπόδαρος και από εκεί που ήταν έπρεπε να κάνει κάποιο κοντρόλ ίσως για να αντιστρώσει διαφορετικά την μπάλα ή να τη φέρει μπροστά του και να τελέσει με το δεξί. Εμπιστεύτηκε το αριστερό του πόδι, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στην εστία. Ήταν, όπως λες και εσύ, πραγματικά μόνος του και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ μετά το δοκάρι του Τσελεπίδη στο 23 και το θέατε του Αδράνδα στο 27. Τώρα η Καλαμάτα βγαίνει μπροστά από τα αριστερά με τον Χατζηδωρίδη. Άλλη μία άμυνα που βγάζει ο Τσελεπίδης εντυπωσιακά με τάκλιν σε πλάγιο. Μέχρι στιγμής παίρνει άριστα η άμυνα της ΑΕΛ σε αυτά τα πρώτα 38 λεπτά του παιχνιδιού. Δεν αφήνει την Καλαμάτα να γίνει επικίνδυνη. Πλάγιο από τα αριστερά λοιπόν.
0: Ωραία, Λεωνίδα, να σε διακόψω. Καλαμάτα ΑΕΛ στο 0-0. Πάμε στην All Win Arena. Να θυμίσω ότι στις 6 παρατέταρτο έχουμε και την αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πανσεραϊκό. Πάμε να βρούμε Γιάννη Σαντορινέο και Νίκο Καραγιάννη να μας δώσουν τις εντεκάδες. Κύριε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα Νίκο από την Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, έχουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Μπαλαμότη κατά τα γκολπόστ. Δίδυμος αστόπερ ο Βίντα μαζί με τον Αλεξίου. Γεωργίεφ βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας. Λυκογιάννης στο αριστερό. Κάιρνεν είναι ο ένας ανασταλτικός μέσος και Βιτάλης είναι ο δεύτερος. Ζούμπκοφ στο δεξί φτερό της επίθεσης. Ζωάο Μάριο τον ντεμπούτο του στην επιστροφή του στην Ένωση στα αριστερά. Μάνταλος πίσω από τον Βάργα, ο οποίος είναι και ο σέντερφορ της ΑΕΚ για το παιχνίδι. Ενώ ο Αλέκος Βοσινιάδης επέλεξε τον Σακαλίδη κάτω τον γκολπόστ. Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Ρουμιάντσεφ, Αδάμ, Μασκανάκης, Ζορζίνιο, Βερνάρδος και Κοτσόβουλος είναι οι 11 για την ομάδα των Σερών.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Γρήγορο πέρασμα από τον Γιάννη Ράνιο, καθώς βλέπω την Εθνική να έχει φύγει μπροστά με 8 πόντους στο πρώτο σετ. Γιάννη.
1: Ακριβώς όπως θα λες, 12-4 είναι η μεγαλύτερη τιμή στο ξεκίνημα του αγώνα υπέρ της Εθνικής μας ομάδας, με μια συνολικά καλή εικόνα, με πιο πρόσφατη την προσπάθεια του πρωτοψάλτη να πάρει τον μπλοκάλο, αλλά με τριπλό μπλοκ μπροστά του δέχτηκε το μπλοκ. Και έτσι λοιπόν από το σερβίς του Πάλγκουτ, που ήδη από νωρίς ο τεχνικός της Σλοβακίας έχει κάνει αρκετές αλλαγές να αλλάξει ο ρυθμό. Η Εθνική όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πρώτο χρόνο από τον Πιτακούδη, κάνει ξανά το 13-5 για να πάει ξανά η διαφορά στο σύν 8. Μια Εθνική που έχει μπει δυνατά, ελέγχει απόλυτα ένα μάτσο που αν τελειώσει 3-0 ή 3-1 υπέρ της Εθνικής μας ομάδας, σίγουρα είμαστε τρίτοι και πλέον περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με το πλασάρισμα του τρίτου ομίλου σε συνδυασμό και με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αλλά και αυτά τα οποία θα γίνουν λίγο αργότερα.
0: Ωραία, Γιάννη, θα ξανάρθουμε σε σένα προς το τέλος του σετ. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση του κυπέλου ανάμεσα στην Καλαμάτα και την ΑΕΛ στο 0-0. Λεωνίδα, ο λόγος σε σένα.
2: Στο 41 βρισκόμαστε. Πριν από ένα λεπτό η ΑΕΛ είχε κερδίσει άλλο ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ένα εκμετάλλευτο και αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί ο Παράς, ο δεξιός εξτρέμ σήμερα της ΑΕΛ, είναι στο έδαφος, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και τώρα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν φάνηκε να τραυματίζεται από κάποια μονομαχία, ίσως είναι μυϊκός ο τραυματισμός του και γι' αυτόν τον λόγο από ό,τι βλέπω ο κόουτς ο Κράτης ο Φρυδόπουλος φώναξε απευθείας στον πάγκο έναν ποδοσφαιριστή. Η λογική λέει ότι θα περάσει εκτός ο Παράς, δεν χρειάζονται και πολλά ρίσκα, έτσι είναι και το πρωτάθλημα που έχει μπροστά της η ΑΕΛ. Το κύπελο είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η ΑΕΛ είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν κερδίσει το κύπελο, έτσι δεν είναι.
0: Ήταν αρκετά δραστήριος πάντως μέχρι τώρα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είχε και την μεγάλη ευκαιρία που είπες και εσύ προηγουμένως όταν βρέθηκε μόνος σου στην περιοχή, αλλά εκτέλεσε πολύ ψηλά out με το αριστερό του πόδι. Τώρα η Καλαμάτα είναι μπροστά από τα δεξιά. Ο Εγκνιάτοβιτς μπαίνει περιοχή, κάνει το γύρισμα, αλλά κόντρα πάνω στον Λέλεκα και κόρνερ για την Καλαμάτα. Η ΑΕΛ συνεχίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Περιμένει τώρα ο κόουτς ο Κράτης ο Φρυδόπουλος να γίνει αλλαγή. Δεν ξέρω αν θα προλάβει πριν την εκτέλεση του κόρνερ για να είναι 11 εναντίον 11. Ο Νικοκυράκης είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Παρά. Θα γίνει τελικά η αλλαγή. Μπαίνει ο Νικοκυράκης στο γήπεδο. Θα πάρει τη θέση του τραυματία Παρά. Στο 42ο λεπτό δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Παράς και ο Ευάγγελος Νικοκυράκης παίρνει την θέση του. Κόρνερ για την Καλαμάτα από τα δεξιά με το αριστερό του πόδι. Ο Χάμζα είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτή την στατική φάση για τη Μαύρη Θύελλα και θα το κάνει τώρα. Σηκώνει την μπάλα, ο Ντιαρά μια κεφαλιά, περνάει στον Κεσάν στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει με γροθιές, ο Μελίσσας διώχνει ψηλά, ο Νίτσος δεν έχει απομακρυνθεί μπάλα από την περιοχή της ΑΕΛ, πάλι με γροθιές, ο Μελίσσας ένα σου του Κατάλντη, επιθετικό φάουλ πάνω στον Μελίσσα, τελειώνει έτσι η πολιορκία στα καρέ της Λάρισσας, κέρδισε επιθετικό φάουλ ο Μελίσσας στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα με γροθιές. Έχουμε άλλα 2 λεπτά περίπου για να συμπληρώσουμε τα πρώτα 45 χωρίς καθυστερήσεις. Πιστεύω θα δούμε πάνω από ένα λεπτό έτσι καθυστερήσεων. Είχαμε αρκετές διακοπές στο παιχνίδι. Ο Μελίσσας τώρα στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Έφυγαν οι αμυντικοί από δίπλα του. Θα κάνει γέμισμα ο τροματοφύλακας της ΑΕΛ, η οποία σε αυτά τα πρώτα λεπτά του ημιχρόνου, στα πρώτα 43 λεπτά του ημιχρόνου, ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο από την ομάδα της Λάρισσας. Τους χωρίζει και μια κατηγορία, αλλά η ΑΕΛ είναι ΑΕΛ και το δείχνει εδώ στην Νίκαια με τον τρόπο που αγωνίζεται και με τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει. Γέμισμα του Τσελεπίδη, θα βρει τον Νίτσο μέσα στην περιοχή, τον πιέζει ο Μπακαγιώκο, κρατάει ο Νίτσος, θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί όμως, έρχεται εκεί και ο Ιγνιάτοβιτς να του πάρει την μπάλα και να διώξει. Κεφαλιά από τον Γαργάλα, νέα κεφαλιά του Ντιαρά και η μπάλα φτάνει ξανά στον Τσελεπίδη, ο οποίος θα βρει τον Νικοκυράκη, κόβει ο Ντιαρά, Λιατσικούρας πίσω για τον Γκίνη, ελευθερώνει το παιχνίδι, ένα βολέ του Γκίνη με στόχο τον Αγγελή, ο Τσελεπίδης θα πάρει την κεφαλιά, βρίσκει τον Νικοκυράκη και τώρα η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία, είναι ο Νίτσος μόνος του offside όμως, βρέθηκε μέσα στην περιοχή μόνος ο Νίτσος, αλλά ήταν εκτεθειμένος και σήκωσε το σημειάκι ο βοηθός και έχουμε και έναν ακροατή Νίκο, ο οποίος μας ακούει και άκουσε αυτά που λέγαμε για τον Αγγελή, για τον Σταύρο Αγγελή της Καλαμάτας και μου λέει, φίλε, και εγώ μπομπέρ ήμουνα πρώτος σκόρερ στην Αλφα Λακωνίας. Ο φίλος μου Παναγιώτης ο Γιατρόπουλος, να του στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας.
0: Τα χαιρετίσματά μας δεν έχουμε έναν ακροατή, έχουμε αρκετούς. Λεωνίδα...
2: Λέω έναν για μένα.
0: Ένα για σένα, ναι. Για παράδειγμα, περίμενα κάποια στιγμή να διαβάσω και το μήνυμα του Ανδρέα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Το θέμα κόστος και απόστασης ισχύει για όλες τις ομάδες.
2: Έχουμε τον γκολ για την ΑΕΛ. Το γκολ για την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Θα βρει το δρόμο προς τα δίχτυα η Λάρισα. Ένα γκολ το οποίο με την εικόνα που είχε το δικαιούταν. Στο 45ο λεπτό άνοιξε το σκορ η Λάρισα, η μπάλα βρέθηκε μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, έγινε κεφαλιά εκεί, ένα γύρισμα, κεφαλιά πάσα ήτανε και ο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Νικοκυράκης που πέρασε το παιχνίδι πριν από λίγο. Αυτός πρέπει να είναι ο σκόρερ με το νούμερο 20, ο Νικοκυράκης. Ουσιαστικά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα. Η ΑΕΛ λοιπόν άνοιξε το σκορ στη Νίκαια στο 45. Ο Νικοκυράκης ήταν. Πολύ ωραία η ενέργεια που έβγαλε η Λάρισα. Από τα δεξιά έγινε η σέντρα.
0: Ο Νικοκυράκης,
2: Νίκο.
0: Ναι, ναι, ο Νικοκυράκης.
2: Ο Νικοκυράκης ήταν, ναι. Ο Νικοκυράκης εκτέλεσε μέσα από την περιοχή με το δεξί του πόδι. Το γύρισμα έγινε από τον Νίτσο μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας και ήρθε ο Νικοκυράκης από το δεύτερο δοκάρι για να εκτελέσει τον κίνη και να δώσει προβάδισμα στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω αν έχει δώσει καθυστερήσεις ο διαιτητής αναμέτρησης. Πέντε λεπτά μπορεί να έχει δώσει.
0: Πέντε λεπτά.
2: Σωστό,
0: ήτανε
2: σωστό,
0: η μπαλιά.
2: Ναι, είχαμε πάρα πολλές διακοπές.
0: Είχαμε τον τραυματισμό του Νίτσου, είχαμε την αλλαγή
2: του Παρά.
0: Ήτανε πάντως φανταστική η μπαλιά του, η ασίστ του Νίτσου, ήτανε παρεβάλλε έτσι στον Νικοκυράκη.
2: Ναι, ναι, τη γύρισε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και ο Νικοκυράκης αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή, αν και αναγκαστική, γιατί ο Παράς αποχώρησε τραυματίας. Ο Νικοκυράκης με το που μπήκε στο παιχνίδι κατάφερε να βάλει την ΑΕΛ σε θέση οδηγού στην νίκαια. ΑΕΛ έχει πάρει το προβάδισμα, Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 από το 45 με τον γκολ του Νικοκυράκη, και η Μαύρη Θύελλα τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά, από πλάγια θέση. Πάνω από την μπάλα είναι η Χάμζα και Μπονέτο. Θέλει να βγάλει αντίδραση πριν το ημίχρονο η Μαύρη Θύελλα και έχει την ευκαιρία να το κάνει με μια στατική φάση. Λέγαμε για Μπομπέρ, Νίκο, και μπήκε γκολ κατευθείαν. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Ναι, το κατάλαβα.
2: Λέγαμε για
0: δινούς
2: εκτελεστές και μπήκε γκολ.
0: Ναι.
2: Θα το εκτελέσει ο Χάμζα, όχι, αφήνει για τον Μπονέτο. Σέντρα του Μπονέτο, κεφαλιά του Μπακαγιώκο, έξω η μπάλα. Μόνος του μέσα στην περιοχή, αλλά είναι εκτεθειμένος offside. Ως μη γενόμενη η φάση. Πάντως ο Μπακαγιώκο βρέθηκε μόνος του στο σημείο του πέναλτι, εκτέλεσε με το κεφάλι. Την έστειλε πάνω από τα δοκάρια του Μελίσσα. Ήταν πιο μπροστά όμως ο κεντρικός αμυντικός Καλαμάτας και υποδείχθηκε στη θέση offside, το οποίο τώρα αργά-αργά ο Μελίσσας θα το εκτελέσει και αυτό με γέμισμα. Δεν είναι ώρα για build-up για την ΑΕΛ. Θέλει να πάει στο ημίχρονο με το προβάδισμα. Το γκολ του Νικοκυράκη με θυμίζω 45 κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής στην νίκαια. Μπακαγιώκο γυρίζει για τον Γκίνη. Ο Γκίνης θα γεμίσει με στόχο τον Μπονέτο, τρέχει ο Γκρόζος, θα φτάσει πρώτος στην μπάλα και θα διώξει και έχουμε πλάγιο για την Καλαμάτα από τα δεξιά. Γκνιάτοβιτς τώρα τρέχει, βιάζεται η Μαύρη Θύελλα για να βρει άμεση απάντηση. Γκεσάν αριστερά για τον Χατζηθεοδωρίδη, έχει μπροστά τον Νικοκυράκη, δεν βρίσκει συμπαίκτη και δίνει στον Κατάλτη που ήρθε. Και τώρα ο Γκεσάν, παίρνει μέτρα ο Γκεσάν, πέφτει στο έδαφος, δεν έχουμε τίποτα. Έπεσε στο έδαφος ο Γκεσάν και ζήτησε φάουλ από τον Νικοκυράκη. Δεν το έδωσε ο κύριος Γιουματζίδης. Σήκω του λέει και σηκώθηκε. Και τώρα πλάγιο για την ΑΕΛ, το οποίο κέρδισε ο Αγαπάκης από τον Γκεσάν. Ο Νικοκυράκης αφήνει την μπάλα στο δεξιό μπακ της ΑΕΛ.
0: Πάντως, Λεωνίδα, πριν τον γκολ, σου έλεγα για το μήνυμα του Ανδρέα που αναφέρει.
2: Θέλω να μου το πεις.
0: Που αναφέρει ότι το θέμα κόστος ισχύει για όλες τις ομάδες και εμείς, λέει, από την Σπάρτη, για να δούμε τις ομάδες μας στην Αθήνα, κάνουμε 500 χιλιόμετρα αυθημερών, αφήνοντας πίσω δουλειά, σπίτι, από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα της επιστροφής για την αγάπη μας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που για να δουν την ομάδα κάνουν αρκετές θυσίες.
2: Εννοείται. Εντάξει, εμείς απλά τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν την τοπική τους ομάδα, έτσι, αλλά και αυτοί, όπως λέει ο φίλος μας, γιατί μπορεί να είσαι από τη Σπάρτη και να υποστηρίζει, για παράδειγμα, μια άλλη ομάδα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, ό,τι θέλεις, Ατρόμητο, και να πρέπει όντως να κάνεις χιλιόμετρα για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα, και αυτή φυσικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
0: Λεωνίδα,
2: λέμε στις εποχές που ζούμε.
0: Ο Νίκος συντονίστηκε τώρα και ρωτάει, ακούει, λέει, την περιγραφή του αγώνα, σου δίνει συγχαρητήρια και κάνει μια ερώτηση. Έχει κόσμο η Λάρισα στη Νεάπολη? Μάλλον έχει κόσμο και για τις δύο ομάδες. Ο Νικόλας από τον Άλυμο.
2: Δεν βλέπω κανέναν από την ΑΕΛ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βλέπω κανέναν φίλο της ΑΕΛ. Εδώ που είμαι, όχι, κανέναν φίλο της ΑΕΛ δεν βλέπω. Εδώ που είμαστε εμείς από κάτω μας είναι συγγενείς, φίλοι και διάφοροι φίλοι που φαντάζομαι. Απέναντί μας 10-15 άτομα και πίσω από το τέρμα της Καλαμάτας άλλοι 20 φίλοι της Μαύρης Θύελλας. Και τώρα σφύριξε για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος ο Μελέτης Γιουματζίδης. Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Νικοκυράκη στο 45. Η ΑΕΛ πατούσε καλύτερα στα πρώτα 45 λεπτά. Είχε δοκάρει με τον Τσελεπίδη στο 23. Είχε χαμένο τεατές με τον Ανδράδα στο 27. Και τελικά βρήκε τον δρόμο που στα δίχτυα στο 45 με τον Νικοκυράκη, ο οποίος είχε περάσει πριν από λίγο στο χώρο, στον αγωνιστικό χώρο, ως αλλαγή, παίρνοντας τη θέση του τραυματία Παρά. Αυτά από εδώ για το πρώτο μέρος, Νίκο. Ο λόγος σε σένα και επιστρέφουμε στη συνέχεια.
4: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μαστορά, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
12: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
13: Ακούτε Ερασπορ.
0: Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 στο ημίχρονο. Το γκολ έχει σημειώσει στο 45ο λεπτό ο Νικοκυράκης. Τελειώνει το πρώτο σετ ανάμεσα στην Σλοβακία και στην Ελλάδα. Οπότε πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Γιάννη.
1: πράγματι η ελληνική ομάδα, η οποία εξαργυρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα ιδανικό παιχνίδι, αγγίζει την τελειότητα και στον μπλοκάμιν αλλά κυρίως στην επίδεση. Set point 24-16 Ελλάδα. Το σερβίς με τον Πιτακούδη με άλμα, δυσκολεύει την υποδοχή από τον Πάνκο, επίθεση με μπλοκ στην ευθεία, τελικά δεν μπορεί να βγει άμυνα από τον πρώτο ψάρτη, πάει το πρώτο set point το οποίο είχε η ελληνική ομάδα από την επίθεση, έτσι όπως βγήκε πάρα πολύ γρήγορα είναι η αλήθεια με τον Γκουλάκ, τον βασικό διαγώνιο, ο μοναδικός διασωθέντας της Σλοβακίας. Οπότε για να δούμε αν θα πάρει το side out και ταυτόχρονα και το πρώτο set για την ελληνική ομάδα, η οποία επενθυμίζω, εφόσον πάρει καθαρή νίκη, δηλαδή με 3-0, 3-1 σήμερα, σίγουρα είναι τρίτη στον όμιλο και περιμένει να δει τι θα γίνει στον επόμενο όμιλο, στον τρίτο συγκεκριμένα. Πρώτος χρόνος, άψογη κίνηση από τον Βουλκίδη, ο οποίος θα κάνει το 25-17 και θα κλείσει και τον πόντο αλλά και το πρώτο σετ. Μια ελληνική ομάδα η οποία τα πήγε περίφημα, δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα είναι η αλήθεια. Από το ξεκίνημα του αγώνα βρήκε από νωρίς μια διαφορά 7-8 πόντων και κατάφερε να πάρει τη διαφορά που επιθυμούσε. Σε 26 λεπτά κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ και μάλιστα θα έλεγα ότι βλέποντας και το σκορ πώς έχει βγει από την ελληνική ομάδα, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά έξι διαφορετικοί παίκτες έχουν βρει τρόπο να πετύχουν πόντο. Πρώτος ο Άγγελος Μάρκου με 6, 5 έχει ο Πιτακούδης, ένας κεντρικός, και αυτό δείχνει αν μη τι άλλο τη συνεργασία πασαδόρου κεντρικού. Και αν συνεχίσει με αυτό το μοτίβο και σε συνδυασμό με τις αδυναμίες που παρουσιάζει η Σλοβακία, η οποία υποφέρει στην υποδοχή από τα εξαιρετικά σερβίς της Ελλάδας, νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα κυλήσει ομαλά στην Παλαπανίνη της Μόντενα, στην Ιταλία, εκεί όπου είναι και το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Ελλάδα-Σλοβακία 1-0 σετ με το 25-17. Νίκο.
0: Ωραία Γιάννη, θα γυρίσουμε σε σένα για το δεύτερο σετ, να αναφέρουμε το τι έχει γίνει στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και Λάρισα. Στο 23ο λεπτό είχαμε γυριστεί η κεφαλιά του Τσελεπίδη, η μπάλα ήταν στη συμβολή των δοκών του Γκίνη. Στο 27ο λεπτό η μπάλα έφτασε δεξιά στον Αντράντα, αυτός σε τέτα τέτ με τον Γκίνη πλάσαρε πάνω από το goalkeeper της Καλαμάτας που τελικά κράτησε το 0. Στο 36ο λεπτό είχαμε άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ομάδα από την Λάρισα, πάλι σε αντεπίθεση ο Αντράντα πέρασε ωραία κάθετη στον μπάρα στα δεξιά, αυτός εκτέλεσε με το αριστερό ψηλά πάνω από το δοκάρι, κατέληξε η μπάλα. Στο 42ο λεπτό είχαμε αναγκαστική αλλαγή για την Λάρισα καθώς αποχώρησε ο τραυματίας Πάρα και τη θέση του πήρε ο Νικοκυράκης. Και στο 45ο λεπτό η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ με τη χρυσή αλλαγή. Είχαμε σέντρα από τα δεξιά του Αγαπάκη στην καρδιά της άμυνας. Ο Νίτσος με τη μία έσπασε την μπάλα στον Νικοκυράκη. Αφύλακτος αυτός απέναντι στον τερματοφύλακα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό, το σκορ ημιχρόνου 0-1.

Θυμίζω στις 6 παρατέταρτο έχουμε και το παιχνίδι το οποίο θα κλείσει την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου, ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

0: Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ έχει δώσει ένα παιχνίδι για το κύπελο, στο οποίο επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός είχε γνωρίσει την ΙΤΑ με 1-0 εντός έδρας από τον Ατρόμητο. Ξεκίνησε το δεύτερο σετ, οπότε πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
1: Ναι. Λοιπόν, η ελληνική ομάδα, η οποία ισοφαρίστηκε σε 1-1 από την Σλοβακία σε ένα παιχνίδι όπου θυμίζω στο πρώτο σετ η ελληνική ομάδα επικράτησε με το 25-17, επιβεβαιώνοντας από την αρχή την κυριαρχία της και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, έχοντας διαγώνιο τον παίκτη που σκοράρει τώρα και αναφέρομαι στον Άγγελο Μάρκου και από εκεί πέρα Πιτακούδης, Πρωτοψάλτης, Βουλκίδης, Γαλιώτος και Ράπτης. Και από την άλλη πλευρά η Σλοβακία με Μπαρτάρ Γκουλάκ που είναι ο διαγώνιος, Σιχνάτ, Μπίλιτς, Σέλον και Φίρλακ. Αυτά επαναλαμβάνω για την Σλοβακία, η οποία είναι η ουράγος του ομίλου, αλλά το θέμα είναι όχι ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά τι μπορεί να κάνει η ελληνική ομάδα για να πάρει τουλάχιστον τρίτη θέση. Από αυτή την επίθεση τώρα από τον Γκουλάκ βγαίνει άμυνα από τον Γαλιώτο σε ρόλο Πασαδόρο Πρωτοψάλτης. Θα παίξει με τον Ράπτη, στη μικρή διαγώνιο δεν μπορεί. Εκεί βγήκε η άμυνα από τον Ιχνάτ, διαδοχές άμυνες είναι ένα ενδιαφέρον ράλι. Προσπάθεια με τον Μπαρτάρ, επίθεση με τον αρχηγό τον Ιχνάτ και πάλι τον μπλοκ είναι εκεί. Ο πιο περιπετειώδης τρόπος για να κλείσει ένας πόντος και σε μεγαλύτερη διάρκεια η φάση. Με την Ελλάδα τώρα να είναι στην επίθεση. Γαλιώτος πρώτος χρόνος με πλασέ από τον Βουλκίδη και η μπάλα είναι μέσα, έχει βρει γραμμή. Όπως και να το κάνουμε όμως, αυτό το πείσμα, αυτή η επιμονή έδειξε ότι η ελληνική ομάδα έχει τον τρόπο, κυρίως από το κέντρο του φιλέ και με τον Βουλκίδη, αν μη τι άλλο, αλλά και τον Πιτακούδη. Να κάνουν εξαιρετικό παιχνίδι, να βρίσκουν ρυθμό και σε αυτό το μάτς και να το διατηρούν για τη συνέχεια η ελληνική ομάδα, η οποία είχε και απάντηση στις τέσσερις επιθέσεις τις οποίες έκαναν οι Σλοβάκοι λίγο νωρίτερα. Να δούμε και αυτό τον πόντο από πλευράς Ελλάδας που είναι στο σερβίς. Ένα σερβίς με το ρυθμικό χειροκρότημα των Ελλήνων παιχτών. Είναι αλήθεια πάντως ότι υπάρχει λίγος κόσμος στην Παλαπανίνη της Μόντενα. Βγαίνει υποδοχή από τον Πάνκο, πάσα εκεί όπου τελειώνει με εντυπωσιακό τρόπο η ομάδα της Σλοβακίας με τον Ιχνάτ, αλλά πήγε να βγει εκπληκτική άμυνα από τον Πρωτοψάλτη και μετέπειτα από τον Γαλιώτο. Όπως και να έχει όμως, ακόμα και αυτή η μπάλα δεν έπεσε αμαχητή, δεν πήρε εύκολα τον πόντο η Σλοβακία και αυτό αν θέλετε είναι ένα στοιχείο το οποίο διακρίνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με την έως τώρα εικόνα την οποία έχει δείξει. 3-2 λοιπόν μπροστά η Ελλάδα. Υπάρχει δρόμος ακόμα σε αυτό το σετ και να δούμε αν η Ελλάδα συντηρήσει Νίκο Φίλες και Βίλτσερα Σπορ τον ίδιο ρυθμό, το ίδιο μοτίβο και το ίδιο στήλο όπως είχε και στο πρώτο σετ. Συνέχεια με το Ράπτη δέχεται το μπλοκ, διπλό μπλοκ εκεί με πρωταγωνιστή το Χάνουσεκ. 3-3 ακούτε και το Μάνσελ μπλοκ το οποίο είναι στα μεγάφωνα και ή λίγο στη φύλη. Το πανηγυρίζουν έτσι με τα σχετικά ταμπελάκια τα οποία υψώνουν. Και μπλοκ, άση, επιθέσεις πανηγυρίζονται ανάλογα και ειδικά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Είναι εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, μάλιστα το είχαμε δει με την Ελλάδα απέναντι στην Ιταλία. 3-3, να δούμε από αυτό τον πόντο ποιος θα πάρει προβάδισμα και θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο. Τελικά είναι με άσο. Η Σλοβακία θα τα καταφέρει με τον Ιχνάτ, τον ακραίο. 4-3, οπότε Νίκο, σου επιστρέφω μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο με την εξέλιξη του αγώνα και ενώ η Ελλάδα προηγείται 1-0 σε τη Σλοβακία.
0: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να θυμίσω ότι Καλαμάτα Λάρισα είναι στο ημίχρονο στο 0-1. Σε 10 λεπτά, 11 από τώρα, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Πανσεραϊκό. Για την ΑΕΚ ο Μπαλαμώτης είναι στην εστία, Λικογιάννης Βίντα Αλεξίου και Γεωργίεφ τετράδα στην άμυνα, Κάιρινεν Βιτάλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με αριστερά τον Ζωάο Μάριο, δεξιά τον Ζούπκοφ και Μάνταλος και Βάργα μπροστά. Μπαλαμώτης και Αλεξίου είναι οι δύο νεαροί που επιλέγει ο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ και τον κανονισμό του κυπέλου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Κουτέσα επιστρέφει στην αποστολή. Για τον Πανσεραϊκό, την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμούγκομ, Οικονόμου, Ρουμιάντσεφ, Αδάμα, Μασκανάκη, Ζορζίνιο, Βερνάδος και Κοτσόπουλος, η εντεκάδα.

0: να κάνουμε ένα πέρασμα λοιπόν, μιας και αναφέρθηκα στην αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Μπανσεραϊκό, από τους δύο συναδέλφους που βρίσκονται στην Allwyn Arena, τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Νίκο Καραγιάννη.
1: Τι γίνεται? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα από την Νέα Φιλαδέλφεια, εδώ που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Δεν ξέρω αν όπως συνδέθηκα άκουσα να λες τις ενδεκάδες. Ντεμπούτο σήμερα για τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος επιστρέφει στην ΑΕΚ μετά την περσινή χρονιά. Θυμίζω ότι πέρυσι αγωνιζόταν στην Ένωση ως δανεικός από την Μπεσίκτας. Φέτος η ΑΕΚ στο φινάλε ουσιαστικά, λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος για την ευρωπαϊκή της λίστα, προχώρησε στην απόκτηση πλέον του ποδοσφαιριστή του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού για 2 χρόνια, και ο Μάρκο Νίκολιτς του δίνει σήμερα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά. Γενικότερα το σύστημα, το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ έχει μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι και αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και δεν έχουν πάρει ακόμα τα λεπτά συμμετοχής στο γήπεδο, και τα παιχνίδια αυτά όπως με τον Πανσεραϊκό είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό. Παίχτες όπως ο Κάιρνεν, ο Ζούπκοφ, ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν, με την ΑΕΚ να κάνει μια δαπανή αρκετά χρήματα για να τους εντάξει στο ρόστερ της. Η ΑΕΚ στην πρώτη της αγωνιστική υποχρέωση στο κύπελο επικράτησε με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης στην Καβάλα, χάρη σε τέρμα του Ζήνη και του Γεωργίεφ, ενώ από την άλλη ο Πανσεραϊκός ήταν ιδιαίτερα μαχητικός απέναντι στον Ατρόμητο διαφορετικό κατηγορίας, και αυτό που μόνο του λέει πάρα πολλά για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Έχασε με 1-0 στις Σέρες. Δύο διαφορετικά παιχνίδια για τις ομάδες. Η ΑΕΚ προέρχεται από την απώλεια βαθμών στην Τρίπολη και θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο. Από την άλλη ο Πανσεραϊκός δεν έχει ξεκινήσει και με τον τρόπο στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ιτήθηκε με 1-0 από την Μαρκό στην Κεσαριανή, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με 1-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης Β, χάρη σε τέρμα του Τεϊσέιρα, του ποδοσφαιριστή ο οποίος αποτελεί και το μεγάλο όνομα το οποίο έχουν οι Σεραίοι στο ρόστερ τους. Έχουν κρατήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές από πέρυσι, όπως είναι ο Μασκανάκης, όπως είναι ο Τεϊσέιρα που αναφέραμε νωρίτερα, ο Τιναλίνη που είναι ο τερματοφύλακας και ήταν και την περσινή χρονιά, προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του Πανσεραϊκού. Οι Σεραίοι κάνανε ένα δυνατό φωτοφίνιση, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να παραμείνουν στην κατηγορία. Είμαστε σε αναμονή της επίσημης εισόδου των δύο ομάδων στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σιγά σιγά έρχεται κόσμος στην Allwyn Arena, είναι μια και δύσκολη ώρα και δύσκολη μέρα. Εργάσιμη μέρα μέσα με αρκετή ζέστη.
0: Νίκο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λεωνίδας μας έλεγε από το γήπεδο της Νεάπολης ότι έχει αρκετή ζέστη. Στην Νέα Φιλαδέλφεια τι γίνεται?
1: Το ίδιο ακριβώς, μπορεί να πω κιόλας, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια κάνει και λίγο παραπάνω αρκετά. Είναι μία. Συνθήκες δυσκολεύουν γενικότερα την προσέλευση του κόσμου, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται όλο και περισσότερο στο παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια, για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Είναι και μια μέρα εργάσιμη, έτσι κατά ψέματα. Περισσότεροι μπορεί να έρθουν κατευθείαν μετά την δουλειά. Ωστόσο, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα δίνουν παρόν. Ακούγονται ιδιαίτερα, όπως και σε κάθε παιχνίδι. Έχει πλέον η ΑΕΚ την έδρα της και αυτό της έχει δώσει άλλη δυναμική. Αυτό φαίνεται και στο ξεκίνημα. Άλλωστε, καθώς εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει δεχθεί ακόμα τέρμα, ενώ μετράει 14 τέρματα έναντι 0 με τους αντιπάλους της, με Ηρακλή, Άρη, Λεύσκη Σόφιας, ΛΑΣΚ και ΛΑΣΚ Λίνσκ, τη μεγάλη νίκη την οποία σημείωσε η Ένωση στο Champions League που αποτελεί και την τρίτη νίκη της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έχει ενδιαφέρον, Νίκο, να δούμε και πώς θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, στο σχήμα ουσιαστικά, ο Αλέκος Βοσνιάδης την ομάδα του. Θυμίζω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων τώρα, καθώς έχουμε και την επίσημη είσοδο των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για την ΑΕΚ, ο Μπαλαμώτης είναι κατά τα κολπός, Βίντα και Αλεξίου οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Λικογιάννης στο αριστερό άκρο της άμυνας, Γεωργίεφ στο δεξί, Κάιρνεν και Βιτάλης οι δύο ανασταλτικοί μέση, Ζωάο Μάριο αριστερά στο ντεμπούτο του Πορτογάλου μέσω επιθετικού στην επιστροφή του στην ΑΕΚ, Ζούπκοφ στο δεξί φτερό και μπροστά βρίσκεται ο Μάνταλος και λίγο πιο μπροστά ο Μπάρναμπας Βάργα. Ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν τον Σακαλίδη κάτω από τα κολπόστ, Καρασαλίδης και Αλιατίδης οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Αρμουγκόμ είναι ο αριστερός μπακ. Μένει να δούμε ποιος εκ των Βερνάρδο ή Άδαμ θα βρίσκεται και στο δεξί άκρο της άμυνας. Ρουμιάντσεφ και Οικονόμου οι δύο ανασταλτικοί μέση. Μπροστά τους βρίσκεται ο Μπαρμπόσα και στην κορυφή ο Κοτσόπουλος. Να δούμε το δεξί φτερό ουσιαστικά της επίθεσης του Πανσεραϊκού. Αυτό είναι το οποίο τη δεξιά πλευρά, αυτό παρουσιάζει και το περισσότερο ενδιαφέρον, με τον Άδαμ και τον Βερνάρδο να βρίσκονται εκεί. Να δούμε ποιος από τους δύο θα είναι στην επιθετική ουσιαστικά γραμμή και ποιος θα είναι σαν μπακ. Δεν παίζει με καθαρό αιμό δεξί μπακ, τουλάχιστον σε αυτούς τους 11 που έχει παρατάξει ο Αλέκος Βοσνιάδης. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός θα μείνει στην Αθήνα, καθώς έχει την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στην Athens Καλυθέα στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Αναμέτρηση την οποία θα δείτε αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ έχει αγοράσει τα δικαιώματα της Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αυτό το παιχνίδι που αποτελεί και το ένα εκ των μεγαλύτερων αναμετρήσεων της τρίτης αγωνιστικής στην Super League 2 θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ. Τώρα έχουμε και τις φωτογραφίες. Σόρκος νίκης από τους ποδοσφαιριστές του Πανσεραϊκού.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από τον Γιάννη Ράνιο, καθώς το πρώτο σετ η εθνική μας κατάφερε να ξεφύγει. Τώρα είναι πίσω με ένα πόντο, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη, σωστά?
2: Ναι, πράγματι είναι 12-12 επί της ουσίας. Το γεγονός ότι είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα της εθνικής ομάδας, γιατί έχει βελτιωθεί σημαντικά στην επίθεση, κλείνει πιο εύκολα πόντους, όπως έκανε τώρα με τον Φίρκαλ τον ακραίο από το κέντρο του φιλέ, να προηγηθεί 13-12, αλλά και πάλι η εθνική μας ομάδα είναι κοντά στο σκορ. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του πρώτου σετ, που το είχε πάρει με άνεση και στήλο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με 25-17 σε 26 λεπτά. Και από εκεί πέρα θέλει έτσι να χτίσει μια διαφορά, δεν θα πω ασφαλείας, άνεση σε πάση περιπτώσει, για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό το υπερτσκορ. Για να δούμε λίγο, ενώ είναι 13-12 μπροστά η Σλοβακία, η υποδοχή βγαίνει από τον Τζιάβρα Γαλιώτος, παίζει πρώτο χρόνο με τον Βουλκίδη, θα πάρει το side out, 13 όλα. Το γεγονός ότι παίρνει άμεσα side out η ελληνική ομάδα τη βοηθά. Πόντο-πόντο, έχουμε δρόμο ακόμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια για το δεύτερο σετ.
0: Ωραία, ξεκίνησε και η αναμέτρηση Καλαμάτα-Λάρισα το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω ότι είμαστε στο 1-0. Πριν πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτσι, να θυμίσω ότι στις 8 παρατέταρτο έχουμε την πρεμιέρα για τον Όφι στο Europa League, στη League Phase απέναντι στη Hoffenheim. Ενώ για την προκριματική φάση του BCL στις 7 παρατέταρτο Προμηθέας αντιμετωπίζει την Μανίσα. Λεωνίδα, ο λόγος σε σένα.
3: Στο 51ο λεπτό βρισκόμαστε στη νίκη. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Καλαμάτα ΕΛ 0-1. Δύο αλλαγές από τον coach Παναγιώτη Χρυστοφιλέα για την Μαύρη Θύελλα. Ο Πινέιρο πήρε τη θέση του Ντιαρά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και ο Μπολιβάρ τη θέση του Αγγελή στην κορυφή της επίθεσης. Θέλει να δώσει μεγαλύτερη φρεσκάδα και μεγαλύτερη ποιότητα ο προπονητής της Καλαμάτας, καθώς βρίσκεται πίσω στο σκορ και θέλει να ανατρέψει αυτό το εις βάρος του αποτέλεσμα χωρίς τη μεγάλη φάση αυτά τα πρώτα 6 λεπτά στο δεύτερο μέρος, με την Καλαμάτα να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί να γίνει επικίνδυνη κόντρα σε μια ΕΛ η οποία έχει βρει τον γκολ που δικαιούταν στο πρώτο μέρος και αυτή τη στιγμή, σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο δεύτερο μέρος, κλείνει καλά τους χώρους όπως έκανε και στο πρώτο ημίχρονο και δεν αφήνει την Καλαμάτα να γίνει επικίνδυνη. Οπότε είμαστε στο 52 πλέον, Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 στη νίκαια με τον γκολ που πέτυχε ο Νικοκυράκης στο 45 του πρώτου ημιχρόνου.
0: Ωραία, ξεκίνησε και το ΑΕΚ Πανσεραϊκός, οπότε πάμε στους συναδέλφους στην All Win Arena.
1: Στο δεύτερο λεπτό βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα ο Πανσεραϊκός κερδίζει την μπάλα με τον Νίκο Νόμου μετά από ένα λάθος του Ζούπκο. Φανίκη στον Μασκανάκη από τα αριστερά. Μασκανάκης για τον Αρμουγκόμ. Θα κάνει τη σέντρα ο Γάλλος μας στην περιοχή. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Βίντα σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο όμως παίρνει την μπάλα και πάλι ο Οικονόμου στον άξονα. Και δίνει πίσω για τον Ρουμιάντσεφ από τα αριστερά. Ρουμιάντσεφ για τον Αρμουγκόμ. Περνάει από τον Γεωργίεφ. Κάνει φάουλ εδώ ο Βούλγαρος. Δεξιός μπακ και στόπερ είναι δεξιός μπακ σήμερα κατά συνθήκες. Ρουμιάντσεφ έχει πάει πάνω από την μπάλα. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, αυτό το οποίο λέγαμε πριν το ξεκίνημα, δηλαδή με τους παίχτες οι οποίοι θα βρίσκονται στη δεξιά πλευρά, ο Άδαμ φαίνεται ότι είναι σαν δεξί μπακ και ο Βερνάρδος είναι σαν δεξί εξτρέμ. Για να δούμε τώρα αυτό το φάουλ από τα αριστερά που εκτελείται, όπως επιτίθενται οι Σερέι με τον Ρουμιάντσεφ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Όλοι οι ψηλοί της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη βρίσκονται στην περιοχή της Ένωσης. Το πρώτο δοκάρι περνάει από όλους η μπάλα και πηγαίνει απέναντι εκεί που βρίσκεται ο Μπαρμπόζα από τα δεξιά. Νέα σέντρα. Η μπάλα μένει ζωντανή μέσα στην περιοχή. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Βερνάρδο με τον Μπαλαμότη να βγαίνει και να αποκρούει. Να λοιπόν που στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, μόλις το τρίτο λεπτό, ο Πανσεραϊκός χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Με τον Βερνάρδο, ναι, αυτός άμα δεν κάνω λάθος, ο οποίος η μπάλα έμεινε. Είχε την ευκαιρία για τους Σεραίους. Η μπάλα μετά από συνεχόμενα γυρίζοντα έμεινε ζωντανή μέσα στην μικρή περιοχή και ο Μπαλαμότης βγαίνει και προλαβαίνει τον Καρασαλίδη, τον κεντρικό αμυντικό του Πανσεραϊκού. Πάρα πολύ γρήγορη εδώ και έγκυρη η παρέμβαση από τον νεαρό τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Να λοιπόν που ο Πανσεραϊκός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης λίγο έλειψε να ευνηδιάσει τους κίτρινόμαυρους με μια επίθεση με συνεχόμενες πλαγιοκοπήσεις και σέντρες. Δεν καθάρισαν την μπάλα στο γύρισμα του Μπαρμπόσα οι κιτρινόμαυροι και έτσι παρουσιάστηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία για τον Καρασαλίδη. Τώρα ο Μπαλαμότης από τα χαμηλά θα κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ρουμιάτσεφ, θα πάρει την κεφαλιά αλλά κερδίζουν οι Τισάικ με τον Κάιρνεν και τώρα μια μπαλιά προς τα δεξιά για τον Ζούπκοφ, απομακρύνει ο Αρμουγκόμ αλλά πάνω στον Μάνταλο και αυτός δίνει για τον Ζούπκοφ από τα δεξιά. Τώρα αναπτύσσεται η ΑΕΚ με τον Κάιρνεν. Κάιρνεν για τον Μάνταλο, περνάει ωραία για τον Γεωργίεφ, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Γεωργίεφ, θα κάνει το γύρισμα, Μασκανάκης θα απομακρύνει. Αλλά πάλι κερδίζουν οι κιτρινόμαυροι με τον Μάνταλο και τον Γεωργίεφ εκεί να δίνουν μάχη. Εν τέλει ο Γεωργίεφ κάνει το φαουλ πάνω στον Ρουμιάντσεφ. Στο πέμπτο λεπτό βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια. Θυμίζουμε μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής αυτή για τον Πανσεραϊκό στο δεύτερο λεπτό με τον Μπαλαμότη να προλαβαίνει το πλασέ του Καρασαλίδη μέσα από την μικρή περιοχή μετά από αδράνεια η οποία υπήρξε στο κέντρο της άμυνας. Τώρα μια μπαλιά προς τον Κοτσόπουλο, βγαίνει ο Μπαλαμότης και θα κάνει την μπάλα δική του ασφαλίζοντας έτσι τον οποιοδήποτε κίνδυνο θα μπορούσε να είχε εκεί η εστία του Βίντα. Τώρα από τα χαμηλά δίνει στον Κάιρνεν, ο οποίος έχει κατέβει για να φτιάξει την κυκλοφορία της μπάλας ΣΑΕΚ, αλλάζει με τον Βίντα και αυτός για τον Αλεξίου και πάλι ο Φιλανδός έρχεται. Είναι από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κατεβαίνουν και θα τους δούμε αρκετά συχνά να παίρνει μέτρα για να μπορέσει να φτιάξει το παιχνίδι από τα χαμηλά, να κουμπώσει ανάμεσα δηλαδή στα δύο στόπερ τα οποία έχουν οι κιτρινόμαυροι και να ασφαλίσει την κυκλοφορία της μπάλας. Βίντα τώρα παίρνει κάποια μέτρα. Μια λάθος πάσα εδώ για τον Γεωργίεφ, ο οποίος είχε μείνει πάρα πολύ χαμηλά εδώ. Δεν είναι δεξιός μπακ, το έχουμε πει αυτό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει και δεξιός μπακ. Τώρα ο Μασκανάκης από τα αριστερά θα κάνει μια πάσα, κόβει ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος όμως θα κάνει και αυτός λάθος με τη σειρά του. Νευρικό ξεκίνημα από τους κιτρινόμαυρους, αρκετά τα λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής αυτά τα πρώτα 6 λεπτά της αναμέτρησης. Αδάμ για τον Οικονόμου. Στο κέντρο τώρα βρίσκονται οι του Πανσεραϊκού και πίσω για τον Αλιατίδη. Και αυτός πιο πίσω για τον τερματοφύλακά του. Μια παλιά προς τον Αρμουγκόμ. Θα κάνει την κεφαλιά ο Γάλλος για τον Κοτσόπουλο. Παρεμβαίνει ο Καϊρίνε να απομακρύνει, αλλά όχι πιστικά. Εκεί που βρίσκεται ο Ρουμιάτσεφ, που θα κερδίσει και το φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Σερέοι. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ρουμιάτσεφ από τον Πέτρο Μάνταλο. Και ο Αλιατίδης θα πάει στην εκτέλεσή του. Έχει τις, εξετάζει τις επιλογές του. Εν τέλει θα αλλάξει πλευράς, από τα δεξιά προσπαθεί να παίξει, αλλά εκεί βρίσκεται ο Αλεξίου, ο Λυκογιάννης, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Και στη συνέχεια ο Ζωάο Μάριο κερδίζει ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου. 7 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Πάντα 0-0 το σκορ. Μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία στο παιχνίδι αυτή του Καρασαλίδη στο δεύτερο λεπτό.
4: Ωραία. Καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σου Γιάννη.
4: Εδώ είμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 0-0 για το Superbet κύπελο Ελλάδας. Με τον Πανσεραϊκό να είναι εκείνος που έχασε, όπως ακούσατε και από τον Νίκο, την ευκαιρία με τον Καρασαλίδη και με την γρήγορη αντίδραση του Μπαλαμότη. Τώρα η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά με τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατά την παλαιτικό πάρα πολύ ωραία για τον Βάρκα. Βάρκα αποθέσει μέσα δεξιά στην περιοχή. Δυνατή η σέντρα, μαζεύει από την απέναντι πλευρά ο Λυκογιάννης. Δεν προλάβε ο Ζωά Μάριο να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Βιτάλης όμως χάνει τώρα και βγαίνουν 2-2 ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Κρατάει την μπάλα, αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει το σουτ ο Βερνάρδος. Βερνάρδος, ο οποίος έκανε το κλέψιμο πάνω στον Βιτάλης. Έφυγε με ταχύτητα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Έξω την περιοχή όμως καθυστέρησε, άργησε, δεν έβγαλε την μεταβίβαση. Με συνέπεια να χαθεί αυτή η ευκαιρία, με τον Βιτάλης επί της ουσίας να διορθώνει τα πράγματα από το δικό του λάθος, χωρίς να κινδυνέψει η άμυνα της ΑΕΚ. Ενώ είμαστε στο 8ο λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 0-0. Είναι η δεύτερη αγωνιστική για το Superbet κύπελλο Ελλάδος. Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ζωάο Μάριο κρατά την μπάλα, ζητάει ο Λυκογιάννης. Μόνο Βάρκα στην περιοχή. Ωραία τρίπλα πάει να κάνει ο Λυκογιάννης. Αυτό είναι φράγμα. Είναι φάουλ κοντά στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, από τα πλάγια δηλαδή. Όπως εκδηλώνει επίθεση ο δικέφαλος, ωραία η ενέργεια του Λυκογιάννη να πετάξει την μπάλα από τη μία πλευρά του Αλέξανδρου Αδάμ και εκείνος να θελήσει να ξεφύγει από την άλλη. Ο παίκτης του Πανσεραϊκού τον αγκάλιασε, τον σταμάτησε, έκανε το φάουλ στο ένατο λεπτό στο οποίο βρισκόμαστε. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 0-0. Ο Πανσεραϊκός χωρίς βαθμό στη διαδικασία. Η ΑΕΚ προέρχεται από την νίκη που έκανε απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης στην Καβάλα με 2-0. Ο δικέφαλος που είναι το φαβορί σε αυτό το απογευματινό παιχνίδι θέλει νίκη και αν μπορέσει και με περισσότερα γκολ για τις ανάγκες πιθανής ισοβαθμίας ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί ο πίνακα στη League Face. Το φάουλ από τον Μάνταλο, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ από τον Αλεξίου. Χρήστος Αλεξίου. Να λοιπόν που πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ. Ωραία η εκτέλεση από τον Πέτρο Μάνταλο στο φάουλ από τα αριστερά. Και ο Χρήστος Αλεξίου μέσα στην περιοχή. Πολύ καλό το άλμα. Δυνατή κεφαλιά στην αριστερή γωνία του Σακαλίδη. Έτσι η ΑΕΚ γρήγορα στο πρώτο δεκάλεπτο και συγκεκριμένα στο ένατο λεπτό βάζει τον γκολ, κάνει το 1-0 και δικαιολογημένα τα χαμόγελα από τον Χρήστο Αλεξίου, ο οποίος έχει έρθει εδώ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Μάνταλο στο φάουλ, όλα κανονικά, ωραίο το Αλεξίου, ήρθε από την πίσω γραμμή, κέρδισε στον αέρα τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού και με πολύ δύναμη έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σακαλίδη, ο οποίος προσπάθησε ενστικτοδός να απλώσει το αριστερό του χέρι χωρίς να μπορέσει όμως να αποτρέψει την πορεία της μπάλας από τα δίχτυα, γιατί σε αυτή τη κεφαλιά του Αλεξίου υπήρχε δύναμη και ήταν δύσκολο για τον goalkeeper του Πανσεραϊκού να κάνει κάτι. Άρα γρήγορα στο match ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με την κεφαλιά του Αλεξίου από το 1 λεπτό και την ασίστ του Πέτρου Μάνταλου. Καϊρίνεν τώρα κερδίζει, δεν σιγουρεύει την μπάλα με τον Βερνάρδο να θέλει να κάνει την ενέργεια. Η μπάλα δεξιά για τον Πανσεραϊκό που παίζει επιθετικά. Στο γέμισμα που επιχειρήθηκε η μπάλα βρίσκει πάνω στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης πιέζει τον Αδάμ. Ο Αδάμ κρατάει την μπάλα στο σημάκι του κόρνερ από τα δεξιά. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Λυκογιάννη. Αλλά είναι και ο Βιτάλης. Βιτάλης κρατάει την μπάλα με τον Μπαρμπόσα. Τώρα γίνεται η μακρινή μεταβίβαση. Δεν φτάνει η μπάλα στον Μάνταλο με τον Ρουμιάντσεφ για τον Πανσεραϊκό να κάνει το λάθος. Μάνταλος καταφέρνει εδώ, κερδίζει το φάουλ, κάνει ωραία ενέργεια παρά την πίεση του Ρουμιάντσεφ. Στο 11ο λεπτό είμαστε εκ Πανσεραϊκός 1-0 με το ωραίο γκολ το οποίο πέτυχε ο Χρήστος Αλεξίου στο φάουλ του Πέτρου Μάνταλου, φάουλ που κέρδισε ο Λυκογιάννης, εκτέλεσε ο Μάνταλος και σκόραρε ο νέαρος γκολκίπερ της ΑΕΚ, φάουλ πάνω στον Ντομαγκόη Βίντα. Οι δύο παίκτες θα δώσουν τα χέρια από την ενέργεια του Κοτσόπουλου. Ένα φάουλ με τον Κάιρινεν, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Μπαίνουμε στο 12ο λεπτό.
0: ΑΕΚ Πανσεραϊκός στο 12ο λεπτό, είμαστε στο 1-0. Καλαμάτα ΑΕΛ στο 62ο λεπτό είναι στο 0-1. Πάμε στο γήπεδο της Νίκαιας. Λεωνίδα.
3: 62ο λεπτό, Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 από το τέρμα που πέτυχε στο 45 ο Νίκο Κυράκης για την ομάδα της Λάρισας, η οποία έκανε και λεπτό. Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 από το τέρμα που πέτυχε στο 45 ο Νίκο Κυράκης για την ομάδα της Λάρισας.

0: γιατί η ΑΕΛ είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη και δεν δίνει χώρους στην μαύρη θύελλα. Το 0-1 παραμένει στο 63ο λεπτό πλέον του παιχνιδιού και τώρα έχουμε και άλλη αλλαγή για την Καλαμάτα.
1: Ωραία, Λεωνίδα, να εκμεταλλευτούμε
0: οπότε
1: την αλλαγή.
0: Οπότε σου δίνουμε το μικρόφωνο, Νίκο.
1: Να πούμε ότι Σλοβακία-Ελλάδα στο δεύτερο σετ είναι στο 23-21. Πάμε να δούμε πώς θα κλείσει 24-21. Πάμε να δούμε πώς θα κλείσει το δεύτερο σετ, Γιάννη Ζάνιος.
2: Set point για τη Σλοβακία, 24-21, 1-0 τα set για την Ελλάδα. Η Ελλάδα που είναι στην επίθεση και πάλι τον μπλοκ εκεί, το οποίο δέχεται αυτή τη στιγμή ο Μάρκου για να γίνει το 25-21. Έχοντας γυρίσει ένας διακόπτης σε βάρος της εθνικής μας ομάδας, με την ευκολία που εκτελούσε και ολοκλήρωνε τις επιθέσεις, είναι ακριβώς αντίθετη η εικόνα στο δεύτερο σετ. Το μπλοκ άμυνα είναι θεαματικά βελτιωμένο για τους Σλοβάκους. Οπότε τώρα η ελληνική ομάδα τι θέλει για να είναι σίγουρα τρίτη, επαναλαμβάνω, αφού έχασε το ένα σετ, να πάρει τα άλλα δύο διαφορετικά. Τα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά. Υπενθυμίζω τα σετ έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στην Παλαπανίνη της Μόντενα. 17-25 σε 26 λεπτά, 25-21 σε 28 λεπτά για την εθνική μας ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει πρώτο σκόρερ τον Βουλκίδη μαζί με τον Μάρκου. Και από την άλλη πλευρά, μοναδικός διψήφιος ο Φερικάλ για τη Σλοβακία, ενώ είχε 4 πόντους στο πρώτο σετ, τώρα έχει 11. Απόδειξη του κατά πόσο ο ακραίος της Σλοβακίας έχει βοηθήσει την ομάδα του για να σοφαρίσει σε 1-1. Αυτά λοιπόν με τα δύο σετ του αγώνα για την τελευταία αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Μόντενα. Σύντομη διακοπή και τα λέμε λίγο αργότερα με το ξεκίνημα του τρίτου σετ.
1: Σλοβακία-Ελλάδα στο 1-1 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στο Βόλι και επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
3: 15 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ από το τέρμα του Αλεξίου στο 1 λεπτό μετά από πάρα πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ το ξεκλειδώνει μέσα από τις στημένες φάσεις. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα ο Βιτάλης έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και δίνει πίσω για τον Βίντα. Βίντα δίπλα του για τον Αλεξίου. Αλεξίου παίρνει λίγα μέτρα με την μπάλα και ανοίγει για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης για τον Βιτάλης. Δεν πιέζουν οι Σερέοι στην πρώτη πάσα της ΑΕΚ. Περιμένουν όταν θα περάσει ουσιαστικά το κέντρο. Αλλάζει πλευρά τώρα με τον Γεωργίεφ για τον Ζούπκοφ και αυτός πίσω για τον Κάιρνεν. Ο Φιλανδός δεν έχει επιλογές και γυρίζει ακόμα πιο πίσω για τον Μπαλαμότη που ανοίγει τον Αλεξίου. Τώρα έχει λίγο χώρο παραπάνω ο Αλεξίου. Θα δώσει για τον Κάιρνεν στο κέντρο. Κάιρνεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αναλάβει το playmaking της ΑΕΚ. Κατεβαίνει ο Βάργα για να πάρει μπάλα, γυρίζει πάλι πίσω για τον Φιλανδό. Αυτός παίζει για τον Μάνταλο που ανοίγει ωραία από τα δεξιά τον Ζούμκοφ, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Μάνταλου και ο Ζούμκοφ λίγο πιο πίσω και γι' αυτό δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας και αυτή πέρασε out με τον Σακαλίδη να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ πάντα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Αλεξίου από το 9, το πρώτο τέρμα το οποίο σημειώνει ο Χρήστος Αλεξίου με την κίτρινο-μαύρη φανέλα. Σακαλίδη σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κοτσόπουλος, θα κερδίσει ο Λυκογιάννης. Δεν θα παίξει όμως σίγουρα, αλλά κατεβαίνει ο Βιτάλης και ασφαλίζει την κατοχή για την Ένωση. Βιτάλης, ο Ούγγρος, ο οποίος κλήθηκε και στην εθνική της χώρας του παρέα με τον Μπάρναμπας Βάργα. Είναι αρκετή η διεθνής που έχει η ΑΕΚ. Θα αδειάσουν ουσιαστικά τα σπάτα όταν θα υπάρξει και η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μάνταλος για τον Βιτάλης, στον άξονα. Κατεβαίνει ο Ζωάο Μάριο για να πάρει μπάλα. Και δίνει πίσω για τον Βίντα. Κυκλοφορεί υπομονετικά την μπάλα η ΑΕΚ. Από τα χαμηλά κατεβαίνει και ο Κάιρνεν για να πάρει περισσότερο μπάλα, για να βρει ουσιαστικά γωνία πάσας για να διασπάσει την ζώνη, την τριπλή ζώνη άμυνας που έχουν οι Σερέοι. Πάλι στον Μπαλαμότη, μιας και δεν είχαν επιλογές ΣΑΚ. Και τώρα μια πάσα για τον Βιτάλης και ήρθε το λάθος από τους κιτρινόμαυρους. Το ξεκίνημα το λάθος το έχει κάνει ο Μπαλαμότης με την πάσα την οποία δίνει στον Βιτάλης, ο οποίος δεν βλέπει και αυτός τυφλά παραχωρεί με την μπάλα πλάγιο. Αλλά τώρα ο Βάργα κερδίζει από το πλάγιο του Αρμουγκόμ και μπαίνει από τα δεξιά. Θα κόψει όμως ο Αλιατίδης, ο οποίος τον κυνήγησε από το κέντρο. Στο 18ο λεπτό βρισκόμαστε

0: στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Γεωργίεφ να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Γεωργίεφ φωνάζει τον Ζούμπκοφ, αλλάζουν οι δυο τους. Γεωργίεφ την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον Μάνταλο. Αυτή η μπάλα θα φτάσει εν τέλει με κάποιες παρεμβολές στα πόδια του Μάνταλου. Πίσω για τον Κάιρνεν, Ζωάο Μάριο, η πάσα Ζούμπκοφ. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον Ουκρανό. Τρομερή χαμένη ευκαιρία εδώ πέρα. Ο Ζωάο Μάριο έχει βρει τον Ζούμπκοφ, ο οποίος έρχεται από πίσω και δεν είναι offside, και σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πάρα πολύ ωραία εδώ η έμπνευση από τον Ζωάο Μάριο, που έχει βγάλει τον Ζούμπκοφ σε θέση βολής, αλλά ο Ουκρανός στην κενή εστία δεν κατάφερε να νικήσει τον Σακαλίδη, ο οποίος παίζει για τον Κοτσόπουλο. Έξυπνα ο Βίντα βάζει το σώμα του και κερδίζει την μονομαχία, δίνοντας πίσω την μπάλα για τον Μπαλαμότη. Μπαλαμότη θα βρει τον Λυκογιάννη τώρα στα αριστερά, και αυτός πίσω για τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος δεν έχει τον ρόλο του εξτρέμ. Δεν είναι κάτι το οποίο μας συνηθίζουν στην ΑΕΚ άλλωστε να παίζει και με εξτρέμ. Κατεβαίνει πάρα πολύ για να πάρει την μπάλα. Ζούμπκοφ μια ωραία μπαλιά προς τον Μάνταλο. Ο Αδάμ προλαβαίνει τον αρχηγό της Ένωσης, κερδίζει και κερδίζει και το φάουλ από τα δεξιά, κάνοντας πάρα πολύ ωραία εδώ παρέμβαση ο δεξιός οπισθοφύλακας, κατά συνθήκη ο δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας του Πανσεραϊκού, καθώς είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως εξτρέμ και ως επιθετικός ο Αδάμ. Σήμερα τον βλέπουμε σαν δεξιό μπακ. Εδώ μπήκε πάρα πολύ γρήγορα σαν αμυντικός μπροστά από τον Μάνταλο. Κέρδισε την μπάλα και κέρδισε και το φάουλ. Φάουλ το οποίο εκτελεί ο Σακαλίδης προς τα δεξιά, με τον Λυκογιάννη να βρίσκεται εκεί. Λυκογιάννης έχει αρκετό χώρο. Θα κάνει μια μπαλιά προς τον Μάνταλο. Μάνταλος με τον Καρασαλίδη κερδίζει το φάουλ ο αρχηγός της Ένωσης. Στο 20ο λεπτό έχουμε φτάσει με αυτά και με εκείνα. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 1-0 με το τέρμα του Χρήστο Αλεξίου στο 9ο λεπτό, με κεφαλιά μετά από πάρα πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Γεωργίεφ τώρα από τα δεξιά δίνει στον Κάιρνεν, και αυτός αλλάζει με τον Βιτάλης. Κάιρνεν για τον Βίντα. Έχουν αρκετό χώρο σε αυτό το σημείο οι κυτρινόμαυροι, δηλαδή μέχρι να περάσουν ουσιαστικά το κέντρο. Δεν έχουν μια ψηλή τοποθέτηση οι Σερέοι. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα, τότε ξεκινάνε την πίεση, μόλις η ΑΕΚ ουσιαστικά περνάει την μπάλα από την ζώνη της άμυνας προς το κέντρο. Κάιρνεν τώρα για λίγο παραλίγο να κάνει λάθος ο Φιλανδός. Εν τέλει κρατάει την μπάλα και δίνει στον Μάνταλο. Μάνταλος τον πιέζει ο Μπαρμπόζα, θα δώσει για τον Αλεξίου. Αλεξίου για τον Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ζωάο Μάριο ιδιαίτερα κινητικός στα πρώτα του λεπτά, με την κυτρινό-μαύρη φανέλα στην επιστροφή του ο Ζωάο Μάριο. Έβγαλε και πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Ζούμπκοφ στην μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της αναμέτρησης στο 17ο λεπτό. Ζούμπκοφ τώρα από τα δεξιά θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Μασκανάκη, ο Ουκρανός. Στο 21ο λεπτό βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια, με τον Κάιρνεν να είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ το οποίο κέρδισε η ΑΕΚ σε θέση μέσα δεξιά και μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Σακαλίδη. Φεύγει ο Φιλανδός και πηγαίνει ο Μάνταλος, όπως και στην προηγούμενη εκτέλεση. Έτσι και σε αυτήν ο αρχηγός της Ένωσης θα αναλάβει το στημένο. Οι υψηλοί της ΑΕΚ έχουν βρεθεί στην περιοχή του Σακαλίδη. Και ο Αλέξιου που σκόραρε νωρίτερα, και ο Βίντα και ο Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ έβαλε και γκολ και με τον Έστω Χρυσούπολης από μια παρόμοια θέση που ήταν το φάουλ. Μάνταλος τώρα προς το δεύτερο δοκάρι, θα βγει ο Σακαλίδης και θα μπλοκάρει την μπάλα έγκαιρα στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: ΑΕΚ Πανσεραϊκός είναι στο 1-0 στο 22ο λεπτό. Στο 10ο λεπτό είχαμε εκτέλεση φάουλου από αριστερά από τον Μάνταλο. Πιο ψηλά από όλους ο Αλεξίου, με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 73ο λεπτό είναι η αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΑΕΛ. Είναι στο 0-1. Το γκολ πέτυχε στο 45ο λεπτό η Λάρισα, η οποία άνοιξε το σκορ. Είχαμε σέντρα από τα δεξιά για τον Αγαπάκη στην καρδιά της άμυνας. Ο Νίτσος με τη μία έκανε την πάσα στον Νικοκυράκη, αφύλακτος αυτός. Απέναντι στον τερματοφύλακα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο λόγος το Λεωνίδα Καζνέτσι.
2: Στο 73ο λεπτό βρισκόμαστε. Η Καλαμάτα έχει αυξήσει την πίεσή της και μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μουζάκη στο 70, ο οποίος ήταν εντός περιοχής, σούταρε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη φάση για την Καλαμάτα στο παιχνίδι. Ενώ η ΑΕΛ 5 λεπτά νωρίτερα είχε και αυτή τη δική της καλή στιγμή με τον αρχηγό της πλέον στο παιχνίδι, τον Παπαγεωργίου, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι, όταν εκτέλεσε και η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Γκίνη. Συνεχίζει η Καλαμάτα να πιέζει σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ψάχνει τον γκολ της σοφάρισης και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πιο επιθετική μετά τις αλλαγές που έκανε ο coach Χρυσοφυλάς, με τον Μπολιβάρ μέσα, με τον Μουζάκη, με τον Πινέιρο, και συνεχίζει αυτήν την αντεπίθεση που κάνει για να βρει ένα γκολ, ένα τέρμα το οποίο θα φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία. Είμαστε στο 74ο λεπτό, η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1.
1: Παντός, Λεωνίδα, επειδή το συζητάγαμε πριν, ο Βασίλης και ο Δημήτρης μου λένε ότι δεν δόθηκαν εισιτήρια στην ΑΕΛ, οπότε γι' αυτό δεν έχει φιλάθλους. Μας λύνουν.
2: Νομίζω την... πρέπει να είναι κάποια συμφωνία με το Γιώργο Νίκιας.
1: Ναι, κάτι τέτοιο είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο βόλεϊ. Σλοβακία-Ελλάδα είναι στο 1-1 σετ. Γιάννη.
3: 5-4 προηγείται η ομάδα της Σλοβακίας, θυμίζοντας ότι έχει πάρει το δεύτερο σετ όταν είχε ισοφαρίσει την εθνική μας ομάδα με το 25-21, η εθνική ομάδα η οποία έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα με το 25-17, αλλά φαίνεται σαν να έχει χάσει κάτι από την αποτελεσματικότητά της, τον τρόπο με τον οποίο έκλεινε τις επιθέσεις στα πολύ υψηλά ποσοστά, και πλέον δείχνει με το πολύ πιο βελτιωμένο μπλοκ η ομάδα της Σλοβακίας να βρίσκει λύσεις. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα από τον Πιτακούδη σε ρόλο Πασαδόρου για τον Μάρκου. Θα πάρει τον μπλοκάουτ. Να λοιπόν ο Άγγελος Μάρκου, ο οποίος παίρνει ακόμα έναν πόντο για να φτάσει στους 14. Είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 11 είναι μέχρι στιγμής. Ο ακραίος ο Φίρκαλ από πλευράς Σλοβακίας. Η ελληνική ομάδα, η οποία επαναλαμβάνω είναι 1-1 στα σετ. Εάν κερδίσει 3-1, παίρνει σίγουρα την τρίτη θέση που της επιτρέπει να βλέπει τον δεύτερο του τρίτου ομίλου. Εάν τερματίσει τέταρτη, θα αντιμετωπίσει την πρώτη του τρίτου ομίλου. Λίγο αργότερα φαντάζομαι θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να πούμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Για την ώρα είναι 5-5, να δούμε και αυτόν τον πόντο. Πριν πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Βγαίνει δύσκολα υποδοχή από τον Πάνκο. Πρώτος χρόνος από τον Βάκο, όμως τον μπλοκ του Πιτακούδη. Μονό μπλοκ θα δώσει προβάδισμα στο ελληνικό συγκρότημα. 6-5 μπροστά με το μπλοκ που βλέπουμε να καθορίζει πάρα πολλά στοιχεία του σημερινού αγώνα. Εξαιρετική Ελλάδα στο πρώτο, πολύ καλή η ομάδα Σλοβακίας στο δεύτερο και σε αυτή τη φάση με νικητή τον Άγγελο Μάρκου.
1: Ευκαιρία. Επιστρέφουμε στο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Γιάννη.
4: Ευκαιρία είχαμε στην Νέα Φιλαδέλφια για τον Πανσεραϊκό σε μια γρήγορη επίθεση που ξεκίνησε ο Μασκανάκης, προσπάθησε να βρει για τον Κοτσόπουλο. Τελικά ο Μπαλαμώτης έπιασε σταθερά την μπάλα. Υπήρχαν καλές προϋποθέσεις για την ομάδα του Πανσεραϊκού να μπορέσει να φτάσει σε ένα γκολ ισοφάρισης. Είμαστε στο 26ο λεπτό στην Ολγουίν Αρένα. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με την κεφαλιά του Αλεξόπ, το 1ο λεπτό. Γεωργίεφ μέσα στην περιοχή. Γεωργίεφ Ζούπκοφ. Ζούπκοφ ψάχνει το σουτ, πολύ ωραία τρίπλα. Γεωργίεφ το τακουνάκι. Ζούπκοφ με το εξωτερικό. Δεν έφτασε μπάλα όπως θα ήθελε ο Βάρκα για να κάνει το άλμα. Μάζεψε από τα αριστερά ο Ζωάο Μάριο που αφήνει για τον Καρίνεν. Η ΑΕΚ με φάουλ του Μάνταλου και κεφαλιά του Αλεξίου προηγείται από το 1ο λεπτό 1-0 του Πανσεραϊκού. Θυμίζω ότι ο Πανσεραϊκός στο ξεκίνημα είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Καρασαλίδη στην προβολή απέναντι από τον Παλαμότη που κατάφερε να βγει εγκαίρως με τα πόδια και να διώξει. Ενώ είχε χάθει και για την ΑΕΚ ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ με τον τρόπο που κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Σακαλίδη ο Ζούπκοφ, αλλά η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τώρα η ΑΕΚ κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανσεραϊκού στην ζώνη 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Σακαλίδη και προς τα αριστερά με τον Ζούπκοφ, τον Λυκογιάννη και τον Μάνταλο να είναι μαζί με τον διαιτητή, τον Σπύρο Ζαμπαλά. Θυμίζουμε VAR είναι ο Δημήτρης Μόσχου. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Το δεύτερο παιχνίδι και των δύο ομάδων για το Superbet κύπελο Ελλάδας. Πανσεραϊκός που έχασε στην πρεμιέρα από τον Ατρόμητο στο κήπεδο του με 1-0. Η ΑΕΚ που νίκησε 2-0 εκτός έδρας στον Έστω Χρυσούπολης. Στο 28 λεπτό εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Μάνταλος ετοιμάζεται να εκτελέσει, αφήνει για τον Ζούπκοφ με το αριστερό, με φάλτσα. Η μπάλα Βίντα με γροθιές μπροστά από τον Αλεξίου, κατάφερε να διώξει ο Σακαλίδης. Ωραία εδώ η κομπίνα για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Με την ΑΕΚ να διατηρεί την μπάλα στην κατοχή με τον Κάρινεν. Με πάρα πολλές αλλαγές στην σύνθεσή της η ομάδα της ΑΕΚ σε σχέση με τον αγώνα στην Τρίπολη. Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ήταν κάτι που περιμέναμε βέβαια. Μάνταλος από την πλάγια γραμμή και αυτός από τα αριστερά. Έχει μπροστά του τον Αδάμ, Ζωάο Μάριο. Το τακουνάκι δεν έφτασε στον Ζούπκοφ που είχε πάει προς τα αριστερά για υπεραριθμία. Ο Αλεξίου με δύναμη θα σφυριχτεί το φάουλ σε πρώτο χρόνο και όχι προβολή που έγινε σε δεύτερο. Γιατί έσπρωξε τον παίκτη του Πανσεραϊκού για να μπορέσει να πάρει πλεονέκτημα, τον Κοτσόπουλο βάζοντας το κορμί του και μετά έκανε την προβολή πάνω στον Μπαρμπόζα. Ένα φάουλ στο αμυντικό μισό του Πανσεραϊκού, 8 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, στο 21 του λεπτό. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0, η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Γιοέλ. Γιοέλ δίνει την μπάλα στο κέντρο, με τη μία θέλησε να παίξει ο Ρουμιάντσεφ. Ζωάο Μάριο παρεμβαίνει, πολύ ωραία, κρατάει την μπάλα ο Ζωάο Μάριο στο ντεμπούτο του ως ενδεκαδάτος παίκτης. Ο Πορτογάλος Άσος που έχει μπει για τα καλά στην ιστορία της ΑΕΚ με τον γκολ το οποίο σημείωσε απέναντι στον Παναθηναϊκό σε αυτό εδώ το γήπεδο στα περσινά play-off και χάρισε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος το 14ο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ζούπκοφ, Ζούπκοφ πατάει περιοχή από τα δεξιά. Ζούπκοφ με δύο παίκτες μπροστά του. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, δεν τα κατάφερε. Βάλε την κόντρα ο Μασκανάκης. Κρατάει ο Ζούπκοφ, αφήνει για τον Γεωργίεφ που παίζει ως δεξιμπάκο. Γεωργίεφ κουβαλάει την μπάλα και δίνει για τον Βίντα. Βίντα, Ζούπκοφ. Κάνει κίνηση ο Βιτάλης. Στον Ούγκρο θα πάει μπάλα, στον Ούγκρο μέσω της ΑΕΚ. Βιτάλης που δίνει για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης για τον Ζωάο Μάριο. Πολύ ωραία για τον Κάρινεν. Κάρινεν μέσα στην περιοχή. Δεν κατάφερε να περάσει μπάλα και από την κόντρα που έγινε με τον Ρουμιάντσεφ η μπάλα βρήκε στο χέρι του Κάρινεν. Οπότε έχουμε το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Συμπληρώνουμε μισή ώρα αγώνα. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Χρήστου Αλεξίου. Με κεφαλιά το πρώτο του γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ. Του στόπερ της Ένωσης από το φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Έκτοτε είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό, γιατί και ο Πανσεραϊκός δεν είναι μια ομάδα που περιμένει την ΑΕΚ. Προσπαθεί να παίξει επιθετικά, προσπαθεί να ανοιχθεί και να δημιουργήσει καταστάσεις σε ό,τι αφορά το παιχνίδι. Και είχε και τις δικές του στιγμές ο Πανσεραϊκός, ειδικά στο ξεκίνημα με τον Καράκη Σαλίδη. Μετά σε αυτή την επιθετική μετάβαση που επιχείρησε αλλά δεν έφυγε γρήγορα η μπάλα από τα πόδια του Μασκανάκη με συνέπεια να χαθεί ευκαιρία. Τώρα η ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Ζούπκοφ και πάλι από τα δεξιά, ο Ρεξάτος Ουκρανός με το αριστερό θέλει να βγάλει τη σέντρα μπάλα κοντράρια αλλά μένει στα πόδια του Ζούπκοφ, πάλι από πλάγια και δεξιά. Τώρα αλλάζει και δίνει μπάλα για τον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος περνά την μπάλα προς τα αριστερά. Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο θέλει να βγάλει για τον Μάνταλο αλλά η μπαλιά του δεν πέρασε. Παρέμβαση έγινε από τον Αδάμ, Λυκογιάννης, Βιτάλης, περνάει για τον Κάιρινεν. Πάει ο Πανσεραϊκός να ανέβει και να πιέσει με τον Ουρμιάντσεφ. Η μπάλα θα φτάσει στον Μάριο Μπαλαμότη που θα δώσει με λανθασμένο τρόπο προς τον Γεωργίεφ. Οπότε η μπάλα θα βγει πλάγια για τον Πανσεραϊκό. Ένα πλάγιο άτομο με τον Γιοέλ. Γιοέλ ο οποίος περνάει για τον Μασκανάκη. Η μπάλα είναι στα πόδια του Ουρμιάντσεφ. Αυτός πιο κεντρικά για τον Άγγελο Οικονόμου. Η μπάλα θα περάσει δεξιά για έναν Πανσεραϊκό που έχει θάρρος και τόλμη και επιχειρεί να κρατήσει την πρωταθλήτρια στο αμυντικό της τρίτο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ δεν πέρασε από τον Γιοέλ. Κόβησε πρώτο χρόνο ο Γεωργίεφ και μετά ο Γιοέλ. Κάπως ατσαλανίκο κάνει το φάουλ πάνω στον Ζούπκοφ. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της στο 32ο λεπτό. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0.
0: Φάουλ στο οποίο είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια η ΑΕΚ με τον Ντομαγκόη Βίντα, ο οποίος παίζει δίπλα του για τον Κάιρινεν, Φιλανδός Θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο στον άξονα και σας βρίσκει τον Βάργα. Βάργα περνάει και το Σακαλίδη. Το πλασέ 2-0 η ΑΕΚ στο 33ο λεπτό. Πάρα πολύ ωραία η πάσα, η κάθετη πάσα η οποία κάνει ο Μάνταλος που κόβει την άμυνα του Πανσεραϊκού στα 2 και ο Βάργα προλαβαίνει την έξοδο του Καρασαλίδη και από εκεί και πέρα είχε εύκολο έργο ο επιθετικός της Ένωσης, ο οποίος σε κενή εστία κάνει στο 33ο λεπτό το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 2-0, αλλά όλο το τέρμα, το ξαναλέμε, είναι η γρήγορη πάσα του Κάιρνεν για τον Μάνταλο και άμεσα ο αρχηγός της ΑΕΚ έχει βρει την κίνηση του Μπάρναμπας Βάργα που προλαβαίνει και τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού.
5: Έχουμε γκολ στη νίκαια για την Καλαμάτα, η οποία ισοφαρίζει το 83 με τον Μπολίβαρ μέσα από την περιοχή να εκτελεί την εστία της ΑΕΛ και τον Μελίσσα και να κάνει το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 στο 13ο λεπτό.
0: Όλα κανονικά και στην Νέα Φιλαδέλφια. Μετράει το τέρμα του Μπάρναμπας Βάργα. Ο Ούγγρος επιθετικός ήταν, καλυπτόταν από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού και κάπως έτσι η ΑΕΚ αποκτά έτσι δυνατό προβάδισμα για ακόμα μια νίκη. Βίντα εδώ ανοιχτό το κοντρόλ, αλλά προλαβαίνει να διώξει πρώτου Κοτσόπουλου με τον επιθετικό του Πανσεραϊκού να κάνει και το φάουλ στον αμυντικό της Ένωσης. Όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής το κάνει ο Μάνταλος για την ΑΕΚ. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει βγάλει τις δύο ασίστ, αλλά είναι και ο παίχτης ο οποίος ελέγχει όλες τις επιθέσεις της Ένωσης από τη στιγμή που η μπάλα περνάει στο επιθετικό τρίτο της ΑΕΚ. Στα χαμηλά είναι ο Κάιρνεν, αυτός ο οποίος είναι ο playmaker, άμα μπορέσουμε να δανειστούμε τον όρο τον μπασκετικό για την Ένωση. Και ο Μάντελος από εκεί και πέρα στο επιθετικό τρίτο είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος με τις πάσες του έχει ξεκλειδώσει την άμυνα του Πανσεραϊκού. 35 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-0 από το τέρμα του Αλεξίου στο 1ο λεπτό και του Βάργα λίγο νωρίτερα στο 32ο. Μάνταλος τώρα κερδίζει την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Μπαίνει από τα δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα για τον Ζωάο Μάριο. 3-0 η ΑΕΚ στο 35ο λεπτό. Χατρίξ της ασίστ ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος κερδίζει την μπάλα από το λάθος το οποίο γίνεται στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Περνάει, διασχίζει την άμυνα των Σεραίων. Βγάζει την σέντρα από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει με γκολ στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους κιτρινόμαυρους, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το βράδυ εκείνο που ο Πορτογάλος με τέρμα απέναντι στον Παναθηναϊκό χάρισε στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Στο 35 λοιπόν έτσι η ΑΕΚ κερδίζει αυτό το οποίο ήταν το ζητούμενο στην αναμέτρηση, δηλαδή να κάνει μια καλή εμφάνιση και να έχει μια νίκη με μια καλή διαφορά τερμάτων. Τώρα στο 35 βρίσκεται ήδη με 3-0 μπροστά στο σκορ, οπότε μπορεί να διευρύνει παραπάνω και το προβάδισμά της με τον Μάνταλο να κάνει hat-trick στις assist και Αλεξίου Βάργα και Ζωάο Μάριο να έχουν διαμορφώσει αυτό το 3-0 της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Βίντα τώρα έχει την μπάλα. Βίντα κατεβαίνει και ο Ζούπκοφ για να πάρει την μπάλα. Θα προτιμήσει τον Κάιρνεν. Όλες οι επιθέσεις χαμηλά περνάνε από τα πόδια του Φιλανδού. Κάιρνεν αλλάζει παιχνίδι από τα προς τα δεξιά για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ παίζει για τον Βιτάλης. Αλλάζουν οι δυο τους και βγαίνει τώρα ο Βούλγαρος από τα δεξιά και βρίσκει τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ με το αριστερό προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Εν τέλει θα αφήσει πίσω για τον Κάιρνεν. Κάιρνεν για τον Βιτάλης από τα δεξιά. Τώρα η σέντρα. Μπαίνει ο Ρουμιάντσεφ στην μπάλα και ο Αρμουγκόμ και η ΑΕΚ κερδίζει ένα κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ζούπκοφ να πηγαίνει στην εκτέλεση της στατικής φάσης και τον Ζωάο Μάριο να πηγαίνει κοντά του. Ίσως παίξουν κάποια κομπίνα εκεί οι κιτρινόμαυροι. Δεν φαίνεται να έχει διάθεση ο Ουκρανός να τον δώσει την μπάλα. Θα πάει για εκτέλεση κατευθείαν προς την περιοχή του Πανσεραϊκού. Στο πρώτο δοκάρι ο Βίντα δεν θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Αλεξίου από τα αριστερά τώρα που δίνει για τον Βιτάλης και αυτός για τον Ζωάο Μάριο στον άξονα. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα, ο Πορτογάλος είναι άριστος χειριστής της μπάλας. Για τον Αλεξίου θα κάνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή, ο Γεωργίεφ δεν θα μπορέσει να κάνει καλά το κοντρόλ. Κερδίζουν οι του Πανσεραϊκού, όχι για πολύ όμως, με τον Μάνταλο να βρίσκει τον Βάργα μέσα στην περιοχή. Βάργα θα κάνει το σουτ, 4-0 η ΑΕΚ στο 38 λεπτό. Ο Μάνταλος από τα αριστερά κάνει μια στέντρα κατευθείαν στα πόδια του Μπάρναμπας Βάργα και ο Ούγκρος επιθετικός στο 38 λεπτό διπλασιάζει τα τέρματά του στο παιχνίδι και ο Μάνταλος κάνει την τέταρτη ασίστ του στην αναμέτρηση. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό.
4: Είναι ένα εκρηκτικό διάστημα για την ομάδα της ΑΕΚ που βγάζει την ποιότητά της με δύο γκολ του Βάργα, με γκολ του Ζωάο Μάριο, εκεί που ο Πανσεραϊκός φαινόταν να κρατάει την ΑΕΚ στο χαμηλό σκορ και στο 1-0. Από το 32 μέχρι το 38 έχει χαθεί η μπάλα, ο Βάργα καλύπτεται κανονικά από την ασίστ του Πέτρου Μάνταλου και ελήχθηκε ο Βάργα ανάμεσα σε δύο και με το αριστερό σημάδεψε το δεξί παραθυράκι της εστίας του Σακαλίδη. Έτσι λοιπόν έχουμε ως τώρα στο φάουλ του Μάνταλου την κεφαλιά του Αλεξίου στο 9 που έκανε το 1-0. Την μπροστινή πάσα με τον Βάργα να φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο, να περνάει και το Σακαλίδη στο 32 να κάνει το 2-0. Τον Πέτρο Μάνταλο για άλλη μια φορά να μπαίνει από θέση μέσα δεξιά, να σηκώνει γλυκά την μπάλα και ο Ζωάο Μάριο από την απέναντι πλευρά, από τα αριστερά, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, στην ίδια εστία από την οποία είχε σκοράρει τελευταία φορά για την ομάδα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, όταν της είχε χαρίσει το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, εκεί δηλαδή στην εστία των οργανωμένων οπαδών προς την πλευρά του Άλσους που είναι ο goalkeeper του Πανσεραϊκού. Γιάννη, εκεί είχαμε μείνει στο 3-0 και στο 38 πάλι από τον Μάνταλο προς τον Βάργα. Ο Βάργα καλυπτόταν, χαμήλωσε την μπάλα, ωραίο στο πάρισμα, μπήκε στην περιοχή, έγειρε το κορμί του και με το αριστερό πέταξε την μπάλα προς το δεξί παραθυράκι της εστίας του Σακαλίδη. Ένα εξάλεπτο, Νίκο, φίλες και φίλοι, εκρηκτικό για την ΑΕΚ που έχει πάει το μάτς, ενώ είμαστε τώρα στο 40, στο 4-0 με δύο γκολ του Βάργα, ένα του Ζωάο Μάριο και ένα του Αλεξίου.
1: Τέσσερις ασίστ ο Μάνταλος σε 38, σε 38 λεπτά, έτσι δείχνει πόσο ρεξάτος είναι.
4: Βέβαια, βέβαια. Και εδώ είναι και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έκαναν αυτές τις πάσες ασίστ. Δηλαδή ο Βάργας αυτό το τελευταίο γκολ χρειάστηκε να στο πάρει, να ληφθεί ανάμεσα από δύο. Δεν ήταν παρεβάλλε δηλαδή. Έκτιαξε το χώρο και μετά τελείωσε εξαιρετικά. Στις άλλες περιπτώσεις επίσης τα πράγματα ήταν πιο απλοποιημένα. Δηλαδή στο φάουλ που έκανε την κεφαλιά ο Αλεξίου, στην μπαλιά την κάθετη που έβγαλε τον Βάργα απέναντι από τον Σακαλίδη που πέρασε και τον goalkeeper του Πανσεραϊκού και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, και βεβαίως στον τρόπο με τον οποίο άλλαξε από δεξιά προς τα αριστερά ο Πέτρος Μάνταλος, οπτική εντός περιοχής για να βγάλει τον Ζωάο Μάριο, που είχε βεβαίως και την ποιότητα και την ικανότητα και την ευκαιρία να εκτελέσει αμέσως και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα η ΑΕΚ που ήθελε νίκη και θέλει και σκορ προτού τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, έχοντας πια μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο, προηγείται του Πανσεραϊκού 4-0, επαναλαμβάνω, με δύο γκολ του Βάργα στο 32 και στο 38. Το πρώτο γκολ του αγώνα το σημείωσε ο Αλεξίου στο 9 και ο Ζωάο Μάριο στο 35. Αλλά ειδικά από το 32 μέχρι το 38, εκεί σε ένα εξάλεπτο, η ΑΕΚ έβαλε τα τρία γκολ. Και πάλι ο Βάργα, που και αυτός έχει πολύ μεγάλη όρεξη, μαζί με τον Ζούπκοφ που θέλει τον γκολ, το κυνηγάει τον γκολ για ψυχολογικούς λόγους. Είχε χάσει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όσο το παιχνίδι ήταν στο 1-0. Αλλά μερικές φορές δεν χρειάζεται να το κυνηγάς, τα πράγματα προκύπτουν αβίαστα. Ο Μάνταλος, ο οποίος παίζει πίσω από τον φορ, έτσι. Αριστερά είναι ο Ζωάο Μάριο, δεξιά ο Ζούπκοφ. Τα χάφ είναι ο Κάιρινεν με τον Βιτάλης. Και ο Μάνταλος κινείται σε χώρους κοντά στον Βάργα. Τώρα ο Γεωργίεφ κόβει πάρα πολύ ωραία με την ΑΕΚ που μένει ψηλά. Βιτάλης, εδώ είναι ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Βάργα και θα βγει σωστά.
1: 41ο λεπτό. ΑΕΚ Πανσεραϊκός το 4-0. Στις καθυστερήσεις έχει μπει το παιχνίδι ανάμεσα σε Καλαμάτα και Λάρισα. Πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτσι. Λεωνίδα.
2: Στο δεύτερο το λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε από τα 5 που έχουν δείξει εδώ οι διαιτητές της αναμέτρησης. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η ΑΕΛ από τα αριστερά μπροστά από τον πάγκο της. Ο Παπαγεωργίου είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα είναι η ομάδα που πιέζει τα τελευταία λεπτά. Εκτελεί ο Παπαγεωργίου, δεν περνάει η μπάλα. Έκοψε ο Πινέιρο και κερδίζει φάουλ τώρα η Καλαμάτα, η οποία βιάζεται για να κάνει την μεγάλη ανατροπή και να πάρει την πρώτη της νίκη στην League Face του Κυπέλου. Έχουμε εδώ καθυστερήσεις, έχουμε ένα πεσμένο ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ στον αγωνιστικό χώρο. Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε άλλα 3 λεπτά, δεν ξέρω αν θα δείξει κι άλλα ο κύριος Γιουματζίδης, και αυτό λέει τώρα ότι θα δείξω κι άλλα λεπτά καθυστερήσεων. Οπότε δεν ξέρω, Νίκο, αν θες να σου επιστρέψω τον λόγο ή να παραμείνουμε εδώ.
1: Ωραία, θα πάμε με ένα γρήγορο πέρασμα. Παραμένεις μαζί μας από το Βόλι να δούμε πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σλοβακία και στην Ελλάδα. Θυμίζω 1-1 στα σετ. Γιάννη.
3: 19-15 μπροστά η Ελλάδα στο τρίτο σετ. Μια Ελλάδα η οποία είχε πάρει και απόσταση 6 πόντων με το 18-12. Βελτιώθηκε όσον αφορά το μπλοκ που έδειξε να υποφέρει στο χρονικό διάστημα που είχαμε σύνδεση λίγο νωρίτερα. Η Ελλάδα η οποία τώρα είναι σε θέση υποδοχής. Να δούμε αυτή τη φάση για να δούμε αν θα διευρύνει αυτή την απόσταση που τη χωρίζει από τη Σλοβακία. Μια ομάδα η οποία εκμεταλλεύεται κυρίως τα δικά μας λάθη. Γαλλιώτος θα παίξει με τον πρωτοψάλτη, δεν μπορεί να πάρει τον μπλοκάουτ. Μπλοκάρεται εκεί και μάλιστα από έναν παίχτη, τον Πάλγκουτ. Έτσι λοιπόν μειώνει ακόμα περισσότερο η Σλοβακία. 16-19 Σλοβακία-Ελλάδα στο τρίτο σετ και είμαστε στο 1-1. Νίκο.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στην αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Είναι στο 43ο λεπτό και η ΑΕΚ προηγείται με 4 γκολ διαφορά. Γιάννη και Νίκο, λόγω σε εσάς.
4: Ναι, είμαστε 44ο λεπτό. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 4-0. 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Ζωάο Μάριο και 1 ο Αλεξίου. 4 η ασίστ του Πέτρου Μάνταλου. Νωρίτερα θέλησε η ΑΕΚ να φύγει σε μια γρήγορη επιθετική μετάβαση 2-2, αλλά έγινε φάουλ πάνω στο Ζωάο Μάριο. Ο Νίκολιτς εδώ τώρα δεν του άρεσε πως άλλαξε πλευρά η μπάλα, ήθελε δεξιά και είναι Ζούπκοφ. Ζούπκοφ αποθέσει μέσα δεξιά, δίνει για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο μέσα στην περιοχή, παράλληλο γύρισμα, 5-0 Βιτάλης στο 44ο λεπτό. Το πάρτι της ΑΕΚ συνεχίζεται με πολύ μεγάλη όρεξη. Πρωταθλητές μέσα σε ένα ημίχρονο έχουν βάλει 5 γκολ στον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν μπορεί πια από ένα σημείο και μετά, από το ημίωρο και μετά, να παρακολουθήσει τον τρόπο που απλώνεται η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Εδώ είναι η είδηση, γιατί η ασίστ δεν είναι του Πέτρου Μάνταλου. Είναι από τον Ζωάο Μάριο που πήρε την μπάλα από τον Ζούπκοφ, αποθέσει μέσα δεξιά προς την γραμμή του out εντός περιοχής. Έκανε το παράλληλο γύρισμα ο Βιτάλης με τα κουνάκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 5-0. Μία επίθεση που ξεδιπλώθηκε με άμεσες και γρήγορες επαφές με τον Ζωάο Μάριο, πάρα πολύ ωραία να δίνει για τον Βιτάλης. Θα ελεγχθεί η θέση του Βιτάλης, αλλά νομίζω ότι καλύπτεται από τον παίκτη που είναι προς το πρώτο δοκάρι στην παλιά που κάνει ο Ζωάο Μάριο, και γι' αυτό ακριβώς μετράει και τον γκολ. 5-0 λοιπόν με τον γκολ του Βιτάλης στο 44ο λεπτό, δηλαδή μετά το ημίωρο, όταν η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στις εντάσεις που εκείνη θέλει. Ο Πανσεραϊκός αδυνατούσε να παρακολουθήσει, όπως και τώρα με τον Γεωργίεφ να κλέβει. Μάνταλος για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ πάει στο 1-1, πατάει περιοχή ο Ζούπκοφ με το αριστερό για τον Μάνταλο. Μάνταλος, ωραία η τρίπλα, τέτα τέτ, γκολ! 6-0. Ο κύριος με τον αριθμό 20, 4 ασίστ και δεν λείπει και τον γκολ. Μπαίνοντας πια στο 45ο λεπτό και στο διάστημα των καθυστερήσεων, ο Πέτρος Μάνταλος, αφού έκανε ευτυχισμένους 4 φορές τους συμπαίκτες του, είπε και ο ίδιος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 και είμαστε ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Μία ΑΕΚ μετά το ημίωρο εντυπωσιακή. Ακούτε τι γίνεται με την αποθέωση προς τον μεγάλο αρχηγό της ΑΕΚ, τον Πέτρο Μάνταλο. Ένα γκολ, 4 ασίστ, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 με έναν θυελώδη τρόπο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με πολλά κέφια.
1: Να σε διακόψω, ολοκληρώνεται η αναμέτρηση, φτάνει προς το τέλος της ανάμεσα στην Καλαμάτα και την ΑΕΛ. Πάμε να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι και επιστρέφουμε σε σένα για τις καθυστερήσεις. Λεωνίδα.
2: Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Νίκαια, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Η ΑΕΛ προηγήθηκε με τον Νικοκυράκη στο 45. Η Καλαμάτα ισοφάρισε με τον Μπολίβαρ στο 83. Δεν άλλαξε στη συνέχεια η εξέλιξη του παιχνιδιού. Πήραν από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. Η Καλαμάτα πλέον σε δύο αγωνιστικές στο δεσμό του κυπέλλου έχει 2 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ σε 2 αγωνιστικές έχει 1 βαθμό. Αυτά από τη Νίκαια. Ένα Πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο μέρος πήρε μια άγρια ομορφιά με την Καλαμάτα να ψάχνει την ανατροπή, την οποία δεν κατάφερε να πάρει και μείναν οι δύο ομάδες στο τελικό 1-1.
1: Ωραία, Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πανσεραϊκό. Καταιγιστική ΑΕΚ 6-0. Γιάννη.
0: Η ΑΕΚ και Νίκο από το μισάωρο και έπειτα έκανε ένα πάρτι στο πρώτο ημίχρονο με καλεσμένο τον Πανσεραϊκό. Ο Αλεξίου στο 1 λεπτό μετά από assist του Πέτρου Μάνταλου άνοιξε το σκορ. Και μετέπειτα από το μισάωρο ξεκίνησε μια καταιγιστική ένωση η οποία σημείωσε 5 τέρματα πριν την λήξη του πρώτου μέρους. Στο 33ο λεπτό ο Μάνταλος με μια ωραία κάθετη παλιά βρήκε τον Βάργα, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Σακαλίδη και στην κενή εστία έκανε το 2-0. Το 3-0 στο 35ο λεπτό ήρθε όταν πάλι ο Πέτρος Μάνταλος, ο εναρχιστρωτής αυτού του πάρτι που κάνει η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, πήρε την μπάλα από μέσα στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά και με μια πάρα πολύ ωραία σέντρα βρήκε τον Ζωά Μάριο στο δεύτερο δοκάρι που με πλασέ έκανε το 3-0 στο τέρμα στο οποίο είχε σκοράρει και το γκολ του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στο 38 πάλι ο Πέτρος Μάνταλος, αυτή τη φορά πήρε την μπάλα από τα αριστερά με μια καταπληκτική διαγώνια μπαλιά βρήκε κατευθείαν τον Μπάρναμπας Βάργα συστημένη μέσα στην περιοχή και ο Ούγκρος αφού απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο με πλασέ στην στη δεξιά γωνία του Σακαλίδη έκανε το 4-0 για να πάρει την σκυτάλη ο Βιτάλης, ο οποίος μετά από γύρισμα του Ζωάο Μάριο με τα κουνάκι στην κενή εστία του στο 40 λεπτό έκανε το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 5-0 για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα για το πρώτο μέρος, ο άνθρωπος ο οποίος το αξίζει περισσότερο από όλους, ο Μάνταλος, ο οποίος μετά τις 4 assist κάνει και το 6-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν πήρε την μπάλα από τον Ζούπκοφ μέσα στην περιοχή στον άξονα ουσιαστικά του Σακαλίδη και αφού με μια τρίπλα άδειασε τον αμυντικό του Πανσεραϊκού πλάσαρε στην αριστερή γωνία του τραγωδοφύλακα των φιλοξενούμενων που δεν είχε αντίδραση. Έτσι η ΑΕΚ προηγείται με 6-0 του Πανσεραϊκού σε αυτό το πρώτο μέρος και έχει καταφέρει αυτό το οποίο λέγαμε και στο ξεκίνημα της μετάδοσης, το ζητούμενο, δηλαδή μια εμφάνιση η οποία θα διασκεδάσει και περισσότερο τον κόσμο μετά την απώλεια βαθμών στην Τρίπολη και ένα σκορ το οποίο θα μπορέσει να της δώσει μια καλή διαφορά τερμάτων για τη συνέχεια της League Phase, Νικόλα.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε. Να πω ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική που είναι στο τρίτο σετ ή με τη Σλοβακία 20-24 προηγείται η Εθνική μας ομάδα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο για να μας πει τι έγινε σε αυτό το τρίτο σετ.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
14: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
15: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
16: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
17: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
18: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
17: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
18: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
17: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
19: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Η Εθνική πήρε το δεύτερο σετ μόλις τώρα, ολοκληρώθηκε, οπότε πάμε στο Γιάννη Ράνια να μας πει τι έγινε. Γιάννη.
3: 25-22 η Ελλάδα πήρε το τρίτο σετ, ξαναπήρε προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική, με δεδομένο πλέον ότι απομένει ένα σετ για να σιγουρέψει, να βεβαιώσει την τρίτη θέση, η οποία θα την φέρει με την ομάδα που αν τερματίσει τρίτη θα είναι δεύτερη στον τρίτο όμιλο. Να πούμε πριν από λίγο ότι τελείωσε το παιχνίδι του Βελγίου από τον τρίτο όμιλο, εκεί όπου νίκησε τη Σερβία με 3-0. Οπότε έχουμε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, σίγουρα πρώτο το Βέλγιο και από εκεί πέρα σίγουρα τρίτη την Σερβία, και με την Φιλανδία βεβαίως να έχει το παιχνίδι με την Εστονία, εάν καταφέρει να πάρει νίκη, να δει κατά πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Οπότε είμαστε ανάμεσα σε Βέλγιο και Φιλανδία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη, εφόσον η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, κάνει το 3-1 απέναντι σε αυτή τη Σλοβακία, όπου της δώσαμε δικαιώματα, είναι η αλήθεια, να ελπίζει σε κάτι καλύτερο ακόμα και σε αυτό το σετ που η Ελλάδα έχει πάρει ένα προβάδισμα ακόμα και 6-7 πόντων. Θυμίζοντας, σετ 25-17 το πρώτο, 25-21 το δεύτερο, 22-25 το τρίτο, για μια Ελλάδα η οποία μέχρι στιγμής, παρατηρώντας και τους παίκτες που είναι οι βασικοί συντελεστές όσον αφορά το σκορ, έχει να κάνει με τον Άγγελο Μάρκο, ο οποίος είναι σε εξαιρετική βραδιά με τους 17 πόντους και εκτελώντας με πολύ υψηλά ποσοστά, στο 67% κλείνοντας τις επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ καλά τα ποσοστά του. Θυμίζω ότι μέχρι πρότινος ήταν η εφεδρεία στην σκιά του Μούχλια, αλλά έτσι όπως χρησιμοποιείται σήμερα από τον κύριο Χρήστο Φιδέλη, αποδεικνύει και στο σημερινό μάτς ότι ακόμα και ως βασικός μπορεί να βοηθήσει στα μέγιστα. Με 10 ο Βουλκίδης, με 11 ο Πιτακούδης, οι διψήφοι, αλλά το θετικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι ότι 21 από τους 54 πόντοι έχουν έρθει από τους ψηλούς, από τους δίδυμους πύργους, τους δύο κεντρικούς που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Επαναλαμβάνω, 2-1 μπροστά η Ελλάδα, ξεκινάει σε λίγο το τέταρτο σετ με την ελπίδα να κλείσει το παιχνίδι και να πανηγυρίσει την τρίτη θέση για την φάση των 16. Νίκο.
1: Γιάννη, να ευχαριστήσουμε, να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα για την τρίτη αγωνιστική και την αμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Καλαμάτα Λάρισα 0-1. Για το κύπελο, στο ημίχρονο, ΑΕΚ Πανσεραϊκός στο 6-0 με ένα σοου Μάνταλου, το οποίο το ακούσαμε από τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Νίκο Καραγιάννη. Στο βόλεϊ, Σλοβακία-Ελλάδα είναι στο 1-2. Ακούσατε το Γιάννη Ράνιο. Σε 6 λεπτά από τώρα ξεκινάει ο δεύτερος, η προκριματική φάση του BCL. Προμηθέας αντιμετωπίζει την Μανίσα, ενώ στις 8 παρατέταρτο έχουμε πρεμιέρα για τον Όφι στην League Phase του Europa League, την πρώτη αγωνιστική απέναντι στη Hoffenheim. Ακούτε πάντα Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η χαμαλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλη Ρεμούνδος μαζί μας, η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς, και προτείνω να εκμεταλλευτούμε αυτό το μικρό διαλυματάκι που έχουμε, το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ και πριν από λίγο ξεκίνησε το σετ, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντα Ερασπορ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Έχει ξεκινήσει το τέταρτο σετ ανάμεσα στη Σλοβακία και την Ελλάδα. Προηγούμαστε με ένα σετ, είμαστε στο 1-2. Οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το σετ. Γιάννη.
1: Ξεκίνησε λοιπόν με την Ελλάδα να είναι πιο πιεστική και με τον Ράπτη, αλλά και στην προσπάθεια που είχε με τον Άσο του Λάμπρου Πιτακούδη. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα προσπαθεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι έρχεται από το προσπέρασμα εκ νέου στο τρίτο σετ με το 2-1. Έρχεται όμως από τη θέση 6 με την Πάιπ ο Ρέντλα, ο ακραίος της Σλοβακίας, να πάρει τον πόντο για την ομάδα του, αφού βγήκε η υποδοχή εκεί από τον Γιάκουμπη και έπαιξε εξαιρετικά γρήγορα. Ο Ρέντλα λοιπόν κατάφερε να πληγώσει την ελληνική άμυνα, η οποία δείχνει τουλάχιστον ότι είναι πολύ πιο σταθερή σε σχέση με το δεύτερο σετ που ισοφάρισαν οι Σλοβάκοι. 5-4 μπροστά η ομάδα Σλοβακίας. Επίθεση για την Ελλάδα. Τώρα η επίθεση του Μάρκου ασταμάτητος, ο διαγώνιος της Καλαμάτας, και νομίζω ότι είναι και μια τρανή απόδειξη για έναν παίχτη που για χρόνια ήταν ως δεύτερος διαγώνης με ελάχιστο χρόνο συμμετοχή στον Παναθηναϊκό. Πήρε το ρίσκο, πήγε στην Καλαμάτα, έδειξε την αξία του ακόμα και τώρα ως δεύτερος διαγώνιος. Όσες φορές έχει έρθει και από τον Καμπάγκο, αλλά και σήμερα που είναι ως βασικός, αποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει αρκετά σπουδαία πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο με την άμυνα να βγάλει ακόμα έναν πόντο. Μόνο που από την επίθεση που είχε με τον Μπίλιτς, η μπάλα βρίσκει φιλέ. Πόντους για την ελληνική ομάδα, η οποία διευρύνει την απόσταση στο ΣΥΜ 3-7-4. Να δούμε και αυτή την προσπάθεια για το αντιπροσωπευτικό μας κρότημα πριν πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο, με τον Βουλκίδη έτοιμο να σερβίρει για την ελληνική ομάδα. Όλα έτοιμα για την συνέχεια του μάτς. Βουλκίδης, σερβίς με άλμα, σημαδεύει πάνω εκεί που βγαίνει δύσκολη αποδοχή από τον Ρέλ. Επαναφέρει ο Γιάκουμπικ απλά να περάσει από τους Σλοβάκους. Κόντρα μπάλα για την Ελλάδα. Γαλιώτος θα παίξει ξανά με τον Μάρκου. Μπάλα βρήκε περισσότερο φιλέ και λιγότερο μπλοκ, αλλά με τα σπιν που είχε προσγειώνεται γρήγορα. Θα γίνει δουλειά, θα πάρει τον πόντο με αρκετή δόση τύχης, είναι η αλήθεια. Ο Μάρκου θα πάρει ακόμα έναν πόντο, φτάνει τους 19. Μακράν ο πρώτος σκόρερ του σημερινού αγώνα, 19 από τους 57 πόντους που έχει πάρει της εθνικής μας ομάδας. Πρώτος σκόρερ από την άλλη πλευρά είναι ο Φίρκαλ, ο ακραίος για την Σλοβακία. Οπότε η ελληνική ομάδα, όπως καταλαβαίνεις Νίκο, διαχειρίζεται ένα παιχνίδι που το κατακτά, το 3-1 αν τα καταφέρει λέμε τώρα, και παίρνει σίγουρα την τρίτη θέση, μιας και έχει εξασφαλίσει ούτως ή άλλως την συμμετοχή της στις 16 καλύτερες ομάδες Ευρώπης, για να μάθει αντίπαλο και μέρα, δηλαδή αν θα παίξει την Κυριακή ή τη Δευτέρα για ποιον αντίπαλο.
0: Ωραία, Γιάννη, θα έρθουμε ξανά στη συνέχεια σε σένα. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ίσως σε ενδιαφέρει και επιστρέφουμε.

0: Eraspor 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παντσεραϊκό. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ προηγείται με 6-0, οπότε επιστρέφουμε στους συναδέλφους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιάννης Αντωρινέος και Νίκος Καραγιάννης.
4: Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα λεπτό το δεύτερο μέρος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ έχει απλοποιήσει τα πράγματα από το πρώτο ημίχρονο, που είναι και το πιο παραγωγικό ημίχρονο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς τα τελευταία χρόνια. 6-0 η ΑΕΚ κερδίζει τον Πανσεραϊκό σε ένα σόου, ένα προσωπικό σόου του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος έχει βγάλει τις 4 ασίστ, έχει βάλει και ένα τέρμα, άφησε και μία ασίστ να βγάλει ο Ζωάο Μάριο για τον Βιτάλης, ενώ στο τέρμα το δικό του Ζούμπκοφ ήταν αυτός που του πάσαρε την μπάλα. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Πανσεραϊκός με τον Μωυσίδη, ο οποίος πέρασε και στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν η αλλαγή του ημιχρόνου για τον Αλέκο Βοσνιάδη μαζί με τον Μορέιρα. Οικονόμου και και Μπαρμπόζα έχουν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θέλει να αλλάξει πράγματα στην εικόνα της ομάδας του ο Αλέκος Βοσνιάδης. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει γενικότερα κάτι άλλο. Η ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα, έχει μπει με μεγάλο κέφι απέναντι στον Πανσεραϊκό μετά από το ημίωρο του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η φιλοξενούμενη ομάδα, με τον Ρουμιάντσεφ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει από τα δεξιά προς το δεύτερο δοκάρι. Θα κερδίσουν και οι κυτρινόμαυροι με τον Γεωργίεφ, ο οποίος πασάρει για τον Ζούμπκοφ και τώρα έχει χώρο ο Ουκρανός, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Μορέιρα. Λάθος όμως από τον Σακαλίδη, και η μπάλα πάλι στους κυτρινόμαυρους με τον Ζούμπκοφ από τα δεξιά να δίνει πίσω για τον Βιτάλης, και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Αλεξίου από τα αριστερά. Τώρα ο Αλεξίου δίνει δίπλα του για τον Λικογιάννη. Κατεβαίνει ο Κάιρνεν στο κέντρο και κερδίζει την μπάλα. Βιτάλης αλλάζει ωραία πλευρά η ΑΕΚ τώρα από τα δεξιά. Ζωάο Μάριο έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Ελύσεται ο Πορτογάλος, αφήνει στον Ζούμπκοφ. Ζωάο Μάριο πασάρει για τον Γεωργίεφ, θα κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά. Ο Ζωάο Μάριο, όπως συνηθίζει να κάνει και ο Μάγερ οπότε αγωνίζεται, δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει την ελευθερία των κινήσεων, ενώ έχει ξεκινήσει από το αριστερό άκρο. Τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι από τα δεξιά. Στα δεξιά ήταν και όταν έκανε και την assist στον Βιτάλης στο πρώτο μέρος. Τώρα στην εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά είναι ο Μάνταλος μαζί με τον Ζούμπκοφ. Να δούμε αν ποιος από τους δύο ποδοσφαιριστές θα εκτελέσει την στατική φάση για τους κυτρινόμαυρους. 49 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ προηγείται με 6-0 του Πανσεραϊκού μετά από ένα δαιμονιώδες πρώτο μέρος για την Ένωση. Μάνταλος αφήνει για τον Ζούμπκοφ στο δεύτερο δοκάρι. Βάργα, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Μπάρναμπας Βάργα. Και τώρα κερδίζουν οι Σεραίοι με τον Μωυσίδη να κάνει μία πάσα, φάουλ δίνει νωρίτερα ο διαιτητής της αναμέτρησης. Το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Ζούμπκοφ, ο Βάργα πήγε να μπει στην μπάλα, βγήκε πάρα πολύ γρήγορα ο Σακαλίδης. Να δούμε αν έχει κάνει επαφή με την μπάλα ο επιθετικός της ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση του Ζούμπκοφ. Όχι, δεν έχει προλάβει να κάνει επαφή. Ο Σακαλίδης είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει με ένα φάουλ το οποίο πήγαινε από μόνο του μέσα. Πάρα πολύ πονηρή η εκτέλεση εκεί του Ζούμπκοφ με το αριστερό πόδι από τα δεξιά, και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ, ακόμα ένα φάουλ η ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Σακαλίδη. Πάλι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι πάνω από την μπάλα. Τώρα σε αυτούς έχει προσθεθεί και ο Λικογιάννης. Λυκογιάννης θα κάνει τη σέντρα για το Βίντα. Η κεφαλιά του Βίντα περνάει λίγο out από την εστία του Σακαλίδη στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Φορτσάτη έχει μπει και στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει έχει πετύχει το ζητούμενο που ήταν μια νίκη με ένα μεγάλο σκορ για να μπορέσει να φτιάξει την διαφορά τερμάτων της εν ώψη της συνέχειας της League Face, όπου οι ισοβαθμίες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες οι οποίες θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για την επόμενη φάση και δεν θα χρειαστεί να παίξουν τα μπαράζ. Βέβαια η ΑΕΚ πέρυσι, ενώ δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά τερμάτων, την είχαν βολέψει οι ισοβαθμίες και είχε πάρει το καλό μονοπάτι, το οποίο εν τέλει δεν αξιοποίησε, καθώς ιτήθηκε εντός έδρας από τον Κυπελούχο αργότερα, όφι με 1-0. Ο Πανσεραϊκός τώρα έχει την μπάλα χαμηλά, με τα δύο στόπερ να αλλάζουν, ο Καρασαλίδης. Δεν πιέζουν. Η κυτρινόμαυρη μια μπαλιά του Καρασαλίδη θα κλέψει ο Ζούμπκοφ και θα δώσει στον Κάιρνεν. Κάιρνεν για τον Μάνταλ. Ο Μάνταλος δεν τον κατάλαβε εδώ ο Βάργα την κίνηση την οποία έκανε ο αρχηγός της ΑΕΚ. 52 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 6-0.
3: Νίκο, να πω ότι ξεκίνησε και η αναμέτρηση για τον Προμηθέα απέναντι στην Μανίσα. 6 και 10 πριν την λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Προμηθέας βρίσκεται πίσω με 7 πόντους. Έχουμε double score. Προμηθέας Μανίσα 7-14. Γιάννη.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε στη Νέα Φιλαδέλφεια. 52ο λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0. Με το σκορ να έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, ειδικά από το ημίωρο και μετά που η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική. Με τον κύριο με τον αριθμό 20, τον Πέτρο Μάνταλο, με ένα γκολ και 4 assist να έχει υπογράψει. Φαρδιά πλατιά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτό το εντυπωσιακό ως προς την έκταση σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζουμε Αλεξίου με κεφαλιά στο 9 από φάουλ του Μάνταλου. Στο 32 η κάθετη του Πέτρου Μάνταλου προς τον Βάργα που πέρασε και τον goalkeeper του Πανσεραϊκού πρωτού στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 35ο λεπτό ο Μάνταλος αποθέσει μέσα δεξιά εντός περιοχής. Έστειλε την μπάλα προς τα αριστερά πρωτού κατέβει ο Ζωάο Μάριο, εκτέλεσε, έκανε το 3-0. Στο 38 πάλι η σειρά του Βάργα για να κάνει με εντυπωσιακό ο τρόπο το 4-0. Πάλι με τον Μάνταλο να κάνει τη μεταβίβαση, ο Βάρκα να μπαίνει στην περιοχή να λύσει για να βάζει τον γκολ. Τώρα βλέπουμε μια ατομική ενέργεια του Γεωργίεφ που δεν την ολοκλήρωσε και τελικά έκανε επιθετικό φάουλ. Μετά ήταν η φάση στο 44ο λεπτό, όταν ο Ζωάο Μάριο πήρε την μπάλα από τον Ζούμπκοφ μέσα στην περιοχή από τη γραμμή του out από τα δεξιά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Βιτάλης με τα κουνάκια έκανε το 5-0 και στις καθυστερήσεις ο Πέτρος Μάνταλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο τρόπο, ελευθερώθηκε, βρέθηκε τέτα τέτ, έκανε το πλασέ και έγραψε το 6-0. Έτσι λοιπόν, επειδή έχει γεμίσει και ο ηλεκτρονικός πίνακας εδώ στην All Win Arena, δύο γκολ ο Βάρκα και από ένα Αλεξίου, Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Πέτρος Μάνταλος, όλα στο πρώτο ημίχρονο με αυτό το εντυπωσιακό 6-0 απέναντι στο Πανσεραϊκό, που μέχρι το 30 είχε τις δικές του στιγμές, έπαιζε ανοιχτά, είχε βάλει δυσκολίες στην ΑΕΚ, δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να του ξεφύγει το παιχνίδι, αλλά η διαφορά ποιότητας και δυναμικής έγινε ξεκάθαρη μόλις η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό στον αγώνα. Εκεί πια ο Πανσεραϊκός, η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, δεν μπορούσε να ακολουθήσει και νομίζω ότι φαίνεται και από τον ηλεκτρονικό πίνακα η ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια με τον Βιτάλης. Βιτάλης την κουβαλάει παράλληλα παρά την προσπάθεια του Ρουμιάντσεβ να τον περιορίσει. Βίντα για την ΑΕΚ που ξεκινάει λίγο έξω από την περιοχή της. Τώρα Αλεξίου φτάνει προς τη μεσαία γραμμή. Συνεχίζει ο Αλεξίου. Δίνει για τον Μάνταλο από τα αριστερά που περνά κατευθείαν για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ζωάο Μάριο πατάει περιοχή. Ζωάο Μάριο παράλληλα. Ζούμπκοφ δοκάρει και έξω. Θέλει ο Κρανός να βάλει τον γκολ. Μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχει πείσει την μπάλα να του κάνει το χατήρι. Πολύ ωραία φάση με το δοκάρι του Ζούμπκοφ στο 55ο λεπτό. Ευχαριστεί τον Πέτρο Μάνταλο και τον Ζωάο Μάριο. Μάνταλος, ο οποίος ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία από την παλιά του Αλεξίου. Με μία επαφή ο Ζωάο Μάριο καλυπτόταν. Έφυγε ο Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Από τη ζώνη των 5 μέτρων έκανε το γύρισμα. Πάνω στο Ζούμπκοφ μπήκε περιοχή προς το πρώτο δοκάρι. Αμέσως καλυπτόταν. Έφυγε ο Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Από τη ζώνη των 5 μέτρων έκανε το γύρισμα. Πάνω στο Ζούμπκοφ μπήκε περιοχή.

0: προσπάθεια που κάνει ο Ρομέρο για τον Πανσεραϊκό και πάλι ο Αδάμ από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανσεραϊκός. Ο Λυκογιάννης θα κλέψει, δεν κατάφερε να δώσει την μπάλα προς τον Ζωάο Μάριο και πάλι ο Ρομέρο περνά την μπάλα κεντρικά σε ένα χώρο που κινείται ο Ρουμιάντσεβ. Έγινε το λάθος, Ζούπκοφ, Γεωργίεφ για την ΑΕΚ. Γεωργίεφ που δίνει για τον Ζούπκοφ. Ο Ουκρανός βλέπει την κίνηση του Βάρκα και θα πάει η μπάλα. Ο Βάρκα προσπαθεί να μπει στην περιοχή, μένει όρθιος υπό την πίεση του Αγιατίδη. Εδώ όμως ο Βάρκα έπιασε τον οπίσθιο Μυριαίο. Άσχημα τα νέα. Δείχνει να πονάει μυϊκός τραυματισμός για τον Βάρκα. Νίκολιτς έχει σταματήσει το παιχνίδι. Η μπάλα έχει πεταχτεί έξω. Αμέσως οι συμπαίκτες του έχουν πάει πάνω στο Βάρκα. Δείχνει να υποφέρει από το κράτημα που αμέσως ένιωσε στον δεξιό οπίσθιο Μυριαίο. Όπως έκανε την κίνηση ο Βάρκα με τον Αλιατίδη, στην προσπάθεια που έκανε να συγκρατήσει την μπάλα ενώ έχει κάνει το σπριντ, καταβάλει την προσπάθεια, αμέσως του μαγκώνει το πόδι ψηλά στον οπίσθιο Μυριαίο και δείχνει να πονάει σφίγγοντας την κροθιά του και κοπανώντας το έδαφος ο Βάρκα και είναι όλοι από πάνω του. Όλη η ομάδα της ΑΕΚ είναι πάνω από το Βάρκα, το ιατρικό επιτελείο, το χειροκρότημα, άσχημα νέα για την ΑΕΚ, γιατί είναι υπεραπαραίτητος ο Βάρκα. Το ιατρικό επιτελείο είναι μέσα, οπότε έχουμε διακοπή αυτή τη στιγμή. Νίκο, δεν ξέρω αν θέλετε
1: Γιάννη,
0: να πάτε σε άλλο
1: επίπεδο. Εκμεταλλευτούμε, ναι, Προμηθέας Μανίσα είναι 3:57 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, είναι στο 11:20 και πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το τέταρτο σετ για την εθνική μας απέναντι στη Σλοβακία.
2: 2-1 προηγείται στα σετ η ελληνική ομάδα, 18-14 στο τέταρτο και ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε την προσπάθεια για να πάρει τον μπλοκάουτ, δεν τα κατάφερε με τον Ρέντλα και στη συνέχεια νέα προσπάθεια όπου το ακατάφερε, η μπάλα πέρασε πάνω από το τριπλό μπλοκ, έτσι λοιπόν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είδε να μειώνει τη διαφορά στους 4. Και για όσους δεν έχουν ακούσει από το ξεκίνημα της μετάδοσης τη διακύμανση του σκορ, 25-17 προηγήθηκε η ελληνική ομάδα σε 26 λεπτά, η ισοφάρισε η Σλοβακία 25-21 σε 28 λεπτά και 25-22 η Ελλάδα σε 33 λεπτά. Στο μεταξύ με τον Μπίλιτς να περνά στο παιχνίδι σε μια προσπάθεια να δώσει μεγαλύτερο ύψος κοντά στο φιλέ, κεντρικός της Σλοβακίας, αλλά λίγο νωρίτερα είχαμε το άστοχο σερβίς, η μπάλα out έξω από την βασική γραμμή. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά για να διαχειριστεί ένα παιχνίδι που υπενθυμίζουμε η πρόκληση έχει εξασφαλιστεί από χθες με την ήττα της Σλοβακίας. Το θέμα είναι να μπορέσει να πάρει νίκη με 3-1 η Ελλάδα, πράγμα όχι απίθανο για να είναι σίγουρα τρίτη στην επόμενη φάση και να περιμένει το δεύτερο του τρίτου ομίλου. Επίθεση μπροστά σε τριπλό μπλοκ δεν θα τα καταφέρει ο Ρέντλ, γιατί πολύ απλά το τριπλό μπλοκ εδώ κάνει τη δουλειά και πλέον είναι ξεκάθαρος και ο ρυθμός και το momentum της ελληνικής ομάδας για να μπορέσει να κλείσει και αυτό τον πόντο και αυτό το σετ και κατ' επέκταση στο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, είναι συνεχόμενες οι προσπάθειες με τον Ρέντλ και από εκεί και πέρα το ελληνικό μπλοκ θυμίζει στοιχεία του πρώτου σετ που ήταν εξαιρετικό αυτή τη φορά με τον Ράπτη, ο οποίος επαναπαστρίστηκε στο πρωτάθλημα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο πρωτοψάλτης πιέζει στο σερβίς. Νέα προσπάθεια με το Ρέντλ με τριπλό μπλοκ, δεν έχω καταλάβει. Τριπλό ντουμπλάζ. Εκεί χρειάστηκε και τέταρτη προσπάθεια ενάντια στον κανονισμό. Η Ελλάδα πλέον έχει επιβάλει πλήρως ο ρυθμό της. 21-14 με το Ρέντλα. Προσπάθησε με ένα ρολ πλασέ να περάσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε και από εκεί πέρα. Με 2-3 προσπάθειες, η τέταρτη δεν είχε αξία. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι μπροστά πλέον, κάνει ό,τι θέλει, έχοντας μια εξάδα με Πιτακούδη κεντρικό, Βουλκίδη, Γαλιώτο, Ράπτη και Άγγελο Μάρκου διαγώνιο. Αυτή τη φορά όμως θα έρθει το side out μετά από αρκετή ώρα, 15-21, από το σερβίς του πρωτοψάλτη, που πίεσε είναι η αλήθεια στο σερβίς, αλλά ήρθε η επίθεση με μονόμπλοκ στην ευθεία από τον Γκουλάκ, τον διαγώνιο, που μετά από αρκετή ώρα βρίσκει τρόπο να πάρει πόντο για την ομάδα του. Έτσι λοιπόν έχουμε το 15-21. Δεν ξέρω αν θέλεις να μείνουμε, Νικό, για να δούμε και το κλείσιμο.
1: Γιάννη, να πάμε ένα γρήγορο πέρασμα από την Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς είχαμε διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Να μας πούν οι συνάδελφοι τι έγινε και θα επιστρέψουμε για το τέλος του σετ.
3: Ο τραυματίας Μπάρναμπας Βάρκα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου μαζί με τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης Πέτρο Μάνταλο. Ζήνη και Κουτέσα περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Κουτέσα ο οποίος επιστρέφει στην ΑΕΚ μετά την ιστορία την οποία υπήρχε με την Σερβέτ. Το άσχημο μαντάτο είναι αυτό για τον Μπάρναμπας Βάρκα με τον Ούγκρο επιθετικό.

0: Να αποχωρεί με πρόβλημα στον δεξιό πίστιο Μυριαίο. Πρόβλημα το οποίο σίγουρα θα τον κρατήσει εκτός από το παιχνίδι με τον Βόλο, σύμφωνα με τουλάχιστον από τις αντιδράσεις του επιθετικού της Ένωσης. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η διακοπή. Να δούμε αν θα μπορέσει να το καλύψει εκεί το διάστημα της απουσίας του. Ωστόσο, σίγουρα θα απουσιάζει από το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας. Βίντα τώρα ανοίγει από τα δεξιά για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ θα κάνει μια πάσα, θα κόψουν του Πανσεραϊκού, αλλά ο Βιτάλης κερδίζει και πάλι για την ΑΕΚ με τον, και αφήνει για τον Ζωάο Μάριο. Ζούπκοφ ανοίγει στα αριστερά στον Κουτέσα. Κουτέσα μέσα στην περιοχή. Κλείνεται από δύο παίχτες του Πανσεραϊκού και γυρίζει πίσω και θα τον κόψουν εν τέλει οι φιλοξενούμενοι, με τον Αδάμ και τον Κουτέσα να μονομαχούν από τα αριστερά. Νικητής ο δεξιός οπισθοφύλακας του Πανσεραϊκού, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Ελβετό Εξτρέμ της ΑΕΚ. Αλλαγές τώρα και για τον Πανσεραϊκό. Ο Ρουμιάντσεφ εκτός. Ο Στάικος θα μπει στην... Ο Ηλιάδης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στην θέση του, ο κεντρικός αμυντικός. Και ο Πασάς θα πάρει τη θέση του Κοτσόβουλου στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή η φάση με τον Βάργκα, με τον Βάργκα πάγωσε και κάπως την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο όλα κυλούσαν ομαλά. Ο Μάρκο Νίκολιτς χάνει τον βασικό.
1: Νίκο, να σε διακόψω, καθώς η εθνική μας είναι κοντά στην κατάκτηση του σετ. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
2: Πράγματι, match point 24-16. Μάρκους στο σερβίς. Πιέζει την υποδοχή του Γιάκουμπικ. Επίδεση από τους Σλοβάκους. Θα πάρει το side out με τον block out, το οποίο κατάφερε με τον Γκουλάκ. Η ελληνική ομάδα, η οποία είναι εξαιρετική και εντυπωσιακή στα ποσοστά της, θυμίζοντας το πρώτο set που θυμίζω το πήρε με 25-17. Και από εκεί πέρα να δούμε αν θα πάρει το side out και κατ' επέκταση το παιχνίδι με τον πόντο για να κλείσει και αυτό το set. 24-17 λοιπόν, η Ελλάδα είναι μπροστά με το match point και το σερβίς είναι για τους Σλοβάκους και πιο συγκεκριμένα με τον Χάνους εκεί. Μπάλα πάνω στο φιλέ, λήξη, φινάλε του αγώνα αλλά και της φάσης των ομίλων. Η ελληνική ομάδα σίγουρα τρίτη σε αυτόν τον όμιλο, οπότε ακούτε φαντάζομαι και τους πανηγυρισμούς και όλες αυτές τις φωνές χαράς που βγαίνουν από τους Έλληνες παίκτες και το ελληνικό επιτελείο. 3-1 τη Σλοβακία, 25-17, 25-21, 25-22, 25-17, δηλαδή όπως ξεκίνησε έτσι τελείωσε. Και πλέον τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα είναι σίγουρα τρίτη περνώντας την Τσεχία, γιατί ακόμα και αν ισοβαθμούσε με τη Σλοβενία, η οποία έχει παιχνίδι με την Ιταλία, θα έχανε στην ισοβαθμία με το ισχύον σκορ της Ελλάδας στο goal average, πόντους επιθυσίας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Και περιμένει τώρα την ομάδα η οποία θα τερματίσει δεύτερη από τον τρίτο όμιλο. Αυτή τη στιγμή με αγώνα περισσότερο είναι πρώτη η ομάδα του Βελγίου. Εάν όμως η Φιλανδία νικήσει με καθαρό σκορ την ομάδα της Εστονίας, τότε οι Βέλγοι θα πέσουν στη δεύτερη θέση και θα είναι οι αντίπαλος μας. Νομίζω με τα έως τώρα στοιχεία που έχω δει, προτιμούμε τους Βέλγους από τους Φιλανδούς που κάνουν ένα εκπληκτικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά όπως είναι να το κάνουμε, τα Ελληνόπουλα, όπως και τα κορίτσια πριν από δύο εβδομάδες, έχουν υπερβάλει αυτός έναν εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό όμιλο στον οποίο βρέθηκαν και πλέον με τις τρεις νίκες πανηγυρίζουν δικαίως την πρόκληση στις 16 καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Για την ιστορία να πούμε ότι από πλευράς Ελλάδας πρώτο σκόρερ ήταν ο Μάρκου, ο οποίος έπιασε πολύ ψηλά στάνταρ στην απόδοσή του με τους 21 πόντους. Δεν χρειάστηκε καν να αγωνιστεί ο Μούχλιας προκειμένου να ξεκουραστεί και ο ίδιος. Διψήφιος ο Ράπτης με 15, όπως και ο Βουλκίδης με 12, αλλά εντυπωσιακός και ο Λάβρος Πιτακούδης με 17. Γενικότερα η κεντρική τα πήγαν εξαιρετικά απέναντι στη Σλοβακία. Και με την εικόνα αποτύπωσης της χαράς, της πρόκλησης των Ελλήνων και για τα social αλλά και για τις φωτογραφίες που θα υπάρχουν στα site, σας αποχαιρετούμε. Θυμίζουμε, η Ελλάδα προκρίθηκε ως τρίτη από τον ομιλό της, νικώντας και τη Σλοβακία. Και ακούτε τις φωνές και με αυτό το πανηγυρικό στιγμιότυπο θα σας αποχαιρετήσουμε με τα όσα είδαμε από την Μόντενα και πλέον παραμένουμε στην Ιταλία και θα δούμε εάν η Ελλάδα θα παίξει Κυριακή ή Δευτέρα με ποιον αντίπαλο και τι ώρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γιάννη Ράνιο. Προμηθέας Μανίσα 21-25, 20 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της πρώτης περίοδου. Κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω, θα παραδώσω το μικρόφωνο στο Θάνο Μπλούνα, ο οποίος συνεχίζει, και επιστρέφουμε στην Νέα Φιλαδέλφεια και στον Γιάννη Σαντοριναίο και τον Νίκο Καραγιάννη. Από μένα καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
3: 66 λεπτά αγώνα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0. Κουτές από τα αριστερά κρατά την μπάλα, Κουτές πλησιάζει προς την περιοχή του Πανσεραϊκού. Φαίνεται ότι του λείπουν παιχνίδια. Εδώ η μπάλα θα φύγει πλάγια κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Αυτό το 6-0 διαμορφώθηκε για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και επί της ουσίας τα 5 γκολ μπήκαν μετά το 30. 2 γκολ ο Βάρκα, ένα ο Αλεξιώνας, ο Μάριο, ένα ο Βιτάλης και ένα ο Μάνταλος, ο οποίος έχει ένα γκολ και 4 ασίστ. Έγινε αλλαγή ο Πέτρος Μάνταλος. Τα άσχημα νέα για την ΑΕΚ είναι ο μυϊκός τραυματισμός του Βάρκα που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Σε μία φάση έπιασε τον δεξιό πίστο Μυριαίο. Η ΑΕΚ στην επίθεση πάσα δεν πέρασε για τον Ζήνη που επιχείρησε ο Κάιρινεν. Θα δούμε τώρα, καθώς ακολουθεί και η διακοπή λόγω των εθνικών υποχρεώσεων για τον Βάρκα που έδειχνε πολύ απογοητευμένος από αυτόν τον μυϊκό τραυματισμό. Βιτάλης για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατά την μπάλα. Νωρίτερα από τη γωνία της περιοχής από τα δεξιά είχε ένα σουτ προς την κλειστή γωνία, αλλά δεν ευνηδιάστηκε ο Σακαλίδης, ο γκολκίπερ του Πανσεραϊκού. Και πάλι Ζούπκοφ από τα δεξιά με τον Μασκανάκη. Ζούπκοφ περνάει, κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Τρέχει ο Κουτέσα, δεν προλαβαίνει. Έγινε η κεφαλιά από τον Πασά της απομάκρυνσης. Ο Πανσεραϊκός δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα. Και πάλι εδώ Βιτάλης κάνει την παρέμβαση. Κάνει όμως και το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός στο 67ο λεπτό και το κερδίζει ο Ιωάννης Πασάς. Σε αυτή την κούρσα, σε αυτή την κίνηση την οποία έκανε, ο Βιτάλης έκανε το τάκλιν, ο Πασάς βρήκε την μπάλα, ο Βιτάλης όμως ανέτρεψε τον παίκτη του Πανσεραϊκού. Το 6-0 λοιπόν εντυπωσιακό στο πρώτο ημίχρονο, με τον Πέτρο Μάνταλο να σερβίρει 4 φορές, 4 ασίστ και να βάζει και ο ίδιος ένα γκολ, αλλά την χαρμόσυνη ατμόσφαιρα τη χάλασε, επαναλαμβάνω, ο μυϊκός τραυματισμός ψηλά στον δεξιό πίστεο Μυριαίο του Μπάρναμπας Βάρκα που αποθεώθηκε από τον κόσμο κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής αλλαγής του. Ο Μπαλαμώτης άφησε την μπάλα να βγει out μπαίνοντας στο 68. Έχει πέσει ο ρυθμός βεβαίως. Η ΑΕΚ είναι που προσπαθεί να κάνει τα πράγματα να συμβούν. Θυμίζουμε και το δοκάρι του Ζούπκοφ. Γενικά ο Ουκρανός παραμένει ακόμη ζεστός γιατί ψάχνει το πρώτο του γκολ στα κυτρινόμαυρα, με τον Κάιρινεν να δίνει δεξιά. Γεωργίεφ που το ψάχνει ακόμα ως δεξιμπάκ, δεν μπορούμε να πούμε ότι από την μέση και μπροστά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Βίντα κρατάει μπάλα ο Ντομαγκόη. Βίντα θα δώσει για τον Βιτάλης κάτω τη μέσα γραμμή, πιέζει ο Πανσεραϊκός, ο Βιτάλης κουβαλά και μεταφέρει την μπάλα υπό την πίεση του Μωυσίδη. Κρατάει όμως η ΑΕΚ την μπάλα και με τον Γεωργίεφ. Και τώρα είναι ο Αλεξίου. Αλεξίου ανεβαίνει. Δεν έδωσε για τον Ζωαμάριο. Κουτέσα που κινείται εσωτερικά. Κουτέσα η μπάλα κόντραρε. Γυρίζει ο Αλεξίου γρήγορα. Βοηθάει και ο Κάιρινεν. Πήραν την μπάλα από τον Πασά. Βίντα που θέλει κίνηση στο 69. Κάιρινεν δεν πέρασε την μπάλα. Την κάθετη για τον Βιτάλης. Αλλά μαζεύει και πάλι. Ζωαμάριο. Εδώ βγαίνει πρώτος και απομακρύνει και κόβει ο Αδάμ. Πανσεραϊκός δυσκολεύεται να βγει μπροστά καθώς η ΑΕΚ έχει γρήγορες επιστροφές. Κρατάει μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Βερνάρδο. Η μπάλα θα πάει ακόμη πιο πίσω από την προσπάθεια του Καρασαλίδη. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 μπαίνοντας πια στη συμπλήρωση των 70 λεπτών αγώνα με τον Αδάμ από τα δεξιά. Με τον Πανσεραϊκό να κρατάει μπάλα αλλά να μην μπορεί να βρει τρόπους να επιτεθεί. Ο Κουτέσα πιέζει τον Αδάμ. Η μπάλα πίσω στον goalkeeper του Πανσεραϊκού, τον Σακαλίδη. Σακαλίδης με τον Ζωάο Μάριο. Κάνει το σουτ, offside ο Πασάς και ετοιμάζονται και άλλες αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ. Μία αλλαγή λοιπόν. Θα είναι να φύγει ο Ζωάο Μάριο και να περάσει μέσα ο Καλοσκάνης.
4: Μάλιστα, αφού έχουμε αλλαγές, Γιάννη, να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο εδώ και να δώσουμε το λόγο στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Παγκρίτιο. Εκεί στις 8 παρατέταρτο ο πρώτος αγώνας του Όφη για τη League Phase του Europa League, Όφη Hoffenheim. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης έχει τις συνθέσεις των δύο ομάδων και θα μας τις μεταφέρει ευθύς αμέσως. Σε ακούμε, Γιώργο.
5: Καλό απόγευμα, Θάνο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από το Παγκρίτιο στάδιο, όπου σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και την Hoffenheim, παιχνίδι για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, μια ιστορική μέρα για την κριτική ομάδα, καθώς σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς 40 χρόνια από εκείνη την μαγική αξέχαστη 17η Σεπτεμβρίου του 1986, τότε που Όφη του Ευγένιου Γκέραρτ πατούσε για πρώτη φορά το χορτάρι των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λυγίζοντας την μεγάλη Χάιντου Σπλίτ με ένα 0 χάρη στο χρυσό γκολ του αρχηγού του τότε, του Γιώργου Βλαστού. 40 χρόνια λοιπόν μετά, πρεμιέρα του Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του στην League Phase του Europa League απέναντι στην Hoffenheim, μια γερμανική ομάδα με καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Bundesliga. Να πούμε τις συνθέσεις πριν πούμε και κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά την ιστορία του σημερινού παιχνιδιού. Όφη θα παίξει με 3-4-3, δηλαδή τερματοφύλακα θα είναι ο Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλα στην άμυνα, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου στη μεσαία γραμμή, Αϊτόρ, Κόντρο, Φούντας στην επίθεση. Βλέπουμε ότι στο μπάγκο είναι και ο Τιάγκο Νούς και ο Γιάννης Αποστολάκης που δεν έπαιξαν και στο μάτς με τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο, αλλά και εκτός αποστολής και στο εκτός ενδεκάδος έμεινε και ο Χρήστος Χέλης. Από την άλλη πλευρά, ο Ίλτσερ, ο Κρίστιαν Ίλτσερ, ο αυστριακός τεχνικός της Hoffenheim, έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας ο Μπάουμαν. Οι δύο ακραίοι στα μπακ είναι Κάμπακα και Χαϊντάρι, Κούφαλ και Ρότς. Η κεντρική Αβδουλαχού Μπέργκερ είναι τα δύο κεντρικά χαφ, Ντεκάτ, Κλόζεκ και Βίμερ, η τριάδα πίσω από τον προωθημένο Λεμπέρλ. Στον πάγκο είναι Πέτερσον, Φιλίπ.
6: 7-0 η ΑΕΚ βρίσκει και 7ο γκολ με τον Ζούπκοφ. Το έψαχνε ο Ουκρανός, ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε χάσει και τις δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στο 73ο λεπτό κάνει το 7-0 μετά από πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Χρυστακόπουλου από τα δεξιά. Πάσαρε μέσα στην περιοχή σε θέση μέσα δεξιά για τον Ζούπκοφ, ο οποίος με πάρα πολύ ωραίο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξιό δοκάρι του Σακαλίδη και στη συνέχεια στα δίχτυα για το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0.
4: Συνεχίζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης από το Παγκρίδιο.
5: Λοιπόν, Δάνο, να πούμε τους αναπληρωματικούς της Hoffenheim που έχει εδώ περίπου 500 και περισσότερους φίλους της να τη συμπαρασταθούν. Άλλοι ήρθαν από τη Γερμανία, άλλοι είναι Γερμανοί τουρίστες εδώ στην Κρήτη και μάλιστα το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου έψαχναν τρόπο να προμηθευτούν εισιτήρια και ρωτούσαν και πώς θα πάνε στο Παγκρίδιο στάδιο. Στον πάγκο λοιπόν είναι Πέτερσον, Φιλίπ, Χράνατς, Μερστέντ, Ασλάνι, Ντακίμ, Ζεντρέι, Κοντέ, Πράς, Κράμαριτς και Ματσίντα. Διαιτητής είναι ο Αλμπερόλα Ρόχας, ένας 36χρονος Ισπανός, Ξαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, είναι το πλήρες όνομά του. Βοηθή του θα είναι οι συμπατριώτες του, Αλφρέδο Ροντρίκες Μορένο, Κάρλος Αλβάρες Φερνάντες, τέταρτο διαιτητής θα είναι επίσης Ισπανός ο Βικτόρ Γκαρσία Βερντούρα, στο VR επίσης Ισπανός ο Βαλεντίν Γκόμες, με βοηθό τον Σλοβαίνο Βλάντιμιρ Σάιν. Αυτή είναι και η διαιτητική ομάδα του σημερινού μεγάλου παιχνιδιού εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ήδη αρχίζει και γεμίζει, περίπου 17.000 κόσμος αναμένεται να παρακολουθήσει την σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα στον Όβη και την Hoffenheim, πρεμιέρα για την κριτική ομάδα της League Phase, για την League Phase του Europa League.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη και επιστρέφουμε στην Allwyn Arena.
6: 75 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ είναι μπροστά στο σκορ με 7-0 του Πανσεραϊκού, ο οποίος έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ από τα δεξιά σε θέση μέσα δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Αρμουγκόμ να εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Θα πάρει και την κεφαλιά, η μπάλα θα βρει
0: πάνω στον Βιτάλης και θα κερδίσει κόρνερ έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται το τέρμα αυτό του Αλεξάνδρα Ζούμπκοφ λίγο νωρίτερα στο 72ο λεπτό. Έφερε και πάλι τα χαμόγελα που είχαν φύγει από τους φίλους της ΑΕΚ μετά τον τραυματισμό του Μπαρναμπάς Βάρκα, με τον κόσμο να ζητά πρωτάθλημα και κύπελο από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Εκτελέστηκε το κόρνερ, ο Καρασαλίτς μπαίνει στη φάση, αλλά ο Βιτάλης κερδίζει την κεφαλιά. Παρά την διαφορά του ύψους που έχουν οι δυο τους, εδώ ο Ούγκρος είχε πάρει πάρα πολύ ωραία και σωστά την θέση μέσα στην περιοχή, είχε βάλει ωραία το σώμα του, κέρδισε την μονομαχία και πήρε και το φάουλ. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί ο Βιτάλης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όταν αποκτήθηκε ουσιαστικά από την ΑΕΚ και πέρυσι στην Γιόρ αγωνίζονταν περισσότερο στις μεσοεπιθετικές θέσεις, ωστόσο υπάρχει δουλειά από την Ένωση για να γυρίσει και λίγα μέτρα προς τα πίσω ο Βιτάλης. Σε 76 λεπτά στην Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 7-0, έχουν βρει τέρμα ο Αλεξίου στο 9ο λεπτό, ο Βάργα 2 γκολ στο 32 και στο 35. Γκολ βρήκε και ο Βιτάλης για τους κίτρινόμαυρους μετά από ασίστ του Ζωάο Μάριο στο 44ο λεπτό, και ο Ζωάο Μάριο προσθέθηκε στον πίνακα το σκόρερ στην επιστροφή του στην, με την κίτρινόμαυρη φανέλα. Ο Μάνταλος μετά από 4 ασίστ σκόραρε και ο ίδιος στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, και ο Ζούμπκοφ πετυχαίνει το πρώτο του επίσημο τέρμα με τους κίτρινόμαυρους στο 72. Τώρα ο Κουτέσα πάει να ξεφύγει. Εν τέλει θα κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, και λέμε το πρώτο επίσημο τέρμα του Ζούμπκοφ. Είχε σκοράρει σε ένα φιλικό με την Ντεγκράψα που ήταν και το πρώτο γκολ της ΑΕΚ για την σεζόν. Και τώρα ετοιμάζεται και ο νεαρός επιθετικός της Ένωσης, ο Αργυρίου, να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αργύρης Αργυρίου. Για να δούμε τώρα, Βιτάλης για τον Λυκογιάννη από τα αριστερά, θα κάνει τη σέντρα, θα διώξει με τον κεφάλι ο Αδάμ, και τώρα να δούμε και ποιος θα βγει για να μπει ο Αργυρίου, γιατί τώρα η ΑΕΚ έχει μέσα στην ενδεκάδα της σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται για τον κανονισμό του κυπέλου. Θέλει να τους δει όλους ο Μάρκο Νίκολιτς για να μπορέσει να σχηματίσει και καλύτερη εικόνα για το ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να τον βοηθήσουν. Ο Βιτάλης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει ο Αργύριο. Δεύτερη επίσημη συμμετοχή του νεαρού center for με την ΑΕΚ. Έκανε ντεμπούτο στο παιχνίδι κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στην K17, φέτος προβιβάστηκε στην K19, και ο Μάρκο Νίκολιτς του δίνει τις ευκαιρίες με την πρώτη ομάδα. Λυκογιάννης τώρα ένα πλάγιο από τα αριστερά δυνατά προς τον Ζήνη, κερδίζουν του Πανσεραϊκού, Κάιρνεν μπαίνει στην μονομαχία, εν τέλει θα απομακρύνει η άμυνα της φιλοξενούμενης ομάδας, σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται μόνο ο Γεωργίεφ που παίζει τον Χριστακόπουλο, και αυτός πίσω για τον Μπαλαμότη. Μπαλαμότης για τον Αλεξίου. Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής ο νεαρός, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται στην ενδεκάδα. Θυμίζω ότι ο κανονισμός αναφέρει ότι 2 ποδοσφαιριστές από το 2004 και έπειτα γεννηθείς πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ζήνει τώρα μέσα στην περιοχή για τον Χριστακόπουλο έξω από τα δεξιά. Περνάει ο Χριστακόπουλος, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον νεαρό. Θα κάνει το γύρισμα και τον Αργυρίου. Διώχνουν οι του Πανσεραϊκού σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κάιρνεν και παίζει για τον Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ το γύρισμα, Αργυρίου δεν θα κάνει καλά το κοντρόλ και η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Σακαλίδη. Εδώ πάρα πολύ ωραία η μπαλιά από τον Ζούμπκοφ για τον Αργυρίου. Ο νεαρός προσπάθησε εκεί με το εξωτερικό ουσιαστικά να πάρει την μπάλα μπροστά του. Δεν κατάφερε όμως να την διατηρήσει και η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Σακαλίδη. Τώρα ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι, φάουλ το οποίο υποκύπτει ο Κάιρινεν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, ή του Πανσεραϊκού. Το φάουλ το έχει κερδίσει ο Γιάννης ο Πασάς. Θα εκτελεστεί με πάσα κοντά ο Πασάς, Ζούμπκοφ κόβει. Αυτό το οποίο είδαμε, Θάνο και φίλες και φίλοι της Eraspor σήμερα στην ΑΕΚ, είδαμε αυτό το οποίο λέγαμε και στο ξεκίνημα, ότι θέλει μια νίκη με ένα μεγάλο σκορ για την διαφορά. Για να δούμε τώρα τον Πανσεραϊκό μέσα στην περιοχή, το σούτ αποκρούει ο Μπαλαμώτης. Πάρα πολύ καλή επέμβαση εδώ από τον Μάριο Μπαλαμώτη, που όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Το σούτ έγινε από τον Βερνάρδο μέσα στην περιοχή. Το πλασέ το οποίο έκανε ο Βερνάρδος, ο Μπαλαμώτης απέκρουσε πάρα πολύ ωραία στην αριστερή του γωνία στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
3: Λοιπόν, μια εκεί η οποία το έχει καθαρίσει το παιχνίδι, εντάξει, από το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ είναι σε αυτά τα επίπεδα του 7-0. Τα 6 γκολ μπήκαν από το πρώτο ημίχρονο. 2 γκολ ο Βάρκα και από ένα Αλεξίου Ζωάου, Μάριο Βιτάλης, Μάνταλος και ο Ζουμπκοφ που το έψαγνε, το ζητούσε, το ήθελε και φάνηκε και στο χαμόγελό του μετά το γκολ, που είναι και το μοναδικό του Κρανού στο δεύτερο ημίχρονο. Με την ΑΕΚ πια να παίρνει πράγματα και από τον Χριστακόπουλο, που δείχνει πολύ καλά στοιχεία μπαίνοντας ως δεξιός αμυντικός. Με τον Μπαλαμώτη νωρίτερα, ύστερα από αρκετή ώρα, να αποκρούει αυτή την ευκαιρία της ομάδας του Πανσεραϊκού, που σίγουρα περνάει δύσκολα στην Allwyn Arena απέναντι στους πρωταθλητές. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0, μπαίνοντας πια στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Αργυρίου να κρατάει μπάλα, να δίνει κεντρικά για τον Καλοσκάμι, Καλοσκάμι για τον Χριστακόπουλο, Χριστακόπουλος κρατά την μπάλα εκεί όπου κινείται και ο Βαρσάμις. Ο Ζουμπκοφ επιμένει, κερδίζει την μπάλα σε κάθε περίπτωση και εύκολη δουλειά έχει για να βγει και να μαζέψει ο Σακαλίδης, ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Εδώ δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος. Σίγουρα θυμίζω τα άσχημα νέα από αυτό το απόγευμα είναι ο μυϊκός τραυματισμός του Βάργα, γιατί ανάλογα τώρα, καθώς έπιανε τον οπίστιο Μυριαίο στο δεξί του πόδι, το δεξιό του δικέφαλου δηλαδή, έδειχνε να πονάει πάρα πολύ ο Βάργα, να είναι απογοητευμένος. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε τα νέα, να μην πρόκειται για μία θλάση που θα τον αφήσει 6 εβδομάδες εκτός, να είναι κάτι που μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Ο Ζήνη που φεύγει από τα δεξιά, θυμίζουμε ότι ακολουθεί και ένα διάστημα 3 εβδομάδων διακοπή λόγω εθνικών υποχρεώσεων, αλλά μετά αρχίζει το ζώρικο πρόγραμμα της ΑΕΚ με τα παιχνίδια του Champions League, η οποία μετά τη διακοπή ξεκινά, ενώ υπάρχει ένα φάουλ που γίνεται πάνω στον Αργυρίου που δίνει μάχη και το παίρνει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά και παίρνει και το χειροκρότημα. Λέγαμε ότι μετά τη διακοπή, και αφού προηγείται βεβαίως το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο αυτή την Κυριακή, η ΑΕΚ παίζει Σάββατο με τον Όφη στις 10 Οκτώβρη και ύστερα 14 Οκτωβρίου έχει το παιχνίδι στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. 20 Οκτωβρίου, εάν τελικά αναβάλει τον αγώνα ενδιάμεσα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, έχει το παιχνίδι με τη Manchester City στο Etihad. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το πρόγραμμα θα ζορίσει πολύ για την ΑΕΚ. Και ο Βάργα, αν δεν είναι διαθέσιμος, θα είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το διαχειριστεί ο Νίκολης. Θα το δούμε όμως. Αυτό στο 83, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0, ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Με τον Ζουμπκοφ με το αριστερό να ετοιμάζεται να εκτελέσει από τα δεξιά, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και κοντά στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, αυτή η εκτέλεση του Ζουμπκοφ. Με το αριστερό η μπάλα πάει απευθείας κόρνερ. Θα βγει από τις γροθιές του Σακαλίδη. Ο Ζουμπκοφ πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό γκολ από εκείνο το σημείο. Ο Σακαλίδης όμως δεν ευνηδιάστηκε. Με γροθιές κατάφερε να απομακρύνει, κατάφερε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, ένα κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο Λυκογιάννης από την απέναντι πλευρά, από τα αριστερά. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0 στην Allwyn Arena για την δεύτερη αναμέτρηση των ομάδων. Εδώ η ευκαιρία, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Θα γίνει το 8-0, θα είναι το δεύτερο γκολ του Αλεξίου. Καθώς ο Σακαλίδης έκανε την έξοδο, έχασε την μπάλα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανσεραϊκού για φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα. Ο διαιτητής έχει πάει προς τη σέντρα. Τα χειροκροτήματα για τον Αλεξίου, ο οποίος βάζει και δεύτερο προσωπικό γκολ στο 84ο λεπτό, αφού βρέθηκε εκεί να υποφεληθεί από την λανθασμένη ενέργεια του goalkeeper του Πανσεραϊκού, του Σακαλίδη, και με κοντινή προβολή να βάλει το 8ο γκολ για την ΑΕΚ. Από το corner του Λυκογιάννη, όχι, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, έχει χάσει την μπάλα ο goalkeeper του Πανσεραϊκού, δεν είδα κάτι αντικανονικό, και με κοντινή προβολή η μπάλα στα δίχτυα από τον Αλεξίου. Ναι, βγαίνει, όχι, δεν υπάρχει κάτι απολύτως. και με κοντινή προβολή ο Αλεξίου προλαβαίνει σε εκείνη τη φάση τον Πασά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-0 με τον Χρήστο Αλεξίου να βάζει το δεύτερο τέρμα. Το πρώτο και το 8ο έχει σκοράρει ο 21 ετών κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-0. Με την ΑΕΚ να έχει κερδίσει ένα πλάγιο out τώρα στο χώρο του κέντρου. Δύο γκολ Αλεξίου, δύο γκολ Βάργκα, ένα ο Ζαό Μάριο, ένα ο Βιτάλης, ένα ο Μάνταλος, ένα ο Ζούπκοφ, Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος μέχρι να γίνει αλλαγή και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πρόλαβε να βάλει ένα γκολ και να μοιράσει 4 assist. Κουτέσα τώρα από τα αριστερά, Κουτέσα που επέστρεψε ύστερα από την περιπέτεια της μεταγραφής του, που δεν ολοκληρώθηκε τελικά με τη Σερβέτ, υπολογίζεται κανονικά από τον Μάρκο Νίκολιτς, και παρά την απογοήτευση για την μη ολοκλήρωση της μεταγραφής του, είναι εδώ να βοηθήσει την ΑΕΚ όποτε χρειαστεί. Καλοσκάμης και Αργυρίου, Καλοσκάμης παρακολουθεί ο Αργυρίου, δεν του πέρασε την μπάλα. Η μπάλα έχει φτάσει στα πόδια του Αλεξού που δίνει για τον Γεωργίεφ, είναι τα δύο στόπερ, Κάιρ είναι ανάμεσά τους και πάλι Αλεξίου. Ο Αλεξίου είναι ο μοναδικός από τους παίκτες της ΑΕΚ που είναι στον αγωνιστικό χώρο που μπορεί να κάνει χατρίκ αφού ο Βάργκα λόγω της αναγκαστικής αλλαγής από τον μυϊκό τραυματισμό που είχε έχει αποσυρθεί και περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα της υγείας του. Θυμίζω ότι ένιωσε δυνατό τράβηγμα από ό,τι φάνηκε το πόνο που του προκάλεσε στο δεξιό πίστιο μυριαίο. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-0, Ζούπκοφ από τα δεξιά, η προσποίηση. Πλησιάζει ο Ζούπκοφ προς την περιοχή, κόβει πολύ ωραία για τον Κουτέσα. Κουτέσα θέλησε να βρει τον Αργυρίο. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα προς τα πίσω από τον Γεωργίεφ. Ο Αλεξίου παρεμβαίνει, δίνει για τον Ζούπκοφ που είναι σε θέση μέσα αριστερά. Περνάει τώρα αριστερά για τον Λίκο Γιάννη. Λίκο Γιάννη δίνει και πάλι για τον Ζούπκοφ που είναι στην γωνία της περιοχής. Εκπληκτική τρίπλα. Πλασέ γκολ! Αλλά offside ο Ζήνη. Η παλιά του Ζούπκοφ προς το δεύτερο δοκάρι, έκανε μαγική ενέργεια, πέρασε από δύο παίκτες του Πανσεραϊκού. Δεν θέλησε να εκτελέσει ο ίδιος, πέρασε προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ζήνη από κοντά έβαλε το ένα το γκολ, το οποίο δεν θα μετρήσει, σηκώθηκε το σημάκι του βοηθού. Θα το δούμε εδώ και από το replay, ναι βέβαια. Βιάστηκε ο Ζήνη. Offside λοιπόν αυτό το γκολ, δεν θα μετρήσει. Στο 27ο λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός παραμένει το 8-0. Κάιρινεν για τον Κουτέσα. Κουτέσα κρατά την μπάλα, δίνει στο χώρο του κέντρου για τον Καλοσκάμι που παίζει κεντρικός μέσος μαζί με τον Κάιρινεν, με το εξωτερικό Ζούπκοφ για τον Κάιρινεν, Κάιρινεν για τον Ουκρανό. Ζούπκοφ παίρνει την ψυχολογία που χρειαζόταν και με τον γκολ που σημείωσε σήμερα. Καλοσκάμις, Αλεξίου με την ΑΕΚ να παραμένει στην επίθεση στο 88 λεπτό και να προηγεί το 8-0 απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ζούπκοφ ζητάει ο Χριστακόπουλος την μπάλα. Κρατάει ο Ζούπκοφ, δίνει για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ κρατάει μπάλα, τώρα θα περάσει για τον Λυκογιάννη που κινείται σε εσωτερικούς χώρους, αλλά δίνει πίσω για τον Αλεξέο αφού πιάει ο Πανσεραϊκός να πιέσει. Αλεξίου, Καλοσκάμις, περνάει τώρα τον χώρο του κέντρου, δίνει για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ περνάει για τον Κάιρινεν. Αλεξίου. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-0, τα 6 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τα δύο από Βάργκα και Αλεξίου, από ένα Ζωάο Μάριο, Βιτάλης, Μάνταλος και Ζούπκοφ, με τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Πέτρο Μάνταλο, στο πρώτο ημίχρονο να δίνει 4 ασίστ και να βάζει ένα γκολ. Αναμφίβολα περιμένουμε να είναι ο MVP της αναμέτρησης. Λυκογιάννης, βγαίνει ο Ζήνη, ανοιχτό κοντρόλ από τον Ζήνη, μαζεύει την μπάλα, κάνει την κίνηση, πρόλαβε τελευταία στιγμή εκεί να τον κόψει ο Ηλιάδης. Λυκογιάννης κατεβάζει την μπάλα με ανοιχτό κοντρόλ και κάνει φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής γιατί προσπάθησε και την ενέργεια του Βερνάρδου. Βερνάρδος πλησιάζει. Κάριναν και Λυκογιάννης γυρίζουν. Επιστρέφει και ο Καλοσκάμις. Κερδίζει την κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ. Και η μπάλα θα πάει πλάγια στο 89. Νίκο, μια ΑΕΚ που έδειξε την ανωτερότητά της και τη διαφορά δυναμικότητας που έχει απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ήθελε μια αντίδραση παρά τις αλλαγές που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς, ειδικά μετά το 30. Ήταν καταιγιστική, οπότε επιβεβαιώνεται και από την όρεξή της και από την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της αυτό το 8-0 που γράφει ο ηλεκτρονικός πίνακας.
0: Όπως τα είπες Γιάννη ακριβώς, η ΑΕΚ έδειξε, είχε την όρεξη, είχε την θέληση να επιστρέψει στις νίκες, να διασκεδάσει τον κόσμο της μετά την απώλεια βαθμών στην Τρίπολη. η ΑΕΚ έχει πετύχει το μεγάλο ζητούμενο το οποίο υπήρχε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, μια νίκη με πολλά τέρματα η οποία θα της δώσει και μια διαφορά τερμάτων που θα μπορέσει να την έχει και πρωτοπόρα στην League Phase του κυπέλου Ελλάδας, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή στην δεύτερη αγωνιστική, με τις ισοβαθμίες να παίζουν σημαντικό ρόλο. Η ΑΕΚ είναι στο 10-0 μέχρι στιγμής, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω της με μόλις 5 γκολ στη διαφορά τερμάτων. Τώρα ένα φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει οι φιλοξενήμενοι, με τον Αρμουγκόμ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ένα λεπτό δείχνει ο τέταρτος διαιτητής ότι θα παίξουμε ακόμα, για να δούμε σε αυτή την φάση τον Πανσεραϊκό σε μία από τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Ένας Πανσεραϊκός ο οποίος μέχρι το 30 ήταν ανταγωνιστικός, έχανε ευκαιρίες, έβγαινε μπροστά από το 30 και έπειτα ξεκίνησε ένας κιτρινόμαυρος μονόλογος ο οποίος οδήγησε σε αυτό το 8-0. Αρμουγκόμ στο δεύτερο δοκάρι, δεν βγαίνει ο Μπαλαμώτης και θα βρει και τον γκολ ο Πανσεραϊκός με τον Ηλιάδη. Από στατική φάση μειώνει σε 8-1 ο Πανσεραϊκός. Κακή εδώ η αμυντική αντίδραση από την ΑΕΚ. Ο Πανσεραϊκός βρίσκει το γκολ στο 90-1 με τον Ηλιάδη, ο οποίος προωθήθηκε. Ο Αρμουγκόμ εκτέλεσε το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί η κυτρινόμαυρη, ο Μπαλαμώτης αρχικά δεν βγήκε για να καθαρίσει την φάση. Έγινε η κεφαλιά πάσα. Εδώ όλα είναι νόμιμα, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν ξεκινήσει κανονικά. Από τον Αλιατίδη, αυτός ο οποίος βρήκε την μπάλα, βρίσκει την μπάλα ο Αλιατίδης στο δεύτερο δοκάρι, στρώνει για τον Ηλιάδη, με το πόδι βρίσκει ο Αλιατίδης. Ο Ηλιάδης από κοντά πλασάρει τον Μπαλαμώτη και πετυχαίνει το 8-1, που είναι και το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση. Η ΑΕΚ πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό, επιβεβαίωσε αυτό το οποίο έχει κάνει από το ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή ότι στην έδρα της στην Νέα Φιλαδέλφια είναι μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με τα εκτός. Πήρε μια νίκη η οποία της δίνει μια καλή διαφορά τερμάτων, όπως είπαμε και νωρίτερα. Η ΑΕΚ από το πρώτο μισάωρο και έπειτα ουσιαστικά κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το οποίο μετριάζει έτσι το χαμόγελο για την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ είναι ο τραυματισμός του Μπάρναμπας Βάργκα στον δεξί δικέφαλο. Ένας από ό,τι φαίνεται μυϊκός τραυματισμός αυτός ο οποίος αντιμετωπίζει ο Ούγγρος. Τουλάχιστον βάσει της αντίδρασης του επιθετικού της Ένωσης θα μείνει εκτός από το παιχνίδι στον Βόλο. Και έπειτα έρχεται μια διακοπή η οποία δίνει την δυνατότητα, αν είναι αποθεραπευτή, να είναι έτοιμος για την συνέχεια. Η ΑΕΚ με αυτό το 8-1 απέναντι στον Πανσεραϊκό βρίσκεται στην πρώτη θέση με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής στην League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Δεν είναι με 10 γκολ στη διαφορά τερμάτων, είναι με 9 όπως λέγαμε νωρίτερα, αλλά και πάλι βρίσκεται στην κορυφή. Τίποτα παραπάνω από την Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος πέρασε και νωρίς εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά με τα όσα έκανε στο πρώτο μέρος με τις 4 ασίστ και το 1 γκολ, παίρνει δίκαια τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης. Θάνο.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη και τον Γιάννη Σαντοριναίο. Αυτά συνέβησαν στην Allwyn Arena. Νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ 8-1 επί του Πανσεραϊκού. Και με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Νωρίτερα έγινε ο αγώνας Καλαμάτα ΑΕΛ που έληξε ισόπαλος 1-1. Και πλέον πάμε τον Οκτώβριο. 27 έως 29 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλου, που είναι η εξής: Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, δύο ντέρμπι δηλαδή, και στη συνέχεια Βόλος Ατρόμητος, ΑΕΛ Όφι, Μαρκό Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα, Αστέρας, Άκτορ, Κηφισιά. Αυτοί είναι οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου, που όπως είπαμε θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο, ένα μήνα και πλέον, και περίπου 10 μέρες από σήμερα, 27 έως 29 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τώρα, σήμερα έχουμε Europa League. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε νέα σύνδεση, τη δεύτερη σύνδεση με το Παγκρίτιο. Όφι Χόφενχάιν, το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 8 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα θα αρχίσει και το παιχνίδι της Λεύσκη με την Σάλτσμπουργκ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν στις 10. Σήμερα υπάρχει και αγώνας κυπέλου στην Αγγλία στις 9.30, Manchester City Norwich, αλλά και δύο αγώνες για το πρωτάθλημα της Ισπανίας, για τη La Liga, στις 8 Betis Χετάφε και στις 10.30 Μάλαγα Villarreal. Τώρα, αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει ο αγώνας του Προμηθέα Πατρών με την Κορφέζ. Είναι αγώνας για το Champions League, αγώνας για την δεύτερη προκριματική φάση. Γίνεται στην Βουλγαρία. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και ο Προμηθέας προηγείται της Κορφέζ με 51-46. Ενώ να θυμίσουμε ότι νωρίτερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ η εθνική ομάδα των ανδρών νίκησε τη Σλοβακία με 3-1 σετ, όπως ακούσατε, από τον Γιάννη Ράνιο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Πάμε τώρα ξανά στο Παγκρίτιο. Σε πολύ λίγο, σε λιγότερο από 10 λεπτά, θα έχουμε την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στον Όφι και την Χόφενχάιμ, πρεμιέρα για την League Phase του Europa League, και δίνουμε το λόγο στο Γιώργο Γιαλιτάκη.
5: Ξανά λοιπόν, φίλες και φίλοι, 4 σπόρα από το Παγκρίτιο στάδιο για το μεγάλο παιχνίδι, πρεμιέρα της League Phase του Europa League, Όφι Χόφενχάιμ, εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, παρέα με το τεχνικό της Ερτερακλείου, τον Παρέτσο Καραλαμπάκη, θα παρακολουθήσουμε και θα μεταδώσουμε αυτή την αναμέτρηση μέσα από τη συχνότητα της Era Sport. Μια ιστορική μέρα για τον Όφι, το είπαμε και προηγούμενα, καθώς το σημερινό μάτς δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι στο καλεντάρι, είναι ένα παιχνίδι με τη μοίρα και την ίδια την ιστορία της κριτικής ομάδας. Σήμερα ακριβώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από εκείνη την μαγική αξέχαστη 17η Σεπτεμβρίου του 1986, τότε που ο Όφι του Ευγένιου Γκέραρτ πατούσε για πρώτη φορά το χορτάρι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λυγίζοντας την μεγάλη Χάιντουκ Σπλιτ με 1-0 χάρη στο χρυσό γκολ του αρχηγού τότε της ομάδας, του Γιώργου Μπλαστού. Σήμερα λοιπόν η ομάδα του Χρήστου Κόντι πατάει για πρώτη φορά χορτάρι, ευρωπαϊκό χορτάρι, σε League Phase του Europa League, ιστορική στιγμή 40 χρόνια μετά, απέναντι στην Χόφενχάιμ. 4 δεκαετίες μετά λοιπόν ο κύκλος ανοίγει ξανά, με περισσότερους από 17.000 φιλάθλους να έχουν ήδη κλείσει θέση στο Παγκρίτιο στάδιο και να βρίσκονται σε εξέδρες του Παγκρίτιου στάδιου. Ετοιμάζεται ο Όφι να φορέσει τα γιορτινά του και να ψάχνοντας μια νέα χρυσή σελίδα απέναντι στους Γερμανούς. Ήδη οι δύο ομάδες βγήκαν, έκαναν την προθέρμανση. Να πούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχτούν στο ξεκίνημα της σημερινής αναμέτρησης. Ο Χρήστος Κόντις παρατάσσει την ομάδα με το αγαπημένο του 3-4-3, ο αγαπημένος του σχηματισμός. Τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, η τριάδα στην άμυνα. Δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου. Ανδρούτσος Μπουχαλάκης στα δύο κεντρικά χαφ και στην επίθεση Αϊτόρ, Κόντρο και Φούντας. Προτίμησε να αφήσει στον πάγκο και τον Τιαγκονούς και τον Γιάννη Αποστολάκη, αλλά και τον Χρήστο Σχέλη που προέρχεται από τραυματισμό. Έχω την εντύπωση ότι είναι μέρος των σχεδίων του το γεγονός ότι ο Τιαγκονούς έμεινε στον πάγκο, προκειμένου μπαίνοντας στη διάρκεια του παιχνιδιού να αλλάξει το ρυθμό και την εικόνα της ομάδος, εάν και εφόσον χρειάζεται. Στον πάγκο είναι Λίλο, Κατσίκας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Σχέλης, Γκονζάλες, Νούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης και Καινουριάκης. Από την άλλη πλευρά, ο αυστριακός τεχνικός της Χόφενχάιμ, ο Κρίσκαν Ίλτσερ, ενώ οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας ο Μπάουμαν, Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο για τους Γερμανούς είναι Καμπακ και Χαϊντάρι. Κουφάλ και Ρότς είναι οι δύο πλάγι μπακ. Αβδουλαχού και Μπέρχερ είναι τα δύο κεντρικά χαφ. Ντεκάτ, Χλόζεκ και Βίμερ η τριάδα πίσω από τον προωθημένο Λεμπέρλ. Στον πάγκο είναι Πέτερσον, Φιλίπ, Χράνατς, Μερστέντ, Ασλάνι, Ντακίμ, Ζεντρέι, Κοντέ, Πράς, Κράμαριτς και Ματσίντα.
4: Μάλιστα.
5: Αυτή είναι η αποστολή για την Χόφενχάιμ, η ωραία, οποία
4: Γιώργο,
5: έχει περισσότερους από 700 οπαδούς.
4: Θα σε διακόψω, θα πάμε σε διαφημιστικά και αμέσως μετά με την έναρξη του αγώνα σου δίνουμε το μικρόφωνο.
7: Eraspor 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Ακούτε Eraspor.
4: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα, άρχισε το παιχνίδι στο Παγκρίτιο, Όφι Χόφενχάιμ, δίνουμε το λόγο στο Γιώργο Γιαλιτάκη.
5: Πράγματι, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Γερμανούς να προσπαθούν να βγουν τώρα στην επίθεση. Από τα δεξιά, η σέντρα που γίνεται στην μεγάλη περιοχή, εκεί θα τρέξει γρήγορα και θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος η σέντρα που έγινε από τον Κουφάλ, τον δεξιό μπακ της Χόφενχάιμ. Ντίκμαν από τα δεξιά, πίσω η μπάλα εκεί που είναι τώρα ο Κοστούλας, ο οποίος κλείνεται, προωθεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Αϊτόρ. Πράγματι, ο Αϊτόρ στο μικρόκλειο τη έντρα θα πάρει την μπάλα τώρα και αριστερό. Κρίσμανι θα προλάβει και θα δώσει την μπάλα στον Αθανασίου. Σέντρα σου του Αθανασίου. Η μπάλα θα φύγει out. Καθώ δεν πήγαινε να κάνει ακριβώ αυτό, δηλαδή να τη στείλει προ την εστία του τερματοφύλακα των Γερμανών του Όλιβερ Μπάουμαν, αλλά πήρε μια τέτοια τροχιά, πέρασε και από τον κόντρο και από τον Φούντα και κατέληξε έξω από τα δοκάρια της εστίας των Γερμανών. Η Χόφενχάιν που έχει εδώ περίπου 500 φίλους της να παρακολουθούν το παιχνίδι, ίσως και παραπάνω. Άλλοι ήλθαν από την Γερμανία ειδικά για αυτό το παιχνίδι. Άλλοι είναι Γερμανοί τουρίστες που βρέθηκαν στην Κρήτη και θέλουν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με αυτό το παιχνίδι. Η μπάλα τώρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα διώξουν οι παίκτες του Κρίσκαν Ίλτσερ, του αυστριακού τεχνικού της γερμανικής ομάδος, ο Κρίσκαν Ίλτσερ, με καταγωγή βεβαίως από την Αυστρία, 48 ετών, γεννημένος στο Πουχμπάι Βάιτς της Αυστρίας. Ανέλαβε την Χόφενχάιμ από το 2024 και την έχει οδηγήσει στην πέμπτη θέση, την οδήγησε πέρυσι στην πέμπτη θέση της Bundesliga, γεγονός που της έδωσε το δικαίωμα να μπει απευθείας στην link phase του Europa League. Η Χόφενχάιμ, να το πούμε, είχε παίξει τελευταία φορά στην Ευρώπη ξανά στο Europa League πριν από 2 χρόνια, την περίοδο 2024-25, όπου κατέλαβε την 27η θέση με 9 βαθμούς, έχοντας 2 ήττες, 3 ήττες και 3 ισοπαλίες, 11-14 τέρματα. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι η Χόφενχάιμ θα παίξει και με τον Ολυμπιακό σε αυτή την link phase του Europa League, ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 21 του Γενάρη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, προτελευταία αγωνιστική της link phase του Europa League. Η ομάδα τώρα Τόβι προσπαθεί να βγει στην επίδεση, είναι ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μας στο 3ο λεπτό, χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο μπροστά από τις δύο εστίες. Έτσι όπως βλέπουμε τις ομάδες πάντως, έχουμε την εντύπωση ότι θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Άλλωστε ούτε Όφι μπορεί να το παίξει αυτό το στυλ παιχνιδιού, αλλά και οι Γερμανοί εκ προημίου, εκ παραδόσεως αν θέλετε, έχουν ποδόσφαιρο που προσπαθούν να παίξουν, να δημιουργήσουν και όχι να καταστρέψουν. Από τα αριστερά τώρα οι Γερμανοί κάνουν αλλαγή παιχνιδιού. Εκεί που πηγαίνει η μπάλα είναι ο Βίμερ. Ο Βίμερ τελικά θα χάσει την μπάλα, θα κερδίσει το πλάγι του Αθανασίου, ο οποίος πήγε με μεγαλύτερη ορμή και αποφασιστικότητα πάνω στον Βίμερ και του κέρδισε αυτό το πλάγι που είναι στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όβη. Και από τα αριστερά, όπως η κριτική ομάδα θέλει να βγάλει την μπάλα μακριά από την εστία της, πιέζουν ψηλά οι Γερμανοί. Ο Ανδρούτσος πολύ ωραία αλλάζει παιχνίδι από αριστερά προς τα δεξιά, εκεί που είναι ο Κοστούλας. Φεύγει και ο Αϊτόρ. Ο Κοστούλας οδηγεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Περνάει τώρα την μεσαία γραμμή. Φεύγει ο Αϊτόρ, όμως κρατάει την μπάλα ο Κοστούλας. Θα δώσει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος δεν θα περάσει την μπάλα στη θέση του center for που είχε βγει εκεί ο Ντίκμαν για να βοηθήσει και να αποκτήσει υπεραριθμία Όβη στην δεξιά πλευρά του γηπέδου. Δεν πέρασε όμως η πάσα του Ανδρούτσου. Έτσι οι Γερμανοί και πάλι με άμεσο παιχνίδι θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Κρίσμαν ίσως είναι εκεί, θα κερδίσει την κεφαλιά σε ένα χώρο που ο Μπουχαλάκης με νέα κεφαλιά θα την κηρύξει στον τερματοφύλακά του, τον Χριστογιώργο. 5ο λεπτό, 0-0 Όφι Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα παιχνίδι που είναι στην πρεμιέρα της link phase του Europa League, ένα ιστορικό παιχνίδι αν θέλετε για την κριτική ομάδα, καθώς είναι η πρώτη της παρουσία στην link phase του Europa League και επαναλαμβάνουμε 40 χρόνια μετά από την πρώτη παρουσία του Όφι στην Ευρώπη, 17 Σεπτεμβρίου του 1986, παίζοντας το θρυλικό Γεντί Κουλέ στο Θόδωρος Βαρδινογέννης με αντίπαλο την μεγάλη τότε Χάιντουκ Σπλικ, την οποία έχει κερδίσει με 1-0 με ένα γκολ του Γιώργου Βλαστού, του αρχηγού της κριτικής ομάδος, στο 28 λεπτό. Βεβαίως αποκλείστηκε στη συνέχεια, καθώς η Χάιντουκ Σπλικ κέρδισε με 4-0. Θέλει να μπει με το δεξί και όπως είπε ο Χρήστος Κόντης, όπου θέλει να κάνει θόρυβο και στην Ευρώπη μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημά του τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα το δούμε όμως απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Χόφενχάιμ, που η αλήθεια είναι δεν ξεκίνησε το ίδιο δυνατά στην Bundesliga όπως Σόβη, καθώς στο ξεκίνημα σε αυτές τις πρώτες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές μετράει δύο ήττες και μάλιστα με το ίδιο σκορ και με τον ίδιο τρόπο. 3-2 έχασε και από την Κολονία στην πρεμιέρα και από την Ντόρτμουντ στη δεύτερη αγωνιστική, αλλά στην τρίτη αγωνιστική κέρδισε την Στουτγκάρδη με 2-1 με δύο γκολ που σημείωσε ο Τσέχος ο Χλόζεκ, ο οποίος είναι και στο βασικό σχήμα σήμερα, ο Άνταμ Χλόζεκ. Η μπάλα τώρα είναι στον Φούντα, ο οποίος δεν θα συνδυαστεί με τον Κόντρο. Θα πάρουν οι παίκτες της Χόφενχάιμ και θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση με τον Βίμερ. Αριστερά η μπάλα εκεί που είναι ο Πράς, ο οποίος κλείνεται, γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Καμπακ. Δεξιά περνούν το χώρο της μεσιάς γραμμής οι Γερμανοί με τον Κουβάλα, τον δεξιό τους μπακ. Πίσω η μπάλα για τον Αμπτουλαχού, ένα παίκτη ο οποίος έχει μια τρομερή χρηματιστηριακή αξία με βάση αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει. Άλλωστε η Χόφενχάιμ είναι ομάδα που δημιουργεί υπεραξίες. Ο Αμπτουλαχού είναι ένας Λεόν Αμπτουλαχού από το Κόσοβο, είναι ο παίκτης που έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, 30 εκατομμύρια ευρώ για την ομάδα της Χόφενχάιμ. Το σούτ που έκανε τώρα ο Αμπτουλαχού, ο Λεόν Αμπτουλαχού, θα καταλήξει μετά από κόντρα στα χέρια του Χριστογιώργου. Η αλήθεια είναι ότι η Χόφενχάιμ προσπαθεί να πιέσει ψηλά, να πάρει μπάλες και να κινηθεί πιο απειλητικά προς την εστία του Χριστογιώργου. Έχει πάρει κάποια μέτρα τώρα. Κόντρο με κεφαλιά θέλει να βγάλει την μπάλα στον Αϊτόρ. Πρόλαβε όμως ο αριστερός μπακ της Χόφενχάιμ, ο Πράς, και γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Μπάουμαν. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής και εκεί έχουμε το πλάγιο που παραχωρεί ο Αθανασίου πρώτου Βίμερ και του center forward της ομάδας του Μπέρκερ, ενώ έχουμε να πούμε ότι διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο 36χρονος Ισπανός Ξαβιέρ Αρμπερόα Ρόχας, ενώ βοηθή του είναι ο Αλφρέντο Ροντρίγκες Μορένο, ο Κάρλος Αλβάρες Φερνάντες. Τέταρτος διαιτητής είναι επίσης Ισπανός, ο Βίκτορ Γκαρσία Βερντούρα. Στο VR βρίσκεται επίσης Ισπανός ο Βαλεντίν Γκόμες, με βοηθό VAR τον Σλοβένο, τον Βλάντιμιρ Σάιν. Έτσι λοιπόν αυτή είναι λοιπόν η διαιτητική ομάδα του σημερινού παιχνιδιού. Πλάγιο τώρα για την Χόφενχάιμ που παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κοντά στο σημειάκι του Κόρεν από τα αριστερά, και θα το εκτελέσει όπως βλέπουμε ο Μάτς Ρότς, ο αριστερός μπακ. Το εκτελεί πολύ δυνατά στην μεγάλη περιοχή του Όφινου Αθανασίου, ο οποίος απομακρύνει όπως το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα είναι κόρνερ για την ομάδα της Χόφενχάιμ από τα δεξιά αυτή τη φορά. Από τα αριστερά γίνεται το πρώτο κόρνερ, από τα δεξιά τώρα είναι το δεύτερο κόρνερ. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Βλάντιμιρ Κούφαλ, ο 34χρονος Τσέχος, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Παίζουν ψηλά τα μπακ των Γερμανών. Κούφαλ είναι έτοιμος λοιπόν να εκτελέσει το κόρνερ, το εκτελεί η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι της μεγάλης περιοχής. Η κεφαλιά που γίνεται στην ζωντανή μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Όφη Κούφαλ από τα δεξιά. Πολύ ωραία η προσποίηση. Η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι από τον, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω λάθος, από τον Ασλάνη. Η κεφαλιά όμως που γίνεται από τον center forward της ομάδας της Χόφενχάιμ, τον Λεμπέρλ, η μπάλα θα φύγει out πολύ μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. 10 λεπτό. 0-0 Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Χριστογιώργος ελευθερώνει σε ένα χώρο που είναι ο Κόντρο. Ο Κόντρο, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο του ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καθώς βγήκε πολύ μακριά από το χώρο ευθύνης της άμυνάς του ο κεντρικός μπακ των Γερμανών, ο Καμπακ, ο Ζαν Καμπακ, και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσουν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Όκφη. Είμαστε στο 10ο λεπτό με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου θέλει να δώσει την μπάλα σε ποιον? Θέλει σκαλοπάτι για να μεταβάσει την μπάλα στο Μπουχαλάκι. Ο έμπειρος παίκτης του Όφη θα γυρίσει την μπάλα στον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος θα απομακρύνει με τα αριστερό σε ένα χώρο που θα κόψουν οι παίκτες της Χόφενχάιμ με τον Βίμερ, ο οποίος προωθεί την μπάλα. Την αφήνει όμως σε ένα χώρο που κινείται ο Ντεκάτ. Ο Ντεκάτ θα παίξει για τον Κούφαλα. Κούφαλα ξανά για τον Ντεκάτ. Κούφαλ έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Κλείνεται όμως καθώς πάει πάνω του Αθανασίου. Κούφαλα θέλει να δώσει τον Ντεκάτ. Θα κλόψει την μπάλα ο Φούντας. και έχουμε τελικά το φαλ που υποπίπτει γρήγορα ο Χαϊντάρη, ο οποίος είχε προωθηθεί, ο κεντρικός αμυντικός της Χόφενχάιμ, γίνεται πρόσθετο χαφ όταν επιτίθεται η ομάδα της Χόφενχάιμ. Επέστρεψε για αυτό το λόγο ο Φούντας για να τον αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα ο παίκτης του Όφη να κερδίσει αυτό το φάουλ. Ντίκμαν από τα δεξιά, έχουμε αλλαγή πλευράς από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Πίσω η μπάλα για τον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος με τη μία αριστερά, εκεί που είναι ο Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς στον Αθανασίου, πιέζει πάρα πολύ και ψηλά η ομάδα της Χόφενχάιμ. Όμως ο Αθανασίου κατορθώνει και ελευθερώνει την μπάλα. Εκεί που είναι ο Φούντας με τη μία για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος αρχηγός του βγαλάζει. Τρομερή παλιά, 40 παλιά από τα αριστερά στα δεξιά, εκεί που είναι ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ με τη μία θέλει να βρει τον Φούντας τον Αϊτόρ στη μεγάλη περιοχή. Αϊτόρ, η σέντρα, η κόντρα, η μπάλα θα φτάσει στο Μπουχαλάκι. Σου του Μπουχαλάκι στα χέρια του Μπάουμαν η μπάλα, 12ο λεπτό, πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι για τον Όβη στο 12ο λεπτό, με αυτό το σουτ που έκανε ο Μπουχαλάκης έξω από την μεγάλη περιοχή. Ανδρέας Μπουχαλάκης, 33 ετών, με μεγάλη παρουσία στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Το σουτ του Μπουχαλάκη θα αποκρούσει ο Μπάουμαν, ο τερματοφύλακας των Γερμανών, στο 12ο λεπτό. Πρώτη καλή φάση για το παιχνίδι και για τον Όφη με το σουτ του Μπουχαλάκη που θα αποκρούσει ο Μπάουμαν. Αριστερά τώρα η μπάλα για τους Γερμανούς με τον Ρότς. Ο Ρότς για τον Βίμερ, τελικά θα κόψει ο Ντίκμαν, θα απομακρύνει όπως, αλλά η μπάλα θα χτυπήσει στην πλάτη του αριστερού μεσοεπιθετικού της ομάδας της Χόφενχάιμ και θα καταλήξει και συγκεκριμένα αριστερού μεσοεπιθετικού της ομάδας της Χόφενχάιμ και θα καταλήξει

παιχνίδι. Γκουβάλ, ο δεξιός μπακ των Γερμανών. Πίσω η μπάλα εκεί που είναι ο Χαϊντάρη. Ο Χαϊντάρη στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Αμπντουλαχού. Αμπντουλαχού κλείνεται και τελικά θα δώσει την μπάλα στον Καμπάκ. Ξανά στον Χαϊντάρη η μπάλα, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι αριστερά στο Πράτς. Πιέζει ψηλά όφη και αναγκάζει τους παίκτες Κόμεχάιν να κάνουν παιχνίδι στο δικό τους μισό. Κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την εστία, δηλαδή του Όλιβερ Μπάουμαν, τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Γκούφαλ και πάλι για τον Καμπάκ. Όλα αυτά μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής των Γερμανών. Τώρα γίνεται η μακρινή πάσα για τη θέση του Σέντερ Φορ, εκεί που τρέχει ο Αθανασίου και θα παραχωρήσει το πλάγιο του πριν γίνει επικίνδυνος ο Λεμπέρλ, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτή την μακρινή πάσα του συμπαίκτη του και συγκεκριμένα του Καμπάκ. Προωθούνται τώρα, προωθείται όλη η αεροπορία της Χόφενχάιμ. Κεντρική αμυντική είναι όλη στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εκτός μεγάλης περιοχής είναι ο Λεόν Αμπντουλαχού και ο Πράτς. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και του Όφη και της Χόφενχάιμ είναι στην μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Γκούφαλ είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Το εκτελεί. Η μπάλα θα αποκρουστεί από τους παίκτες του Όφη έξω από την μεγάλη περιοχή. Στον Πράτς η προσποίηση αριστερά θα γίνει η σέντρα. Όχι, ξανά στον Πράτς. Τώρα θα γίνει σέντρα. Η κεφαλιά εκπληκτικά ο Χριστογιώργος σε κόρνερ. Αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, καθώς η κεφαλιά που έκανε ο Λεμπέρλ, ναι, μεν ανάγκασε τον Χριστογιώργο να κάνει μια εντυπωσιακή απόκρουση. Αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, διότι ο Λεμπέρλ ήταν σε θέση offside. Έτσι λοιπόν δεν μετράει αυτή η επιθετική προσπάθεια των Γερμανών. Τιμ Λεμπέρλ, 25 ετών, Γερμανός, 0-0, 15ο λεπτό, Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφη, προσπάθησε να την απομακρύνει ο Πούγκουρας και έχουμε το play out για την κριτική ομάδα, καθώς έγινε κόντρα. Ένα play out που είναι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη. Από τα δεξιά τώρα ο Όφη, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει πολύ μακριά την μπάλα από την εστία του. Να δώσω την εικόνα ότι όλη η Χόφενχάιμ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, πιέζει ψηλά προς την περιοχή του Όφη και θα κλέψει τώρα την μπάλα. Με τη μία προσπαθούν να παίξουν οι Γερμανοί, με τον Λεμπέρλ, με αντίπαλο τον Κοστούλα. Τελικά στη φάση μπαίνει και ο Βίμερ, αριστερά η μπάλα ξανά για τους Γερμανούς. Για το προσπάθεια, το shoot out, έγινε το shoot από τον Βίμερ. Η μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου στο 16 αυτή η φάση. Επαναλαμβάνω, η Χόφενχάιμ πιέζει πολύ ψηλά, είναι ένα από το αγαπημένο της παιχνίδι. Έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό pressing για τους ποδοσφαιριστές του Όφη και δεν τους αφήνει να δημιουργήσουν παιχνίδι. Και τώρα βλέπουμε ότι τρεις παίκτες της Χόφενχάιμ είναι στη μεγάλη περιοχή του Όφη και τρεις έξω από αυτήν. Άρα δημιουργούν, θα έλεγα, μια προσπάθεια να δημιουργήσουν θέματα όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας και το έχουν κατορθώσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Ο Όφη προσπαθεί να διαβάσει το παιχνίδι της Χόφενχάιμ και με τις μακρινές πάσες θέλει να αποδεσμεύσει ή αν θέλετε να αποσυμφορήσει το δικό της αμυντικό κομμάτι και να κινηθεί προς την επίθεση. Άφησε την μπάλα τώρα ο Αϊτόρ στον κόντρο, ο τελευταίος δεν το κατάλαβε και η μπάλα έφτασε στον Όλιβερ Μπάουμαν, τον τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Χαϊντάρη αριστερά για τον Πράς, τώρα πιέζει ψηλά ο Ντίκμαν και αναγκάζει τον Πράς να γυρίσει την μπάλα στον Χαϊντάρη και ο τελευταίος στον τερματοφύλακά του τον Μπάουμαν. Μπάουμαν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής χωρίς αντίπαλο αλλά και χωρίς ελεύθερο συμπαίκτη, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πλάγια στον Χαϊντάρη. Πράς πιέζει τώρα ψηλά ο Ντίκμαν και είναι σειρά του Όφη να πρεσάρει και να μην αφήσει τους Γερμανούς να κυκλοφορήσουν ελεύθερα την μπάλα στο δικό τους μισό. Τελικά θα σπάσουν αυτό το πρέσινγκ των ποδοσφαιριστών του Όφη οι παίκτες της Χόφενχάιμ και θα προσπαθήσουν να βγουν από τα δεξιά με τον Γκούφαλ. Γκούφαλ πολύ ωραία στη θέση του έξω δεξιά είναι ο Λεμπέρλ. Κλείνεται, είναι ο Αθανασίου ο οποίος κερδίζει την μπάλα και θα απομακρύνει όπως ένα χώρο που είναι ο Καμπάκ, ο οποίος θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Γκούφαλ, Καμπάκ. Πολύ παιχνίδι για την Χόφενχάιμ από τα δεξιά. Ξανά από τα δεξιά αναπτύσσεται η ομάδα της Χόφενχάιμ. Η σέντρα σουτ που έγινε από τον Γκούφαλ, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που βάζει αρκετές μπάλες στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Όλο το παιχνίδι γίνεται ουσιαστικά από εκεί, από την δεξιά πλευρά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον για την

0: Χόφενχάιμ, όπου πρωταγωνιστής είναι ο Βλάντιμιρ Κούφαλ, ο 34χρονος Τσέχος. Η σέντρα που έγινε, θα πιάσει την μπάλα ο Χριστογιώργος, ίσως έγινε και φάουλ από τον προωθημένο Καμπάκ, τον Όζαν Καμπάκ, τον Τούρκο, τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Χόφενχάιμ. Έχει πέσει ο Χριστογιώργος στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια μικρή διακοπή προκειμένου να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα του Όφι. 19ο λεπτό, Όφι Χόφενχάιμ 0-0, πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Η Χόφενχάιμ είναι η ομάδα η οποία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Την κυκλοφορία της μπάλας πιέζει ψηλά, αλλά Όφι έχει την καλή φάση του παιχνιδιού στο 12ο λεπτό με το σούτ του Μπουχαλάκη, που ανάγκασε τον, όχι ανάγκασε, ουσιαστικά ο Μπάουμαν παρακολουθούσε την εξέλιξη της φάσης και μπλόκαρε. Θα χάσει τώρα την μπάλα ο Φούντας, η κάρτη που γίνεται για τον Λεμπέρλ, και έχουμε τελικά την μπάλα στον Χριστογιώργο. Ζητούν πέναλτι οι Γερμανοί στην φάση αυτή. Παίζεται, λέει όμως ο Ρόχας, ο Ισπανός διαιτής της συνάντησης. Φαντάζομαι ότι η φάση αυτή θα ελεγχθεί και από το VAR. Τώρα Μπέρκερ, η μπάλα δεξιά, εκεί που πιέζουν οι Γερμανοί με τον Ντεκάτ. Η μπάλα είναι στον Μπέρκερ, το σούτ, και θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Καλή φάση, καλύτερη για την Χόφενχάιμ στο 20ο λεπτό με το σούτ που έκανε ο Μπέρκερ, αλλά μπλόκαρε ο Χριστογιώργος. Καλή στιγμή για τους Γερμανούς. Στο 20ο λεπτό το σούτ του Μπέρκερ, μπλόκαρε ο Χριστογιώργος. Η μπάλα είναι τώρα για τον Ντεκάτ, πίσω για τον Κούφαλ. Στην προέκταση μεγάλης περιοχής της Χόφενχάιμ είναι αυτή τη στιγμή η μπάλα, με τον Γκούφαλ να γυρίζει στον Μπάουμαν. Ο Μπάουμαν στον Τούρκο συμπαίκτη του, τον κεντρικό αμυντικό, τον Οζάν Καμπάκ. Αλλαγή παιχνιδιού προσπαθούν τώρα να κάνουν με τον Χαϊντάρι η Χόφενχάιμ, και να τώρα η μακρινή πάσα που πήγαινε για το Λεμπέρλ, χτύπησε στα πόδια του Λεμπέρλ και γύρισε πίσω. Ήταν μια καλή φάση και καλή έμπνευση από τον Χαϊντάρι, αλλά η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Λεμπέρλ και γύρισε μπροστά πίσω. Αν την έπαιρνε ο Λεμπέρλ, σίγουρα θα δημιουργούσε επικίνδυνη κατάσταση μπροστά από την εστία του Χριστογιώργου. 21ο λεπτό, Όφι Χόφενχάιμ 0-0, Eraspor, μετάδοση ζωντανή από τον Παγκρίτιο στάδιο. Η μπάλα είναι στον Βίμερ, θα χάσει ο Βίμερ, θα πάρει ο Αϊτόρ από τα αριστερά. Ο Αϊτόρ θέλει να βγει στην επίδεση, κάνει την τρίπλα, κάνει και μια δεύτερη τρίπλα. Η μπάλα είναι στον Κόντρο και έχουμε τελικά το φάουλ. Σωστά ο Ρόχας γυρίζει την μπάλα, ο Ισπανός, ο 36χρονος Ισπανός Ξαβιέρ Αρμπερόα Ρόχας γυρίζει την μπάλα πίσω και δίνει το φάουλ που έγινε στον Αϊτόρ περίπου 5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Χόφενχάιμ, ενώ ο Χρήστος Κόντης κάλεσε τον Κρις Μανίτς και του έδωσε κάποιες οδηγίες όσον αφορά το πώς θα παίξει αμυντικά, το πώς θα σταθεί αμυντικά η ομάδα του όταν επιτίθεται η Χόφενχάιμ. Ο αρχηγός του Όφι, ο Θανάσης Ανδρούτσος, είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Πίσω η μπάλα στον Κρις Μανίτς. Παιχνίδι υπομονής και από τον Όφι. Δεν ρισκάρει και αυτός εύκολα. Και καλά κάνει απέναντι σε μια ομάδα με μεγαλύτερη εμπειρία και ποιότητα, αν θέλετε, με βάση και την χρηματιστηριακή της αξία. Αλλά και ο Όφι έχει δείξει ότι έχει το αγωνιστικό momentum αυτή την περίοδο και την ψυχολογία από το εντυπωσιακό του ξεκίνημα την φετινή αγωνιστική περίοδο. Πράτσε τώρα αριστερά η μπάλα για τον Ντεκάτ, προσπαθεί να αποφύγει τον Φούντα. Ντεκάτ θα κερδίσει την μπάλα, όχι, η μπάλα θα φύγει από τον έλεγχο του και θα καταλήξει πλάγιότ, καθώς ο Φούντας τον πίεσε αρκετά όσο χρειάστηκε για να τον αναγκάσει να βγάλει την μπάλα πλάγιότ, που είναι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφι από τα δεξιά, όπως όχι προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Κοστούλας ελευθερώνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δεν θα πάει μπάλα στον Κόντρο, θα πάει στον Μπράτς, θα γίνει το λάθος, όχι, θα προλάβει και θα δώσει την μπάλα. Προσπάθησε να δώσει στον Λεμπέρλ. Θα κόψουν όμως οι παίκτες του Όφι και πάλι και ο Κρις Μανίτς. Και αυτός με τον ίδιο τρόπο θα δώσει την μπάλα στον Αϊτόρ, ο οποίος θα προσπεράσει σε ταχύτητα τον Κούφαλ. Θα τον ανατρέψει ο τελευταίος. Θα δει την κίτρινη κάρτα από τον διαιτή της συνάντησης, τον Ισπανό Ρόχας. Σωστή και η κίτρινη κάρτα. του Ισπανού, καθώς ο Αϊτόρ έφευγε προς την εστία του Μπάουμαν, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του από αυτή την πολύ ωραία πάσα του Κρις Μάνιτς. Ο Αϊτόρ έβαλε την μπάλα κάτω, θέλησε να ξεφύγει από τον αντίπαλό του, ο τελευταίος τον ανέτρεψε, έτσι το φάουλ είναι για τον Όφη, πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι στο 23 για τον Κούφαλ, τον 34χρονο δεξιό τσέχο μπακ της Χόφενχάιμ. Ανδρούτσος και Αϊτόρ πάνω στην μπάλα, ειδικά ο Αϊτόρ έχει καλά χτυπήματα, αυτός θα το κάνει στο ύψος του πέναλτι μπάλα, θα βγει στη μεγάλη, στο ύψος της μεγάλης περιοχής ο Μπάουμαν και θα την μπλοκάρει και θα προσπαθήσει και αυτός με άμεσο παιχνίδι να βγάλει στην επίθεση τον Τιμ Λεμπέρλ. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη τώρα, Φούντας θα κάνει λάθος, δεν θα πάρει την μπάλα ο Ντίκμαν. Βίμερ, Φούντας όμως σε δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Όφη διαχειρίζεται το παιχνίδι καλά, είχαμε ένα ξεκίνημα στο πρώτο 10-15 λεπτό που η Χόφενχάιμ είχε πάρει αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούσε με το pressing και την πίεση να αναγκάσει τους ποδοσφαιριστές του Όφη σε κάποιο λάθος, όμως οι τελευταίοι πέρασαν με ψυχραιμία αυτό το τεστ, αν θέλετε το διαγώνισμα σε εισαγωγικά βεβαίως των Γερμανών, και πλέον σιγά σιγά να ακτούν και αυτοί μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούν να χτυπήσουν στις γρήγορες αντεπιθέσεις. Είναι ο Κάμπακ ο οποίος γυρνάει την μπάλα στον Μπάουμαν, ελευθερώνει όπως όπως σε ένα χώρο που θα κάνει κακό κοντρόλ ο Κούφαλ, δεν θα το εκμεταλλευτεί όμως ο Αθανασίου, Κοστούλας, Ντίκμαν τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ξανά Ανδρούτσος, ο αρχηγός του Όφη, θα κάνει την ατομική προσπάθεια. Ντίκμαν θα χάσει την μπάλα και τώρα οι Γερμανοί στην επίθεση με τον Λεμπέρλ. Λεμπέρλ θα δώσει για τον Ντεκάτ. Αριστερά η μπάλα εκεί που έχει ανέβει τώρα ο Πράς. Ντεκάτ και Πράς. Από τα αριστερά ο Πράς θα βγάλει την σέντρα. Λεμπέρλ θα τη χάσει όμως την μπάλα από μια σωστή και κέρια παρέμβαση του Μπούγκουρα. Η μπάλα ξανά για τους Γερμανούς στον Αμπτουλαχού. Αμπτουλαχού είναι ακριβώς στο ημικύκλιο της έντρας προς την περιοχή του Όφη. Χαϊντάρι Αμπτουλαχού, πασίτσας για τους Γερμανούς που είναι κλεισμένοι και δεν έχουν και αυτοί τον τρόπο να προωθήσουν την μπάλα στην επίθεση. Θα γίνει το λάθος από τους Γερμανούς, λάθος όμως και βιαστική ενέργεια από τον Μπούγκουρα να βγάλει την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Περιοχή του. Έτσι λοιπόν ανακτούν και πάλι την κατοχή της μπάλας οι Γερμανοί. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής αλλάζουν πασίτσες οι Γερμανοί, καθώς έχουν κλειστεί οι μεσοεπιθετικοί τους. Καμπάκ δεξιά εκεί που είναι ο Κούβαλ και κοντά στην γραμμή του πλαγιότ. Φάουλ τώρα που κάνει ο Αθανασίου πάνω στον Βίμερ και παρατηρεί στον Αθανασίου που λέει στον ο Ρόχας λέει στον Αθανασίου να ηρεμήσει, να αφήσει την μπάλα να εκτελέσουν το φάουλ οι Γερμανοί. Το εκτελούν γρήγορα με τον Αμπτουλαχού για τον Καμπάκ, Καμπάκ για τον Χαϊντάρη, ξανά Καμπάκ, τα δύο κεντρικά μπακ των Γερμανών συνεργάζονται. Κούβαλ θέλει να βγάλει θέση του έξω δεξιά εκεί που είχε βγει να πάρει την μπάλα ο Βίμερ. Η μπάλα είναι όμως είναι πλάγιο out που εκτελέστηκε για τους Γερμανούς. Ξανά στην επίθεση Αμπτουλαχού, Κούφαλ, η σέντρα δεν θα ανησυχήσει τον Χριστογιώργο. Κάτω χαμηλά η μπάλα, αλλά πολύ μακριά από συμπαίκτη του, εύκολα στην αριστερή του γωνία θα πέσει, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Χριστογιώργος. 27ο λεπτό, Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, παρουσία 17.000 θεατών περίπου, 0-0 με δύο καλές φάσεις μέχρι στιγμής στον αγώνα. Στο 12ο λεπτό σου του Μπουχαλάκη έξω από την μεγάλη περιοχή ο Μπάουμαν ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε την μπάλα, και στο 20ο λεπτό σου του Μπέρχερ από καλή απόσταση μέσα από την μεγάλη περιοχή, ο Χριστογιώργος όμως ήταν εκεί και απέκρουσε και αυτός την προσπάθεια του Μπέρχερ. Κρις Μάνιετς θα αποφύγει με πολύ ωραίο τρόπο τον αντίπαλό του, τον Ντεκάτ. Στον Χριστογιώργο η μπάλα, Ντίκμαν, η κεφαλιά για τον Φούντα θα χάσει από τον από τον Πράς. Η μπάλα είναι τώρα για τον Κοστούλα, ο οποίος με πολύ ωραίο τρόπο θα προστατεύσει την μπάλα με το σώμα του, θα την αφήσει να κυλήσει έξω από την τελική γραμμή. Το out είναι για τον Όφη. 28 λεπτά παιχνιδιού, 0-0 Όφη Χόφενχάιμ, με την Χόφενχάιμ να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο το ρυθμό του αγώνα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Όφη προσπαθεί να βρει τη στιγμή του στον αγωνιστικό χώρο και με κάποια μακρινή πάσα να ευνηδιάσει την αντίπαλη άμυνα που παίζει ψηλά. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Χρήστος Χόντις. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός όταν επιτίθεται η Χόφενχάιμ, όλη η γερμανική ομάδα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή, όπως το βλέπουμε και τώρα. Περίπου ο τελευταίος αμυνόμενος και συγκεκριμένη φάση ήταν ο Τούρκος, ο Καμπάκ, ήταν περίπου 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη. Πολύ ψηλά πιέζει η Χόφενχάιμ. Μέχρι στιγμής πάντως Όφη αυτό το στυλ παιχνιδιού έχει κατορθώσει να το αντιμετωπίσει και ψάχνει φάρμακο για να βγει στην αντεπίδεση και να πληγώσει αυτός τους Γερμανούς που παίζουν τόσο ψηλά. Θα το καταφέρει, θα το δούμε στην εξέλιξη του αγώνα. Καθώς επαναλαμβάνουμε, η Χόφενχάιμ είναι μια αρκετά καλή ομάδα, όπως δείχνει τα τελευταία χρόνια με την παρουσία της στην Bundesliga. Να επαναλάβουμε ότι τελευταία φορά που οι Γερμανοί έπαιξαν στο Europa League ήταν πριν από 2 χρόνια, την περίοδο 2024-25, όπου κατέλαβαν μάλιστα την 27η θέση στην link phase του Europa League με 9 βαθμούς, έχοντας 2 νίκες και 3 ισοπαλίες, 11-14 τα τέρματα. Όφη ήταν πριν από 6 χρόνια παίζοντας με τον Απόλλωνα Λεμεσού στην εποχή του COVID, τότε που ήταν μονά τα παιχνίδια και Όφη είχε χάσει την έδρα του με 1-0 και είχε αποκλειστεί από την κυπριακή ομάδα. Χόφενχάιμ τώρα προσπαθεί να βγει στην επίδεση. Πράς, η μπάλα είναι για τον Αμπτουλαχού, κάνει όλο το παιχνίδι της Χόφενχάιμ ο Αμπτουλαχού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει και την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από τους Γερμανούς. Ο Αμπτουλαχού, Λέων Αμπτουλαχού, ο 22χρονος. Και να δούμε τώρα, κόντρο, πολύ ωραία η μπάρα για τον Αϊτόρ, γκολ! 0-1, 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του κόντρο. Ήταν η φάση που σας λέγαμε που έψαχνε Όφη στο παιχνίδι, η ξαφνική αντεπίδεση, ο κόντρο από τα δεξιά έβγαλε μια πάσα πάρε βάλε στον Αϊτόρ, ο τελευταίος την έστειλε στα δίχτυα στο 30 λεπτό, Όφη Χόφενχάιμ 1-0 και το Παγκρίτιο στάδιο φλέγεται, φίλες και φίλοι, από πάθος και ενθουσιασμό από τους οπαδούς της κριτικής ομάδος με το τρομερό γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση από τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει το 1-0 Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 30 λεπτό. Η πάσα πάρε βάλε του Κενάν Κόντρο στον Αϊτόρ, ο τελευταίος με δυνατό αριστερό σουτ, η μπάλα στον ουρανό των δικτύων της Χόφενχάιμ και γίνεται το 1-0, με τους Γερμανούς πάντως να διαμαρτύρονται για φάουλ με τον για φάουλ του Κόντρο. Θα το δούμε τώρα αυτό, ελέγχεται η φάση. Ήταν ο Κόντρο ο οποίος έβγαλε αυτή την πάσα. Να δούμε αν θα είναι φάουλ ή θα μετρήσει κανονικά το γκολ. Η φάση αυτή ελέγχεται στο 30 λεπτό. Να δούμε λοιπόν αν θα μετρήσει το γκολ του Αϊτόρ. Ο Ρόχας, ο Ισπανός διαιτητής, ο Ξαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, καλεί τους αρχηγούς. Τελικά το γκολ μετράει. Τελικά το γκολ μετράει. 1-0 λοιπόν Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Με τον Όφη σας λέγαμε ότι έψαχνε τη στιγμή του και 2 λεπτά μετά από τότε που κάναμε αυτή την κριτική στο παιχνίδι, Όφη την βρήκε με τον Κόντρο να ελευθερώνεται από τον Χαϊντάρη και να βγάζει την πάσα στον Αϊτόρ, ο οποίος δεν λάθεψε και με ένα πολύ δυνατό σουτ στέλνοντας την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Μπάουμαν, κάνοντας το 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 30 λεπτό. Ο Αϊτόρ θα κάνει το 1-0 και θα δώσει προβάδισμα στην κριτική ομάδα. Αϊτόρ Κάνταλα Πιέντρα, όπως είναι το πλήρες όνομα του Ισπανού, θα κάνει το 1-0 ιστορικό γκολ για τον Όφη και για τον Αϊτόρ στην πρώτη παρουσία του Όφη στην link face του Europa League. Οι Γερμανοί στην επίδεση με τον Κούφαλα από τα δεξιά. Θα γίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που γίνεται στο ύψος του πέναλτι. Θα απομακρύνει ο αρχηγός του Όφη. Ανδρούτσος, ξανά ο Ανδρούτσος. Θα διώξει την μπάλα πλάγια. Κούφα, Λεμπέρ. Είναι ο Αθανασίου ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πολύ ωραία στον Χρήστο Γιώργο. 1-0. Φίλες και φίλοι στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30 λεπτό μετά την πολύ ωραία πάσα που έκανε ο Κόντρο, ο οποίος απελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα του Χαϊντάρη και από το ύψος της μεγάλης περιοχής και σε θέση πλάγια δεξιά θα βγάλει τη σέντρα και ο Αϊτόρ θα κάνει το 1-0. Η μπάλα είναι τώρα για τους Γερμανούς. Ακριβώς στο κόρο της μεσιάς γραμμής ο Κόντρο υπέπεσε σε φάουλ. Ένα φάουλ που εκτέλεσε γρήγορα ο Ντεκάτ πίσω στον Καμπάκ. Χαϊντάρι, η μπάλα στον Αμπτουλαχού. Αμπτουλαχού θα δώσει για τον Γκουφάλ από τα δεξιά. Ο Γκουφάλ θα βγάλει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά που γίνεται ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η κεφαλιά που έγινε από τον Μπέρχερ. Η μπάλα θα φύγει ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του στο Γιώργο. 1-0. Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ. Παρουσία 17.000 θεατών. Όφη με τον γκολ του Αϊτόρ είναι μπροστά στο σκορ 1-0. Η Χόφενχάιμ, επαναλαμβάνω, ήλεγχε τον αγώνα, αλλά Όφη έψαχνε τη στιγμή του. Έψαχνε την ξαφνική αντεπίδεση. Το παιχνίδι που αρέσει στον Όφη να βρει την μπάλα και την αντίπαλη ομάδα στην αδύνατη πλευρά της να χτυπήσει εκεί, όπως έγινε με τον Κόντρο, ο οποίος έβαλε πλάτη τον Χαϊντάρη και έβγαλε την σέντρα δίνοντας την ευκαιρία σε αυτή την πάσα πάρε βάλε στον Αϊτόρ να κάνει το 1-0. Όφη κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Κοστούλα έτοιμο να το εκτελέσει. Πίσω η μπάλα στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας θα κοντραριστεί καθώς άργησε να δώσει την πάσα. Τελικά ο Ανδρούτσος θα την κερδίσει. Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά προς τα αριστερά εκεί που είναι Αθανασίου. Αθανασίου με κεφαλιά θα βγάλει για τον Κόντρο. Θα τρέξει όμως πολύ γρήγορα ο Καμπάκ. Θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα κάτω τον Μπάουμαν. Πάνω στον Μπάουμαν πάει ο Αϊτόρ, Κόντρο, Αμπτουλαχού. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του Όφη και στα, από τα δεξιά θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Κέρδος για τον Όφη. Αυτό το play out που παραχώρησε ο Αμπτουλαχού, ένα play out που κέρδισε ο Αθανασίου και θα το εκτελέσει ο ίδιος με τον Ισπανό διαιτή να μετράει ήδη το χρόνο για να χτυπηθεί το play out. Πίσω η μπάλα τώρα από τον Βίμερ στον Μπάουμαν, ο Μπάουμαν στον Πράτς, ο Πράτς για τον Βίμερ. Πολύ ωραία η προσπάθεια που γίνεται από τα αριστερά τώρα να η Χόφενχάιμ στην αντεπίδεση. Η μπάλα είναι για τον Λεμπέρλ, κλείνεται όμως εκεί από τον Κρις Μάνιτς, έξω από τη, στην μεγάλη περιοχή για τον Αμπτουλαχού. Κούφαλ, η σέντρα στο ύψος του πέναλτι, θα διώξει ο Κρις Μάνιτς η μπάλα στον Ντεκάτ. Αμπτουλαχού θα χαθεί η μπάλα, βιάστηκε όμως να διώξει όπως την μπάλα ο Μπουχαλάκης, ενώ θα μπορούσε να την πάρει ο Κόντρο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανακτούν πολύ γρήγορα την κατοχή οι Γερμανοί. Είμαστε στο 36ο λεπτό. Ελέγχουν το παιχνίδι πλέον. Είναι και πίσω στο σκόρ με ένα 0 με τον γκολ του Αϊτόρ. Μπουχαλάκης θέλει να βγάλει στον Αϊτόρ. Όλοι οι Χόφενχάιμ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη. Παίζουν πασίτσες 1-2 έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη, αλλά μέχρι εκεί, καθώς δεν έχει επιτρέψει η ομάδα του Χρήστου Κόντι τη μεγάλη φάση για τους Γερμανούς, αν εξαιρέσουμε το σούτ του Μπέρχερ που απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Και τώρα έχουμε το επιθετικό φάουλ που γίνεται πάνω στον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση Ανδρούτσο. Ένα φάουλ που θα απελευθερώσει τους ποδοσφαιριστές του Όφη από αυτό τον ασφυκτικό κλειό της Χόφενχάιμ μετά τον γκολ. Γύρω και έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου με πασίτσες προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα της κριτικής ομάδας, η οποία στέκεται αρκετά καλά μέχρι στιγμής. Υπενθυμίζουμε σε αυτά τα 37 λεπτά η Χόφενχάιμ έχει μόνο μια καλή φάση στο 20 λεπτό με ένα σούτ του Μπέρχερ που απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Όφη προηγείται 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ κατά Λαμπιέντρα από το 30 λεπτό. Αϊτόρ, ο οποίος πήρε, εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο την μπάσα που του έκανε ο Κενάν Κόντρο στο 30 λεπτό και οι γηπεδούχοι είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Αμπτουλαχού, πίσω η μπάλα καθώς βγήκε ψηλά να πιέσει ο Μπουχαλάκης στον τερματοφύλακά του τον Όλιβερ Μπάουμαν. Ο Μπάουμαν στον Τούρκο συμπαίκτη του τον Καμπάκ, ο Ζαν Καμπάκ προωθείται. Αλλάζει παιχνίδι από τα μπροστά αριστερά η μπάλα. Εκεί είναι όμως ο Ντίκμαν στη δεξιά πλευρά δηλαδή της άμυνας, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγι out από τον αντίπαλο, από τον αντίπαλό του τον Ντεκάτ. Ένα πλάγι out για τον Άφη κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. 38 λεπτό, Όφη Χόφενχάιμ 1-0 και από ό,τι μπορώ να διακρίνω από την τοποθέτηση των παικτών των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που θέλει η Όφη είναι να διαχειριστεί το 1-0 και να πάει με αυτό το σκορ στα αποδυτήρια. Από την άλλη πλευρά η Χόφενχάιμ θέλει να ισοφαρίσει γρήγορα και να δώσει άλλη τροπή και άλλη εξέλιξη στο παιχνίδι. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα κατορθώσει να επιτύχει το στόχο της και βεβαίως Όφη θα ψάξει αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, το άμεσο παιχνίδι στην αδύνατη πλευρά της αντίπαλης ομάδας και να χτυπήσει όπως έγινε προηγούμενα με τον Αϊτόρ και την πάσα του Κόντρο. Τώρα ο Φούντας θέλει να βγάλει τον Κόντρο. Πράς από τα αριστερά θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρει όμως ο Ντίκμαν και πάλι, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ και χρόνο βεβαίως κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη. Περίπου 10 μέτρα αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο 29χρονος δεξιός μπακ Ιταλός, δεξιός μπακ του Όφη. Καλό παιχνίδι και σήμερα από τον Ντίκμαν. Η Ιταλία άλλωστε είναι καλή και στο τακτικό κομμάτι. Και εδώ ο Ιταλός τα πηγαίνει αρκετά καλά. Αθανασίου η μπάλα στον Ανδρούτσο, ξανά Αθανασίου, τώρα Αϊτόρ με τη μία στον Αθανασίου. Πολύ ωραίο παιχνίδι από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Άλλαξαν 3-4 φορές την μπάλα σε πολύ μικρό διάστημα, σε πολύ λίγα μέτρα, και το κέρδος για τον Όφη είναι ένα πλάγιο out που κερδίζουν οι γηπεδούχοι μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής της ομάδας της Χόφενχάιμ. Κόντρο δεν θα βρει τον Αϊτόρ. Τώρα είναι στην επίδεση η Χόφενχάιμ με τον Ντεκάτ. Έχουμε την προβολή από τον Ανδρούτσο. Φάουλ όμως λέει από τον Αθανασίου. Φάουλ όμως λέει ο Ρόχας, ο Ξαβιέρ Ρόχας, ο διαιτής της συνάντησης, ο οποίος έχει βγάλει μία φορά την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του. Από το τσεπάκι του για ποδοσφαιριστή της Χόφενχάιμ, τον Κούφαλ, στο 23ο λεπτό. 1-0 λοιπόν, Όφη Χόφενχάιμ, 40 λεπτό με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30 λεπτό. Λεμπέλ στην περιοχή, κίνδυνος για τον Όφη, Ανδρούτσος όμως έχει επιστρέψει. Ξανά η μπάλα για τους Γερμανούς, η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Λεμπέλ κλείνεται το σούτ, η κόντρα πλάγιότ για την Χόφενχάιμ κοντά σου μια για το κόρνερ από τα δεξιά με τον Χρήστο Κόντι να προσπαθεί να τοποθετήσει σωστά τους παίκτες του στην άμυνα. Ένα πλάγιότ που θα εκτελέσει ο Κούφαλ από τα δεξιά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Κούφαρ θα πάρει αρκετά μέτρα φόρα, όλο Όφη στην μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου, όλοι οι Χόφενχάιμ είναι στα καρέ της εστίας του Όφη, μόλις δύο παίκτες είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Κούφαλ εκτελεί στο ύψος του πέναλτι την μπάλα, η κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω, θα βγει ο Χριστογιώργος, θα μπλοκάρει την μπάλα, ενώ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Κρις Μανίτς, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι στην προηγούμενη στην εκτέλεση φόλ και στην διεκδίκηση της μπάλας από τον αντίπαλό του. Είναι ο Ανδρούτσος, αν δεν κάνω λάθος, ο Ανδρούτσος είναι ο οποίος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο, ο αρχηγός του Όφη αν δεν κάνω λάθος, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος έχει χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Αυτό πιάνει, αυτό δείχνει στον γιατρό του Όφη και στον αγωνιστικό χώρο να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Είμαστε στο 42. Όφη Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ που σημείωσε ο Αϊτόρ στο 30 λεπτό. Ένα πολύ ωραίο γκολ και σε εκτέλεση και σε δημιουργία, διότι πρέπει να πιστώσουμε και στον Κενάν Κόντρο την προσπάθεια που έκανε να βάλει πλάτη το Χαϊντάρι, να μπει στην μεγάλη περιοχή και στην κατάλληλη στιγμή να δώσει παράλληλη πάσα στον Αϊτόρ. Μια πάσα πάρε βάλε, και ο τελευταίος, ο 30χρονος Ισπανός εξτρέμ του Όφη, με ένα πολύ δυνατό αριστερό σουτ θα στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Μπάουμαν και θα κάνει το 1-0. Μέχρι στιγμής έτσι γράφεται η ιστορία εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. 42 λεπτό, Όφη Hoffenheim 1-0. Εκτός αγωνιστικού χώρου, ο αρχηγός Τόβιο Θανάσης Ανδρούτσος, καθότι του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, θα πάει στη σέντρα για να μπει στο παιχνίδι όποτε του δώσει την άδεια ο διαιτητής συνάντησης ο Ρόχας. Με τους νέους κανονισμούς βεβαίως θα μείνει και κανένα λεπτό περίπου έξω, όχι περίπου, ένα λεπτό έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς όφηθα αντιδράσει που παίζει με παίκτη λιγότερο. Αθανασίου θα διώξει με κεφαλιά την μπάλα από την μεγάλη περιοχή. Θα χάσει ο Φούντας. Η μπάλα ξανά για τον Μπέρκερ. Αθανασίου. Πολλές κόντρες. Θα απομακρύνει τελικά όπως ο Πούγκουρας. Ένα χώρο που ξανά η Χόφενχάιμ θα ανακτήσει την κατοχή της μπάλας. Είναι για τον Καμπάκ. Ο Καμπάκ για τον Μπέρκερ. Το σουτ που γίνεται από τον Βίμερ. Η μπάλα είναι κόρνερ για την Χόφενχάιμ. 44ο λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Τώρα μπαίνει ο Ανδρούτσος. 11-11 πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί από τα αριστερά για τους Γερμανούς. Συναγερμό στην εστία του Όφη. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μάτς Ρότς από τα αριστερά. Ρότς το εκτελεί, η μπάλα περνάει προς τα πίσω, η κεφαλιά που έγινε τελικά από τον Λεμπέρλ, η μπάλα θα φύγει out, καλή στιγμή για την Χόφενχάιμ, όχι όμως και καλή η κεφαλιά που έκανε ο Λεμπέρ, η μπάλα έφυγε out στο 44ο λεπτό, η κεφαλιά που έγινε από τους Γερμανούς, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, η κεφαλιά που ήταν τελικά από τον Μπέρκερ στο 44, είχαμε την κεφαλιά του Μπέρκερ, η μπάλα έφυγε out. Είμαστε στο τέλος του παιχνιδιού. Να τώρα ο Φούντας. Φούντας για τον Κόντρο. Κόντρο έξω από την μεγάλη περιοχή. Κόντρο θα ανοίξει το κοντρόλ. Θα κάτσει την μπάλα. Θα απομακρύνουν οι Γερμανοί που ελέγχουν το παιχνίδι. Αλλά είπαμε, Όφη στην στιγμή του κατόρθωσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με τον Αϊτόρ και να κάνει το 1-0. Τώρα είναι ο Βίμερ, ο οποίος θα αποφύγει την προσπίση. Δύο παίκτες του Όφη. Βίμερ θα δώσει για τον Αντεκάτ. Ξανά Βίμερ μετά την κόντρα του Αϊτόρ. Η μπάλα στην περιοχή του Όφη. Θα κόψει ο Μπουχαλάκης. Θα πάρει ο Κόντρο, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Καμπάκ. Καμπάκ μπήκε πολύ πιο δυνατά από τον Κόντρο, είναι και πιο δυνατός από τον Σέντερ Φορ του Όφη. Η μπάλα θα είναι πλάγι για την Χόφενχάιμ, καθώς τελευταία στιγμή με προβολή ο Κρις Μάνιετς θα πέσει και θα διώξει την μπάλα πλάγι μεταξύ σημεάκι του κόρνερ, γωνίας του κόρνερ και μεγάλης περιοχής του Όφη. Είμαστε στο 45, 1-0 Όφη. Χόφενχάιμ με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30. Γκούβαλ εκτελεί το πλάγιο, την κεφαλιά προς τα πίσω. Θα απομακρύνουν όπως οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Ξανά ανακτούν την κατοχή οι Γερμανοί. Γκούβαλ από τα δεξιά και έχουμε offside. Τελικά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη. Είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ήδη έχουμε μπει στο πρώτο. 1-0 Όφη Χόφενχάιμ με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30. Όφη ο οποίος εκμεταλλεύσκε τη στιγμή του στο μάτς και πήρε προβάδισμα στο σκορ. Λέγαμε ότι η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας. Καλή κυκλοφορία, το κλασικό γερμανικό ποδόσφαιρο με τις πάσες, την εναλλαγή της μπάλας από τη σέντρα και κάτω προς την μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, αλλά Όφη έψαχνε αυτή το άμεσο παιχνίδι να χτυπήσει την αδύνατη πλευρά της Χόφενχάιμ. Το έκανε αυτό στο 30 λεπτό με την πάσα του Κόντρο. Να δούμε τώρα Κούφαλ, η σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω και έχουμε τελικά το επιθετικό φάουλ που γίνεται πάνω στον Κοστούλα. Έτσι λοιπόν λύεται αυτή η πολιορκία των ποδοσφαιριστών της Χόφενχάιμ στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο. Χόφενχάιμ που παίζει συνήθως από τα δεξιά με τον Κούφαλ, ο οποίος έχει και την κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για ένα φάουλ που έκανε στον σκόρερ του Όφη, τον Αϊτόρ, στο 23. Τον γκολ ο Αϊτόρ το πέτυχε στο 30 από την πάσα του Κόντρο. Ενώ γίνονται και κάποιες παρατηρήσεις από τον Ρόχας, ο οποίος λέει στον μάλλον για να λεχθεί η προηγούμενη φάση. Παίζεται, λέει τώρα ο Ρόχας στον Χριστογιώργο, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ξανά για τους Γερμανούς με τον Μπέρχερ. Η μπάλα είναι όμως πλάγιο out. καθώς ο Μπέρχερ δεν πρόλαβε να την κρατήσει ζωντανή. Η μπάλα είναι πλάγι out για την ομάδα του Όφη. Έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία την επίσης πολύ καλή προσπάθεια που έκανε από τα δεξιά ο Κόντρο. Έβαλε πλάτη τον Χαϊντάρι. Μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά. Έβγαλε παράλληλη σέντρα προς την εστία του Όλιβερ Μπάουμαν, τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Αποδέκτης της μπάλας ο Αϊτόρ, ο οποίος με πολύ ψύχρεμο, δυνατό αριστερό σουτ θα στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων της Χόφενχάιμ και θα κάνει το 1-0 σε ένα μάτς που το πρώτο ημίχρονο είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας. Η Χόφενχάιμ είχε κλείσει στο δικό του μισό τον Όφη, αλλά Όφη θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο της έδωσε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσει να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση στο άμεσο παιχνίδι, όπως έγινε στη φάση του 30 λεπτού με τον Αϊτόρ. Έτσι οι δύο ομάδες λοιπόν πηγαίνουν στα αποδυτήρια, με τον Όφη να είναι μπροστά στο σκορ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ από την πολύ ωραία και όμορφη πάσα ασίστ του Κενάν Κόντρο, και έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί και σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι στην πρεμιέρα του, στην Ink Face του Europa League, απέναντι σε μια καλή και δυνατή ομάδα όπως είναι η Χόφενχάιμ. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι από το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό.
1: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Ακούτε Era Sport.
10: 38 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στον αγώνα του Όφη με την Hoffenheim. 1-0 προηγείται η ομάδα της Κρήτης στην πρεμιέρα της, στην League Phase του Europa League με γκολ του Aitor. Θυμίζουμε νωρίτερα για το κύπελο δύο αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Εκτός από τον αγώνα του Όφη με τη Hoffenheim, είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και ο άλλος αγώνας που άρχισε στις 8 παρατέταρτο, αυτός ανάμεσα στην Λεύσκη Σόφιας και την Salzburg. 1-0 προηγείται η ομάδα της Salzburg. Οι υπόλοιποι αγώνες αρχίζουν στις 10. Ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στην Ισπανία, στην La Liga, Betis Getafe 0-0 στο 32ο λεπτό, ενώ στο μπάσκετ για την προκριματική φάση του Champions League ο αγώνας του Προμηθέα Πατρών με την Κορφέζ βρίσκεται στο 7ο λεπτό της 4ης και τελευταίας περίοδου, δηλαδή υπολείπονται περίπου 3 λεπτά και ο Προμηθέας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 4 πόντους, 87-83 προηγείται η Κορφέζ και με αυτό, με την εξέλιξη δηλαδή στον αγώνα του Προμηθέα, θα δώσουμε πάσα στον Νίκο Μπιντέλα σε μια ημέρα που είχε αρκετά θέματα που προέρχονται από τον χώρο του μπάσκετ και προτείνω, Νίκο, να αρχίσουμε από τις αποφάσεις που έλαβε ο ΕΣΑΚΕ σχετικά με τη διεξαγωγή του Super Cup το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
13: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Έγινε επίσημο αυτό που λέγαμε και χθες, ότι το Super Cup της GBL μετακομίζει πλέον από την Ρόδο και έρχεται στην Αθήνα. Δεν θα ισχύσει το αρχικό πλάνο του ΕΣΑΚΕ που έλεγε ότι το Super Cup θα γίνει στη Ρόδο όπως γίνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, αλλά τελικά άλλαξε γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο της GBL έλαβε υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ομαλής και ασφαλούς και απρόσκοπτης διεξαγωγής της διοργάνωσης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής. Και το αναφέρει αυτό διότι, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, στη Ρόδο έγινε ένα διεθνές τουρνουά την περασμένη εβδομάδα με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας, της Σπάρτα Ξουμπότιτσα, και οι ελληνικές ομάδες γύρισαν με πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδες από τον νησί των Ιππωτών και αυτό έβαλε σε σκέψεις τους ανθρώπους του μπάσκετ και τελικά άλλαξε η έδρα του Super Cup της GBL, το οποίο θα γίνει 26 και 27 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Μάλιστα, δεν θα υπάρχει και η παρουσία φιλάθλων στο φετινό Super Cup, Θάνο. Το λέγαμε και χθες ότι ήταν πολύ πιθανό αυτό το σενάριο από τη στιγμή που η διοργάνωση μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Όλα δείχνουν ότι θα γίνει παρουσία μαθητών, γιατί ο ΕΣΑΚΕ προτίθεται να μοιράσει προσκλήσεις σε σχολεία ώστε να γεμίσει έτσι το γήπεδο με μικρά παιδιά για αυτούς τους αγώνες που θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Να πούμε και τα ζευγάρια ότι είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ ο πρώτος ημιτελικός που θα γίνει 5 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και αργότερα την ίδια ημέρα στις 9 η ώρα το βράδυ θα γίνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ενώ την επόμενη μέρα, μία μέρα μετά, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, θα γίνει ο τελικός με το ζευγάρι που θα προκύψει από τους δύο ημιτελικούς της προηγούμενης ημέρας.
10: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε νωρίτερα σήμερα συνέντευξη τύπου για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
13: Ναι, ακριβώς. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου γιατί αύριο και μεθαύριο θα γίνει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχει γίνει πλέον θεσμός από τον Παναθηναϊκό αυτό το τουρνουά προκειμένου να τιμήσει τον εμβληματικό παράγοντα, τον αείμνηστο πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή των τεσσάρων ομάδων. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός συμμετέχει μαζί με την Μπουργκ, θα παίξουν στον ημιτελικό αυτές οι δύο ομάδες. Το άλλο ζευγάρι είναι το ΠΑΟΚ Παρτίζαν, θα είναι και το πρώτο παιχνίδι της αυριανής ημέρας. Αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάτι από τα όσα είπαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι ο Παύλος δεν έχει φύγει, 8 χρόνια τώρα τον τιμάμε και μαζί με τον Θανάση βλέπει τους αγώνες του Παναθηναϊκού από ψηλά. Μάλιστα Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σίγουρα έχει πολλά να πει για τον αείμνηστο παράγοντα του Παναθηναϊκού, γιατί βρέθηκε από το 1999 μέχρι το 2012 στον πάγκο του Παναθηναϊκού και έζησε πολλά πράγματα μαζί του. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τα έχει πει και στο παρελθόν, γιατί είναι σε όλες τις διοργανώσεις του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μέχρι τώρα, αλλά θα είναι η πρώτη που θα είναι ως προπονητής Παναθηναϊκού, και σε αυτό έκανε ιδιαίτερη μνήμα ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και γι' αυτό το λόγο χαρακτήρισε ως ξεχωριστή την φετινή διοργάνωση, επειδή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει επιστρέψει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Επιπλέον ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι αν ζούσε ο Παύλος σήμερα θα ήταν χαρούμενος για την εικόνα της ομάδας. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ερώτημα που έθεσε ο κύριος Γιαννακόπουλος προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τον ρώτησε αν του έδινε τον Γιασικεβίτσιους και τον Μποντίρογκα μαζί με τους Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Μπατίς, που έχουν τώρα ρόλο στην ομάδα δίπλα στον Μπράντοβιτς, ποιος θα κέρδιζε σε μονομαχία μαζί με τη φετινή ομάδα. Και τότε όλοι όσοι βρέθηκαν σήμερα στο Telecom Center Athens χαμογέλασαν για αυτό το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Από την πλευρά του αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Λούκας, στάθηκε στο γεγονός ότι ο πρόεδρος της, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, ο κύριος Γιαννακόπουλος, εύχεται τον τίτλο, τον 8ο ευρωπαϊκό τίτλο του Παναθηναϊκού, και πιστεύει στις συγκυρίες. Μίλησε για τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο λέγοντας ότι ήταν ευεργέτης και οραματιστής της Παναθηναϊκής ιδέας. Ωστόσο, οφείλουμε να ξεχωρίσουμε και μία δήλωση που έκανε ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος στάθηκε στη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση και τόνισε ότι είναι μεγάλη χαρά του που υπάρχει ο ΠΑΟΚ στο φετινό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, λέγοντας ότι είναι ωραίο που γίνεται αυτή η επένδυση από τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Άρη, και ότι πρέπει να ανέβει το ελληνικό μπάσκετ και να μην περιμένει μόνο τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι και στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός είχε καλέσει μια ελληνική ομάδα στο συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά η πρόσκληση αυτή δεν είχε γίνει αποδεκτή, χωρίς να αναφέρει το όνομα της ομάδας.
10: Τον Ολυμπιακό εννοούσε?
13: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω.
10: Δεν το είπε, πάντως, ναι.
13: Είναι πολύ πιθανό, γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι τα προηγούμενα χρόνια ο ανταγωνισμός στο ελληνικό μπάσκετ δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο είναι τώρα, δηλαδή με την άνοδο του ΠΑΟΚ και του Άρη, είναι πολύ πιθανό να
10: εννοούσε τον Ολυμπιακό, χωρίς να τον κατονομάσει βεβαίως.
13: Ναι, ήταν πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να εννοούσε τον Ολυμπιακό. Επιπλέον, ξεχωρίζει και ένα βίντεο που δείχνει τον Αντρέα Τρενκέρη, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, να κάνει υπόκληση μπροστά στον Δημήτρη Διαμαντίδη, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου στο Telecom Center Athens. Ήταν και αυτό από τα σημεία που ξεχώρισαν στη σημερινή ημέρα.
10: Τώρα, αύριο έχουμε... Αύριο ξεκινάει και το Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπούργκ, σωστά,
13: Δημήτρη? Παναθηναϊκός Μπούργκ αύριο το βράδυ, νωρίτερα το απόγευμα θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.
10: Και επίσης αύριο έχουμε και την έναρξη του Super Cup της EuroLeague με αγώνα, ναι, του Ολυμπιακού.
13: Ναι, ακριβώς.
10: Και όχι μόνο.
13: Αύριο και αυτή είναι η νεοσύστατη διοργάνωση της EuroLeague, το Super Cup στο Abu Dhabi. Στις 5 ώρα θα είναι το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού, ο οποίος αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, όπως είχε γίνει και λίγους μήνες πριν στο Final Four που διεξήχθη στο Telecom Center Athens. Μάλιστα, πρόσφατα οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και σε φιλική αναμέτρηση, πριν από 2 εβδομάδες συγκεκριμένα, στα ημιτελικά του διεθνούς τουρνουά που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης, και τότε είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός. Σήμερα, αύριο βέβαια, το παιχνίδι θα είναι μια διαφορετική ιστορία. Ο Ολυμπιακός που θέλει να ξεκινήσει τη σεζόν με νίκη και να κατακτήσει και αυτόν τον τίτλο σε αυτή τη διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, όπως φαίνεται, γιατί όλοι δείχνουν να έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τις προηγούμενες ημέρες.
10: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.
14: Eraspor 101,8. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
15: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
14: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
18: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
17: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
18: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
17: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
18: Απολαύστε την αλήθεια του.
19: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Ακούτε Eraspor.
10: Ακούτε Eraspor. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρίτιο. Όφι Χόφενχάιμ. Το μικρόφωνο μας εκεί. Ο λόγος στον Γιώργο Γιαλιτάκη.
0: Πράγματι, φίλες και φίλοι, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είμαστε στο 47-1-0 Όφι Χόφενχάιμ με τον γκολ που σημείωσε ο Αϊτόρ στο 30 λεπτό από την πολύ ωραία πάσα του Κόντρο. Ένα παιχνίδι που Όφι διαχειρίστηκε άψογα το πρώτο 45 λεπτό. Θα το επαναλάβουμε ότι η Γερμανία ήταν η ομάδα που είχε την πρωτοβουλία, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας. Είχαν πιέσει στο μισό του γηπέδου στην αμυνά του τον Όφι, όμως ο τελευταίος διαχειρίστηκε πάρα πολύ ωραία όλη αυτή την πίεση των Γερμανών και προσπάθησε στις δικές του στιγμές. Ήταν δύο οι στιγμές του Όφι στο πρώτο ημίχρονο. Στο 20 λεπτό το σούτ του Μπουχαλάκη που απέκρουσε ο ο Μπάουμαν. Και τώρα είχαμε μια καλή στιγμή για τους Γερμανούς, ο Χλόζεκ, ο οποίος είχε σκοράρει την προηγούμενη αγωνιστική τα δύο τέρματα της Χόφενχάιμ που την οδήγησαν στην νίκη επί της Στουτγκάρδης. Έκανε το σουτ, καλή στιγμή αυτή για την Χόφενχάιμ στο 48 με το σουτ του Χλόζεκ. Λέγαμε λοιπόν ότι Όφι προσπάθησε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στις στιγμές του να πετύχει τον γκολ. Είχε δύο τέτοιες στιγμές. Ήταν το στο 20 λεπτό, το στο 18 λεπτό το σούτ του Μπουχαλάκη που έδιωξε ο Μπάουμαν και στο 30 λεπτό που πέτυχε τον γκολ ο Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του Κόντρο. Το ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο με την Χόφενχάιμ να πιέζει και τώρα είχαμε ένα δυνατό σουτ που κάνει ο Ματς Ρότς. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χρήστο Γιώργου. Το ίδιο σκηνικό, ίδια εικόνα. Από την αρχή πιέζουν οι Γερμανοί ψηλά, πρεσάρουν από την μεγάλη περιοχή του Όφι τους γηπεδούχους, την ομάδα του Χρήστου Κόντι, δεν την αφήνουν να κάνει το παιχνίδι της, αλλά Όφι έχει την ηρεμία όποτε χρειάζεται να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση. Οι Γερμανοί ανακτούν πολύ γρήγορα και πάλι την κατοχή της μπάλας, θέλουν να παίξουν το 1-2, αλλά θα χαθεί η μπάλα, θα πάρει ο Κοστούλας, θα βγάλει για τον Ντίκμαν, ο Ντίκμαν θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Κόντρο, όχι, θα διώξουν οι παίκτες της Χόφενχάιμ με τον Ματσίντα, αλλά θα πάρει ο Φούντας, θα δώσει στον Ανδρούτσο, ο Ανδρούτσος θα βγάλει τη σέντρα για τον Κόντρο, αλλά η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Μπάουμαν. 49 λεπτό, το 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League για τον Όφι. Ιστορικό παιχνίδι είπαμε για την κριτική ομάδα. Όφι προηγείται 1-0 και είναι ιστορικό παιχνίδι καθώς σήμερα για να δούμε αυτή τη φάση για την Hoffenheim. Λεμπέλ, το σούτ, η κόντρα, ξανά Ντεκάτ για τους Γερμανούς, Ρότς. Ντεκάτ, ξανά Ρότς από τα αριστερά. Πιέζουν οι Γερμανοί, πίσω η μπάλα εκεί που είναι ο Ματσίντα, ο οποίος στο 46 πήρε την θέση του Χαϊντάρη. Θα διώξει ο Ντίκμαν, μακριά εκεί που είναι ξανά ο Ματσίντα. Αριστερά η μπάλα για τον Χλόζε. Χλόζε και θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Η μεγαλύτερη στιγμή για την Χόφενχάιμ στο 50 λεπτό με το σουτ του Χλόζεκ. Δεύτερο σουτ, δεύτερη απειλή από τον Χλόζεκ, από τον Άνταμ Χλόζεκ, τον 24χρονο Τσέχο, ο οποίος έκανε το σουτ. Η μπάλα έβγαινε λίγο out από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Χρήστο Γιώργου. Μπήκε από τα αριστερά, έκανε σουτ με το ανάποδο πόδι, με το δεξί. Η μπάλα έβγαινε λίγο out από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Χρήστο Γιώργου, ο οποίος στο 48, δύο λεπτά νωρίτερα, είχε αναγκαστεί και πάλι να επέμβει σε ένα σουτ που έκανε ο Χλόζεκ. Οι Γερμανοί δεν έχουν βεβαίως τι άλλο να κάνουν, θα πιέσουν όπως έκαναν και στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουν και ένα επιπλέον κίνδυνο, καθώς είναι πίσω στο σκορ με 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό από την πάσα του Κόντρο. Ανδρούτσος θα χάσει την μπάλα, θα την πάρουν τώρα ξανά οι Γερμανοί, θα προσπαθήσουν να ακούσουν την επίθεση με τον Ρότς. Η μπάλα στον Αμντουλαχού, Ρότς αριστερά, η μπάλα στον Ντεκάτ, κλείνεται από τον Ντίκμαν. Πιέζουν οι Γερμανοί, η μπάλα εύκολα θα φτάσει στον Χρήστο Γιώργο. Αλλάζουν πασίτσες, έχουν μια γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας οι Γερμανοί, αλλά ο Όφη δεν τους επιτρέπει, δεν έχει ανοίξει διάδρομο για να ελευθερώσει ποδοσφαιριστή ή την μπάλα προς την εστία του Χρήστο Γιώργου. Έτσι, όταν φτάνουν στην μεγάλη περιοχή οι Γερμανοί, εκεί είναι που δυσκολεύεται το πράγμα για τους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί. Και αν εξαιρέσουμε τώρα τη φάση το 20 λεπτό με ένα σουτ του Χλόζεκ που έφυγε out, που ήταν η καλύτερη φάση του παιχνίδιου, δεν είχαμε κάτι άλλο έτσι σοβαρό μέχρι στιγμής. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, όχι από αυτές που λέμε μεγάλες για τους Γερμανούς, όπως ένα σουτ του Μπέρχερ στο 20 λεπτό που απέκρουσε ο Χρήστο Γιώργος, μια κεφαλιά του Μπέρχερ στο 44 λεπτό που έφυγε out και ένα σουτ του Χλόζεκ στο 48 που απέκρουσε και πάλι ο Χρήστο Γιώργος. Η μπάλα είναι τώρα για τον Αθανασίου στην αριστερή πτέρυγα της άμυνας του Όφη. Κόντρο, πολύ ωραία, θα πατήσει για τον Μπουχαλάκη. Ο τελευταίος θα βρει τον Αϊτόρ. Θα χάσουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Όφη και συγκεκριμένα ο Φούντας. Ξανά πασίτες για τους Γερμανούς. Η κάρτη που γίνεται για τον Λεμπέρ. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη με τον Ανδρούτσο, ο οποίος θα δώσει τελικά την μπάλα στον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Φεύγει ο Φούντας. Κρατάει ο Ντίκμαν. Πολύ ωραία. Θέλει να ελευθερώσει για τον Μπουχαλάκη. Δεν ήταν όμως καλή η πάσα. Ξανά οι Γερμανοί στην επίθεση και πιέζουν τώρα με τον Μπέρχερ. Αριστερά η μπάλα για τον Ρο. Έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη προσπαθούν να παίξουν το 1-2 οι ποδοσφαιριστές της Χόφενχάιμ. Ο Μπέρχερ με τον Ρότς θα διώξει ο Ανδρούτσος, θα απομακρύνει όπως ο Ντίκμαν. Τρέχει ο Κόντρο, τρέχει και ο Ματσίντα, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνουμε, πήρε τη θέση του Χαϊντάρη. Θα πάρει τώρα την μπάλα ο Φούντας και θα κερδίσει το φάουλ από τον Ντεκάτ και κίτρινη κάρτα για τον Ντεκάτ στο 53. Δύο είναι οι κίτρινες κάρτες μέχρι στιγμής του Γερμανού, του Ισπανού διετή, του Ξαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, και οι δύο σε παίκτες της Χόφενχάιμ. Στο 23 Κούφαλ, στο 53 τώρα δηλαδή πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Ντεκάτ. Εκτελέσει και το φολ από τον Μπουχαλάκη. Η μπάλα είναι για τον Πούγκουρα. Έγινε η κόντρα από τον Λεμπέρλ, αλλά κατέληξε στα χέρια του Χριστογιώργου η μπάλα. 1-0. Όφη Χόφενχάιμ με τον γκολ που σημείωσε στο 30 λεπτό ο Αϊτόρ. Χριστογιώργος θα δώσει την μπάλα στον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης κλείνεται πίσω η μπάλα για τον Πούγκουρα. Κοστούλας θέλει να βρει τον Κόντρο. Φούντας θα κερδίσει την μπάλα. Πολύ ωραία η κίνηση που κάνει ο Ανδρούτσος. Θα πέσει κάτω από μαρκάρισμα του Αμπτουλαχού. Ένα φάουλ που είναι για τον Όφη και εκτελέσει και γρήγορα. Αϊτόρ από τα αριστερά τώρα. Αϊτόρ. Η κάρτα που γίνεται για τον Αθανασίου. Θα μπει ο Αθανασίου από τα αριστερά. Θα βγάλει ο Αθανασίου. Φούντας. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στο 54 να κάνει δύο τα τέρματά του από αυτή την τρομερή αντεπίθεση του Όφη. Είναι αυτό που λέμε Όφη χτυπάει στην αδύναμη πλευρά της κάθε αντίπαλης ομάδας. Τώρα έγινε ακριβώς το ίδιο με τον Αθανασίου να βγάζει τη σέντρα από τα αριστερά και ο Φούντας να κάνει το shoot out. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη να κάνει δύο τα τέρματά του με το shoot του Φούντα που έστειλε την μπάλα out από τη σέντρα του Αθανασίου. Πολύ μεγάλη φάση για τον Όφη να κάνει δύο τα τέρματά του και να δώσει άλλο ρυθμό και άλλη εικόνα να, στο σημερινό
10: πάρω,
0: παιχνίδι.
10: Να πάρω για λίγο το λόγο, Γιώργο, για να πω ότι ο Προμηθέας κατάφερε να νικήσει με 94-93 με τρίποντο που έβαλε ακριβώς με τη λήξη του αγώνα που κατάφερε να πετύχει. Έγιναν ένα κουβάρι οι παίχτες του, έφυγαν και από το παρκέ όλοι για να πανηγυρίσουν. Ήταν πίσω στο σκορ σε όλο το τελευταίο διάστημα και ήταν και 5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα πίσω στο σκορ με 93-91. Έγινε η τελευταία φάση στα 5 δευτερόλεπτα. Σούταρε τρίποντο ο παίχτης του Προμηθέα, ήταν εύστοχος και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να νικήσει σε αγώνα για το Champions League προκριματική φάση την Κορφές με 94-93. Σου δίνω ξανά το λόγο.
0: Όφη λοιπόν κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας
10: φάση την Κορφές με 94-93. Σου δίνω ξανά το λόγο.
0: Όφη λοιπόν κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο

Ούμαν. Έτσι παρέμεινε το 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη έχει την δεύτερη μεγάλη φάση του παιχνιδιού, μεγαλύτερη και από την ευκαιρία που είχε ο Χλόζεκ, ο Άνταμ Χλόζεκ στο 50 λεπτό για τους Γερμανούς. 1-0 λοιπόν Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Να τώρα και η κίτρινη κάρτα για τον Ανδρούτσο στο 56, κράτησε από την φανέλα τον αντίπαλό του, τον Αμπτουλαχού. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο αρχηγός του Όφη. Αριστερά τώρα η μπάλα είναι για τους Γερμανούς. Ρότς, Ματσίντα, όλοι οι Χόφενχάιμ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου. Το σουτ που γίνεται πολύ μακρινό, δεν θα ανησυχήσει ιδιαίτερα. Ήταν ο Λεμπέρλ ο οποίος έκανε το σουτ, αλλά ο Χριστογιώργος που είναι και σήμερα σταθερός θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς να συναντήσει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. 1-0. Ξανά ψηλά οι Γερμανοί. Μπουχαλάκης, πολύ ωραία. Θα γυρίσει την μπάλα στον Χριστογιώργο. Αριστερά στον Κρίσμανιτς. Η μακρινή πάσα. Baseball, σαραντάρα μπαλιά για τον Κόντρο. Δεν θα προλάβει ο τελευταίος. Η μπάλα από τον κεντρικό αμυντικό, τον Καμπάκ, τον Τούρκο, ο Ζαν Καμπάκ, πίσω στον Μπάουμαν, ο οποίος θα ελευθερώσει σε ένα χώρο που ήταν ο Ντεκάτ, ο οποίος θα κάνει όμως φάουλ επιθετικό. Έτσι έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι προκειμένου να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Αθανασίου, ο οποίος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο στο 57ο λεπτό. Σηκώνεται, δεν φαίνεται να έχει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και θα συνεχιστεί ξανά το παιχνίδι, ενώ πραγματικά σύεται το Παγκρίτιο στάδιο από τις αρχές των φίλων της κριτικής ομάδος που θέλουν να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι για την κριτική ομάδα με την παρθενική της εμφάνιση στην link phase του Europa League. Κούφαλ, η σέντρα που γίνεται η κόντρα, το πλάγιο ότι είναι για τον Όφη, καθώς στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα χτύπησε ξανά στον Κούφαλ και κατέληξε πλάγιο που είναι στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη και της τελικής γραμμής, το πλαγιότ για τους γηπεδούχους, ένα πλαγιότ που θα εκτελέσει ο Αθανασίου. Είμαστε στο 58, ενώ ο αυστριακός τεχνικός της ομάδας της Χόφενχάιμ, ο Κρίστιαν Ίλτσερ, ετοιμάζεται να κάνει δύο αλλαγές ακόμα. Θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο ο Κράμαριτς, ένας επιθετικός, και θα επίσης θα μπει στο παιχνίδι και ο Κόντε. Οι αλλαγές αυτές θα γίνουν σε λίγο, ο Κράμαριτς και ο Κόντε. Ο Κράμαριτς είναι ένας επιθετικός ποδοσφαιριστής, ο Μπαμπασέ Κόντε είναι ένας μέσος. Δεν πέρασε κάθε την πάσα του Κλόζεκ, ούτε αυτή τώρα του Ντεκάτ, αλλά ούτε και ο Αϊτόρ θα την προωθήσει την μπάλα. Κούφαλ, η προσπάθεια που γίνεται, Κούφαλ στην περιοχή, Κλόζεκ, Κούφαλ, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά από δεξιά, πήγε από τα αριστερά. Αμπτουλαχού, η προσπάθεια, το σούτ, η κόντρα που έγινε πάνω στον Κρίσμανιτς. Πολύ ωραία προσπάθεια του Λεόν Αμπτουλαχού που με προσποίησε, απέβγε τον αντίπαλό του, αλλά η μπάλα έφυγε out και έχουμε τώρα αλλαγές. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Ντεκάτ στο 60 λεπτό και στη θέση του θα μπει με το νούμερο 20 ο Κοντέ, η αλλαγή αυτή, και θα μπει στο παιχνίδι και ο Κράμαριτς στο 60 λεπτό και θα αποχωρήσει ο Βίμερ. Αυτές είναι τρεις αλλαγές που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ίλτσερ, ο Κρίστιαν Ίλτσερ στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν έχουμε και αλλαγή για τον Όφη, καθώς τον αγώνα θα πει ο Τιάγκο Νους στη θέση του Φούντα. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να δώσει μεγαλύτερη ενέργεια και ταχύτητα πλέον στην ομάδα του. Η αλλαγή αυτή στο 60 λεπτό, ο Τιάγκο Νους θα πάρει τη θέση του Γιάννη, του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος μάλιστα καταχειροκροτείται μετά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο. Νους τώρα θα πάρει την μπάλα, δεν θα μπορέσει να την κρατήσει ζωντανή εντός παιδιάς, κατέληξε πλάγι ό,τι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη από τα αριστερά, όπως επιτίθεται και πάλι Χόφενχάιμ. Δεν έχει αλλάξει εικόνα του παιχνιδιού. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που έχουν την κυκλοφορία της μπάλας. Να δούμε τώρα μεγάλη ευκαιρία του Γερμανούς όμως.

0: όμως προλαβαίνει την τελευταία στιγμή ο Κοστούλας, βάζει το πόδι του και αναγκάζει τον Χλόζεκ από καλή θέση να σουτάρει απελπιστικά out. Μεγάλη φάση για την Χόφενχάιμ στο 61ο λεπτό. Ο Χλόζεκ μπήκε στην περιοχή, αλλά υπό την πίεση του Κοστούλα έκανε το σουτ, η μπάλα έφυγε out. Καλή στιγμή για τους Γερμανούς με το σουτ του Χλόζεκ. Μεγάλη και τώρα μεγάλη φάση για τους Γερμανούς, καθυστερούν. Έκανε το παραπάνω εκεί, έχω την εντύπωση ότι το παράκαναν εκεί οι Γερμανοί σε μια φάση που θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη κατάληξη σε αυτή την φάση. Ο Χλόζεκ ήταν, έκανε το παραπάνω και ήταν ο Ντεκάτ και ο Χριστογιώργος έπεσε στα πόδια του, θέλησε να τριπλάρει και τον εαυτό του, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση ο Ντεκάτ, με αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα. Όχι, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Κράμαριτς, και έτσι χάθηκε η μπάλα. Νους τώρα από τα δεξιά, περνάει ο Νους, πολύ ωραία, ο Νους κρατάει την μπάλα, θέλει να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή ο Νους, πέφτει κάτω, αλλά γυρνάει πίσω την μπάλα ο Ρόχας και δίνει φάουλ τη φάση και δίνει φάουλ, ένα φάουλ που έκανε ο Ματς Ρότς πάνω στον Νους, 2-3 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, και μάλιστα ο Ρότς θα δει και την κίτρινη κάρτα στο 62ο λεπτό. Με τον Κράμαριτς στο 62 να χάνει μεγάλη ευκαιρία, καθώς έκανε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε τις τρίπλες στην περιοχή του Όφη και έδωσε την ευκαιρία και το χρόνο στον Χριστογιώργο να βγει να πέσει τα πόδια του και να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα φάουλ όμως για τον Όφη σε καλή θέση, περίπου ένα μέτρο λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της Χόφενχάιμ, σε θέση όμως πλάγια δεξιά. Πολύ πλάγια θέση. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ανδρούτσος, είναι ο Μπουχαλάκης, είναι και ο Αϊτόρ. Από εκεί είχε σκοράρει ο Μπουχαλάκης στο μάτς με την Κηφισιά, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό κάτω δοκάρι της αντίπαλης ομάδας. Ο Μπουχαλάκης και ο Αϊτόρ έχουν και οι δύο καλά χτυπήματα στις στισμένες μπάλες. Να δούμε ποιος από τους δυο θα το εκτελέσει. Είναι τελικά ο Μπουχαλάκης ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι σχεδόν έξω από το ύψος μεγάλης περιοχής. Θα αποκρουστεί η μπάλα από το τείχος και τελικά έχουμε επιθετικό φάουλ. 64ο λεπτό. 1-0 Όφη Χόφενχάιμ με τον γκολ που σημείωσε ο Αϊτόρ στο 30ο λεπτό από την πολύ ωραία πάσα του Κόντρο. Στο έδαφος είναι πεσμένος παίκτης της Χόφενχάιμ, του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Είμαστε λοιπόν στο 64. Τώρα σηκώνεται, ήταν ο Τούρκος κεντρικός μπακ, ο Κόζακ, ο Ζαν Κόζακ, ο οποίος σηκώνεται και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ είδε και την κίτρινη κάρτα ο Αϊτόρ στο 64ο λεπτό. Δεύτερη κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή του Όφη. Πρώτη ήταν στον Ανδρούτσο στο 56, δεύτερη στον Αϊτόρ στο 64. Τρεις οι κίτρινες για την Χόφενχάιμ, Κούφαλ, Ντεκάτ και Ρότς. Τώρα, από τα αριστερά αναπτύσσεται και πάλι η Χόφενχάιμ με μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται από τον Ρότς. Η σέντρα που γίνεται από τον Βίμερ, κεφαλιά out. Μια καλή στιγμή και η κεφαλιά που γίνεται από τον Κοντέ. Η μπάλα έφυγε out από τον Μπαμπασέ Κοντέ. Η μπάλα θα φύγει out 65ο λεπτό. Πιέζει η Χόφενχάιμ, αλλά ο Όφη κρατάει γερά πίσω και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό στις δικές του στιγμές και να απειλήσει την εστία της Χόφενχάιμ, όπως τώρα με τον Κόντρο. Ο Κόντρο, ο οποίος θέλει να βρει τον Ντίκμαν, θα πέσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα είναι για τους Γερμανούς. 65ο λεπτό, 1-0 Όφη Χόφενχάιμ. Αμντουλαχού. Λέων Αμντουλαχού, ο ποδοσφαιριστής που κάνει όλο το παιχνίδι για την Χόφενχάιμ, γυρνά από τα μπακ, από τους κεντρικούς αμυντικούς να πάρει την μπάλα και να οργανώσει παιχνίδι για την Χόφενχάιμ. Τώρα προσπάθησε να μπει κάθετα στην μεγάλη περιοχή του Όφη ο Χρόζεκ. Θα χάσει την μπάλα όμως, ο Μπέρχερ ήταν, θα χάσει την μπάλα. Θα την ανακτήσουν όμως οι παίκτες της Χόφενχάιμ. Κοντέ η σέντρα, η μπάλα corner ασκεί μεγάλη πίεση η Χόφενχάιμ. Είναι αλήθεια αυτό το τελευταίο διάστημα. Προσπαθεί να αντεπεξέλθει αμυντικά όφη, ενώ ετοιμάζει κι άλλη αλλαγή ο Κρίστιαν Ίλτσερ. Καθώς το παιχνίδι θα μπει ο Νταγκίμ, ο Άνταμ Νταγκίμ. Να δούμε αυτή την εκτέλεση corner από τα δεξιά. 65ο λεπτό, εκτελείται το corner. Η κεφαλιά από τον Κόντρο τρέχει. Ο Αϊτόρ, η μπάλα θα καταλήξει πλάγια ο Τόμιτς για την Χόφενχάιμ από τα δεξιά. Νέα επίθεση για τους Γερμανούς. Νέα σέντρα στο ύψος του πέναλτι μπάλα. Η κεφαλιά που γίνεται μπροστά πίσω από τον Πούγκουρα και corner τώρα από τα αριστερά για την Χόφενχάιμ. Έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Θα φύγει ο Μάτς Ρότς στο 66 και τη θέση του θα πάρει ο Άνταμ Νταγκίμ. Η αλλαγή αυτή λοιπόν στο 66. Η τέταρτη αλλαγή για τον Κρίστιαν Ίλτσερ, τον 48χρονο αυστριακό τεχνικό της Χόφενχάιμ. Κόρνερ από τα αριστερά για την Χόφενχάιμ. Εκτελείται. Έχουμε το επιθετικό φάουλ που γίνεται πάνω στον Κόντρο, καθώς ο Χλόζεκ τον έσπρωξε προκειμένου να πάρει καλύτερη θέση στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ρόχας το είδε, ο Ισπανός διαιτητής, ο οποίος διαχειρίζεται άψογα μέχρι στιγμής την συνάντηση. Και μάλιστα και στη φάση του γκολ, όπου ελέγχθηκε και απιθανόν επιθετικό φάουλ του Κόντρο στον αμυντικό της, στον Χαϊντάρη, τον αμυντικό της Χόφενχάιμ, ο Ρόχας το είδε σωστά, έτσι μέτρησε κανονικά τον γκολ του Αϊτόρ. Ελευθερώνει την μπάλα ο Χριστογιώργος σε ένα χώρο που είναι τώρα ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ μαρκάρεται από τον Καζάκ. Αϊτόρ δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα εντός ζωντανή, εντός παιδιάς. Λέει ο Αϊτόρ στον Ισπανό βοηθό ότι τον έσπρωξε ο Καζάκ. Παίζεται, λέει ο επόπτης και ο βοηθός και ο διαιτητής. Και στην επίθεση τώρα η Χόφενχάιμ με τον Κουφάλ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι για την ομάδα της Χόφενχάιμ. Καζάκ, Καμπάκ, συγγνώμη, αριστερά η μπάλα εκεί που είναι ο Μπέρχερ. Θα βγάλει τη σέντρα ο Μπέρχερ για τον Λεμπέρ. Θα διώξει όμως σε πλάγι out ο Κοστούλας, ο οποίος είχε τρέξει πάρα πολύ γρήγορα για να καλύψει τον συμπαίκτη του και να δώσει βοήθεια, η οποία και χρειάστηκε βγάζοντας την μπάλα πλάγι, ενώ ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο και είδαμε τον Γιάννη Αποστολάκη, ένας φρέσκος ποδοσφαιριστής, καθώς ούτε Αποστολάκης ούτε ο Νους έπαιξαν και στο μάτς με τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο. Είναι αρκετά φρέσκοι στο μάτς και θα μπει ο Αποστολάκης στον αγωνιστικό χώρο, ενώ θα έχει παρέα του και τον Κανελόπουλο. Θα ενισχύσει τα χαφ, θα δώσει ενέργεια στα χαφ τώρα ο Χρήστος Κόντης στο παιχνίδι, καθώς βλέπει ότι υπάρχει και η κούραση. Θα φύγει από τον αγώνα ο Μπουχαλάκης στο 69ο λεπτό και επίσης θα φύγει από το παιχνίδι και ο Αϊτόρ. Αυτές οι αλλαγές θα είναι η τρίτη αλλαγή αριθμητικά βεβαίως, έτσι. Έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο Νους, Αποστολάκης και Κανελόπουλος και έχουν αποχωρήσει Φούντας, Αϊτόρ και ο Μπουχαλάκης. Χριστογιώργος, η μπάλα είναι για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας ελευθερώνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν είναι όμως καλή η πάσα. Δεν τις έχει αυτές τις πάσες ο Πούγκουρας. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγι out ακριβώς στην μεσαία γραμμή. 69ο, 70 λεπτό. Τώρα μπήκαμε στο 70 λεπτό. Όφι Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30. Ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να έχει αλλάξει η εικόνα, με τον Χλόζεκ να χάνει ευκαιρίες για την Χόφενχάιμ στο 48, στο 50, στο 61 και τη μεγάλη ευκαιρία, οι μεγάλες ευκαιρίες βεβαίως για την Χόφενχάιμ είναι το σουτ του Χλόζεκ στο 50 λεπτό και η χαρακτηριστική καθυστέρηση που έκανε ο Κράμαριτς για να εκτελέσει με τις αλλεπάλληλες τρίπλες, με αποτέλεσμα να βγει ο Χριστογιώργος, να δώσει το χρόνο στον Χριστογιώργο να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Αλλά μεγαλύτερη ευκαιρία όλων ήταν το σουτ του Φούντα στο 54, απευθείας out, λίγο out από το δεξικάτο δοκάρι της εστίας του Μπάουαμαν, μετά τη σέντρα που έκανε ο Αθανασίου από τα αριστερά. Ο Κόντρο παραμένει πάντως στο παιχνίδι μέσα και θέλει να πιέσει ψηλά τα αντίπαλα μπακ και να μην τα αφήνει όταν βγαίνουν στην επίθεση και κυρίως όταν αμήνε τόφι σε στιμένες μπάλες. Ο Κόντρο παίρνει την θέση του στους ψηλούς κεντρικούς αμυντικούς της Hoffenheim. Ντίκμαν δεν θα σταματήσει τον Κοντέ που θα κάνει τη σέντρα, η κόντρα, θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες τόφι Ντίκμαν και τώρα Νους. Ο Νους θα κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα, θα κερδίσει το φόλ, θα κερδίσει και χρόνο από τον αντίπαλό του. Συγκεκριμένη φάση ήταν ο Ματσίντα, έκανε μια ανάτα κουνάκι να αποφύγει τον αντίπαλό του ο Νους και ο Ματσίντα τον έριξε κάτω, έκανε το φάουλ που δέχτηκε ο Κόκι Ματσίντα, ο 29χρονος Ιάπωνας ποδοσφαιριστής της Hoffenheim. Θα κάνει αυτό το φάουλ και ο Κοστούλας είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Πλασαριστά για τον Ανδρούτσο, Ανδρούτσος για τον Ντίκμαν. Φεύγει ο Ντίκμαν για τον Αποστολάκη. Κάτω η σημαία, Αποστολάκης από τα δεξιά. Είναι και ο Κόντρο, η μπάλα στο Κόντρο. Όχι, ο Κούφαλ την τελευταία στιγμή έδιωξε. Αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, καθώς σηκώνεται τώρα το σημεάκι. Ορθώς βεβαίως ο επόπτης, ο πρώτος βοηθός της συνάντησης, ο Ισπανός Αλφρέδο Ροντρίγκες Μορένο, άφησε την μπάλα να άφησε τη φάση να εξελιχθεί και σε συνέχεια σήκωσε το σημεάκι. Αν έμπαινε βεβαίως γκολ, θα είχαμε εξέταση από το VIR με ότι αυτό συνεπάγεται. 72ο λεπτό, πάντα στο 1-0. Όφι Hoffenheim με τον γκολ του Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του Κόντρο. Δεν έχει αλλάξει εικόνα του παιχνιδιού. Η Hoffenheim είναι στην επίθεση, αλλά Όφι αμήνεται στεναρά, αμήνεται σωστά, αμήνεται, έχει κλείσει τους χώρους και προσπαθεί στις δικές του στιγμές στην κόντρα επίθεση, στο άμεσο παιχνίδι, χτυπώντας την αδύναμη πλευρά του αντιπάλου, να βρει την ευκαιρία να απειλήσει για δεύτερη φορά την εστία του Μπάουμαν. Την έκανε στη φάση του 54ου λεπτού, αλλά ο Φούντας για λίγα εκατοστά αστόχησε. Ξανά οι Γερμανοί στην επίθεση από τα αριστερά. Τώρα η μπάλα είναι στον Νταγκίμ. Θα χάσει την μπάλα ο Νταγκίμ από τον Φούντα. Νταγκίμ στην περιοχή, θα διώξουν οι παίκτες του την τελευταία στιγμή, καθώς ο Νους δεν υπολόγισε σωστά και έχασε την μπάλα. Ξανά οι Γερμανοί με τον Αμπτουλαχού, δεν θα βρει τον Ιάπωνα, τον Ματσίντα. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Όφι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται προσπαθεί να βγάλει μάλλον μακριά από την εστία του Χριστογιώργου την μπάλα Όφι. Όφι ο οποίος διαχειρίζεται και το χρόνο, διαχειρίζεται και το αποτέλεσμα και προσπαθεί με τον τρόπο του να κάνει κάποιες να ροκανίσει το χρόνο. Η μπάλα είναι για τους Γερμανούς. Η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι είναι ο Κλόζεκ, είναι και ο Κοντέ. Κόρνερ από τον Αθανασίου, ο οποίος την τελευταία στιγμή βγήκε πολύ γρήγορα και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Ξανά Hoffenheim στην επίθεση, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Χριστογιώργος, Νίκος Χριστογιώργος, σταθερός, ανίκητος και ψηλά και χαμηλά. Και στο σημερινό παιχνίδι θα βγει, θα μπλοκάρει την μπάλα. 24ο λεπτό, πέμπτη και τελευταία αλλαγή για τον Κρίστιαν Ίλτσερ. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Χλόζεκ στο 74 και την θέση του θα πάρει ο Ασλάνη. Η αλλαγή αυτή στο 74 θα φύγει από το παιχνίδι ο Χλόζεκ. Τη θέση του λοιπόν θα πάρει ο Ασλάνη στον αγωνιστικό χώρο λοιπόν. Ο Ασλάνη, ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές για τον Ίλτσερ, ενώ έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο ο Χριστογιώργος και έχουμε μια μικρή διακοπή στον αγώνα προκειμένου να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα του Όφι. Θάνο, δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις και για λίγο το μικρόφωνο, διότι έχουμε εδώ και cooling break.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε το διάλειμμα της ενυδάτωσης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. 1-0, 75ο λεπτό, Όφι Hoffenheim.
1: Μάλιστα. Όφι λοιπόν που προηγείται με 1-0. Σε αυτό το διάστημα, ενώ είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή στο 75ο λεπτό, με γκολ του Αϊτόρ από το πρώτο ημίχρονο, κρατάει το υπέρ του 1-0, παρότι όπως ακούτε από την περιγραφή του Γιώργου Γιαλιτάκη, η Hoffenheim είναι αυτή που έχει την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Να πούμε ότι στο 77ο λεπτό ο αγώνας της Λεύσκη με τη Σάλτσμπουργκ παραμένει στο 0-1, υπέρ της Σάλτσμπουργκ δηλαδή, ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια της απόψινής βραδιάς του Europa League, της πρώτης αγωνιστικής της League Phase, είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν στις 10, ότι νωρίτερα στο κύπελο με δύο αγώνες που διεξήχθησαν σήμερα. Ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase με τους αγώνες Καλαμάτα ΑΕΛ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Και τέλος, πριν επιστρέψουμε το λόγο στο Γιώργο Γαλιτάκη, ότι στη Λα Λίγκα στο 54ο λεπτό Μπέτις Χετάφε 1-0. Και να θυμίσουμε τη μεγάλη νίκη του Προμηθέα για το Champions League στο μπάσκετ 94-93 επί της Κόρφεζ σε αγώνα για την προκριματική φάση που έγινε στην Βουλγαρία. Επιστρέφουμε στο Παγκρίτιο.
0: Και πάλι στην επίθεση Χόφενχάιμ από τα δεξιά όφια. Αμήνεται καλά η σέντρα από τον Κοντέ. Η μπάλα είναι έξω. Κόρνερ. Αν μπορέσετε, παιδιά, να διορθώσετε, τι έχω την επιστροφή πίσω στα αυτιά μου. Ένα κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τους Γερμανούς. Εκτελείται, η μπάλα θα αποκρουστεί από τον Κανελόπουλο. Ξανά οι Γερμανοί στην επίθεση, νέα σέντρα, το σουτ που γίνεται, η μπάλα στην αγκαλιά του. Πολύ ωραίο το σουτ που έκανε ο Κοντέ, αλλά και πάλι ο Χριστογιώργος από τους κορυφαίους παίκτες του όφη στο σημερινό μπάτς ήταν εκεί που έπρεπε να είναι και έδιωξε την μπάλα. Νους θα κάνει την ωραία ατομική προσπάθεια, όμως χωρίς συνέχεια, καθώς η μπάλα χτύπησε στο χέρι του και κατέληξε πλάι out. Ένα πλάι out που θα δώσει την ευκαιρία ξανά στους Γερμανούς να ανακτήσουν πολύ γρήγορα την κατοχή της μπάλας. Αμδουλαχού θα δώσει για τον Ματσίντα, η μπάλα στον Καμπάκ. Καμπάκ αλλάζει παιχνίδι δεξιά, εκεί που κινείται ο Κούφαλ. Ξανά η μπάλα στον Ματσίντα. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Γερμανούς. Η κάθετη που πήγε να γίνει για τους παίκτες της Χόφενχάιμ Λεμπέρ. Αμδουλαχού θα καθεί μπάλα, ευκαιρία για τον Όβι να βγει στην αντεπίθεση. Καθυστερεί ο Κανελόπουλος, η μπάλα είναι στον κόντρο. Κακή πάσα που έγινε από τον Αποστολάκη, όχι από τον Κανελόπουλο. Η μπάλα τώρα αριστερά για τον Νταγκίμ. Νταγκίμ θα δώσει δίπλα του εκεί που είναι ο Κράμαριτς. Κράμαριτς, η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Out! Τρομερή χαμένη ευκαιρία για τους Γερμανούς να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Η σέντρα που έγινε από τον Κράμαριτς, αλλά το πλασέ που έκανε ο Λεμπέρλ με το γόνατο θα στείλει την μπάλα out. Ο Λεμπέρλ, ο οποίος ζητάει κάτι παραπάνω από αυτό το out, θεωρώντας ότι τον έσπρωξε ο Αθανασίου. Καλή στιγμή για την Χόφενχάιμ στο 78ο λεπτό με τον Λεμπέρλ. Πιέζει Χόφενχάιμ, αλλά κρατάει στεναρά ο Όφι το 0 στην εστία του, παρότι η πίεση είναι κατά διαστήματα αφόρητη. Αλλά επαναλαμβάνω, Όφι κατορθώνει πάντα και ανταποκρίνεται σε αυτή τη μεγάλη πίεση που ασκούν οι Γερμανοί, κυρίως από τα αριστερά. Τώρα στο πρώτο ημίχρονο από τα δεξιά, τώρα από τα αριστερά, ειδικά μετά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο των ποδοσφαιριστών του Νταγκίμ και του Κοντέ. Αλλά ο Όφι το διαχειρίζεται άψογα και αυτό. Είχαμε τώρα μια σέντρα σούτ του Μπέρχερ, η μπάλα έφυγε απευθείας out. 79ο λεπτό εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφι Χόφενχάιμ 1-0, ενώ έχουμε αλλαγές για τον Όφι. Ετοιμάζονται να μπουν στο παιχνίδι ο Ισέκα και ο Μπόρχα Γκονζάλες στο 80ο, όχι, αργότερα θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, ενδεχομένως τώρα έχουμε τις αλλαγές. Θα μπει στο παιχνίδι, θα φύγει από τον αγώνα με το νούμερο 19 ο Κόντρο, ο δημιουργός του Goal Tooth πέτυχε ο Αϊτόρ, και θα μπει στο μάτς ο Ισέκα. Η αλλαγή αυτή στο 80ο λεπτό, ενώ θα φύγει από το παιχνίδι και ο Ντίκμαν, και τη θέση του θα πάρει ο Μπόρχα Γκονζάλες στο 80ο λεπτό, και αυτή η αλλαγή, ο Μπόρχα Γκονζάλες θα πάρει τη θέση του Ντίκμαν στο 80ο λεπτό. Έτσι ολοκληρώνει και ο Χρήστος Κόντης τις αλλαγές του στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, που είναι ένας δεξιός μπακ με περισσότερες επιθετικές αρετές από το Ντίκμαν, ίσως να θέλει να εκμεταλλευτεί και την ταχύτητά του και την οξυδέρκεια του Μπόχρα Γκονζάλες από τα δεξιά ο Χρήστος Κόντης. Η μπάλα είναι τώρα στον Μπάουμαν, ο οποίος θα ελευθερώσει με μια μακρινή μπάλα για τη θέση του center for. Κοντέ θα χάσει την μπάλα, θα πάρει πολύ ωραία ο Αποστολάκης, θα την αφήσει πίσω στον Αθανασίου, ο οποίος οδηγεί την μπάλα για 10 μέτρα και θέλει να βγάζει θέση του έξω δεξιά τον Αποστολάκη. Είναι ο Ισέκα, βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του ο Μπάουμαν, έξω από την μεγάλη περιοχή της Χόφενχάιμ, θα διώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Κούφαλ. Ο Κούφαλ κλείνεται από τον Αποστολάκη, αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα στον Μπάουμαν και ο Μπάουμαν στον Ματσίντα. Ματσίντα στον Καμπάκ. Καμπάκ προωθεί την μπάλα στο ημικύκλιο της έντρας. Φτάνει τώρα ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ξανά για τον Γκουφάλ. Δεξιά η μπάλα για τον Μπέρκερ. Η σέντρα εκεί που είναι ο Λεμπέρλ. Η κεφαλιά που κάνει ο Λεμπέρλ θα πάει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Χριστογιώργος, ο οποίος ροκανίζει και αυτός με τον τρόπο του το χρόνο να δώσει και βεβαίως αναπνοές τους οι παίκτες του από την πίεση που ασκούν οι παίκτες της Χόφενχάιμ. Λέμε ότι η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που έχει την κυκλοφορία της μπάλας, ελέγχει το ρυθμό του αγώνα από την σέντρα μέχρι την μεγάλη περιοχή του Όφη. Εκεί μπαίνουν τα δύσκολα για τους Γερμανούς και αν εξαιρέσουμε 2-3 φάσεις που όπως είναι φυσικό θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, ειδικά όταν μια ομάδα ασκεί τέτοια μεγάλη πίεση, δεν έχει την πολύ πολύ μεγάλη φάση μπροστά από την εστία του Χριστογιώργου. Αυτή την είχε στο δεύτερο ημίχρονο Όφη με το σούτ του Φούντα από τη σέντρα του Αθανασίου. Η Χόφενχάιμ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είχε το σούτ του Χλόζεκ στο 50 λεπτό και την προσπάθεια που έκανε ο Κράμαριτς από το 62, ο οποίος καθυστέρησε χαρακτηριστικά με πολλές και αλλεπάλληλες τρίπλες. Μόνο τον εαυτό του δεν τρίπλαρε στη συγκεκριμένη φάση, με αποτέλεσμα να δώσει χρόνο στον Χριστογιώργο να βγει από την εστία του, να πέσει τα πόδια του και να καπακώσει την μπάλα. Κόρνερ τώρα για τον Όφη, 23ο λεπτό. Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την κριτική ομάδα που είναι πολύ κοντά σε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Κόρνερ λοιπόν που θα εκτελέσει ο Μπόχα Γκονζάλες. Αφήνει τελικά την μπάλα στον συμπαίκτη του που εκτελείται και έχουμε δεύτερο κόρνερ από τα αριστερά. Κόρνερ που εκτελέσει και από τον Αποστολάκη. Νέο κόρνερ τώρα για τον Όφη, 83ο λεπτό. Ξανά Μπόχα Γκονζάλες και Αποστολάκης πάνω στην μπάλα. 83ο λεπτό, με τον κόσμο του Όφη να παροτρύνει τους ποδοσφαιριστές, να τους δίνει ψυχολογία για την συνέχεια του παιχνιδιού. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλες. Γκολ! 2-0! Όφη Χόφενχάιμ σκόρερ τον Κανελόπουλο. 2-0, 83ο λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Αποστημένη μπάλα από κόρνερ του Μπόργα Γκονζάλες. Ο Γιώργος Κανελόπουλος με κεφαλιά θα κάνει το 2-0. Οι στιγμές του παιχνιδιού για τον Όφη. Αυτό που λέμε. 2-0 με σκόρερ τον Κανελόπουλο. Όφη βάζει σοβαρή υποθήκη για την πρώτη του νίκη στη Link Face του Europa League. Γιώργος Κανελόπουλος με κεφαλιά. 2-0 μετά το κόρνερ του Μπόργα Γκονζάλες. 84ο λεπτό. 6 λεπτά εκτός των καθυστερήσεων. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Μεγάλο παιχνίδι για τον Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Τρομερές σκηνές. 17.000 κόσμος πραγματικά όρθιος πανηγυρίζει από αυτές τις δύο μεγάλες μπαλωτιές του Όφη. Το γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό και την κεφαλιά του Κανελόπουλου στο 84 λεπτό. Όφη είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα φάουλ που γίνεται τώρα στον Καζάκ, ο οποίος προωθείται στη θέση του center for. Άλλωστε για όλα πλέον τα παίζει η Χόφενχάιμ. 85ο λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Φάουλ για τον Ματσίντα ή τον Κουφάλη. Ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει? Εκτελείται. Είναι εκεί ο Χριστογιώργος. Θα βγει πολύ μακριά από την εστία του. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Χριστογιώργος, αν μη τι άλλο, από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο σημερινό παιχνίδι. Εγγύηση με τις εξόδους του, με τη σταθερότητά του. Εμπνέει όλη την άμυνα του Όφη και παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, πολλές φορές στην συντριπτική πλειοψηφία τους ανούσια. Είπαμε, αν εξαιρέσουμε δύο, άντε το πολύ τρεις φάσεις, ουσιαστικά τα γκολ και τη μεγάλη φάση την έχει, τα έχει Όφη. Η μπάλα είναι τώρα στον Αθανασίου. Αθανασίου θέλει να βγάζει, θέλει να βγάλει και βγάζει για τον Νους. Το σούτ του Νους, η μπάλα κοντράρεται, κόρνερ. Δεν χάνει την ψυχολογία του Όφη το αγωνιστικό momentum. Προσπαθεί να ξετρυπώσει την κάθε στιγμή του παιχνιδιού και να την επωφεληθεί. Το ίδιο πήγε να κάνει και τώρα με τον Τιάγκο Νους, ο οποίος σούταρε μπάλα κόντρα στο Ματσίδα και κατέληξε κόρνερ από τα δεξιά. 86ο λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Χρήστο Κόντι να λέει στον Ανδρούτσο να φύγει μακριά από την εκτέλεση του κόρνερ και να πάει πολύ, πολύ κοντά στον Αθανασόπουλο. Αποστολάκης και η Μπόργα Γκονζάλες. Εκτελεί ο Γκονζάλες, η κεφαλιά που γίνεται out. Ήταν η κεφαλιά από τον Κοστούλα. Ο Μπόργα Γκονζάλες, ο οποίος έχει πολύ καλά χτυπήματα, είπαμε, μπήκε στο παιχνίδι με τα χτυπήματά του, την οξυδέρκειά του αλλά και το ταπεραμέντο του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τρομερά νούμερα και ως δημιουργός και ως εκτελεστής, όντας δεξιός μπακ. Το έχει όμως αυτό και σε άλλο ένα παιχνίδι το επιβεβαίωσε μετά την εκτέλεση κόρνερ που έγινε από τα δεξιά και την κεφαλιά του Κανελόπουλου. Οι δύο αλλαγές του Χρήστου Κόντι έγραψαν το 2-0. Θα χάσει την μπάλα τώρα ο Νταγκίμ. Θα πάρει ο Μπόργα Γκονζάλες, ο οποίος δεν θα μπορέσει να την κρατήσει για την ομάδα του Νους. Θα πάρει την πρώτη, θα κάνει την πρώτη προβολή, θα κερδίσει προσωρινά την μπάλα. Ξανά όμως οι Γερμανοί στην επίθεση. Νταγκίμ, η σέντρα χαμηλά. Η μπάλα είναι εκεί που είναι ο Πούγκουρας, ο οποίος πολύ έξυπνα θα κερδίσει το φάουλ από τον Λεμπέρλ και το χρόνο βεβαίως. 88 λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Πολύ κοντά σε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη Όφη. 40 χρόνια μετά την παρουσία του για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, το κύπελο UEFA, 17 Σεπτέμβρη 1986. Όφη στο θρυλικό γιατί κουλέ είχε κερδίσει 1-0 την Χάιντουκ Σπλίτ με γκολ του Γιώργου Βλαστού. Τώρα στην παρθενική του εμφάνιση στη Link Face του Europa League κερδίζει 2-0 την γερμανική Χόφενχάιμ. Αποστολάκης θα κερδίσει την κεφαλιά από τον Κουφάλ. Θα απομακρύνει όμως ο Καζάκ σε ένα χώρο που θα βγει με πολύ δύναμη ο Κρις Μάνιετς. Θα τρέξει ο Αθανασίου. Θα την απομακρύνει όπως σε πλάγιο ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά όπως η Χόφενχάιμ δίνει και πάλι στην επίθεση. 88 λεπτό. Από τα δεξιά η μπάλα Κοντέ κλείνεται ξανά για, για τους Γερμανούς. Λάθος η πάσα και τώρα είναι ο Νους ο οποίος θα αποφύγει τον Νταγκίμ. Νους με τον Ισέκα. Νους θα δώσει την μπάλα στον Ισέκα από τα αριστερά. Καθυστερεί ο Ισέκα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Ισέκα θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Θα μπει στην περιοχή μέσα, θα κάνει το επιθετικό φάουλ. Ο Ισέκα είχε καλύτερη επιλογή να δώσει την μπάλα στον Νους. Δεν είναι και τόσο γρήγορο για να αποφύγει τον Τούρκο center back, τον Οζάν Καμπάκ, ο οποίος έκανε καλή παρουσία από την Χόφενχάιμ, αναγκάστηκε να κάνει το επιθετικό φάουλο. 21 λεπτό, Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Η κλεψίδρα του χρόνου κυλάει βασανιστικά για τους Γερμανούς, αλλά το αντίθετο για τους παίκτες του Όφη που είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Η μπάλα στην μεγάλη περιοχή των Γερμανών, του Όφη συγγνώμη, είναι για τον Γκονζάλες, ο οποίος απομακρύνει όπως ένα χώρο που είναι ο Μπάουμαν, ο οποίος σε ρόλο λίμπερο θα βγει πολύ μακριά από την εστία του. Κουφάλ, πιέζουν και πάλι η Γερμανία από τα δεξιά με τον Νταγκίμ. Η μπάλα είναι για τον Σλάνι, ξανά Κουφάλ, πίσω γυρνούν την μπάλα οι Χόφενχάιμ καθώς έχουν κλείσει τους διαδρόμους οι παίκτες του Όφη. 90 λεπτό, Όφη Χόφενχάιμ 2-0, θα δούμε σε λίγο πώς θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τα γκίμα από τα αριστερά γυρνάει σε ένα χώρο που είναι μόνο ποδοσφαιριστές του Όφη, μόνο μαύρες φανέλες και συγκεκριμένο ο Αποστολάκης, ο οποίος θα κάνει λάθος μεταβίβαση, δεν θα δώσει την μπάλα στον Ισέκα, θα βγει πολύ ωραία ο Καμπάκ για άλλη μια φορά και θα κερδίσει την μπάλα. Είπαμε, κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Τούρκος σέντερ μπακ της Χόφενχάιμ. Αθανασίου δεν αφήνει τον Ασλάνι να βγάλει τη σέντρα. Βίμερ θα πάρει ο Ισέκα, παίρνει την μπάλα ο Ισέκα, 4 λεπτά το καθυστερήσεων. Ισέκα καθυστερεί, θέλει συμπαίκτη, θέλει σκαλοπάτι να μεταβάσει την μπάλα πίσω για τον Ανδρούτσα, ακόμα πιο πίσω εκεί που είναι ο Κοστούλας. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Όφη, αλλά ο Κοστούλας θα την δώσει σε ένα χώρο που είναι ο Νους, είναι βεβαίως σε θέση offside. Έστειλε την μπάλα προς την εστία της Χόφενχάιμ για να κερδίσει χρόνο. Μπαίνουμε τώρα στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Όφη Χόφενχάιμ 2-0 με γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Γιώργου Κανελόπουλου στο 24ο λεπτό. Η μπάλα αριστερά τώρα εκεί που είναι ο Βίμερ. Ο Βίμερ πολύ ωραία θα δώσει για τον Ασλάνι. Ο Ασλάνι για τον Νταγκίμ. Κόρνερ από την προβολή που έκανε πολύ ωραία ο Κοστούλας. Έστειλε την μπάλα κόρνερ από τα αριστερά για την Χόφενχάιμ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσουν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Κρίσκαν Ίλτσερ, του 48χρονου Αυστριακού τεχνικού της Χόφενχάιμ. Εκτελέσει και γρήγορα πλασαριστά. Κούφαλ θα βγάλει τη σέντρα σε ένα χώρο που και πάλι ο Κρίσμανης θα διώξει την μπάλα. Αυτές οι σέντρες που κάνουν οι Γερμανοί είναι βούτυρο στο ψωμί των αμυντικών του Όφη. Γλυκές σέντρες προσπαθούν να βρουν το Λεμπέρ, τους ψηλούς που έχει φορτώσει ο Κρίσκαν Ίλτσερ, τους ψηλούς. Έχει ψηλώσει την επίθεση της ομάδας του, αυστριακός τεχνικός. Αλλά δεν παίρνουν αυτές τις σέντρες εύκολα. Είπαμε, η Χόφενχάιμ έχει την μπάλα από τη σέντρα προς την μεγάλη περιοχή του Όφη. Εκεί σταματούν όλα. Καθώς Όφη αμήνεται σωστά, αμήνεται έξυπνα, αμήνεται μεθοδικά, αμήνεται με στρατηγική και έχει στείλει τους ποδοσφαιριστές της Χόφενχάιμ μακριά από την εστία του Χριστογιώργου, ο οποίος μάλιστα αυτή τη στιγμή σταυροκοπιέται κιόλας, ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος της συνάντησης. Είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Όφη είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη και θα έλεγα δίκαιη έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Νους θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Δεν θα προλάβει ο Αποστολάης. Μετάκλιν όμως κερδίζει την μπάλα. Κανελόπουλος, Ισέκα θα παίξουν το 1-2. Η μπάλα στο Νους δεν θα προλάβει για λίγο την μπάλα ο Νους από την πάσα του Ισέκα. Στη μεγάλη περιοχή Όφη με τον Ισέκα, με τον Νους ο οποίος πολύ έξυπνα θα κερδίσει το κόρνερ. Θέλησε να κερδίσει χρόνο. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Όφη Χόφενχάιμ 2-0 με τον Χρήστο Κόντι να ζητά από τους φίλους της κριτικής ομάδος να βοηθήσουν τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, να τους μπουστάρουν όπως λέμε και να τους τονώσουν την ψυχολογία. Κόρνε λοιπόν για τον Όφη από τα αριστερά με τον Γιάννη Αποστολάκη. Πάει και ο Ανδρούτσος κοντά στην μπάλα να δούμε ποιος από τους δυο θα το εκτελέσει. Τελικά είναι ο Ανδρούτσος ο οποίος θα το εκτελέσει αυτό το κόρνερ. 93ο λεπτό, Ανδρούτσος το εκτελεί, μπάλα στην μεγάλη περιοχή και έξω. Γκονζάλες το σούτ, η κόντρα, ξανά η μπάλα στον Νους, δεν θα τη δώσει για τον Γκονζάλες καθώς θα κόψουν οι παίκτες Χόφενχάιμ, αλλά Γκονζάλες θα τρέξει, θα ανακτήσει την κατοχή της μπάλας και πολύ ωραία θα τη δώσει στον Αθανασίου. Η ατομική προσπάθεια του Αθανασίου για τον Γκονζάλες, ο Γκονζάλες θα κερδίσει πλάγια out έξυπνα από την παρέμβαση του Λεμπέρλ. Τρίτο προς τέταρτο λεπτά των καθυστερήσεων, Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Αγκαλιά Όφη φίλες και φίλοι με μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Μπόρχα Γκονζάλες εκτελεί το πλάγι out. Ισέκα, η μπάλα είναι για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και θα κερδίσει το πλάγι out στο σημειάκι του κόρνερ. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται Όφη. Δευτερόλεπτα απομένουν να σφυρίξει την λήξη του παιχνιδιού ο 36χρονος Ισπανός Ξαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, ο διαιτής ο οποίος διαιτήτευσε χωρίς προβλήματα το σημερινό μάτς. Βάζει τη σφυρίκτρα στο στόμα του και πολύ κοντά και τέλος. Όφη σε μια μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη για τον Όφη. 2-0 Όφη Χόφενχάιμ. Πρεμιέρα τη Leading Phase του Europa League. Μεγάλη νίκη Όφη με τα γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό. Ήταν μια προσπάθεια του κόντρα από τα δεξιά. Έβαλε πλάτη τον Χαϊντάρη. Μπήκε στην περιοχή. Έβγαλε πολύ ωραία σέντρα στον Αϊτόρ, ο οποίος με δυνατό αριστερό σουτ θα στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Όλιβερ Μπάουμαν και θα κάνει το 1-0. Και στο 24 λεπτό στημένη μπάλα κόρνερ. Σέντρα διαβήτης από τα πόδια του Μπόργα Γκονζάλες. Κεφαλιά δυναμίτη από τον Γιώργο Κανελόπουλο. Στην δεξιά γωνία του Μπάουμαν η μπάλα όφη. Χόφενχάιμ 2-0. Έτσι γράφεται ιστορία στην παρθενική παρουσία του όφη στην link face του Europa League. Μια ιστορική ημερομηνία, καθώς ακριβώς 40 χρόνια πριν ο όφη πατούσε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό χορτάρι με τον αγώνα με την Χάιν του Σπλίτ στο κύπελο UEFA, και τότε όφη είχε κερδίσει 1-0 με τον γκολ του Γιώργου Βλαστού, και τώρα στην παρθενική παρουσία του στην link face του Europa League κερδίζει την γερμανική Χόφενχάιν με 2-0 με τα γκολ του Αϊτόρ και του Γιώργου Κανελόπουλου στο 30 και στο 84 αντίστοιχα. Να πούμε για την εικόνα του παιχνιδιού, ναι μεν η Χόφενχάιν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά αυτή έσβηνε μόλις η επιθετικότητα των Γερμανών, η επίδεση των Γερμανών έφτανε στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Εκεί ο Όφη αμήνθηκε σωστά, ψύχρεμα, μεθοδικά, στεναρά, με μυαλό, με λογική, και δεν άφηνε τους Γερμανούς να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Χριστογιώργου, ο οποίος ήταν κέρβερος, σταθερός, σταθερότατος, όποτε η μπάλα πήγαινε προς την εστία του. Ενέμπνευσε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές του Όφη. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο Όφη Χόφενχάιμ. Για λίγο το μικρόφωνο σε εσάς, Στάνο, και θα επανέλθουμε για την αποφώνηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Μεγάλη βραδιά για τον Όφη, μεγάλη νίκη. Ξεκίνημα με το δεξί 2-0. Επικράτησε της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και έδειξε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε η κατάκτηση του κυπέλου πέρυσι στο τελικό στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, ούτε η κατάκτηση του Super Cup τον Αύγουστο στις αρχές Αυγούστου στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την ΑΕΚ, ούτε η πρόκριση από την προκριματική φάση από τα play-off στη League Phase του Europa League, ούτε η νίκη πριν από λίγες ημέρες στο Γιώργιος Καρεσκάκης επί του Ολυμπιακού με 1-0. Στον άλλο αγώνα που άρχισε στις 8 παρατέταρτο, η Salzburg εκτός έδρας νίκησε τη Λεύσκη Σόφιας με 1-0. Σε εξέλιξη ο αγώνας για το κύπελο Αγγλίας Manchester City Norwich 0-0 στο 11ο λεπτό, ενώ στην La Liga η Betis προηγείται τη Χετάφε με 1-0 στο 76ο λεπτό. Νωρίτερα είχαμε δύο αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα της Allwyn Arena προκύπτουν κάποιες ειδήσεις. Είναι μαζί μας ο Νίκος Καραγιάννης για να μας τις μεταφέρει, και θα ήθελα πρώτα, Νίκο, καλησπέρα, να μας πεις ποιες είναι οι σκέψεις, μάλλον ποια είναι η απόφαση που υπάρχει στην ΑΕΚ για το πότε θα ασκήσει το δικαίωμά της για την αναβολή ενός αγώνα της Super League λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ότι η ΑΕΚ σκοπεύει να πάρει αναβολή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, προκειμένου να μείνει μία εβδομάδα ολόκληρη στην Αγγλία για τα παιχνίδια με την Σαχτάρ Ντόνετσκ εκτός έδρας και με την Μάντσεστερ Λονδίνο και με την Μάντσεστερ Σίτι στο Μάντσεστερ. Αυτό είναι ουσιαστικά που είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην συνέντευξη τύπου. Οι κυτρινόμαυροι θέλουν να μείνουν στο νησί αυτό το διάστημα για να παίξουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Επομένως θα ζητήσουν αναβολή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Με την πιο πιθανή ημερομηνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να διεξαχθεί η αναμέτρηση είναι 16 Δεκεμβρίου, πάντα βέβαια με μία επιφύλαξη. Ωστόσο η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να πάρει αναβολή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Από εκεί και πέρα σήμερα, ναι, μία μεγάλη νίκη σε άποψη σκορ, η οποία βέβαια μετριάστηκε με τον τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε με μια μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό πίστιο μυριαίο, σίγουρα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, αλλά νομίζω το συμπεραίνανε όλοι, το συμπεραίναμε και εμείς την ώρα της μετάδοσης, ότι δεν θα είναι στο παιχνίδι με τον Βόλο. Το ζήτημα τώρα που προκύπτει για τον επιθετικό είναι να μπορεί να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια μετά την διακοπή, γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ μετά τη διακοπή έχει να αγωνιστεί με τον Όφη μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια και έπειτα ξεκινάει το Champions League με τα παιχνίδια με την Σαχτάρ και την Manchester City. Mm-hmm. Όπως είπαμε και νωρίτερα.
1: Το δύσκολο πρόγραμμα. Δεν έχει αποσαφινιστεί, Νίκο, τι έχει ακριβώς ο Βάργκας. Ο Βάργκα.
2: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουν γίνει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω και τώρα δεν είναι δόκιμο να κάνουμε εκτίμηση για το τι έχει αυτή τη στιγμή. Πάντως από τον τρόπο με τον οποίο έπεσε στο χορτάρι και με τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε, φαίνεται ότι είναι μυϊκό το ζήτημα το οποίο έχει. Στον δεξιό οπίστιο μοιραίο είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι θα είναι... Σίγουρα είναι εκτός από τον Βόλο και είπαμε μετέπειτα τρέχει, δεν θα είναι στην εθνική του ομάδα, όπως θυμίζω ότι ήταν στην επιλογή μαζί με τον Βιτάλη, θα μείνει στα Σπάτα προκειμένου να αποθεραπευτεί και να είναι έτοιμος για την επανέναρξη της σεζόν της χρονιάς της ΑΕΚ τον Οκτώβριο με τα παιχνίδια μετά την διακοπή. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ο Μάρκο Νίκολης και στις δηλώσεις του ανέφερε, μίλησε και για την ενότητα την οποία βγάζει η ομάδα και αυτό είναι και το μεγάλο όπλο το οποίο έχουν οι κυτρινόμαυροι. Φυσικά θέλει και ο ίδιος αυτό το οποίο είδε σήμερα στο ζητούμενο, το ζητούμενο δηλαδή μια νίκη με μεγάλο σκορ για να μπορέσει να αποκτήσει μια καλή διαφορά τερμάτων, θέλει να δει μια παρόμοια διάθεση και στο παιχνίδι στον Βόλο για να πάει η ΑΕΚ με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην διακοπή. Σήμερα είδαμε και τον Σέρβο να περνάει μέσα σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές που πιάνουν ουσιαστικά τον κανονισμό για την παρουσία τους στην ενδεκάδα στο κύπελο. Θυμίζω ότι σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού ήταν μέσα και ο Χρυστακόπουλος και ο Αργύριου και ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου και φυσικά ο τερματοφύλακας ο Μάριος Μπαλαμότης, ο οποίος είχε και το περιβραχιόνιο μετά την αποχώρηση του Ντομαγκόη Βίντα από το παιχνίδι. Με τον ίδιο τον Μάριο Μπαλαμότη να παραχωρεί και δηλώσεις μετά την αναμέτρηση, να μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να αγωνίζεται στην Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ μας μετέφερε και κάποια... τα στοιχήματα τα οποία υπάρχουν στα τελειώματα μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Ναι, Σάνο, με ακούς?
1: Ναι, Νίκο.
2: Ναι, λέω ότι έκανε, παραχώρησε δηλώσεις μετέπειτα ο τερματοφύλακας, μίλησε για αρκετά πράγματα. Σε λίγο στη συνέντευξη θα είναι και πάνω στο Earth Sports με ηχητική μορφή. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είπαμε, δεν φτιάχνει τη διάθεση η σημερινή νίκη με τον Πανσεραϊκό.
1: Είναι από τις μεγαλύτερες σίγουρα της ιστορίας της. Δεν ξέρω αν είναι και η μεγαλύτερη, αν το ψάξατε αυτό.
2: Η μεγαλύτερη, εννοείται ότι το ψάξαμε θάνω αυτό, το ημίχρονο με τον Γιάννη Σαντερνέο.
1: Στο ημίχρονο δεν είχαν πει βέβαια 8.
2: Ναι, η μεγαλύτερη δεν νομίζω να ξεπεραστεί ποτέ. Είναι ένα ΑΕΚ Τυπούπολη 20-0 το 1970.
1: Δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, ναι.
2: Είναι λίγο δύσκολο να ξεπεραστεί αυτή είναι η νίκη. Έχει νίκες η ΑΕΚ μεγάλες στην ιστορία της και το 9-1 με τον Βόλο πάλι σε κύπελο. Τότε που ο Τσιάρτας πέτυχε αυτό το φανταστικό γκολ από το κέντρο. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι έδειξε αρκετή διάθεση.
1: Πάντως για τον Πανσεραϊκό ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση ήττα και γι' αυτό οι θύνοντες εκεί της ομάδας έβαψαν το σήμα μαύρο σε ένδειξη πένθους, δηλαδή για τα 8 γκολ που δέχτηκαν.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και τον ο Άρης παραδείγματος χάρη στη Νέα Φιλαδέλφεια δυσκολεύτηκε και δέχτηκε 5 τέρματα από την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι το οποίο από ένα σημείο και ύστερα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο Πανσεραϊκός μέχρι το 30. Είχε πάρα πολύ καλή εικόνα στο παιχνίδι. Είχε και τις δύο ευκαιρίες στο ξεκίνημα με τον Καρασαλίδη και με τον Κοτσόπουλο, αλλά μετά το 30 και έπειτα έπιασε ρυθμό η ΑΕΚ. Ο Μάνταλος ξεκίνησε να μοιράζει assist ασταμάτητα, πραγματική απίστευτη εμφάνιση από τον αρχηγό της ΑΕΚ και μοιραία η ποιότητα της ΑΕΚ και η διάθεση, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζανε σήμερα πάνω στο παιχνίδι ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι και δεν έχουν πάρει πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής, όπως είναι ο Κάιρμεν, όπως είναι ο Ζούπκοφ, και παίχτες οι οποίοι θέλουν να αποδείξουν πράγματα, έτσι, δηλαδή και ο Ζωάο Μάρι, ο οποίος επέστρεψε στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του ήταν ιδιαίτερα κινητικός. Τον έβλεπες ότι πήγαινε παντού μέσα στο γήπεδο, είχε έναν ελεύθερο ρόλο, κάπως σαν αυτό το οποίο κάνει και ο Μάγκερ. Έτσι, όταν αγωνίζεται, δηλαδή δεν ήταν μόνο στα αριστερά όπου ξεκίνησε, βρέθηκε και στα δεξιά και από εκεί μάλιστα έκανε και την ασίστ για τον Βιτάλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Να πούμε μόνο ότι μετά από την σημερινή νίκη της ΑΕΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι οι μοναδικές ομάδες που συμμετέχουν σε League Phase του Κυπέλλου και έχουν δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και έξι βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες τέσσερις ομάδες της League Phase προκρίνονται απευθείας στην επόμενη φάση χωρίς ενδιάμεση, εκεί που θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως την 12η θέση, ενώ οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας θα αποκλειστούν από τη συνέχεια του κυπέλου. Επόμενη αγωνιστική 27 έως 29 Οκτωβρίου με τους αγώνες Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Ξανά στο Παγκρίτιο, στη μεγάλη βραδιά του Όφη και στο Γιώργο Γιαλιτέκη. Σε ακούμε, Γιώργο.
0: Έτσι είναι, Θάνο, μεγάλη βραδιά για τον Όφη. Στην παρθενική παρουσία του στην Link Phase του Europa League πετυχαίνει μια σημαντική νίκη απέναντι στην Hoffenheim με 2-0. Μια νίκη που πανηγυρίστηκε δεόντως από τους φίλους του Όφη που βρέθηκαν εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Περισσότεροι από 16-17 χιλιάδες κόσμος. Μάλιστα αποθέωσαν και τους ποδοσφαιριστές και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μιχάλη Μπούση, τον προπονητή τον Χρήστο Κόντι. Ενώ κοντρά συναισθημάτων είχαμε και από την άλλη πλευρά, όπου και οι ποδοσφαιριστές της Hoffenheim πήγαν προς την πλευρά των Γερμανών φυλάδων. Πάνω από 500-600 οπαδούς είχαν οι Γερμανοί εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο και τους χειροκρότησαν. Επαναλαμβάνω ότι σαν σήμερα, ακριβώς 40 χρόνια πριν, στις 17 Σεπτέμβρη του 1986, ο Όφη του Ευγένιου Γκέραντ πατούσε για πρώτη φορά το χορτάρι των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, λυγίζοντας τη μεγάλη Χάιντουκ Σπλιτ τότε με ένα 0, με ένα γκολ του Γιώργου Βλαστού. 40 χρόνια λοιπόν μετά, η ομάδα του Χρήστου Κόντι κερδίζει την Hoffenheim 2-0 με γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Κανελόπουλου στο 24ο λεπτό. Μια νίκη δίκαια έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, διότι ναι μεν οι Γερμανοί μπορεί να είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά αυτή η επιθετική πρωτοβουλία των φιλοξενούμενων έσβηνε στη μεγάλη περιοχή του Όφη, εκεί όπου η κριτική ομάδα είχε στηθεί αρκετά καλά, έξυπνα και έδιωχνε μακριά από την εστία του Χριστογιώργου, ο οποίος όποτε χρειάστηκε να επέμβει ήταν εκεί που έπρεπε και μάλιστα θα λέγαμε ότι δημιουργούσε και μεγάλη σιγουριά στους συμπαίκτες του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Όφη έχει δώσει σήμερα μέχρι τώρα στη φετινή αγωνιστική περίοδο 10 παιχνίδια. Σε 8 από αυτά τα μάτς έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Πήρε το Super Cup με την ΑΕΚ στα πέναλτι 2-2 κανονικός αγώνας. Στην Ευρώπη δεν έχει δεχτεί γκολ, έχει 3 μάτς, 3 νίκες, κέρδισε 2 φορές την CSKA, 3-0 στο Ηράκλειο, 2-0 εκτός έδρας και σήμερα τη Hoffenheim με 3-0. Στο κύπελο έχει κερδίσει τον Έστω Κρυσούπολης 3-0 και έχει φέρει ισοπαλία εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στο πρωτάθλημα έχει 3 νίκες με Βόλο, Κηφισιά και Ολυμπιακό και έχει χάσει μόνο από τον Άρη με 2-1. Σε αυτά τα 10 μάτς λοιπόν που διατήρησε ανέπαφη την εστία του, ουσιαστικά έχει μία ήττα από τον Άρη με 2-1 και αν θέλεις και μία ισοπαλία, Θάνο, φίλες και φίλοι της Άρα Σπορ, με την ΑΕΚ την οποία κέρδισε στα πέναλτι και πήρε το Super Cup. Δείχνει ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση η ομάδα του Χρήστου Κόντι και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό το οποίο βγάζει Όφη είναι η υγεία που πηγάζει κυρίως από τα αποδυτήρια. Είδαμε παίκτες που ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν οι χρυσές αλλαγές του Χρήστου Κόντι, ο Μπόρχα Γκονζάλης και ο Γιώργος Κανελόπουλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Τιάγκο Νους δεν ξεκίνησαν το παιχνίδι, δεν έπαιξαν στο μάτς με τον Ολυμπιακό, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είχε το ρόλο και είχε το ρόλο του αυτό, καθότι ήθελε να τους χρησιμοποιήσει στο δεύτερο ημίχρονο για να δώσει ζωντάνια περισσότερη και πνευμόνια στην ομάδα όπως και έγινε, και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει απόλυτα και το σχέδιο και το πλάνο του Χρήστου Κόντι και γενικά τον οργανισμό του Όφη σε αυτή την εντυπωσιακή, το εντυπωσιακό ξεκίνημα που έχει κάνει μέχρι στιγμής την φετινή αγωνιστική περίοδο. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Παγκρίτιο στάδιο, τελικό αποτέλεσμα πρωτάθλημα. Όφι Χόφενχάιμ 2-0 με τα γκολ του Αϊτόρ στο 30 και στο 84. Μεγάλη νίκη στην παρθενική παρουσία του Όφι στη link phase του Europa League. Από το γύρο Γιαλιντά ήταν στο μικρόφωνο και τον τεχνικό Δεσέρι Τρακλείου Παράσχο Καραλαμπάκη. Ευχές για μια καλή βραδιά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Θάνο, φίλες και φίλοι της Σέρα Σπορ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Θυμίζουμε μεγάλη νίκη για τον Όφι στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Η πρώτη δήλωση από τον Κοστούλα. Καθαρή νίκη. Στόχος του Όφι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα με τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με τρίποντο του Evans, ο Προμηθέας νίκησε την Μανίσα με 94-93 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά των προκριματικών του BCL, του Champions League δηλαδή, του μπάσκετ, και ότι η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε σε αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ τη Σλοβακία με 3-1 σετ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μένουμε στο Europa League, γιατί χθες και ο Ολυμπιακός, όπως και Όφι πριν από λίγο, ξεκίνησε με νίκη τους αγώνες στην League Phase και μάλιστα ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 και κατάφερε με γκολ στα τελευταία λεπτά να νικήσει με 2-1 και να αλλάξει άρδιν τις εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες και να βελτιώσει βέβαια, Μπάμπη Παπάζογλου, το κλίμα στην ίδια την ομάδα, στο εσωτερικό της.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πολύ καλή βραδιά, μόνο πολύ καλές βραδιές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μεγάλη νίκη του, μπράβο του, μπράβο του, αποθέωση της τακτικής σωματικής δουλειάς, του οράματος μιας διοίκησης, του προπονητή, των παικτών, μπράβο τους.
1: Και είναι και μια συνέχεια θετικών αποτελεσμάτων και καλών εμφανίσεων, αν το πιάσουμε δηλαδή, αυτό είπα και εγώ αμέσως μόλις μου έδωσε το λόγο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, από την κατάκτηση του κυπέλου πέρυσι, τον Απρίλιο, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, την κατάκτηση του Super Cup αρχές Αυγούστου με αντίπαλο την ΑΕΚ, την πρόκριση στη League Phase του Europa League, τη νίκη στο Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού με 1-0 και την απόψινή νίκη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
3: Τίποτα. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους και βάλες αυτά που είπες, ότι βάσει αποτελεσμάτων την πιο εύκολη πρόκριση το καλοκαίρι στα προκριματικά την έκανε Όφι.
1: Όφι, ναι.
3: Όφι, βάσει αποτελεσμα... Δηλαδή, εκεί που λέγαμε πάλι καλά, γιατί ο Όφι, αν το πολύ θα πάει conference και μήπως είναι καλύτερα conference, όχι, Europa League και μια χαρά είναι και το πιστεύει και το παλεύει και το δικαιούται πλέον μετά την νίκη επί της Hoffenheim.
1: Μα και το λένε από τον Κόντι μέχρι τον Κοστούλα που μίλησε πριν από λίγο, ότι στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση.
3: Ξέρεις, έτσι γίνονται οι ομάδες. Βάζεις ψηλά τον πύχη και πας να τον κατακτήσεις. Και αυτό έχει κάνει Όφη, γι' αυτό είναι εκεί που βρίσκεται. Θα είναι πολύ δύσκολο στη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα έχει και πρωτάθλημα, θα έχει και ευρωπαϊκούς αγώνες, θα βαρύνει το πρόγραμμα πολύ, αλλά αφού το καταφέρνει, μπράβο του πάλι. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό ήταν επίσης μια πολύ σημαντική βραδιά. Έλεγα και το πρωί ότι μια ομάδα που στα τελευταία 2,5 χρόνια έχει πάρει ευρωπαϊκό, έχει τερματίσει 7η στη League Phase του Europa League και πέρασε στην διάμεση φάση του Champions League 18η, ένα παιχνίδι με την Γιαγκελόνια, θα φάνταζε τυπική διαδικασία, μια ακόμη μέρα στη δουλειά κτλ. Όμως η κατάσταση που βρισκόταν ο Ολυμπιακός ήταν πολύ δύσκολο. Και αυτό που κέρδισε ο Ολυμπιακός, πέρα από την νίκη που είναι πάρα το πιο σημαντικό, είναι όλα τα γύρω-γύρω. Το πιο σημαντικό για μένα, κέρδισε και τον κόσμο του. Ξανά. Το Καραϊσκάκη χθες το είχα καιρό που να το δω έτσι. Mm-hmm. Βοήθησε από την αρχή, βοήθησε όταν ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στο σκορ. Και ήταν στο πόδι στο δεύτερο ημίχρονο, βλέποντας παίχτες να τα δίνουν όλα. Τάκλινγκ, προβολές, να μην αφήνουν παλιά να είναι χαμένοι. Και έσπρωξε την ομάδα, τη βοήθησε να πάει στη νίκη, στην ανατροπή. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει πετύχει πολύ μεγαλύτερες νίκες στην Ευρώπη και γενικά στην ιστορία του και τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτή τη χθεσινή την ήθελε πάρα πολύ, την είχε ανάγκη, γιατί ήταν σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί. Αλλά είναι μια καλή βάση. Αν κερδίσει και στη Λιβαδιά και έχει πάλι μια πιστική εμφάνιση, τότε σίγουρα θα είναι πολύ πιο άνετα να πάει να ετοιμαστεί στη διακοπή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι για να φτάσει αυτή την νίκη ο Ολυμπιακός και συσπήρωση χρειαζόταν την είχε, και οι παίχτες να δώσουν κάτι παραπάνω και να τρώνε χορτάρι, όπως εγώ συνηθίζω να λέω, ότι καλή τεχνική, καλή ποιότητα, αλλά πρέπει να φας και το χορτάρι. Να πέσεις να κάνεις τα tackling σου, τις προβολές, να μην αφήνεις την μπάλα να πιέσει όλο το γήπεδο. Αλλά και ο Αλγουαθίλ δεν φοβήθηκε με δύο τέσσερις προπονήσεις. Πάνω από τέσσερις προπονήσεις έχει κάνει ο Αλγουαθίλ και δύο μάτς. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις. Δεν φοβήθηκε να πάει σε αυτό που θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός. Με τις αδυναμίες, με τα ρίσκα που φάνηκαν στην αμυντική λειτουργία, μην γελιόμαστε. Αλλά για να καταλάβει η ομάδα του πώς θέλει να παίζει. Έχει κάνει extreme αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Build-up δεν υπήρχε. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να μην σηκώνει την μπάλα από το έδαφος. Αλλαγή συστήματος, αλλαγή ακόμη και στον τρόπο που αμήνεται. Κομπίνες συστημένες φάσεις που δεν υπήρχε. Είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός συστημένες φάσεις. Μην γελιόμαστε, δεν έβαζε εύκολα γκολ. Mm-hmm. Συστημένο πάντα στο πρώτο δοκάρι για τον Ζούτα Σίλβα. Μία κεφαλιά out, μία κεφαλιά την έβγαλε ο goalkeeper. Τρία αποτυχημένα κόρνετ, το επόμενο μπήκε γκολ. Άμα δεν επιμείνει, δεν θα γίνει. Όμως έχει και ένα τίμημα, έτσι. Η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού δεν είναι καλή και το σε σχέση με αυτό που είχε συνηθίσει, γιατί ανεβαίνει πολύ πιο ψηλά, Θάνο μου. Γκολ με τον Όφη έφαγε, γκολ με την Χόφενχάιμ, δοκάρι Όφη, δοκάρι Χόφενχάιμ, φάσεις, δηλαδή που κάνει ο αντίπαλος τρεις-τέσσερις φάσεις και όλες μυρίζουν ή γίνονται γκολ. Αυτό θα έρθει με τη δουλειά, εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπαζόγλου. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Μπάμπη.
3: Ναι, ο Μουαντίλ Ματζή, και αυτός πολύ χαρούμενος που είναι στον Ολυμπιακό, είπε και ο πρόεδρος του Άμψο Σπορ ότι τελικά η μεταγραφή του κόστησε παραπάνω από όσο περιμέναμε. Ματζή, και αυτός πολύ χαρούμενος που είναι στον Ολυμπιακό, είπε και ο πρόεδρος του Άμψο Σπορ ότι τελικά η μεταγραφή του κόστησε παραπάνω από όσο

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ονειρεμένο ντεμπούντο πριν λίγο για τον Όφη στη League Phase του Europa League, καθώς οι κριτικοί νίκησαν με 2-0 την Hoffenheim στο Παγκρίτιο, χάρη σε γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου. Στη Γαλλία κόντρα στη Ρεν στις 15 Οκτωβρίου, η επόμενη πρόκληση για τους ομιλίτες. Πήραμε μια καθαρή νίκη κόντρα σε μια γερμανική ομάδα με ευρωπαϊκές παραστάσεις. Μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερες φορές. Στόχος μας η πρόκριση στην επόμενη φάση, δήλωσε με το τέλος του μάτσο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Τυφώνας ΑΕΚ με ονομασία Πέτρος Μάνταλος χτύπησε την Αθήνα το απόγευμα για 45 λεπτά, όσα χρειάστηκε η Ένωση για να προηγηθεί με 6-0 του Πανσεραϊκού, ο οποίος βρέθηκε στο διάβα της για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο διάστημα αυτό, Μάνταλος μέτρησε 4 assist και σκόραρε 1 γκολ στην τελική νίκη του Δικεφάλου με 8-1. Ο Βάργα και ο Αλεξίου από 2 φορές. Ο Ζωάο Μάριο, ο Βιτάλης, ο Ζούπκοφ και ο Μάνταλος βρήκαν δίχτυα για την Ένωση, με τους Ρέους να πετυχαίνουν τον γκολ της εμείς με τον Ηλιάδη. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 με σκόρερ στους Μπολίβαρ και τον Νικοκυράκη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς σε 2 μάτς προπορεύονται στη βαθμολογία. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε σήμερα με 3-1 τη Σλοβακία σε αγώνα των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πέρασε στη φάση των 16 της διοργάνωσης, όπου καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο είτε του Βελγίου είτε της Φινλανδίας. Ξανά στο ποδόσφαιρο, Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε στην συνέντευξη τύπου μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού πως η Ένωση θα ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού της με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ενώ σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο 57ο λεπτό του σημερινού μάτς για να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και το διάστημα της αποχής του από τη δράση. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Καλαμάτας Παναθηναϊκού που θα γίνει την Κυριακή στις 7.30 για την 5η αγωνιστική της Super League. Στο Βόλο ΣΑΕΚ θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Τσιμεντερίδης, στο Πανετολικός ΠΑΟΚ ο Κατοίκος και στο Μακεδονικό Ντέρμπι Άρης Ηρακλής ο Βεργέτης. Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Στοίχημαν Super League τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα ποδητήρια για 15 μέρες τον Θοδωρή Καρυπίδη. Στο διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ Άρης χρεώνεται ότι στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινήθηκε προς το χώρο των διαιτητών ενώ εξύβρισε τον Λέιο Μάτος. Στο μπάσκετ τώρα έχουμε αρκετές ειδήσεις. Κόντρα στη Φενέρ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για το EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 το βράδυ θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Με μπάζερ μπίτερ του Σάνον Εβανς, νίκη στη Βουλγαρία για τον

0: Προμηθέα με 94-93 επί της τουρκικής κορφές και πρόκριση των Αχαιών στα ημιτελικά του προκριματικού γκρουπ στο Basketball Champions League. Η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί απόκτηση από την ΑΕΚ του 37χρονου πολύπειρου Γάλλου γκάρντ Τομά Ερτέλ. Στο Περιστέρι χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο το ελληνικό Super Cup. Τέλος, ο Παύλος δεν έχει φύγει, τον τιμάμε 8 χρόνια, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο και το Σάββατο με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ, της Μπουρκ και της Παρτίζαν. Αύριο θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 5.30 και Παναθηναϊκός Μπουρκ στις 9 και 4 το βράδυ. Από την Νόβα θα καλυφθεί τηλεοπτικά το EuroLeague Super Cup, ενώ το Παύλος Γιαννακόπουλος θα μεταδοθεί από τον Sky. Και στα νέα από το εξωτερικό, 44 παίκτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 16 ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ακόμα συμμετοχή με το εθνόσημο και 11 εξ αυτών καλούνται για πρώτη φορά, κάλεσε ο Γιούργεν Κλοπ για την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ελλάδα στο Nations League που θα γίνει την επόμενη Κυριακή 27 του μηνός. Τέλος, άλλα 8 παιχνίδια για την League Phase του Europa League γίνονται σήμερα. Λεύσκη, Σόφια, Ζάλτσμπουργκ 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Ενώ τώρα αρχίζουν μεταξύ άλλων τα μάτς Juventus Nijmegen, Crystal Palace Lech Poznan, Besiktas Marseille, Real Sociedad Bournemouth και Celtic Ferencváros. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Άκης Δημακός για να σας ενημερώσει για το τρίτο ημίχρονο της μεγάλης νίκης του Όφη και όχι μόνο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
6: Για να δούμε τώρα, κόντρο. Πολύ ωραία η μπάρα για τον Αϊτόρ. Γκολ! 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του κόντρο. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλος. Γκολ! 2-0. Όφη Χόφενχάιμ με σκόρερ τον Κανελόπουλο. 83ο λεπτό.
7: Ακούτε, Eraspor

Και τι διαφορετική έναρξη θα μπορούσαμε να κάνουμε. Καμία άλλη. Όφη, τα παιδιά της Κρήτης κέρδισαν με 2-0 τη Hoffenheim, την ομάδα των 300 εκατομμυρίων ευρώ, και ξεκίνησαν με το δεξί τη League Phase του Europa League.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, είναι η εκπομπή τελευταία σελίδα. Είμαστε παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούδο στην Επίση των Ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην αρχή συνταξία τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Εννοείται πως ξεκινήσαμε με τα του Όφη, ο τρομερός Όφη, ο πολύ μεγάλος Όφη, 2-0 τη Χόφενχάιμ, σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι οι μη φίλοι του Όφη και οι μη ξέροντες τι γίνεται φέτος στο Ηράκλειο δεν το περιμέναμε. Παρέα μας στη σημερινή εκπομπή θα είναι και ένας εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου. Γεια σας, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τεράστια νίκη του Όφη. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που τη χαιρόμαστε όλοι. Τη χαίρεται όλη η Ελλάδα.
0: Τη χαίρεται όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος για πολλά χρόνια ξέρει πολύ καλύτερα τα του Όφη. Ήταν στο γήπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος τον είχαμε συνηθίσει για πάρα πολλά χρόνια να μας λέει τα νέα από την Κρήτη στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Τώρα εγώ θα αδράξω την ευκαιρία και θα τον βγάλω και στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα, Κώστα Βασιλάκη.
2: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Μην ξεχνάς από το ραδιόφωνο ξεκινήσει.
0: Εννοείται. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, Κώστα.
2: Ναι.
0: Και ποιος τη σβήνει τώρα?
2: Εντάξει, προσπαθούν όλοι στον Όφη, όλος ο οργανισμός, αλλά είναι για μένα μετά το σημερινό πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Επάνω από όλους ο Κοντής, ο Χρήστος ο Κόντης, ο οποίος βλέπουμε όλοι τι ομάδα έχει φτιάξει τώρα. Δεν είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνει και ο Κόντης και όλη η ομάδα που είναι γύρω από τον Κόντη και δουλεύουν αυτό για μια ομάδα με Έλληνες παίχτες. Η πλειοψηφία των παίχτων είναι Έλληνες. Και σήμερα όφη ξεκίνησε με 7 ή 8 Έλληνες
0: παίχτες. Με 8 στην δεκάδα και 13 στην αποστολή.
2: Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι δύο πράγματα παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Ότι υπάρχει στον όφη αυτή τη στιγμή μια διοικητική ισορροπία. Δεν υπάρχουν να λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Υπάρχουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου δίπλα στον Μπούση, διότι ο Μπούσης ήρθε από την Αμερική. Εντάξει, άνθρωπο δεν ήξερε για κανένα καλά τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι μια άλλη νοοτροπία βέβαια από τη δική μας, αλλά έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι έχουν μείνει στην ομάδα και οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και έχουν περάσει ένα πνεύμα. Δουλεύουν πάρα πολύ τις ακαδημίες, πάρα πολύ, και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και κάποια στιγμή θα αρχίσει να εισπράττει και από εκεί η πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Ήδη ο Κόντης έχει πει ότι έχουμε παίχτες νέα παιδιά 17 και 18 χρονών που σύντομα θα αρχίζουν και παίζουν κάποιοι ήδη σε πολλά παιχνίδια στην αρχική ενδεκάδα ή ως αλλαγή. Και αυτό ο Όφη πάει πάρα πολύ καλά. Μια ομάδα η οποία έχει υγεία. Μια ομάδα η οποία λειτουργεί με δικούς της κανόνες και όχι με κανόνες άλλων. Μια ομάδα που ξέρει τι ψάχνει και τι παίρνει και ποιους ποδοσφαιριστές θέλει. Έχει ένα οργανόγραμμα και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, είπα, του τεχνικού τμήματος, του ποδοσφαιρικού τμήματος και της διοίκησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Επειδή είναι διαφορετικά τα πράγματα από την τηλεόραση και διαφορετικά από το γήπεδο, περιέγραψε μας τι έζησε σήμερα, γιατί από την τηλεόραση ουσιαστικά με τη λήξη είδαμε ένα πάρτι.
2: Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω ότι περιμένανε πολύ. Δηλαδή ήρθε ο κόσμος να υποστηρίξει τον Όφη με βάση τα τελευταία του αποτελέσματα και με τις νίκες και κυρίως και με την νίκη με τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Είχε πάρει αέρα ο κόσμος του Όφη, αλλά παρόλα αυτά και από τα ρεπορτάζ που διάβαζε και των αθηναϊκών και των τοπικών εφημερίδων και των τοπικών μέσων και των τοπικών site, όλοι ξέρουν ότι η Χόφενχάιμ ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν ξεχνάμε ότι μια ομάδα η οποία τα 4 παιχνίδια που έχει παίξει στην Bundesliga έχει πετύχει και στα 4 παιχνίδια γκολ. Πάνω από 2 γκολ. 2 ή 3. Σε ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Ήρθε λοιπόν αυτός ο κόσμος να υποστηρίξει τον Όφη. Ξέρω ότι μπορεί και να μην κερδίσει. Δεν ήταν σίγουρος ότι έφερε. Και ξαφνικά βλέπει αυτό το πράγμα το οποίο έχει. Στο τέλος, νομίζω δεν ξέρω αν το έδειξε αυτό, δεν άρεσε. Στο τέλος, ένα ολόκληρο γήπεδο, όλες οι θύρες, όλες οι κερκίδες, όλος ο κόσμος ήταν όρθιος και αποθέωνε τον Όφη. Και πιστεύω ότι στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι που είναι πάλι με γερμανική ομάδα και με πιο ισχυρή, με την Bayer Leverkusen, νομίζω ότι στο γήπεδο δεν θα πέφτει καρφίτσα.
0: Και σήμερα έχει 15.000 κόσμο.
2: Ναι, σήμερα έχει γύρω στους 15.000 κόσμο. Πιστεύω ότι στο άλλο παιχνίδι θα είναι 25. Θα γεμίσει στο Παγκρίτιο, στο παιχνίδι το επόμενο κυριολεκτικά θα γεμίσει. Βλέπουμε γιατί έχει θυμάσει τώρα και τι ιστορία έχει δημιουργηθεί με τον Νους και με τον Αποστολάκη.
0: Βέβαια.
2: Κέρδισε στον Ολυμπιακό χωρίς Νους και Αποστολάκη. Σήμερα έτυχε γκολ χωρίς Νους και Αποστολάκη. Τους έβαλε μετά. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι αλλαγές που κάνει ο Όφη σημαίνει ότι τι δείχνει. Δείχνει μια ομάδα η οποία έχει πειθαρχία.
0: Δουλεμένη και πλάνο.
2: Δουλεμένη. Πειθαρχημένη και δουλεμένη ομάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το είχαμε δει κάποτε επί Γκέραρτ. Τις καλές εποχές του Όφη. Όπου το ποδόσφαιρο ήταν εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα και η οργάνωση μιας ομάδας εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Σε όλα τα επίπεδα. Το είχαμε δει. Αυτό που βλέπουμε τώρα με τον Κόντι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι, εγώ με λίγα λόγια αυτό το οποίο βλέπω και όχι μόνο σήμερα, εκτός από την τακτική την οποία την κουβεντιάσαμε, ο Όφη παίζει με πάρα πολύ μυαλό και αν παρακολουθήσεις τις προσωπικές μονομαχίες με πάρα πολύ καρδιά, δεν χάνει προσωπική μονομαχία.
2: Αυτό είναι. Αυτό. Και εκεί σήμερα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι εγώ είχα δει το προηγούμενο παιχνίδι της Χοφενχάιμ στην έδρα της με τη Σουτγκάρδη, το προηγούμενο παιχνίδι κέρδισε 2-1. Κέρδισε 2-0 νομίζω, 2-1 ή 2-0, 2-0 νομίζω. Ήταν μια ομάδα η οποία την έπρεπε, έπαιζε πάρα πολύ δυνατά. Έχει κερδίσει σχεδόν όλες τις προσωπικές μονομαχίες με πολύ όμορφες κάθετες μπαλιές. Όπως αυτό σήμερα δεν το κατάφερε.
0: Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η ευστοχία του Όφη. Δηλαδή, ο Όφη δεν δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις για να πετύχει γκολ. Ο Όφη έχει πολύ μεγάλη ευστοχία στις φάσεις που δημιουργεί.
2: Ναι. Έχει τους παίκτες. Έχει και παίκτες εκεί με ποιότητα. Δηλαδή και ο Κόντρο που ήρθε τώρα που έβγαλε την παλιά στον Αϊτόρ, που είδες πως έβγαλε τον παίκτη των 30 εκατομμυρίων εκτός παιχνιδιού και του πήρε την μπάλα και έκανε την παλιά και πέτυχε ο Αϊτόρ το 1-0. Και ο Αϊτόρ και ο Νους είδες τι παιχνίδι έκανε όταν τον άλλαξε. Με το... Δεν τα έπαιξε φοβερό παιχνίδι. Δεν... Πίεσε πάρα πολύ, γύρισε πίσω, μάζευε μπάλα, έβγαινε μπροστά, χαίρεσε πάρα πολλά φάουλ. Κρατούσε μπάλα. Αυτοί οι παίχτες. Εντάξει, είναι. Πρέπει να έχει και κάποιους παίχτες οι οποίοι να έχουν την ποιότητα να σου δώσουν αυτό το οποίο θέλει.
0: Κώστα, μπορεί να την χαρακτηρίσουμε ιστορική βραδιά αυτή.
2: Ναι, βέβαια. Ναι, εντάξει, είναι ιστορική βραδιά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι παλιά. Όπως ιστορική βραδιά ήταν και το παιχνίδι του Αθλητικού Μαδρίτης.
0: Ναι.
2: Το Αθλητικό Μαδρίτης 2-0 εδώ και περάσαμε. Ήταν το νοκάουτ παιχνίδι για τότε. Αυτή ήταν μια ιστορική βραδιά. Αλλά τώρα όμως έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο από ό,τι το 1993 που παίχτηκε στον Αθλητικό Μαδρίτη.
0: Έτσι, και διαφορετικά δεδομένα.
2: Εντάξει, διαφορετικά δεδομένα. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα τώρα που είχε 300 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Που έχει μέσα παίχτες οι οποίοι και έχουν να πληρωθεί για να έρθουν ακριβά.
0: Όχι μόνο αυτό. Το ότι βγήκε και πέμπτη η Bundesliga τα λέει όλα έτσι.
2: Βέβαια, αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο.
0: Ωραία. Κώστα, μου θες να συμπληρώσει κάτι. Γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη βραδιά, νομίζω ότι θα διασκεδάσετε.
2: Είναι μια μεγάλη βραδιά. Το Ηράκλειο θα πιστεύω ότι και στο κέντρο του Ηρακλείου θα γίνει σήμερα. Αλλά από εκεί και μετά το βασικό για τον Όφη είναι να κρατήσει αυτούς τους χαμηλούς τόνους και κυρίως να μην αλλάξει τη φιλοσοφία του.
0: Λοιπόν, 15 Δεκάτου είναι το επόμενο παιχνίδι με τη Ρεν. Στο δεύτερο τρίποντο δεν θα αλλάξουμε τα γούρια. Εδώ θα είσαι και θα τα κουβεντιάζουμε.
2: Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε Κώστα μου, καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: Ακούσαμε τον Κώστα Βασιλάκη για την πολύ μεγάλη απόψινη βραδιά του Όφη. Εμείς πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Τσάκη, καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
0: Ήθελα να προσπαθούσα στο γραφείο, μετά που ουσιαστικά εδραιώθηκε η νίκη του Όφη, να φτιάξω έτσι μια μαντινάδα για να σε καλωσορίσω. Τώρα δεν ξέρω αν το καταφέρει καλά.
1: Δεν
0: πήρανε οι κριτικοί το σύντεχνο τον Κόντι και έδειξε πως μαζεύονται για την Ευρώπη Πόντι.
1: Έτσι. Πολύ ωραίος. Και γρήγορος και αποτελεσματικός. Γρήγορα, ναι, πρόχειρο, όχι. Οπότε, επειδή άκουγα με τον Βασιλάκαρο τη συζήτηση νωρίτερα, ένα κομμάτι της, θεωρούμε δεδομένο ότι μπορεί μια ελληνική ομάδα, όποια και να είναι αυτή, ξαναλέω, όποια και να είναι αυτή, να κερδίσει με 2-0 μετά από 250 χρόνια απουσίας από τα ευρωπαϊκά σαλόνια την πέμπτη ομάδα της Bundesliga.
0: Με 300 εκατομμύρια budget.
1: Ναι. Εντάξει, δηλαδή να είμαστε σοβαροί λίγο για να διαπιστώσουμε την επιτυχία που έφερε σήμερα ο Όφη στην ομάδα του πρωτίστως και στην Ελλάδα επίσης. Mm-hmm. Να πω ότι εγώ γενικά που είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος παρακολουθώντας όλα τα παιχνίδια, στην ευκαιρία του Φούντο μπορώ να πω ότι τρόμαξα άπαντες στο σπίτι, γιατί πετάχτηκα, ξέρετε, λέω όχι, είπα γκολ στην αρχή, μετά είπα όχι κτλ. Και αυτό το πράγμα δείχνει, ξέρεις, το πόσο πολύ θέλαμε όλοι να κερδίσει ο Όφη και μαγκιάτα που τα κατάφερε. Να πω ότι η Χόφενχάιμ την έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Είναι μια αφελής ομάδα με ποια έννοια, όχι με την απόλυτα κακή. Όταν έκανε επίθεση και με δεδομένο ότι και ο Όφη είχε μαζευτεί πίσω, σύγχρονα όμως, ξέρεις, όχι ταμπούρια και λεωφορεία. Όταν έκανε επίθεση και η μπάλα έφτανε στο Χριστογιώργο ή την έδιωχνε, ξέρω εγώ, ο Πουγκούρας, ξέρω εγώ κάποιος, είδαμε ότι είχε γύρω στους 8 παίχτες μέσα και γύρω από την περιοχή. Αυτό το διάβασε ο Όφη πάρα πολύ έξυπνα. Δεν είναι και δύσκολο εδώ που τα λέμε, αλλά το διάβασε. Είναι εύκολο να το διαβάσεις. Ίσως είναι δύσκολο να το κάνεις. Και φάνηκε στο γκολ. Παρεμπιπτόντως, αυτός ο Κόδρο θυμίζει ότι έχει καμιά εβδομάδα που είναι εδώ πέρα. Δεν έχει δηλαδή κανένα μήνα δίμηνο να έχει κάνει προετοιμασία, να έχει δέσει, να έχει βγει, αλλά έχει βάλει τον κολλάκι του. Σήμερα άλλο ένα, με την assist, γιατί ουσιαστικά το μισό και παραπάνω είναι δικό του. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός, ο οποίος, να ξέρετε, ο πατέρας του ήταν συμπαίκτης με τον Αλγουαθίλ του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, αν με πατάει μνήμη μου, δηλαδή κάτι τέτοιο που έχω διαβάσει ένα στατιστικό περίεργο.
0: Σε πάντα περίεργα, εσύ δεν κάνεις λάθος.
1: Ναι. Το γεγονός ότι η Χόφενχάιμ έκανε, τώρα δεν ξέρω, διπλάσιες, τριπλάσιες τελικές από τον Όφη, για μένα στο μυαλό μου ήταν αναμενόμενο.
0: Νομίζω δεκαπλάσιες, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Και δεν μπορεί σε τίποτα να μειωθεί αυτή η αποψινή πολύ σπουδαία επιτυχία του Όφη και μπράβο του και μαγιά του. Πήρε κανένα χαμπάρι ότι ο Όφη πήρε από την Ελσίνκη ελεύθερο ένα στόπερ που λέγεται Κανελόπουλος πέρσι.
0: Από την Ελσίνκη, ναι, από την Φιλανδία,
1: ναι. Νομίζω όχι. Το παιδί μπήκε αλλαγή. Καλά, βέβαια, για να λέμε και. Πώς να πω τώρα, ρε παιδί μου, το στραβού το και λίγο. Βάζουμε Μπόρχα Ιγκλέσιας Κανελόπουλο, τσουπ συνδυασμό γκολ. Στο προηγούμενο παιχνίδι, δύο αλλαγέ, τσουπ συνδυασμό γκολ. Και οι πιτυρικάδε που έχει στον πάγκο του Όφη, ο Κόντι, κάνει το ρόστερ του να μοιάζει τόσο μεγάλο, που αν του δει, ρε παιδί μου, λε τώρα Κανελόπουλο, από την Ελσίνη και ελεύθερο, οκ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αλλά βλέπει, μπήκε ο Νου, μπήκε ο Αποστολάκη, παίχτε δηλαδή, οι οποίοι έχουν πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Έχει δηλαδή και ένα ρόστερ το οποίο μπορεί στα δικά μας μάτια να μοιάζει όχι τόσο πλουσίο με το φτωχό, αλλά όχι τόσο πλουσίο. Αλλά στην πραγματικότητα, όσα ξέρουν οι κουγγέλες, τα ξέρει ο κόσμος όλος και βλέπουμε ότι έρχεται από τον πάγκο κόσμος ο οποίος πραγματικά βοηθάει την ομάδα. Το έκανε και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι και συνέβη και τώρα, έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό να πούμε. Θα μπορούσα να γεμίσω λίγο παραπάνω το Παγκρίτιο σήμερα.
0: Εντάξει, είχε 15.000 κόσμο.
1: Άλλα 15.000, αυτό θα έλεγα και εγώ, δεν είναι και λίγοι.
0: Στο επόμενο εντός έδρας θα είναι.
1: Το επόμενο λίγο παραπάνω, ναι, και δείχνει λοιπόν ο Όφη με αυτή τη νίκη ότι σε δύο ορόφους σαλονιών παραπάνω, γιατί πέρασε το conference με την κατάκτηση του κυπέλου, είναι μια χαρά ότι μπορεί και εκεί να ανταπεξέλθει. Και το ξαναλέω, αυτό το πράγμα που έκανε ο Όφη, το είπαμε πάλι μαζί και μετά την πρόκριση με τη Λεύσκη, το έκανε χωρίς τρέλες, χωρίς να πάει να πάρει παίχτες εκατομμυρίων ανάκριβους, ξέρεις, να πληρώσει, να κάνει. Λέει τώρα έχουμε λεφτά, δηλαδή και σήμερα μαζέψει κι άλλα. Ήδη είναι στα 6,5, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Το ταμείο κάπου κατά εκεί και συνεχίζει, έτσι, εισιτηριάκια, πραγματάκια. Έτσι, οι παίχτες αποκτούν μεταπολιτική αξία. Τσιμπάνε για αυτές στο transfer market για να μην είναι θυμίσει τα 19 εκατομμύρια σε σχέση με τα 300 που είναι οι άλλοι. Και πάει λέγοντας. Χωρίς να κάνει τρέλες, λοιπόν, κατάφερε και από ό,τι φαίνεται ανταπεξέρχεται και με το διπλό στο Καραϊσκάκη να έχει μια ομάδα παρόμοια με πέρσι. Με ενισχύσεις εκεί που πρέπει, απολύτως to the point, δηλαδή πήρε τον Χατζηγιοβάνι. Για να δούμε. Πήρε τον Αϊτόρ. Τον βλέπουμε. Μια χαρά.
0: Μπουχαλάκης.
1: το Καραϊσκάκη στην μισό του, είναι μισό δικό του, πήρε τον κόδρο, που δεν τον ξέραμε, δεν τον ακούσαμε, δεν μάθαμε τίποτα κλπ. Μπήκε το παιδί μέσα με 10 μέρες προετοιμασία και προπονήσεις, ούτε καν προετοιμασία. Δηλαδή με τη σεζόν έχει ξεκινήσει μπαμ μπαμ μπαμ και γκολάκια και ασίστ και τέτοια τέλειος. Πήρε τον Μπουχαλάκη, ο οποίος όντως ξέρει να σταθεί, που λέμε, σε αυτό το ρόλο της μεσαίας γραμμής. Αν είχα να πω κάτι, επειδή το έχω πει και άλλες φορές, για τον Όφη, που μπορεί να μην γίνει βέβαια, γιατί να έχουν μεριμνήσει άνθρωποι αναλόγως. Ο Κανελόπουλος είναι μια περίπτωση τέτοια. Τι θα χρειαστεί, τι θα μπορεί να κάνει ο Όφη όταν αναγκαστεί να βγει από τα νερά του, με την έννοια να μην παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί θεωρώ ότι για τον Όφη, για το υλικό που έχει ο συγκεκριμένος προπονητής, το 3-5-2 το έχει πραγματικά τελειοποιήσει. Είναι δηλαδή αδιανόητα εύκολο, γιατί οι 22 τελικές που έκανε, πώς έκανε η Χόφενχάιμ, ο Χρυσογιώργος, να θυμάμαι, να δυσκολεύτηκε σε 1-2.
0: Πέτρο, άνω τελεία, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Okay.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανση σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του Earth News. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων του The Ellinikon Sports Park. Στόχος είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, τόνισε. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί του Κολονακίου για την υπόθεση Μαζονάκη. Διαδικασία έρευνας στα οικονομικά τους ξεκινά, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επεισόδια και καταστροφές σε πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία. Αντιδράσει η Γερμανία και η Ιταλία. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο προσεγγίζει μέση τιμή ντίζελ και αμόλυβδης. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων της Δραπετσόνας. Την πάγια θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας επανέλαβε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ, ερωτηθεί σχετικά με αναφορές για μαζικές συλλήψεις και κρατήσεις ΛΟΑΤΚΙ συνατόμων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ζωή του Ερασπόρ. Διακόψαμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Την ώρα μας έλεγε για τον Χριστογιώργο. Έτσι, είναι Πέτρο.
4: Ναι, ότι παρά τις πάρα πολλές ευκαιρίες που έκανε η Χόφενχάιμ, δεν μπορώ να θυμηθώ σε πόσες από αυτές τις 22, αν θυμάμαι καλά, ζωρίστηκε και έκανε τίποτα εντυπωσιακές αποβάσεις ο Χριστογιώργος. Χωρίς να θυμηθώ, αυτό να σημαίνει ότι το παιδί δεν είναι σταθερότατο και φάνηκε σε εκείνη τη φάση που ξέρεις, έπεσε πάνω στα πόδια του Κράμαριτς και του καπάκωσε την μπάλα. Ουσιαστικά εξαλείφοντας μόνος του τον κίνδυνο που είχε δημιουργηθεί για τα κάρτα του Όφη και χωρίς να του κάνει πέναλτι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις 9 φορές στις 10, μην μπορεί 99% καταλήγουμε σε ανατροπή με τα χέρια και πέναλτι.
3: Για μένα δικαιούται τον τίτλο του MVP.
4: Ναι. Ναι, είχε και το ξεκίνημα της φάσης στον goal, ναι, θα συμφωνήσω. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να πεις ότι ξέρεις, πετάχτηκε σε όλα τα γάμα της αιστείας του και έβγαλε φάσεις.
3: Έβγαζε μια ηρεμία πίσω που αισθανόταν και λίγο πιο ήσυχοι και οι αμυντικοί δεν παίζαν με άγχος.
4: Ακριβώς, και να θυμίσουμε ότι για τις ομάδες οι οποίες ήταν outsider και μάλιστα δραματικό outsider, όπως ήταν στο σημερινό παιχνίδι ο Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ και τελικά δεν δέχτηκε ούτε γκολ, ούτε και εγώ θυμάμαι πόσο καιρό είχε η Χόφενχάιμ να μην πετύχει γκολ σε παιχνίδι της. Τρώει κιόλας, αλλά να μην πετύχει γκολ σε παιχνίδι της. Αν θέλετε να το ψάξουμε να το συζητήσουμε. Και για το outsider, πάντα οι καινούργιοι κανονισμοί είναι πιο δύσκολοι σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα δηλαδή και να ηρεμήσει, να δείξει, να κάνει ένα run και να κλέψει και λίγο χρόνο πέραν των 8 δευτερολέπτων. Έτσι, αυτό το πράγμα να μην το ξεχνάμε και να το σημειώνουμε ότι είναι στα υπέρ του. Θα σας αφήσω λέγοντας ότι με αυτή τη νίκη η Ελλάδα πλησιάζει την 10η θέση, την οποία μάλλον εγώ είχα σημαδέψει από τότε που σε αυτή τη θέση βρισκόταν το Ισραήλ και τώρα βρίσκεται η Τσεχία. Είμαστε κάμια εκατοστή πόντους και κάτι παραπάνω, λίγους όμως έτσι, από την 10η θέση που είναι η Τσεχία. Θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι του 45-125 ακριβώς όσοι έχουν την Τσέχη, δηλαδή που είναι στην 10η θέση που έχουν οι Πολωνοί, θα τους ξεπεράσουμε με του 45-12 που έχουμε εμείς, γιατί έχουμε δύο ομάδες παραπάνω από τους Πολωνούς να συνεχίζουν. Τη Τσεχία στο έργο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το πιάσουμε, παρά το γεγονός και παραλαμβάνω έχουμε μειώσει 100 πόντους, αλλά επειδή σίγουρα θα κάνουμε τα βαθμολάκια, σίγουρα έχουμε βαθμούς, θεωρώ ότι η 10η θέση είναι πάρα πολύ εφικτή, όχι όμως και η ένατη, γιατί στην ένατη και με σχεδόν 5.000 βαθμού διαφορά μακριά μας είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι επίσης έχουν 4 ομάδες να συνεχίζουν από τις 5 και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβές και καλές ομάδες ούτως ή άλλως. Και επίσης να πω, για να μην τρελαινόμαστε γενικότερα, η 10 θέση είναι ένα πάρα πολύ καλό milestone, ένα πάρα πολύ καλό σημάδι για να πετύχουμε. Αλλά αν το καταφέρουμε, αυτό που ουσιαστικά κερδίζουμε είναι ότι ο πρωταθλητής μας θα πηγαίνει απευθείας στη Elite Phase του Champions League και δεν θα χρειάζεται να παίζει ούτε καν στα playoff της κορυφαίας ευρωπαϊκής διεθνικής διοργάνωσης. Ο κυπελούχος θα πηγαίνει στα playoff του Europa League, όπως έγινε και τώρα με τον Όφη. Ο δεύτερος θα πηγαίνει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, όπως έγινε και φέτος με τον Ολυμπιακό να ημέγεινε τον Παναθηναϊκό πέρυσι και πάει λέγοντας. Και ο τρίτος και ο τέταρτος θα παίζουν στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Επαναλαμβάνουν πολύ εφικτή 10 θέσεις στο UEFA Ranking και φαντάζομαι ότι με το φινάλε της σεζόν θα έχουμε μαζέψει τους βαθμούς που απαιτείται σε σχέση με τους Τσέχους, που τους έχουμε πλησιάσει πραγματικά μια ανάσα μετά το Super Bowl του Όφη και θεωρώ ότι θα το καβατζώσουμε. Η ένατη θέση που είναι η Τουρκία μοιάζει πολύ μακριά, και γιατί έχουμε πέρασει ομάδες γιατί η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά εδώ είμαστε για να το καταφέρουμε και αυτό σιγά σιγά.
3: Να σε κλείσω όπως το ξεκίνησες. Το ξεκίνησες λέγοντάς μου ότι στη φάση με το Φούντα σ' άκουσε όλο το σπίτι κλπ.
4: Ναι.
3: Έχει βρει τον τρόπο Όφη, με τον τρόπο που παίζει, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τα Ελληνόπουλα, να φτιάξει νέες γενιές οπαδών ή φίλων και εκτός Κρήτης.
4: Ναι. Πιστεύω ναι. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, στον οποίο παιδί μου, δηλαδή μέρα σήμερα με πήρε ένας κύριος από ένα χωριό της Καρδίτσας, ο οποίος ήταν σε παραθέρηση. Είναι η δική του συζήτηση, η δική του κουβέντα, έτσι. Γιατί πήρε εκτός, παιδί μου, τις βάσεις του, να το πω έτσι. Πού θα δείξει το μάτς, πού δείχνει το μάτς. 8 παρατέταρτο. Θα είναι καλό παιχνίδι. Πέτρα, θέλω να πάω να το δω. Πού το δείχνει τέλος πάντων. Το είπα, ξέρω εγώ που το δείχνει. Και λοιπόν, και μου λέει, πρέπει να βγω από το σπίτι να πάω να το δω. Είναι καλή ομάδα Όφη φέτος. Έχει αρχίσει και βλέπουμε ότι αυτό έκανε διπλό στο Καραϊσκάκης. Γενικότερα αυτό. Ολυμπιακός ο φίλος. Έτσι, καμία σχέση. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν πως ναι, αλλά όπως έχουν πει όλοι κατά καιρούς, το δύσκολο είναι να φτάσεις σε ένα σημείο. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να διατηρηθείς εκεί. Όχι, όμως μέχρι στιγμής δείχνει ότι αυτό το πράγμα το παλεύει, το καταφέρνει. Και άμα τα πάρει τα βήματα με τη σειρά, θα δει ότι είχε έναν τελικό χαμένο, έναν τελικό κερδισμένο, ένα διπλό στην ΟΠΑΠ Αρένα, στην Όλγο Αρένα τότε που τον έφερε στον τελικό μετά από μερικά παιχνίδια, που το πήρε τελικά το κύπελο. Απλώ το καρέκλα τη φέτο, Super Cup, πρόκριση στη League Phase του Europa League, πρώτη συμμετοχή σε League Phase Europa League, πρώτη νίκη και μάλιστα χωρίς να δεχτεί γκολ. Νομίζω ότι αυτά
3: κάτι είναι τα οποία
4: είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Τι?
3: Την νίκη επί της Κυψιάς.
4: Εντάξει, και αυτό, θα το βάλω και αυτό.
5: Πάντως είναι μια ομάδα που τυχαία όλη η Ελλάδα, Πέτρο.
4: Ναι, ξεκάθαρα. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να ανέβουν κι άλλες. Κι άλλες. Δηλαδή το παράδειγμα αυτό να το ακολουθήσουν κι άλλες. Δεν λέω να κάνουμε Λέστερ στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να γίνει, μην πω αδύνατον με γίνει. Βέβαια και στην Αγγλία τώρα αδύνατον λέγανε, αλλά τελικά έγινε. Τέλος πάντων, αυτό το θέλουμε, να υπάρχουν ομάδες δηλαδή, οι οποίες.
5: Με υγεία.
4: Με υγεία και οι οποίες πια κάποτε τις λέγαμε μικρομεσαίες.
5: Και Ελληνόπουλα.
4: Μεγαλομεσαίες, θα το πω έστω κάποια στιγμή. Και να έχουν μέσα ένα σωρό Ελληνόπουλα όπως έχει Όφη και μπράβο. Και πραγματικά μπράβο.
3: Έγινε Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
4: Καλή συνέχεια, παιδιά.
5: Γεια σου, Πέτρο.
4: Γεια σας.
3: Κωνσταντίνε, τι έχεις βρει?
5: Η βραδιά μας πηγαίνει καταπληκτικά γιατί εκτός από τη νίκη του Όφη χάνει η Πλιζέν, η Βικτόρια Πλιζέν από την Ουνιόν σε Ζουλουάς 0-1. Και χάνει και 3-0 η Λεχ Πόζναν από την Κρίσταλ Πάλας, δηλαδή η Τσέχικη και η ομάδα από την Πολωνία που βρίσκονται οριακά μπροστά μας στη βαθμολογία της UEFA, όπως ανέφερε και πριν ο Πέτρος. Οι Τσέχοι έχουν 45.125 στη 10η θέση, 11η Πολωνή 45.125 και εμείς πλησιάσαμε σε απόσταση αναπνοής 12η θέση με 45.012 με την τεράστια νίκη του Όφη. Σήμερα χάρισε πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας, στη βαθμολογία της UEFA.
3: Λοιπόν, πριν, αφόσον είπες και τα δύο παιχνίδια, να πούμε όλα τα παιχνίδια του Europa League τι γίνεται. Crystal Palace, Lech Poznań είναι στο 3-0. Besiktas, Marseille 1-1, σοφάρισαν πριν από λίγο οι Γάλλοι. Celtic, Ferencváros 0-1. Victoria Plzeňs, Union, Sedge Luas 0-1. Έκπληξη στη Lillestrøm με την Union του Rennes είναι 0-1. Sociedad, Bournemouth 0-2 και Juventus Nijmegen είναι στο 3-0. Εγώ θα παραμείνω στον Όφη και θα παραμείνουμε στον Όφη. Θα ξαναπάμε στην Κρήτη. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Νίκο το Μαρκάκη από την εφημερίδα Πατρίς, να μας πει αυτός πώς έζησε, πώς είδε το παιχνίδι και πώς έζησε αυτό το πάρτι όπως εξελίχθηκε του Όφη. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Καλησπέρα, Νίκο.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Όπως το είπατε εσείς, ένα πάρτι ακόμα στη δική απόψη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δεν ήταν το πρώτο και ελπίζουμε να μην είναι και το τελευταίο για τον Όφη. Γιατί από την αρχή της φετινής σεζόν, μάλλον να το πω πιο σωστά, από το τέλος της περσινής σεζόν, ο κόσμος του Όφη ζει πραγματικά μοναδικές στιγμές. Και αναφέρομαι από την κατάκτηση του κυπέλου στο Παναθηναϊκό Στάδιο κόντρα στον ΠΑΟ, που ήταν στο τέλος της περσινής σεζόν, και βέβαια φυσικά από το ξεκίνημα της φετινής που είχε την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, την πρόκριση με δύο νίκες απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που δεν είναι στο επίπεδο της Κόπενχάιμ, αλλά ήταν και πάλι το παγωρή απέναντι στον Όφη, την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, την ισοπαλία στην Τούμπα για το κύπελο. Ο Όφη σε 10 παιχνίδια μέχρι σήμερα, από τις 12 Αυγούστου μέχρι και απόψε, έχει 8 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Έχει καταφέρει σε αυτά τα παιχνίδια, στα 8 από τα 10 παιχνίδια, να κρατήσει την ισοπαλία από το ανέπαφη. Και μάλιστα απόψε, απέναντι σε μία από τις πιο επιθετικές ομάδες της Bundesliga, τη Hoffenheim, που ναι, μεν δέχεται γκολ, αλλά είναι και μία ομάδα που, η οποία σκοράρει συνεχώς. Ο Όφη κατάφερε να την κρατήσει στο 0 και νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο μυστικό του Όφη στο απόψινό μάτς. Γιατί ο Όφη είναι μία ομάδα που μπορεί να βρει γκολ. Και από τη στιγμή που κράτησε στο 0 την Hoffenheim, κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη, μια τεράστια νίκη που δίνει όθηση και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δείχνει αυτό που είπε χθες και ο Χρήστος Πόντιος. Νομίζω τον επιβεβαίωσε αυτά που έλεγε στην χθεσινή συνέντευξη που πριν από το μάτς, ότι θέλουμε να παίξουμε στο Europa, όχι μόνο για να συμμετάσχουμε, αλλά για να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη, να μας μάθει και η Ευρώπη. Και νομίζω ότι το πέτυχε απόψε. Όχι, έκανε μια νίκη που σίγουρα θα κοστίσει όλη την Ευρώπη. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μαζί με την επιτυχία βέβαια του Ολυμπιακού χθες. Και είμαστε πλέον πολύ κοντά στην 10η θέση και συμβάλλει και Όφη με αυτό, με την πορεία του μέχρι τώρα. Ίσως πολλοί να μην το πίστευαν, μπορεί κάποιοι να αμφέβαλαν για το αν μπορέσει ο Όφη να κοιτάξει στα μάτια αντιπάλους όπως η απόψινή του αντίπαλος, η Hoffenheim, που πέρυσι ήταν πέμπτη δύναμη στη Γερμανία και τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ανελιπώς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πολύ πιο έμπειρη ομάδα και πολύ πιο ποιοτική από τον Όφη. Αν δούμε και το ρόστερ της και την αξία που έχει το ρόστερ σε σχέση με τον Όφη, είναι 15 φορές πιο πάνω. Αλλά ευτυχώς θα έλεγα εγώ στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν μόνο τα budget, παίζουν και ποδοσφαιριστές στο γήπεδο και γι' αυτό είναι και εγώ το ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε, τον οποιοδήποτε, και άποψη Όφη, αν και πολύ μικρότερη χρηματιστηριακή αξία, πολύ μικρότερο budget σε σχέση με και λιγότερη ποιότητα σίγουρα από τους Γερμανούς, κατάφερε να κερδίσει και να πετύχει μια περηφανή νίκη και για τον ίδιο αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Νίκο, νομίζω ότι με όλη αυτή τη σειρά αποτελεσμάτων που φέρνει ο Όφη από το τελείωμα της περνής σεζόν μέχρι και φέτος, νομίζω ότι έχουμε σταματήσει πια να μιλάμε για υπερβάσεις, έτσι. Μας έχει καλομάθει στα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι οι νίκες που φέρνει και τα αποτελέσματα είναι αντάξια της δουλειάς και των περιστάσεων.
6: Αυτό ακριβώς. Και τώρα, επειδή την ώρα που με πήρατε τηλέφωνο ήταν η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντε, αλλά βγήκα έξω για να μιλήσουμε. Αυτό περιμέναμε, δεν ξέρω αν ρωτήθηκε για αυτό ο Χρήστος Κόντε, φαντάζομαι θα ρωτήθηκε για το τι μπορεί ακόμα να περιμένει ο Όφη. Αυτό που είπατε, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για υπερβάσεις, δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί έκπληξη. Δηλαδή από όποιο κέρδισε τη Hoffenheim, που είναι σίγουρα μια ανώτερη ομάδα, μια πολύ, πολύ έμπειρη ομάδα, αλλά Όφη έχει δείξει φέτος σε όλα τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν ότι δεν καταλαβαίνει από αντιπάλους, δεν καταλαβαίνει από ονόματα, δεν καταλαβαίνει από διοργανώσεις. Έχει πετύχει μεγάλες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, και στο κύπελο και στο Super Cup και στο πρωτάθλημα. Και το ερώτημα πραγματικά που μπορεί να τεθεί είναι πού μπορεί να φτάσει ο φετινός Όφη, πού μπορεί να φτάσει με όλα αυτά τα αποτελέσματα, με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει. Έχει ένα δύσκολο βέβαια δρόμο μπροστά του. Αλλά αυτή η ομάδα θα έλεγα ότι έχει φτιαχτεί για τα δύσκολα. Γιατί στα εύκολα ίσως να μην τα καταφέρει. Στα δύσκολα έχει αποδείξει μάλλον ότι μπορεί να τα αποκριθεί και να κάνει και τον κόσμο της ομάδας που απόψε ήταν περίπου 17.000 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πραγματικά μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, μια γιορτή ήταν και για τον κόσμο, για το Ηράκλειο, για την Κρήτη γενικότερα. Μπορεί λοιπόν να το κάνει περήφανο και να περιμένει και άλλες επιτυχίες. Τώρα το που θα φτάσει αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το απαντήσουν μόνο ο Χρήστος Πόντης και οι ποδοσφαιριστές.
5: Έχουμε, Νίκο, και εγκομιαστικά σχόλια του τεχνικού της Χόφενχάιμ, του Κρίστιαν Ήλτσε, σε συνέντευξη τύπου, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι περιμέναμε να κάνει μια εμφάνιση όφη, έχει κερδίσει ΑΕΚ Ολυμπιακό, δεν τον απειλήσαμε και επιβεβαίωσε ουσιαστικά το που μπορεί να φτάσει. Πραγματικά φοβερές δηλώσεις, έτσι και για έναν προπονητή μια γερμανική ομάδα.
6: Ήταν ειλικρινής ο κ. Σίλτσερ, είπε ότι όφη και δίκαια. Είπε ότι περιμέναμε αυτή την εικόνα του όφη. Εμείς παρότι είχαμε την κατοχή της μπάλας, από τόσο ρίπη κατοχή δεν σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι. Πράγματι, ο όφη άφησε την κατοχή στην Χόφενχάιμ. Τακτικά ήταν άριστος απόψε από τον Χρήστο Πόντι. Είχε διαβάσει άψογα, θα έλεγα, το παιχνίδι της Χόφενχάιμ, που αν δεν αφήσει χώρους μπορεί να σου σκοτώσει αγωνιστικά. Αλλά παρότι η Χόφενχάιμ φάνηκε ότι έχει την κατοχή και είχε όχι πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο τέλος από ότι είδα στα στατιστικά. Αλλά παρόλα αυτά δεν της επέτρεξε να δημιουργήσει τεράστιες κινδύνους. Αντίθετα, θα έλεγα ότι όφη μπορεί να μην είχε πολλές φάσεις, είχε τα δύο γκολ και είχε όμως και τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι με το Φούντα στο 54 που αστόχησε για να κάνει νωρίτερα το 2-0. Γενικά όφη, παρότι επαναλαμβάνω, πιέστηκε πάρα πολύ, υπέφερε, αλλά δεν κινδύνευσε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αντίπαλο.
5: Είναι το κλειδί, Νίκο. Αυτή η αμυντική, έτσι, είναι μια συμπαγής ομάδα όφη στην άμυνα και δεν είναι τυχαίο ότι έχει κρατήσει το 0 σε τελευταία 5 παιχνίδια. Σε σοβαρά 5 παιχνίδια τελευταία, έτσι. Είναι το κλειδί, πιστεύεις, της επιτυχίας?
6: Ναι, είναι το κλειδί και είναι σε αντίθεση αυτό με αυτό που γίνεται πέρυσι. Γιατί και πέρυσι είχε μια πολύ καλή πορεία στο τέλος, αλλά η άμυνα του δεν ήταν τόσο συμπαγής, δεχόταν γκολ. Και ο Κώστας Πόντης, μάλιστα και στα φιλικά, επειδή μέσα παρακολουθούμε από κοντά την ομάδα, στα φιλικά παιχνίδια, όπου σε κανένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε, δεν κράτησε το 0 στην άμυνα. Και ήταν και ένα σημείο που συζητήθηκε πάρα πολύ στην προετοιμασία. Και είχε πει τότε ο Κώστας ότι θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Εδώ αποδεικνύεται, νομίζω, ότι άλλο βέβαια τα φιλικά παιχνίδια και άλλο τα επίσημα δεν έχουν καμία σχέση. Όταν άρχισαν οι επίσημες υποχρεώσεις του όφη, η ομάδα κατάφερε να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο αμυντικά. Βοηθάει και το σχήμα, βέβαια, που από πέρυσι είχε καθιερώσει ο Κόντις, αυτό το 3-4-3, και έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 σε παιχνίδια όπως με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη προχθές. Όπως τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα τρία μάλλον με το απόψινό, δύο με την ΤΣΕΚΑ και το απόψινό.
5: Με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο.
6: Με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μόνο με την ΑΕΚ και με τον Άρη βέβαια και γκολ. Και σε αυτά τα παιχνίδια, βέβαια, μόνο στο μάτς με τον Άρη έχασε το μάτς. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ το πήρε το κέρδισε στα πέναλτι. Όντως είναι αυτό το κλειδί, είναι το όπλο του όφη μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Γιατί επιθετικά έχει ποιότητα και αμυντικά έχει ποιότητα. Αλλά επιθετικά μπορεί να βρει τον γκολ όπως τον βρήκε και σήμερα χωρίς πολλές φάσεις. Είναι όμως δεδομένο ότι ο Όφη έχει τη δυνατότητα στην επίθεση να σκοράρει και με πολλούς διαφορετικούς παίχτες. Απόψε ήταν δύο παίχτες που σκόραραν για πρώτη φορά. Το πρώτο του γκολ πέτυχε ο Αϊτόρ με την ομάδα του Όφη, όπως το πρώτο του γκολ πέτυχε και ο Γαναλόπουλος που έχει έρθει από το Γενάρη στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Όφη.
3: Ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε.
6: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ, Νίκο. Να είστε καλά.

0: όταν ουσιαστικά καταλάβαμε ότι δεν αλλάζει, σκέφτηκα έναν άνθρωπο. Σκέφτηκα έναν άνθρωπο, ο φίλο μου, ο οποίος έπαιξε, αγωνίστηκε για μια δεκαετία στον Όφη. Έχει πάνω από 200 συμμετοχές. Έχει πάρει κύπελλο Ελλάδος το 87. Ένας άνθρωπος ο οποίος, άμα το ρωτήσει τι ομάδα είσαι, σε κοιτάει, σου λέει τι άλλο, ο μιλήτης. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Νίκο Γκουλή. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα σας.
2: Και τελικό κυπέλλο, αρχηγός με τον Ολυμπιακό, που είχαμε έναν ματιασμένο διαιτητή τότε. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Κοίταξε, όλοι είμαστε ευτυχισμένοι τώρα, γιατί ο Όφη έχει δύο πράγματα. Την ανάμνηση του ένδοξου παρελθόντος και την πίστη του ένδοξου μέλλοντος. Τι να πεις. Θα έλεγα ότι και από πλευράς τακτικής ο Όφη είχε μια συμπεριφορά σεμιναρίου, γιατί είδαμε ένα παιχνίδι που το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η μετάβαση άμυνα-επίθεση και επίθεση-άμυνα, και ο Όφης αυτό το απογείωσε, και πιστεύω ότι είχε μια δίκαιη νίκη απέναντι σε έναν φλίαρο αντίπαλο. Ο Όφη είναι Όφη, θα δούμε. Έχει πολλά μάτσα ακόμη, πιστεύω ότι θα φτάσει πολύ ψηλά.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, Νίκο, εσύ τα έχεις ζήσει, ειδικά εκεί στην Κρήτη, που διψάνε για τον πολύ δυνατό Όφη, για τον καλό Όφη. Έχει ανάψει φωτιά τώρα και μεγαλώνει. Ποιος σβήνει?
2: Δεν θα σβήσει. Πώς να σβήσει? Αυτό το πράγμα τώρα είναι... αν θα σβήσει θα έχει διπλό αποτέλεσμα, είτε καλό είτε κακό. Δεν σβήνει νομίζω, πιστεύω ότι διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά τις καταστάσεις ο Κόντης και οι συνεργάτες του. Έχει παιδιά που έχουν, ξέρουν τι σημαίνει Όφη, την κουλτούρα του Όφη την ξέρουν, και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση των καταστάσεων και των πραγμάτων που θα βρουν μπροστά τους, και μέχρι στιγμής έχουν πάρει άριστα, θα έλεγα.
0: Ο Κόντης, ο οποίος έχει ένα σύστημα, και το λέω επειδή μέχρι τώρα μιλούσες με την καρδιά ως άνθρωπος του Όφη, παλέμαχος του Όφη, χρόνια στον Όφη, αρχηγός του Όφη, αλλά προπονητικά έχει και ένα σύστημα το οποίο αρέσκεσαι και εσύ να παίζεις, έτσι, το να κατήσω το μηδέν και να πάω να πάρω ό,τι μπορώ με την αντιπίθεση.
2: Μα το είπα, βέβαια, μα το είπα στην αρχή. Η μετάβαση παιχνιδιού από την άμυνα στην επίθεση και από την επίθεση στην άμυνα, θα έλεγα ίσως αυτή την εποχή είναι η μοναδική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που την έχει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Όπως έγινε και το σημερινό μάτς. Ήταν παντού συγκεντρωμένος και παντού κυρίαρχος, τόσο όταν έκανε άμυνα όσο και όταν έκανε την επίθεση.
0: Να σε βάλω στο ρόλο του ποδοσφαιριστή. Πώς γίνει ένας ποδοσφαιριστής του Όφη, Έλληνας, να παίξει έναν αγώνα της League Face Europa League με την πέμπτη της βαθμολογίας της Bundesliga, τη Hoffenheim, με 300 εκατομμύρια budget? Πώς γίνει, τι ψυχολογία έχει?
2: Θα σου πω το πώς νιώθω εγώ.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι η ομάδα του Όφη και οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο του Όφη και της κάθε ομάδος, όταν έχεις απέναντί σου έναν μεγάλο αντίπαλο, βέβαια δεν το έδειξε αυτό η Χάιν σήμερα, δεν το έδειξε. Τέλος πάντων, ήταν πολύ φλίαρη. Έχεις και εσύ ένα μεγάλο κίνητρο να διακριθείς. Και πιστεύω ότι η ενέργειά σου είναι 100% συγκεντρωμένη, κάτι που είχε Όφη σήμερα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ήταν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης για τον Όφη. Και στην άμυνα και στην επίθεση προσαρμόστηκε στις αιτήσεις του αγώνα αμέσως. Και γι' αυτό οξύνουν συγχαρητήρια. Και αυτό βέβαια ευθύνεται ο Κόντης, έτσι.
1: Ο οποίος Κόντης coach δικαιώνει και τους Έλληνες προπονητές, γιατί δεν είναι ψέμα να πούμε ότι δεν εμπιστεύονται οι περισσότερες ομάδες στους Έλληνες προπονητές. Ο Κόντης, νομίζω, με την παρουσία του Όφη από την περσινή περίοδο και με όλες αυτές τις επιτυχίες, σας βγάζει όλους τους Έλληνες προπονητές σας προπρόσωπους.
2: Βέβαια, βέβαια. Μα είναι κάτι που είναι Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό που λες. Δηλαδή ο Έλληνας φταίει 100 φορές και ο άλλος ο προπονητής δεν φταίει. Σίγουρα δίνει μία αίσθηση το ότι η ποιότητα είναι σε υψηλό επίπεδο για τους Έλληνες προπονητές, όπως και εγώ το πιστεύω αυτό. Απλώς ο χρόνος και τα αποτελέσματα πιστεύω είναι αυτά που κρίνουν πολλές φορές και την πορεία ενός προπονητή.
0: Αν σε βάλω να μου ταξινομήσεις από την κορυφή ως το πιο χαμηλό, ποιο συστατικό είναι αυτό το οποίο φέρνει τέτοιες νίκες? Είναι η τακτική που ένας προπονητής μαθαίνει την ομάδα, είναι η καρδιά ή είναι η ευστοχία στην τελική προσπάθεια? Γιατί βλέπουμε ότι Όφη δεν κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά είναι πάρα πολύ εύστοχος.
2: Είναι αυτό που είπα στην αρχή όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά πιστεύω αυτό που έχει μεγαλώσει και αυτό που έχει γίνει μεγαλείο στα αποδυτήρια του Όφη είναι η διαχείριση. Η διαχείριση πιστεύω είναι νούμερο ένα και αυτό το δανείζουμε από έναν τεράστιο προπονητή, τον Αντζελότη, τον οποίο είχα και παρακολουθήσει. Και έλεγε ότι νούμερο ένα σε μια ομάδα είναι η διαχείριση. Ο προπονητή, των παιχτών, το κλίμα, οι συμπεριφορές, πιστεύω όλα ξεκινάνε από εκεί. Mm-hmm. Κάτι που είχε ο Γκέρατ σε εμάς. Και αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τώρα. Και αυτό το οφείλει και στον Μπούση, αξίζουν και συγχαρητήρια, δεν τον αναφέραμε και καθόλου τον άνθρωπο. Και στον Κόντι βέβαια.
0: 15.000 κόσμους στο γήπεδο. 15.000 ομιλίτες.
2: Ναι. Εντάξει, θα ήταν και 2-3 ακόμα, ίσως ήταν παραπάνω.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο Κώστας ο Βασιλάκης ότι στο επόμενο εντός έδρας αγώνα με τη Λεβερκούζεν μην δείτε και το διπλάσιο κόσμο.
2: Στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, βέβαια, νομίζω είναι το τρίτο.
0: Το τρίτο, ναι. Είναι με τη Ρεν τώρα εκτός έδρας, 15 Οκτωβρίου.
2: Μπράβο. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τα εισιτήρια. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ο Νίκος Κουλής όταν έβλεπε το μάτς πώς συμπεριφερόταν,
2: Το μάτς εννοείς στην τηλεοράση?
0: Ναι, αφού δεν ήσουν αγίπεδο. Ξέρω ότι θα ήθελες να ήσουν, αλλά...
2: Ναι, σωστό. Δεν ξέρω, εγώ το ίδιο είναι όταν ήμουν και σαν ποδοσφαιριστής. Έχω μια αίσθηση όταν βλέπω έτσι ομάδες που αγαπώ και ειδικά εκεί που έκανα και την καριέρα μου, τη μεγάλη, πιστεύω ότι... Δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ στον Όφη. Δηλαδή τους αντιπάλους Χοφενχάιμ, ας πούμε, εντάξει, λέω καλή ομάδα, αλλά Όφη είναι καλύτερος. Είναι καλό να σκεφτόμαστε έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Όφη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό εκτίμησης και σεβασμού από όλο τον κόσμο και πιστεύω ότι θα το διατηρήσει, γιατί κουλτούρα της Κρήτης έτσι τέτοια, και πιστεύω ότι θα το διατηρήσει αυτό ο Όφη.
0: Ξέρω πως είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν μου αρέσει να προτρέχω, αλλά Όφη ξεκινάει με 3 βαθμούς. Πέρσι η πρόκριση ήταν στους 9.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Πώς το βλέπεις να εξελίσσεται?
2: Εγώ πιστεύω ότι Όφη θα φτάσει ψηλά. Δεν ξέρω. Ξέρεις, έχει ξεκινήσει και βλέπω την πορεία του Όφη, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, στις συμπεριφορές, πως είναι στο γήπεδο, είναι πιστεύω από τις πιο προμαρισμένες ομάδες ο Όφη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και αυτό το διαπιστώσαμε όλοι και με τον Ολυμπιακό, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ο Όφη είναι φτιαγμένος φέτος για πολύ ψηλά επίπεδα, έτσι νομίζω.
0: Ένας φίλος εδώ της Ερασπορ λέει, ρωτήστε τον κύριο Γκουλή που ξέρει καλά από το Ηράκλειο, φαντάζεται τι γίνεται τώρα στις πλατείες του Ηρακλείου.
2: Βέβαια. Τι να... ο κριτικός έχει δικιά του κουλτούρα. να διακρίνεται, να θριαμβάει, να σέβεται. Έχει μια δικιά του κουλτούρα, ένα δικό του τρόπο σκέψης και ζωής. Και πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει τους πάντες. Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι ο Όφη είναι πάρα πολύ μεγάλο, ως να σου το πω, προσόν η διαχείριση που υπάρχει στην ομάδα. Και αυτό οφείλεται στον Κόντι. Είναι ένας άνθρωπος που χαμογελάει συνέχεια, ένας άνθρωπος που πείθει συνέχεια και ένας άνθρωπος που αφήνει μια ελευθερία στο ποδοσφαιρικό τμήμα για τη διαχείριση των παιχνιδιών. Πιστεύω ότι Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Αλλά αυτό που είδα σήμερα και με ενθουσίαση είναι αυτό που είπα στην αρχή. Η μετάβαση από άμυνα σε επίθεση και επίθεση σε άμυνα ήταν για σεμινάρια σήμερα στον Όφη. Και μπράβο του. Μπράβο του. Και μπράβο στον Κόντι και μπράβο και στους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δεν υπάρχει στηρίσας ποδοσφαιριστή σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι η έννοια της ομάδος. Ομάδα δεν είναι ένας παίχτης. Ομάδα είναι αυτοί που ξεκινούν οι 11. Δεν υπήρχε ένας παίχτης που να ήταν όχι τόσο καλός, ας πούμε. Και αυτό οφείλεται, πιστεύω, στον Κόντι.
0: Ναι, ο οποίος Χρήστος Κόντις δεν είναι, να λέμε, ένας νέος προπονητής, ούτε φερέλπης, έτσι. Είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Είτε σαν συνεργάτης του Γιωβάνοβιτς, είτε σαν πρώτος.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μα το είπαμε και στην αρχή. Εντάξει, γιατί οφείλουμε να πούμε και να λέμε την αλήθεια. Όχι άμα δεν μας αρέσει, δεν τη λέμε και άμα ζηλεύουμε. Εντάξει, γιατί οφείλουμε να πούμε και να λέμε την αλήθεια. Όχι άμα δεν μας αρέσει, δεν τη λέμε και άμα ζηλεύουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ονειρεμένο ντεμπούντο νωρίτερα για τον Όφη στη League Face του Europa League, καθώς οι κριτικοί νίξαν με 2-0 την Hoffenheim στο Παγκρίτιο χάρη σε γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου. Στις 15 Οκτωβρίου στη Γαλλία κόντρα στη Ρεν και στις 22 Οκτωβρίου με την Leverkusen στο Παγκρίτιο, οι δύο επόμενες προκλήσεις για τους ομιλητές. Βάζουμε υψηλούς στόχους γιατί δεν μας αρέσει η comfort zone και θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Ζήτησα από τα παιδιά να παίξουν με θάρρος και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι όποτε βρίσκαμε ευκαιρία. Βρήκαμε χώρο στις αντιπιθέσεις μας, συνεχίζουμε με σπασμένα φρένα. Δήλωσε ο Χρήστος Κόντης, αρχιτέκτονας του Θριάμβου των Κρητών. Πήραμε μια καθαρή νίκη κόντρα σε μια γερμανική ομάδα με ευρωπαϊκές παραστάσεις. Μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερες φορές. Στόχος μας η πρόκριση στην επόμενη φάση, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Ευρωπαϊκό κάζο για την Hoffenheim έγραψε πριν λίγο στην ιστοσελίδα της eBild, ενώ το Sky Sports Γερμανίας έχει τίτλο «Κάζο στην πρεμιέρα, η Hoffenheim βυθίστηκε στην Κρήτη». Το ιστορικό τρίποντο του Όφη έφερε την Ελλάδα μόλις μία ισοπαλία μακριά από την 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA που οδηγεί στο πολυπόθητο απευθείας εισιτήριο στη League Face του Champions League. Μάλιστα, ουσιαστικά θέλουμε λιγότερο από μία ισοπαλία, καθώς πλέον μας χωρίζουν μόλις 113 βαθμοί από την 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία στο ranking. Τυφώνας ΑΕΚ με ονομασία Πέτρος Μάνταλος χτύπησε την Αθήνα το απόγευμα για 45 λεπτά, όσα χρειάστηκε η Ένωση για να προηγηθεί με 6-0 του Πανσαραϊκού, ο οποίος βρέθηκε στο διάβα της για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο διάστημα αυτό, Μάνταλος μέτρησε 4 ασίστ και σκόραρε και ένα γκολ στην τελική νίκη του Δικεφάλου με 8-1. Ο Βάργα και ο Αλεξίου από δύο φορές, ο Ζωάο Μάριο, ο Βιτάλης, ο Ζούπκοφ και ο Μάνταλος βρήκαν δίχτυα για την Ένωση, με τους Σεραίους να πετυχαίνουν τον γκολ της τιμής με τον Ηλιάδη. Στο άλλο σημερινό μάτς, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 με σκόρερ στον Μπολίβαρ και τον Νικοκυράκη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς σε 2 μάτς προπορεύονται στη βαθμολογία. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε σήμερα με 3-1 τη Σλοβακία σε αγώνα των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πέρασε στην φάση των 16 της διοργάνωσης, όπου καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φινλανδίας στο Τωρινό. Ξανά στο ποδόσφαιρο, Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε στην συνέντευξη τύπου μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού πως η Ένωση θα ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού της με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ενώ σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο 57ο λεπτό του σημερινού μάτς για να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και το διάστημα της απουσίας του από τη δράση. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Καλαμάτα Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή στις 7.30 για την 5η αγωνιστική της Super League. Στο Βόλο ΣΑΕΚ θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Τσιμεντερίδης, στο Πανετολικός ΠΑΟΚ ο Κατοίκος και στο Μακεδονικό Ντέρμπι Άρης Ηρακλής ο Βεργετής. Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Στοίχημαν Super League τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 15 μέρες τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Στον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕΑΡΙΣ χρεώνεται ότι στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινήθηκε προς τον χώρο των διαιτητών, ενώ εξύβρισε τον Λέο Ματός. Στο μπάσκετ κόντρα στην Φενέρ, αύριο στις

0: 5 το απόγευμα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για το EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 το βράδυ θα παίξουν Ντουμπάι Real με buzzer beater του Σάνον Evans. Νίκη στη Βουλγαρία για τον Προμηθέα με 94-93 επί της τουρκικής Κορφές και πρόκριση για τους αρχαιούς στα ημιτελικά του προκριματικού γκρουπ στο Basketball Champions League. Η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί η απόκτηση από την ΑΕΚ του 37χρονου πολύπειρου Γάλλου γκάρτ Τομά Ερτέλ. Στο Περιστέρι χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο το ελληνικό Super Cup. Τέλος, ο Παύλος δεν έχει φύγει. Τον τιμάμε 8 χρόνια, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην συνέντευξη για το 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο και το Σάββατο με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ, της Μπουρκ και της Παρτίζαν. Αύριο θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 5.30 το απόγευμα και Παναθηναϊκός Μπουρκ στις 9 και 4 το βράδυ. Από την Νόβα θα καλυφθεί τηλεοπτικά το EuroLeague Super Cup, ενώ το Παύλος Γιαννακόπουλος θα μεταδοθεί από τον Sky. Στα νέα από το εξωτερικό, 44 παίκτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 16 ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ακόμα συμμετοχή με το εθνόσημο και 11 εξ αυτών καλούνται για πρώτη φορά, κάλεσε ο Γιούργεν Κλοπ για την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ελλάδα στο Nations League που θα γίνει την επόμενη Κυριακή στις 27 του μηνός. Τέλος, άλλα 8 παιχνίδια για την League Phase του Europa League γίνονται σήμερα. Λεύσκη Σόφιας Ζάλτσμπουργκ 0-1 τελικό αποτέλεσμα, ενώ μεταξύ άλλων στο ημίχρονο Juventus Nijmegen 3-0, Crystal Palace Lech Poznan 3-0, Besiktas Marseille 1-1, Real Sociedad Bournemouth 0-2 και Celtic Ferencváros 1-2. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άκης Δημακός συνεχίζει για μία ακόμα ώρα με τον απόϊχο της σπουδαίας νίκης του Όφη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
6: Γκολ για την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Θα βρει το δρόμο προς τα δίχτυα η Λάρισα. Πολύ ωραία η ενέργεια που έβγαλε η Λάρισα. Ο Νικοκυράκης εκτέλεσε μέσα από την περιοχή με το δεξί του πόδι. Το γύρισμα έγινε από τον Νίτσο μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας και ήρθε ο Νικοκυράκης από το δεύτερο δοκάρι για να εκτελέσει τον κίνη. Γκολ στη νίκη για την Καλαμάτα, η οποία εσωφαρίζει το 83 με τον Μπολίβαρ μέσα από την περιοχή να εκτελεί την εστία της ΑΕΛ και τον Μελίσα και να κάνει το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 στο 13ο λεπτό.
7: Το φάουλ από τον Μανταλό, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ από τον Αλεξίου. Έτσι η ΑΕΚ στο 1ο λεπτό κάνει το 1-0.
8: Φάουλ στο οποίο είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια η ΑΕΚ με τον Ντομαγκόη Βίντα, ο οποίος παίζει δίπλα του για τον Κάιρνεν. Φιλανδός θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο στον άξονα και αυτός βρίσκει τον Βάργκα. Βάργκα περνάει και το Σακαλίδη, το πλασέ 2-0 η ΑΕΚ. Μάνταλος τώρα κερδίζει την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Μπαίνει από τα δεξιά, θα κάνει τη σέντρα για τον Ζωάο Μάριο. 3-0 η ΑΕΚ στο 35ο λεπτό. Κερδίζουν οι του Πανσεραϊκού, όχι για πολύ όμως, με τον Μάνταλο να βρίσκει τον Βάργκα μέσα στην περιοχή. Βάργκα θα κάνει το σουτ. 4-0 η ΑΕΚ στο 38ο λεπτό.
7: Ζούπκοβ αποθέσει μέσα δεξιά, δίνει για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο μέσα στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα, 5-0, Βιτάλης στο 44ο λεπτό. Τζούφκο πάει στον 1-1, πατά περιοχή ο Τζούφκο με το αριστερό για το Μάνταλο. Μάνταλος, ωραία η τρίπλα, τετ-α-τετ, γκολ, 6-0 στο 45ο λεπτό.
8: 7-0 η ΑΕΚ με τον Τζούφκο στο 73ο λεπτό, μετά από πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Χρυστακόπουλου από τα δεξιά. Πάσαρε μέσα στην περιοχή σε θέση μέσα δεξιά για τον Ζούμπκοφ, ο οποίος με πάρα πολύ ωραίο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξιό δοκάρι του Σακαλίδη και στη συνέχεια στα δίχτυα.
7: Εδώ η ευκαιρία, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα, θα γίνει το 8-0, θα είναι το δεύτερο γκολ του Αλεξίου, καθώς ο Σακαλίδης έκανε την έξοδο, έχασε την μπάλα.
8: Ναρμουγκόμ στο δεύτερο δοκάρι, δεν βγαίνει ο Μπαλαμώτης και θα βρει και τον γκολ ο Πανσεραϊκός με τον Ηλιάδη. Από στατική φάση μειώνει σε 8-1 ο Πανσεραϊκός.
5: Ακούτε Eraspor.

0: Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 11, είναι η τελευταία σελίδα. Θα μας συντροφιάσασε έως τις 12. Στο στούντιο είναι ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου και ο Άκης Δημακός. Παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γαβρίλ Λεμούνδος και στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Τάκης Μπάλτας. Κωνσταντίνε, έχουμε αποτελέσματα, έχουμε κόντι, έχουμε πολλά.
1: Ναι, Χρήστος Κόντης, σε πελάκι ευτυχίας, ο τεχνικός του Όφη. Στις δηλώσεις του ζούμε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους, δεν μπορείς να πετύχεις. Αυτό κάναμε και εμείς απέναντι σε μια τόσο σπουδαία ομάδα όπως η Χόφενχάιμ. Για ό,τι είπε στους παίχτες του πριν τη Σέντρα, είπα ότι πρέπει να πούν. Τους είπα ότι πρέπει να μπουν στον αγωνιστικό χώρο εναντίον 11. Σε μια βραδιά με ένα τέτοιο πλάνο, ξέραμε ότι η Χόφενχάιμ, αν έχει χώρο, μπορεί να μας διαλύσει. Εμείς προσπαθήσαμε να μην της το επιτρέψουμε και χτυπήσαμε στην αντεπίθεση. Πάμε με σπασμένα φρένα, είπε ο τεχνικός του Όφη. Και όσον αφορά την αντίδραση των παιχτών του, οι παίχτες μας κάνουν όλους μας να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και εμείς τους πιέζουμε για να το πετύχουν μαζί με τον κόσμο που μας βοηθάει πάρα πολύ. Και φυσικά με την υποστήριξή του. Και όσον αφορά για την εικόνα που παρουσιάζει η Όφη τους τελευταίους μήνες, έχουμε μια ομάδα που λειτουργούμε πραγματικά ως ομάδα. Όλοι μαζί αμυνόμαστε, όλοι μαζί επιτιθόμαστε. Η καλή μας αμυντική λειτουργία είναι αυτή που μας έχει φτάσει μέχρι εδώ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε και ξένο τύπο για ευρωπαϊκό διασυρμό της Χόφενχάιμ, γράφουν τα γερμανικά μέσα και αποθεώνουν την ομάδα του Όφη για την εξαιρετική της παρουσία. Χαρακτηριστικό δημοσίευμα της Bild, ευρωπαϊκός διασημός για την Χόφενχάιμ, καταστροφικό ξεκίνημα στο Europa League. Το Kicker γράφει ότι ο Όφη υπερτέρησε τακτικά της Χόφενχάιμ, η οποία προσέκρουσε στο τείχος της Κρήτης.
0: Από ό,τι βλέπω, ο Αϊτόρ παίζει ποδοσφαίρο σε όλα τα γερμανικά site.
1: Ναι, ναι.
0: Αποτελέσματα, έχεις αποτελέσματα?
1: Λοιπόν, έχουμε αποτελέσματα. Είμαστε στο 55, μεταξύ 55 και 57 στα παιχνίδια του Europa League. Βικτόρα Πλιζέν, Union Saint-Gilloise 0-2. Έχει πετύχει και δεύτερο γκολ η φιλοξενούμενη ομάδα. Juventus Nijmegen 3-0. Crystal Palace Lech Poznan 3-0. Και αυτό το αποτέλεσμα μας βολεύει φυσικά, όπως και η ήττα της Βικτόρια Πλιζέν μέχρι στιγμής για την 10η θέση που κυνηγάμε στη βαθμολογία της UEFA. Λίλεστρομ Τορένσε 0-2. Η έκπληξη εδώ στην Νορβηγία φαίνεται ότι πηγαίνει φούλωρο ταχώς για διπλό η Τορένσε. Μπεσίκτας Μαρσέι 1-1. Έχει σοφαρίσει η γαλλική ομάδα. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπον 0-2. Οι Άγγλοι από το ξεκίνημα έχουν ένα σταθερό προβάδισμα. Celtic Ferencváros 1-3. Η Celtic ισοφάρισε στο 44 πολύ γρήγορα, πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ο Ζαχάριας ενέβαλε μπροστά την Ferencváros και πέτυχαν οι Ούγγροι και τρίτο τέρμα με τον Αρζάνη. Μια Celtic που παραπέει στην Ευρώπη. Άκη, δεν φτάνει που αποκλείστηκε από το Champions League με αυτόν τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε. Για κερδίστρια με το πρώτο μάτς και κατάφερε να αποκλειστεί. Βλέπουμε ότι και στην πρεμιέρα της στο Europa League χάνει μέσα στο γήπεδό της με κάτω τα χέρια από την Ferencváros.
0: Λοιπόν, τα τρομερά παιδιά της Κρήτης, τα τρομερά παιδιά του Όφη έχουν γίνει από το σέλιδο και στην σελίδα, την κεντρική σελίδα της UEFA. Όποιος μπαίνει στην κεντρική σελίδα της UEFA, έτσι έχει τα παιδιά του Όφη να πανηγυρίζουν. Όφη τρελάνει την Ευρώπη με το τρομερό 2-0 σύμφωνα σήμερα με την Χόφενχάιμ. Να πούμε και στους φίλους, 5-41-60 κενό, σπορ, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας. Ένα σπορ, papaker.gr είναι ο δεύτερος τρόπος με email και ο τρίτος, ο πιο γνωστός, είναι με Viber. Πάνω αριστερά βρίσκεται το κονίδιο της Ερασπορ και μας στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να σχολιάσουμε.

0: Λοιπόν, βγήκε και η αντίπαλος εθνικής στο βόλεϊ, το είδες. Στους 16 του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ Ανδρών, το βράδυ μάθαμε τον αντίπαλό μας, είναι η Φιλανδία, η οποία ιτήθηκε 3-1 από την Εστονία και κατάγει δεύτερη στο τρίτο όμιλο.
1: Ήταν έκπληξη, ήταν η πρώτη ήττα της Φιλανδίας. Mm-hmm.
0: Το μάτς αυτό θα διεξαχθεί στο Τωρίνο 20-21 Σεπτεμβρίου.
1: Δύσκολο παιχνίδι πολύ, αλλά βέβαια η εθνική ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Κέρδισε τους Σλοβαίνους, που είναι μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλά αποτελέσματα. Τη Σουηδία και τη Σλοβακία είχε 3-3 μετά την ήττα από την Ιταλία, που ήταν οριακή, με πολύ καλή εμφάνιση μέσα στην Ιταλία φυσικά. Οπότε νομίζω ότι έχει ελπίδες. Βέβαια οι Φιλανδοί νομίζω ότι είναι το φαβορί σε αυτό το μάτς. Όχι ότι απαραίτητα είναι κακό αυτό. Νομίζω ότι εμάς μας ταιριάζει να είμαστε γενικά. Οι ελληνικές ομάδες μας ταιριάζει να είμαστε το outsider.
0: Outsider, το βλέπουμε διαφορετικά. Ναι. Θα μας πει γι' αυτό περισσότερα ένας αθλητής, πολύ καλός αθλητής, ο οποίος πρόσφατα κρέμασε μετάλλιο στο λαιμό του, το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.
1: Και ως αρχηγός, μάλιστα.
0: Ως αρχηγός, ένας αθλητής διεθνής του Ολυμπιακού, ο Θανάσης Παπαζούλου. Καλησπέρα, Θανάση.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Θανάση, καλησπέρα.
0: Μας ταιριάζει να είμαστε outsider, που λέει ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, στα εθνικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το handball θα μπορέσω να σας απαντήσω εγώ. Τα παλιότερα χρόνια νομίζω ότι το επίπεδο ήταν, μετά δηλαδή την επιτυχία του 6, το επίπεδο στην Ελλάδα σε σύγκριση με το επίπεδο της Ευρώπης ήταν λίγο πιο χαμηλό, αλλά τώρα τελευταία έχουμε ανέβει αρκετά και νομίζω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι είτε σαν outsider είτε σαν favori. Δεν μας βαραίνει πια ο τίτλος του favori σε κάποια παιχνίδια.
1: Θανάση, τους τελευταίους μήνες έχει ζήσει με την εθνική ομάδα, και ξεκινά από την εθνική, από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, γιατί πραγματικά είναι σαν να ζούμε την άνοιξη του ελληνικού handball. Δηλαδή έχουμε μια πρόκριση μετά από 22 χρόνια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα της εθνικής ανδρών, το Μάιο, σε διπλούς αγώνες στα play-off απέναντι στην Ολλανδία, με δύο νίκες μάλιστα απέναντι σε μια Ολλανδία που είναι μια καταξιωμένη ομάδα. Είχαμε τώρα το Σεπτέμβριο Μεσογειακούς Αγώνες, Τάραντο, πρώτο μετάλλιο για την εθνική ομάδα, ασημένιο, παρουσία στον τελικό, οριακή ήττα από την Αίγυπτο, και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε ακόμα πάραμε και το χρυσό. Είμαστε τώρα στα πραγματικά του Euro με αξιώσεις, γιατί όχι να παίξουμε και στο επόμενο Euro. Και φυσικά είναι και οι επιτυχίες και της εθνικής γυναικών. Η πρώτη συμμετοχή μας τελικά του Euro που θα έρθει το Δεκέμβριο στην Αντάλια της Τουρκίας. Και για αυτούς επίσης, για την εθνική γυναικών, ένα χάλκινο μετάλλιο επίσης ιστορικό, που είναι τα πρώτα μετάλλια για τις εθνικές ομάδες χάμπολ σε οποιαδήποτε διεθνή διοργάνωση.
2: Πραγματικά νιώσαμε μια μικρή στεναχώρια όταν δεν καταφέραμε να πάρουμε το χρυσό στις λεπτομέρειες, αλλά άμα κοιτάξουμε πίσω και συνολικά θα δούμε ότι κάναμε κάτι πολύ σπουδαίο. Πήραμε το πρώτο μας μετάλλιο και ουσιαστικά μένει μια γλυκόπικρη γεύση. Παρ' όλα αυτά, ναι, η πρόκληση μέσα στο επιολλανδικό εδάφος ήταν πολύ σημαντική για μας. Νομίζω άλλαξε και όλη την ψυχολογία όλων μας, ακόμα και όχι μόνο των αθλητών. Από εκεί και πέρα, πραγματικά εύχομαι αυτό να έχει μια συνέχεια και να μπορέσουμε να το κρατήσουμε ψηλά και όχι να είναι απλά ένα ανέβασμα και μετά να υπάρχει μια ανάλογη καθίδηση.
1: Το συνέστημα να πετυχαίνεις νίκες με την εθνική, να καταχθάς και ένα μετάλλιο και ως αρχηγός, διαφορετικό?
2: Εντάξει, προφανώς το να ανεβαίνεις στο βάθρο είναι πολύ ωραίο. Το αρχηγός δεν μου προσέδωσε κάτι παραπάνω. Ήταν από μόνο του πολύ σημαντικό για μένα. Είμαι στην εθνική αρκετά χρόνια και έχω ζήσει από διάφορες πλευρές και διάφορα αποτελέσματα. Είτε
1: παρά το νεαρό της ηλικίας σου.
2: Ναι, εντάξει, ναι, okay, ναι. Και ουσιαστικά νομίζω ότι όταν έρχονται οι νίκες, δεν σε νοιάζει πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος σου, ποια είναι η θέση σου, αν έχεις παίξει πολύ λίγο. Χαίρεσαι, είναι μοναδικές στιγμές. Είναι και οι πιο ευτυχισμένες στιγμές στη χαντμπολική μου καριέρα.
1: Θανάση, βλέπεις τα τελευταία χρόνια αλλαγή στο άθλημα, βλέπεις και σε επίπεδο εθνικής ομάδας και σε επίπεδο γενικότερα νοοτροπίας, βλέπεις ότι το άθλημα κερδίζει πόντους χρόνο με το χρόνο τουλάχιστον στην Ελλάδα.
2: Θεωρώ πως έχει γίνει αρκετά πιο ανταγωνιστικό. Θεωρώ πως είναι, βγαίνει πιο στα πλαίσια του επαγγελματικού, γιατί ακόμα και σήμερα δεν είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Παρ' όλα αυτά δουλεύουμε επαγγελματικά. Από εκεί πέρα νομίζω έχουν συμβάλει πολύ ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που έχουν ανεβάσει στροφές. Και παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι σε διοικητικές θέσεις που δουλεύουν πιο συγκροτημένα και με σκοπό να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν όσο παραπάνω μπορούν και γίνεται για να φτάσουμε σε αυτό το συλλογικό επίπεδο που έχει φτάσει η εθνική ομάδα. Οπότε αν το συγκρίνω με 5 με 7 χρόνια πίσω που θυμάμαι τον εαυτό μου να ξεκινάει να παίζει στην Α1, θεωρώ ότι έχουν γίνει άλματα πρόοδο.
0: Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες ότι δουλεύουμε ως επαγγελματίες, αλλά δεν είναι επαγγελματικό. Ένας αθλητής της εθνικής ομάδας, του Ολυμπιακού, ένας αθλητής με παραστάσεις, ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει από το handball, αλλά όλη μέρα ασχολείται με το handball. Ένας αθλητής ο οποίος βλέπει συνάδελφούς του σε άλλες ομάδες να γυρίζουν δεξιά και αριστερά τα γυμναστήρια, να βρουν ποιο γυμναστήριο μπορεί να φιλοξενήσει και να κάνει μια προπόνηση handball ή έναν αγώνα. Πώς το ζει αυτό?
2: Ναι, αρχικά να διευκρινίσουμε και για τον κόσμο για να γνωρίζει. Όταν εννοούμε επαγγελματικά, εννοούμε ότι το handball δεν υπάρχει επαγγελματική ασφάλιση όσον αφορά το συνταξιδοτικό κομμάτι.
0: Ναι, και, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος από το handball, ένας αθλητής. Ναι, ή μάλλον η πλειονότητα των αθλητών δεν μπορεί να ζήσουν.
2: Ναι, ουσιαστικά ναι. Από εκεί πέρα νομίζω υπάρχει ένα πρόβλημα στην ελληνική πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχουν γήπεδα που να μπορούν να φιλοξενήσουν το handball σαν άθλημα, τη χειροσέρεση σαν άθλημα, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που να είναι υπό την προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Οπότε αυτό μας βάζει ένα εμπόδιο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι με την εθνική ομάδα η έδρα μας είναι η Χαλκίδα, που μας φιλοξενεί και την ευχαριστούμε. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι και μόνο σαν άκουσμα το ότι η εθνική ομάδα δεν μπορεί να βρει ένα γήπεδο τον οποίο.
1: Στην Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων.
2: Μέσα στην Αθήνα, νομίζω είναι λίγο λυπητερό. Λυπηρό.
1: Θανάση, να πάμε λίγο και σε χώρες διοργανώσεις. Πριν από λίγες ημέρες, η Δευτέρα το βράδυ, κατακτήσατε με τον Ολυμπιακό το 5ο Super Cup, συνεχόμενο μάλιστα. Ήταν το 6ο στην 6η διοργάνωση απέναντι στην ΑΕΚ. Μια ευρία νίκη, μεγαλύτερη που έχετε πετύχει ποτέ απέναντι στην ΑΕΚ. 11 γκολ διαφορά, 35-24. Νομίζω με το καλημέρα δείξατε ότι έχετε μια υπεροχή φέτος και ένα ρόστερ το οποίο είναι πλουσιότατο όσον αφορά την ποιότητα, νομίζω και ποσοτικά και ποιοτικά. Από την αρχή δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που δείξατε την ανωτεριότητά σας. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ.
2: Ναι, πραγματικά μετά από σχεδόν 1,5-2 μήνες προετοιμασία, σκληρής προετοιμασίας θα έλεγα, καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και εμείς αλλά και η ΑΕΚ είχαμε αρκετά νέα πρόσωπα. Θεωρώ ότι το στοίχημα είναι στη συνέχεια να καταφέρουμε να δέσουμε γρήγορα όλοι μαζί και να παρουσιάσουμε ένα σύνολο το οποίο να είναι άκρως ανταγωνιστικό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γιατί ο στόχος του Ολυμπιακού είναι, πέρα το πρωτάθλημα και το κύπελλο σε χώριους τίτλους, είναι να κάνει και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
1: Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, γιατί πέρσι κατάφερε ο Ολυμπιακός να πάρει πρωτάθλημα κύπελλο και Super Cup. Αλλά στην Ευρώπη δεν κατάφερε να προχωρήσει αρκετά, τουλάχιστον όσο φαντάζομαι θα επιθυμούσατε. Φέτος πιστεύεις ότι θα μπορέσει να φτάσει και γιατί όχι και να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό, κάτι που πριν από κάποια χρόνια, να θυμίσω ότι το είχε καταφέρει να το διεκδικήσει οριακά, πολύ οριακά, στο ΣΕΦ μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο. Στα πέναντι χάθηκε το ευρωπαϊκό απέναντι στην Βάλουρ.
2: Ναι, αν είμαστε αντικειμενικοί, θα λέγαμε ότι πέρσι αποκλειστήκαμε από την κάτοχο του τίτλου, την Οχρίδα. Οπότε θεωρώ ότι παρόλο που δεν φτάσαμε στο τελικό, αποκλειστήκαμε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Από εδώ και πέρα, φέτος πιστεύω πως παρόλο που υπάρχουν καλές ομάδες, με μια συνέπεια και μια πολύ καλή αγωνιστική μας προσπάθεια, θα μπορέσουμε να τις κοιτάξουμε στα μάτια. Τώρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε το φαβορί, γιατί υπάρχουν ομάδες που βάσει budget πάντα ξέρετε το εξετάσουμε από αυτή την άποψη. Είναι με φαβόρι, αλλά από εκεί πέρα δεν παίζουν τα budget στο άθλημά μας. Παίζει όποιος είναι ο καλύτερος, όποιος βρεθεί την καλύτερη μέρα και σε αυτό επιδιώκουμε.
0: Το είδαμε και νωρίτερα αυτό, στο ποδόσφαιρο βέβαια, σε άλλο άθλημα, που ο Όφη κέρδισε 2-0 τη Χόφενχάιμ των 300 εκατομμύριων ευρώ.
2: Πραγματικά γίνονται σε όλα τα αθλήματα και είναι πραγματικά όταν κρίνονται στα ένα παιχνίδι, στο νοκάουτ ή στα δύο, όπως κρίνεται η δικιά μας ευρωπαϊκή διοργάνωση, μπορούν να συμβούν τα πάντα.
0: Mm-hmm. Για να μην σε κατάμαλω για την 11-25, μια τελευταία ερώτηση. Ο Ολυμπιακός, ποιους έχει σε εισαγωγικά να φοβάται στη μάχη του τίτλου? Και το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί θα μου πεις ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Ενώ ποιοι θα είναι οι ομάδες που θα του βάλουν τα πιο δύσκολα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον παραμένει κάτοχος του τίτλου για την Ευρώπη, μιλάτε.
0: Για την Ελλάδα, για την Ελλάδα.
2: Για την Ελλάδα, αν είναι, νομίζω ότι είναι μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, παρόλο που μπορούμε να πούμε ότι και σιγά σιγά αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ που κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια. Θεωρώ πως φέτος είμαστε το φαβορί για την κατάκτηση και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Αλλά μετά από εκεί πέρα, με ρωτάτε, θεωρώ ότι οι πολύ ανταγωνιστικοί αντίπαλοι είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Ωραία, Κωνσταντίνε.
1: Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Υγεία βασικά πάνω απ' όλα, γιατί όλοι οι αθλητές αυτό πρέπει. Σε όλους τους αθλητές αυτό πρέπει να ευχόμαστε.
1: Υγεία σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις ομάδες. Ήταν ο Θανάσης Παπάζογλου, αρχηγός.
0: Και πολλές επιτυχίες, Θανάση μου, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από εδώ και
1: πάνω απ' όλα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θανάσης Παπάζογλου. Η ώρα είναι 11 και 29. Πάμε να δούμε λίγο τις αλλαγές από το στοίχημα. Αν έχει, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν είναι στο 3-0. Μπεσίκτας μας έχει γίνει 3-1. Δύο τέρματα έχουν πετύχει οι Τούρκοι. Σέλτικ Φερεσβάρος 1-3. Βικτόρια Πριζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3. 3-0 λοιπόν. Τρίτο γκολ τη δέχεται η Μάδη Τσεχίας. Λίλεστρο Μουνιά Οτορένση 0-2. Σοσιεδάτ Μπόρμουθ 1-2 και ο Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 3-0. Πάμε εμείς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανση σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του ΕΡΤ News. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην εθνική προσπάθεια και την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων του The Hellenicon Sports Park. Στόχος είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, τόνισε. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί του Κολονακίου για την υπόθεση Μαζονάκη, διαδικασία έρευνα στα οικονομικά τους, ξεκινά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επεισόδια και καταστροφές σε πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία, αντιδράσει Γερμανία και Ιταλία. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο προσεγγίζει μέση τιμή ντίζελ και αμόλυβδης. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Πράσινο φως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για πώληση 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Και να δούμε τώρα κόντρο. Πολύ ωραία η μπάλα για τον Αϊτόρ. Γκολ! 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του κόντρο. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλος. Γκολ! 2-0. Όφι Χόφενχάιμ σκόρερ τον Κανελόπουλο. 83ο λεπτό.
3: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, τελευταία σελίδα. Έχουμε μπροστά μας περίπου 20 λεπτάκια. Αυτό που δεν είπαμε, Κωνσταντίνε, είναι πότε ξεκινάει ο δρόμος του Hardball,
1: Η Hardball Premier, το ποτάγμα των Ανδών δηλαδή, αρχίζει το Σάββατο. Να πούμε και το πρόγραμμα. Στη Νέα Κύο, 5 ώρα, Διομήδης Άργους Γας Κιλικής. Στη Νάουσα, 6, Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθη. Δια ώρα, στο Στέφανος Καραλής του Βύρωνα, Αθηναϊκός Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή. Τη Δευτέρα έχουμε το τηλεοπτικό παιχνίδι από την ΕΡ2 στο ΔΑΗΣ, 6 και 4, Ασέδου Κάρης Νικέας, ένα μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι. Το τέταρτο Super Cup γυναικών, σπίτι του Handball, ώρα 8, επίσης από την ΕΡ2, ΠΑΟ Καναγέννηση Άρτας, για τον πρώτο τίτλο τη σεζόν στο γυναικείο Handball. Και την Τετάρτη ολοκληρώνει την αγωνιστική με δύο μάτς ανάμεσα σε ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη και έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο υποχρεώσεις. Στη Θεσσαλονίκη, στις 3 ώρα, ΠΑΟ Κρυονικός, και στη Δράμα στο Κρακτήδης, 5 ώρα, Δράμα ΑΕΚ, πάρα πολύ σημαντικό μάτς, ειδικά μετά τη βαριά ήττα της ΑΕΚ στο Super Cup. Να δούμε αν θα έχει προλάβει να ανασυνταχθεί η Ένωση, γιατί είναι και ένα μάτς πρεμιέρας πολύ σημαντικό απέναντι σε μια Δράμα ανεβασμένη, που πολύ πιθανό πρόκειται και από ευρωπαϊκή πρόκριση, γιατί κέρδισε με 8 γκολ διαφορά την Μπούτβα από το Μαυροβούνιο.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο άθλημα. Δεν μου λες, πώς θα πας με τις αντοχές?
1: Με το τρέξιμο, γενικά.
0: Τα πας καλά?
1: Δεν μπορώ να πω ότι τα πάω. Με τις αντοχές τα...
0: Όταν ξεκινάς, τερματίζεις, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, να κάνω τώρα 1, 2, 3, 4, 5 χιλιόμετρα θα μπορούσα να τα κάνω. Τώρα να κάνω τα χιλιόμετρα του Σπάρταθλων. Πόσα χιλιόμετρα είναι, κύριε Μπονέλη, ακριβώς?
2: 45.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. 145.
0: Παναγιώτης Μπονέλης.
2: 245.
1: Όχι, δεν ξεκινάμε, ούτε ξεκινάμε, όχι να τελειώσουμε κιόλας.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Μπονέλης είναι ο τεχνικός διευθυντής στο Σπάρταθλον. Και κύριε Μπονέλη, εγώ θα σας βγάζω κάθε μέρα στην οικοπία μου, το βάλετε με σορτσάκι και τερματίσει.
1: Θα με τοποθετήσετε στο τέλος, βγάλετε μια φωτογραφία και θα πει ότι τελείωσα.
2: Ό,τι πρέπει για δυνάτισμα για να τον κάνουμε fit.
1: Άμα κάνω τα 245 χιλιόμετρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αδυνατήσω.
0: Μιλάμε για το Σπάρταθλον, είναι ο ιστορικός υπερμαραθώνιος, ο οποίος είναι υπό την αιγίδα του ΨΑΤ και της ΕΟΕ, και ο οποίος είναι διεξαχθεί 26-27 Σεπτεμβρίου, σωστά?
2: Μάλιστα, πολύ σωστά.
1: 403 αθλητές, και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να γίνει sold out σε πόσες ώρες?
2: Μέσα σε 3 μέρες.
1: Σε 3 μέρες έγινε sold out, μάλιστα.
2: Σε 3 μέρες είχαμε καλύψει ήδη τα 400 άτομα τα οποία επιτρέπεται να τρέξουν. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Συνήθως είναι 800 και καμιά φορά και 900 άτομα που κάνουν αιτήσεις από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Και φαντάζομαι τα 403 άτομα είναι γιατί δεν υπάρχει υποδομή να φιλοξενήσουμε και περισσότερα.
2: Ναι, το πρόβλημά μας είναι στη Σπάρτη κάτω. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, καθυστερήσαμε φέτος να βγάλουμε και την ανακοίνωση των ξενοδοχείων, γιατί ψαχνόμασταν πού θα τους φιλοξενήσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο οι 403 αθλητές, είναι και οι συνοδοί που έρχονται μαζί.
1: Βέβαια.
2: Και εκτός των συνοδών, έχουμε να τακτοποιήσουμε και να φιλοξενήσουμε και τους εθελοντές. Δηλαδή, όσοι είναι από Κόρινθο και κάτω, πρέπει να τους φιλοξενήσουμε ή στην Τρίπολη
1: φυσικά,
2: ή στη Σπάρτη. Οπότε κλείνουμε και όλα τα ξενοδοχεία.
1: Αν ενημερώσουμε εκεί 26-27, μην πάει κανείς κάτω να μείνει, ούτε ράτζο δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς. Ούτε ράτζο. Πραγματικά ούτε ράτζο. Έχουμε κλείσει, φανταστείτε, και στο Γήθιο ένα μεγάλο ξενοδοχείο, τον Μπελελέν, όπου μας εξυπηρετεί κάθε χρόνο, και με λεωφορεία δικά μας πηγαίνουν, έρχονται οι αθλητές από Σπάτη προς τα κάτω.
1: Κύριε Μπονέλη, από αυτούς βλέπω 62. Είναι Ελλήνες και Ελληνίδες, έτσι?
2: 62, ναι.
1: Οι περισσότεροι είναι ξένοι. Από ποιες χώρες προέρχονται? Πείτε μας μια περίεργη χώρα, ας πούμε, που υπάρχει συμμετοχή.
2: Υπάρχει, όταν λέμε περίεργη χώρα,
1: κάποια πολύ μακρινή χώρα, κάποια χώρα που μπορεί να μην είναι, ας πούμε, στο δρομικό κίνημα πολύ γνωστή.
2: Η νήσος του Isle of Man είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας.
1: Εσύ και την είσαι ακούσει αυτή τη χώρα που
0: θέλει. Όχι, όχι, όχι. Εγώ ξέρω τις χώρες που...
1: Νήσος, πώς την είπατε?
2: Λέγεται Isle of Man.
1: Φοβερό.
2: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες χώρες οι οποίες είναι άγνωστες. Εντάξει, εκτός από τις μεγάλες, Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία, έχουμε από Νότια Αμερική πάρα πολλές. Μεξικό πάρα πολλούς. Αμερικάνους έχουμε αρκετούς. Έχουμε και έναν δύο Καναδούς. Από Ισλανδία έχουν έρθει. Από να πιάσουμε Σουηδία, Νορβηγία από πάνω. Δανούς, Βέλγους, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά, έτσι, μας καλύπτουν όλες τις πώς το λένε, τις εφέσεις. Αυστραλία, από τη μακρινή Αυστραλία έρχονται τουλάχιστον 5 άτομα κατά χρόνο. Ινδονησία και λοιπά, και αρχίζει τώρα και σιγά σιγά και υπάρχει και ένα έντονο ενδιαφέρον από τους Κινέζους, από την Κίνα.
1: Πηγαίνουν παντού οι Κινέζοι, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, αλλά μην λέμε όχι σε κανέναν, ναι. Αρκεί να πληρούν τα κριτήρια για να τρέξεις έναν τέτοιο αγώνα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, πείτε μα.
2: Δεν μπορείς να... Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή να έχεις κάνει 120 χιλιόμετρα σε 12...
0: Έπεσε η γραμμή, θα δοκιμάσουμε να ξαναμιλήσουμε.
1: Μας έλεγε τον... για τα κριτήρια.
0: Ναι, ναι,
1: δεν μπορεί οποιοδήποτε να δηλώσει με το χιάκι. Άρα εγώ δεν μπορώ και να θες να με δεις. Δεν μπορείς να με δεις
0: ουσιαστικά
1: σε αυτόν τον αγώνα.
0: Αυτός...
1: Πρέπει να έχεις κάνει κάποια χιλιόμετρα. Να έχεις κάποιες περιγραφές αθλητικές. Επιδόσεις πρέπει να έχεις για να δηλώσεις συμμετοχή.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά αυτός ο ιστορικός υπερμαραθώνιος αναβιώνει τα βήματα του Φιδιππίδη, του αρχαίου δρομέα.
1: Έχουμε πάλι τον Κύριο Μπολέλη.
2: Λέγαμε
1: για τα κριτήρια. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει να δηλώσει συμμετοχή, έτσι. Επειδή θέλαμε δύο Άκη σε μένα τώρα να τρέχω το υπερμαραθώνιο.
2: Θα σας πω για τις μερικές προϋποθέσεις και συμμετοχής για τον αγώνα. Είναι 120 χιλιόμετρα οι άντρες και 110 χιλιόμετρα οι γυναίκες σε αγώνα 12 ωρών.
1: Μάλιστα.
2: Να έχουν τερματίσει, έτσι, να έχουν τερματίσει 120 χιλιόμετρα σε 12 ώρες.
1: Σε επίσημο αγώνα που να έχει καταγραφεί προφανώς.
2: Επίσημα βεβαίως, και ζητάμε από τους διοργανωτές των άλλων αγώνων να μας στείλουν και πιστοποιήσεις τους.
1: Αποδείξεις,
2: βέβαια. Για να είναι εντάξει. Γίνονται αγώνες στο εξωτερικό και γίνονται και στην Ελλάδα. Το Ολύμπιος γίνεται, το Ευχήλιο.
1: Αυτό υπεράχου. Για να κρατήσουμε το επίπεδο. Για να κρατήσουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο αγώνα.
2: Δεν είναι το θέμα επίπεδου. Είναι το θέμα το ότι ο αγώνας στο Σπάρταθλον είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Δεν είναι ένας μαραθώνιος. Είναι 6 μαραθώνιες στη σειρά. Λοιπόν, και θέλει ειδική εκπαίδευση, να το πω έτσι, ο αθλητής για να μπορέσει.
1: Θέμα ασφάλειας, οπότε κυρίως.
0: Για ιατρικούς λόγους.
2: Και για ιατρικούς λόγους, ακριβώς. Πρέπει να συνηθίσει το κορμί, να το πω έτσι, να έχει κάνει χιλιόμετρα, να έχουν χιλιόμετρα στα πόδια τους για να μπορέσουν να αντέξουν όλες αυτές τις κακουχίες. Έχουμε έτσι κατά καιρούς βάλει άτομα από διάφορες κλινικές και έχουν πάρει αίμα από τους τερματίσαντες, τέλος πάντων, και έχουν δει ότι το σώμα τους είναι στη σύψη. Είναι σε μια κατάσταση που είναι, πώς το λένε, είναι σχεδόν ετοιμοθάνατη. Με κατακρατήσεις υγρών, με λήψεις βιταμινών κλπ. Γι' αυτό και εμείς έχουμε μια πλήρη υποστήριξη από το νοσοκομείο Σπάρτης στον τερματισμό. Με το που βγαίνουν, τους παραλαμβάνουμε και τους πηγαίνουμε μέσα και τους κάνουμε ό,τι χρειάζεται κλπ. Και όταν βλέπουμε ότι μετά από μισή ώρα είναι OK, ξεκινούν και σηκώνται στα πόδια τους σιγά σιγά και πηγαίνουν στα ξενοδοχεία τους και φεύγουν.
1: Και να πούμε, μια και είπατε για το νοσοκομείο Σπάρτης, ότι το Σπάρταθλον έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη δωρεά στο νοσοκομείο, δείχνοντας και το κοινωνικό του πρόσωπο, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Το δείχνουμε. Συνήθως εμείς κάνουμε δωρεές, αλλά δεν θέλουμε να το διαφημίζουμε.
1: Το λέω εγώ αντί για σας.
2: Τα έχουμε πει αυτά. Έχουμε βοηθήσει και άλλες μικρότερες ομάδες κλπ. Μην ξεχνάμε ότι το Σπάρταθλον είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Δεν είναι εταιρεία να βγάζουμε λεφτά και να ζούμε από αυτό. Και εγώ εθελοντής είμαι. Και όλοι που συλλαμβάνονται μέσα είναι εθελοντές. Απλά έχουμε το άγχος και προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ιδέα εδώ και 44 χρόνια ζωντανή. Από γενιά σε γενιά αλλάζουμε Οι παλιοί γερνάνε και αποσύρονται, θέλουν να βλέπουν τους νεότερους να αναπτύσσουν τον αγώνα. Και εγώ με τη σειρά μου, όταν έρθει η ώρα μου να αποσυρθώ, το ίδιο θα θέλω. Να δω κάποιον να συνεχίζει ένα έργο το οποίο είναι, πώς το λένε, πάρα πολύ όμορφο.
0: Απλά για να καταλάβει ο κόσμος, με λίγα λόγια, 400 πλάς αθλητές ξεκοιτάνε τη μία μέρα, κάνουν 200 τόσα χιλιόμετρα, όπως είπαμε. Και ναι, τερματίζουν στη Σπάρτη. Όλο το βράδυ τρέχουν δηλαδή.
2: Ναι, όλο το βράδυ. 36 ώρες είναι το όριο. Κάθε 3 χιλιόμετρα έχουμε checkpoint, δηλαδή έχουμε 75 σταθμούς ελέγχου που απαρτίζονται από εθελοντές και περιμένουν αυτοί οι εθελοντές τους αθλητές να περάσουν σε συγκεκριμένη ώρα. Έτσι. Δεν περνάνε όποτε θέλουν. Λοιπόν, αν περάσουν νωρίς, μπορεί να κοιμηθούν και κανένα πεντάλεπτο, όχι παραπάνω μετά, γιατί αρχίζει και παγώνει το σώμα. Ανάλογα σε ποια περιοχή είναι, όταν είναι να ανέβεις στο βουνό, μπορεί να ξεκουραστείς. Έχουμε φυσικά σε πάρα πολλούς μεγάλους σταθμούς, 5-6 σταθμούς πολύ μεγάλους, έχουμε και ανθρώπους που κάνουν μασάζ από το ιατρικό team. Γιατρούς φυσικά, φυσικοθεραπευτές κλπ. Υπάρχουν παντού. Και τέλος πάντων κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορέσουν να τους βοηθήσουμε να ολοκληρώσουν το όνειρό τους. Μαζί με αυτούς και εμείς. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει ένα στόχο στο μυαλό τους, να τερματίσουν 245 χιλιόμετρα. Πόσο μεγάλη δύναμη ψυχής μπορείς να έχεις, γιατί πλέον οι άνθρωποι αυτοί τερματίζουν με τα ψυχικό τους αποθέματα.
1: Βέβαια.
2: Και όχι με τα σωματικά. Το σώμα από ένα σημείο και πέρα έχει εγκαταλείψει. Το μυαλό είναι που δουλεύει.
1: Και κύριε Μπονέλη, αρχίζει ο αγώνας κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης 7 η ώρα του Σαββάτου, σωστά?
2: 7 η ώρα του Σαββάτου,
1: 26
2: ναι.
1: του μήνα, και αναμένεται να ολοκληρωθεί 7 η ώρα την Κυριακή στη Σπάρτη, στο άγαλμα το του βασιλιά Λεωνίδα, έτσι?
2: Το απόγευμα,
1: το
2: ναι.
1: Απόγευμα.
2: Ναι.
1: Φοβερό.
2: Ναι, είναι
0: φοβερό, αυτό δεν είναι αθλητές, αυτοί είναι υπεραθλητές αυτοί που τερματίζουν.
1: Πραγματικά, δηλαδή τώρα μιλάμε για απίστευτη απόσταση, καταπώνηση και...
0: Να πω, Κωνσταντίνε, αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν, ουσιαστικά είναι, αναβιώνει τα βήματα του Φιδιππίδη, του αρχαίου δρομέα από το 490 π.Χ. πριν τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλει στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο των Ελλήνων με τους Πέρσες.
2: Σωστά.
0: Για να καταλάβουμε την όλη διαδρομή πως είναι, ο οποίος φέρεται να έχει φτάσει την επόμενη μέρα, δηλαδή μέσα σε μία μέρα το είχε κάνει εκείνος.
2: Ναι, είχε ανέβει το Αρτεμίσιο, το Μελλοναζωμό, είχε δει το Θεό Πάνα, που εμείς το είναι αυτό που λέμε το ψυχικό σθένος, αρχίζεις και βλέπεις, να το πω, διάφορα από ένα σημείο και πέρα τη νύχτα, όταν τρέχεις μόνος σου, έτσι. Λοιπόν, μπαίνεις σε αυτόματο πιλότο και πας. Έχω κάνει κάποια χιλιόμετρα, εγώ δεν έχω συμμετάσχει φυσικά και ούτε πρόκειται στην ηλικία που είμαι και με τις υποχρεώσεις που έχω να συμμετάσχω στο σπάραθλον, αλλά επειδή είμαι και εγώ δρομέας, έχω καταλάβει και υπεραπόστασης, έχω καταλάβει ότι από ένα σημείο και πέρα δεν δουλεύει το σώμα, δεν δουλεύει τα πόδια, πάνε μόνα τους. Όλα μπαίνουν σε ένα safe mode, να το πω έτσι, και το μυαλό φαντάζεται διάφορα. Περνάει ίσως και όλη η ζωή μπροστά σου.
0: Οι αθλητές την ώρα που τρέχουν, περνώντας από διάφορες περιοχές, βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους, τους περιμένει?
2: Βέβαια. Και φέτος θα έχουμε πιο έντονη τέτοια παρουσία. Είναι πάρα πολλά χωριά τα οποία θέλανε το checkpoint, έτσι που περνάει από το χωριό τους. Όπως η Στέρνα, ας πούμε, κάτω στην Αργολίδα, έχουν διοργανώσει και πανηγύρι, όπου έχουν συγκεντρωθεί 3-4 χωριά μαζί και θα υποδέχονται τους αθλητές με γιορτή, να το πω έτσι, και να τους εξυπηρετούν. Βγαίνουν τα παιδάκια έξω στη διαδρομή, δίνουν πώς το λένε, τα χέρια ήταν στους αθλητές, παίρνουν διάφορα σημειώσεις, φωτογραφίες μαζί τους κλπ. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ωραία.
1: Καλή επιτυχία στον αγώνα. Μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που κάνετε ως Σπάρταθλον. Ευχόμαστε πραγματικά να βγει εις πέρας με μεγάλη επιτυχία, με υγεία για όλους τους αθλητές και για όλους εσάς που ασχολείστε με ένα πραγματικά ιστορικό αγώνα και διαφημίζετε τη χώρα μας παντού, σε όλους αυτούς που έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
2: Να πούμε και κάτι άλλο, ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Και εκτός των άλλων, και εκτός του ότι γίνεται διαφήμιση, έχουμε και πολλά οικονομικά ωφέλη. Γιατί γίνεται, μην ξεχνάμε και τον αθλητικό τουρισμό. Τα έχουμε πει αυτά και λίγο.
1: Κατεξοχήν αθλητικό τουρισμό του Σπαταλού. Κατεξοχήν.
2: Ακριβώς. Δηλαδή ξυπνάει η Πελοπόννησος τώρα αυτή την περίοδο.
1: Θα έρθουν όλοι αυτοί, θα μείνουν, θα φάνε, θα πιούν. Εννοείται ότι είναι μεγάλο κέρδος για την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Μπονέλη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ θα στείλω. Γεια σας.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρα 10. Τα ρεπορτάζ πάντα τρέχουν σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις ομάδες. Έτσι μας έχει ζητήσει να βγει στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κοντός για είδηση. Χρήστο μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Άγγι μου, καλησπέρα στους φίλους μας. Δεν είναι ευχάριστη.
1: Γεια σου, Χρήστο.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν είναι ευχάριστη, δυστυχώς. Έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο ο Δημήτρης Γουναρής. Ναι, ξαφνικά, πάρα πολύ ξαφνικά. Απρόσμενο θα έλεγα.
0: Ο άλλοτε πρόεδρος Παλεφίπ.
3: Πολλά χρόνια πρόεδρος Παλεφίπ, από τους πρωτεργάτες του παδικού κινήματος, δεκαετίες ολόκληρες δίπλα στον Παναθηναϊκό, στο Άταμπλο Μη και Πλάτης Γης. Ετοίμα να ταξίσει στο Καζακστάν με τον εγγονό του, πάει να κουκίσει την ομάδα, το είχε τάξει δώρο και τελικά ούτε καταλάβαμε πώς έφυγε ξαφνικά σε μια μισή ώρα από τη ζωή. Στα δύο των αντιρών χρονών κάπου εκεί ήταν. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για ένα πολύ ελεγχόμενο περιστατικό, ήταν να πάρει εξετήριο αύριο. Και η πρώτη πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι κάποιος πέρασε, περαστικός, διπλανός, τον κόλλησε COVID και από τη στιγμή που κόλλησε COVID κατευθείαν μια ραγδαία επιδεινώση και μέσα σε λίγες ώρες έβησε.
0: Μάλιστα.
3: Δυσάρεστης, παιδιά.
0: Δυσάρεστης, συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Συλληπιτήρια.
3: Βέβαια, το θυμόμαστε με αγάπη.
0: Λοιπόν, και εύχομαι, Χρήστο, από εδώ και πέρα να παίρνεις για καλές ειδήσεις.
3: Ναι, δυστυχώς ήταν άσχημη η ειδήση.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Χρήστο.
3: Καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Καληνύχτα.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει διάφορα μηνυματάκια. Εδώ ο Κωνσταντίνος ο Ριγάδης, αν και ο παδός Λάρισας, συγχαρητήρια στον Όφη που μια επαρχιακή ομάδα παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο και με έντονο το ελληνικό στοιχείο. Κωνσταντίνε μου, πριν πολλά χρόνια το έχει ζήσει και εσύ με την τεράστια ομάδα της Λάρισας που πήρε το πρωτάθλημα, μια ομάδα που δίδασκε ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Οι μεγάλες ομάδες περιφέρειας, όπως είναι Όφη, όπως είναι η Λάρισα.
1: Η Παναχαϊκή.
0: Εντάξει, η Παναχαϊκή τώρα είναι σε χαμηλή κατηγορία.
1: Λέω σαν ιστορική ομάδα.
0: Ναι, εγώ λέω στις ομάδες που είναι στις μεγάλες κατηγορίες και μπορούν να είναι δυνατές και να πρωταγωνιστούν. Και γιατί όχι, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, και η Παναχαϊκή να μπορέσει να ανέβει και αυτή στις κατηγορίες που της αρμόζει και να μπορέσει και αυτή να πρωταγωνιστήσει. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες περιφέρειας. Με κόσμο που μπορούν.
1: Δράμα.
0: Πάρα πολλές. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο MSP, αιώνια μνήμη του Δημήτρη Γούναρη, ιδρυτή της Παλεφή. Όντως και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, μας μετέφερε την είδηση πριν από λίγο ο Χρήστος ο Κοντός. Έχεις αποτελέσματα.
1: Έχουμε τελικό νεάκι στο Τωρίνο. Γιουβέντος Νεαμέγε 5-0. Ξέσπασε η κυρία κυρία μετά το Κάζο, την ήττα από τη Σασουόλο που προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις. Τελικό και στην Αγγλία, Κρίστα Πάλας Λεχ Πόσναν 4-0, ήττα για την ομάδα από την Πολωνία που μας βολεύει πάρα πολύ, όπως είπαμε και νωρίτερα, για την 10 θέση που κυνηγάμε ως Ελλάδα στην βαθμολογία της UEFA. Τελικό και στη Σκωτία, Celtic Φερετσβάρος 1-3. Ο κατήφορος των Σκοτσέζων στην Ευρώπη συνεχίζεται, μεγάλο διπλό για τους Μαγιάρους. Τελικό και στη χώρα το Βάσκον, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 1-2, διπλό από το ξεκίνημα για την ομάδα της Αγγλίας. Είμαστε σχεδόν στο φινάλε, 90-3 στο Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεζουλουάς 0-3. Φυσικά κριθεί το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, με τα αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει σήμερα, ουσιαστικά η διαφορά μας από τη 10η θέση βαθμολογίας,
1: κάτι παραπάνω από 100 βαθμούς,
0: είναι 0,113 βαθμούς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι σημαίνει αυτό? Μισή ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που μας έλειψε και πέρσι για να ανεβούμε σε 10η θέση, ώστε ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας να έχει απευθεία συμμετοχή στη League Face του Champions League. Είναι τεράστια νίκη του Όφη και το δικό του 3-3, έχει προσφέρει πάρα πολλούς βαθμούς και ουσιαστικά είμαστε μισή ισοπαλία από την Τσεχία και από την Πολωνία που μοιράζονται αυτή τη στιγμή την 10η θέση.
1: Έτσι. Τελικό και στην Τσεχία, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεζουλουάς 0-3. Μόνο δύο παιχνίδια δεν έχουν ολοκληρωθεί, είναι το Λίλεστρομ Τορένσε 1-2, έχει μειώσει η ομάδα της Νορβηγίας. Έχει και κόκκινη κάρτα η Τορέντς από το 85 με τον Ζάτα δεύτερη κίτρινη και είμαστε στο 95 εκεί. Στο 93 είμαστε στο Μπεσίκτας Μαρσέ, έχει γίνει 4-1 το μάτς. Οι Τούρκοι, η τσινίκη των Τούρκων παίρνει διαστάσεις τριάμβων, τριάμβου, γιατί πλέον το σκορ είναι πολύ μεγάλο, 4-1, με τον Πόκους το 81, το τέταρτο γκολ της Μπεσίκτας.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε ότι η Ράστα Βέχτα επικράτησε με 98-88 της Μπενφίκα και θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στα ημιτελικά των προγραμματικών του BCL. Η γερμανική ομάδα κέρδισε την Μπενφίκα εκτός έδρας και έτσι πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η ώρα είναι σχεδόν 4 λεπτά από τις 12. Κάπου εδώ εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ήταν ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου και ο Άκης Δημακός, παρέα μας. Στη ρύθμιση του ήχου Γαβριέλ Ρεμόδος και στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Τάκης Μπάλτας. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Με λίγο μουσικούλα θα φτάσουμε τις 12 που έχει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Μωμάς, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Να χορέψει Hoffenheim στο μαγικό ντεμπούντο του στη League Phase του Europa League, που υποχρέωσε τους Γερμανούς να φύγουν με ήττα 2-0 από την Κρήτη. Ο Αϊτόρ και ο Κανελόπουλος οδήγησαν τους ομιλίτες στο θρίαμβο, που στις επόμενες δύο αγωνιστικές θα κοντραριστούν στις 15 Οκτωβρίου στη Γαλλία με τη Ρεν και στις 22 Οκτωβρίου με την Leverkusen στην Κρήτη. Βάζουμε ψηλούς στόχους γιατί δεν μας αρέσει η comfort zone και θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Είμαστε ομάδα με χαρακτήρα και ταυτότητα. Δεν υπάρχει ταβάνι, συνεχίζουμε με σπασμένα φρένα, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης, αρχιτέκτονας του θριάμβου των Κρητών. Πήραμε μια καθαρή νίκη κόντρα σε μια γερμανική ομάδα με ευρωπαϊκές παραστάσεις. Μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερες φορές. Στόχος μας η πρόκριση στην επόμενη φάση, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Ευρωπαϊκό κάζο για την Hoffenheim. Έγραψε χθες στην ιστοσελίδα της η Bild, ενώ το Sky Sports της Γερμανίας έχει τίτλο «Κάζο στην πρεμιέρα, η Hoffenheim βυθίστηκε στην Κρήτη». Το ιστορικό τρίποντο του Όφη, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του 450.000 ευρώ, έφερε την Ελλάδα μόλις μια ισοπαλία μακριά από την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, που οδηγεί στο πολυπόθητο απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League. Μάλιστα, ουσιαστικά θέλουμε λιγότερο από μια ισοπαλία, καθώς πλέον μας χωρίζουν μόλις 113 βαθμοί από την 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία στο ranking. Τυφώνας ΑΕΚ με ονομασία Πέτρος Μάνταλος χτύπησε την Αθήνα χθες το απόγευμα για 45 λεπτά, όσα χρειάστηκε η Ένωση για να προηγηθεί με 6-0 του Πανσεραϊκού, ο οποίος βρέθηκε στο διάβα της για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο διάστημα αυτό ο Μάνταλος μέτρησε 4 ασίστ και σκόραρε ένα γκολ στην τελική νίκη του Δικεφάλου με 8-1. Ο Βάργα και ο Αλεξίου από δύο φορές, ο Ζωάο Μάριο, ο Βιτάλης, ο Ζούπκοφ και ο Μάνταλος βρήκαν δίχτυα για την Ένωση, με τους Σεραίους να πετυχαίνουν τον γκολ της τιμής με τον Ηλιάδη. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 με σκόρερ στον Μπολίβαρ και τον Νικοκυράκη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς σε 2 μάτς προπορεύονται στη βαθμολογία. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε χθες με 3-1 τη Σλοβακία σε αγώνα των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πέρασε στην φάση των 16 της διοργάνωσης, όπου καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φινλανδίας στο Τωρίνο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε στην συνέντευξη τύπου μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού πως η Ένωση θα ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού της με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ενώ σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο 57ο λεπτό του χθεσινού μάτς για να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και το διάστημα της αποχής του από τη δράση. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Καλαμάτα Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή στις 7.30 για την 5η αγωνιστική της Super League. Στο Βόλος ΑΕΚ θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Τσιμεντερίδης, στο Πανετολικός ΠΑΟΚ ο Κατοίκος και στο Μακεδονικό Ντέρμπι Άρης Ηρακλής ο Βεργέτης. Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Στοίχημαν Super League τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 15 μέρες τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Στον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕΑΡΙΣ χρεώνεται ότι στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινήθηκε προς τον χώρο των διαιτητών ενώ εξύβρισε τον Λέο Μάτος. Στο μπάσκετ τώρα κόντρα στην Φενέρ στις 5 το απόγευμα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για το EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 το βράδυ θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ με buzzer beater του Σάνον Evans. Νίκη χθες στη Βουλγαρία για τον Προμηθέα με 94-93 επί της τουρκικής Κορφαές και πρόκριση για τους αχαιούς στα ημιτελικά του προκριματικού γκρουπ στην Basketball Champions League. Η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί απόκτηση από την ΑΕΚ του 37χρονου πολύπειρου Γάλλου γκάρντ Τομά Ερτέλ. Στο Περιστέρι χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο το ελληνικό Super Cup. Τέλος, ο Παύλος δεν έχει φύγει, τον τιμάμε 8 χρόνια, δήλωσε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος στην συνέντευξη για το 8ο του ΝΟΑ Παύλος Γιανακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ, της Μπουργ και της Παρτίζαν. Σήμερα θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 5.30 και Παναθηναϊκός Μπουργ στις 9.15 το βράδυ. Από την Νόβα θα καλυφθεί τηλεοπτικά το EuroLeague Super Cup, ενώ το Παύλος Γιανακόπουλος θα μεταδοθεί από τον Sky. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 8 παιχνίδια για την League Phase του Europa League έγιναν χθες. Λεύσκη Σόφια Ζάλτσμπουργκ 0-1, Juventus Νάιμέγεν 5-0, Crystal Palace Λεχ Πόζναν 4-0, Μπεσίκτας Μαρσέι 4-0.

0: 4-1, Real Sociedad Bournemouth 1-2 και Celtic Ferencváros 1-3 στα σημαντικότερα εξ αυτών. Στη Μακάμπι Τελαβίβα, πρώτος τίτλος της σεζόν στο Ισραήλ μετά την νίκη της με 101-83 επί της συμπολίτησάς της Χάποελ στον τελικό του Super Cup. Μπέτις Χετάφε 1-0 τελικό αποτέλεσμα και Μάλαγα Βιγιαρεάλ 1-2 στο ημίχρονο. Για το ισπανικό πρωτάθλημα, τέλος, ο Αντώνιο Κόντε είναι ο βασικός υποψήφιος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Manchester United εφόσον χαιρετήσει ο Μάικλ Κάρικ. Να ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.
1: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Για να δούμε τώρα, κόντρο, πολύ ωραία η μπάλα για τον Αϊτόρ, γκολ! 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του κόντρο. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλος, γκολ! 2-0, Όφι Χόφενχάιμ με σκόρερ τον Κανελόπουλο, 83ο λεπτό.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Γκολ για την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Θα βρει το δρόμο προς τα δίχτυα η Λάρισα. Πολύ ωραία η ενέργεια που έβγαλε η Λάρισα. Ο Νικοκυράκης εκτέλεσε μέσα από την περιοχή με το δεξί του πόδι. Το γύρισμα έγινε από τον Νίτσο μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας και ήρθε ο Νικοκυράκης από το δεύτερο δοκάρι για να εκτελέσει τον κίνη. Γκολ στη νίκη για την Καλαμάτα, η οποία ισοφαρίζει το 83 με τον Μπολίβαρ μέσα από την περιοχή να εκτελεί την εστία της ΑΕΛ και τον Μελίσα και να κάνει το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 στο 13ο λεπτό.
5: Το φάουλ από τον Μανταλό, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ από τον Αλεξίου. Έτσι η ΑΕΚ στο 1ο λεπτό κάνει το 1-0.
6: Φάουλ στο οποίο είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια η ΑΕΚ με τον Ντομαγκόη Βίντα, ο οποίος παίζει δίπλα του για τον Κάιρνεν. Φιλανδός θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο στον άξονα και αυτός βρίσκει τον Βάργα. Βάργα περνάει και το Σακαλίδη. Το πλασέ 2-0 η ΑΕΚ. Μάνταλος τώρα κερδίζει την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Μπαίνει από τα δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα για τον Ζωάο Μάριο. 3-0 η ΑΕΚ. Στο 35ο λεπτό κερδίζουν οι του Πανσεραϊκού. Όχι για πολύ όμως. Με τον Μάνταλο να βρίσκει τον Βάργα μέσα στην περιοχή. Βάργα θα κάνει το σουτ. 4-0 η ΑΕΚ στο 38ο λεπτό.
5: Ζούπκοβ αποθέσει μέσα δεξιά. Δίνει για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο μέσα στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα 5-0 Βιτάλης στο 44ο λεπτό. Τζούφκο πάει στον 1-1, πατά περιοχή ο Τζούφκο με το αριστερό και το Μάνταλο. Μάνταλος ωραία η τρίπλα, τέτα-τέτ, γκολ! 6-0 στο 45ο λεπτό.
6: 7-0 η ΑΕΚ με τον Ζούφκοφ στο 73ο λεπτό μετά από πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Χρυστακόπουλου από τα δεξιά. Πάσαρε μέσα στην περιοχή σε θέση μέσα δεξιά για τον Ζούφκοφ, ο οποίος με πάρα πολύ ωραίο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξιό δοκάρι του Σακαλίδη και στη συνέχεια στα δίχτυα.
5: Εδώ η ευκαιρία, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα, θα γίνει το 8-0, θα είναι το δεύτερο γκολ του Αλεξίου, καθώς ο Σακαλίδης έκανε την έξοδο, έχασε την μπάλα.
6: Ναρμουγκόμ στο δεύτερο δοκάρι, δεν βγαίνει ο Μπαλαμώτης και θα βρει και τον γκολ ο Πανσεραϊκός με τον Ηλιάδη. Από στατική φάση μειώνει σε 8-1 ο Πανσεραϊκός.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sports, στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Δεκάρη της ομάδας σήμερα, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος από την κονσόλα των ήχων.

0: αριστερά, σε, σε ρυθμούς Aitor, ο Δημήτρης Καϊμάς. Το βάλε σήμερα το κολλάκι σου.
1: Aitor παιχτούρα μεγάλη.
0: Και πώς να χάσω Aitor.
1: Έτσι, ωραία, έτσι. Ναι, ναι.
0: Άμα είναι από το πρώτο λεπτό να λέμε τέτοια. Πώς το είπε ο Αλέξανδρος, είναι Aitor χωρίς στερά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος.

0: Το περίμενες για τον Όφη?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το περίμενες?
1: Ότι θα κερδίσει 2-0 τη Χόφενχάιμ.
0: Όχι, ότι θα νικήσει. Να σου πω, 2-0 τώρα δεν είσαι και το σκορ, να πετύχουμε και το σκορ. Το περίμενες ή... Ωραία το φτιάξα.
1: Έλεγα, δεν θα χάσει.
0: Ακούστηκε σε όλη την οικουμένη.
1: Μέλω μια ισοπαλία και είναι μια χαρά, λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Γιατί κοίταξε, η Χόφενχάιμ μπορεί να μην είναι wow όνομα, αλλά από ένα πρωτάθλημα που είναι 3-5 σκαλιά πιο πάνω από εμάς.
0: Εννοείται, αλλά...
1: Και Όφη είναι, το λέγαμε στο διάδρομο, ότι αν κέρδιζε είτε ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, είτε η ΑΕΚ, είτε ο ΠΑΟΚ, τη Χόφενχάιμ, μέχρι την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, θα λέγαμε για την πολύ μεγάλη νίκη που δίνει ελπίδες πρόκρισης και.
0: Ναι. Κοίταξε, η Χόφενχάιμ, να ξεκαθαρίσουμε κάτι γιατί κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Επειδή είδαν σήμερα τη Χόφενχάιμ και την έκανε ο Όφη. Εντάξει, πρώτα απ' όλα η ομάδα Όφη είχε 7 τελικές, αν θυμάμαι καλά, 8. Μπορεί να λέω και πολλές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορώ να το βρω, αν θυμηθώ και να το βρω στη συνέχεια. Και άλλοι είχαν 22. Δεν παίζουν πάντα οι τελικές ρόλο. Εννοείται.
1: Δείχνουν κάτι.
0: Αλλά δείχνουν ότι ο άλλος έχει έρθει εκτός έδρας και κάνει 22 τελικές σε σχέση με τη Γιαγκελόνια που ήρθε από εκτός έδρας. Γιατί τέτοια εικόνα ήταν το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Έπαιζε ο Ολυμπιακός ποδόσφαιρο και η Γιαγκελόνια δεν ξέρουμε τι έπαιζε. Δεν καταλαβαίναμε. Για κάποια στιγμή κρατούσα και την μπάλα εκεί ο τερματοφύλακας. Την μπάλα εκνευρίστηκα πάρα πολύ με τη Γιαγκελόνια και λίγα έφαγε. Να συμπληρώσω. Αλλά επειδή πήγα από το ένα γήπεδο στο άλλο, η συγκεκριμένη ομάδα τελευταία αγωνιστική. Τώρα τι θυμάμαι. Τελευταία αγωνιστική είχε δικαίωμα με νίκη και υπό προποθέσεις να πάρει αυτή το εισιτήριο της τέταρτης θέσης που οδηγεί στο Champions League. Από Bundesliga. Και τελικά το εισιτήριο το πήρε η Στουτγκάρδη. Και μάλιστα για καμιά ώρα, κατά τη διάρκεια δηλαδή των αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής, ήταν και μέσα στο παιχνίδι, ήταν τέταρτη. Μετά γύρισε το μάτς το δικό της Στουτγκάρδης και πήρε το εισιτήριο στη Στουτγκάρδη. Η οποία θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα, ό,τι έχω δει τώρα, από αυτά που έχω δει. Παρ' όλα αυτά, η Χόφενχάιμ νίκησε τη Στουτγκάρδη την προηγούμενη εβδομάδα. Προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, η Χόφενχάιμ δεν είναι κακή ομάδα. Δεν έδειξε.
1: Γι' αυτό
0: έδειξε κάποια στοιχεία, αλλά δεν έδειξε τα θεαματικά αυτά
1: τα στοιχεία. Η νίκη του Όφη είναι πολύ σπουδαία.
0: Άρα, να μην το υποτιμήσουμε, δηλαδή, γιατί η εικόνα της, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν κάτι να σε τρομάξει. Ήταν Όφη πάρα πολύ καλός, διαβασμένος, ξεκάθαρα, δηλαδή, λες και έπαιζε με ομάδα ελληνική, η οποία την ήξερε να παίξει για να κατοτάει ο Όφη, ο Κόντης και οι συνεργάτες του. Έτσι την αντιμετώπισαν. Εντάξει, είχε και μια κατάθεση ψυχής κάποιες στιγμές, έβλεπε στους ποδοσφαιριστές του Όφη να κάνουν δηλαδή τάκλι στο τάκλιν, δηλαδή υπερπροσπάθειες για να τους σταματήσουν. Παρ' όλα αυτά τα κατάφεραν μια χαρά. Ο τερματοφύλακας είναι καταπληκτικός του Όφη.
1: Κοίταξε, γιατί να το ξεκινήσω από την αρχή του καλοκαιριού. Ναι. Ισοπαλία με την ΑΕΚ. Δεν λέω νίκη στα πέναλτι, ισοπαλία με την
0: γιατί,
1: ΑΕΚ.
0: Γιατί πήρε το μάτς, γιατί λίγο ναι, ναι. Είναι.
1: Λέω σε αποτέλεσμα. Ναι. Είναι άλλο το τρόπαιο.
0: Εντάξει,
1: ισοπαλία με την ΑΕΚ. Ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Διπλό στο Καραϊσκάκης. Διπλό στη Σόφια.
0: Δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα στην Ευρώπη. Έχει παίξει 3 μάτς, δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα.
1: Δεν είπα την εντός έδρας ήττα με τη Σόφια. Λέω εντάξει, με τους Βουλγαρούς, λέω την εκτός έδρας νίκη.
0: Δηλαδή, λέω... Γιατί έχασε.
1: Όχι.
0: Τι είπες τώρα, δεν καταλάβα.
1: Μπορεί να πεις ότι στην Κρήτη να ήταν ας πούμε εύκολο το παιχνίδι και καλά κόντρα στους Βουλγαρούς.
0: Εξελίχθηκε, το έκανε εύκολο. Τέλος πάντων.
1: Άλλο διπλό και εκεί. Και ως τώρα, είναι, αν εξαιρείς το παιχνίδι με τον Άρη, όλα τα υπόλοιπα είναι super duper ο Άρης. Ο Όφη.
0: Ναι. Κοίταξε, θεωρώ ότι
1: ακόμα και με την Κηφισιά
0: τον έχει και εδώ κορυφαίο.
1: Ακόμα και με την Κηφισιά που ήταν πολύ καλός στο πρωτάθλημα.
0: Δεν ήταν καλός, η Κηφισιά ήταν καλύτερη.
1: Κέρδισε όμως. Δηλαδή ακόμα λες στο κακό παιχνίδι.
0: Αυτό είναι το
1: στο κακό παιχνίδι κερδίζω.
0: Ποιες ομάδες νικούν έτσι?
1: Οι μεγάλες ομάδες.
0: Έτσι. Θέλω να πω ότι οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες μπορούν να πάρουν μια νίκη στην έδρα τους χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και ενώ ο αντίπαλος, μια μικρομεσαία ομάδα δηλαδή, μπορεί να τους, όχι μόνο να τους αντισταθεί, αλλά να έχει δείξει και στοιχεία που ενδεχομένως αξίζει και την ισοπαλία. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι το πήρε, με 2-0. Με 2-0, όχι με τον ίδιο τρόπο όμως, πήρε και το σημερινό. Και να μην συγκρίνουμε και παιχνίδια, γιατί το ένα είναι Europa League και το άλλο ήταν
1: Βάλα μέσα το κακό παιχνίδι με, το, με την Κυφυσιά. Το βάλω κακό παιχνίδι που ήταν 2-0, τέλος. Σβηστά.
0: Ναι. Και ο συγκεκριμένος ο Κόντρο, ο Βόσνιος, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή ξέρει το τόπι πάρα πολύ. Και αν πάρεις όλους τους ποδοσφαιριστές. Α, ξεκινήσει με 8 Έλληνες. Νομίζω συνολικά έπαιξαν 9. Εκείνη την ώρα του αγώνα τα θυμάμαι, δεν έχω χρόνο τώρα να τα κοιτάξω. Και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση ακόμη ο όχι καλός Μπουχαλάκης. Όχι γιατί ήταν καλός, επαναλαμβάνω, μου έκανε καλή εντύπωση γιατί είχε τοποθετήσει στο σωστές.
1: Εντάξει, εμπειρία μεγάλη τώρα.
0: Λόγω της εμπειρίας.
1: Εμπειρία μεγάλη.
0: Δεν ήταν όμως τόσο καλός όσο ενδεχομένως χρειάζεται όφι ένα Μπουχαλάκη για αυτή τη δουλειά. Ήταν όμως προσαρμοσμένος και ο Μπουχαλάκης, όπως και οι περισσότεροι παιδόντες, στο πλάνο. Δεν ξέφυγα, τους βόλεψε το 1-0. Ήταν πολύ βολικό το ότι προηγήθηκαν ενώ 1-0. Το πήγαν μια χαρά. Μπορούσαν να είχαν ισοφαριστεί, γιατί έχασαν και οι άνθρωποι αρκετές φάσεις. Και οκ. Okay, να τώρα κοιτάζω. Δηλαδή η κατοχή, να σου δώσω καταλάβεις, που δεν μπορεί να μην λέει τίποτα. Και όμως έχω δίκιο και για τα στατιστικά. Συνολικά σουτ, εννοεί τις τελικές μάλλον, 21 οι Γερμανοί, 9 όφοι. Εντάξει, είναι διαφορά σε εκτός έδρας παιχνίδι
1: παίζει η Γερμανία, έτσι.
0: Και από την άλλη, ναι, αλλά το αίσθησε το πλάνο να δεχθεί την πίεση ο Κόντις. Δεν αίσθησε, δεν μπήκε μέσα να τους πνίξει και οι άλλοι κάνανε φάσεις. Στήθηκε για να το παλέψει. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους αντιμετωπίσει. Και έτσι τους αντιμετώπισε. Πολύ καλά έκανε, γιατί του βγήκε. 33% κατοχή με 67% των Γερμανών. Έτσι. Και αυτό δείχνει μια διαφορά. Και είχε και διπλάσια κόρνερ, 8 με 4. Δίνω τα στοιχεία γενικά ότι όλα δείχνουν υπέρ της Hoffenheim. Θέλεις και τις πάσεις σε ποσοστά. 86% εύστοχες πάσες η Hoffenheim, είναι ως κυκλοφορία και όλα αυτά. 64% η όφη. Θέλεις και άλλα. 530 συνολικά πάσες
1: οι Γερμανοί.
0: Τις μισές 260. Τι 200, και πιο λίγες. 200, ναι, ακριβώς τις μισές όφη. Άρα η εικόνα φτιάχτηκε. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που παίρνει η ομάδα που έχει αρχίσει, έχει μάθει να νικάει. Δηλαδή στα λόγια σου έρχομαι και λέω, όπως και με την Κηφισιά που δώσαμε το παράδειγμα, νομίζω ότι ο Όφι πλέον είναι ομάδα που πρέπει να την φοβούνται οι μεγάλοι. Ναι, έχασε το μάτς με τον Άρη.
1: Εντάξει,
0: δεν έχουμε απέτηση από τον Όφι να πάρει το πρωτάθλημα. Από αυτόν τον Όφι όμως έχω την απέτηση να κάνει πάρα πολλές ζημιές φέτος και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο του προκύψει. Αυτή είναι η άποψή μου και την κατάθεσα τώρα μπροστά σε σένα για το μεγαλείο του Όφι. Μόνο Όφι ρε, για να πικάρω και τον άλλο με την ΑΕΚ που είχε πρόβλημα. 15 Οκτωβρίου με τη ΡΕΝ. Παίζουμε εμείς Όφι.
1: Εντός ή εκτός?
0: Εκτός.
1: Εκτός. Ωραία διπλάκι.
0: Και πάει 15 του μηνό στις 10 η ώρα και στις 10 η ώρα 15 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία. Και επειδή δεν πρόλαβα να τα δω και θα τα δω τώρα που μιλάμε, αν προλάβω να τα δω θα τα δω, θέλω να δω τι έκανε η Μαρσέγ, γιατί κάποια στιγμή σοφάρισε, ήταν 1-1, 4 έφαγε τελικά. Πω, αντί να γίνει 1-2 και 1-3 ίσως, τελικά έφαγε 4. Μπεσίκτας Μαρσέικ 4-1 με τις υγείες τους, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή. Δέχτηκε το 2-1, το δέχτηκε στο δεύτερο ημίχρονο. 2-1, 3-1 σε 3 λεπτά. και μετά έφαγε κι άλλο ένα με τις υγείες της. Καλή αντάμωση. Θα σας συναντήσουμε στο Βελοντρόμ. Έτσι.
1: Από τις πιο δυνατές έδρες της Ευρώπης.
0: Ναι, εντάξει, είχαν προβλήματα αυτοί μεταξύ τους. Πλακωνόταν η διοίκηση με τους οπαδούς. 2-3 χρόνια τώρα γινόταν αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν φέτος είναι καλύτερη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, δεν απογοητευόμαστε, δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας, εμείς εδώ στο Europa League, οι ελληνικές ομάδες, αλλά δεν απογοητευόμαστε, διότι μας έχουν δώσει μια προοπτική. Έτσι, συμφωνείς αυτό?
1: Πάντα.
0: Έχουμε προοπτική να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, έκανα τη χάρα στην Ελλάδα και η Σένζι Λουάς, διαβάζω εδώ, και η Κρίσταλ Πάλας. Εν τω μεταξύ, η Κρίσταλ Πάλας που δεν γέμιζε το μάτι σε κανέναν. Έχει πάρει το Europa, εδώ Conference, συγγνώμη. Τα λέω καλά, Αλέξανδρε, εσύ που παρακολουθείς. Έχει πάρει το Conference και σήμερα πώς έριξε καμιά τριάρα. Μόνο σταμάτησε στα τρία. Μια χαρά. Θα τα πούμε και τα αποτελέσματα, αν δεν έχουν υποθεί. Ευκαιρία είναι να τα πούμε με τη... Λοιπόν, οι φετινοί εκπρόσωποι της Ελλάδας κάνουν μαγική πορεία και την οδηγούν στη 10η θέση. Κάτι που σημαίνει ότι στο τέλος της σεζόν ο πρωταθλητής της Super League θα μπει απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League. Έρε τι έχει να γίνει με Παναθηναϊκό ανεβασμένο, με ΑΕΚ με φορά από πέρσι, με Ολυμπιακό που προσπαθεί να το ισχυώσει το πράγμα για να μπει φορτσά τους. Και το ισχυώνει μετά για τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ με τη γραφή σεζόν και την τελευταία στιγμή. Ποιος θα αφήσει ποιον να του πάρει το πρωτάθλημα και να πάρει και τα εκατομμυριάκια χωρίς κόπο? Αυτό είναι το όλο το
1: κόλπο. Ναι, πάει απευθείας στον όμιλο.
0: Αυτό είναι όλο το κόλπο.
1: Δεν είναι μόνο τα εκατομμύρια, είναι ότι έχεις και ένα καλύτερο καλοκαίρι. Όχι για να πας διακοπές.
0: Για να προετοιμάσεις την ομάδα καταλήλως. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα διοίκησης, είναι και θέμα πλάνου, όλα αυτά. Αλλά για τα χρήματα το λέω εγώ. Είναι πολλά τα λεφτά και άντε να δούμε πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα που όλοι θα θέλουν αυτή την πρωτιά. Γιατί τις ομάδες που ανέφερα και οι τέσσερις θέλουν την πρωτιά. Είναι ικανές για την πρώτη θέση. Και ο Παναθηναίκος.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Και ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά τώρα έχεις δίκιο. Έτσι, τα απευθείας μοίρια, τα πολλά μοίρια. Είναι,
0: τα λεφτά πρέπει. Χαλάνε και τις καλύτερες φιλίες. Ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Οι οικογένειες χαλάνε, μόνο φιλίες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό και ήθελα να καταλήξω. Η Ελλάδα είναι μόλις 113 βαθμούς πίσω από την 10η Πολωνία και την. Μάλλον τη 10η εννοεί, και την 11η Τσεχία. Δηλαδή απόσταση λιγότερη από μία ισοπαλία. Κάθε ισοπαλία είναι 200 βαθμοί. Οπότε. Εδώ είναι, σε 20 μέρες. Γιατί τώρα θα έχουμε διακοπή μετά την Κυριακή. Έχουμε διακοπή πρωταθλημάτων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Γιατί πάμε σε Nations League.
1: Ναι, γιατί είχαμε τρεις νίκες. Δηλαδή σε τρία παιχνίδια. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη.
0: Σωστό. Πάλι και τι προηγήθηκε πριν.
1: Ναι, λέω από εκείνη που λέγαμε. Αυτό ήταν τρεις συνεχόμενες νίκες.
0: Ναι. Η διαφορά με τους Τσέχους και τους Πολωνούς ήταν 513 βαθμούς, όμως η νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ και οι ταυτόχρονες ήττες, πρόσεξε, της Λεχ Πόζναν από την Κρίστα Πάλας, η τριάρα που λέγαμε, και της Βικτόρια Πλιζέν από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάς, κατέβασαν την απόσταση στο ελάχιστο. Πλέον η Ελλάδα θα μπορεί ήδη από το ευρωπαϊκό παράθυρο 13-15 Οκτωβρίου, στο οποίο μπαίνει και ο Παναθηναϊκός και συμμετέχουν φυσικά η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη, να ξεπεράσει την Πολωνία και την Τσεχία. Και να προσθέσω εγώ, γιατί πραγματικά θα μας λείψει, ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, ήταν και ο ΠΑΟΚ στο conference.
0: Αν ήταν και ο ΠΑΟΚ, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και πολύ πιο όμορφα. Λοιπόν, θα είναι τα μηνύματα στο 54160 SMS, σπορ και νο. Αυτό που θέλετε να γράψετε και το μπουμπουνάτε εκεί. Φυσικά στέλνετε στο Viber, έτσι, ένα σπορ με λατινούς χαρακτήρες, θα εντοπίσετε το εικονίδιο, ένα κλικ πάνω, ένα tap τέλος πάντων πάνω και κατευθείαν γράφετε το μήνυμά σας. Όπως στέλνετε SMS ή τέλος πάντων όπως στέλνετε μάλλον στο Viber μηνύματα στους φίλους σας. Και ανοιχτά και τα Messenger, έτσι, ένα σπορ, δεν το ξεχνάτε, για το Viber, Messenger, Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου. Είμαστε και στο Facebook Βραδινή Μπαλαδόρη, είμαστε και στο TikTok. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Ξεκινήσαμε, σήμερα είναι η μέρα Μάνου Λοΐζου. Όμως εμείς, επειδή δεν θέλω να το ανακατέψω με άλλα, την επόμενη εβδομάδα, που είναι και πιο βατές λόγω εθνικές ομάδες και όλα αυτά, θα κάνουμε ένα special αφιέρωμα, ένα διήμερο γεμάτο Μάνου Λοΐζου με τεράστιες επιτυχίες, που πραγματικά θα τιμήσουμε και τη μνήμη αυτού του, για μένα, top 3 ίσως συνθέτη.
1: Εντάξει, αυτά είναι για να έχουμε τα ακούσει, αλλά μια σπουδαία προσωπικότητα σίγουρα.
0: Λέω τρεις, βάζω τον Μάνο.
1: Η πρώτη κασέτα, γιατί δεν είχα τότε δίσκους, η πρώτη κασέτα που ήμουν παιδάκι μικρό, ήταν ο μικρό πρώτη Δευτέρα Δημοτικού,
0: ναι,
1: που πήγα εκεί στο δισκοπολείο να το γράψει, ήταν τα ταρδιό του δρόμου. Μάνος Λοΐζου, δηλαδή, και με κοιτούσε περίεργα ο γνωστός, λέει, σε στείλε ο μπαμπά σου. Όχι, λέω, εγώ τα θέλω, λέω αυτά.
0: Απαπα. Από μόνο σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ, στα άκουγα από την τότε αέρα.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσαν προφανώς, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω, ή κάτι είδα στην τηλεόραση. Και άκουσα το, έτσι λέγεται το δίσκος, και λέω να το γράψω.
0: Ωραία πράγματα, ρε Δημητράκη.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, πριν ακούσουμε τα τραγούδια, θα βάλουμε ένα από εδώ και θέλω και την άποψή σου, κύριε.
0: Να πω για τα τραγούδια, ναι, ναι, ναι. Παραλήψα. Ξεκινήσαμε με ντουέτο,
1: ναι.
0: Αντώνη Βαρδί και Αλεξίου, και θα πάμε αυτό το διήμερο με ντουέτα, τραγούδια, ντουέτα, όχι ντουέτο, ντουέτα, λίγο ερωτικά, λίγο ροκάκια, λίγο μπαλάντες, για να έτσι να πιάσουμε, γιατί μπήκε ο Σεπτέμβριος και καλό είναι σιγά σιγά να βρίσκουμε και καμιά παρέα, να έχουμε παρέα, έτσι. Εντάξει, το καλοκαίρι έχει υδρότα, κάνει ζέστα. Τώρα σιγά σιγά να πούμε.
1: Γιατί έρχεται και δύσκολος χειμώνας. Έτσι, δεν ακριβώ το πετρέλαιο και δεν βλέπω.
0: Να ζεσταίνεστε. Ναι, ναι. Να είστε ζεστοί. Λοιπόν, τώρα ο Δημήτρης έχει κάνει ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Θέλω να τα ακούσει και εσύ που έχει. Δεν σε ειρωνεύομαι. Να πεις και εσύ από αυτό που θα ακούσεις, αν σου κάνει κάτι παράξενο. Κάτι είναι. Δηλαδή θέλω να πεις την άποψή σου για ένα τραγούδι από εδώ, από το Spotify. Θα ακούσουμε ένα άσμα, ξένο είναι. Οπότε και οι ακροατές, να μου πείτε αν ακούτε κάτι περίεργο. Είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Πάμε λοιπόν.

0: ζήσουμε αυτό τώρα. Τι είναι αυτό που μας έβαλες για να προσπαθήσουμε. Ποιοι είναι αυτοί πρώτα απ' όλα. Ούτε τους έχω ξανακούσει.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Τα πάντα. Οι μουσικές.
0: AI.
1: Ναι, ναι. Και ο άντρας και η γυναίκα. Η μουσική, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Η στίχη, όλα, όλα τα πάντα. Είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Η φωνή είναι ψεύτικη. Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Η παντοφλίτσα, δεν να πει μπράβο ρε εσύ. Το πήρε περιφαλαιό, πες μου αυτά που σου αρέσει. Ναι, μου λέει, αυτά είναι αυτά που σου αρέσουν εσένα, αλλά είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και λέω, το έχει διαβάσει. Όχι, μου λέει, το κατάλαβα. Ούπα, από το ρυθμό.
0: Από το ρυθμό τι εννοεί.
1: Και τώρα μου.
0: Α, εντάξει.
1: Μου έδωσε ένα, δηλαδή είπε τώρα από το μυαλό. Ας πούμε, ξέρει μουσική λόγω του βιολιού.
0: Η κόρη σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε ότι ξέρει μουσική. Άντε, ας πούμε ότι ξέρει μουσική.
0: Εγώ νόμιζα ότι έβαλε το καινούργιο τραγούδι της Eurovision τώρα για να.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Και αυτό τώρα που ακούμε.
1: Κάτσε εδώ, αυτό δεν ξέρω ποιο είναι. Και αυτό, και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξεφύγει πολύ, έτσι. Δεν το λέω αρνητικά, θετικά.
0: Τι αρνητικά, αρνητικό είναι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα.
1: Είναι μια χαρά σε αυτή.
0: Είναι άκρως επαγγελματικό πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Και τα φωνητικά είναι φοβερά. Αλέξανδρε, συμφωνείς.
1: Στο προηγούμενο, στο ντουέτο,
0: ναι.
1: είναι το εκεί, καταλαβαίνεις λίγο, στο βίντεο κλιπ που είναι και συναυλία. Δηλαδή είναι τώρα να τραγουδάνε ο άντρας και η γυναίκα από κάτω, αν είναι από κοντά. Βλέπει τι φάτσε. Ότι εντάξει. Είναι από μακριά, όταν είναι το πλάνο από
0: είναι
1: μακριά.
0: Είναι λίγο ψηφιακή,
1: δηλαδή, ναι, όταν είναι το πλάνο από μακριά, είναι. Ναι. Πώς λέγεται, όταν είναι πλάνο με τα ρομποτάκια, τα επτάμενα, τα.
0: Drone. Τι
1: θέλεις. Μπράβο. Σαν να είναι, όταν είναι με drone,
0: ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω, δεν παίρνει πρέφα. Λες που έχει πολύ κόσμο και είναι φοβερή συναυλία. Τι από είναι. Κοντά, τα πρόσωπα βλέπει ότι είναι ψεύτικα. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι και ο τραγούδι. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, εξελίσσεται πάρα πολύ και νομίζω ότι θα δούμε πλέον. Λέγονται πολλά. Εγώ είμαι υπέρμαχος, έτσι, δεν την κατακρίνω. Ναι. Αλλά τελευταίες ημέρες σοβαροί επιστήμονες μου λένε πρέπει να δούμε τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί η μουσική δεν είναι κάτι, σιγά τώρα. Δηλαδή δεν είναι. Ένας κανονικός μουσικός θα γράψει καλύτερη μουσική από αυτά που ακούσαμε.
0: Κοίταξε, είναι μουσική DJ.
1: Ναι.
0: Φτιάχνουν κάτι εκεί επί τόπου
1: μόνο. Και τα κάνουν και σε πολλές φορές. Αυτό που διάβασα, πάρα πολύ μουσική από τη τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μην δίνουν δικαιώματα, με πληρώνουν δηλαδή λέω, σε διάφορα πάρτι, σε γυμναστήρια και δηλαδή σε ζούμπα και όλα αυτά, για να μην πληρώνουν
0: δικαιώματα.
1: Κακός, γιατί και ο άλλος πράγμα μουσικός πρέπει να βγάλει χρήματα.
0: Κοίταξε, η εξέλιξη των πραγμάτων είναι αυτή. Να σου θυμίσω ότι πριν από 150 χρόνια, τέλος πάντων, ο Αλέξανδρος θα το θυμάται αυτό, πριν από 150 χρόνια. Αλέξανδρε,
1: είναι ανήψη του όπως άλλα είναι.
0: Όταν ήθελες να φτιάξεις μια εικόνα, γεια σου Τάκη Μπάλτα.
1: Καλό βράδυ.
0: Φώναζες μια οικογενειακή φωτογραφία εντός εισαγωγικών, μια οικογενειακή εικόνα τέλος πάντων. Φώναζες το ζωγράφο, πόζαρες όσες ώρες χρειαζόταν για να σου φτιάξει το πορτρέτο ή τέλος πάντων όλη την φωτογραφία την οικογενειακή. Αυτή ήταν και το επάγγελμα των ζωγράφων, των καλλιτεχνών. Με την εφεύρεση της φωτογραφίας, ποιος ο λόγος να απευθυνθώ εγώ και εσύ στο ζωγράφο, έτσι.
1: Γιατί θα είναι και καλύτερη και η εικόνα.
0: Και όταν ήθελα να, εντός εισαγωγικών, να αποθανατήσω, γιατί δεν γινόταν αυτό, να αποθανατήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να φτιάξουν μια σκηνή από μια, ή τέλος πάντων από ένα πόλεμο, Βατερλό τέλος πάντων, έλεγαν στο. Έδιναν τις πληροφορίες
1: στο ζωγράφο.
0: Στο ζωγράφο, ναι, ναι, ναι. Και έφτιαχνε αυτός αυτό που
1: όπως νόμιζε. Όπως το άκουγε, όπως το
0: έδινε. Ο Ναπολέον ή κάποιος άλλος. Πλέον αυτά. Πλέον. Εννοείται ότι πλέον, αλλά με τον ερχομό της φωτογραφίας, το επάγγελμα του ζωγράφου έγινε κάτι άλλο. προσπαθούν πλέον οι ζωγράφοι να μεταφέρουν τη δική τους οπτική, μια διαφορετική οπτική από το ρεαλιστικό. Άλλαξε το επάγγελμα, θέλω να πω. Mm-hmm. Κάπως έτσι βαδίζει και η μουσική. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Με όλο, και γιατί είναι πολύ, είναι για την τέχνη. Είναι το δύσκολο είναι ότι είναι ταχύτατη εξέλιξη. Από, όχι από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα. Δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση που
0: μα είμαστε
1: είναι μαζική.
0: Στην εποχή της ταχύτητας έτσι κι αλλιώς.
1: Το πώς, είναι... δηλαδή, σε γενικές γραμμές τη φωτογραφία την καταλαβαίνεις. Εγώ πιστεύω σε 3-4 μήνες δεν θα παίρνεις χαμπάρι, πρέφα, ότι είναι φωτογραφία.
0: Α, τόσο γρήγορα λες. Α, για τη φωτογραφία λες.
1: Ναι. Δεν παίρνεις χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα μπορείς να βάλεις τον Αποστολόπουλο.
0: Μην πεις.
1: Να είναι
0: τι. Μην το πεις, λέω.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Και να υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, μαζί με τον Κατσαρό.
0: Μαζί με τον Κατσαρό, δεν γίνεται. Εντάξει, με τον Κατσαρό μπορεί να γίνει. Αλλά δεν γίνεται να είναι όπως το λέω.
1: Θα είναι. Θα μπορείς να. Και τώρα, όχι ότι είναι δύσκολο να το βάλεις εμένα με ερυθρόλευκα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα καταλαβαίνεις τώρα. Ότι, εντάξει.
0: Σαν να είσαι εσύ στο Καραϊσκάκι με το Σαρελάκο.
1: Ναι, θα καταλαβαίνεις.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι. Δεν γίνεται μεν, αλλά θα καταλάβει ένας που δεν μας γνωρίζει ότι κάτι γίνεται στη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πειραγμένη.
0: Σε λίγους μήνες λες, η απάτη θα πηγαίνει σύννεφο.
1: Έκανα παράδειγμα σε κάτι παιδιά, σε ένα σεμινάριο με ένα πολιτικό Έλληνα και τους έβαλα να ψωνίζει στο Παρίσι. Και φαινότανε
0: ότι υπήρχε παραπίεση.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, ναι. Αλλά ένας πιο μεγάλος, ή αν ήταν πιο μακρινή φωτογραφία, θα έλεγες, α, ναι.
0: Ή φευγαλέα η ματιά σου.
1: Ναι, ότι ο επιτρόπου είναι στο Παρίσι και ψωνίζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να έχει κρατάει.
0: Πολιτικός εγώ.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Κοίταξε, δεν αναφέρω ποιον έκανα, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, καλά έκανες. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ, ο Στέφανος, ρωτάει αν το Σάββατο θα είναι ο Λεσά. Ο Λεσά δεν πήγε στη σύνταξη. Κάνει κάτι και στάρ, εμφανίζει, έτσι, Αλέξανδρε. Ο Λεσά.
1: Τι νομίζω ότι σε έκανε ο άνθρωπος τώρα, έτσι. Του νομίζω ότι σε έκανε ο άνθρωπος.
0: Ναι, δεν ξέρω το αν προκύπτει. Το Σάββατο μετά τις 12 πάντως είμαστε εμείς με jukebox.
1: Και
0: ενδεχομένως και με Αλέξανδρο.
1: Μπορεί να είναι μετά τις 2 το παιδί, δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, εντάξει, θα λέμε.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: αλλά...
0: ναι. Τώρα δεν είδαμε και το πρόγραμμα για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ο Λευτεράκης πλέον, το Λευτεράκη το λέω με την καλή έτσι, ξεκουράζεται. Ήρθε η ώρα του να ξεκουραστεί.
0: Ναι. Γεια σου Πάρη. Πάρης 13, για να δώσω και το στίγμα. Από Μονεβασιά. Θα ήθελα ένα τραγούδι. Μίζεται ένα τετραγούδι.
1: Σου λέει από Μονεβάσια το λένε οι ίδιοι. Οι
0: ναι, εντάξει.
1: Έτσι το λένε.
0: Να είσαι καλά πάντως, Πάρη, το Σάββατο παραγγελιά ό,τι γουστάρεις στο χρωστάω, γιατί έχεις ξαναζητήσει, αλλά μάλλον το Σάββατο δεν μας ακούσει που έχουμε το jukebox. Θα στείλεις ένα μήνυμα και ας μην ακούσει, να ακουστεί το τραγούδι σου. Εντάξει, Πάρη μου, είναι και Παναθηναϊκάρα. Λοιπόν, ο άγνωστος εδώ φίλος, ο Νίκος Σόκινγκ. Ο Νίκος Σόκινγκ, μάλλον υπογραφείτε εδώ, λέει ο Παπα-Νικολάου το μεσημέρι προέτρεπε να ποντάρουν στον Άσο του Όφη. Σου κάνω και καρδούλα και μπράβο τότε που το πρότεινε.
1: Καλά, έχει δώσει κάτι προγνωστικά τον Άγοντα Βασιλάκη.
0: Εντάξει, όλοι κάνουν τώρα.
1: Ήταν όχι πριν από λίγες μέρες.
0: Πριν από λίγες μέρες, είχες δώσει προγνωστικά για τη Super League και πιασες δύο. Άσε μας τώρα. Σε πείραξε ο Βασίλης και δεν σε πειράζει.
1: Δεν θα πέρασε κανένα. Εδώ πάρει τηλέφωνο, στείλω μηνυματάκι. Ποιο δεν πέρασε. Αλλά εντάξει.
0: Καλησπέρα, λέει παιδιά. Καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια για τον Όφη και τη νίκη του στην Πρεμιέρα και στον Ολυμπιακό επίσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα τη ΟΕ. Βαθμολογία, το είπαμε και προηγουμένως, φίλε Νίκο, και πολλούς χαιρετισμούς και στον Κυρθόδωρα. Να είστε καλά, σας αγαπάμε και εμείς. Συνεχίζω μηνύματα για να τα προλάβω, γιατί θα αρχίσουμε να πάμε μία η ώρα, έτσι όπως μας τρέλανες με τη, ακούγαμε αυτά τα περίεργα. Όχι, θα σταματήσω τα μηνύματα να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε.
0: Γιατί μας τρέλανες με αυτά τα περίεργα. Τι μας έχεις ετοιμάσει, καλέ μου φίλε? Με λες αγάπη. Καλά, εντάξει. Λίτσα Διαμάτη, Στράτος Διονυσίου, κύριε.
1: Παραβολό νερό.
0: Υποστολή. Κυματίζουν σημαίες τώρα. Ύμνος.

Αλέξανδρε, όταν το AI mini klaxon beat βγάλει τέτοιο τραγούδι, εκεί θα υποκληθώ. Ποτέ.

0: Και μετά από αυτά που ακούσαμε ο Ηλίτσα Διαμάτη και ο Στράτος Διονυσίου, νομίζω ότι μας ηρέμησαν, μας έφεραν στην ωραία πραγματικότητα που θέλουμε να ζούμε. Λοιπόν, ο Τόμι, γεια σου Τόμι, Νέα Υόρκη, παρακολουθεί τώρα το, παρακολούθησαν τον αγώνα μαζί με τον Θωμά, τον Παναθηναϊκό εκεί και έπιναν μπύρες. Αεξής ο Τόμι. Και στην υγειά μας και να είστε καλά. Καταπληκτικός λέει ο Όφη, πραγματικά τον απολαμβάνουμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και σε εσάς παιδιά να είστε καλά, να πίνετε τις μπυρίζες εκεί στο New York. Να μας λες και τι καιρό κάνει έτσι για να... όχι ότι παίζει ρόλο, αλλά λέμε τώρα πάλι μπύρα είναι.
1: Στην υγειά σου, να είσαι πάντα καλά.
0: Αυτό τι ήτανε?
2: Μας ακούει η τεχνική νοημοσύνη.
0: Τεχνική νοημοσύνη. Ναι. Μας αυγή, τα έχει κάνει εδώ. Μπορείς να κάνεις κάτι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, για μένα να μην μιλάω, ε.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Να βάζεις τεχνική νοημοσύνη να φύγω.
2: νομίζω και, και αυτό θα γίνει δυστυχώς.
0: Θα γίνει και αυτό.
2: Όχι για σένα.
0: Σύφη, μπλέξαμε. Βλέπω να κάθεσαι μόνος σου και με τεχνικές νοημοσύνες θα γίνονται οι εκπομπές εδώ. Όχι, όχι, δεν θα γίνει αυτό. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα όμως, που είχα το ένα θέματάκι τέλος πάντων και απουσίασα για κάποιες ώρες, τους έλεγες κάτι με τα σχολεία και με αυτά και ο Τόμις τρομερό μήνυμα, το οποίο δεν είχα τη δυνατότητα να στο διαβάσω γιατί με το στείλες στο Messenger. Τάσο, όπου και να βρίσκεται σε μπλα μπλα μπλα, ο Δημήτρης λέει θέλει να μας γυρίσει πίσω στο σχολείο με αυτά που βάζει.
2: Γιατί σε βάλα δύο τραγούδια για τα παιδάκια.
0: Τα δύο τραγούδια για τα παιδάκια τώρα. Εμείς βάζουμε Στράτους. Είμαστε λαϊκό το πρόγραμμα.
2: Α, εγώ δεν είμαι του λαϊκού προγράμματος. Όχι. Κάτσε, σιγά του έβαλα.
0: Η χαρά του την περασμένη εβδομάδα.
2: Άννα Βίστη, από δυτικά χρόνια έβαλα. Σιγά το βαρβάζω τραγούδι.
0: Πλάκα κάνω. Την περασμένη εβδομάδα, Αλέξανδρε, είχαμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και τέτοια. Το απόλαυσε. Μιλάμε, ο τύπος ήταν χαρούμενος. Την προηγούμενη είχε Βασίλη Ποποκοσταντίνου. Εντάξει, το έχει κάνει.
2: Και τώρα ήρθα στη Μουριέλα. Να πέσω.
0: Τώρα είναι. Εντάξει, είναι ντουέτα, ιστορικά ντουέτα. Το επόμενο να δεις.
2: Oh.
0: Το επόμενο να δεις τι δυνατό θα είναι. Λοιπόν, να συνεχίσω με τα μηνύματα όμως, γιατί τα παραμέλησα. Ο Όφη σήμερα κέρδισε με κλεφτοπόλεμο όπως και η Εθνική το 2004. Απλά είχε φοβερή αμυντική προσήλωση και δύο παίκτες όπως ο Νους και το αριστερό μπακ που ήξεραν τι να κάνουν. Βέβαια, αναρωτιέμαι, ο Ανδρούτσος τελικά δεν έκανε στο θρύλο, λέει ο Γιώργος.
2: Καλά τώρα.
0: Από κάτι όμως.
2: Αυτά είναι κλασικά. Αυτά δεν τα
0: μπορεί. Δεν τα μπορεί, εντάξει.
2: Ναι, όταν ήταν ο Αυρούτσος, λέγανε αυτό... που πάμε τον Αυρούτσο.
0: Ναι, άλλο είναι αυτό.
2: Περίμενε. Με τον οποιοδήποτε Αυρούτσο τέλος πάντων. Έτσι, δεν λέγανε το παιδί κάτι.
0: Υπάρχει μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Ο Πούγκουρας. Πού πάμε τον Πούγκουρα.
2: Αυτό δεν λέγανε. Δηλαδή, αν που βρεθεί Παναθηναϊκός.
0: Όμως υπάρχει μια παράμετρος. Περίμενα να σου πω τι εννοώ. Όλα αυτά τα παιδιά ανεβάζουν τις μετοχές τους με την παρουσία τους στον Όφη.
2: Δεν τα αποβιβάζουν τα παιδιά.
0: Όχι, ανεβάζουν τις μετοχές τους και στα μάτια του κόσμου και στους οπαδούς. Τους βλέπεις. Οι επιτυχίες και το σύνολο ανεβάζει και τις ατομικές, όχι μόνο επιδόσεις, αλλά και τις ατομικές, την ατομική τιμή τους, να το πω έτσι. Και τιμή, δεν μιλάω μόνο τα χρηματικά, τιμή και δόξα που λέμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Σε εσένα το είπε, το έλεγα μόνος μου, ήσουν και εσύ.
0: Και ήδη συγγνώμη, ο Νους και ο Αποστολάκης είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή βλέπεις ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι αν είναι έξυπνος ο Όφη, θα καλλιεργήσει αυτό που κάνει η Bodoglimt, που κάνουν πολύ καλές ομάδες στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει η Real, δεν μπορούν να το κάνουν οι άλλες ομάδες γιατί έχουν άλλο project τέλος πάντων. Αλλά οι ομάδες που το κάνουν με επιτυχία και τις θαυμάζουμε, το υπηρετεί αυτή τη στιγμή αυτό το project, αυτή τη διάθεση, ο Όφη.
2: Εμένα
0: και μακάρι να πουλάει κιόλα ο Όφη. Να δίνει.
2: Θυμίζει τον Αποέλ.
0: Τον Αποέλ ευρωπαϊκά.
2: Επιλαμβάνει,
0: αλλά δεν είχε πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Είχε ελληνικό στοιχείο, αλλά ελληνικό, κυπριακό τέλος πάντων, αλλά δεν είχε τόσο έντονο το στοιχείο όπως το είχε ο Όφη τώρα. Ο Όφη θυμίζει. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να ρίζω, αλλά θα το πω. Θυμίζει πολύ Bodoglimt. Που είναι, έχει πάρα πολλούς Νορβηγούς. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να τρέξω τα μηνύματα, ναι, να τα τρέξω. Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει, 4 η Πάλας. Ακούς, 4. 4 τελικά έριξε. Δεν το πρόλαβα να τα δω. Θα τα δω τώρα αμέσως για να μην σας λέω και τα διάφορα δικά μου. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ έχει γίνει ένα μπέρδεμα τρομερό στο κομπιούτερ, το οποίο θα το αποκαταστήσω πιστεύω αμέσως και το έκανα ήδη. 4-0 τη Λεχ Πόζαν, η οποία το παράτησε στο 3, αλλά ήρθε 4-0 τη Λεχ Πόζαν, άκρως ανταγωνιστική. Η Γιουβέντους με την Νεϊμάγκεν, πια Νεϊμέγκεν τώρα, ο Ολυμπιακός την έκανε. Περίμενες να πληρωθείς, να βάλει γκολ η Νεϊμέγκεν. Περίμενες από την Νεϊμέγκεν με τη Γιουβέντους. Το οποίο γκολ γκολ με τη Γιουβέντους. Είσαι, έχεις μάτι. Γιουβέντους Νεϊμέγκεν, κυρίες και κύριοι, 5-0. Αλέξανδρε, αυτά θα τα λες πριν. Να ξέρει ο κόσμος τι άλλο να παίξει. Βικτόρια Πλιζένου, Νιόν Σεζ Λουάζ που είπαμε προηγουμένως, 0-3. Πολύ μεγάλη νίκη. Όφι Χοφενχάιμ 2-0. Λεύσκη Σόφιας με τη Σάλτσμπουργκ 0-1. Τα λέω όλα τώρα. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2 τελικά και με 10 παίκτες τελείωσε το Ρένσε, μπράβο της. Μπεσίκτας Μαρσέγ, το είπαμε και προηγουμένως, 4-1. Ρεάλ Σοσιεδάτ Μπόρνμουθ 1-2. Σέλτικ Φέρετς Βάρος 1-3. Με τις υγείες σας. Και αυτά είναι και τα αποτελέσματα. Να συνεχίσω εγώ στο μονοπάτι εδώ με το Viber που έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. 4 υπάλλα, εντάξει, το διορθώσαμε, καλέ μου φίλε Θοδωρή. Γεια σας κύριε, λέει Γιώργος από Τρίκαλα. Μπράβο στον Όφη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ πιστεύω έπρεπε να σεβαστεί το Πασεραϊκό και να μην βάλει 8 γκολ. Καλή εκπομπή. Το έχουμε ξαναζητήσει, Γιώργο, αυτό με τα πολλά γκολ, αλλά αυτό είναι ο σεβασμός. Αν κόψει ταχύτητα, δείχνει και λύπηση. Δεν είναι σωστό. Αυτή είναι η άποψή μου. Γι' αυτό και σέβομαι πάντα την Bayern. Όπου τους βρίσκει, θα τους ρίξει 10 και μετά ας χάσει στο επόμενο παιχνίδι. Έτσι πρέπει. Ποδόσφαιρο, όταν μπαίνει στο γήπεδο, πρέπει να παίζει. Πρώτα απ' όλα μαζεύονται κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι και παρακολουθήσουν αγώνα. Γιατί να βλέπουν κάποιους που να δείχνουν δήθεν σεβασμό? Όχι. Σεβασμός είναι να παίζεις στα ίσα όλα τα παιχνίδια. Απόψεις είναι αυτές, βέβαια, Γιώργο, και δεν ανατρέπω αυτό που λες. Όσο. Ο Όφη δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Όφη βρίσκεται εδώ και μήνες σε πολύ καλή κατάσταση και φέτος, αν και έφυγαν κάποια στελέχη από την ομάδα, παρόλα αυτά, στελέχη όταν λέω ποδοσφαιριστές, παρόλα αυτά βλέπεις ότι είναι και καλύτερος από πέρσι. Πού θα μου πάει? Κάτσε, παιδιά, καλησπέρα. Ο Όφη πιστεύω θα φτάσει, αν όχι ημιτελικό, σίγουρα στα προημιτελικά. Καλό κουράγιο, Άκης από Ποτό. Ένας είναι. Α, από τη Θάσο εννοείς. Εντάξει, οκ, okay, φίλε, δεν το κατάλαβα. Θα το βρω το κομμάτι που θα μου πάει. Ακόμη ψάχνω τη μουσική. Α, για το φαντάζομαι για προηγουμένως που άκουγες. Τι να ψάξεις, δεν βρίσκεται. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Γεια σου, ρε Γιάννη. Τα φιλάκια μου, συγχαρητήρια στον Όφη. Τον ύμνο, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας εννοείται. Ναι, δεν ξέρω, είπαμε κάτι για το. Για ύμνο, όταν λέμε ύμνο, εννοείς αυτό? Όχι, ύμνο ήταν και το προηγούμενο τραγούδι. Γιατί. Μάνος, παιδιά, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είμαι επαγγελματίας μουσικός και μέλος του Μουσικού Συλλόγου Χανίων. Πολλές φορές τραγούδια που έχουν φιλοξενηθεί από το Δημήτρη Λουκάκη, τον Χρήστο Κοντό και την Αντικόνη Τρακάτου και το Φώτη Παρόλα. Πολλές φορές. Α, τραγούδια μου έχουν φιλοξενηθεί, συγγνώμη. Μια διευκρίνηση: η τεχνική νοημοσύνη έχει κλέψει από όλους εμάς που έχουμε δισκογραφία και τις μουσικές μας, αλλά και τις φωνές, χωρίς φυσικά αποζημίωση. Σωστή παράμετρος και καλό είναι να αρχίσουν και να πληρώνουν αυτοί που χρησιμοποιούν την τεχνική νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας δήθεν άγνωστες φωνές, ενώ επί της ουσίας είναι οι δικές σας ή τις μουσικές σας, τις νότες σας. Είναι κλεατό αποδοχή, ναι, τέλος πάντων, η χρήση της και ενάντια στους σκόπους, χρήματα, δίδακτρα, οδεία και σπουδές που έχουμε κάνει στη ζωή μας. Πολύ σωστός ο Μάνος. Όπως και να έχει, το αληθινό τραγούδι χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά του ακροατή. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά, Μάνο, και να μην το είστε από τις εποχές. Υπάρχει ποιότητα. Γεια σου, Αποστόλη, και σε σένα. Την προηγούμενη Πέμπτη είπα ότι ο Κοντός είπε ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό του Ολυμπιακού στο Βόλο. Άντε πάλι, γύρισες μια εβδομάδα πίσω. Το δώσανε γιατί ο άλλος έσπασε το πόδι του. Και μου απάντησε ότι λέω ψέματα, άρα είμαι ψεύτης. Μα δεν είπα αυτό το πράγμα εγώ. Είπα ότι δεν έχουμε ακούσει και δεν ξέρουμε τι έχει πει. Επιμένεις εσύ. Δεν διαβάζω το υπόλοιπο γιατί έχει ξεκινήσει λάθος το μήνυμά σου. Και ποτέ δεν σε είπα ψεύτη και ούτε ότι λες ψέματα. Δεν μπορώ να υιοθετήσω, λέω, κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν το τραβάω περισσότερο. Ο Ζωής, καλησπέρα Δημήτρη και Τάσο. Χθες τα είπα στο Γιάννη για άσο του Όφης το 770. Αλλά μας έκαψε και το έπαιξα σκορ. Χάρηκα όμως που κέρδισε. Την καλησπέρα μου όλο το αγρεδίο Ζωής Φούρναρης από Άρτα. Το έπαιξες 2-1, 3-1 ή 4-1. Που κέρδισε. Την καλησπέρα μου όλο το αγρεδίο Ζωής Φούρναρης από Άρτα. Το έπαιξες 2-1, 3-1 ή 4-1.

0: Duroστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duroστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duroστίκ DS220.
1: Duroστίκ για κάθε χρήση, Duroστίκ υπάρχει λύση.
0: Duroστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Για να δούμε τώρα, κόντρο, πολύ ωραία η μπάρα για τον Αϊτόρ, γκολ! 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του κόντρο. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλος, γκολ! 2-0, Όφι Χόφενχάιμ, σκόρερ τον Κανελόπουλο, 83ο λεπτό.
4: Ακούτε, Eraspor.
5: Δέσποινα Βανδύ, Γιάννης Πάριος, το Αδιέξοδο.

Αποστόλη, μάλλον έχεις κάποιο πρόβλημα. Επιμένεις δηλαδή ότι εγώ σε είπα ψεύτη. Ποτέ δεν είπα κανέναν ακροατή ψεύτη. Οπότε θέλεις να τσακώνεσαι. Έχεις αυτή την τάση. Μην στέλνεις μηνύματα, δεν υπάρχει περίπτωση να σε διαβάσω γιατί είσαι λάθος. Ακόμη και ο κοντός να παραδέχτηκε αυτά που υποστηρίζεις. Μίλα με τον κοντό. Μην στέλνεις μηνύματα εδώ. Είναι πολύ απλό. Ξεκάθαρο και απόλυτο.

Καταλάβατε χθες γιατί οι επιθετικοί του Ολυμπιακού δεν πίεσαν τον τερματοφύλακα όταν είχε την μπάλα στα πόδια του, λέει ο Τεό. Καταλάβαμε, γιατί αν πήγαινε ένας από τους δύο που ήταν πιο προωθημένοι για έξω από την περιοχή να πιέσουν τον τερματοφύλακα, θα άφηναν ξεμαρκάριστο τους πλάγιους. Στον άξονα υπήρχαν παίχτες,

0: να πιέσουν. Οπότε επέλεξε αυτό ο Ολυμπιακός και μάλιστα ο Ολυμπιακός, από ό,τι κατάλαβα, επειδή το έκανε από το ξεκίνημα, το περίμενε αυτό, που σημαίνει ότι είχε κάνει καλό σκάνδαλο και ήταν και διαβασμένος. Και δικαιώθηκε, διότι έκλειψε αρκετές φορές την μπάλα. Από την πολύ κακή γιαγκελόνη, από το κακό pass game, από το build-up που λένε, okay. Αλλά έκλειψε μπάλες. Το ότι δεν μπήκα τα γκολ είναι μια άλλη ιστορία. Αντίθετα, δέχτηκε γκολ από, όχι build-up, αλλά εν πάση περιπτώσει από λάθος. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου, Θεό. Συγχαρητήρια στον Όφιλη ο Βαγγέλης. Η πορεία αυτής της ομάδας δείχνει ότι δουλεύει σε επαγγελματικά πλαίσια. Εννοείται, Βαγγέλη, και συμφωνούμε μαζί σου. Ο Σωτήρης, καλησπέρα παιδιά, λέει, φιλαράκια. Λοιπόν, να σας πω για τον Παπα-Νικολάου. Το μεσημέρι είχε χειμερινούς κολυμβητές, ναι, και πολύ το χάρηκα και εγώ άκουσα και μ' άρεσε. Ο Παπα-Νικολάου στις μουσικές επιλογές είναι μακράν ο πρώτος. Οι περισσότεροι βέβαια τον γκράζανε, αλλά ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Μη ζητάς καλλιγραφία. Οκ. Okay. Καλό, Σωτήρη. Ναι, όχι, μια χαρά ήταν. Γιατί και μια χαρά τα. Με άρεσε και μουσικά μου άρεσε εμένα αυτό που άκουσα τώρα. Αυτοί που γκράζανε. Μαζόρες μικρές, λέει, please, ώρες, α, θέλει μαζό τις ώρες μικρές. Τώρα βάζουμε ντουέτα σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αν το βρούμε, θα παίξουμε ένα κομμάτι μαζό, γιατί είναι και μαζό στο κάτω-κάτω, Μιχαλή. Οπότε, άμα το βρει ο Αλέξανδρος, θα το παίξει. Ώρες μικρές, Αλέξανδρε. Μόνο και μόνο γιατί είναι μαζό, όχι γιατί είναι παραγγελιά. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Όφη αλλά και του προπονητή. Πείτε μου τη διαφορά που έχει ο Κόντης με τους άλλους προπονητές των τεσσάρων πρώτων ομάδων. Εντάξει, μην το πάρουμε έτσι τώρα, γιατί και ο Κόντης ταλαιπωρήθηκε, έχει βρει την ηθάκη του. Ξέρεις, ο προπονητής είναι αδέσκη με την ομάδα, δεν είναι πάντα. Έτσι απλά. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω καμία διαφορά που λέει ο λόγος ή τέλος πάντων, αλλά είναι άλλα και τα μεγέθη, άλλη προσέγγιση, διαφορετικά. Δεν, δηλαδή, αν έχανε σήμερα Όφη 2-0, δεν γινόταν και τίποτα. Αν έχανε Ολυμπιακός θες από την Γιαγκελόνια, τώρα θα είχαμε άλλα θέματα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες τέσσερις ομάδες πρώτων ομάδων, τέλος πάντων, που λες. Ο Τάσος, ο φίλος μας εδώ. Παιδιά, καθυστερώ τα μηνύματα γιατί αργεί λίγο το μηχάνημα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τεράστια νίκη του Όφη. Πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Όλοι οι παίκτες πέραν του πάθους είχαν και πολλές καλές τοποθετήσεις στο χώρο. Λέω κοουτσαρίσματος προφανώς, λέει ο Τάσος. Και η Χόφενχάιμ είναι καλύτερη ποιοτικά από άλλες ομάδες που αντιμετώπισαν φέτος οι ελληνικές ομάδες μέχρι τώρα. Σε αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Εννοείται, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Χόφενχάιμ, σε σχέση με τις ομάδες, ας πούμε, που έχει παίξει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αν θέλεις και η ΑΕΚ στα προκριματικά, στα play-offs, okay. Ναι, ισχύει αυτό πάντως. Σας ακούω, Παρεάκη, λέει το Δεσποινάκι μας. Δημήτρη, σε ακούμε και σένα. Αυτό το τραγούδι πριν ξύπνησε το σκυλάκι μου. Α, το τραγούδι που έβαλες προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Τη Μίλα, Μίλα τη λένε. Και είπε Παναγιά μου. Το σκυλάκι είπε Παναγιά μου. Καλά, εντάξει, ωραίες μουσικές. Μπράβο, Επιτρόπου, που παίζεις ωραία τραγούδια. Όχι, εντάξει, δεν το είπε, αλλά εγώ το υποστηρίζω πάντα αυτό. Motorhead. Φορά και μπλούζα Motorhead το. Αλέξανδρε που έστειλε στο μήνυμα και το δίσκο. Καλό βράδυ, παιδιά. Το τραγούδι του Eurovision το πέρασα. Για τραγούδι του Eurovision το πέρασε αυτά τη τεχνική έρευνα. Καλή σεζόν να έχουμε. Ναι, Αλέξανδρε μου, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα με υγεία, λέει ο Πάνος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και εμείς. Παναγιώτης από Κόρινθο. Ο Αποστόλης επιμένει στο ίδιο μοτίβο, φαντάζομαι. Αυτό είπα στο τέλος, εντάξει. Εντάξει, okay. Δεν έχει νόημα να το συζητάμε περισσότερο. Ναι, το είπες ή δεν το είπες. Καλησπέρα, Τάσο, κάτι λέει. Είμαστε, λέει, πολύ κοντά στη 10η θέση στην UEFA και να φανταστείς πριν μερικά χρόνια εννοείς, είμαστε στην 20η, αλλά για να φτάσουμε να απειλούμε τη 10η θέση, κάποιοι φρόντισαν να φτάσουν εκεί και έχουν όνομα, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, κίτρινο-πράσινη, χωρίς ερωτηματικό. Φαντάζομαι ότι θέλεις να το βάλεις θαυμαστικό. Την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη. Να είσαι καλά, Κρίς. Έτσι είναι όπως τα λες. Να πάω και σε κάποια άλλα μηνύματα τα οποία βλέπω εδώ, δεν μπορώ να τα... είναι τα κρυφά, τα λεγόμενα κρυφά μηνύματα, έρχονται ως κρυφά τώρα, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Να το δω και αυτό. Ο Σάκης έχει στείλει ένα μήνυμα. Σάκη μου, κάνει υπομονή. Καλησπέρα, λέει, παιδιά. Εγώ περίμενε τώρα, με σύγχυσες γιατί μου στείλες άλλα. Εγώ θέλω ένα τραγουδάκι, αν γίνεται, από City. Όχι, δεν γίνεται. Είπαμε την Παρασκευή, ό,τι θέλετε. Εμείς μόνο Παναθηναϊκός, έχει 13 Κόρυθος, καλή εκπομπή. Ο Πατάσο δεν άκουσα ότι παίζεται ντουέτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Άλπα, το επισημαίνω για να ακούσουμε. Ωραίο ντουέτα, ο Χριστοδουλόπουλος και Δούκισσα. Ενώ υπάρχει και ένας έρωτας μεγάλος, έτσι, μεγάλο τραγούδι αυτό. Πραγματικά φοβερό κομμάτι. Αν θέλετε, βάλτε το. Αν το έχουμε τώρα στη λίστα, θα το βάλει ο Αλέξανδρος. Έχουμε υποσχεθεί κάτι άλλο. Ώρες μικρές, μαζό, να το βάλουμε για τα παιδιά και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: Άφησαμε ολόκληρο το Μαζονάκι. Ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα, συγχαρητήρια στον Όφη και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ για το 3 στα 3 στην πρώτη αγωνιστική. Πολύ σπάνιο φαινόμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι 9 βαθμοί σε μία αγωνιστική. Να δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Καλύτερα ας μην τρογόμαστε μεταξύ μας, αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά. Ξυπνήστε, Έλληνες φύλαθλοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να τρογόμαστε ως Έλληνες γενικά. Γιατί το έχουμε, αλλά το έχουμε στο πετσί μας, Δημήτρη. Τώρα, άμα δεν τσακωθούμε μεταξύ μας.
1: Εδώ, για τον Αδούριτσο. Παιδάκι μου, όταν έπεσε τον Ολυμπιακό, οι 9 στους 10 ορίστε. Παίρνετε πως ο Ολυμπιακός είναι. Και λέει πάλι, δεν λέω κάτι για το παιδάκι, αλλά πω για τον Μπούγκορα. Δεν μπορούμε και αυτά, δεν μπορεί το παλικάρι.
0: Να τα μόνο αυτή.
1: Ναι, αυτές είναι οι λεπτομέρειες. Είναι και τα λίγα.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει μπάσκετ. Έτσι. Έχουμε μπάσκετ. Ξεκινάει. Καλησπέρα, Γρηγόρης από Ζάκηθε. Όχι, δεν βάζουμε παιδιά, όχι παραγγελίες σήμερα. Βάλαμε το Μαζονάκι γιατί ζήτησε κάποιος Μαζονάκι. Εντάξει, παίξαμε Μαζονάκι. Σήμερα έχουμε ντουέτα. Έτσι, και αύριο.
1: Το σου.
0: Το σου
1: το,
0: όμως,
1: σου το Σάββατο εννοείται.
0: Τζουμπόξ και θα φτιάξει και μέσω AI. Τα λέω καλά. Θα φτιάξει μέσω AI, Αλέξανδρε. Βάζει και στο background λίγο τον Αλέξανδρο όμως. Το AI. Τζουμπόξ.
1: Έτσι, α, είναι. Φωτογραφία.
0: Ναι. Φτιάξει μόρτικη.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ναι. Ο Δημήτρης, όπως γνωρίζετε, είναι και μόρτη σε αυτά. Οπότε και γιατί όχι, καλέ μου φίλε. Ο Βάργα, είπαμε ότι έχει θέμα.
1: Μάλλον θλάση.
0: Θλάση. Σίγουρα δεν θα παίξει το παιχνίδι. Νομίζω στο Βόλο δεν παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα παίξει. Το είπε και ο προπονητής, γι' αυτό δεν το. Δεν έκανα.
1: Μικρό το κακό, γιατί είναι διακοπή. Δηλαδή θα χάσει ένα παιχνίδι, λέω.
0: Ναι, το να χάσει ένα παιχνίδι είναι το λιγότερο, ναι. Το θέμα είναι πόσο. Ναι, αλλά. Χάνει πολλά περισσότερα όταν είναι τραυματίας ένας ποδοσφαιριστής. Αγωνιστικά εννοείς για κάποιους αγώνες της ΑΕΚ.
1: Είναι άλλο να ήταν συνεχόμενα παιχνίδια και να έχει τρία παιχνίδια.
0: Να έχει τώρα και τα πόνατα. Βεβαίως. Σωστά. Πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση. Να πάω λίγο στο μπάσκετ που έλεγα προηγουμένως. Γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε και αθλητική εκπομπή μεταξύ άλλων. Να τα τσεκάρω λιγάκι. Λοιπόν, έχουμε πρώτα απ' όλα EuroLeague Super Cup, έτσι. 5 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. 5 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός, τόσο νωρίς, ναι. 5 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ο ένας ημιτελικός και ο άλλος ημιτελικός είναι Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης. Μην ρωτάτε γιατί είναι Ντουμπάι μέσα στο παιχνίδι, γιατί εκεί.
1: Γιατί είναι εκεί, γι' αυτό.
0: Τι να κάνουμε τώρα, έπρεπε να είναι και μια ομάδα. Στις 8 η ώρα είναι το άλλο παιχνίδι. Το Σάββατο θα γίνουν ύστερα τα παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση, η οποία προφανώς θα δίνει και κάποια χρήματα όχι μόνο στην Ευρωλίγκα αλλά και στις ομάδες. Οπότε και οι ομάδες στο πλαίσιο ενός από το να πάνε σε ένα τουρνουά, απλά σε ένα τουρνουά.
1: Όμως σε ένα επίσημο τουρνουά.
0: Δείτε το και κάπως έτσι. Είναι το πρώτο Super Cup, οπότε έχει μια
1: δικαιολογία. Και έχουμε αύριο και Παύλο Γιανακόπουλο, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως. Έχουν αλλάξει λίγο οι ώρες γιατί κάποιοι κανονίζαν κάτι μισά ώρα διαφορά. Το σωστό είναι ότι. Αντί για 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός με την Μπουρκ θα γίνει 9 και 4 ασχέτως τώρα αν τα επίσημα site που βλέπω εδώ, όχι τα επίσημα, κάποια site που βλέπω εδώ το έχουν στις 9 και νωρίτερα Παρτιζάν ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει γίνει 6 και 4 θα το τσεκάρω τώρα αμέσως γιατί το δίνουν 6 και θα το τσεκάρω και επειδή το είχα σημειώσει. Λοιπόν, 5 και μισή ΠΑΟΚ Παρτιζάν και 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουρκ. Ορίστε, σας δώσαμε και αυτά τα στοιχεία. Για το Super Cup που ρωτάει ένας φίλος στο μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχουν καταλήξει.
1: Περιστέρι.
0: Οριστικό είναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι, λέγανε για το Σαν Λαρίνα, αλλά μάλλον πάει για Περιστέρι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, και πάω και εκεί.
1: Χωρίς οπαδούς.
0: Και χωρίς οπαδούς.
1: Νομίζω χωρίς οπαδούς.
0: Και χωρίς οπαδούς, άστα, δεν έχει κακά.
1: Έτσι, δεν αξίζει.
0: Δεν αξίζει, δεν πάει περιπτώσει, δεν είναι μόνο
1: μπάσκετ τώρα.
0: Για να δούμε ένα αγώνα. Ναι. Εντάξει, πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι χωρίς φιλάθλους είναι στοιχείο.
1: Τίποτα. Δεν είναι. Είναι άνω στο φαγητό.
0: Σωστό. Θερμά συγχαρητήρια στον Όφη, γιατί όντως μιλάμε για μεγάλη νίκη. Αλλά ένας συνακροατής ρωτούσε πριν τι του λείπει του Κόντου σε σχέση με τους άλλους μεγάλους προπονητές. Η απάντηση είναι μία και εύκολη: πίεση. Άλλο να είσαι outsider και άλλο να έχεις την πίεση του αποτελέσματος.
1: Καλά, και στον Παναθηναϊκό δεν ήταν
0: καθημερινή βάση.
1: Είχε πάρει κυπελάκια, έτσι. Ναι. Δεν υποτιμήθηκε κάποια κυπελάκια.
0: Ο Παναγιώτης από Σαντορίνη τώρα στείλε το μήνυμα. Γι' αυτό είπα να μην το συγκρίνουμε, δεν έχει νόημα, αλλά ότι έχει μια πολύ καλή παρουσία ένας Έλληνας προπονητής σε σχέση με έναν Ιταλό στον ΠΑΟΚ, με έναν Δανό στον Παναθηναϊκό, με έναν Σέρβο στην ΑΕΚ και με έναν Βάσκο, τέλος πάντων με έναν Ισπανό
1: στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ναι. Μέχρι στιγμής έχει νικήσει και τον Ολυμπιακό, έτσι, ο Κόντης τώρα. Και πήρε και το Super Cup. Και πήρε και το Λουτσέσκου, τον είχε πάρει στο κύπελο.
1: Είναι εξαιρετικός, το ζητάμε τώρα, έτσι. Είναι εξαιρετικός. Βέβαια, πολλές φορές τυχαίνει ένας προπονητής να δίνει με μια ομάδα να είναι ταμάμ, 100%. Και κάπου αλλού μετά να μην το έχει. Δεν είπα ότι σχέδιο για τον Κόντη. Ούτε τον καλύτερος, αλλά ούτε ότι είναι της πλάκας. Και πιστεύει στον εαυτό του, πάντα ήθελε, ζητούσε την ευκαιρία εδώ τα τελευταία χρόνια να είναι κάπου πρώτος προπονητής.
0: Ναι, πιστεύει στην δυνατότητα.
1: Ναι, και καλά κάνει.
0: Εντάξει, το αποδεικνύει άλλωστε. Ο φίλος μας εδώ, ο Κρις, λέει ότι το να βάζεις μαγιά δεν είναι να βάζεις 8 γκολ στο αδύνατο. Κανένας δεν είπε για μαγιά. Εγώ είπα για σεβασμό. Το να τραβάς χειρόφρενο, να αρχίσεις αλλαγές ο προπονητής, να τους λέει
1: και καλά. Και τις δύο αναγνώσεις τις ακούω και τις δέχομαι.
0: Ναι, δεν μιλάμε για μαγιές. Μαγιές τώρα είναι αλλού.
1: Ξέρω και εγώ με τις άποψες ότι κατεβάζω ρυθμό. Ναι. Αλλά και αυτό που λες το ακούω. Και το...
0: Γιατί,
1: έτσι, ναι. Έχει...
0: Εγώ θα σεβαστώ και την ομάδα που θα, πώς θα το πω, που θα κόψει ρυθμό.
1: Εγώ είμαι υπέρ της αυτής της άποψης.
0: Έβαλε 6 γκολ σε ένα ημίχρονο που ό,τι έκανε, τις έπιανε. Ο Μάνταλος έκανε 4 ασίστ, έτσι. Το ρεκόρ ποιος το έχει, ξέρεις?
1: Όχι, για πες.
0: Με 6 ασίστ σε ένα αγώνα. Όχι, δεν θυμάμαι ποιον αγώνα.
1: Πόσα γκολ μπήκαν και κάνει εδώ σε 6 ασίστ?
0: 6 ασίστ ο Λιμπερόπουλος ήταν με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα. Εντάξει. Μισή πληροφορία σας έδωσα, πείτε ότι δεν σας το είπα. Να ξέρετε ότι ο Λιμπερόπουλος είχε εξαίσεις. Σε ένα μάτσο είχε ευκαιρία ο Μάνταλος. Φυσικά φαντάζομαι δεν ασχολήθηκε ποτέ ο Μάνταλος με τα στατιστικά αυτά. Και γιατί όχι. Μπορούσε να το κάνει, βγήκε νωρίς από τον αγώνα. Ορίστε. Έβγαλε και το Μάνταλο που πήγαινε. Δηλαδή μπορεί και έβαλε 6 στο πρώτο και στο τελευταίο λεπτά.
1: Εγώ και τα δύο, εγώ είμαι υπέρ. Να κατεβάζω,
0: Μπορεί και να κατέβασε. Μπορεί και να κατέβασε στο δεύτερο. Δεν μπορεί να κατεβάσει ρυθμούς στο 35. Τι να, επειδή έβαλε 4 ή 5. Στο 35 κατεβαίνουν ρυθμοί. Μπαίνει μέσα. Ένα αγώνα που σου βγαίνει εύκολα ως αποτέλεσμα, το κάνει σαν μια καλή προπόνηση. Δεν μπορεί να ρίξει ρυθμό στην προπόνηση, να το δει και έτσι. Θα το ρίξει πιο αργά. Ενδεχομένως η ΑΕΚ έριξε λίγο το ρυθμό του στο δεύτερο μήνα. Οπότε και αυτό του σεβόμαστε, τέλος πάντων. Αλλά αυτό. Πόσο να το αναλύσουμε αυτό?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω.
0: Το κουράθαμε. Λοιπόν, τονίζει όμως ο Κρίς ότι μετά τη διακοπή. Όχι, λέει, μαγιά είναι ο δυνατός να βάζει. Καλά, δεν μιλάμε για μαγιές. Εσύ λες για μαγιές τώρα. Βάζει 6 στο δυνατό και έχουμε πολλά παραδείγματα. Σύμφωνο, και 8 έχουμε παραδείγματα. Έτσι, δεν πιανόμαστε σε παραδείγματα τώρα. Μετά τη διακοπή έχουμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, τώρα σε 3 εβδομάδες θα δούμε.
1: 0-1.
0: Να δούμε και το Παναθηναϊκό στα τέρμπι. Έπαιξε ένα τέρμπι.
1: 0-1.
0: Με τον Πάο.
1: Ναι.
0: Τι 0-1. Α, τα νικήσει ο Παναθηναϊκός. Το βάζει τώρα, α, στέλνει μηνύματα. Με μαθητές θα γίνει το Super Cup στο Περιστέρι, τονίζει εδώ ο Κρις. Στον Έστω, γιατί δεν έβαλε 8, τι έγινε? Δεν μπορούσε να βάλει 8.
1: Καλά τώρα.
0: Γιατί δεν έβαλε 8 και γιατί. Έλα τώρα. Μην το κάνετε.
1: 0-3 τότε.
0: Όταν ξεκίνησα να στέλνω σε ένα μηνύματα, ήταν πριν ένα χρόνο περίπου. Ένα ακροατή σου είπε ότι ο Θοδωρίδης δεν αφήνει άλλη ομάδα να βγει στο Champions League για να παίρνει όλα τα λεφτά ο Ολυμπιακός.
1: Αστεία πράγματα.
0: Τώρα αυτό. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω σε καμία περίπτωση. Σου έγραψα ότι δεν είναι έτσι και λόγω δουλειάς θα έπρεπε να ξέρεις και να πεις στον ακροατή πώς έχουν τα πράγματα. Και μου είπες ότι λέω όλο εξυπνάδες. Πριν από ένα χρόνο όλα αυτά. Άρχισες μάλλον να ενημερώνεις και είπες ότι θα βγάλεις την επόμενη το Δημάτο από Νιόν και πράγματι τον έβγαλες και έμαθες ότι δεν έλεγα εξυπνάδες. Δεν είπα κουβέντα τότε, γιατί θεώρησα εντάξει, έκανε το λάθος. Αλλά μετά τη ξυπνίδα λέω και ψέματα. Έξαλλος. Οργισμένος. Δεν σε είπα ψεύτη πάντως. Εσύ όμως το παρατραβάς τώρα και δεν καταλαβαίνω για τι θέλεις.
1: 0-3.
0: 0-3.
1: Αυτό θέλει. Ναι, ναι.
0: 0-3.
1: Τετέι.
0: Α,
1: Ουναή.
0: Τώρα κατάλαβα.
1: Και είναι αυτό.
0: Αφού έχετε ντουέτα σήμερα, αν έχετε και μπορείτε, βάλτε Παντελέη Δε Με Καρά. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Ωρε φίλε. Ναι, καλά. Ξέρεις, σεβόμενος τα μηνύματα που στέλνει ο άλλος. Γι' αυτό και διαβάζω και τα μηνύματα. Αλλά εντάξει, η σημασία πώς τα εκλαμβάνει ο καθένας τα μηνύματα που λαμβάνει ή στέλνει. Το ΠΑΟΚ ξέρουμε πώς τον κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Με 10 ο ΠΑΟΚ και πέναλτι κλοπή.
1: Ωραία.
0: Λέω Γκρίσα.
1: 4-0 κανονικά πέναλτι το παιχνίδι. Μα τώρα θέλω και εγώ να του πικάρω, γιατί αυτά που διαβάζω δεν υπήρχε παιχνίδι. Σβηστά του πήρε το παιχνίδι.
0: Αλλά σβηστά αφού από το 15 έμεινε με 10 ο ΠΑΟΚ.
1: Και...
0: τι εκεί, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει και διπλό. Ο ΠΑΟΚ για να αποδεχθείς ότι έπεσε με... είχε πέσει πολύ απόδοση του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το αντιμετωπίσει το παιχνίδι έτσι. Ήταν καλός και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, εννοείται, αλλά όταν είσαι με 10 παίκτες και είναι καλός και ο άλλος.
1: Ναι, αλλά, όχι, αλλά δεν έχασε γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, η εικόνα του αγώνα, αν δεν έμενε και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, θα μπορεί και να ήταν η εικόνα του αγώνα, λέω. Δεν λέω τι φαντάσματα. Μπορεί και να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα βάσει τη εικόνα. Μετά που έμειναν 10-10, ισορρόπητη. Νίκησε ένα 0. Στο 10-10, νίκησε ένα 0 ο ΠΑΟ.
1: Ωραία,
0: εντάξει. Το σε καλύψαμε, πιστεύω. Ο Γιώργος στέλνει το μήνυμά του και λέει: σχολιάστε. Αν θέλετε το απίστευτο ιβρεολόγιο Καρυπίδη Σεμάτος στον τέρμι ΠΑΟ Κάρης και την ποινή χάδι του αθλητικού διευθυντή 15 μέρες από τους αγωνιστικούς χώρους. Ευχαριστώ. Τι ασχολιάζουμε, όταν ο άλλος βρίζει σύμφωνα και με τον αθλητικό δικαστή, δηλαδή το αποδέχομαι. Για σε τιμωρώ, το αποδέχομαι. Βεβαίως βάσει νόμων μπορεί αυτή να είναι η ποινή. Ερμηνείας νόμων, κανονισμών τέλος πάντων, να το πω σωστά. Μπορεί αυτή να είναι η ποινή. Εγώ ξέρω ότι φίλε μου.
1: Λες το ποινή χάδι, δηλαδή τι θα μπορούσε, ήταν τετράκι ισόβια.
0: Δεν ξέρω, λέει ότι είναι επειδή χάδι. 15 μέρες όταν βρεις έναν το μάτος, ας πούμε, τον χυμάτος. Πρώτα απ' όλα, αν βρεις εγώ εσένα, Γιώργο, ή εσένα Δημήτρη, τέλος πάντων, να μην μπλέξουμε και τον Γιώργο. Μπορείς να μου κάνεις μήνυση, να κλείσεις και μέσα που λέει ο λόγος.
1: Καλά, δεν πάμε σε 6 χρόνια. Μπορεί να φάω 15 μέρες, ένα μήνα.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τον ποινικό κώδικα, γι' αυτό και δεν τα αναπτύσσω περισσότερο. Το διαβάσαμε όμως, Γιώργο, το μήνυμά σου. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες μας. Πάντως η ΑΕΚ όντως λίγο σεβασμός.
1: Παλιότερα πάντως οι ποινές ήταν στα δικαστήρια 22 μέρες φυλάκιση και 3.000 μεταλλικές δραχμές. Ήταν μεταλλικές, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για εξύβριση και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και προσβολή.
1: 12 μέρες, έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι. Τον είπε Καραγκιόζη και μετά πήγα στο δικαστήριο και λέει είναι ένας εθνικός.
1: Πάρε να μην λέμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλησπέρα, λέει, συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες μας. Πάντως η ΑΕΚ, όντως λίγο σεβασμός, δεν βλάπτησε έναν αδύναμο. Μην τη γυρίσει κάρμα μόνο και. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για το κάρμα. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Γι' αυτό είπαμε ότι δίστανται οι απόψεις, αλλά όλες είναι σωστές οι απόψεις. Δηλαδή, η Γερμανία στο Μουντιάλ. Ποια ομάδα τώρα δεν τα θυμάμαι. Κουρασάο ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κουρασάω.
1: Του κουρασάω. Που λέγανε ότι θα κάνει ρεκόρ, θα ρίξει 10 γκολ και τέτοια λέγανε.
0: Ναι, έβαλε 7.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έβαλε 7 σε μια ομάδα και το επόμενο αγώνα τον έχασε. Θα μείνει έξω η Γερμανία μετά. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό το κάρμα, σε αυτό το κάρμα συμφωνώ. Γι' αυτό και πολλές φορές οι ομάδες τραβάνε και χειρόφρενο σου λέει εντάξει, αυτό το έχω καθαρίσει τον αγώνα, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά είναι. Άμα βλέπατε τον αγώνα, δηλαδή κάθε του Μανταλού ήταν γκολ. Τι να κάνει,
1: ναι, θα κάνει.
0: Να το πετάξει άλλο.
1: Δεν θα παίξει, να την πετάξει. Άμα την πετάγαν έξω, θα λέγαμε να το έχουν βάλει στοίχημα να παίξει. 4-0.
0: Δηλαδή, όταν δέχεις και πολλά γκολ, πρέπει να τρως και λίγο σίδερα για να προστατεύσεις και την ομάδα σου. Και μάλιστα εδώ μια παρένθεση πολύ χαρακτηριστική. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανέβασε το λογότυπο σε μαύρο φόντο. Και καλά, μαύρη μέρα, δεχτήκαμε 8 γκολ. Με Ρεάλ και Σίτι που θα είναι αυτή ο Πανσεραϊκός, να δούμε αν στραβώσει και δεν σταματάνε και αυτοί. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν και αυτοί. Αυτοί συνήθως Οι συγκεκριμένες ομάδες μπορεί να κόψουν. Είναι κάποιες ομάδες όμως δεν κόβουν. Παραδείγμα την Μπαρτσελόνα. Δεν κόβει. Προχθές έβαλε 7 αντί για 17. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι εύκολο. Καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια στον δεμένη ομάδα. Το είπαμε αυτό. Ε? Ναι. Άριστο διάβασμα των αντιπάλων από τον Κόντι και το επιτελείο του. Όχι, δεν το διάβασα. Τώρα το διαβάζω. Πολλά μπράβο στην ομάδα. Δίψα για διάκριση. Που παίζουν για το σύνολο, τονίζει ο Μιχάλης, και συμφωνούμε απόλυτα φυσικά μαζί του. Αν βάλετε καλά, βάλτε το χαλάρα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κανένα ντουέτο με καρά, αν έχουμε κανένα ντουέτο. Ναι, εντάξει, χαλαρά το τραγούδι, χαλαρά δεν το λέει ο... δεν το λέει ο φίλος μας. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα ποιος το λέει. Πάζεις. Ναι. Συσυγκρού.
1: Ξέρεις αυτό το πράγμα εσύ?
0: Ναι ρε, εσύ, γιατί όλα τα ξέρει ο Αλέξανδρος. Γιατί τι θες, μόνο μότο έρχεται να σου λέει?
1: Μου κάνω μεγάλη εντύπωση που ξέρει το λέω αυτό πάλι.
0: Εντάξει, το χαλαρά δεν είναι. Δουλεύαμε και σε μπουζούκια, λέει.
1: Α, εντάξει, εντάξει, άμα δούλευες εκεί τότε το ξέρεις.
0: Εντάξει. Όχι, δεν δούλευε εκεί, δούλευε σε μπουζούκια. Δεν ναι, ναι. Δούλευε σε πιο παρακμιακά, φαντάζομαι. Έτσι. Αν έχεις κανένα ντουέτο με καρά, να το βάλεις τότε για το φίλο μας που θέλει εδώ. Ο Κρίς, δεν μας είπε ο Δημήτρης. Α, καλά, συνεχίζεται. Και το εντυπωσιακό πως έφυγε αλόβητος ο Καρυπίδης από την Τούμπα. Δηλαδή, τι έπρεπε να τον πατήσουν για κάτω, Κρίς. Δεν μας είπε ο Δημήτρης ότι το πέναλτι είναι στο 1-0 που δεν δίνει στον ΠΑΟΚ και με 10.
1: Κάνα πέναλτι, ήταν έγινε φάουλ πριν.
0: Να, ορίστε.
1: Ψα πάντα. Άμα θέλεις.
0: Αυτές οι συζητήσεις για τις
1: ναι,
0: διαιτησίες.
1: Άμα θέλετε, ναι.
0: Πρέπει να είναι παιδιά.
1: Όπως έλεγε και μια ψυχή, κάντε ομάδα για να κερδίσει και τη διαιτησία.
0: Αφήγουμε στις 4 το πρωί από εδώ. Ναι, ναι, Ιεροσιλία. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση.
1: Είναι Ιεροσιλία.
0: Όχι, όχι. Ένα μήνυμα του Αλέξανδρου. Ναι, ναι. Μια χαρά, μια χαρά, Αλέξανδρε, μην τρελνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, τραγούδι. Ο μαέστρος τώρα κάνει κάτι εκεί πέρα. Μιλάει με το άλλο τμήμα. Αλχημιστές με Βασίλη Καρά. Λόγια φιλικά, λέει εκεί. Ωραία, μπράβο. Αυτό, ορίστε. Σε καλύψαμε και σένα.

0: αυτά κάνεις τώρα, με τους φουντώνεις, κάτι να τους μαζέψω εγώ τώρα. Νομίζω ότι μπορείς να πικάρεις τον εαυτό σου, λέει ο GK. Παναθηναϊκάκηδες, λέει στο τέλος. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και για να κερδίσεις φέτος σε έναν αγώνα πρέπει ο διαιτής να σου δώσει πρώτα μπενάλτι και μετά να αρχίζεις να βάζεις τα γκολ.
1: Περίμενε κάτι, του πω μια μερημηνία λίγο, να τη βρω ακριβώς και την ώρα. Συνέχισε, με διάβασε και τα υπόλοιπα μήνυμα.
0: Δεν σε καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει. Το δηλητήριο που ζητάς, Χρύσα μου, τώρα παίξαμε καρά, το Σάββατο. Το Σάββατο και αύριο.
1: 12 Οκτωβρίου νομίζω τα πάλι ρεπό.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι η επομένη από τον ντέρμπι.
0: Α, εντάξει. Ρε, μη τσιμπάτε, ρε.
1: Και άλλος ο φίλος που έλεγε για το Βενιζέλος. Στο Βενιζέλος θα υποδεχτούν την ομάδα μετά το 0-3 στη Τούμπα.
0: Ναι.
1: Δεν είπε ένας ότι θα χάσουν στον επόμενο γύρο από το Βενιζέλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, γι' αυτό.
1: Ρίσεις.
0: Στην καζούρα είσαστε καλοί.
1: Δηλαδή, σας λέει άλλος κάτι και αμέσως έχετε κήρυξη επανάσταση.
0: Εντάξει, κάποιοι είσαστε, βγάζετε και εμπάθειες. Όχι μόνο για τα ποδοσφαιρικά, νομίζετε.
1: Όχι μόνο, εντάξει,
0: βλέπετε φαντάσματα. Δεύτερο γύρο θα χάσεις από τον Βενιζέλος.
1: Βενιζέλος.
0: Τι φάουλ πιο μπροστά, αφού έδωσε κόρνερ με πράσινα γυαλιά, βλέπεις.
1: Το ξέρω, με πράσινα γυαλιά και είναι πάρα πολύ ωραία, μου πάνε πάρα πολύ.
0: Δεν είπε ο διαιτητής.
1: Πολύ γοητευτικό.
0: Δεν είπε ο διαιτητής φάουλ πιο μπροστά, έδωσε λαθασμένο κόρνερ. Αυτό για το.
1: Μάτσο
0: με τον Πάουκ.
1: Ναι.
0: Καλώς ορίσατε. Στη νέα εποχή, Βαρντινογιάννη.
1: Έτσι, μπράβο. Ειδικά όταν ο Βαρντινογιάννης ασχολείται πάρα πολύ. Τότε πήρε και ο.
0: Εννοήσα όπως την εποχή του.
1: Τώρα, άμα το σοβαρέψουμε, θα απαντήσω και θα στέλνετε μηνύματα μέχρι τις 6 το πρωί και δεν σας πάει.
0: Εντάξει, για σοβαροί να είμαστε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να υπάρχει αντιπαράθεση, ρε Δημήτρη. Θέλεις ένα 0-3 με Μπέρκ Μπράνιτς.
1: Ορίστε. Με βοηθάνε κιόλας, έτσι.
0: Ή 0-1 με Δημήτρη Παπαδόπουλο στο 90, σε ρωτάει. Α, ψάχνατε ντουέτο, λέει, δεν το ζήτησε η Χρύσα. Πάντως είναι τρομερή επιλογή αυτή η Χρύσα που έστειλες. Είναι καλό τραγούδι. Καλό τραγούδι, βάλαμε καρά. Θα βάλουμε κάτι άλλο πιο μετά. Χέρι βοηθείας έδωσε η Χρύσα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάσος, άλλος Τάσος τώρα φαντάζομαι αυτός. Γεια σας, καλή εκπομπή. Να αγιάσει το στόμα σου, Δημήτρη. Όλοι ενωμένοι για το πρωτάθλημα. Τάσος από Τρίπολη. Γεια σου, Τάσο. Έχετε λυσάξει, εσείς. Έχετε λυσάξει. Να κάνω μια παρένθεση τώρα και με τα μηνύματα και με τα τραγούδια. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωβόλεϊ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τέλος πάντων. Και για τον πρώτο όμιλο η Εθνική τερμάτισε στην τρίτη θέση, γιατί σήμερα νίκησε και 3-1 τη Σλοβακία. Τρεις νίκες έχει κάνει, πέρασε τώρα στη φάση των 16.
1: Τρεις συνεχόμενες νίκες, έτσι.
0: Ναι, ναι, τρεις νίκες και φαινόταν τελειωμένη η Εθνική, αλλά οι εμφανίσεις είναι καταπληκτικές σε όλα τα μάτς.
1: Ακόμα και με Ιταλία που έχασε, που η Ιταλία είναι ομαδάρα.
0: Ναι.
1: Το πάλεψε αρκετά.
0: Η Ιταλία τώρα μπορεί να την βρει στα προημιτελικά. Κακό αυτό, αλλά δεν υπάρχει και τερματίζει τρίτος, δεν μπορείς να τα γλιτώσεις.
1: Ας πάμε εκεί και
0: στους 16 θα αντιμετωπίσουμε τη Φιλανδία στο Τωρίνο. Αν περάσουμε, την Κυριακή 5 η ώρα είναι αυτό το μάτς, και αν περάσουμε θα παίξουμε λογικά με Ιταλία, που είναι και το φαβόρι, στο Μιλάνο αυτό το παιχνίδι. Το καλό με την πρόκληση στους 16 είναι ότι έχει εξασφαλίσει, και αν το έχω καταλάβει και καλά και με το σύστημα, έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της Εθνική και στο
1: Μουντοβόλεϊ.
0: Ναι, αυτό. Τα λέμε Μουντοβόλεϊ, τα έχουμε κάνει.
1: Τέλος, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα.
0: Μουντοβόλεϊ.
1: Στο ωραία. Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ.
0: Ναι, παγκόσμιο κύπελο.
1: Κύπελο.
0: Ωραίο, καλό είναι.

0: Το καλύτερο ντουέτο είναι Ρέμος Γαρμπή, Ασυμφωνία Χαρακτήρων. Ρίχτο, λέει Σάκη. Εντάξει, άμα το βρει, θα στο δείξω. Αφού το ρίξαμε τώρα και στο φινάλι της εκπομπής και σε παραγγελίες ντουέτα. Είδες τους καλόμαθες με τέτοιες παραγγελίες και θέλουν όλες τις ώρες να κάνεις jukebox. Είπαμε, μόνο Σάββατο. Ναι, αλλά θα βάλαμε δύο τώρα.
1: Εσύ τις κοκομαθαίνεις, εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Δεν μπορώ εγώ να αντισταθώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ, είναι η αλήθεια. Αν το βρει, πάντως θα το βάλει ο Αλέξανδρος, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη. Άρα εύκολα το πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κούραση. Καλά, δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Αν μιλάμε
0: δεν...
1: ποδοσφαιρικά, είναι ότι η ΑΕΚ είναι μισό βήμα μπροστά, επειδή είναι έτοιμη η ομάδα, αλλά έχει το Champions League.
0: Είναι ο πέρσι Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε από το Champions League.
1: Από την άλλη, οι άλλοι τρεις είναι καινούργιες ομάδες. Ειδικότερα ο Ολυμπιακός, και τώρα μιλάω σοβαρά χωρίς την πλάκα που έκανα πριν, έχει και νέο προπονητή και 17 μεταγραφές. Θέλει χρόνο εκεί. Εκεί το πάνι είναι να κερδίζει με μισό μηδέν, να διατηρήσει τη διαφορά, να τη μειώσει από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός 20 Αυγούστου, όταν έπαιξε με τους Τσέχους και φέρει σοπαλία στο ΆΚΑ, τα μηνύματα, τι λέγανε, άντε να φύγει, δεν μπορούμε. Για τον Καμαρά τι λέγανε, παλτουδιά.
0: Ναι, και ένα λεπτό όμως. Αυτοί το λέγανε. Το λέγανε γιατί είναι τρελή. Αυτό που βλέπανε.
1: Ναι, αλλά όταν είναι μια
0: δεν
1: καινούργια...
0: έδειξαν υπομονή όμως να περιμένουν.
1: Αυτό, θέλει χρόνο
0: αυτό
1: μία
0: που
1: μάτρα.
0: Έβλεπαν ήταν αυτό.
1: Ναι, δεν αλλά λέγανε. Δεν μπορεί να πεις σήκω φύγει προπονητή σε 15 μέρες.
0: Όχι. Αυτό έχει δίκιο. Αλλά αυτό που έβλεπα και το Καμαρά. Ο Καμαρά, ο οποίος βγάζει μάτια τα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, τώρα το χθεσινό δεν το λογίζω ως κριτήριο, αλλά το προχθεσινό τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για τους υπόλοιπους. Απλά τον Καμαρά, επειδή τι βρίζαν όλοι. Όλοι είπαμε για τον Καμαρά.
0: Ένας μπλαζέ παίκτης ήταν που έκανε και λάθη. Δεν ήταν ότι. Δηλαδή και τακτικά ήταν λάθος και στα μαρκαρίσματα ήταν λάθος.
1: Σε όλα θέλει
0: και
1: χρόνο.
0: Σπάς, ήταν λάθος και στα τρεξίματά του δεν
1: ένα
0: ήταν
1: κατάλληλα. Ένα χρόνο πίσω από τον Ταμπόρδα, που ο ίδιος ο Παναθηναϊκός ήθελε τον δώσει ιδανικό στο Λεβαδιακό. Ναι. Ταμπόρδα. Και είναι τώρα ο καλύτερος παίκτης και μπορεί να παίξει εθνική Ιταλία.
0: Εδώ στεναχωρήθηκε και... όλοι οι Παναθηναϊκοί επειδή τραυματίστηκε.
1: Επειδή έχει ιταλικό διαβατήριο, μπορεί να παίξει εθνική Ιταλία.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής της Ιταλίας έχει μιλήσει μαζί του.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερό πράγμα. Δημήτρη Μπρο, άσε ρε φίλε μου τα παιδιά, είπαμε να βλέπουμε όλη την ίδια τηλεόραση, Ολυμπιακός είμαι. Για πες τα τραγούδια που έβαζες ήταν για παιδιά του Δημοτικού, γιατί ο δικός μου μεγάλωσε και μου λέει να του βάζω Λέξ για να τον πάω στο γυμνάσιο.
1: Λέξ είναι ωραίος.
0: Αν δεν έχεις βάλει ποτέ Λέξ.
1: Νομίζεις. Πώς δεν έχουμε βάλει Λέξ, δεν μπορούμε να βάζουμε κάθε φορά Λέξ, έχουμε βάλει Λέξ.
0: Έχουμε βάλει.
1: Έχω βάλει και με ντουέτο με Αλεξίου, ναι. Και μόνος του Λέξ.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Και ο Λέξ είναι ένα παράδειγμα προς όσους έχουμε παιδιά του γυμνασίου που ακούν αυτή τη μουσική παραπλήσια. Πες, άκου και αυτόν. Είναι δύσκολο σε ένα πιτσιρικάκι να του πεις βάλε να ακούς ροκ και καλά. Που άλλο είδος, μουσικής. Ναι. Που είναι κάτι παραπλήσιο. Άκου και το Λέξ.
0: Είσαι εριστικός τύπος, πάρε σύνταξη να ηρεμήσεις.
1: Δυστυχώς θεωρώ έχω πολλά χρόνια ακόμη. Δυστυχώς δηλαδή έχω πολλά χρόνια.
0: Ναι. Μπορεί να το στείλω για μένα όμως.
1: Σε μένα το λέει, θα με βάσει το κεφάλι.
0: Πολλά χρόνια ακόμα.
1: Δυστυχώς, ναι, ναι.
0: Έλα ρε Δημητράκη. Να φτάσω τα χρόνια σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χρωστάμε ένα τραγούδι στο φίλο μας εδώ, Ασυμφωνία Χαρακτήρων και τη Γαρμπή Αντώνης Ρέμος.
1: Αυτό το ζήτησε.
0: Ποιος?
1: Ο ίδιος.
0: Όχι, όχι, ένας άλλος φίλος. Ναι. Τώρα το χάσα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Έχει βάλει Λέξ, λέει ο Χρήστος. Επιβεβαιώνει.
1: Σαφέστατα. Δεν ξέρω εγώ τι βάζω. Βέβαια, Λέξ είναι. Δεν είπα από τους αγαπημένους μου.
0: Αλλά είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, τον ακούω. Ναι.
0: Πότε μαζί με εμένα έχεις βάλει Λέξ. Δεν είναι θα το θυμόμαι.
1: Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Και μαζί. Δηλαδή, χαμπάρι ο Τρίφωνας, εσύ δεν πήρες χαμπάρι.
0: Ναι, δεν πήρα χαμπάρι. Λες. Θα δούλευα εκείνη την ώρα.
1: Σκληρά.
0: Έχει βάλει Λέξ ο Δημήτρης, το επιβεβαιώνει λοιπόν ο φίλος μου. Α Αν δεν θέλετε εσείς σύνταξη, λέει η Γρίζα, θα πάρω εγώ.
1: Όχι, εγώ θέλω, αλλά είναι
0: πάρε
1: μακριά.
0: Μια σύνταξη. Πάρε μια
1: σύνταξη. Είναι μακριά, είναι μακριά.
0: Ευχή από τις καλύτερες, ναι. Να πάρει, πώς λέει, να πας να κοιμηθείς.
1: Ναι, πάρει σύνταξη.
0: Να πας, να πάρει σύνταξη. Ωραίο τραγούδι.

0: ζητώ. Ο Κρις εδώ πέρα όμως, ενώ είπατε αυτά που είπατε τέλος πάντων, και όχι μόνο με τον Κρις και με άλλους, και διαφωνήσατε στο τέλος, σου κλείνει να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, Τάσο και Δημήτρη.
1: Αυτό έλειπε, περίμενα. Εντάξει, πρέπει να καταλαβαίνει.
0: Άλλοι κρατάνε όμως.
2: Α, σου πω, ήταν παιδιά.
0: Μανιάτικο.
2: Ήταν ένα τύπο, πάνε τώρα πολλά χρόνια. Ευχές άσχημες για καρκίνους και τέτοια.
0: Α, καλά, εντάξει. Αυτά είναι βλακίες.
2: Την επομένη το πρωί λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Τον παίρνω από απόκρυψη. Ναι, ποιο είναι, λέω γαϊμάσιμο. Τι θες? Τι λέω, ρε φίλε, όλα καλά. Αλλά όχι καρκίνος, λέω, κρίμα είναι. Ναι. Πες εγώ τι θέλεις, λέω, βρήσε με, αλλά όχι καρκίνος. Ναι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα λες ότι αυτός είναι ο καλύτερος φίλος.
0: Κατάλαβε ότι δεν υπήρχε λόγος να λέτε αυτά.
2: Αλλά
0: πράγμα,
2: το μήνυμα το χτεσινό με το σημερινό, είναι σαν να μπήκε στην ψυχή ενός άλλου άνθρωπου. Ο ίδιος.
0: Συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει λόγος να λέμε τέτοια πράγματα, άλλη μόνο. Λοιπόν, είδα όλα τα παιχνίδια της Εθνικής, λέει ο Τάσος. Μετά από πολλά χρόνια έχουμε αξιοπρεπή ομάδα. Σλοβενία, Σουηδία, Σλοβακία και Φιλανδία είναι πάνω από μας το ranking. Πολύ σωστά το λες. Πολύ καλή δουλειά ο Καβαλιώτης coach, ο Χριστοφιλδέλης. Πρώτα απ' όλα είναι ένα παιδί του βόλεϊ ο Χριστοφιλδέλης, δεν είναι απλά ένας προπονητής με πολύ μεγάλη καριέρα. Και όλο το team, η καλύτερη πορεία της Εθνικής τα τελευταία πολλά χρόνια. Έτσι όπως το λες είναι, και καλό να έχουμε το νου μας. Και μην ξεχνάμε και τα κορίτσια πριν από λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, πόσο καλά πήγαν στο Ευρωβόλεϊ των γυναικών. Εβάλε ρε φίλε το ντουέτο Λεξ Αλεξίου για κλείσιμο.
2: Άντε, για κλείσιμο όχι, αλλά τώρα.
0: Για να καταλάβεις κάσπακα, ναι. Από Λίμνο, Γιάννη, τι φίλους έχεις. Και είναι και Παναθηναϊκάκιας, οπότε σε κάλυψε, έτσι.
3: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα. Μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις

0: Ωραίο κομμάτι. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είμαι και άμπαλος που λέει και Πασκάλης, είσαστε άμπαλοι λέει. Εντάξει, καληνύχτα άμπαλοι, έχει μου κάνει. Εννοείται ότι είμαστε μπαλαδόροι. Έχω να πω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και επειδή κατηγορούμε πάρα πολύ την νεολαία, την πιτσιρικάρια, ότι τι ακούει, ο Λέξ όχι απλά γεμίζει στάδια, δηλαδή αυτό που λέει μέσα για την Νέα Σμύρνη, την καρήκη 20.000 στην Νέα Σμύρνη και ψαχνόντουσαν οι μεγαλύτεροι, ψαχνόμαστε να το πω καλύτερα, ποιος είναι αυτός που ξαφνικά γέμισε την Νέα Σμύρνη. Ένας άγνωστος.
0: Καθαρτζόγλιο, βέβαια, Καθαρτζόγλιο το γέμισε.
1: Αλλά εκεί που έγινε το μπαμ, έγινε με τη Νέα Σμύρνη, που την επόμενη μέρα ήταν, όχι πρώτη είδηση, αλλά ασχολήθηκαν όλα σχεδόν τα τηλεοπτικά δελτία με το Λέξ. Τους ανάγκασε.
0: Η Χρύσα σου αναγνωρίζει πάντως το εκπληκτικό ντουέτο που έβαλες. Μπράβο επιτρόπου. Μπράβο Δημήτρη, συγγνώμη. Και εκτιμένη ταχύτητα. Ο Γιάννης λέει ότι είμαστε καλή παρέα, λέει, και τα λέμε καλά. Να σε καλά, Γιάννη. Δεν πρόλαβα, γιατί μου ζήτησε ένα σχόλιο ένας φίλος και ξεχάστηκα με τη ροή με τον Όφη. Για τον Ολυμπιακό ήθελα να πω κάτι. Τώρα στο τέλος, ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι κι εγώ.
1: Και αύριο μέρα είναι. Ναι, βράδυ μας. Καλό βραίο βραδιά είναι.
0: Πρώτα απ' όλα, αν πάρει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το έχω δεδομένο ότι θα το πάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν εσύ σιγά σιγά μπορείς να ρίξεις και το τραγούδι το τελευταίο, το ντουέτο που έχουμε διαλέξει. Ωραία. Πολύ ωραία. Έχω να πω ότι αν περάσει και το Λεβαδιακό, που θεωρώ λοιπόν ότι θα το περάσει, ο Ολυμπιακός θα είναι όπως τον βλέπετε τώρα 10 φορές καλύτερος. Αυτή την αίσθηση έχω. Είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα και θέμα μονταρίσματος. Νέος προπονητής, πάρα πολλοί παίχτες, 20 ποδοσφαιριστές καινούργιοι. Οπότε είναι δεδομένο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο περισσότερο να πούμε. Τσα-τσα-τσα! Δημήτρη!
1: Ναι, ναι, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Απορρίστη τραγούδι είναι αυτό που βάλαμε. Είναι ντουέτο.
1: Ναι, ναι.
0: Η Αλεξία με τον Βλάση Μπονάτσο.
1: Α, αυτό εντάξει, εντάξει. Το, ναι.
0: Κλάσικ κομμάτι. Γεια σου, Γιάννη. Να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια.
1: Μετά από αύριο 12 και 5.
0: Ναι,
1: και 6.
0: Μπορεί να έχουμε και κάνα βιβλιαράκι από αύριο. Δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτό, Άλεξα. Όταν κλείσει το μικρόφωνο, θα το μεταφέρω σε σένα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.